0: Ο Άγιος Σοφρόνιος ονομάζει εγκατάλειψη του εαυτού μας μέχρι μίσους του εαυτού μας.
1: Ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ.
0: Του Έσεξ, ναι.
1: Ναι, ναι. Αυτός ο μεγάλος θεολόγος των καιρών μας.
0: Βέβαια. Αυτό βεβαίως ακούγεται... ακούγεται όχι μόνο ακραία και υπερβολικά, αλλά και αντίθετα προς το σύγχρονο πολιτισμό μας και την καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή, σήμερα ο άνθρωπος καλείται από τον ίδιο τον πολιτισμό στον οποίο ζούμε, όχι μόνο να μην αφήσει τα πάντα, αλλά να προσθέσει σε αυτά που έχει όσο γίνεται περισσότερα.
1: Δηλαδή, η τραγικότητά μας είναι φοβερή.
0: Το αντίθετο ακριβώς. Ακριβώς
1: το αντίθετο. Αντί να πετάμε, να απελευθερωνόμαστε, να αρνούμαστε, προσθέτουμε βάρη. Τα οποία τελικά μας λιώνουν, μας συνθλίβουν.
0: Συσσωρεύει ο άνθρωπος έτσι.
1: Συσσωρεύει, ακριβώς.
0: Και πάει να βρει την ευτυχία του και δεν του φτάνουν και συσσωρεύει και άλλα.
1: Ναι. Πόσο χαρακτηριστικό είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες η θεραπεία του ανθρώπου είναι το shopping. Κάνει δηλαδή shopping therapy. Δηλαδή θεραπεία, αν μπορεί ποτέ να λεχθεί αυτή η θεραπεία, αγοράζοντας περισσότερα υλικά αγαθά, ρούχα, παπούτσια, τσάντες, ξέρω εγώ, καλλιτικά, αυτοκίνητα, ό,τι φανταστούμε, τα οποία ας πούμε, τα μαζεύουμε άχρηστα, κάποια δεν τα χρησιμοποιούμε ποτέ, μένουν για μακρό χρονικό διάστημα ακόμη με τις ετικέτες πάνω. Και τελικά είδαμε ότι όχι μόνο δεν μας θεράπευσαν, αλλά μας οδήγησε σε μεγαλύτερη θλίψη και στεναχώρια, γιατί δεν μπορέσαμε ποτέ να απολαύσουμε αυτά που πήραμε.
0: Να πω μια μικρή ιστορία από τα φοιτητικά.
1: Τραγικό όμως, αντί να απελευθερωνόμαστε, να θεωρούμε ότι η θεραπεία μας είναι η υποδούλωσή μας έτσι περισσότερο στην ύλη και στα πράγματα του κόσμου τούτου.
0: Όταν πρώτα ήμασταν φοιτητές στην Αθήνα και μέναμε στο οικοτροφείο της Κηφισιάς,
1: ναι,
0: απέναντι από τη σχολή. Το οικοτροφείο υπήρχαν γήπεδα μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Είχε φτιάξει ο Δήμος Κηφισιάς γήπεδα μπάσκετ. Και είχα γνωρίσει τότε παιδιά από την Κηφισιά που παίζαν μπάσκετ πλουσιόπεδα.
1: Ναι,
0: παιδιά οικογενειών, ναι, που είχαν πάρα πολλά πλούτη.
1: Ναι.
0: Που οι γονείς τους είχαν βιοτεχνίες, βιομηχανίες, είχαν πολύ μεγάλη οικονομική άνεση. Και είχα γνωρίσει ένα παιδί το οποίο έπαιζε μπάσκετ και είχε δοκιμάσει τα πάντα. Ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί από πλούτη, από ανέσεις. Και του λέω πώς νιώθεις, κάποια στιγμή έτσι μιλάγαμε και του λέω πώς νιώθεις και μου λέει μου έρχεται να κάνω εμετό. Τόσο πολύ τα έχω συγχαθεί όλα αυτά. Δηλαδή όχι μόνο δεν είχε γεμίσει την ψυχή του από αυτό το πλούτο, αλλά δεν μπορούσε να το ανεχθεί άλλο. Δεν γέμισε η ψυχή του.
1: Το απόλυτο κενό δηλαδή.
0: Ναι. Δηλαδή η φράση αυτή μου έμεινε τόσο έντονα στο μυαλό μου.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε
1: ας κάνουμε εδώ ένα ακόμη διάλειμμα
0: ναι.
1: για να μοιράζουμε και ισόποσα το χρόνο και συνεχίζουμε μετά από λίγα λεπτά.

0: Μαζί ξανά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, περνάμε τώρα στο τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινης εκπομπής και σε διακόψαμε προκειμένου να κάνουμε το διαλύμα μας. Σπύρο, αν θες μπορείς να συνεχίσεις τη σκέψη σου.
1: Λέγαμε λοιπόν ότι το ιδεώδες της εποχής μας είναι το κυνήγι και η συσσόρευση των αγαθών. Η σημερινή λοιπόν ευαγγελική περικοπή, σύμφωνα με αυτό το πνεύμα του κόσμου, είναι παράλογη. Για το σύγχρονο άνθρωπο δηλαδή. Και ρωτάμε, γιατί η Εκκλησία το προβάλλει αυτό? Γιατί το Ευαγγέλιο παραμένει και κηρύτεται από την Εκκλησία σε αυτή τη μορφή, την αρχική, και δεν το τροποποιούμε για να γίνει πιο ανοιχτό και πιο αποδεκτό, όπως κάνουν αιρέσεις, παρααιρέσεις, σέκτες στη σημερινή εποχή μας?
0: Το λένε και πολλοί άνθρωποι. Πρέπει να προσαρμοστείτε, ναι, αλλάζουν οι καιροί, ε.
1: Πρώτα, γιατί όσο και αν αυτό φαίνεται υπερβολικό και αδύνατο για το σύγχρονο άνθρωπο, υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι εκτός από τους μαθητές του Κυρίου που το πραγματοποιούν στη ζωή τους. Είναι όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι οι Άγιοι
0: που ήδη αναφέραμε
1: υπήρξαν, ναι, και υπάρχουν, και υπάρχουν ακόμη και τώρα που μιλάμε. Υπάρχουν Άγιοι που δεν τους γνωρίζουμε. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έφτασαν στην αυτοεγκατάλειψη. Οι μεν μάρτυρες μέχρι το σημείο να δώσουν τη ζωή τους. Οι δε όσοι μέσα από τον αγώνα εγκαταλείψουν το θέληματός τους. Σε μια κατάσταση σταυρώσεως του εαυτού τους, έτσι, από την οποία βρήκαν το δρόμο για να ακολουθήσουν το Θεό και το θέλημά του. Και επομένως η Εκκλησία μας δίνει παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτή την ασύλληπτη για όλους μας εγκατάλειψη των πάντων. Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι το μέτρο με το οποίο καλούμεθα και εμείς να μετρηθούμε. Και αυτό μας δημιουργεί το αίσθημα της ταπεινώσεως. Όταν σκεφτούμε ότι υστερούμε τόσο πολύ από εκείνους και δεν είμαστε ικανοί να φτάσουμε στο σημείο της εγκαταλείψης των πάντων, τότε καταλαβαίνουμε όχι μόνο ότι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά και ότι είμαστε οι αμαρτωλότεροι όλων των άλλων. Και φυσικά δεν κρίνουμε κανέναν και δεν κατακρίνουμε κανέναν, διότι καταλαβαίνουμε ότι απέχουμε πολύ από το μέτρο αυτό. Και ακόμα όταν συγκρινόμαστε με το μέτρο αυτό των Αγίων, τότε προσπαθούμε στο βαθμό που μπορούμε να πλησιάσουμε προς αυτό. Μπορεί να μην φτάσουμε σε απόλυτο βαθμό που βρίσκονται εκείνοι, αλλά στην καθημερινή μας ζωή, έτσι σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, μπορούμε να φέρουμε μπροστά μας το παράδειγμά τους. Και αυτό φέρνει την ταπείνωση.
0: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ το λέω συχνά, το επαναλαμβάνω, να μελετάμε τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας. Αγοράζουμε ανάμεσα στα άχρηστα πράγματα που αγοράζουμε, ας κάνουμε μια

0: είναι εφαρμοσμένο ακριβώς.
1: Εφαρμοσμένο.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί και στις ιερές μονές, ας πούμε, έχουν καθημερινό ανάγνωσμα τους βίους των Αγίων, είτε σαν ανάγνωσμα στην διάρκεια της τραπέζης, είτε στο ναό, είτε... γιατί είναι καθοριστική σημασίας να ανοίξουν τα μάτια μας για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον τρόπο ζωής τους και να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους, αν θέλουμε κι εμείς να ελευθερωθούμε από όλα αυτά τα βάρη της ζωής και να τα αφήσουμε πίσω για να μπορέσουμε απερίσπαστοι να ακολουθήσουμε τον Χριστό.
1: Έτσι λοιπόν, να σκεφτούμε ότι μέσα στην οικογένειά μας, άμα γίνει κάποια σύγκρουση θελημάτων, δηλαδή θα γίνει το δικό μου ή το δικό σου, ας σκεφτούμε τότε τους Αγίους.
0: Και να κάνω και μια παρένθεση ακόμη. Και δυστυχώς, η σύγκρουση των θελημάτων δικό μου, δικό σου, είναι η κύρια, για να μην πω η μόνη αιτία, που χωρίζουν τα ανδρόγυνα. Πιανού το θέλημα θα επικρατήσει. Μπορεί κανείς εκ των δύο να ταπεινωθεί και να πιστοχωρήσει. Και προτιμούνε να εμένουν στο θέλημά τους, να συγκρούνται και να φτάσουν σε μια κατάσταση στο απροχώρητο, διαλύοντας το γάμο τους.
1: Τραγικό είναι.
0: Αυτό είναι. Ενώ έχουμε και παραδείγματα Αγίων πώς πρέπει να συμπεριφέρονται και οι έγγαμοι μεταξύ τους. Γιατί υπάρχουν αμέτρητοι έγγαμοι Άγιοι, με παιδιά, με συζύγους, με λοιπά. Όλα, όλα.
1: Πώς να μην θυμηθεί κανείς τώρα, έτσι, μου έρχονται πολλά στο μυαλό. Τον Άγιο Ιωάννη, τον Άγιο Γεώργιο των Εξιωαννίνων, ο οποίος πήγαινε στον βάδιζε στο μαρτύριο, στην Κρεμάλα, έκλαιγε η γυναίκα του με καλιά με το παιδί του και αυτός κερνούσε. Στη χαρά του, έλεγε, στη χαρά μου που θα πάω να συναντήσω τον Χριστό. Για να δούμε την εγκατάλειψη, το λέω τώρα, έτσι. Σε τι μέτρο είχαν φτάσει αυτοί οι άνθρωποι. Περιφρονούσαν ακόμη και το θάνατο.
0: Κάτι ανάλογο υπάρχει και στο μαρτύριο των 5 μαρτύρων που είναι 13 Δεκεμβρίου, Ευστρατείου Αυξεντίου Ερέως του Μαρδαρίου. Να. Λοιπόν... και Ευγενείου, ξέρει και ο Άγιος Ευγενείου. Νομίζω είναι ο Άγιος Ορέστης είναι, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος ήταν πάνω, έγγαμος και πατήρ ενός τέκνου, το οποίο ήταν η βρέφος συνήπιο τέλος πάντων, πολύ μικρής ηλικίας, και ήταν πάνω στη σκεπή του σπιτιού του και επιδιόρθωνε τη σκεπή. Και κοιτάζε από κάτω, περνούσαν τους άλλους μάρτυρες και τους πηγαίναν στη φυλακή, στο μαρτύριο τέλος πάντων. Και αναστέναξε βαριά. Και του λέει η γυναίκα του, γιατί αναστενάζει? Αχ, να μπορούσα, λέει, να ήμουν κι εγώ μαζί τους. Λέει, γιατί σε εμποδίζει? Λέει, πού θα σε αφήσω σένα και το παιδί μας? Εάν εσύ θες να πας, πήγαινε, λέει, και ο Θεός θα οικονομήσει και για μας. Δεν θα μας εγκαταλείψει.
1: Φοβερό. Είχε όμως γυναίκα με θεοσέβεια και μπόρεσε να τον... Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πολλές περιπτώσεις έχουμε λοιπόν εγγάμων Αγίων αυτό, που μας έδειχναν πώς πορεύονταν στη ζωή τους.
1: Και ακόμη και να μην μπορέσουμε να το κατορθώσουμε, έτσι, να καταλύσουμε το θέλημά μας, βλέποντας τους βίους αυτών των Αγίων, νιώθουμε ταπείνωση. Ότι δεν είμαστε, δεν φτάσαμε σε καμιά πρόοδο πριν από αυτό.
0: Εγώ έτσι, τέλος πάντων, να μην ακουστώ απεσιόδοξος τέλος πάντων, αλλά φοβάμαι ότι η πλειοψηφία των εγγάμων αδελφών μας, ή τέλος δεν είναι μεγάλο ποσοστό να μην το γενικεύσω τόσο πολύ, μοιάζει με τη γυναίκα του Ιώβ τον καιρό του πειρασμού, που του λέγε, τον παρότρινε και τον λέει, αμάν, ακόμη το Θεό σου, πλαστήμησε το όνομα, όλα στα πήρε.
1: Η ανοησία σου όλη στο μεγαλείο.
0: Ναι, η ανοησία σου όλη στο μεγαλείο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.

0: Και δυστυχώς έτσι όλα αυτά γίνονται, αλλά αν καταλάβουμε ότι εγκαταλείπονται στο δικό μας θέλημα χάρη του άλλου, τότε θα δούμε ότι θα κρατήσουμε την αγάπη και την ειρήνη και την ενότητα μέσα στην οικογένεια.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Εάν μπορέσουμε λοιπόν, όταν διασταυρώνονται τα θελήματά μας με τον άλλον, να κάνουμε αυτό που έκανε ο Χριστός, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά όσοι, να πούμε στο σύζυγο ή στη σύζυγο, στον αδελφό μας, στο γείτονα, στο συνεργάτη, στο συγχωριανό μας, στον άλλο άνθρωπο, όχι όπως θέλω, όπως θες εσύ. Και κάνουμε πίσω, όχι απλά τον κερδίσαμε τον άλλο, όχι απλά ωφεληθήκαμε, αλλά ό,τι έγινε στο Χριστό θα γίνει και σε εμάς. Στο Χριστό λέει εμφανίστηκε άγγελος κυρίου και διεικόνει αυτόν. Αμφιβάλλουμε ότι ο Θεός σας δίνει τον άγγελό του να μας ενισχύσει πνευματικά. Αν μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε πίσω το δικό μας θέλημα όταν διασταυρωθούμε το αδελφό μας, εκεί φαίνεται η αγάπη. Γιατί η αγάπη δεν είναι, δεν είναι λόγια, δεν είναι συναισθηματισμοί, είναι πράξη.
0: Πράξη. Ακριβώς. Αν λοιπόν εμείς δεν τα καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο της εγκαταλείψεως των πάντων, όπως οι μαθητές του Χριστού και οι Άγιοι, τουλάχιστον ας προσπαθούμε κάθε φορά να αφήνουμε κάτι από τον εαυτό μας για να πλησιάσουμε τον άλλον. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό, είτε υλικό αγαθό το οποίο εμείς εγκαταλείπουμε για να το δώσουμε στον άλλον, είτε η γνώμη μας, που δυστυχώς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου σήμερα. Δεν εγκαταλείπει τη γνώμη του. Είναι η λεγόμενη ισχυρογνωμοσύνη.
1: Ισχυρογνωμοσύνη.
0: Δεν θέλουμε να υποχωρήσουμε με τίποτα.
1: Καταλαβαίνουμε τώρα σε αυτά που λες και το νόημα της πρώτης εκκλησίας, της εκκλησίας της κοινοκτημοσύνης ή όπως υπάρχει στις κοινοβιακές αδελφότητες, στα μοναστήρια. Τίποτα δικό μου αποκλειστικά. Όλα
0: κοινά.
1: Τα μοιράζομαι με τους άλλους.
0: Ναι.
1: Για να μπορώ να είμαι ελεύθερος από όλα αυτά.
0: Αν βέβαια αρχίσουμε να υποχωρούμε μέσα στο πνεύμα της αυταπαρνήσεως, θα δούμε ότι ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος. Η ζωή μας γίνεται πιο ευλογημένη και επομένως, αν δεν φτάσουμε στο απόλυτο των Αγίων, πάντως θα φτάσουμε σε μια γεύση αυτής της αγιότητας.
1: Και αυτό σημαντικό.
0: Και με αυτόν τον τρόπο θα ελπίζουμε ότι το έλεος του Θεού και εμάς που δεν έχουμε κατορθώσει το τέλειο θα μας δεχθεί κοντά Του. Έτσι λοιπόν η Ευαγγελική περικοπή συνοψίζεται σε αυτό ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο να το αποδεχθούμε, αλλά ας είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι αυτός είναι ο δρόμος που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος. Και σήμερα και πάντα για να μπορέσει να απαλλαγεί από όλα όσα η πτώση του ανθρώπου έχει συσσωρεύσει τη ζωή μας. Από τις εχθρότητες, τα μίση, τις συγκρούσεις, τους εγωισμούς και από τον ίδιο το θάνατο. Διότι και ο θάνατος είναι και αυτός μια μορφή που επιβεβαιώνει την απομάκρυνσή μας από το Θεό. Πρέπει λοιπόν να ταινίζουμε τους Αγίους της Εκκλησίας.
1: Και να μην ξεχνάμε, να συμπληρώσω εγώ, ότι εάν καταπατήσουμε τη λογική μας και την ισχυρογνωμοσύνη μας και την φιλόηλη
0: νοοτροπία
1: μας και τα αρνηθούμε, μην ξεχνάμε ότι ο Θεός θα μας τα επιστρέψει εκατονταπλασίωνα.
0: Να το έχει υποσχεθεί αυτό.
1: Το έχει υποσχεθεί. Και μάλιστα απαλλαγμένα από την οσμή του θανάτου. Ακόμη και τη ζωή τους που πρόσφεραν οι Άγιοι Μάρτυρες και ομολογητές της πίστεως μας και οι όσοι βέβαια, γιατί και αυτοί έλειωσαν στην άσκηση, και τη ζωή τους που πρόσφεραν θα τους την επιστρέψει ο Θεός πλέον ως ατελεύτητη, αθάνατη, δίπλατο στη βασιλεία του.
0: Πόση ζωή, πόση ζωή θα
1: ενώ όλοι δώσει. Εμείς, από όλο πρώτον ετών που τη ζωούλα μας την αγαπούμε και φοβόμαστε, την έχουμε πώς και πώς, τελικά θα τη χάσουμε. Γιατί μένουμε αποκλεισμένοι σε ένα κύκλο φαυλότητος και όταν θα έρθει και για μας η Ανάσταση δεν θα είναι πολύ φοβούμε και ομιγέννητο Ανάσταση κρίσεως. Γιατί φοβηθήκαμε τη ζούλα μας, μην τη χάσουμε και τελικά τη χάνουμε. Χάνουμε την αιώνια.
0: Έτσι λοιπόν, αυτό που μένει είναι να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των Αγίων της Εκκλησίας με δύο βασικές διαθέσεις, θα έλεγα. Πρώτα να ζητήσουμε τη μεσητεία τους, τη χάρη τους, για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους.
1: Να τους μοιάσουμε
0: κι εμείς. Και δεύτερον, να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε τον πειρασμό να προβάλλουμε τον εαυτό μας και να στηριζόμαστε στον εαυτό μας, στη γνώμη μας, ακόμη και στα χάθα αυτού του κόσμου, να μπορούμε να αποφεύγουμε αυτόν τον δρόμο. Αυτόν τον τρόπο της υπάρξεως. Της υπάρξεως του θανάτου, γιατί θάνατος είναι αυτό. Και έτσι το έλεος του Χριστού θα μας συνοδεύει στη ζωή μας, μέχρι να αξιωθούμε έτσι με τις πρεσβείες αυτών των Αγίων, όλων των Αγίων, να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού.
1: Αμήν. Αμήν. Πολύ σημαντικά, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για όλες αυτές τις σκέψεις, αγαπητές Σπύρο. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο, ούτως ή άλλως φτάνουμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Γι' αυτό να θυμόμαστε λοιπόν στη ζωή μας ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερβούμε τη λογική του κόσμου τούτου, να θυσιάσουμε αυτά τα οποία μας φαίνονται υπερβολικά πολύτιμα, για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε ανάλαφροι από όλα αυτά τα βάρη αυτά που προσφέρουμε στο Χριστό και τα θυσιάζουμε, και ότι εκείνος θα μας τα επιστρέψει. Θα μας τα επιστρέψει. Και φωτεινά παραδείγματά μας σε όλα αυτά είναι βεβαίως ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, αλλά και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, από τους Αποστόλους μέχρι τους Αγίους των ημερών μας. Να έχουμε λοιπόν τις πρεσβείες και μεσητείες τους και μακάρι όλοι να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο της αρετής, της αγιότητος, και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να τα αφήσουμε όλα για τον Χριστό. Καλό βράδυ, αγαπητοί μου ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλή αντάμωση στην επόμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, σας χαιρετούμε και πάλι από την εκπομπή Ιατρική Διάλογη. Και σήμερα επικοινωνούμε μαζί σας για να αναπτύξουμε κάποια ιατρικά θέματα που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που μας φέρνει συγκεκριμένα για τη σημερινή ασθένεια η υπερκατανάλωση, αλλά και η ειδονή και η ευχαρίστηση μέσα από τις τροφές. Οι δύο εκπομπές που θα ακολουθήσουν θα είναι αφιερωμένες στην κοιλιά και στο έντερο, θα έλεγα στο ανώτερο και κατώτερο πεπτικό σύστημα. Μαζί μας θα είναι η ιατρός κυρία Ανθή Γατοπούλου, επιμελήτρια Α, γαστρεντερολόγος βέβαια για την ειδικότητα του νοσοκομείου της πόλεως μας. Κυρία Γατοπούλου, καλώς ήρθατε στο Ράδιο Ελπίδα και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Πριν μπούμε στο θέμα μας, θα ήθελα να κάνω μία εισαγωγή για το τι συμβολίζει η κοιλιακή χώρα γενικότερα στην Ορθόδοξη Θεολογία και στη ζωή των χριστιανών. Μέσα από τα πατερικά κείμενα και την σκέψη γίνεται αναφορά στο ότι άλλο πράγμα είναι κάποιος να ικανοποιήσει την φυσική ανάγκη της λείψεως τροφής και άλλο είναι να πλησιάσει, να πάει στην τροφή και να την δοκιμάσει ως μέρος ειδονής της ζωής. Ο σκοπός για τον οποίο ο άνθρωπος τρώει είναι καθαρά για να συντηρηθεί. Από εκεί και πέρα λένε οι πατέρες και τα κείμενά τους ότι οι άνθρωποι οδηγούμαστε στην μεγάλη αμαρτία της λεμαργίας. Επιζητούμε δηλαδή και αναζητούμε την ειδονή του αισθήν, γράφουν στα κείμενά τους. Η γαστριμαργία ως πνευματική ασθένεια δεν προέρχεται άμεσα από τις ανάγκες του σώματος, αλλά είναι ένα πάθος από το οποίο γεννούνται πολλά περισσότερα. Έτσι λοιπόν συγκεκριμένοι Άγιοι όπως ο Ισαάκ ο Σύρος, ο Μάξιμος ο Ομολογητής, ο Σιμεών ο νέος θεολόγος αναφέρουν ότι οι τροφές έγιναν για δύο αιτίες. Για να ζήσει ο άνθρωπος πρώτον και δεύτερον για να θεραπεύει τις ασθένειες του σώματος. Οποιαδήποτε λοιπόν μορφή υπερκατανάλωσης αυτής της πατερικής τακτικής δυσκολεύει τον άνθρωπο, δημιουργεί προβλήματα και ψυχικά και σωματικά. Ως θα έλεγα επιμήθειο αυτής της μικρής εισαγωγής, θα ήθελα να αναφέρω μόνο ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος που προσωποποιεί την γαστριμαργία και την παραλληλίζει με μία οικογένεια και με τα παιδιά της. Λέει λοιπόν ο Άγιος: «Υιός μου πρωτότοκος είναι η γαστριμαργία, εννοεί, αν υπάρχει η γαστριμαργία, υιός μου πρωτότοκος πορνείας υπουργός, δεύτερος σκληρότης καρδίας, τρίτος ο ύπνος, θάλασσα λογισμών κύματα μολυσμών, βυθός αγνώστων και αρήτων ακαθαρσιών εξού εκπορεύονται. Δικές μου θυγατέρες είναι η οκνηρία, η πολυλογία, η ευτραπελία, η σκληροτραχυλία, η ανυπακοή, η αλαζονία και ο εγωισμός. Όσο και αν μας ακούγονται σκληρά τα κείμενα αυτά, διότι είναι από μεγάλους πατέρες και ασκητές, δεν πάβει να πρέπει εμείς οι χριστιανοί να τα φέρνουμε στα μέτρα μας και να προσπαθούμε, επειδή βρισκόμαστε και σε περίοδο της νηστείας, να παλεύουμε με το μεγάλο αυτό πάθος της γαστριμαργίας. Όμως είμαστε εδώ για να δούμε τα όργανα σωματικά. Να δούμε λοιπόν, επειδή όπως έχουμε ξαναπεί, ο άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία, δηλαδή και από σώμα και από ψυχή, και η εκπομπή μας ασχολείται στη συγκεκριμένη της υπόσταση με το σώμα και με την ιατρική επιστήμη, θα θέλαμε να ασχοληθούμε σήμερα με το ανώτερο πεπτικό σύστημα. Όπως σας είπα και εξ αρχής, έχουμε την κυρία Ανθή Γατοπούλου, ιατρό-γαστρεντερολόγο, και αμέσως τώρα θα της δώσουμε τον λόγο για να κάνουμε μία μικρή εισαγωγή και να μας αναφέρει και την πάθηση και την ασθένεια που θα αναλύσουμε σήμερα και να ξεκινήσει ο διάλογός μας. Γιατρέ, σας ακούμε με πολύ ευχαρίστηση.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να πω ότι η εισαγωγή σας ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή και ενδιαφέρουσα, και αν όλα αυτά τα είχαμε στερνιστεί, ίσως να μην χρειαζόταν να κάνουμε περισσότερο αυτή τη συζήτηση τώρα, σαν πάθηση δηλαδή πλέον. Η πρόληψη. Καλά είναι να μιλήσουμε λίγο παραπάνω ίσως γι' αυτό και να ενδιαφέρει περισσότερο ίσως και τους ακροατές. Τώρα αρχικά για την γαστροσωφαγική παλιδρόμηση, φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για τη δικιά μας κοινωνία, την ελληνική. Σε μια μελέτη που έγινε ενός δικού μας Ινστιτούτου, που το λέμε Ινστιτούτο Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής, βρέθηκε ότι περίπου 40% των ανθρώπων αναφέρουν συμπτώματα παλιδρόμησης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό το ποσοστό.
1: Μεγάλο ποσοστό.
2: Πολύ μεγάλο. Παρόμοια ποσοστά, κάπου στο 30% αναφέρουν οι δυτικές κοινωνίες, δηλαδή η Κεντρική Ευρώπη, η Αμερική, και μόνο 5% αναφέρονται, ας πούμε, στην Ασία. Για να καταλάβετε δηλαδή πως υπάρχει μια διαφορετική γεωγραφική κατανομή που έχει σχέση, βέβαια, αργότερα θα δούμε και με τη διατροφή. Αυτό το λόγο, ναι. Επίσης, φαίνεται ότι τα πιο μεγάλα σε ηλικία άτομα, τολμάμε να πούμε την ηλικία των 45 ετών, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι 45 χρονών κανείς είναι μεγάλος σε ηλικία, αλλά απλά να υπάρχει ένας διαχωρισμός, ας το πω έτσι, ότι συνήθως αυτοί αναφέρουν πιο συχνά συμπτώματα, και βέβαια άνθρωποι που έχουν και άλλα προβλήματα υγείας, παίρνουν κάποια φάρμακα, τα οποία μπορούν να επιδεινώσουν αυτή τη νόσο. Μόνο λίγο για να καταλάβουμε, μόνο να πω ότι η γαστροσωφαγική παλιδρόμηση είναι ένα μηχανικό φαινόμενο. Ο ισοφάγος είναι ένας σωλήνας που οδηγεί από το στόμα τις τροφές προς το στομάχι, που αλέθονται οι τροφές. Στο σημείο που το στομάχι ενώνεται με τον ισοφάγο υπάρχει ένας μυς, ένας φυκτήρας. Όταν αυτός δεν λειτουργεί καλά, φαγητά από το εσωτερικό του στομάχου ανεβαίνουν προς τα πάνω, και αυτό λέγεται παλιδρόμηση. Παλιδρόμηση μπορεί να έχουμε όλοι μας σε κάποια φάση της ζωής μας. Το θέμα είναι πόσο σοβαρή είναι αυτή, πόσο συχνά συμβαίνει και αν αισθανόμαστε και κάτι εμείς. Διότι πλέον ο ορισμός της παλιδρόμησης σαν νόσο σημαίνει ότι πάνω από 2 φορές την εβδομάδα έχει κάποιος συμπτώματα. Αυτό γίνεται νόσος πλέον. Δηλαδή η παλιδρόμηση είναι φαινόμενο, αλλά η γαστροσωφαγική παλιδρομική νόσος είναι μια πάθηση.
1: Μάλιστα. Ας πάμε λοιπόν, αφού θα αρχίσουμε, και να ενημερώσουμε καλά και τους ακροατές μας ότι θα αναφερθούμε στο συχνό γεγονός της γαστροϊσοφαγικής παλινδρόμησης, ας πάμε βήμα-βήμα λίγο να δούμε την ασθένεια. Κάνατε την αρχή, αλλά εγώ θα ξαναρωτήσω για να το δώσουμε έτσι να γίνει κατανοητό περισσότερο. Τι είναι η γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση?
2: Είναι το φαινόμενο με το οποίο φαγητά φεύγουν δηλαδή από το στομάχι, και ενώ πρέπει να πηγαίνουν προς τα κάτω, προς το δεκαδάχτυλο, αυτά ξαναγυρνάνε πάνω πίσω στον ισοφάγο. Και πολλές φορές δημιουργούν ζημιά στον ισοφάγο, βλάβες δηλαδή στον ισοφάγο.
1: Μάλιστα, ναι. Ο ασθενής, ο κάθε άνθρωπος, πώς θα το νιώσει αυτό, ποια δηλαδή είναι τα συμπτώματα της πάθησης?
2: Συνήθως παραπονιούνται για καούρες, για ξυνήλες, γιατί το στομάχι παράγει οξύ. Και το οξύ αυτό, όταν γυρνάει προς τα πίσω, μας δίνει την αίσθηση της ξυνήλας. Αυτό που λέει ο άλλος, τρώω και έχω ξυνήλες. Αλλά πολλές φορές, επειδή έχει μέσα και υγρά, δηλαδή και υγρά, από το δεκαδάχτυλο ακόμα, αισθάνονται και πικρή. Έχουν αίσθηση πικρύλας στο στόμα τους.
1: Μάλιστα.
2: Ή μπορεί να πονάνε στο θώρακα. Ή να αισθάνονται ότι δεν μπορούν να καταπιούν καλά. Αυτό λέγεται δυσφαγία. Στο 1/3 των περιπτώσεων, οι ασθενείς αναφέρουν ότι προσπαθούν δηλαδή να καταπιούν και αισθάνονται πόνο στην κατάπωση. Ή αισθάνονται ότι έχουν κάπου σταματάει η τροφή στη μέση και δεν κατεβαίνει προς τα κάτω. Όλα αυτά μπορεί να υποκρύπτουν το φαινόμενο της γαστροσωφαγικής παλιδρόμησης. Αλλά το πιο συχνό είναι το καύσος, οι καούρες δηλαδή, οι ξυνήλες, και να αισθάνονται την ανάρρη, ότι ανεβαίνει προς τα πάνω η τροφή.
1: Αυτό μπορεί να σημαίνει, έτσι όπως δίνεται την εικόνα, ότι δεν γίνεται, δηλαδή οφείλεται και στο στομάχι, δεν γίνεται πέψη καλή και επιστρέφει ή όχι? Είναι αυτό που λέτε,
2: η
1: το
2: πέψη
1: μηχανικό.
2: Είναι λίγο άλλος μηχανισμός. Η πέψη έχει σχέση και με την απορρόφηση των τροφών.
1: Ναι.
2: Άρα αυτό είναι ένα μηχανικό.
1: Οι τροφές επιστρέφουν
2: πριν κατέβουν στο 12 δάχτυλο, πηγαίνουν προς τα πάνω. Δεν μάλιστα ακολουθούν δηλαδή, ναι, τη σωστή ροή. Ναι.
1: Μάλιστα,
2: και μάλιστα αυτό μπορεί να επιδεινώνεται το βράδυ χαρακτηριστικά, όταν ξαπλώνουμε δηλαδή, οπότε είναι μηχανικά πιο εύκολο να πηγαίνουν, να επιστρέφουν προς τα πίσω τα υγρά και το περιεχόμενο του στομάχου.
1: Μάλιστα. Εμείς όταν θα νιώσουμε αυτά τα συμπτώματα, πότε θα πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε?
2: Ναι, να κάνω μια σημείωση και να πω ότι υπάρχουν ασθενείς που μπορεί να έχουν γαστροσωφαγική παλιδρόμηση και να μην το ξέρουν. Γιατί μερικές φορές, ειδικά όσο περνάει η ηλικία και τα συμπτώματα μπορεί να είναι πιο ήπια, ας το πω έτσι, γιατί εμείς βλέπουμε 80 χρονών, ας πούμε, ανθρώπους που ήρθαν για άλλο λόγο να κάνουν μια εξέταση και να έχουν πολύ μεγάλες βλάβες στον ισοφάγο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί, επειδή δεν αισθάνονται κάτι, δεν έχουν γαστροσωφαγική παλιδρόμηση. Καταλάβατε το διαχωρισμό.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Δηλαδή υπάρχει,
1: ναι,
2: μια κατηγορία ανθρώπων που έχει την παλιδρόμηση χωρίς να το ξέρει και χωρίς να το καταλαβαίνει. Επίσης υπάρχουν άλλοι ασθενείς που έχουν άλλου είδους συμπτώματα. Για παράδειγμα, έχουν ένα χρόνιο βήχα και νομίζουν ότι είναι αλλεργικός ή νομίζουν ότι είναι πάθηση που αφορά τον πνευμονολόγο ή από το αναπνευστικό του, ή έχουν λαρυγγίτιδες. Γιατί η παλινδρόμηση, καθώς φεύγουν τα φαγητά από το στομάχι προς τον ισοφάγο, μπορούν να κάνουν μικρές ισορροφήσεις προς την τραχεία. Ναι. Η τραχεία είναι ο φάρο το αναπνευστικό και είναι πολύ κοντά αυτά τα δύο όργανα, η τραχεία και ο ισοφάγος. Ή μπορεί να έχουν σχέση με παθήσεις του ορυλά. Δηλαδή, υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα τα έξω ισοφαγικά. Ναι. Που μπορεί ο άλλος δηλαδή να λέει, όχι, εγώ δεν έχω ξυνήλες και καούρες, αλλά έχω αυτό το βήχα που με ταλαιπωρεί τόσο καιρό και δεν βρίσκω τι έχω. Πάλι δηλαδή έχει σχέση με την παλιδρόμηση αυτό το πράγμα. Ή μπορεί να έχει σχέση με την παλιδρόμηση. Ακόμα και με παθήσεις των οθοντιών. Τελευταία το έχουν καταλάβει και οι οθοντίατροι. Έχουν νέους ανθρώπους, λίγο καθυστερώ εδώ, με χαλασμένα δόντια για παράδειγμα, που μπορεί να έχει σχέση από την πολύ οξύ που παλιδρομεί και φτάνει μέχρι πάνω στο στόμα.
1: Μάλιστα, ναι. Πολύ έτσι σημαντικές παρατηρήσεις, γιατί εμείς όταν ακούμε για ή κατανοούμε την γαστροεισοφαγική παλιδρόμηση, πάντα έχουμε να κάνουμε με τις καούρες, οπότε ο βήχας, η επιμονή των συμπτωμάτων αυτών σε άλλες περιοχές, ας το πω, θα πρέπει, και η αιμονή τους φαντάζομαι, θα πρέπει να μας κατευθύνουν σε γιατρό πάντα. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου της ασθένειας, αλλά να πούμε και το πότε πρέπει να ανησυχούμε, θα αρχίσουμε.
2: Ναι, είναι λίγο σημαντικό, γιατί άμα ρωτήσουμε, είπαμε, όλο τον κόσμο, κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι θα έχουμε μια παλιδρόμηση. Δεν σημαίνει ότι όλοι έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αν όμως έχουμε αρχίσει να μην μπορούμε να καταπιούμε, είπαμε δυσφαγία, μπορεί να είναι ένα καλό να συνδυάζεται με την παλιδρόμηση, που είναι μια καλοήθης πάθηση. Αυτό να το ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν είναι κακό, δεν είναι καρκίνος.
1: Ναι.
2: Αλλά μπορεί να υποκρύπτεται και κάποια πολύ σοβαρή ασθένεια. Όταν χάνουμε κιλά, όταν έχουμε ανημία, άμα δούμε μαύρα κόπρα, τέλος πάντων, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αιμορραγία. Όταν κάνουμε μετούς. Δηλαδή, μετούς. είναι πολύ, πολύ συνηθισμένο. Κάποιοι μπερδεύουν την ανάρεια, δηλαδή τα φαγητά που βγαίνουν προς τα πάνω, με τον ημετό. Αυτό πρέπει να το συζητήσουν λίγο περισσότερο με τον γιατρό τους, γιατί έχει σημασία. Ο ημετός μπορεί να δείχνει κάτι κακό και να θέλει πιο γρήγορα να πάει κάποιος στο γιατρό.
1: Μάλιστα,
2: η συζήτηση
1: ναι.
2: δεν γίνεται βέβαια για να ανησυχούμε, είναι για να ενημερωθούμε. Εντάξει. Αλλά καλά είναι να υπάρχει μια διάκριση λίγο στα συμπτώματα. Να μην φθορυβούνται όλοι δηλαδή με το παραμικρό.
1: Ναι. Ναι, ναι, εύκολα φοβόμαστε.
2: Εύκολα φοβόμαστε.
1: Και αυτό πολλές φορές μας αποτρέπει και από τον γιατρό. Αλλά αν θέλουμε κάτι να το θεραπεύσουμε, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τους παράγοντες κινδύνου.
2: Τους παράγοντες κινδύνου. Εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτή η εισαγωγή που κάναμε. Δυστυχώς το σωματικό βάρος έχει μεγάλη συσχέτιση με την γαστροεσοφαγική παλιδρόμηση. Η διατροφή και το είδος της διατροφής. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι βέβαια που από άλλους λόγους έχουν αυξημένα κιλά, ενώ έχουν σωστή διατροφή. Οι λιπαρές τροφές, η σοκολάτα, το αλκοόλ, το κάπνισμα, όλα αυτά σχετίζονται με τη γαστροεσοφαγική παλιδρόμηση. Είπαμε ηλικία. Συνήθως είναι πιο αυξημένη, πιο μεγάλη ηλικία η ασθενής. Επίσης έχει σχέση με την παλιδρόμηση. Έχει βρεθεί ότι αν πούμε σε έναν ασθενή να τροποποιήσει τη ζωή του, που μπορούμε μετά να το συζητήσουμε και στην πρόληψη, θα βελτιωθούν τα συμπτώματα. Δεν σημαίνει όμως ότι θα βελτιωθούν και οι βλάβες στον ισοφάγο. Καταλάβετε τη διαφορά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ένας θα αισθανθεί καλύτερα, αν του πούμε να χάσει βάρος. Και είχε βελτιώσει τη ζωή του, δεν τρώει και δεν ξαπλώνει αμέσως μετά, δεν φοράει στενά ρούχα και ζώνες, θα αισθανθεί καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει η παλιδρόμηση σαν μηχανικό φαινόμενο. Δηλαδή δεν στηριζόμαστε μόνο στην τροποποίηση του τρόπου ζωής. Θα αισθανθεί καλύτερα χωρίς, μπορεί όμως να χρειαστεί και παραπάνω βοήθεια, άσχετα με αυτό.
1: Μάλιστα,
2: άσχετα
1: ναι.
2: μόνο με τη δίαιτα. Δηλαδή, μπορεί η δίαιτα μερικές φορές δεν φτάνει. Αυτό θέλω να τονίσω εδώ πέρα.
1: Άρα μπορεί κάποιος δηλαδή να αλλάξει την διατροφή του, να αλλάξει όλα αυτά που είπατε και μέσα να υπάρχει
2: να έχει
1: το βλάβες. Πρόβλημα.
2: Ναι, ναι, να έχει βλάβες μέσα του, ναι.
1: Μάλιστα. Εμείς, να περάσω έτσι με αυτόν τον τρόπο και στην επόμενη ερώτηση. Εμείς λοιπόν, έστω ότι κάνουμε αυτές τις αλλαγές, πώς θα καταλάβουμε ότι έχουμε παλινδρόμηση και πρέπει να επισκεφτούμε τον γιατρό, που είναι το πρώτο και σημαντικό βήμα που παλεύουμε και με τον εαυτό μας πολλές φορές για τον γιατρό.
2: Γιατί πολλοί φοβούνται να το συζητήσουν, οι άλλοι το συζητάνε πολύ εύκολα. Γενικά οι Έλληνες μάλλον είμαστε λίγο των άκρων σαν,
1: ναι, ναι.
2: σαν λαός. Καλά είναι όταν είναι συχνό το φαινόμενο και μας ταλαιπωρεί, επηρεάζει την ποιότητα ζωής μας. Καλά είναι να το συζητήσουμε με τον γιατρό μας. Άσχετα αν εμείς το θεωρούμε σοβαρό ή ο γιατρός δεν το θεωρεί σοβαρό. Οι γιατροί, εμείς δηλαδή γαστρολόγοι, όταν ακούμε ξυνήλες και καούρες, για μας θεωρητικά είναι σε πρώτη φάση εύκολη διάγνωση. Λέμε, έχεις γαστροσοφαγική παλιδρόμηση, θα πάρεις αυτή την αγωγή. Και θα, αν δεν γίνεις καλά, θα ξαναρθείς. Συνήθως έτσι κάνουμε. Δεν πάμε δηλαδή κατευθείαν στη γαστροσκόπηση. Εκτός άμα σας αναφέρουν, είπαμε, συμπτώματα που εμείς τα λέμε συμπτώματα σε αναγερμού, τα οποία τα είπαμε προηγουμένως. Ή δούμε μια ανεμία, ή στην εξέταση στην κλινική πιάνουμε κάτι που δεν μας αρέσει, κάποιον λιμφαδένα ή μια μάζα στην κοιλιά, ή τον βλέπουμε τον άλλον και κάτι μας ανησυχεί. Τότε ίσως να κάνουμε πρώτα γαστροσκόπηση. Αλλά πολλές φορές δίνουμε κάποια φάρμακα τα οποία μπορούν να ηρεμήσουν τον ασθενή και αυτή την ειδική δίαιτα, η οποία δεν είναι μόνο φαγητό, είπαμε, αλλά πρέπει όλος να ακολουθεί κάποιες βασικές οδηγίες με το πότε θα τρώει, πώς θα τρώει, μικρά γεύματα λέμε συχνά, όχι μεγάλα, να μην τρώει και μετά αμέσως πάει κοιμάται, τα σφιχτά ρούχα, όλα αυτά που είπαμε. Και τότε, εάν δεν γίνεται καλά, έχουμε εμείς έναν ειδικό αλγόριθμο και μπορεί κάποιος να καταλήξει να κάνει γαστροσκόπηση. Βέβαια να πούμε ότι στην Ελλάδα η γαστροσκόπηση δεν είναι δύσκολη. Όχι σαν τεχνική, αλλά εύκολα κάποιος μας βρίσκει. Μπορεί πολύ εύκολα να κλείσει ένα ραντεβού στο νοσοκομείο ή σε έναν ιδιώτη, δεν είναι ακριβή εξέταση. Οι οδηγίες που λένε ότι πρώτα δίνεις ένα φάρμακο και μετά βλέπεις τον άλλον είναι από τις δυτικές κοινωνίες. Από την Αμερική ουσιαστικά και από την Ευρώπη, που εκεί πέρα είναι πάρα πολύ ακριβή εξέταση και οι ασφαλιστικές εταιρείες, συγγνώμη που τα λέω έτσι,
1: ναι,
2: αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα,
1: καλά, ναι.
2: προσπαθούν να περιορίσουν την πρόσβαση σε αυτόν τον γιατρό. Όχι τον γιατρό, σε αυτή την εξέταση
1: ναι,
2: για να γλιτώνουν χρήματα.
1: Οικονομική λόγη.
2: Από την άλλη μεριά βέβαια. Δεν πρέπει να γίνεται και κατάχρηση της εξέτασης, γιατί ό,τι και να λέμε είναι μια μικρή Είναι μια εξέταση. Δηλαδή, κοιμίζουμε τον ασθενή, βάζουμε μια κάμερα μέσα στον ισοφάγο και το στομάχι, φτάνει μέχρι το 12 δάχτυλο, βάζουμε εκεί πέρα αέρα, ίσως και χρειαστεί λίγο νερό, και βλέπουμε την κατάσταση του βλενογόνου ή της φόδρας, ας το πω έτσι, που είναι μέσα εσωτερικά στα όργανα.
1: Μάλιστα.
2: Πολλές φορές βλέπουμε κάποιες βλάβες, δηλαδή μικρά ελκάκια, διαβρώσεις, σχισίματα δηλαδή έτσι στον ισοφάγο, και αυτή είναι η διαβρωτική ισοφαγίτιδα. Υπάρχει όμως και μια κατηγορία που λέγεται μη διαβρωτική ισοφαγίτιδα. Δηλαδή, ο ασθενής έχει συμπτώματα χαρακτηριστικά για γαστροσωφαγική παλιδρόμηση, αλλά όταν κάνουμε εμείς την εξέταση και χωρίς να έχει πάρει τα φάρμακα που καλύπτουν, που κλείνουν αυτές τις πληγές, δεν έχει πληγές. Αυτή είναι η μη ενδοσκοπικά αρνητική ισοφαγίτιδα. Για εμάς τους γιατρούς έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτή είναι τα που κρίνεται πιο δύσκολα και στη θεραπεία. Θέλει ίσως και άλλου είδους φάρμακα, θέλει πιο καιρό, πιο πολύ καιρό, μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας, πιο στενή συζήτηση με τον ασθενή. Πάντως, καλό η γαστροσκόπηση. Η γαστροσκόπηση μας βοηθάει στο να αποκλείσουμε και κάτι κακό.
1: Ναι, είναι σημαντικό. Μάλιστα, είναι η κάμερα που μπαίνει είναι μέσα, κάμερα, οπότε
2: ναι,
1: τα βλέπει
2: λέμε
1: όλα.
2: Μπορεί να είναι απλό, αλλά ναι, να κρύβεται και κάτι άλλο ωραίο μέσα στο στομάχι.
1: Ωραία. Πριν ρωτήσω περισσότερα πράγματα για τη γαστροσκόπηση, γιατί τη φοβόμαστε πολύ, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε δύναμη και να συνεχίσουμε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και πάλι στην ροή της εκπομπής μας και στο Ράδιο Ελπίδα με την εκπομπή Ιατρική Διάλογη. Είμαστε με την ιατρό κυρία Ανθή Γατοπούλου, επιμελήτρια Α του νοσοκομείου της πόλεως μας, με την ειδικότητα της γαστρεντερολόγου, και συνεχίζουμε την κουβέντα μας για την γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Αναφερθήκαμε λοιπόν στο τι είναι, στο πότε πρέπει να ανησυχούμε, στους παράγοντες κινδύνου, στο ότι πρέπει να πηγαίνουμε στον γιατρό και μάλιστα σε ειδικό γιατρό, είτε για την εξέταση είτε για να έτσι πάρουμε κάποια αγωγή. Αλλά θα μας επιτρέψετε, γιατρέ, να επιμείνουμε λίγο εδώ και να μας δώσετε περισσότερες διευκρινήσεις, έτσι ώστε πρώτον να ολοκληρώσουμε σύμφωνα με αυτά που είπατε στο πώς γίνεται η διάγνωση, πώς καταλαβαίνει ο γιατρός και ο ασθενής, ας πούμε, ότι υποφέρει, και εάν από τη στιγμή που θα διαγνωστεί η πάθηση, ποιος γιατρός πρέπει να μας κατευθύνει ακόμη και στη φαρμακευτική αγωγή.
1: Με βάση τα συμπτώματα του ασθενή, δηλαδή το καύσος, τις ξυνηλίες, τις καγούρες, την ανάρεια, τίθεται η υποψία της γαστροσοφαγικής παλινδρόμησης. Μπορούμε να δώσουμε στον ασθενή κάποια απλά φάρμακα και κάποιες οδηγίες, και μετά, αν δεν ανταποκριθεί, θα πρέπει να πάει στο γαστρεντερολόγο για να ακολουθήσει η γαστροσκόπηση. Επίσης, εάν ο γιατρός, είτε είναι παθολόγος, είτε γενικός γιατρός ή οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, υποπτεύεται ότι δεν είναι μια απλή παλινδρόμηση, αλλά είναι κάτι πιο κακό, όπως είπαμε, τα συμπτώματα συναγερμού, γιατί όλος κάνει αιμετούς, χάνει κιλά και αυτά, θα πρέπει να πάει κατευθείαν στον γαστρεντερολόγο και να μην καθυστερήσει η γαστροσκόπηση.
0: Μάλιστα, ναι. Ο χρόνος πολλές φορές είναι
1: σημαντικός.
0: Παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Παρακαλώ.
1: Σε κάθε περίπτωση, όσο πιο εξειδικευμένος ο γιατρός, συνήθως τόσο πιο γρήγορα βγαίνει η διάγνωση και πιο σωστή εισαγωγικά η διάγνωση.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε μία ιδιαίτερη αναφορά στο πότε κάνουμε γαστροσκόπηση, στο τι είναι γαστροσκόπηση, τεχνικά μας το περιγράψατε, και στο ότι κυρίως θα πρέπει λίγο να την απομυθοποιήσουμε, διότι άνθρωποι που έχουν κάνει παλαιότερα την φοβούνται. Σήμερα είναι η εξέταση πολύ καλύτερα από ότι είναι πριν 10 χρόνια, 15, ο ασθενής δεν καταλαβαίνει. Θέλω λίγο να μας δώσετε δηλαδή έτσι μια καλή, θετική και την πραγματική εικόνα, έτσι να μην φοβόμαστε. Φοβόμαστε τη γαστροσκόπηση. Πολλοί άνθρωποι και κυρίως οι νεότεροι, και εμείς καμιά φορά οι ιερείς που έρχονται στην εκκλησία πριν πάνε σε μια εξέταση, να τους πούμε ένα λόγο, να ανάψουν ένα κερί, να κάνουν την προσευχή τους. Φοβούνται δύο εξετάσεις οι άνθρωποι, και είναι και οι δύο της ειδικότητάς σας, την κολονοσκόπηση και τη γαστροσκόπηση, που είναι σωτήριες όμως. Αλλά να μας πείτε λίγο έτσι για την γαστροσκόπηση, να την απομυθοποιήσουμε.
1: Η αίσθησή μου πάντως από τα εξωτερικά ιατρία που κάνω, μετά τη συνέντευξη που έχω με τον ασθενή δηλαδή και μιλάω, νομίζω ότι πιο πολύ μετά φοβάται το αποτέλεσμα της γαστροσκόπησης, και ξέρετε και όχι την ίδια την τεχνική, τα ευρήματα δηλαδή. Είπαμε ότι βάζουμε μία κάμερα με ένα πολύ λεπτό σωλήνα, πλέον είναι πολύ πιο λεπτά τα όργανα και πιο εύκαμπτα από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια.
0: Με συγχωρείτε λίγο, έρχεται ο ασθενής, είπατε, είτε στο νοσοκομείο, είτε ιδιωτικά.
1: Ναι, υπάρχουν και ιδιωτικά ιατρία που κάνουν αυτές τις εξετάσεις, βέβαια. Εγώ θα μιλήσω βέβαια για το νοσοκομείο, γιατί αυτό ξέρω, αυτός είναι ο χώρος.
0: Ο ασθενής ναρκώνεται, είναι υπόθεση μίας ώρας, έρχεται και φεύγει, πρέπει να μείνει μέσα. Το λέω γιατί κάποιοι
1: άνθρωποι. Βέβαια, εντάξει, εγώ το θεωρώ δεδομένο μερικά πράγματα, αλλά δεν είναι έτσι. Ο ασθενής έρχεται. Ανάλογα με την ηλικία του, αποφασίζουμε ή όχι αν θα του δώσουμε καταστολή. Στο δικό μας το νοσοκομείο δεν κοιμάται ο ασθενής, ούτε θέλουμε να κοιμάται, τουλάχιστον εγώ τους δικούς μας ασθενείς, να κοιμούνται εντελώς, γιατί με ενδιαφέρουν και οι αντιδράσεις του στομάχου, οι συσπάσεις του και όλα αυτά. Από αυτά μπορείς να βγάλεις πάρα πολλές πληροφορίες. Του βάζουμε μέσα στη φλέβα, βέβαια, μία μικρή δόση ενός φαρμάκου, και πιο πολύ ζαλίζεται, ας το πω.
0: Μάλιστα,
1: έτσι.
0: Αυτό που λέμε μέθη.
1: Μέθη, ακριβώς. Και σε ένα τοπικό αναισθητικό ψεκάζουμε το λαιμό. Οι νέοι έχουν πιο έντονα αντανακλαστικά και ίσως γι' αυτό φοβούνται παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχουν πιο πολύ. Είναι πιο εξοικειωμένοι με την αίσθηση της μέθης από τη μεγαλύτερη. Έχουν πιο.
0: Δυστυχώς.
1: Έχουν είναι, τα αντανακλαστικά τους είναι πιο εύκολα. Και γενικά η ρινητοσκόπηση είναι πιο εύκολη στους μεγαλύτερους σε ηλικία. Κρατάει πάρα πολύ λίγα λεπτά. Μπορεί για τον ασθενή να φαίνονται πάρα πολλά, αλλά κρατάει πάρα πολύ λίγα
0: είναι
1: λεπτά.
0: 10 λεπτά
1: μέσα σε 10 λεπτά είναι η όλη διαδικασία και μάλιστα και στη διαδικασία αυτή παίρνουμε και μικρά κομματάκια με μια λαβίδα που δεν αισθάνεται τίποτα ο ασθενής. Μπορεί να έχει μια μικρή έτσι ενόχληση από τον αέρα που βάζουμε, γιατί δεν κοιμάται τελείως.
0: Κομματάκια εννοείται, γιατί.
1: Είναι κομματάκια, δείγματα δηλαδή από τη φόδρα, είπαμε, που έχει μέσα το στομάχι, και τα στέλνουμε στο εργαστήριο και βλέπουν την εικόνα στο μικροσκόπιο οι ειδικοί γιατροί εκεί πέρα και ψάχνουν πολλές φορές από κάποια βλάβη που δεν μας άρεσε ή ψάχνουμε να βρούμε ένα μικρόβιο. Αυτή είναι η βιοψία. Με μια λαβίδα.
0: Ωραία, αλλά με αυτή την εξέταση βλέπουν και πολύ πιο σημαντικά πράγματα.
1: Πολύ, πολύ πιο σημαντικά. Μάλιστα. Και γενικά ο κόσμος δεν πρέπει να τη φοβάται την εξέταση. Ούτε παρενέργειες έχει, είναι όλη ελεγχόμενη η κατάσταση. Τουλάχιστον για το νοσοκομείο οι δόσεις που βάζουμε είναι πάρα πολύ μικρές. Παρακολουθούμε την αναπνοή του, τις φύξεις του, όλα αυτά του ασθενή. Το προσωπικό είναι πολύ εξειδικευμένο. Είπαμε στο τέλος, τα αποτελέσματα είναι που πρέπει
0: να κάποιος σε μία ώρα δηλαδή φεύγει από το σπίτι του, κάνει την εξέταση και επιστρέφει.
1: Και πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Το θέμα είναι ότι ειδικά για το νοσοκομείο είναι πολύς ο κόσμος. Αυτό δεν έχει σχέση με το πόσο γρήγορα και αυτά. Η ίδια εξέταση είναι όχι. Είναι πάρα πολύ απλή και σαν διαδικασία.
0: Μάλιστα. Έτσι κάνουμε την αναφορά για να ξεπεράσουμε τον φόβο. Είναι έτσι εξέταση που δεν πρέπει να μας φοβίζει και που είναι 100% έτσι αποτελεσματική.
1: Ναι, ναι, ναι, και ασφαλής και βέβαια ασφαλής όταν λέμε καμιά φορά όχι σε έναν ασθενή που έχει καρδιολογικό ιστορικό και είναι ασταθής, γιατί αν είναι σαν να του κάνουμε δοκιμασία κοπόσεως, δηλαδή όχι να έχει πρόσφατο έμφραγμα και εμείς να πάμε να του κάνουμε τέτοια πράγματα, γι' αυτό γίνεται πρώτα μια. Κανένας δεν μπορεί να κλείσει πρώτα κατευθείαν ένα ραντεβού για μια γαστροσκόπηση χωρίς πρώτα να έχει συνεννοηθεί με τον γιατρό του. Να ξέρει ο γιατρός για ποιο λόγο κάνει τη γαστροσκόπηση, τι ακριβώς ψάχνει, τι βιοψίες θα πάρει. Είναι όλο το team είναι προετοιμασμένο.
0: Ναι, δηλαδή. Το ιστορικό πρέπει να είναι γνωστό,
1: ιστορικό
0: που λέμε.
1: Βέβαια,
0: για
1: βέβαια.
0: Να
1: αλλά οι πληροφορίες που παίρνουμε είναι εξαιρετικά σημαντικές, σας είπα, και για την, όχι μόνο την παλιδρόμηση, και για το ότι έχει σημασία μετά τη γαστροσκόπηση πόσο καιρό θα δώσουμε τα φάρμακα. Διαφορετικά τα δίνουμε όταν είναι ισοφαγήτηδα πρώτου βαθμού, δευτέρου, τρίτου, τετάρτου. Είναι μια ταξινόμηση που, που συνεννοούμαστε μεταξύ μα οι γαστροεντερολόγοι, αλλά έχει σημασία και για την ποσότητα, πόσα φάρμακα δηλαδή θα πάρει τη μέρα, αλλά και για τη διάρκεια αλλά και για την πρόγνωση. Γιατί η πολύ σοβαρή ισοφαγήτιδα μπορεί να έχει κάποιες επιπλοκές. Αν θέλετε, τα λέμε και παρακάτω. Ναι. Μπορεί να κάνει στενώσεις, για παράδειγμα. Δηλαδή να κλείσει εκεί πέρα τον αυλό του ισοφάγου. Και αυτό να είναι καλοήθης, να μην κρύβει καρκίνο, αλλά αυτό το βλέπουμε πάλι στην γαστροσκόπηση. Επίσης, πολλές φορές από τη μακροχρόνια παλιδρόμηση, το στομάχι, το υγρό, δηλαδή το οξύ που πηγαίνει και επιστρέφει στον ισοφάγο, αρχίζει και αλλάζει και τη φόδρα. Και μοιάζει πιο πολύ με στομάχι. Αυτό το λέμε εμείς ισοφάγο Μπάρετ. Δεν έχει σημασία η ονομασία, αλλά σε έδαφος ισοφάγο Μπάρετ μπορεί να γίνει κάτι κακό. Πάρα πολύ σπάνιο για την Ελλάδα. Πολύ πιο συχνό για τις δυτικές κοινωνίες. Αλλά είναι ένα ενδεχόμενο που μας ενδιαφέρει και μας βοηθάει πολύ η γαστροσκόπηση και η βιοψία πάλι. Άλλος ένας λόγος δηλαδή για να κάνει κανείς να πάει στον γαστροεντερολόγο.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλοι λόγοι που εσείς ως ιατρός θα κάνετε σε κάποιον γαστροσκόπηση?
1: Όσο βάλω την παλιδρόμηση, με ενδιαφέρει, είπαμε, η ταξινόμηση, για το πόσο σοβαρή δηλαδή είναι η νόσος. Θα δω άμα κλείνει καλά ο σφυκτήρας εκεί και αν υπάρχει αυτή η διαφραγματοκύλη που πάρα πολλοί κόσμος το ξέρει ότι έχει ή το ακούει ή το φοβάται. Διαφραγματοκύλη σημαίνει ότι δεν κλείνει, είπαμε, καλά εκεί πέρα ο οσοφαγικός σφυκτήρας και ένα μέρος του στομάχου ανεβαίνει προς τα πάνω, στο πω έτσι. Στο θώρακα να πρέπει να είναι όλο.
0: Μάλιστα,
1: μέσα, μέσα στην κοιλιά. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να φύγει να διορθωθεί. Αν συνήθως σε πιο πολλά κιλά είναι πιο πιθανό να το βρούμε. Πολλοί κόσμος νομίζουν ότι πρέπει να πάει στο χειρουργό για να το διορθώσει. Δεν είναι πάντα η σωστή σκέψη αυτή. Πριν φτάσουμε στο χειρουργό, πρέπει να γίνει πολλές άλλες διαδικασίες που, αν έχουμε χρόνο και αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε. Πάντως, είναι καλό να το ξέρει ότι, ξέρετε, έχω και αυτή τη διαφραγματοκύλη. Και μπορεί σε κάποια φάση, ακόμη και τώρα να είμαι καλά, να με ξαναθυμηθεί η παλιδρόμηση και μόνο γι' αυτό το μηχανικό δηλαδή λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί εγώ να κάνω την τέλεια διατροφή, να είμαι πάρα πολύ αδύνατη, αλλά να έχω αυτή τη διαφραγματοκύλη που να με ταλαιπωρήσει δηλαδή πάλι και πάλι να έχω παλιδρόμηση.
0: Άρα, κάνουμε λοιπόν την γαστροσκόπηση. τελειώνουμε, φεύγουμε. Και αυτό που πάντα αναζητά ο κάθε ασθενής, η γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση, λοιπόν, αφού δείτε και έχετε πλήρη εικόνα, θεραπεύετε, αντιμετωπίζετε, τι γίνεται μετά την γαστροσκόπηση?
1: Ανάλογα με την εικόνα που έχω, είπαμε ότι αν είναι διαβρωτική η ισοφαγήτητα και έχει βλάβες δηλαδή ο ισοφάγος, συσσαγωγικά είμαι πιο χαρούμενη, γιατί ξέρω ότι σίγουρα θα κάνω καλά τον ασθενή. Μπορεί να, σαν γαστρολόγος, δεν θεραπεύω τη διαφραγματοκύλη, δεν τον μπορώ να τον κλείσω τον ισοφάγο, αλλά μπορώ να δώσω φάρμακα που θα κλείσουν τις πληγές. Οπότε και πληγές δεν θα έχει και δεν θα αισθάνεται κάτι ο ασθενής. Αφού περάσουν βέβαια τα φάρμακα, η δράση των φαρμάκων, και ο ασθενής ξαναπέσει στα ίδια. Στην ίδια διατροφή, στην ίδια αντίληψη των πραγμάτων, ναι, και αυτά, και αισθανθεί καλά, μπορεί να τα ξανααισθανθεί. Μπορεί δηλαδή να ξανακάνει διαβρώσεις στον ισοφάγο. Αλλά αυτό εντάξει, αυτό το ενημερώνουμε τον ασθενή. Όταν η ισοφαγήτη δεν είναι μη διαβρωτική ισοφαγήτη, δεν είναι λίγο πιο δύσκολη, είπαμε, μπορεί να θέλει λίγο περισσότερο διάστημα, να θέλει κάποιο άλλο είδους φάρμακα, αλλά πάλι το συζητάμε με τον ασθενή και πάλι θα αισθανθεί καλύτερα. Το πρόβλημα είναι όταν έχουμε κάποια επιπλοκή. Για παράδειγμα, αν έχουμε μία ασθένωση. Όταν είναι πολύ σοβαρή κατάσταση, δηλαδή όλος να έχει πάρα πολλά χρόνια, συνήθως είναι μεγάλη σε ηλικία ασθενής.
0: Είναι χρόνια ως πάθηση, τώρα που λέτε για τα χρόνια.
1: Ναι, χρόνια πάθηση. Είναι μπορεί χρόνια να γίνει χρόνια πάθηση. Μπορεί κάποιος να έχει να έρθει και να πει ότι εγώ έχω 25 χρόνια παλινδρόμηση και δεν ενδιαφέρθηκα ποτέ. Και τώρα εκεί που τρώω πάει και σταματάει η τροφή εδώ και δεν μπορεί να κατέβει. Και όταν κάνουμε εμείς τη γαστροσκόπηση, να μην περνάει το ενδοσκόπιο κάτω. Ενδοσκόπιο λέγεται το γαστροσκόπιο. Και να μην περνάει κάτω. Εμείς έχουμε ειδικούς τρόπους, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό, είναι πιο επεμβατικό. Έχουμε μπαλόνια, έχουμε ειδικές, αφού αποκλείσουμε το κακό, γιατί πολλές φορές είναι μασκαρεμένα τα πράγματα και νομίζουμε ότι έχουμε μια καλοήθη στένωση και εκεί πέρα υποκρύπτεται κάτι άλλο. Έχουμε τρόπους να ανοίξουμε αυτό τον ισοφάγο και ο άνθρωπος να μπορεί να σιτίζεται καλά. Γιατί στη μεγάλη ηλικία το έχουν μεγάλη αξία το φαγητό. Τέλος πάντων.
0: Άρα δηλαδή, ο ισοφάγος ως σωλήνας, ας πούμε, φράζει στην ουσία πρακτικά.
1: Μετά πολλά χρόνια, καθώς έρχεται το οξύ από το στομάχι, ο οργανισμός προσπαθεί να κλείσει τις πληγές του και χτίζει κι άλλη φόδρα στον ισοφάγο, με αποτέλεσμα να κλείνει εκεί πέρα τον αυλό.
0: Υπάρχουν άλλες επιπλοκές, έτσι, ανησυχητικές ή έντονες στον άνθρωπο, στον ασθενή?
1: Είπαμε ότι αυτές οι πληγές μπορεί να ματώσουν, μπορεί να κάνουν αιμορραγία. Συνήθως η αιμορραγία, αν είναι πολύ μικρή και δεν την καταλαβαίνει ο ασθενής, μπορεί να δει μαύρα, συγγνώμη τώρα, κόπρανα πίσα, έτσι. Μάλιστα. Αυτή είναι μια γαστροραγία. Μπορεί να κάνει ανεμία, δηλαδή να χάνει λίγο-λίγο αίμα από τις πληγές. Μπορεί να κάνει αυτό τον ισοφάγο Μπάρετ, δηλαδή να αρχίσει να αλλάζει, είπαμε, εκεί πέρα η φόδρα, αυτή η περιοχή, και να κάνει και καρκίνο σε αυτή την περιοχή. Αλλά όλα αυτά είναι σπάνια, έτσι, να μην τρομάζει ο κόσμος από αυτό, εντάξει. Το πιο βασικό είναι αυτές οι στενώσεις, είπαμε, που κάνουμε.
0: Μάλιστα, ναι. Από τη στιγμή που θα διαγνωστεί ο άνθρωπος, ο ασθενής, με την παλινδρόμηση, ποιο είναι το διαιτολόγιο, τι πρέπει να προσέχει?
1: Αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό, ότι πρέπει να καταλάβει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της θεραπείας είναι στα χέρια του. Πρέπει να αποφεύγει πάρα πολύ τις λιπαρές τροφές, αν και επειδή είναι ενοχλητικά τα συμπτώματα, από μόνος του έχει αρχίσει μετά τα χρόνια να καταλαβαίνει ότι μόλις πίνω κρασί γίνομαι χειρότερα, ότι μόλις τρώω τη σοκολάτα γίνομαι χειρότερα, ότι μόλις πάω και τρώω τα πολύ λιπαρά πάλι δεν αισθάνομαι καλά, μόλις τρώω τις πίτες, τις φωλιάτες και όλα αυτά πάλι γίνομαι χειρότερα. Θα πείτε τι θα τρώει. Έχει ένα σωρό άλλα υγιεινά πράγματα που μπορεί να τρώει. Η νηστεία της που μας προτείνει η Εκκλησία είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος για να κάνουμε σωστή διατροφή και να προσέξουμε τον εαυτό μας και θα αισθανθεί καλύτερα και ο ισοφάγος μας, ας το πω έτσι πολύ.
0: Μάλιστα, πολύ ναι, απλά. Ναι, είναι πολλές οι ημέρες.
1: Επίσης,
0: οπότε βοηθούν.
1: Όλους τους, όχι τους πολύ αδύνατους, αλλά τους προτείνουμε να χάσουν κιλά. Αλλά είπαμε τη διαφορά ότι αν δεν έχουμε κάνει γαστροσκόπηση, μπορεί ο ίδιος να αισθάνεται καλά χωρίς να έχουν κλείσει οι πληγές. Δηλαδή, όταν ένας που έχει λίγα παραπάνω κιλά κάνει δίαιτα, Δεν έχει λιγότερες ξυνήλες και καγουρές, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι λιγότερο οξύ πηγαίνει προς τα πάνω. Εντάξει. Θέλει λίγο προσοχή, δηλαδή, να μην πει ότι είμαι καλά και δεν παίρνω τα φάρμακά μου ή δεν πηγαίνω στο γιατρό ή δεν ενδιαφέρομαι.
0: Αυτά ναι, είναι όλα σε συνεννόηση με τον ιατρό πάντα.
1: Ναι, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο ασθενής να έχει εμπιστοσύνη στο γιατρό του. Και αυτό βέβαια είναι κάτι που κερδίζεται.
0: Έτσι,
1: εντάξει.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: και, και ο γιατρός βέβαια να δίνει τον αντίστοιχο χρόνο στον ασθενή, γιατί όλοι δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες. Κάποιοι είναι πιο δύσκολοι να πιστούν για ότι η διατροφή είναι σημαντική. Κάποιοι λατρεύουν τα φάρμακα, ενώ μπορεί στην αρχή το πρώτο βήμα να μην είναι τα φάρμακα. Να του πούμε με τη διατροφή, με το να σταματήσει το κάπνισμα, με το, το αλκοόλ, με το να. Είπαμε που είναι πολύ σημαντικό το να τρώει μικρά συχνά γεύματα, να μην ξαπλώνει αμέσως μετά ή αν ξαπλώσει να σηκώσει το κρεβάτι του, το προσκεφάλι του, ώστε να εμποδίσει το μηχανικό αυτό φαινόμενο. Γιατί η νυχτερινή είναι παλιδρόμηση, εμείς τη θεωρούμε τη χειρότερη τους. Τους ασθενείς. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι το βράδυ ξυπνούν και βήχουν και δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Και φοβούνται πάρα πολύ ότι κάτι έχουν και τελικά είναι παλιδρόμηση.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Εντάξει. Είναι πολύ συνηθισμένο και αυτό. Δηλαδή, μερικοί έρχονται. Αυτό βέβαια σημαίνει πιο σοβαρή νόσολα. Τότε, όταν πλέον φτάνει ο κόμπος στο κτένι, έρχονται στο γαστρεντερολόγο.
0: Μάλιστα. Για να μην φτάσουμε εκεί, για να μην φτάσουμε δηλαδή στην παλινδρόμηση. Πώς πρέπει να κινηθούμε προληπτικά, ποια είναι η πρόληψη, ας πούμε, για να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη ασθένεια?
1: Το πιο σημαντικό που το είπαμε, που το λέμε συνέχεια σε όλη αυτή την ώρα, είναι, πέρα από τη σωστή διατροφή, είναι και το σωστό βάρος. Δεν είπε κανένας να μην την τρώει τίποτα. Είναι και μάλιστα το βάρος να είναι σταθερό, να μην έχουμε όσο γίνεται μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Όσο μπορεί, δεν ενοχλούν όλες οι τροφές όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Μόνος του κάποιος θα αρχίσει να καταλάβει. Ας πούμε, έχω ασθενείς που λέει ότι με ενοχλεί η ντομάτα και δεν με ενοχλεί η τυρόπιτα. Εντάξει, αυτόν τον ασθενή, ας φάει την τυρόπιτά του, ας κόψει την ντομάτα του, ας πούμε. Αλλά λίγο πολύ και μόνοι τους θα καταλάβουν. Αλλά και πάλι θα το πω. Σταθερό σωματικό βάρος, μικρά γεύματα, δεν πάμε ένα βράδυ και τρώμε του σκασμού. Εντάξει. Το έχουμε κάνει απόλαυση, αλλά είπαμε δεν είναι απόλαυση. Το φαγητό είναι ανάγκη. Να τρώμε και αυτά που μας αρέσουν, αλλά σε μικρές ποσότητες.
0: Με μέτρο.
1: Ναι. Μέτρο και όσο γίνεται καλής ποιότητας φαγητό. Δεν είναι τυχαίο, για να καταλάβετε, η γαστροσωφαγική παλιδρόμηση και οι πιο μεγάλες, ας το πω έτσι, επεμβάσεις, γαστρικά bypass και όλα αυτά γίνονται στις χώρες του κόλπου. Τις αραβικές χώρες που με τα πετρέλαια, τώρα πολύ απλά μιλάω, με τα χρήματα και με αυτά και με τα fast food και την κακή, μάλλον αυτοί θεωρούν καλή ζωή, αλλά τελικά είναι κακή ζωή. Έχουν, ναι,
0: υπερκατανάλωση.
1: Ναι, είναι από τους πιο χοντρούς ανθρώπους στον κόσμο. Και όχι, έχουν αυτό το μεταβολικό σύνδρομο από μόνοι τους, όχι επειδή τα γονίδια τους δηλαδή είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Εντάξει, γιατί υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Οι άνθρωποι που προσπαθούν πάρα πολύ, αλλά δεν τα καταφέρουν να διατηρούν το βάρος τους, είναι σε χώρο διαβητική και όλα αυτά. Αυτοί είναι, εντάξει, αυτοί θέλουν άλλου είδους βοήθεια και προσέγγιση. Δεν ξέρω που πήγαινε από το ένα στο άλλο.
0: Μάλιστα, όχι, είναι χρήσιμα, γιατί από την κουβέντα έτσι καλύπτονται και οι ανάγκες και οι απορίες δηλαδή. Να δούμε λίγο, κάνατε μια μικρή αναφορά, αλλά λίγο να επιμείνουμε στις επιπλοκές. Τι επιπλοκές μπορεί να δημιουργήσει η παλινδρόμηση γαστροεσωφαγική?
1: Πολλές φορές, είπαμε, πέρα από αυτά που συμβαίνουν στον εισοφάγο και τα βλέπουμε εμείς μέσα, όλος όταν ξαπλώνει και επιφεύγουν φαγητά, μπορεί να κάνει και μικρές ισροφήσεις. Καμιά φορά κάνει και πιο μεγάλη ισρόφηση. Ειδικά άνθρωποι που έχουν και άλλο δυσπαθείς, όπως είναι τα εγκεφαλικά για παράδειγμα, που δεν μπορούν να ελέγξουν καλά τις κινήσεις, όταν ξαπλώνουν μπορεί να κάνουν ισρόφηση και πνευμονίες από ισροφήσεις. Αυτά είναι σοβαρά. Δηλαδή, παθήσεις που μπορούν να σε οδηγήσουν στο νοσοκομείο και ακόμα χειρότερα. Και μπορεί να το αίτιο, να το λέμε εμείς απλό, δεν είναι απλό βέβαια για τον ασθενή από τη στιγμή που έχει φτάσει εκεί πέρα. Αλλά όλα πάλι είναι, καλά είναι να μην φτάσουμε στην επιπλοκή και στην πολυχρόνια νόσο.
0: Μάλιστα. Να κάνω μια ερώτηση τώρα, όση ώρα μιλάτε, μου ήρθε κάτι στο μυαλό. Πολλές φορές ακούμε και πολλές φορές και στις ειδήσεις ή έτσι συζητώντας, έχουμε έναν θάνατο το βράδυ. Και λέει, ας πούμε, οι άνθρωποι του ότι είχε φάει αρκετά ή είχε πιει και έκανε αναρρόφηση, λένε οι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω
1: αν
0: είναι σωστή. Η αιτία, ας το πω έτσι, οφείλεται στην ασθένεια αυτή, στην παλινδρόμηση.
1: Όχι πάντα.
0: Αναρρόφηση, ισρόφηση.
1: Αλλά ισρόφηση
0: ξέρω...
1: το λέμε εμείς. Ναι. Αλλά εννοούμε το ίδιο πράγμα. Ναι. Η αναρρόφηση είναι όταν ρωφάμε προς τα... και βγάζουμε κάτι προς τα έξω. Ισρόφηση είναι όταν καταπίνει ο ίδιος τα δικά του υγρά, αλλά σε λάθος, πηγαίνει, έχει λάθος
0: πορεία. Τι σημαίνει, τι πρόβλημα είναι, δηλαδή έχει να κάνει με ισοφάγο.
1: Η ισρόφηση, ναι, φεύγουν φαγητά από το στομάχι και πηγαίνουν, είπαμε, στο αναπνευστικό, στην τραχεία και στα πνευμόνια. Μάλιστα. Και δεν έχει τρόπο, δεν έχει μηχανισμό ο οργανισμός να τα βγάλει, ενώ με τον εμετό, για παράδειγμα, ό,τι δεν του αρέσει από το στομάχι, το βγάζει από το στόμα. Ενώ από τα πνευμόνια δεν μπορεί να το βγάλει. Και αυτά εκεί πέρα μπορεί και να βουλώσουν, τώρα τα λέω πολύ απλά, όλα τα σωληνάκια μέσα στα πνευμόνια, ή μπορεί και να κάνουν λοιμώξεις, πνευμονίες, να μην δηλαδή και να
0: οργανωθούν. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή σε θάνατο, ακαρία.
1: Μπορεί, αλλά πολλοί από αυτούς τους ασθενείς έχουν και άλλα προβλήματα. Έχουν... Μπορεί να είναι και πνευμονοπαθείς και καρδιοπαθείς και να μην το ξέρουν, αλλά έχει αναφερθεί, βέβαια, έχει αναφερθεί.
0: Μάλιστα. Όταν ακούμε πολλές φορές στην παλινδρόμηση χειρουργικές επεμβάσεις, υπάρχουν. Πότε γίνονται και για ποιο λόγο, αφού είναι μια μηχανική, ας πούμε, λέμε, έτσι, διαδικασία και πρόβλημα, πού επεμβαίνει ο χειρουργός και τι θεραπεύει.
1: Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση και θέλω πραγματικά να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, γιατί εγώ είμαι γαστρολόγος και παθολόγος, έτσι. Δεν είμαι εναντίον των χειρουργών, αλλά θέλω να γίνεται σωστή δουλειά, γιατί υπάρχει μια κατάχρηση. Ειδικά νέοι άνθρωποι που ξέρουν ότι μπροστά τους έχουν μια ζωή, σου λέει: εγώ μια ζωή θα παίρνω φάρμακα, μια ζωή θα κάνω. Δεν έχουν όλες οι παλινδρομήσεις ένδειξη για χειρουργείο. Έχουν ένδειξη οι πολύ σοβαρές,

0: εμπέδιση. Άλλο είναι αυτό. Που μετράει και τα χολικά άλατα, δηλαδή άλλες ουσίες που αναβαίνουν πάνω στον ισοφάγο. Όλα αυτά πρέπει να είναι παθολογικά για να πάει ο άλλος. Γιατί πολλές φορές έχουν διαπιστωθεί τα χειρουργεία που κάνουν και πάνε και σφίγγουν με ειδικές τεχνικές και μάλιστα και λαπαροσκοπικές και πιο φιλικές, δηλαδή τώρα με τον ασθενή, προς τον ασθενή οι χειρουργοί, έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Καμιά φορά σφίγγει πολύ περισσότερο ο σφιχτήρας και ο άλλος δεν μπορεί ούτε τον αέρα να βγάλει προς τα πάνω και ταλαιπωρείται περισσότερο. Και κάποιες κακές μελέτες που δεν τις έχουν βγάλει όμως οι χειρουργικές εταιρείες λένε ότι το 30% από αυτόν που θα χειρουργηθεί στα επόμενα 5 χρόνια θα ξαναπάρει φάρμακα. Οπότε γιατί να χειρουργήσει?
1: Για ποιο λόγο, ναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα χειρουργηθεί. Σημαίνει σωστή επιλογή ασθενών που θα τους στείλουμε στο χειρουργό.
1: Και ωραία, πριν πάμε στο
0: θα
1: χειρουργό.
0: Ξέρει τη δουλειά του, έτσι. Ναι. Πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα,
0: δεν ξέρουν
1: σημαντικό
0: όλοι να κάνουν τέτοια πράγματι.
1: Πριν πάμε λοιπόν στο χειρουργό και στο χειρουργείο για να δούμε έτσι τον τρόπο και τα αποτελέσματά του, ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και πάλι μετά το μουσικό διάλειμμα στην εκπομπή μας Ιατρική Διάλογη και στην αναφορά μας στην γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση από την ιατρό κυρία Ανθή Γατοπούλου, επιμελήτρια Α του νοσοκομείου της πόλεως μας και γαστρεντερολόγο. Γιατρέ, λοιπόν, όπως μας είπατε, φτάνουμε στο χειρουργείο. Φτάνουμε για κάποια προβλήματα που μας έχει δημιουργήσει έντονα, ίσως και σπανιότερα, να πρέπει κάποιος να χειρουργηθεί. Καταρχήν, πώς ο γαστρεντερολόγος, γιατί από εκεί ξεκινάμε, θα κρίνει ότι ο ασθενής αυτός πρέπει να χειρουργηθεί. Τι θα δει, τι συμπτώματα υπάρχουν έτσι σοβαρά που, εάν δεν χειρουργηθούν, δημιουργούν έτσι, θα έλεγα εγώ, δυστυχία στην καθημερινότητα του ασθενή.
1: Καταρχήν, αν και σπάνιο, αν έχει φτάσει ένας ασθενής να έχει κάνει καρκίνο, για παράδειγμα, πάνω σε ένα ισοφάγο Μπάρτ, από τη χρόνια παλινδρόμηση, θα χειρουργηθεί. Δεν λέμε για τέτοια περίπτωση, λέμε τώρα πιο απλές περιπτώσεις. Έχουμε ένα νέο ασθενή που κάνουμε γαστροσκόπηση, έχει πάρα πολύ σοβαρή ισοφαγή, δια τετάρτου βαθμού, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφραγματοκύλη. Του κάνουμε όλες αυτές τις διαδικασίες, την πεχαμετρία, την εμπέδιση και όλα αυτά, και βρίσκουμε ότι όλα είναι παθολογικά. Οπότε αυτός ο ασθενής θα βοηθηθεί από το χειρουργείο. Αυτός ο ασθενής είναι υποψήφιος και θα έχει καλή ανταπόκριση.
0: Μάλιστα.
1: Και οι τεχνικές των χειρουργών τώρα έχουν εξελιχθεί. Δηλαδή, τις κάνουν λαπαροσκοπικά, έχουν συγκεκριμένο τρόπο που τραβάνουν το θόλο του στομάχου. Αυτοί ξέρουν ακόμα καλύτερα και έχουν και καλά. Πολλά κέντρα έχουν καλά αποτελέσματα. Αλλά δεν είναι μια τόσο διαδεδομένη τεχνική. Δεν ξέρουν όλοι οι χειρουργοί να την κάνουν. Θέλει πολύ προσοχή σε ποιον χειρουργό θα απευθυνθούμε. Και σας είπα ότι καλά είναι να υπάρχουν αυτά τα κριτήρια τα συγκεκριμένα. Δεν τους στέλνουμε όλους, δηλαδή.

0: μόνο και μόνο επειδή θέλουν να αποφύγουν τα φάρμακα για να πάνε εκεί. Επίσης, ακόμα και όταν έχει χειρουργηθεί, δεν τελειώνει πάλι η επίσκεψη στο καστεντρολόγο, πάλι θα πρέπει να ξαναρθεί, να δούμε πάλι την περιοχή, πώς είναι δηλαδή μετά το χειρουργείο και πάλι να είναι σε στενή παρακολούθηση με τους γιατρούς.
1: Πρακτικά ο χειρουργός στην παλινδρόμηση τι κάνει? Ανοίγει τον διάβλο, ας πούμε. Πρακτικά το λέω έτσι για να...
0: Ναι, όχι, δεν στενεύει. Κλείνει. Χαλαρό ισοφάγο.
1: Αντίθετα.
0: Κλείνει, ναι. Όχι τον ισοφάγο, το σφιχτήρα.
1: Ναι.
0: Σφίγγει το σφιχτήρα, ας το πω έτσι, με τους δικούς του τρόπους. Ναι, σφίγγει το σφιχτήρα. Αυτό κάνει. Γι' αυτό λέμε ότι καμιά φορά μπορεί να σφίξει παραπάνω, ναι, ο σφιχτήρας και να είναι.
1: Οπότε ελέγχεται, ας πούμε, η πορεία αυτή.
0: Ελέγχεται το μηχανικό πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Του χαλαρού σφιχτήρα.
1: Αυτή είναι η χειρουργική επέμβαση.
0: Ναι, ναι.
1: Στον ισοφάγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φυσιολογικά,
0: ναι, ναι, ναι,
1: εννοώ, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Αυτή είναι.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, πιο πολλά πράγματα θα σας πει κάποιος χειρουργός,
1: ναι, ναι,
0: που το κάνει. Έτσι.
1: Εγώ το κατανοώ.
0: Το λέω από την άποψη του.
1: Ας πάμε όμως στα συνήθη, ας πούμε, φαινόμενα που είναι αντιμετώπισης, εννοώ, που είναι τα φάρμακα. Τι γίνεται τώρα με το θέμα των φαρμάκων, γιατί εμείς οι Έλληνες ειδικά είμαστε και πολύ εύκολοι στα φάρμακα και τα, όπως λένε και η παροιμία, κάθε σπίτι Έλληνα έχει και ένα φαρμακείο. Υπάρχουν
0: σωστό,
1: λοιπόν, ναι, παρενέργειες από τα φάρμακα για την παλινδρόμηση. Ποια φάρμακα πρέπει να δίνονται, από ποιους, και εννοώ πάντα και να επιμένουμε και μέσα από αυτή την εκπομπή ότι φάρμακα γράφει ο ειδικός γιατρός για την συγκεκριμένη πάθηση. Είμαστε σε μια εποχή πλέον που υπάρχουν εξειδικεύσεις, που οι άνθρωποι πρέπει να κρίνουμε, που γνωρίζουμε πολύ καλά, ας το πούμε, πώς πρέπει να κινηθούμε. Και έτσι, κάνοντας την κουβέντα αυτή, θα ήθελα να μας απαντήσετε και σε ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει πλέον, την ιατρική του ίντερνετ, που είναι επικίνδυνη. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι επικίνδυνη, γιατί αν μη τι άλλο, δημιουργεί ταραχή στις ψυχές των ανθρώπων. Έρχονται και σε εμάς, πατέρα, έχω αυτό, διάβασα εκείνο. Θα πας σε ένα γιατρό και θα σου πει. Αλλά ας το δούμε όμως, θα ήθελα να δούμε βήμα-βήμα, δηλαδή να μας πείτε λίγο για τα φάρμακα και μετά λίγο για το ίντερνετ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ειδικότητα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην επηρεάζονται από το τι θα διαβάσω και που μπορεί να έχει 10 πράγματα έτσι και εγώ να έχω τίποτα από αυτό, να μην έχω δηλαδή, ή να έχω κάτι πολύ απλό. Υπάρχουν λοιπόν παρενέργειες από τα φάρμακα αυτά?
0: Υπάρχουν παρενέργειες. Το σημαντικό αυτό είναι ότι μπορεί κάποιος να τα βρει πάρα πολύ εύκολα και βγαίνει και μόνος του και στο φαρμακείο και δεν είναι, είναι τα over the counter που πολύ εύκολα τα δίνει.
1: Συνταγογραφούν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα δίνει πολύ εύκολα και ο φαρμακοποιός. Δεν είναι όλα τα φάρμακα το ίδιο, προς Θεού. Αλλά παρόλα αυτά, πριν πάρουμε οποιοδήποτε φάρμακο, καλά είναι να ρωτάμε. Όλοι μας στο σπίτι έχουμε ένα τύπου Ζαντάκ ή Μαλόξι ή τέτοια,
1: ναι,
0: τέτοιες,
1: ναι,
0: κατηγορίες. Ναι. Να πω ότι αυτό. Καλά φάρμακα όντως έχουν σχέση με το πεπτικό, σου δίνουν μια προσωρινή ανακούφιση, δεν κλείνουν όμως πληγές. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν φάρμακα τα οποία και γιατροί, τα οποία μια και παίρνεις τώρα και ένα παυσίπονο ή ένα αντιφλεγμονώδες, πάρε και ένα μήνα
1: για το στομάχι,
0: για το στομάχι, ας πούμε. Πάλι δεν κάνουμε καλό. Το σωστό φάρμακο στη σωστή δοσολογία. Υπάρχουν άνθρωποι, τώρα πηγαίνουμε το ένα στο άλλο, αλλά που έχουν για παράδειγμα ιστορικό έλκους, γαστροραγίας και τα λοιπά και πρέπει να πάρουν κάποιο παυσίπονο, ναι, αυτοί να πάρουν. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κατάχρηση όλων αυτών των φαρμάκων. Γιατί η χρόνια καταστολή του οξέας μπορεί να έχει προβλήματα, να φέρει άλλου είδους προβλήματα. Τώρα, έχει βρεθεί. Είναι γενικώς θεωρούνται από τα ασφαλή φάρμακα, γι' αυτό και τα δίνουν έτσι εύκολα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν πολλές παρενέργειες. Απλά κάποιος μπορεί να έχει ένα πονοκέφαλο ή κάτι άλλο. Αλλά έχει βρεθεί σε μεγάλους ηλικία, για παράδειγμα, ανθρώπους, ειδικά και σε γυναίκες, μπορεί να κάνουν στεοπόρωση, λένε. Δηλαδή, αυτά τα απλά φάρμακα, το Nexium, το λέω έτσι απλά για να τα
1: παρασχολούν, ναι, ναι,
0: αυτά για να τα ξέρει ο κόσμος. Δεν θα πάθει κάτι με το ένα ή με το δύο, αλλά έχεις με ένα δύο, πρέπει να ξέρει.
1: Αυτά
0: γιατί
1: είναι
0: τα
1: λεγόμενα διόξινα που παίρνουμε εύκολα.
0: Είναι τα διακριτικά. Είναι... Τα διόξινα είναι αυτά τα Ζαντάκ και όλα αυτά.
1: Τα υπογλώσσια, έτσι.
0: Ναι. Είναι, ναι, έχει και. Όχι, μασόμενα τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Υπογλώσσια είναι πιο πολύ τα καρδιολογικά.
1: Μάλιστα,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει διάφορες κατηγορίες. Ένα είναι αυτά που έχουν στόχο δηλαδή να ελαττώσουν το οξύ που εκρίνεται στο στομάχι και κατά επέκταση αυτό που πηγαίνει στον ισοφάγο. Η άλλη κατηγορία είναι τα προκινητικά, αυτά που προσπαθούν να αυξήσουν, ας το πω πολύ απλά, τις κινήσεις του πεπτικού για να πηγαίνουν προς τα κάτω οι τροφές και να μην γυρνάνε προς τα πίσω. Τα άλλα είναι τύπου ηρεμιστικών, συσσαγωγικά, είναι αυτά που μπορεί να χαλαρώνουν. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, γιατί μιλάμε για χαλαρό σφιχτήρα, αλλά στην ενδοσκοπικά ανιδική ισοφαγίτιδα υπάρχει υπερευαισθησία του ισοφάγου. Χωρίς ο άνθρωπος να είναι, έχει κάποιο άλλο πρόβλημα, πολύ απλά πάλι τα λέω, ψυχιατρικό ή κάτι άλλο, υπάρχει έντονη κινητικότητα στο πέτσι των νευρώνων εκεί πέρα στην περιοχή, κάνει σπασμούς ή κάτι άλλο. Αυτό μπορεί να χρειαστεί κάποιο είδους χαλάρωση με τέτοιας κατηγορίας φαρμάκων. Δηλαδή, στη φαρέτρα μας έχουμε πολλές κατηγορίες που μπορεί να μας βοηθήσουν πάλι, αλλά να είναι το σωστό φάρμακο, στη σωστή δοσολογία, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που παίρνουν τρελές δοσολογίες, να είναι συστηματική η θεραπεία, γι' αυτό συζητάμε με τον ασθενή, και εντάξει, και βέβαια για να ξέρουμε και για πόσο διάστημα. Το να παίρνει κάποιος ένα χρόνο ένα φάρμακο και να μην το χρειάζεται, πέρα που κάνει κακό στην υγεία του, κάνει κακό και στην τσέπη του.
1: Αυτό σημαίνει πως το φαρμακείο για φάρμακα εξειδικευμένα τουλάχιστον, δεν εννοώ ας πούμε ντεπών ή οτιδήποτε άλλο, μας στέλνει μόνο ο γιατρός. Δεν πάμε μόνοι μας για να
0: αυτό
1: πάρουμε φάρμακα.
0: Αυτό είναι ένα γενικότερο μήνυμα, ναι. Είναι ένα γενικότερο
1: πάμε
0: μήνυμα.
1: Μόνοι μας.
0: Ναι, ναι, ότι πρέπει καλά είναι να ρωτάμε τον εξειδικευμένο. Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ εύκολα, είπαμε, βρίσκουμε τις υποειδικότητες. Δεν είναι όπως στο εξωτερικό. Πολύ εύκολα μπορούν να μας βρουν και να μας ρωτήσουν τι πρέπει να παίρνουν και για πόσο καιρό.
1: Ωραία. Και να μας πείτε για το ίντερνετ, διότι πολλοί άνθρωποι, αν έχουν κάποιο σύμπτωμα ή τους πείτε για μια εξέταση, πλέον έχουμε εξοικειωθεί και ανατρέχουμε στο διαδίκτυο. Αλλά πολλές φορές οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα και οι σκέψεις μας είναι λαθεμένες και δημιουργούνται έτσι, δημιουργούμε ταραχή στην ψυχή μας. Τι πρέπει να κάνουμε, είναι σωστή αυτή η κίνηση?
0: Η ημιμάθεια είναι η χειρότερη της αμάθειας, αυτό είναι αλήθεια. Και πολλές φορές το έχω αυτό το θέμα με τα εξωτερικά ιατρία, με τους νέους ανθρώπους που ψάχνουν πιο πολύ με το ίντερνετ, είναι εξοικειωμένοι, διαβάζουν, κάνουν. Βέβαια, από την άλλη μεριά, είναι πιο εύκολο με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ήδη ξέρουν κάποια πράγματα και δεν χρειάζεται να εξηγείς πολλά, αλλά τους λες την επιστημονική σου άποψη. Σίγουρα δεν είναι σωστός τρόπος. Καλό είναι να διαβάζουμε, να ενημερωνόμαστε. Δεν χρειάζεται όμως πάντα να πιστεύουμε όλα αυτά που διαβάζουμε. Πρέπει να ρωτάμε ανθρώπους που να ξέρουν και να είναι πιστοποιημένοι για αυτό που κάνουν. Όπως όλα τα θέματα για το ίντερνετ, όχι μόνο τέτοιο. Τώρα, αν κάποιος έχει κατεβάσει ήδη τη δίαιτα, για παράδειγμα για την παλιδρόμηση, και την έχει ξεκινήσει, αυτό βοηθάει πολύ το έργο μου. Συνήθως δεν ξεκινάει κανένας με τη δίαιτα. Όλοι κάθονται και διαβάζουν όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι, και το μυαλό πάει πάντα στο άσχημο.
0: Και όχι τη δίαιτα, ας πούμε, και τι πρέπει να κάνουν ή τον τρόπο ζωής.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Νομίζω, γιατρέ, πως είδαμε έτσι σφαιρικά το θέμα και την πάθηση της γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης. Δόθηκαν και μέσα από την εκπομπή και από τον ραδιόφωνο μας κάποιες, θα έλεγα έτσι, και ενημερωτικά κάποια θέματα έτσι αντιμετωπίστηκαν, και οι οδηγίες, αλλά και το μήνυμα. Πρώτον, ότι η ασθένεια η συγκεκριμένη αντιμετωπίζεται. Δεύτερον, ότι αντιμετωπίζεται πάντα μέσα από τους εξειδικευμένους ιατρούς. Τρίτον, δεν φοβόμαστε την γαστροσκόπηση και είναι μια πολύ εύκολη εξέταση. Και τέταρτον, να είμαστε εφιδωλοί στη χρήση των φαρμάκων και να γίνεται πάντα η χρήση σε συνεργασία και μετά από συμβουλή του εξειδικευμένου ιατρού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή παρουσίαση της πάθησης της γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης και υποσχόμαστε στους ακροατές και στις ακροάτριές μας ότι θα συνεχίσουμε με τουλάχιστον άλλη μία εκπομπή με θέμα, όποιο θέμα εσείς ας πούμε κρίνετε ότι απασχολεί συχνότερα τους ασθενείς, τους οποίους βλέπετε καθημερινά στο νοσοκομείο.
0: Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πολύ να σημειώσω μόνο που πολλές φορές δεν το λέμε, αλλά όλοι πρέπει να το λέμε, ότι ήρεμη ψυχή είναι και ήρεμο πεπτικό.
1: Έτσι.
0: Και εδώ είναι και η δικιά σας η προσφορά, γι' αυτό θέλει νηστεία, καλή και σωστή διατροφή, ηρεμία και όλα θα πάνε καλά.
1: Πολύ σωστά όπως το λέτε, διότι Ειδικά το στομάχι, θα έλεγα ότι επικοινωνεί ιδιαίτερα με όλο τον ψυχικισμό, αλλά και με την ψυχή μας, γι' αυτό και όταν έχουμε μια στεναχώρια λέμε έσφιξε το στομάχι μου, έτσι έγινε πέτρα. Πάντα είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα και αυτά έτσι αλληλεπιδρούν στην καθημερινότητά μας. Και πάλι σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε στους ακροατές και στις ακροατριές μας ο Χριστός να ευλογεί πάντοτε την ζωή τους. Χαίρετε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα. Είναι ο τίτλος του έργου του Νικολάου Ανδρουλιδάκη, καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Θεωρώ ότι μια μικρή περίληψη είναι αναγκαία για να μπορούν να παρακολουθήσουν οι φίλοι μας που δεν έτυχε να ακούσουν τις προηγούμενες εκπομπές. Πρόκειται λοιπόν για ένα ζευγάρι, τον Αναστάση που είναι δάσκαλος και την έγκυο σύζυγό του. Ο δάσκαλος υπηρετεί σε ένα μικρό χωριό στη Βόρειο Ήπειρο με όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα της τότε εποχής. Ενώ κάνουν μια βόλτα στο βουνό, βρίσκονται μπροστά σε μια τραγωδία ενός παιδιού της Πέμπτης Δημοτικού, που με μια σπαρακτική προσευχή παρακαλεί για να γίνει καλά η άρρωστη μητέρα του. Η συγκίνηση και η έκπληξη που δοκιμάζει το ζευγάρι είναι μεγάλη. Η έγκυος αποφασίζει τα χρήματα που θα δίνονταν σε μια ιδιωτική κλινική για τη γέννα να δοθούν στο νοσοκομείο για την άρρωστη μητέρα του Τάσου. Σε απίστευτη έκπληξη βρίσκεται ο δάσκαλος με τη συμπεριφορά της γυναίκας του, η οποία θα γεννήσει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για άπορες γυναίκες. Από εδώ ξεκινούν τα θαύματα. Η δασκάλισσα προτρέπει την άρρωστη να μπει στο νοσοκομείο για θεραπεία, ενώ η ίδια θα φροντίζει τα παιδιά της. Γίνεται λοιπόν η θεραπεία της κυρίας Μαρίας και επιστρέφει πια υγιής στο σπίτι και τα παιδιά της. Η δασκάλισσα πηγαίνει για να γεννήσει στο νοσοκομείο. Η κυρία Ευτυχία προκαλεί τις εντυπώσεις με τον λεπτεπίλεπτο και ευγενικό της τρόπο, όχι μόνο στις άλλες εγκυμονούσες, αλλά και στον διευθυντή και καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος εκπλήσεται επίσης. Από τη συζήτηση που είχαν στο γραφείο του, μαθαίνει ότι είναι σύζυγος δασκάλου και ανιψιά του καλύτερου φίλου του, συμφοιτητή και συγκατοίκου του στο πανεπιστήμιο. Ο τοκετός της προκύπτει τρομερά δύσκολος μέχρι θανάτου. Όμως, χάρη στην ευελιξία του καθηγητή, όπου έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες, τόσο αυτός όσο και το προσωπικό, όπως και άλλος γιατρός, θωρακοχειρουργός, και με τη βοήθεια του Θεού, η κυρία Ευτυχία σώθηκε, όπως και το κοριτσάκι της. Και πάμε, φίλοι μου, για το κεφάλαιο με τίτλο «Συμπτώσεις ή θεία πρόνοια».

Το ζεύγος σχολίασε τα γεγονότα που έζησαν, όπως το τάσιμο της ευτυχίας να ανάψει τα καντήλια του Τιμίου Σταυρού, τη συγκλονιστική προσευχή του Τάσου, την επιμονή της ευτυχίας να γεννήσει ως άπορη σε δημόσιο νοσοκομείο, την ανέλπιστη γνωριμία με τον καθηγητή, ο οποίος περνούσε μια φορά από τα εξωτερικά ιατρία και βρέθηκε τη φορά αυτή να συναντήσει την ευτυχία. Η μακροχρόνια φιλία που συνέδεε τον καθηγητή με την οικογένειά της. Όλα αυτά τα ζωντανά γεγονότα ήταν τυχαία. Όλες αυτές οι περίεργες και παράξενες συμπτώσεις ήταν τυχαίες, οι οποίες μάλιστα οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια προς κάποιο συγκεκριμένο καλό αποτέλεσμα ή μήπως κάποιο αόρατο χέρι. Το χέρι του Θεού τα κατήφθηνε και τα έφερε όπως τα ζούμε σήμερα. Τίποτα ας μη θεωρούμε αυτονόητο και συμπτωματικό. Όλα είναι κατευθυνόμενα από την αγάπη του Πατέρα. Ο Θεός δεν βλέπει μόνο τις τωρινές περιστάσεις, αλλά βλέπει το τελικό αποτέλεσμα, επεκτείνοντας την πρόνοιά του σε μια μακρόχρονη και μόνιμη βάση. Η υποδοχή που τους έγινε ήταν για το ζεύγος εξαιρετικά συγκινητική. Μια καινούρια ζωούλα ήρθε στο χωριό. Μια καινούρια τρυφεράδα. Δύο αθώα ματάκια. Δύο στρουμπουλά χεράκια και ποδαράκια. Μια καρδούλα νεόπλαστη πήρε να χτυπά στο όμορφο χωριουδάκι που υπηρετούσε ο δάσκαλος. Πώς να μην χαίρονται όλοι? Όλοι οι κάτοικοι έδειξαν την αγάπη και το σεβασμό τους, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Εκείνο όμως που συγκλώνησε ιδιαίτερα το ζεύγος ήταν ο μαθητής της πέμπτης τάξεως, ο Τάσος, μαζί με τα μικρότερα αδέλφια του. Είχαν πάει στην πλαγιά του βουνού, όπου μάζεψαν αγριολούλουδα, έφτιαξαν μια μικρή ανθοδέσμη, άκομψη μεν, αλλά γεμάτη από ευγνωμοσύνη και σεβασμό. Το έλεγαν τα χαρούμενα πρόσωπα και τα λαμπερά αθώα ματάκια τους και τα προσέφεραν στη δασκάλισσα με πολύ αγάπη. Πλησίασαν τον μωρό, το χάιδεψαν και το καμάρωσαν με θαυμασμό και αγάπη. Τα εντυπωσίαζε που το έβλεπαν τυλιγμένο μέσα στα κατάλευκα και ολοκάθαρα κλινοσκεπάσματα που τόσο διέφεραν με τα δικά τους. Τα προβλήματα που φέρνει η αρρώστια μιας στοργικής μητέρας ανάμεσα στα αδέλφια, η ορφάνια που έζησαν μαζί, η φτώχεια που γνώρισαν, η στέρηση που τα συντρόφευε, ο πόνος που τα ένωνε, έκαναν την οικογένεια του Τάσου να έχουν μεταξύ τους τα αδέλφια αγάπη, κατανόηση, αλληλοβοήθεια και αλληλοσεβασμό. Έτσι ο Τάσος ως πρωτότοκος θεμελίωσε μια προσωπικότητα αντοχής και πρωτοβουλίας. Η κυρία Ευτυχία η δασκάλισσα, που από παιδί έμαθε να βιώνει την αγάπη όπως τη δίδαξε ο Θεάνθρωπος, δεν την αισθανόταν ως κάτι το υποχρεωτικό και αναγκαστικό, αλλά την ένιωθε και την βίωνε ως μια ψυχική ανάγκη, ως θεία έντολη, ως μια ακατάλητη δύναμη που κάθε άνθρωπος κρύβει μέσα του.
Την αγάπη αισθανόταν ως μια μόνιμη φλόγα που έκαιγε ακατάπαυστα στην ψυχή της και της χάριζε δύναμη, θάρρος και ελπίδα. Το θείο του το δώρο είχε θέσει αφετηρίας και σκοπό της ζωής της και το προσέφερε απλόχερα, πρόθυμα και ελεύθερα σε όλους τους κατοίκους του ξεριζωμένου χωριού που τους θεωρούσε όλους δικούς της και κανέναν ξένο. Με την άδολη, αγνή και αληθινή αυτή αγάπη είχε ζεστάνει παγωμένες ψυχές, είχε μαλακώσει σκληρές καρδιές, είχε δώσει παρηγοριά και ελπίδα σε ταλαιπωρημένους και απελπισμένους. Είχε βοηθήσει φτωχούς και αδυνάτους. Η αγάπη που ομορφαίνει και μαγεύει κάθε ψυχή είχε ομορφύνει και λευκάνει. Είχε αναγεννήσει και μεταμορφώσει τον ψυχικό κόσμο της δασκάλισσας και την έκανε απλή, καταδεκτική, ικανή να μην αποστρέφεται κανέναν από τους κατοίκους, όσο άσχημος και περιφρονημένος κι αν ήταν. Καμία διάκριση ανάμεσα σε φτωχούς και πλουσίους, ανάμεσα σε μορφωμένους και αγράμματους, μεταξύ μικρών και μεγάλων. Αγαπούσε όχι για να την αγαπούν, αγαπούσε γιατί έτσι ένιωθε. Η προσωπική ακτινοβολία που εξέπεμπε η δασκάλισσα εξακτινωνόταν σε όλη τη μικρή κοινωνία του όμορφου χωριού και διαπερνούσε τις καρδιές όλων των κατοίκων. Θεωρούσαν δε τιμή και ευλογία όσες φορές επικοινωνούσε μαζί τους και με κάθε τρόπο επεδίωκαν όλοι οι κάτοικοι τη συντροφιά της, γιατί πάντα κάτι χρήσιμο και ελπιδοφόρο έπαιρναν από αυτήν. Η δασκάλισσα είχε τόση χάρη, ώστε η γαλήνια φωνή της τους ηρεμούσε. Τα φιλάνθρωπα λόγια της τους γαλήνευαν. Οι συνετές συμβουλές της τους στήριζαν. Με το δικό της τρόπο και στον κατάλληλο χρόνο και ανάλογα με την περίπτωση, έδιδε φυσικά και αβίαστα το μήνυμα που έπρεπε να δώσει. Στους πλούσιους έλεγε ότι ο Θεός σου έδωσε τον πλούτο, αλλά σου έδωσε και τους πτωχούς για να κάνεις ελεημοσύνη. Στους ασθενείς που επισκεπτόταν, με τον πιστικό λόγο της, τον γεμάτο αγάπη, έλεγε ότι ο Θεός έδωσε την αρρώστια για να εξαγνίζεται ο άνθρωπος και να αποκτά το στεφάνι της υπομονής. Σε όποιον είχε αξιώματα, επισήμανε ότι ο Θεός έδωσε το αξίωμα και την ανθρώπινη εξουσία για να μπορεί αυτός να αποδίδει δικαιοσύνη και να έχει ταπείνωση. Στους υγιείς έλεγε ότι εκείνος τους χάρισε την υγεία για να μπορούν να κάνουν φιλανθρωπία. Έτσι με τα σοφά της επιχειρήματα τους έπιθε. Η απερίγραπτη καλοσύνη της τους παραδειγμάτιζε. Η απέραντη πίστη της τους ενέπνεε και όσο περισσότερη αγάπη έδινε, τόσο περισσότερη έπαιρνε. Όλους δε τους κατοίκους αποδεχόταν όπως ήταν ο καθένας. Ιδιαίτερη δε αγάπη, σεβασμό και συμπάθεια έτρεφε προς την κυρία Μαρία,
τη μητέρα του Τάσου Λασκαρίδη, την οποία καταλάβαινε και αποδεχόταν όπως ήταν. Μαζί στο παρελθόν πάλεψαν, μόχθησαν, κουράστηκαν, μοιράστηκαν χαρές και λύπες, έζησαν συγκλονιστικές στιγμές πόνου και χαράς, πάντα αγαπημένες, μονιασμένες, αδελφομένες. Οι κάτοικοι του γραφικού χωριού έβλεπαν στο πρόσωπο της δασκάλισσας προσωποποιημένη την αγάπη που δίδαξε και εφάρμοσε ο Θεάνθρωπος Κύριος. Δεν άργησε να έρθει και η ευλογημένη μέρα που η μητέρα του Τάσου επιστρέφει υγιής από το σανατόριο της Θεσσαλονίκης κοντά στα πονεμένα και ταλαιπωρημένα παιδιά της, τα οποία βρίσκει σε άριστη κατάσταση κοντά στη δασκάλισσα, τη δεύτερη μητέρα τους, όπως οι κάτοικοι του χωριού την αποκαλούσαν. Ήρθε επίσης και η ώρα που ο Τάσος τελείωνε το δημοτικό σχολείο και η μητέρα του ήλπιζε ότι με την εργατικότητά του θα βοηθούσε στα έξοδα της οικογένειας. Η δασκάλισσα όμως επιμένει πως ο Τάσος είναι ευφυής, εργατικός, ηθικός, έχει πολλά προσόντα και επιβάλλεται να συνεχίσει σπουδές στο γυμνάσιο. Η μητέρα του, προβληματισμένη και δακρυσμένη, βρίσκεται σε δίλημα. Η δασκάλισσα της αποκαλύπτει ότι είχε συνεννοηθεί ο δάσκαλος με το εκκλησιαστικό οικοτροφείο της πόλης και θα έμενε εντελώς δωρεάν. Τα δε προσωπικά του έξοδα είχαν βρεθεί. Επίσης η κρατική πρόνοια θα ενίσχυε οικονομικά κάθε μήνα την οικογένεια, αλλά και η δική της με το δάσκαλο αγάπη και προσευχή δεν θα λείψει ούτε λεπτό από τα οποιαδήποτε παρουσιαζόμενα προβλήματα. Έτσι ο Τάσος, σύμφωνα με την τότε νομοθεσία, έδωσε εξετάσεις και εισήχθη στο γυμνάσιο μεταξύ των πρώτων. Κάθε τάξη που προαγόταν ήταν και μια έκπληξη η επίδοση και το ήθος του. Τα τρία μάλιστα τελευταία χρόνια ήταν ο σημειοφόρος του σχολείου. Όταν τελείωσε το τότε εξατάξιο γυμνάσιο με τη φροντίδα του διδασκαλικού ζεύγους και τη συγκατάθεση της μητέρας του, εκπληρώνεται το όνειρο του Τάσου και δίνει εξετάσεις στην ιατρική σχολή, όπου εισάγεται πρώτος. Διέμενε δε στο εκκλησιαστικό φοιτητικό οικοτροφείο κατόπιν μεσολάβησης του δασκάλου του. Μαζί με τις ευχές όλης της οικογένειας για την επιτυχία σου και ιδιαίτερα για την σειρά της εισαγωγής σου στην ιατρική σχολή, σου χαρίζομαι τον Βυζαντινό Αυτοσταυρό με την ευχή να γίνει αχώριστος σύντροφος, φύλακας και οδηγός σε όλη σου την ζωή. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, αγαπητέ μας Τάσο, ότι στην πορεία της ζωής του ο κάθε άνθρωπος έχει να παλέψει με άγρια θηρία. Εσχρά πάθη που άλλα κρύβονται μέσα του, όπως ο εγωισμός, καινοδοξία, φιλιδονία, αργολογία
και άλλα έρχονται απ' έξω. Εκμετάλλευση, προσβολή της προσωπικότητας, καταπάτηση των δικαιωμάτων, φθόνος, συκοφαντία. Υπάλληλοι που είναι υποχρεωμένος να διεξάγει ο κάθε άνθρωπος, δεν είναι καθόλου εύκολη. Ο πιστός χριστιανός γνωρίζει το μυστικό της νίκης και της επιτυχίας, γνωρίζει ότι άνεφε μου, ουδύναστε ποιήν ουδέν. Στρέφεται στον εσταυρωμένο και ζητά με πίστη και ειλικρίνεια τη βοήθεια και την προστασία του. Γνωρίζει την άπειρη αγάπη του και την τεράστια δύναμη που έχει και τον καλεί σε βοήθεια. Τον κάνει σύντροφο και οδηγό στην πορεία της ζωής του. Θέλω να γνωρίζεις ότι το άχραντο σώμα του Κυρίου προσηλώθηκε επάνω στο σταυρό και οι σταγόνες αίματος που έτρεξαν από το ακάνθινο στεφάνι και τα καρφιά πότιζαν το ξύλο του σταυρού και το μετέβαλαν από όργανο ντροπής και φρίκης σε όργανο αγάπης και σωτηρίας, σε αιώνιο σύμβολο νίκης κατά της αμαρτίας και του θανάτου. Ποτέ μην ξεχνάς ότι από τον Τίμιο Σταυρό πηγάζουν οι υψηλότερες ανθρώπινες αρετές. Η αγάπη, η ταπείνωση, η θυσία, η ελπίδα, η εγκράτεια, η δικαιοσύνη, η υπακοή στο θέλημα του Θεού και οι μεγάλες και αιώνιες αλήθειες της ζωής και ότι ολόκληρο το μυστήριο της σωτηρίας και λυτρώσεως του ανθρώπου είναι κρυμμένο μέσα στο σταυρό του Κυρίου. Ο πιστός χριστιανός γνωρίζει ότι ο σταυρός του Κυρίου δίνει δύναμη στον αμαρτωλό να νικά τα πάθη, να ελευθερώνεται από την εξουσία του κακού και να γίνεται νέος άνθρωπος, ενάρετος και άγιος. Γνωρίζει ότι εξαγιάζει τον κάθε ένοχο που με ειλικρίνεια και πίστη τον επικαλείται. Γνωρίζει ότι ο Τίμιος Σταυρός υπενθυμίζει τη νίκη και το καθήκον, τον θάνατο και την αληθινή ζωή, την θυσία και την αιώνια αμοιβή. Ο Τάσος, φανερά συγκινημένος, παίρνει το σταυρό, ευχαριστώντας με δάκρυα το δάσκαλο και την οικογένειά του και τον περνά στο λαιμό του. Το πολύτιμο αυτό δώρο θα στόλιζε το στήθος του και θα γινόταν μόνιμος σύντροφος και οδηγός στη ζωή του. Ο Τάσος ήταν φοιτητής υψηλών επιδόσεων με ξεκάθαρες επιστημονικές αναζητήσεις, με υποτροφίες που έπαιρνε από το Πανεπιστήμιο όσο και από άλλους φορείς και ιδρύματα και με την αμέριστη συμπαράσταση του διδασκαλικού ζεύγους. Τελειώνει αριστούχος την ιατρική σχολή. Συγκινητική η στιγμή όταν ως αριστούχος με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου διαβάζει τον όρκο του Ιπποκράτη στην επίσημη τελετή απονομής των πτυχίων που έγινε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου ενώπιον του Πριτάνεως και των Πριτανικών Αρχών, των συμφοιτητών του και πλήθους γονέων και κηδεμόνων, ανάμεσα στους οποίους ήταν η μητέρα,
τα αδέλφια του και ολόκληρη η πενταμελής οικογένεια του δασκάλου. Τα συγχαρητήρια και οι ευχές όλων εγκάρδιες και ζεστές, ιδιαίτερα δε οι ευχές της μητέρας του, με τα δακρυσμένα μάτια και την ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δασκάλου, ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, αλλά και με τις ευχές της οικογένειας του δασκάλου, ειλικρινείς και ζεστές. Εντυπωσιακές ήταν και οι ευχές της Ολυμπίας, της πρώτης κόρης του δασκάλου, γεμάτες θαυμασμό και τρυφερότητα. Εξέφρασε μάλιστα κατά ένα αυθόρμητο τρόπο και τη δική της επιθυμία να δώσει εξετάσεις και εκείνη στην ιατρική σχολή όταν θα τελείωνε το γυμνάσιο. Τόσο οι γονείς όσο και ο Τάσος της ευχήθηκαν καλή επιτυχία. Μετά το τέλος της ορκωμοσίας, ο αντιπρίτανης κάλεσε στο γραφείο του τον Τάσο και του είπε ότι η άποψη των καθηγητών της σχολής είναι να συνεχίσει ανώτερες σπουδές στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία, ότι το πανεπιστήμιο θα του χορηγούσε υποτροφία και ότι θα του εδίδοντο οι απαιτούμενες έγγραφες συστάσεις. Ο Τάσος συγκινημένος ευχαρίστησε δια του αντιπριτάνεως όλους τους καθηγητές του και αποδέχτηκε την υποτροφία. Η χαρά και η υπερηφάνεια ήταν φανερή στο πρόσωπο όλων των δικών του συγγενών και φίλων. Ο Τάσος τότε έβγαλε το σταυρό και τον φίλησε. Στο Γερμανικό Πανεπιστήμιο δόθηκε ψυχήτε και σώματι, όπως συνήθως λέμε, στις σπουδές. Ανακηρύχθηκε διδάκτορ της ιατρικής και δεν πέρασαν πολλά χρόνια όταν εξελέγει καθηγητής της ιατρικής σχολής και έγινε διευθυντής μιας πανεπιστημιακής κλινικής. Όμως, παρά τις επιτυχίες του, παρά τα αξιώματα που απέκτησε, παρά τη δόξα που του δόθηκε, δεν λησμόνησε την φτωχική καταγωγή του. Ποτέ δεν λησμόνησε την ορφάνια και τη φτώχεια που πέρασε στα παιδικά του χρόνια. Όταν ξεχνά ο άνθρωπος την ταπεινή καταγωγή του, την ενθυμούνται οι άλλοι, και όταν τη θυμάται, οι άλλοι την ξεχνούν. Ποτέ δεν ξέχασε το δάσκαλό του στο δημοτικό σχολείο και τη δασκάλισσα, τη δεύτερη μητέρα του. Αυτό άλλωστε έδειχνε η συχνή ταχυδρομική επικοινωνία που είχαν. Ποτέ δεν έπαψε να προσεύχεται. Ποτέ δεν ξέχασε τα ιδανικά του Ευαγγελίου. Πάντοτε ταπεινός, πράος, ειρηνικός. Ο πόνος του κάθε συνανθρώπου του ήταν και δικός του πόνος.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν» σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Στο τέλος έδωσε εντολή ο πατήρ Ιουστίνος και οι ομόφρονές του να πάνε σε άλλα μοναστήρια. Στο Τοπλίτσα, στον Ιωάννη του Βαπτιστή, στην Άλμπα Ιουλία. Αυτοί δεν θέλησαν να φύγουν. Ένας μόνος έφυγε. Ο πατήρ Σεβαστιανός που ήταν τυφλός και που δεν μπορούσε να πάει οπουδήποτε και πήγε στην Άλμπα Ιουλία και από εκεί επέστρεψε μετά το θάνατο του Μητροπολίτη Μπαλάν. Στη μονή μας ήταν ήδη ηγούμενος ο πατήρ Ιωάννης Ντίνου, άνθρωπος πολύ αυστηρός, ο οποίος διαρκώς έβλεπε τον πατέρα Σεβαστιανό σαν έναν γκάθι, σαν έναν ο οποίος δεν έκανε υπακοή στον Μητροπολίτη και ο οποίος τον στενοχωρούσε. Και παρά ταύτα, ο πατήρ Σεβαστιανός επέμενε ότι έπρεπε να μείνει εδώ. Συνέβαιναν δηλαδή στη μονή μερικές συγκρούσεις αυτής της μορφής. Οι πιστοί που έρχονταν στο μοναστήρι ενσωματώθηκαν και αυτοί σε αυτές τις συγκρούσεις, τις δεσαρέσκειες, μέσα στην προσπάθεια να βάλουν κατά τη γνώμη τους σε τάξη το Μητροπολίτη, ο οποίος ήταν ήδη γέροντας 73 ετών και δεν είχε την πυγμή που είχε άλλοτε. Το σκεπτικό αυτών των ανθρώπων ήταν το εξής: εμάς μας διατάζει ο Θεός, η Θεοτόκος, η καημένη η Θεοτόκος, την οποία βλέπω ταπεινή και ήρεμη, δεν θα τους παρακινούσε ποτέ σε αυτή την ανταρσία προς όφελος τάχα των πιστών και της Εκκλησίας. Συνέβαινε αυτό που έλεγε ο πατήρ Αρσένιος, ότι δηλαδή σε στενό μυαλό και το ίσιο πράγμα στραβώνει. Ο Μητροπολίτης έθεσε σε αργία τον πατέρα Ιουστίνο. Αυτό συνέχισε να ιερουργεί, κατέλαβε την Εκκλησία. Εμείς που ακολουθούσαμε, όπως γνωρίζαμε, το Μητροπολίτη και την κανονική εκκλησιαστική τάξη, κάναμε ακολουθία, καθώς ήταν καλοκαίρι, σε ένα ιερό βήμα που είχε διαρρυθμιθεί έξω από τη μονή στο περιβάλλον δάσος. Γίνονταν δηλαδή δύο ιερές ακολουθίες, δύο λειτουργίες, μία στην εκκλησία χωρίς την άδεια του Μητροπολίτη και μία άλλη στο δάσος σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη. Σίγουρα ήταν κάποιες καταστάσεις δυσάρεστες. Ο πατήρ Ιουστίνος, ενώ δεν έπρεπε πια να ιερουργεί, ιερουργούσε. Ο πατήρ Σεραφείμ ήθελε να τον εκδιώξει και αυτός παρέμενε με το «έτσι θέλω». «Θυμάμαι μια Κυριακή, πριν από τη Θεία Λειτουργία», είπε ο πατήρ Ιουστίνος στον πατέρα Σεραφείμ. «Μου αναγνωρίζεις ναι ή όχι την Ιεροσύνη?» Και ο πατήρ Σεραφείμ απάντησε: «Να σου την αναγνωρίσει αυτός που σου την έδωσε». Μετά από αυτά, ο πατήρ Σεραφείμ είπε καθαρά στους ανθρώπους ότι εμείς πρέπει να υπακούμε στην εκκλησιαστική αρχή. Αυτοί όλοι μαζί, οι οπαδοί δηλαδή του πατρός Ιουστίνου, φώναζαν: «Εμείς υπακούμε στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό». Εκεί που έφτασαν τα πράγματα, δεν ήξερε πια ούτε και ο Μητροπολίτης τι να κάνει. Χρειαζόταν τελικά να απευθυνθεί και στην αστυνομία. Νωρίτερα όμως θα έπρεπε να τους είχε βάλει από την εκκλησία και να ρυθμίσει έτσι τα πράγματα, ώστε να μην μπορούν να ξαναμπούν στην εκκλησία. Τότε έφεραν ένα μηχανικό από το Συμπίου, από τη θεολογική σχολή, και έβαλε μια άλλη κλειδαριά κοντά σε αυτήν που υπήρχε και από την οποία είχαν κλειδιά. Και σήμερα ακόμα, αν προσέξει κανείς την πόρτα, βλέπει να υπάρχουν δύο κλειδαρότρυπες. Λίγο πριν όμως, ο Μητροπολίτης είχε πάρει το αντιμίσιο. Ο πατήρ Ιουστίνος, που δεν του είχε ακόμα απαγγελθεί η αργία, όταν θέλησε να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, είδε ότι δεν υπήρχε ιερό αντιμίσιο. Τότε αυτός, παρότι σπούδασε θεολογία, δεν ήξερε ότι το αντιμίσιο δεν είναι όπως τα ιερατικά άμφια που είναι απαραίτητα για τη Θεία Λειτουργία, όπως είναι για παράδειγμα το επιτραχύλιο, η ζώνη κλπ. Αλλά κάτι παραπάνω, είναι σημείο εγκαταθέσεως εκ μέρους του Μητροπολίτη ή του επιχωρίου αρχιερέως ότι μπορείς να τελέσεις τη Θεία Λειτουργία. Και τι έκανε τότε? Έστειλε κάποιον γρήγορα στη μονή Βλαντιμιρέστη για να αναφέρει την κατάσταση και να δει τι μπορεί να κάνει, αν είναι δυνατόν να βρεθεί ένα αντιμίσιο. Σαν να είναι το ιερό αντιμίσιο ένα οποιοδήποτε ιερό άμφιο. Και ο πατήρ Ιωάννης,
ο Θεός να τον ελεήσει, του έστειλε έναν τιμήσιο για έκτακτες περιστάσεις. Είχε από κάπου έναν τιμήσιο που είχε χρησιμοποιηθεί στο μέτωπο και δεν παραδόθηκε πίσω και ποιος ξέρει πώς έφτασε στα χέρια του. Κοίτα, του παρήγγειλε, ο Μητροπολίτης δεν σου επιτρέπει να εκτελέσει τη Θεία Λειτουργία με το δικό σου αντιμήσιο. Τότε να την τελέσεις με το δικό μας. Αυτό βέβαια δηλώνει καθαρά τις αντιλήψεις που είχαν στο μοναστήρι. Δεν ήταν άνθρωποι με μοναχική και θεολογική παιδεία. Γι' αυτό πράγματι σε όλα τα γεγονότα ενεπλάκησαν περισσότερο οι πιστοί και όχι οι μοναχοί. Ο καθένας ήξερε ό,τι ήξερε. Ο καθένας σκεπτόταν όπως σκεπτόταν. Ο καθένας προσανατολιζόταν όπως προσανατολιζόταν. Όλα εντελώς υποκειμενικά. Και έφτασαν τα πράγματα σε αυτή την κατάσταση. Να ιερουργείς δηλαδή χωρίς άδεια και να βρίσκεις έναν τιμήσιο για να τελείς τη Θεία Λειτουργία χωρίς την ευλογία του επιχώριου αρχιερέα. Ανήμερα της κοιμήσεως του Θεοτόκου, το 1954 εμφανίστηκαν στη Μονή οι αποκυρτήσαντες. Νωρίτερα είχαν φύγει από το μοναστήρι και πήγαν στα χωριά να συναντήσουν και να συναστραφούν τους χριστιανούς, αλλά εκείνη τη μέρα επέστρεψαν. Ο πατήρ Ιουστίνος, που ήταν σε αργία, συγκέντρωσε τους ανθρώπους για να τους διαβάσει ευχές, να τους μιλήσει, να τους ευλογήσει και να τους εξομολογήσει. Το έμαθε ο Μητροπολίτης. Έδωσε αμέσως σχετικές εντολές. Ενδιαφέρθηκε να έλθουν τα όργανα της τάξης. Τους έβαλαν σε αυτοκίνητα και τους απομάκρυναν από το μοναστήρι. Ήταν τότε και η μητέρα μου εδώ. Είδε με τα μάτια της τα γεγονότα και μου έμεινε από τότε στην ψυχή μου κάτι πολύ τρυφερό. Συγκεκριμένα η μητέρα μου, όταν είδε τι συμβαίνει με αυτούς, σκέφτηκε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες εγώ δεν θα μπορούσα πια να παραμείνω στο μοναστήρι. Και είπε, αν δεν μπορείς πια να μείνεις εδώ, να έλθεις σπίτι, έχεις που να πας. Τόσο τρυφερά μου φάνηκαν αυτά τα λόγια, ώστε μου έρχεται να κλάψω όσες φορές μου έρχονται στο νου. Ποιος άλλος μπορεί να πει κάτι τέτοιο εκτός από τη μητέρα? Εσύ έχεις που να πας. Δεν χρειάστηκε. Με το χρόνο τα πράγματα ηρέμησαν. Με τον καιρό μάλιστα ξεχάστηκαν. Αυτοί οι οποίοι εξεγέρθηκαν τιμωρήθηκαν. Οι χριστιανοί ή καλύτερα μερικοί από αυτούς διατήρησαν μία επιφύλαξη. Ο πατήρ Ιουστίνος τότε όταν είπε, «Μου αναγνωρίζεις ναι ή όχι την ιεροσύνη», προσπάθησε να δικαιολογηθεί μπροστά στους χριστιανούς και ανέφερε κάτι με δόλο. Ο πατήρ Αρσένιος δεν ήταν καλός, έπρεπε να φύγει. Ο πατήρ Μιχαήλ δεν ήταν καλός, έπρεπε να φύγει. Εγώ δεν είμαι καλός, ίσως πρέπει να φύγω. Το είπε αυτό ελπίζοντας ότι δεν θα φύγει και παράλληλα θα αποκόμιζε κάποια δικαιολογία, αλλά τελικά και αυτός θα έπρεπε να φύγει. Αναχώρησαν όλοι αυτοί και στη συνέχεια έκαναν λειτουργία στα σπίτια των χριστιανών. Είχαν με το μέρος τους μερικούς χριστιανούς στο Φαγκαράς. Ήταν άνθρωποι που είχαν σε μεγάλη εκτίμηση στο μοναστήρι. Πήγαιναν και έκαναν εκεί στα σπίτια τους τη Θεία Λειτουργία και κοινωνούσαν αυτούς τους ανθρώπους. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάστηκε το μοναστήρι ανάμεσά τους με αρνητική όψη, ενώ αντίθετα ήταν, όταν ήταν εδώ ο πατήρ Αρσένιος, η Μονή είχε μια θετική παρουσία στη ζωή τους. Αλλά βέβαια πριν ακόμα συμβούν όλα αυτά, αυτοί που συμπαθούσαν τη Μονή βλαντιμιρέστη επιθυμούσαν να πάω κι εγώ σε αυτό το μοναστήρι προκειμένου, όπως έλεγαν, να γνωρίσω προσωπικά τη μοναχή Βερονίκη και τον πατέρα Ιωάννη. Εγώ συμφώνησα ότι θα πάω και πράγματι πήγα.

Για μένα το ισχυρότερο κίνητρο να πάω στη Μονή Βλαδιμιρέστη ήταν να συναντήσω τη Ζωρίκα Λάτσκου, δηλαδή την αδελφή Θεοδοσία. Αυτή είχε εγκαταβιώσει εκεί από το 1948 με την ευλογία του πατρός Αρσενίου. Την οδήγησε εκεί ο πατήρ Ιουστίνος και παρέμεινε μέχρι τη διάλυση της Μονής το 1956. Μέχρι ότου εκδιώθηκαν βία από το αθεϊστικό καθεστώς οι μοναχές από το μοναστήρι. Αφού η αδελφή Θεοδοσία ήταν εκεί, εγώ, όπως είπα, ήθελα πάρα πολύ να τη γνωρίσω. Γιατί, όταν ήμουν φοιτητής θεολογίας, είχα ένα συνάδελφο με τον οποίο συνδέθηκα πάρα πολύ. Αυτός ήταν στο τέταρτο και εγώ στο πρώτο έτος. Ονομαζόταν Λάζαρος Μαρκέτσι. Ήταν από τον Μπανάτ, κοντά στο Καραντεμπές. Αυτός ο φοιτητής, ο Λάζαρος Μαρκέτσι, ο Θεός να τον αναπαύει, είχε γίνει ιερέας. Ήταν άνθρωπος μορφωμένος, καλλιεργημένος, ευαίσθητος, άνθρωπος με ψυχική ζεστασιά και είχε πολύ καλή διάθεση απέναντί μου. Εγώ στη θεολογική σχολή του Συμπίου δεν είχα κανένα απολύτως προνόμιο έναντι των άλλων φοιτητών. Ήμουν ευχαριστημένος για το γεγονός ότι έφτασα εκεί και δεν εξέφρασα καμία ιδιαίτερη επιθυμία από φόβο να μην μπει κανείς. Άντε τώρα που σε δεχθήκαμε εδώ, προβάλλεις και ιδιαίτερες αξιώσεις. Δεν ήταν τα πράγματα εύκολα για μένα. Έπρεπε να βρίσκω κάποιο μέρος, μια γωνιά, μια αίθουσα, κάπου που να μου διαβάζει κάποιος. Την άνοιξη ήταν καλύτερα, γιατί βγαίναμε έξω και πηγαίναμε στο πάρκο. Παρά τα αυτά βρίσκαμε κάποιο μέρος. Διαφορετικά δεν γινόταν. Ήταν για τους άλλους ενοχλητικό. Και βέβαια, κανείς δεν είπε, αυτός ο άνθρωπος έχει ανάγκη από κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες, όχι γιατί είναι απαιτητικός, αλλά γιατί βρίσκεται σε μια ειδική κατάσταση. Δεν είπε κανένας. Τι θα έκανα αν ήμουν στη θέση του? Ο πατήρ Λάζαρος Μαρκέτσι, ως συμφοιτητής μου, όταν είχε ελεύθερο χρόνο και μπορούσε να τον διαθέτει για μένα, μου διάβαζε. Και μου διάβαζε πράγματα που διάβαζε αυτός και του άρεσαν. Κατά αυτόν τον τρόπο μου διάβασε κάποια πράγματα πολύ ευχάριστα, διάφορα αξιόλογα λογοτεχνικά έργα. Μου διάβασε ποίηματα της Ζωρίκα Λάτσκου, δηλαδή της αδελφής Θεοδοσίας που προανέφερα. Θυμάμαι πολύ καλά το ποίημα «Η Φωτιά». Μου διάβασε και άλλα ποίηματα. Τελικά προμηθεύτηκα και εγώ το βιβλίο. Υπήρξε στο βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως Συμπίου. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα ποίηματά της και ειδικά τα ποίηματα, οι σελίδες του ακαθίστου, η εκτενής, η εξομολόγηση και όλα αυτά έμειναν στην ψυχή μου. Ο φοιτητής και μετέπειτα ιερέας ο πατήρ Λάζαρος Μαρκέτσι έμαθε τη γραφή Μπράιλ και θέλησε να μου υπαγορεύει αλλά και να μου γράφει. Είχα μια πλάκα που χρησιμοποιούσες να γράφεις με το χέρι του και μου έγραψε τα κοντάκια και τους οίκους του κανόνα στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Πήγαινα όταν είχα χρόνο στο παρεκκλήσιο και τα διάβαζα. Όταν αισθανόμουν την ανάγκη να διαβάσω τα κοντάκια και τους οίκους που μου είχε γράψει. Δεν μπορείτε να

Φανταστείτε πόση χαρά αισθανόμουν για αυτή την καλή του διάθεση. Τη στιγμή που οι άλλοι ήταν αδιάφοροι, τη στιγμή που άλλοι εναντιώνονταν, αυτός είχε πολύ καλή διάθεση. Δεν διατήρησα τόσες σχέσεις μαζί του. Τον επισκέφθηκα στην ενορία του, στην Γκιμπόκα, κοντά στο Καραντεπές, δύο φορές. Μια στις διακοπές του Πάσχα και άλλη μια στις διακοπές των Χριστουγέννων. Αργότερα κάπως διακόπηκαν οι σχέσεις μας. Όταν ήλθα στο μοναστήρι, του έγραψα και μου απάντησε. Και στο απαντητικό του γράμμα μου έγραψε: «Επιθυμώ να μην γίνεις ούτε πάρα πολύ, ούτε και σε σύντομο χρονικό διάστημα ένας τυποποιημένος μοναχός». Μου άρεσε πάρα πολύ ο λόγος του αυτός και τον συγκράτησα. Να που από τότε, από το 1953, 50 χρόνια τα λόγια του τα έχω στο μυαλό μου. Και χαίρομαι που δεν έγινα έτσι, δεν τυποποιήθηκα. Κοίταξα τη δουλειά μου και ήξερα ότι ο άνθρωπος σώζεται με τη φύση του. Αφού είχα μία φύση χαρούμενη, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα έπρεπε να έχω μία φύση σιθροπή. Αφού ήμουν άνθρωπος ενεργητικός, δεν σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να είμαι αδρανής. Δούλεψα πάνω στη φύση μου. Ας επιστρέψουμε όμως στην επίσκεψή μου στη Μονή Βλαντιμιρέστη. Πριν συναντήσω την αδελφή Θεοδοσία εκεί στο Βλαντιμιρέστη, είχα μια συνάντηση για την οποία κάνω λόγο στον επίλογο του βιβλίου μου. Ελάτε να πάρετε χαρά. Εκεί συναντήθηκα με τον πατέρα Στέφανο. Ο πατήρ με είχε ανάγκη. Είχε απόλυτη ανάγκη από μένα. Όμως όταν καθίσαμε στο μοναστήρι, εδώ θα κάνω μία απαραίτητη παρένθεση που θα καταλάβουμε στη συνέχεια τη σημασία της. Μου ήλθε η σκέψη. Τώρα έγινες μοναχός. Πώς θα βοηθήσεις τους ανθρώπους? Στην κατάστασή σου ως μοναχός, με τους περιορισμούς που έχεις, πώς θα βοηθήσεις τους ανθρώπους? Και είπα κάποτε στον πατέρα Σεραφείμ στην εξομολόγηση: «Πάτερ, με απασχολεί μια σκέψη. Πώς θα μπορέσω να βοηθήσω τους ανθρώπους με τις ειδικές προσωπικές μου συνθήκες και με την ιδιότητά μου ως μοναχού?» Και τούτο παρότι, όταν ήλθα εδώ στο μοναστήρι, είχα δύο επιθυμίες. Δεν τις εξέφρασα, αλλά τις είχα στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου. Και συγκεκριμένα, να μην γίνω ποτέ τίποτα άλλο παρά ένας απλός καλόγερος, είχα εντωμεταξύ εγκαταλείψει το λογισμό της ιεροσύνης, και να μην έχω κανένα μισθό. Επί 11 χρόνια δεν έπαιρνα μισθό. Μετά από 11 χρόνια, ο Μητροπολίτης Νικόλαος Κολάν με συγκατέλεξε σε αυτούς που είχαν μισθό. Υπήρχε μια κοινή έμιστη θέση και είπε: «Αυτή τη θέση να την πάρει ο Θεόφιλος». Ο ηγούμενος πατήρ Δίνου, που ήταν πολύ υπάκουος στην ιεράρχηση, δεν είπε τίποτα. Αλλά δεν του άρεσε. Είπε κάπως έτσι: «Εμείς θα εντάξουμε στις έμιστες θέσεις ένα τυφλό?» Και πιστεύω ότι το είχε πει αυτό γιατί είχε την εντύπωση ότι δεν μπορείς να αξιώνεις κάτι άλλο τη στιγμή που ο Θεός σου στέρισε κάτι που έδωσε σε όλους τους άλλους, την όραση δηλαδή. Αλλά βέβαια, απέναντι στον Μητροπολίτη δεν μπορούσε να πει τίποτα. Εγώ εντάθηκα στους έμιστους και έφτασα και στη σύνταξη. Από αυτά που παίρνω, τα μισά τα δίνω στο μοναστήρι. Όχι το 1/10, αλλά τα μισά. Το ξέρω ο ηγούμενος και δεν θέλω να γίνει διαφορετικά. Και τούτο γιατί ζω σε ένα σπίτι, καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό το ότι έχω ένα σπίτι να μείνω. Ξέρω ότι γίνεται και χωρίς αυτή την προσφορά μου. Αλλά για μένα είναι ηθική υποχρέωση. Μου απομένουν τα υπόλοιπα και τα καταφέρνω με αυτά που μένουν και μάλιστα πολύ καλά. Αγοράζω τις κασέτες μου. Αλλά τον τελευταίο καιρό δεν τις αγοράζω και αυτές γιατί μου έρχονται πληθωρικά από τους φίλους. Αγόρασα διάφορα βιβλία. Αγοράζω και από τα δικά μου βιβλία για να τα δίνω εδώ και εκεί στους φίλους μου. Εγώ έχω κάποιες σταθερές σχέσεις με τους ανθρώπους. Είμαι άνθρωπος αγαπητός στους ανθρώπους. Δεν είμαι χαρισματικός άνθρωπος ή άνθρωπος με μερικά υπερφυσικά χαρίσματα, αλλά είμαι άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Στους ανθρώπους που έρχονται από σε μένα και μου ζητούν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ να κάνω, τους λέω: «Αγαπητέ μου, εγώ είμαι ένας άνθρωπος όπως και εσύ. Πρόσεξε, όπως εσύ δεν ξέρεις, το ίδιο και εγώ δεν ξέρω.
Δεν επιδίωξα ποτέ να με βλέπουν οι άνθρωποι διαφορετικά από αυτό που είμαι στην πραγματικότητα. Μόνο όσο είναι απαραίτητο να σε γνωρίζουν οι άνθρωποι. Δεν λέω ποτέ στους ανθρώπους, πρόσεξε, εγώ είμαι αυτός που είμαι, αυτό και εκείνο και ότι κάνω ομιλίες σε όλη τη χώρα. Όλα αυτά που φαίνονται για μένα είναι το φυσικό μου και δεν βασίζομαι σε αυτά ώστε να υποφεληθώ από αυτά και να αποκτήσω φήμη ανάμεσα στους ανθρώπους. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην εξομολόγηση στον πατέρα Σεραφείμ, ο οποίος τότε μου είπε «Αγαπητέ μου, κοίταξε τι συμβαίνει. Μην προβληματίζεσαι καθόλου. Ο Θεός θα κάνει το έργο του σε μένα, αδελφέ, όπου και όπως αυτός ξέρει. Προετοιμάσου με τέτοιο τρόπο ώστε να είσαι στη διάθεση του Θεού, να γίνει το θέλημά του, χρησιμοποιώντας το όπως εκείνος θέλει». Ομολογώ ότι τότε όταν μου είπε αυτά τα λόγια ο πατήρ, είπα μέσα μου, όλοι οι πνευματικοί βρίσκουν κάποιες απαντήσεις, δικαιολογίες. Δεν είχα εμπιστοσύνη στην απάντηση του πατρός Σεραφείμ. Πέρασε καιρός και μπόρεσα να καταλάβω ότι ο πατήρ είχε δίκιο. Το κατάλαβα τότε που συναντήθηκα εδώ στη Μονή Βλαντιμιρέστη με τον πατέρα Σλεβουάκα. Όταν συναντήθηκα εγώ μαζί του και αυτός μαζί μου, μας έφερε σε συνάντηση ο Θεός εκεί που αυτός ήθελε. Στο Βλαντιμιρέστη, ο πατήρ Στέφανος Σλεβουάκα είχε μια πολύ μεγάλη στενοχώρια. Η θυγατέρα του, μετά από μια μηνυγκίτιδα που πέρασε, όταν ήταν 11 ετών, έχασε την όρασή της. Είναι τρομερό για κάποιον που έβλεπε να μην βλέπει πια και η ζωή να είναι μπροστά του, να είναι δηλαδή νέος, και έχοντας τη ζωή μπροστά του, είναι αναγκασμένος να προσαρμοστεί σε αυτή την κατάσταση. Η Σάντα Σλεβουάκα, η κόρη του πατρός Στεφάνου, ήταν τότε 13 ετών. Πέρασαν 2 χρόνια από τότε που έχασε την όρασή της. Δεν μπορούσε να συμβαστεί με την κατάσταση. Είχε συνείδηση της βαρύτητας της κατάστασης για το υπόλοιπο της ζωής της. Ο πατήρ Σλεβουάκα και η μητέρα της δεν ήξεραν τι να κάνουν πλέον για να την ηρεμήσουν. Αλλούτε και οι ίδιοι μπορούσαν να ηρεμήσουν. Έτσι όταν πήγα στο Βλαντιμιρέστη για την αδελφή Θεοδοσία, συνάντησε εκεί τον πατήρ Σλεβουάκα. Όταν μπήκα στην εκκλησία ήταν η στιγμή της μεγάλης εισόδου και γινόταν η μνημόνευση. Ήταν στην ακολουθία 2 ιερείς, ο πατήρ Ιωάννης, τον οποίο δεν γνώριζα δηλαδή τη φωνή του, και ο πατήρ Στέφανος Σλεβουάκα με μια καλλιεργημένη φωνή. Μου άρεσε ο τρόπος που λειτουργούσε. Μου άρεσε επίσης το κήρυγμά του και είπα μέσα μου, αυτός είναι η ιερέας της πόλης, ένας ιερέας καλλιεργημένος. Πήγαμε μετά στην τράπεζα, κάπως ιδιαίτερα, και μας προσέφεραν πρωινό. Και ο πατήρ άσε τη συζήτηση με το συνοδό του, τον πατέρα Ανδρέα, με τον οποίο γίναμε μαζί μοναχοί και αργότερα έγινε ιερέας στο Πουτσιούμ. Ήταν πολύ θετικός για τα οράματα της μοναχής Βερονίκης και τον ρώτησε ο πατήρ Σλεβουάκα, παρότι θα μπορούσε να ρωτήσει εμένα. Παρατήρησε ότι ο πατήρ δεν βλέπει. Εγώ δεν είπα τίποτε, άραγε ο πατήρ γνωρίζει το σύστημα γραφής Μπράιγ για τους τυφλούς. Και ο πατήρ Ανδρέας είπε, με τη χάρη του Θεού, ο πατήρ Θεόφιλος είναι πτυχιούχος θεολογίας. Όταν άκουσε ο πατήρ Σλεβουάκα ότι είμαι πτυχιούχος θεολογίας, είπε, πάτερ, ο Θεός σε έστειλε για να συναντηθούμε. Έχω ανάγκη από σένα. Αμέσως μίλησε για το πρόβλημα που τον απασχολούσε. Κοίταξε, έχω μια θυγατέρα που έχασε την όρασή της. Ήλθα εδώ μαζί της. Δεν μπορούμε να την ηρεμήσουμε. Τι να κάνουμε. Ο Θεός έστειλε. Και τότε εγώ είπα μέσα μου, είχε δίκιο ο πατήρ Σεραφείμ, ότι ο Θεός όταν θέλει εκείνος, όχι όταν θέλω εγώ, ενεργεί διε μου. Και έτσι ήταν. Γνωρίστηκα με την οικογένεια του πατρός, με την πρεσβυτέρα του, με τη θυγατέρα του, τη Σάντα. Είχαν ακόμη ένα γιο που δεν είχε έλθει μαζί τους και ήταν τότε μαθητής λυκείου. Του είπα ποιες είναι οι προοπτικές, τι θα έπρεπε να κάνουν. Και είπε ο πατήρ Σλεβουάκα, θα μπορούσες να έρθεις σε εμάς στο Καμπουλούγκ, όπου ήταν εφημέριος, να μείνεις κοντά μας ένα μήνα, να ασχοληθείς με το κορίτσι, να μάθει το σύστημα γραφής Μπράιγ. Εγώ τότε έγραψα αμέσως κάτι. Είχα μαζί μου τα απαραίτητα.
έγραψα μερικά γράμματα για να καταλάβουν πώς διαβάζει κανείς, πώς είναι τα γράμματα σε αυτή τη γραφή. Συνεννοηθήκαμε και συμφωνήσαμε με τον πατέρα της. Ο πατήρ υπέβαλε μια αίτηση στον Μητροπολίτη Νικόλο Μπαλάν. Ο Μητροπολίτης ήταν σύμφωνος. Πήγα στο Καμπουλούγκ και έμεινα ένα μήνα στον πατέρα Σλεβοάκα. Θεμελιώσαμε μια φιλία που πέρασε στην ενιότητα. Στην εξώδιο κολουθία του πατρός Σλεβοάκα είπα στους ανθρώπους που ήταν παρόντες: «Εγώ βρίσκομαι εδώ γιατί ήλθα στην κηδεία ενός φίλου. Εγώ είμαι φίλος και με τους ζώντες και με τους κεκοιμημένους. Και είμαι φίλος με τον πατέρα και διατηρούμε τη φιλία και μετά το θάνατό του, γιατί η φιλία μας δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί. Είναι μια φιλία την οποία δεν καταργεί ούτε ο θάνατος. Ο καθένας από μας παραμένει στη θέση που είχαμε και αυτή θα συνεχίσουμε. Ο πατήρ δεν βγήκε από την καρδιά μου και είμαι σίγουρος ότι ούτε εγώ από τη δική του. Σίγουρα αυτά είναι όμορφα πράγματα. Στην κηδεία ήταν και ο πατήρ Μολντοβάν. Πιστεύω ότι ήταν φίλος με τον πατέρα Σλεβοάκα. Ο πατήρ Σλεβοάκα έζησε πολλά χρόνια, πήγε στην Αμερική, επέστρεψε, έμεινε στο Μπουζάου, πέθανε το 1998. Για να επιστρέψω στην αρχική μου διήγηση, στη συνέχεια συναντήθηκα με την αδελφή Θεοδοσία. Πρώτα συναντήθηκα με την ηγουμένη Βερονίκη, που χάρηκε με την παρουσία μας εκεί και ιδιαίτερα με την παρουσία του πατρός Ανδρέα, με τον οποίο είχα ήδη επικοινωνία, καθότι συμπαθούσε τα πρόσωπα και το όλο πνεύμα της μονής Βλαντιμιρέστη. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος δεύτερο. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Ορθόδοξη Ανατολή. Κεφάλαιο ενδέκατο. Κυρίαρχος των θαλασσών.

Ο Άγιος Νικόλαος υποδέχεται στον Άθωνα ένα μελλοντικό Άγιο. Ο Ανδρέας Πρωτογερόπουλος και μετέπειτα ιερομόναχος Αθανάσιος Γρηγοριάτης γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, περί το 1875. Υπήρξε μέρος ευσεβούς οικογενείας που αριθμούσε στους κόλπους της συνολικώς 9 παιδιά. Κάποτε άρχισε να ακούει κάποια μυστική φωνή μέσα του, η οποία του έλεγε πως έπρεπε να μοιάσει με εκείνους τους οσίους, τους δεδεμένους και ελευθέρους, τους κεκρατημένους και ακρατήτους, ον ουδέν εν κόσμο και πάντα τα υπερκόσμων, ον επέτρε και ον εν ουρανή, οι οποίοι είναι δέσμοι του Ιησού Χριστού, αλλά και ελεύθεροι από κάθε αδυναμία, οι οποίοι είναι δούλοι του θελήματος του Κυρίου, αλλά και τόσο αδέσμευτοι, οι οποίοι τίποτα δεν έχουν στον κόσμο και έχουν τα πάντα που βρίσκονται στον ουρανό, στους οποίους ανήκει όλη η γη και ο ουρανός με τα αιώνια αγαθά του. Γρηγόριος ο Θεολόγος. Το καλοκαίρι του 1891 ο Ανδρέας ξεκίνησε για τη μεγάλη περιπέτεια της ζωής του, κρυφά από τους γονείς του με δύο φίλους του. Επιθυμούσε να φτάσει όσο γινόταν πιο γρήγορα στον ποθητό του Άθωνα, στον τόπο της εκπλήρωσης των πνευματικών του πόθων. Ύστερα από αρκετές ταλαιπωρίες κατέληξαν στο Βόλο. Καίκη και το Άγιον Όρος δεν σαλπάριζε αυτές τις μέρες. Αναγκάστηκε με τους φίλους του να μπουν σε βάρκα, αφού την άβλωσαν και ξεκίνησαν για το Όρος. Όταν ο καιρός ήταν ευνοϊκός, η βάρκα προχωρούσε με το πανάκι φουσκωμένο και αυτοί χαίρονταν το πέλαγος. Διέσχισαν τον παγασιτικό κόλπο. Πέρασαν από τη Σκιάθο και μπήκαν στο Αιγαίο πέλαγος. Ήρθαν όμως και οι δύσκολες ώρες, οι αντίθετοι άνεμοι, το κρύο, οι βροχές και το χειρότερο, η θαλασσοταραχή. 4 άνθρωποι μέσα σε ένα βαρκάκι να διασχίζουν το φουρτουνιασμένο πέλαγος. Όμως αυτή είναι η θάλασσα. Φιλίες δεν έχει, ούτε και να τις έχει κανείς εμπιστοσύνη. Τα τρόφιμα λιγόστευαν καθημερινά, όπως και το νερό. Στις δύσκολες στιγμές τους καταφεύγουν στην προσευχή. Παρακαλούν την Κυρία του Αγίου Όρους, την Παναγία, στην οποία έρχονται να αφιερωθούν, αφού το κόσμο παντί μετά τον εν το κόσμο πάντων αποταξάμενη, αφού όλον τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο όλα τα απαρνήθηκαν. Μέγας Βασίλειος. Απευθύνονται και στον προστάτη των θαλατευωμένων, τον Άγιο Νικόλαο, να σπεύσει γρήγορα, γιατί θα χαθούν. Τόσους βοηθά καθημερινά, ας ρίψει το σπλαχνικό και σωτήριο βλέμμα του και σε αυτούς. Και πράγματι, ο προστάτης, τον κινδυνευόντος τα πελάγι, για μία ακόμη φορά αποδείχθηκε στοργικός πατέρας για τα τρία αυτά νεαρά παιδιά. Σε λίγο ήρθε η εξ ουρανού βοήθεια, ο απομηχανής Θεός, ο οποίος χαροποίησε τους αφιερωμένους στην Παναγία και το περιβόλι της. Ένας άνεμος φύσηξε που έκανε το πανάκι της βάρκας τους να ζωντανέψει και να δείξει όλη τη χάρη του. Το βαρκάκι κυλούσε πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας σαν δελφίνι. Το βλέπε ο καθένας πως μια ξένη δύναμη το κινούσε και το οδηγούσε στους αγιασμένους τόπους του Αγίου Όρους για να κάνει τους νεαρούς μελλοντικούς ουρανοπολίτες. Με το βαρκάκι έτρεχε η καρδιά και ο νους τους και προσκυνούσαν από μακριά τους μαρτυρικούς τόπους του Άθωνα. Και να, ενώ ξημέρωνε η 17η ημέρα της περιπέτειάς τους, βρίσκονταν μπροστά στη Μονή του Γρηγορίου. Εκεί τους ανέμενε ο Άγιος Νικόλαος, ο προστάτης της Μονής, ο Άγιος Νικόλαος, στον οποίο είναι αφιερωμένη η Μονή αυτή. Ο Άγιος Νικόλαος δεν εκούφεψε στις παρακλήσεις και τις ηκεσίες της καρδιάς τους. Όταν έφτασαν στον αρσανά της Μονής, έκπληκτοι μαθαίνουν ότι η Μονή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Αυτό το θεώρησαν ευχάριστο γεγονός και μαρτυρία του ουρανού πως θα γίνουν δεκτοί στο Άγιον Όρος. Ένας από τους φίλους του Ανδρέα, ζωηρός και θερμόαιμος, νόμισε ότι βρήκε κατάλληλη ευκαιρία να εκδηλώσει τον ασυγκράτητο νεανικό του ενθουσιασμό που επί τόσες ημέρες αργούσε. Άρχισε λοιπόν τις αταξίες, τα πειράγματα, τα αστεία, τις φωνές. Αυτό έγινε αφορμή να βρεθούν έξω από τη Μονή χωρίς να το καταλάβουν.
Έξω από τη μονή οι τρεις νέοι ζούσαν μια νέα περιπέτεια που τους είχε δημιουργήσει ο διάβολος. Σαν τον Αδάμ και την Εύα έκλαιαν την απομάκρυνσή τους από τη δική τους Εδέμ, τη μονή του Γρηγορίου. Ο Ανδρέας απομακρύνθηκε λίγο από τους φίλους του, σαν τον Κύριο στο όρος των ελαιών, και με δάκρυα και στεναγμούς γονάτισε σε προσευχή στο νέο τους προστάτη, τον Άγιο Νικόλαο, και είπε: «Άγιε Νικόλε, σώσε μας, βοήθησέ μας, μη μας εγκαταλείπεις. Λυπήσου μας και φώτισε τον ηγούμενο να μας δεχθεί πάλι». Τότε έστειλε ο Άγιος Νικόλαος τον πατέρα Βίκτορα, γραμματέα της Μονής, ο οποίος, όταν άκουσε τις περιπέτειες των τριών νέων μέχρι να φτάσουν στη Μονή τους, τη θαλασσινή περιπέτειά τους των 17 ημερών και πώς διώχθηκαν από αυτή, συγκινήθηκε και ύστερα από τη μεσολάβησή τους στον ηγούμενο έγιναν και πάλι αποδεχτοί. Ο Άγιος Νικόλαος είχε πραγματοποιήσει ακόμη ένα θαύμα. Από την ημέρα αυτή ο Ανδρέας άρχισε τις πνευματικές του αναβάσεις, που ως χρυσόν ο Κύριος εν χωνευτηρίο, μάλλον δε εν κοινοβίο, εδοκίμασεν, όπως γράφει και η κλίμαξ. Στο κοινόβιο της Μονής Γρηγορίου καθημερινά ψέλιζε τους λόγους του Δαβίδ. «Δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Σε ένα χειρόγραφό του έγραφε για τον εαυτό του: «Αφού είσαι θνητός, μη φρόνη ως αθάνατος». Και σε άλλη σελίδα πάλι έγραφε: «Ω Θεέ μου, δικαίως ο Αποστολός σου έλεγε ότι ίστιν εν λόγω ουπτέι, ούτως τέλειος ανήρ». Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 3, στίχος 2. «Εάν κάποιος δε πτέει στα λόγια του, είναι τέλειος άνθρωπος, διότι νίκησε τη φαρμακερή και φιλοκατήγορη γλώσσα του με την οποία κατακρίνει τους άλλους». Αργότερα τον συναντάμε τον Ανδρέα ως ιερομόναχο Αθανάσιο. Όσοι τον γνώρισαν λέγουν ότι αγίασε στο Άγιον Όρος με τους πνευματικούς και σωματικούς του αγώνες.

Ουρανόσταλτος κυβερνήτης. Από τα πολλά και ποικίλα θαύματα που καθημερινά πραγματοποιούσε ο Άγιος Νικόλαος και από τις πολλές αγαθοεργίες του στους φτωχούς, γρήγορα διαδόθηκε σε όλη την οικουμένη ότι όποιος επικαλούνταν το Άγιο όνομά του σε κάποια ανάγκη του, χάριζε προστασία και βοήθεια σε αυτόν. Το θαύμα αυτό με τους θαλασσινούς το αναφέρει ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ και πραγματοποιήθηκε όταν ακόμα ζούσε ο Άγιος Νικόλαος. Κάποιοι θαλασσοπόροι, ήσαν Έλληνες από τις Βόρειες Σποράδες, όταν ταξίδευαν στη θάλασσα αντάμωσαν στο ταξίδι τους μεγάλη κατοικίδα, με σφοδρό άνεμο και μεγάλα κύματα, που τους οδηγούσαν ασφαλώς στον θάνατο. Οι προσπάθειες των ναυτών απέβαιναν άκαρπες και ο καταποντισμός ήταν βέβαιος. Τότε οι ναυτικοί θυμήθηκαν τον Άγιο Νικόλαο και τα πολλά θαύματά του σε αυτούς που επικαλούνταν με πίστη το όνομά του και κινδύνευαν στα πέλαγα. Άρχισαν να προσεύχονται σε αυτόν, ο οποίος είναι ταχύσης βοήθειαν, με θερμές εικαισίες και παρακλήσεις. «Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ μας αυτήν την ώρα, ότι κινδυνεύουμε να πνιγούμε. Εσύ είσαι η μόνη ελπίδα της σωτηρίας μας». Ύστερα από προσταγή του Κυρίου παρουσιάζεται ο Άγιος στην Πρίμνη, στο πίσω μέρος του πλοίου, και πιάνει το πιδάλιο. Το πλοίο είχε αποκτήσει ουρανόσταλτο καπετάνιο, που το οδηγούσε σε ήρεμο και γαλήνιο λιμάνι. Κάποια στιγμή γύρισε και είπε στους ναύτες: «Μη φοβάστε, είμαι μαζί σας. Με επικαλεστήκατε και να, ήρθα σε βοήθειά σας». Οι ναυτικοί έβλεπαν τον Άγιο πότε να κυβερνά το πλοίο, πότε να τακτοποιεί τα σκοινιά, πότε να φτιάχνει τα ξάρτια και όλο να τρέχει επάνω στο πλοίο και να προλαβαίνει την κάθε ανάγκη του. Με τη βοήθεια του Θεού και του απεσταλμένου του υπηρέτη Αγίου Νικολάου, το πλοίο έφτασε σε γαλήνιο κόλπο. Ο άνεμος σταμάτησε, η θάλασσα έπαυσε να φοβερίζει και να μουγκρίζει σαν ζώο που το ετοιμάζουν για σφαγή. Τώρα ήταν όλο χάρη η θάλασσα, αυτήν τη θάλασσα που τόσο αγαπούν οι ναυτικοί. Αμέσως εξαφανίστηκε και ο Άγιος από εμπρός τους. Τότε οι ναυτικοί με την καρδιά πλημμυρισμένη από ευγνωμοσύνη άρχισαν να αναζητούν τον σωτήρα τους. Στα μοίρα ρώτησαν τους χριστιανούς πού μπορούν να βρουν τον επίσκοπό τους. Αυτοί τους είπαν: «Τώρα τον είδαμε να πηγαίνει στο ναό με τους ιερείς». Έτρεξαν να τον προφθάσουν στο δρόμο, αλλά δεν το κατόρθωσαν. Κατευθύνθηκαν προς τον ναό. Ρώτησαν να μάθουν ποιος είναι ο επίσκοπος, διότι ποτέ δεν τον είδαν και δεν τον γνώρισαν προσωπικά. Τους τον έδειξαν. Τότε είδαν τον όσιο ιεράρχη του Χριστού, σαν έναν από τους πολλούς κληρικούς, απλό, χωρίς κανένα ιδιαίτερο γνώρισμα. Μόλις τον είδαν, τον αναγνώρισαν. Αναγνώρισαν τον σωτήρα του στη θάλασσα, που τους άρπαξε από χαλεπότατο θάνατο. Αφού τον πλησίασαν με σεβασμό, έπεσαν στα πόδια του και τον ευχαριστούσαν λέγοντάς του: «Σε ευχαριστούμε, δούλε του Θεού, ότι αν δεν πρόφθανες στον κίνδυνο που βρισκόμαστε, τώρα θα είχαμε πνιγεί». Τότε άρχισαν να διηγούνται την περιπέτειά τους στη θάλασσα, τον κίνδυνο που διέτρεξαν και πώς σώθηκαν με τη γρήγορη παρουσία του. Αυτά έλεγαν οι διασωθέντες ναυτικοί, σαν να αγνοούσε τα γεγονότα και δεν τα γνώριζε ο Άγιος. Ο Άγιος Νικόλαος όμως όχι μόνο γνώριζε τον κίνδυνο που διέτρεξαν οι ναυτικοί, αλλά γνώριζε και το βάθος και το περιεχόμενο της καρδιάς τους. Με την ενέργεια του διορατικού της καθαρότατης ψυχής του, είδε ότι η καρδιά τους δεν ήταν καθαρή. Αφού έσωσε τα σώματά τους από τον πνιγμό, τώρα χρειαζόταν να σώσει και τις ψυχές τους. Με πολύ αγάπη τους είπε: «Σας παρακαλώ, παιδιά μου, να μελετήσετε και να γνωρίσετε τους εαυτούς σας και τις σκέψεις του νου σας και ευθύνατε τα σκαρδία ημών, για να ευαρεστήσετε τον αγαθόν και εύσπλαχνον δεσπότη και σωτήρα των ψυχών σας. Διότι η σύντροφό σας αδικία και η πλεονεξία που σας κατέχει, με τη μισαρά και θανατηφόρα πορνεία όταν συμβαδίζουν, πρέπει να έχετε στη ζωή σας τη διδασκαλία του Κυρίου να σας κατευθύνει, όπως οι ασθενείς υπακούν στις υποδείξεις των γιατρών. Αν ξεγελάτε τους ανθρώπους και παρουσιάζεστε καλοί και αγαθοί, το Θεό τίποτε δεν τον ξεγελά. Ο άνθρωπος βλέπει στο πρόσωπο, ο Θεός στην καρδιά. Ακούστε τι λέγει και η Αγία Γραφή: μην κάνετε τα κακά για να μην σας βρουν. Μάθετε να συμπεριφέρεστε άριστα και να εγκομβωθείτε το φάρμακο που είναι ο αγιασμός του σώματος.
Αυτό είναι απαραίτητο για τη σωτηρία σας και χωρίς αυτό κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Το σώμα του ανθρώπου είναι ναός του Θεού και όποιος χαλά τον ναό του Θεού θα τον χαλάσει και ο Θεός. Η καθαρότητα του σώματος και η αρετή της ψυχής έχουν ως αποτέλεσμα και σαν καρπό να φέρουν τη βοήθεια του Θεού. Μάθετε δε μάλλον ευποιήν και τον αγιασμό του σώματος όρη προθέσει καταδιώξατε. Μετά από αυτή τη διδασκαλία ο Άγιος αναχώρησε για τη Μητρόπολη του. Οι ναύτες έμειναν ευχαριστημένοι από τη διδασκαλία του Αγίου, η οποία τους βοήθησε να ειδούν την ψυχική τους κατάσταση και να μετανοήσουν για πολλές πράξεις τους. Η σωτηρία της ψυχής τους θεώρησαν πιο αναγκαία και από αυτή τη σωτηρία τους στη μανιασμένη θάλασσα. Αφού εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους προς τον Άγιο, αναχώρησαν για τον τόπο τους, διοξάζοντας τον Θεό που χάρισε στον κόσμο τέτοιον επίσκοπο και στους ναυτικούς πρόθυμο και γρήγορο σωτήρα.

ο Ιωάννης, πατέρας του Αγίου Μεθοδίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Από το του Εναγής Πατρός ημών Μεθοδίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, εγκόμιον εις τον Άγιο Νικόλαο, τον εν μύρης της Λυκίας Επίσκοπον, διαπρέψαντα. Πληροφορούμαστε τα περιστατικά κάτω από τα οποία διασώθηκε σε ναυάγιο ο πατέρας του Αγίου Μεθοδίου. «Αυτός που γέννησε την αναξιότητά μου», γράφει ο Άγιος Μεθόδιος, 843-847, «ο γεννήτρος και πατέρας μου, αυτός ο πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος, ονομαζόταν Ιωάννης. Από νεαρή ηλικία ακόμη είχε το θάρρος του στον Άγιο Νικόλα, ο οποίος πάντοτε τον προστάτευε. Και κάθε ανάγκη του σε αυτόν κατέφευγε, στις πρεσβείες του και στη μεσολάβησή του στο Θεό. Είχε και μία εικόνα του Αγίου, την οποία ιδιαίτερα τιμούσε με την εμπιστοσύνη του. Συγχρόνως την ευσεβόταν πολύ. Μέσω αυτής απίφθινε τις προσευχές του στον προστάτη του, για να τον έχει συμπαραστάτη του στις δυσκολίες του και να τον προφυλάσει από κάθε κακό. Σε κάθε ανάγκη του σε αυτόν απευθυνόταν και σε αυτόν ανέθετε την περιφρούρησή του. Κάποτε ο πατέρας μου ταξίδευε με πλοίο. Όταν έπλεαν το πέρασμα προς τον Ιδρούντα και πλησίαζαν τον καλούμενο Ιόνιο κόλπο, έπνευσε στη θάλασσα αντίθετος άνεμος, σε σημείο που το πλοίο του κινδύνευε να διαλυθεί. Μαζί του θα χανόταν και όλοι οι ταξιδεύοντες και το πλήρωμα. Το σκάφος βρισκόταν κοντά στην ξηρά. Η φουρτουνιασμένη θάλασσα το σκαμπανέβαζε και το ταρακουνούσε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να ανοιχθεί στο πέλαγος, γιατί ο άνεμος ήταν αντίθετος και υπήρχε πάντα ο φόβος να διαλυθεί στα βράχια της παραλίας. Τότε 7 από τους συμπλέοντες ταξιδιώτες, αφού συνεννοήθηκαν κρυφά μεταξύ τους, αποφάσισαν να μπουν στη βάρκα του πλοίου και να βγουν στην ξηρά. Όταν το πληροφορήθηκε αυτό, ο πατέρας μου απέτησε να βγει και αυτός μαζί τους στη στεριά. Αφού μπήκαν τότε όλοι στο εφόλκιο, με κάθε τρόπο και με όλες τις δυνάμεις τους προσπαθούσαν να πλησιάσουν τη στεριά, ενώ τα κύματα θράβονταν επάνω τους. Ύστερα αναδιπλώνονταν πάλι και ορμούσαν επάνω τους πιο αφρισμένα. Τη βάρκα δεν μπόρεσαν να την οδηγήσουν στη στεριά και έτσι καταποντίστηκαν όλοι. Ας δούμε τώρα, συνεχίζει ο Άγιος Μεθόδιος, την προστασία του θερμού προστάτη Αγίου Νικολάου σε αυτούς που βρίσκονταν σε δυσκολία και ανάγκη. Ενώ λοιπόν όλοι βυθίζονταν, μαζί τους βυθιζόταν και ο πατέρας μου, τον οποίο αναρωφούσε η θάλασσα. Ο δύσκολος και άγριος καιρός και η φουρτουνιασμένη θάλασσα δεν του επέτρεπαν να ξεστομίσει μια ολόκληρη φράση μέσα στο νερό. Ακόμα και η δέησή του διακοπτόταν από το νερό που ισορμούσε στο στόμα του και το γέμιζε. Κάποια στιγμή συγκέντρωσε όλες τις δυνάμεις του και μιμούμενος την ταχύτητα της αστραπής μπόρεσε να πει αυτό μόνο. «Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ με». Και αμέσως άρχισε να βυθίζεται. Εδώ τώρα τι να πρωτοϊπώ. Ποια φανερή απόδειξη της μεγάλης θαυματουργίας του Αγίου Νικολάου να πρωτοθαυμάσω. Τη φανερή και μεγάλη δύναμή του. Τη γρηγοράδα με την οποία ακούει τις προσευχές. Την ευκολία με την οποία εκπληρώνει τα αιτήματα, το θερμό ενδιαφέρον που δείχνει ώστε να κατανοεί τα προβλήματά μας, που δεν ντροπιάζει τις πεποιθήσεις μας σε Αυτόν, ό του θαύματος. Ο θάνατος και ο βυθός της θάλασσας διαμήρασαν τον άνδρα των γονιών μου, αλλά ο Άγιος Νικόλαος, αφού ήρθε αντιμέτωπος και με τους δύο, το θάνατο και το βυθό, τους παραμέρισε και ελευθέρωσε τον οικέτη του από τον θάνατο και τον κυματοτρόφο βυθό. Μπροστά σε αυτά τα θαύματα του Αγίου Νικολάου, τι είναι τα τέρατα και τα σημεία που πραγματοποίησε ο Μωυσής, ή του Ηλία και του Ελισσαίου τα πολυθρύλητα και ξακουστά θαύματα? Τα σημεία φανερώνουν υπερφυσική δύναμη, σημάδι που μαρτυρεί θεία δύναμη. Τα τέρατα δηλώνουν την προκαλούμενη εντύπωση στους ανθρώπους και το φόβο που εμπνέει το σημείο σε αυτούς. Γενικά, σημεία και τέρατα είναι τα μικρά και μεγάλα θαύματα που φανερώνουν τη θεία δύναμη. Μόνον ο Κύριος μας παρουσίασε τέτοια θαύματα. Αυτός ο οποίος τα παλιά χρόνια έσωσε τον Ιωνά από το θαλάσσιο Κήτο Στηρίο και αυτόν τον κορυφαίο Πέτρο από τον Βύθιον Σάλλον όταν βυθιζόταν. Τον Κύριο ημών Ιησούν, μιμούμενος και ο Άγιος Νικόλαος, έσωσε και τον γεννήτορά μου που τον παρακάλεσε. Όπως μας διηγήθηκε ο ίδιος αργότερα, αφού σταμάτησε από πάνω του ο Άγιος την ώρα που βυθιζόταν, έβγαλε το φελόνιο που φορούσε, το άπλωσε και τον σκέπασε.
Ύστερα άρχισε να περπατά στο βυθό της θάλασσας σαν να ήταν ξηρά και τον έβγαλε στη στεριά. Φελόνιον. Είναι λέξη αρχαιότατη και δηλώνει καταρχάς μανδύα, ταξιδιωτικό ή χλαμίδα, μπέρτα, όπως το χωρίο του Παύλου. Αργότερα απόκτησε λειτουργική χρήση. Σήμερα το Φελόνιο περιλαμβάνεται μεταξύ των αμφίων του Ιερέα και είναι το άμφιο που μοιάζει με μπέρτα. Το Φελόνιο ήταν κοντό ένδυμα που κάλυπτε τους ώμους και τα νότα. Τα φορούσαν άνδρες και γυναίκες και ιδίως οι μοναχοί στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους. Άλλοι φορούσαν μιλοτάριο, το οποίο ήταν μικρό επανοφόρι συνήθως από δέρμα προβάτου. Τα δε ενδύματα από ρακίων ή τριχίνων και μιλοταρίων ή σεβενίνων, πεπαλαιωμένα πάντα και πολύραφα, πάνι κατατρίχοντα, το ασθενές του το σαρκίον. Το ένδυμα αυτό ήταν για τους αυστηρούς ασκητές και αποτελούσε το σύμβολο της εν Χριστώ νεκρόσεως.

Αντώνιος ο Ναυαγός. Κάποιος ιερομόναχος, ο οποίος λεγόταν Αντώνιος, προερχόταν από τη Σεβάσμια Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου, της επωνομαζομένης Πελεκάνος. Η μονή αυτή βρίσκεται κοντά στον κόλπο του Λευκάτου. Ο Αντώνιος μας διηγήθηκε ένα θαυμαστό περιστατικό από προσωπική εμπειρία στη θάλασσα. Έλεγε λοιπόν ο γέροντας: «Ενώ βρισκόμουν στην Κωνσταντινούπολη, στο μετόχι της μονής μας, θέλησα να περάσω απέναντι στο μοναστήρι μας. Αφού μπήκα στο πλοιάριο μαζί με άλλους 10 άνδρες στις 3 του μηνός Φεβρουαρίου, καθώς ταξιδεύαμε, φτάσαμε απέναντι από το μοναστήρι, που λέγεται του Σάτορος, και από το νησί της Χάλκης. Ξαφνικά έγινε βίαιη συστροφή του ανέμου και άρχισε μία βροχή ακατάσχετη και κυρίως ο άνεμος ήταν φόβος και τρόμος, διότι τα πάντα ανακάτωνε. Το πλοίο άρχισε να κινδυνεύει και υπήρχε ο φόβος να συντριβεί στα βράχια του νησιού. Καταβάλαμε όλοι κάθε προσπάθεια για να προσεγγίσουμε στο λιμένα του νησιού, αλλά αυτό ήταν αδύνατο εξαιτίας της μεγάλης θαλασσοταραχής. Τελικά το πλοιάριο ανατράπηκε. Τότε καθένας μας με όση δύναμη είχε και όπως μπόρεσε αρπάχτηκε στο πλοιάριο και γαντζώθηκε με όλες του τις δυνάμεις. Έτσι περιπλέαμε το νησί, αφού μας κυρίεψε η απόγνωση για τη σωτηρία μας. Ο δε Θεοφιλής Θωμάς, ο οποίος ήταν ηγούμενος της Σεβάσμιας και Αγίας Μονή του Σάτορος, όταν μας είδε να κινδυνεύουμε να πνιγούμε ανά πάσα στιγμή, ξεκίνησε με πλοιάριο με άλλους 8 άνδρες για να μας περιμαζέψει από τη θάλασσα, όπου είχαμε αρχίσει να παγώνουμε και να μας εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μας. Όταν έφτασε το πλοιάριο κοντά μας, ο κυματισμός ήταν αφάνταστα μεγάλος. Εμείς είμαστε ακόμη κρεμασμένοι γύρω από το πλοιάριο που είχε ανατραπεί. Έκανε προσπάθειες να μας προσεγγίσει οθούμενο και από τα βίαια κύματα. Στο μεταξύ είχαν εξαντληθεί οι δυνάμεις μας και ένας-ένας εγκατέλειπε το πλοιάριο και βυθιζόταν στη θάλασσα. Εγώ, επειδή βρέθηκα σε απόγνωση και δεν έβλεπα πουθενά ελπίδα σωτηρίας, άρχισα να επικαλούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μου τον Άγιο Ιεράρχη του Χριστού, Άγιο Νικόλαο, ενώ το νερό της θάλασσας με έπνιγε κάθε φορά που άνοιγα το στόμα μου να επικαλεστώ τον Άγιο. Τότε με τη σκέψη μου άρχισα να επικαλούμε και να παρακαλώ τον Άγιο. Αμέσως με την προσευχή μου κάποιος άνδρας ιεροπρεπής με αγκάλιασε από πίσω. Τα χέρια του τα έβλεπα μπροστά μου στο στήθος μου, ενώ με πίεζε το νερό και δεν μπορούσα να αναπνεύσω καθόλου. Ξαφνικά άρχισα να αναπνέω ελεύθερα μέσα στο νερό και σε λίγο βρέθηκα στην επιφάνεια της θάλασσας. Τότε κάποιος άνδρας, ο οποίος είχε έλθει από τη μονή του Σάτορος με τους άλλους για να μας σώσουν, άπλωσε το χέρι του, με έπιασε και με έσυρε στο πλοιάριό τους. Το εκπληκτικό είναι ότι ο άνδρας που με ανέσυρε από τη θάλασσα λεγόταν Νικόλαος. Για πολλή ώρα έμεινα άφωνος πάνω στο πλοιάριο από την περιπέτειά μου στη θάλασσα και από τη μεγάλη θαλασσοταραχή που συνεχιζόταν, χωρίς να ξέρω πού βρισκόμουν όλη τη νύχτα. Το πρωί που συνήλθα δόξαζα τον φιλάνθρωπο Θεό και ελεήμονα Κύριο, ο οποίος δεν επιθυμεί τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά του δίνει την ευκαιρία να μετανοήσει και να ζήσει σύμφωνα με το θέλημά του, με τις πρεσβείες του φίλου του και υπηρέτη του Νικολάου του Μεγάλου, ο οποίος με έσωσε από τέτοιο πικρό θάνατο.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Βασιλέ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστης της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, εν οίκιο τροματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και από τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφεση μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς εφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε να έγκυσαι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρών οποιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης και νικήσουν κρινεστέσαι. Ιδούγαρα ανομίες είναι ηλίθιν και αναμαρτίες κύσεις εμείς μήτρου μου, ιδούγαρα αλήθιν η γάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας του δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών, λευκανθίσω με. Ακουντιείς με αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάσου τους θέατα επλωμένα, απόστεπους να προσωπώσω από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες μου εξάλψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσουν της εγκάτσου μου, μη απορρίψε με προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα επί μου. Απόδασμη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ο σοδούς και σε βυσέψε επιστρέψου. Συρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας με αγαλιάς τη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το σώμα αγγέλη την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ εν εδώ κάνω ολό καυτό μου το εκδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και ταπνωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθνο Κύριε εν τη δοκία σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρια μου μείνω εδώ, υπορευόμενη εν νόμο κυρίου. Μακάρια εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού, ενώ όλη η καρδία εξητήσου είναι αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύθησαν, σύ ενετήρωτα συντολά του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν αιωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοι εσχυνθώ εν το με επιβλέπνε πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτη την καρδία στην ομιμαθηκαίρια από τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις με έως φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπως αν μία μάρτωση. Ευλογητός Κύριε διδαξόμουν τα δικαιώματά σου, εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθουν ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδουλεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω και κουπελήσω με το λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ή μη εν τη γη, μη αποκρύψε επ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόδησεν η ψυχή μου το επιθυμίσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνειε επικατάρατοι εκκλίνοντε από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδο και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου, ειδωλές και της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδωλεσχίσω εν της θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας βεβαίωσό με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησε ρε παιμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου εκπελαθώμην. Εκολύθιν τη μαρτυρίου σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτη.

εντολάς εξεζήτησα και ελάλλον τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκης χεινόμην. Και εμελέτων τες εντολές σου ασιγάπησα σφόδρα και ήρα τας χείρας μου προς τες εντολάς σου ασιγάπησα και ειδωλέσκουν τες δικαιώμασή σου. Νίσθητη τον λόγο σου το δούλο σου, όν επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν ταπεινώσει μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίσθη τον κρυμάτος απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσμη από μαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκίας μου. Εμνίσθη την ενοικτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάμτας οδού σου και επέστρεφουν τους πόδας μη στα μαρτύρια σου. Ητιμάστην και ού καταράχνη του φυλάξασε τα σύνολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκη σάλμη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σύντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρηση γη τα δικαιώματά σου διδοξώμην. Χριστότητα επίησε μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξώμην τι εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επιμέλησα δια τούτου το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τη συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δεν τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μοι ότι το ταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Εχείρε σου επί εισάν με και επλασάν με συνέτησόν με και μαθήσαν τη σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψον δε με και εφρανθήσω με ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου, το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμο σου μελέτη με εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το άρμη οι φοβουμενοί σε και οι γινώσκοντες στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμο εν τη δικαιώμασή σου, όπω αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει το σωτήριό σου η ψυχή μου ει το λόγο σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου στο λόγιό σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι εγεννήθη να σα κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμεν. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μία εκ των καταδιοκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσκία, αλούχο ο νόμο σου Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, αδίκω καταδιοξάν με βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με αντιγή, εγώ δε ουκ να τέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμι που λάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάσμε. Σώσι μη εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας πλατεία η εντολής φόδρα. Ως ηγάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησα με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στους διδάσκοντάς με συνήκα ότι το μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ νομοθέτησάς με. Ως γλυκαία του λαρεγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτο εμείς σα πάσα αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίδης μου. Όμως να και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, εταπεινώθνε ως φόδρα Κύριε, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός με δόκισον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός για του νόμου σου και πελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολό σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευσιν. Παρανόμως εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός.

0: δένωσας πάντα στους αποστανούντας από τον δικαίωμά του σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντας σε λογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου σου τα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου και το ορθούμιν πάσα να δουν άδικον εμίσθησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιίνει πίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα τα συντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιό και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιό και στους αιώνας του αιώνα μην. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξου τη συντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανο επί το δούλο και διδαξών τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμή μου επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο ή κύριε και ευθεία εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάσε ο δί σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξαλούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξαιτικόν ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσθησα και ευδελιξάμεν τον δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ούκες στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκου το σωτήριος Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δί μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξεται η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τινήν και Αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα σγραφά, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο το σύμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιάς της ασθενείας ημών, ενέ και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και από τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ρεθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαριδας πότε προσέπελέσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην ιστάξεις και μην εις έξω θεν κρούουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση τον νυφώνα τον θείο της δόξου αυτού. Και νυν και αίκη στους αιώνας του αιώνα μην. Σε το απόρθητον τείχος το σωτηρία σου χείρωμα. Θεοτόκη παρθένε οικετεύομεν. Τας των εναντίον βλάς διασκέδασον του λαού στη λύπνης χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς μάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προς την τρία δια της επαγγελίας του μιλάω των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε κοιμών εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνον τη ζωή μου προς εντολά σου, τα ψυχά σμενογίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείες κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύσης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ένδοξο τέρανα συγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Δέσποτε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ Κύριε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμασης όσων των ανάξιων δούλων σου. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας τη και νεφρού σου ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών άσκατα των παρόντων καιρών της νυχτός, το πλήθη των σωνίκ τριμών θαρούνται σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού Ξωτήρος ημών Ιησού Χριστού, Εν ημέτα δόξη επηγή Κρητή των απάντων ελεύσετε, εκάστο που δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότε αληπνούντε, αλλά γρηγονούντε και διηγερμένη εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και ει των θείο νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των εορταζόντων ήχο ο κατάπαστο και ανέκφραστο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλο του άρητον. Σίγαροι του αληθινών φω, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσει ει του αιώνα. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέου, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνία στα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και στη αριθμό, τον παρασκόντε μην τον ύπνων ει ανάπαυση τη ασθενεία ημών και άνεση των κόπων τη πολυμόχθου σαρκό. Ευχαριστούμεν σοι ότι ούσιν απόλεσε εμά τι ανομίε ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου εμά ήγηρα ει το δοξολογήσε το κράτο σου, διότι σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, του τη διανύω οφθαλμού και τον νουν ημών εκ του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσαν αυτό τη συνέσεω, όπου σαν δυνηθόμενα περισπάσω άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μη στα όριο θενήξη η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δώσει άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσοση. Ιδού ουν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριο φυλάξε, κύριο σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξε από παντό κακού φυλάξει την ψυχή σου, κύριο. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσικο Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρατε τα σχήρες ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Αγίας τα ασθενείας ημών ενέ και τρωματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και πτυχή γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι εν της μάσης πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαρον αμάρτητος η μισή ο δυνάμεος και της μεταστάσεις δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμον μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέ στυπώνουν σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναιέ Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρήθη είναι ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας της έσυ και εσύ κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
2: Μνήστητε Κύριε των επελπίδιων αστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλη με ακούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασχήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωρής, εντόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως τους απαιώνους Αγίους σου. Χάρη σε αυτή χειμήν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιός Πνεύματι νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διε σου τες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου Υιός και έπνει το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εις εάν ατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι Χριστός σου, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμό μου, Αγίας Αυθόμητρος, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων Ελέησε και Σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε Λέησον,
3: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος,
2: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των ασθενείες κατεχημένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών τε και εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλου και πάντα στους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένου και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμετε μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θλιβόντορ με. Ρίπα να σε νελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκω με ως συγκράτηστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε της ελιπούσι επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετά τρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιό σου, και ουκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακος όν και μακρόθυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρούν. Ου δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμα σας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτω σπλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν λήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν λήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον. Μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέμινα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η να μη, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφη, η λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνα στον αιώνα να μην. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπι σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνα να μην. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πίν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σου σπόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ουκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγι, άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δονείος και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νήμε προσέρχομένονση. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι απλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρών, τους ίνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα σου τα του άδου χιλέσσες βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμεδια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκες του αιώνας των αιώνων αμήν πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας άνοιξε όμητας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου ως την πόρνη και την εμόρουν η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο εγώ δε ο ελεηνός όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε μη καταπλεχθεί αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος ημίγω. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργώνε μα φρίξον άνθρωπε βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον, πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε ελεύσω μου ανάξιος. Εάγατο μίσο συνεισελθήνη στον υφόν ο σιτών με ελέγχει. Ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγφαλούμπο των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου. Μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με. Αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάς τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίεσαι τας ασθενίας ημών, ένα και εν το ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφιέμεν τις απειλέτες ημών και μη εις ενέγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε των λαών σου, και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασες βασιλεύς κατά βαρβάρων δρούμενους και δώσον φυλάτων δια του σταυρού πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, ο υψωθήσαντος σταυρό εκουσίως, τι επωνύμα σου και νη πολιτεία τους εκθυρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός, έφρον εν δυνάμεις της πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχειν την εισήν όπλων ειρήνη εις αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσκυνται μη παρήδης αγαθήτας και αισίας ημών. Πανύμνητε Θεότο και στήριξαν ορθοδόξων πολιτείαν, σώζου συγκέλεσσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μεγέλεος, δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε. Νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κυρία τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κυρία τι επληθύνθησαν τις λιποντές με, πολλοί είπαν ήσταν τέπε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Συνδέ Κυρία αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκρασα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθημι και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσαμε από μυριάδο λόγου των κύκλων πεθυμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντως εθαίνοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και από τον λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθημι και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι πάγης άνμη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου, που και στην ίεσε της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρων την κεφαλή μου, εσύ φορτίον βαρύ, ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Και ταλαιπώρησαν και κατεκάμψαν έως τέλος όλην την ημέρα και στροπάζανε προεβόμενοι. Ότι εψώμη με εμπλήσανε πεγμάτων και ουκέ συγγύησαν τη σαρκή μου και κακώθην και ταπεινώθην έως πόδρα, οριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσω η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ετράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλήσιοι είναι με ξαναδιασμήν και σαν και έστησαν και έγκαιστά μου από μακρότητα έστησαν και εξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μια λάλη σαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκων και ως η άλλαλο σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος κακούν και ουκέχωνε το στόμα τη αυτού ελεγμού σου. Ότι έπισε Κύριε ήλπισα, εσύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και εντός αλευθήν επόδος μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο χειριαλγητών μου ενώπιόν μου αισθήτη επαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Είδα εχθροί μου δόξες και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνησαν μισούντες με αδίκως. Και ανταποδιδόντες μη κακάν δι αγαθών εν διέβαλον με επικατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσεις απέ μου. Πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσεις απέ μου. Πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω. Εδίψεις έσαι ψυχή μου προς απλώσεις άρξη με γερή μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου Όχτης του ειδίν την δύναμή και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπερζωάς τα χείλη μου επενέσεις είσαι. Ούτως ευλογήσας εν τη ζωή μου και εν το όνομα της φαρότας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητας εμπληθεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ανέσαι στο στόμα μου. Για μη μονευώνωσε επιθρομνής με της όρτης σε μελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και τυχεύτων τρίγων σε αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτην ζήτησε την ψυχή μου και εισελεύσαν της εκατότατα της γης. Παραδοθήσαν της χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται, ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πάσο αμνήνων αυτό την εφράγη στο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθης σε μελέτων εισαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σ' αγκαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Όξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου, ότι επλήστηκα κονή ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογήσθην μετά το καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, σε νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθεύδοντας εν τάφων ουκεμνής της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστασαν. Έθεντον μελάκο κατ' οτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς επίης επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' μου έθεντον με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενη ο οφθαλμοί μου εισένησα από πτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλην την ημέραν διεπέτασα προς σε τα χείρας μου. Ή της νεκρής ποιής θαυμάσια, ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε έτσιον το τάφο του ελαιός και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και ειδικέ σύνσαν γη επιτελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα για το πρωί προσευχή μου προφτάσει. Είναι ότι Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου. Το χώσι μη εγώ και εν κόψε εκ νεότητός μη ψωθίζεται ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήρθαν οι οργές και οι φοβερισμοί σε εξετάραξαν με, κύκλωσαν με ως ίδρο όλην την ημέραν περιέσκον με άμα. Εμάκρινας απ' μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σαντα αποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα νομίες, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου, τον λυτρούμεν εκθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής, τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, να κενιστήσει τόσα έτ του η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σε Κύριο και κρίμα πάσα αντικουμένης, εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θρήματα αυτού. Εκτήρημον και λεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, που και στέλος οργιστήσε του ιδέης των αιώνα μηνύ, που κατά τα σανομία σημών επίησεν ημίν, που δε κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς τον απέξουν ανατολέ από τις μόνε μάκρυν αφημόντας ανομίες ημών, καθώς οι κτήριοι πατηριούς, ο κτήρις ο Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω του πλάσμα ημών εμνήσει ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος σε ημέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού, ως εξαντήσει, ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτόν και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιης Ιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το βρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσαν της προσευχής μου. Ενώτησε την δεησύν με την αληθεία σου, άκουσαν με την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ουδικαίωτη είσαι τενοποιών σπάσβων. Ότι κατεδίωξαν εχθρό την ψυχή μου, μεταπείνωση τη γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και η κυρία σου επεμέ το πνεύμα με ένα μία ταράχη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα κύρα μου ψυχή μου γη αντιδρώση. Ταχύε άκου.

0: Το αγαθόν οδηγήσουμε η ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Και ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιώνων εν αυτό

0: των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρυσθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον

0: μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ

Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκτιμών σε εξάλειψαν το ανώμημά μου, επιπλήον πλήνων με, από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με εστίδια παντός και μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε πίεσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνεσέ σε και το κάνω ανομία συνελήφθην και να αμαρτίες εκεί σε με η μήτρη μου και του καν αλήθεια νηγάψε στα άντρα και τα κρύφια τη σοφία σου εντύλωσάς με ραντείς με ισόπο και καθαρισίσω με πληνείς με και υπερχιών ολευκανθίσω με ακουτείς με αγαλίασιν και προσύνην αγαλιάσουν δεως θέατε ταπεινωμένα απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλειψαν καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλης απέ μου. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψεις μου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσου τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλεις ασθησίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν από θυσία στηριών σου μόσχους.

0: ημών δόξαση. Ρίπου κακίας από πτήναν μου την καρδίαν, οφτήνε άμεμπτον εναντίον σου, εν ημέρα φοβερά καταξίωσον, Χριστέ μου ως υπεράγατος.
1: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.

0: εμπράκτος ετήρησας Χριστού τα ζωτικάς εντολάς.
1: Δόξα Πατέρι και Υιό και Αγίο Πνεύματι,

Αμήν. Ως υπερμάχο κρατεώ και αντιλήπτορη, εις έτοιμος αγερά λαύρα εκάστοτε, εορτάζει τα μνημόσυνα ετησίως, αλλος έχων παρησίαν προς τον Κύριον, εξ εχθρών επιβενόντων ημάς πλούρισον,

Άτι του θυμινός μνήμητος και πατρός ημών Κυρίακου του Αναχωρητού και αυτή μέρα μνήμη των Αγίων 150 μαρτύρων των εν Παλαιστίνη και των Αγίων μαρτύρων Τρίφωνος, Τροφίμου και Δωρημέδοντος και της Αγίας Μάρτυρος Πετρωνίας και αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γουδελίας και αυτή μέρα μνήμη των Αγίων μαρτύρων Κοσδόγου, Κασδόγου και Κασδόας και αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Δάδα και Γοβδελά, Ιού Σαββορίου Βασιλέως Περσών. Εσ' αυτόν Αγίες

Διλάβα το Ισραήλ παιδός αυτού μισθήν ελέους, καθώς ελάλησεν προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ.

Στη δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι είμαι ατόνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιή το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως, παράτηνον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις του

0: ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Άσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθενού.

0: Αγαθόν δοξομολογείς το Κύριο και ψάλλει το όνομα σου ύψιστε, το Αναγγέλιο του πρωί το λεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη και τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεξεν του ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από...

Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Ως αυτά ο στήλος ακλόνητος της Εκκλησίας Χριστού και λίγνος αήφωτος της οικουμένης οφέ, εδείχθης χαρά λαμπές, έλαμψας εν το κόσμο.

Ίσο μεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλή ζυγαριάσεις παντόδα πας, της ευλαβός κραυγάζουσι. Δόξα το σε δοξάς αντί Χριστό, δόξα το σε θαύμαστος αντί Χριστό.

αυτοί, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλεις θονούντες. Αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωπος εν την υπεραπτώματη,

και προσέναγε περί των καθαρισμών σου, καθώς προσέταξε Μωσής εις μαρτύριον αυτής. Διήρχεται δε μάλλον ο λόγος περί αυτού και συνήρχοντο όχι πολλοί ακούει και θεωρούν.

Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ου τα πάντα ηγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσινούμενον και συνδοξαζόμενον το λαγίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ

ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από...

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε επιθώντας όσον το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίαστον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αν δόξουν τη εκεί στην άμυ και μην καταλείψει μας ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τη ιερεύση, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσ' αγαθή και πάντο όρμα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος ερτεφημάστη αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτη Παδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού, ού και τιμή μνεπτερούμε και πάντων Αγίων, ελεήσει και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγία του Ιάς διαφλάτη πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κυριακού του Αναχωρητού. Ο Όσιος Κυριακός γεννήθηκε στην Κόρινθο της Πελοποννήσου το 448 προς το τέλος της βασιλείας του Θεοδοσίου του Μικρού. Ήταν Υιός ιερέως και ανεψιός του επισκόπου Κορίνθου Πέτρου, ο οποίος τον χειροθέτησε αναγνώστη από παιδική ηλικία. Όταν έγινε 18 ετών, κυριευμένος από θείο ζήλο, απεφάσισε να αρνηθεί τον κόσμο και να αναχωρήσει κρυφά για τα Ιεροσόλυμα. Φτάνοντας στην Αγία Πόλη, παρεχήμασε στη μονή του Οσίου Ευστοργίου. Από εκεί μετέβη στη λαύρα του Μεγάλου Ευθυμίου, με τον πόθο να γίνει μαθητής του. Ο Όσιος τον ενέδισε το αγγελικό σχήμα, δεν το επέτρεψε όμως να παραμείνει, διότι ήταν ακόμη αγένιος. Επειδή ο Όσιος Θεόκτιστος, στον οποίον συνήθως παρέδιδε τους αρχαρίους, είχε απέλθει προς Κύριον, τον έστειλε στον Όσιο Γεράσιμο, που ασκήτευε κοντά στον Ιορδάνη. Αυτός τον κράτησε στο κοινόβιό του και του έδωσε ως διακόνημα να κόβει ξύλα, να μεταφέρει νερό και να μαγειρεύει. Ο Κυριακός εκτελούσε πρόθυμα κάθε υπηρεσία, περνώντας την ημέρα με κόπο και μόχθο, τη δε νύχτα με προσευχές. Μόλον ότι υπηρετούσε στο κοινόβιο, κρατούσε την τάξη των αναχωρητών, τρεφόταν μόνο με ψωμί και νερό κάθε δύο ημέρες και πάντα μετά την ενάτη ώρα. Θαυμάζοντας την άσκηση και τη διαγωγή του νεαρού μαθητού του, ο Όσιος Γεράσιμος τον αγαπούσε ιδιαίτερα και τον καιρό της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τον έπαιρνε μαζί του στην έρημο του Ρουβά, όπου εισήγαζαν έως την Κυριακή των Φαΐων, κοινωνώντας κάθε Κυριακή από τα χέρια του Μεγάλου Ευθυμίου. Όταν το 473 εκοιμήθη ο Μέγας Ευθύμιος, ο Όσιος Γεράσιμος είδε την ψυχή του να ανέρχεται στους ουρανούς, προπεμπωμένη από Αγίους Αγγέλους και παίρνοντας μαζί του τον Κυριακό, πήγε στη Λαύρα για να παρευρεθεί στον ενδοφιασμό του Μεγάλου Γέροντος. Τον ένατο χρόνο της παραμονής του Κυριακού στην Παλαιστίνη εκοιμήθη και ο Όσιος Γεράσιμος. Τότε ο Κυριακός, ηλικίας 27 ετών, μετέβη στη Λαύρα του Μεγάλου Ευθυμίου. Επί 10 χρόνια εισήχαζε σε ένα κελί, παράλληλα κοπίαζε πολύ και στις οικοδομές, διότι τον καιρό εκείνο η Λαύρα μετατράπηκε σε κοινόβιο. Εκεί χειροθετήθηκε και διάκονος. Ψυχράνθηκε όμως η αγάπη ανάμεσα στα αδελφά μοναστήρια, το του Μεγάλου Ευθυμίου και το του Οσίου Θεοκτίστου, και είχαν διαρκείς φιλονικίες. Φεύγοντας τα σκάνδαλα και τις ταραχές, ο Κυριακός μετέβη στη Λαύρα του Σουκά. Τα 39 χρόνια της εκεί παραμονής του πέρασε από τα διακονήματα του αρτοποιείου, του νοσοκομείου, του ξενοδοχείου και του οικονομείου, στα οποία υπηρετούσε τους αδελφούς με υποδειγματική πραότητα και υπομονή. Στο διάστημα αυτό, σε ηλικία 40 ετών, έγινε επιπλέον κοιμηλιάρχης και κανονάρχης και αφού συμπλήρωσε 13 χρόνια ως διάκονος, χειροτονήθηκε ιερεύς. Ο ίδιος ο Αββάς Κυριακός έλεγε ότι επί 31 χρόνια που διακονούσε ως κανονάρχης, ο ήλιος δεν τον είδε να τρώγει ούτε να οργίζεται, ούτε κτυπούσε τον ξύλινο σημαντήρα της Λαύρας για την ορθρινή ακολουθία, προτού τελειώσει όλον τον άμμο μου. Ο φιλήσυχος αυτός ερωδιός της ερήμου στα 77 του χρόνια άφησε τη Λαύρα και ανεχώρησε μαζί με ένα μαθήτη του στην πανέρημο του Νατουφά. Μη ευρίσκοντας εκεί ούτε άγρια χόρτα, ετρέφοντο με βολβούς αγρίων κρεμμυδιών, των οποίων τη φυσική πικρότητα ο Θεός με την προσευχή του δούλου του μετέτρεπε σε γλυκύτητα. Ενώ συμπλήρωναν τον πέμπτο χρόνο της διαμονής τους στο Νατουφά, ο Όσιος εθεράπευσε από σεληνιασμό τον ιό κάποιου χωρικού από την Θεκοέ. Το θαύμα διακηρύχθηκε στα περίχωρα και ο Κυριακός, για να αποφύγει την ενόχληση από τη συρροή των ανθρώπων, ανεχώρησε στην έρημο του Ρουβά, όπου έμεινε 5 χρόνια, αρκούμενος στις ρίζες των μελαγρίων και σε ψύχα καλαμιών.
αλλά η χάρη των θαυμάτων του και εδώ τον έκανε γνωστό, και ο Όσιος, φέροντας με δυσφορία την πολλή ενόχληση του κόσμου, ανεχώρησε μυστικά στην απόκριφη έρημο του Σουσακίμ. Στον απαράκλητο αυτόν τόπο έζησε μόνος με μόνον τον Θεό 7 χρόνια. Τότε ενέσκυψε θανατικό στην περιοχή και οι πατέρες της Λαύρας του Σουκά, φοβούμενοι τον κίνδυνο, κατέβηκαν στο Σουσακίμ και ύστερα από πολλές παρακλήσεις τον ανέβασαν στη Λαύρα τους για να τους προστατεύει με τις προσευχές του. Κατά τη δεύτερη αυτή παραμονή του στο Σουκά, ο Κυριακός έμεινε 5 χρόνια στο σπήλαιο του Οσίου Χαρίτονος, αγωνιζόμενος με την οξία ρομφαία του λόγου και της πνευματικής του σοφίας κατά της αιρέσεως των οργιενιστών που είχαν παρασύρει στην πλάνη τους πολλούς μοναχούς της Παλαιστίνης. Όταν ηρέμησαν τα πράγματα, απερίσπαστος ο γέροντας κατέβηκε πάλι στο Σουσακίμ σε ηλικία 99 ετών. Εκεί εισήχασε 8 χρόνια, έχοντας στην τροφιά ένα λιοντάρι που του φύλαγε τα μικρά του λάχανα από τα αγριοκάτσικα και τους ληστάς. Επειδή ο τόπος ήταν άνυδρος, εξυπηρετούσε τον εαυτό του και πότιζε τα λάχανά του με το νερό που συγκεντρωνόταν τον χειμώνα στα κυλώματα των πετρών. 2 χρόνια πριν από την κοίμησή του, κατέβηκαν οι πατέρες της Λαύρας του Σουκά και με πολλές παρακλήσεις πήγαν τον υπέργυρο Όσιο κοντά τους στο σπήλαιο του Οσίου Χαρίτονος. Παρά το βαθύ του γύρας, ολοπρόθυμος στεκόταν στις ακολουθίες και συνέχιζε την άσκησή του. Πράος και ευπρόσιτος, προφητικός και διδασκαλικός στην τελευταία αυτή παροικία του, δεχόταν με χαρά όσους τον επισκέπτοντο, τους ωφελούσε με τον λόγο του και τους περιποιόταν με τα χέρια του. Όταν ισθένησε και κατάλαβε το τέλος του, προσκάλεσε τους πατέρες της Λαύρας, τους ασπάστηκε και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 29 Σεπτεμβρίου 557 σε ηλικία 109 ετών, πλήρης χάριτος και πνεύματος Αγίου.

τι αυτή η μέρα μνήμη των 150 μαρτύρων εν Παλαιστίνη τελειωθέντων. Η Αγία Μάρτης Πετρωνία ξύφη τελειούται. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γουδηλίας ξύφη τελειωθήσεις. Περσίδα χριστιανή η Αγία Γουδηλία ή Γοβδελία κατηγορήθηκε από τους ιδωλολάτρες συμπατριώτες της στις τοπικές αρχές ότι πολλούς Πέρσες οδηγεί στην πίστη του Χριστού. Με διαταγή του βασιλέως Αβωρίου Δευτέρου 310-379 συνελήφθη και εξαναγκάστηκε να θυσιάσει στο πυρ. Αρνούμενη αυτή να υποταχθεί, ρίχθηκε στη φυλακή όπου επί πολύν καιρό υπέφερε από την πείνα και τις κακουχίες. Επειδή και μετά την αποφυλάκησή της δεν πειθόταν να αρνηθεί την πίστη της, της έγδραν το δέρμα της κεφαλής και την κάρφωσαν σε ξύλο, επάνω στο οποίο παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Γοβδελά Ιού Σαββωρίου Βασιλέως των Περσών και των συναυτό αθλησάντων Βαβά, Κασδόου και Κασδόα, θυγατρός του αυτού βασιλέως. Κατά την εποχή του βασιλέως των Περσών Σαββωρίου Δευτέρου ή Τρίτου, ο Βάβας, προσφυλέστατος συγγενής του βασιλέως και πρώτος της Περσικής Αυλής, εστάλει διοικητής επαρχίας. Όντας δε μέχρι τότε χριστιανός εν το κρυπτό, ελάτρευε πλέον τον Χριστό φανερά. Όταν το πληροφορήθηκε ο βασιλεύς, έστειλε προς τον μεγιστάνα Αδραμέλεχ, τον ιό του Γοβδελαά, με έγγραφη διαταγή να τον τιμωρήσει. Έχοντας συγκάθεδρο και τον πρίγκιπα, ο Αδραμέλεχ διέταξε να αναφθεί διάπηρη κάμινος και να ρευθεί μέσα ο Δάβας. Με το σημείο του σταυρού ο μάρτης έσβησε την πυρά, αντί δε φλογός ανέβλησε νερό. Κατάπληκτος από το θαύμα, ο Γοβδελαάς έπεσε στα πόδια του Δάδα και ζήτησε να γίνει χριστιανός. Η άρνηση ιστού της πατρώας θρησκείας επέσπασε επάνω του την λύσα του πατέρα του, ο οποίος αμέσως τον ανεκάλεσε και διέταξε 4 στρατιώτες να τον κτυπούν με αγκαθωτές βέργες ροδιάς. Ενδεδειμένος στον θηρεό της πίστεως που νίκησε τον κόσμο και ενισχυμένος από άγγελο Κυρίου, ο Άγιος υπέμεινε με καρτερία την τιμωρία, ώσπου αποκαμωμένοι οι βασανιστέ του τον έριξαν στη φυλακή. Μετά από 5 ημέρες οι Δήμοι έλαβαν εντολή να τον τιμωρήσουν μέχρι θανάτου. Χωρίς ίκτο προς τον νεαρό πρίγκιπα του έγδραν 2 λωρίδες από τα πόδια έως την κεφαλή. Του διαπέρασαν πυρακτωμένη σούβλα από τα αυτιά. Του καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια τσιγκέλια, του έγδραν το θέρμα της κεφαλής και σαν θνησιμαίο σκύλο τον πέταξαν στη φυλακή. Με την προσευχή του, ο Γοβδελαάς υπερνίκησε τα τρομερά βασανιστήρια, αφήνοντας έκθαμβους τους συνδεσμότες του με τα θαύματα που ο Θεός επιτελεί εν της Αγίης αυτού. Όταν ο βασιλεύς έμαθε πως ο υιός του ακόμη ζει, έστειλε τη θυγατέρα του Κασδόα, ελπίζοντας μήπως αυτή τον επαναφέρει στην προγονική πίστη. Βλέποντας όμως η Κασδόα ότι δια της χάριτος του Θεού το σώμα του αδελφού της, παρά τα τόσα βασανιστήρια, έμενε απρόσβλητο από την φθορά, προσήλθε στην πίστη του Χριστού, υπέρ του οποίου δέχθηκε και αυτή σκληρούς ραβδισμούς και μαστιγώσεις. Μενόμενος κατά του ιού του ο Σαββώριος, τον έβγαλε από τη φυλακή και διέταξε να κατακάψουν τα μέλη του με πυρακτωμένες ζούβλες. Κατόπιν τον κρέμασαν με άγκιστρα από τα χέρια σε 2 ξύλα. Μικρό νεφος τότε επεσκίασε τον μάρτυρα, έβρεξε κρουνιδών επάνω στην κεφαλή του ίδωρ και έλαιο και του έδωσε το βάπτισμα που επιθυμούσε. Τέλος, καταγεντούμενος με αιχμηρά καλάμια σε όλο του το σώμα, ο Γοβδελαάς παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Περί το μεσονύκτιο ο Άγιος εμφανίστηκε σε ιερέα και τον έστειλε με Άγιο Μύρο και Θεία Κοινωνία στον κήπο των Ανακτόρων για να χρήσει και να κοινωνήσει την αδελφή του. Κατόπιν Άγγελος Κυρίου παρέλαβε την ψυχή της Κασδόας και απήλθε στους ουρανούς. Ο Άγιος Δάδας μετά από πολλά μαρτύρια κατεκόπη μελιδών και απήλθε νικηφόρος στις σκηνές των μαρτύρων. Ο Άγιος Κασδόος, συγγενής και αυτός του βασιλέως, επειδή επίστευσε στον Χριστό, τελειώθηκε σπαθιζόμενος.

0: Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων των Ενστροφάσιν Ανερεθέντων το 1530. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κυπριανού του Εν Ούστιουνγκ. Ο Όσιος Κυπριανός, γεωργός στο επάγγελμα, κατήγητο από την περιφέρεια του Ούστιουνγκ. Το 1212 έκτισε κοντά στην πόλη τη Μονή των Εισοδίων της Θεοτόκου, στην οποία δόρισε όλη του την περιουσία και έγινε μοναχός. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση της αδελφότητος με πατρική αγάπη, αγρυπνούσε για την πνευματική πρόοδο των μοναχών, μη επιτρέποντας ανάπαυση στον εαυτόν του. Ποτέ δεν εξήλθε από τον περίβολο της μονής. Ζούσε με διαρκή άσκηση και εγρήγορση, σαν να ήταν κάθε ημέρα η πρώτη και η τελευταία του επιγείου βίου του. Ανεπάφθη εν κυρίω το 1276. Τα τίμια λείψανά του κατετέθησαν στην μονή του. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 29 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 1824, καταναυμαχείται ο τουρκικός στόλος από τον Ανδρέα Μιαούλη στο Γέροντα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη ναυτική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της Εθνεγερσίας.
1: Το 1902, εξαιτίας δηλητηρίασης από τις αναθυμιάσεις της Σόμπα στην κρεβατοκάμαρά του, πεθαίνει ο Εμίλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης. Έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην πολιτική φιλελευθερωποίηση της Γαλλίας και στην απαλλαγή του λοχαγού Άλφρεντ Ντρέιφους, ο οποίος κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε άδικα, γεγονός που συνοψίζεται στη διάσημη ανοιχτή επιστολή του με τίτλο «Κατηγορώ».
0: Σαν σήμερα, το 1922, ο Γεώργιος ο Δεύτερος ανακηρύσσεται βασιλιάς των Ελλήνων μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου I.
1: Το 1949, λίγει ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Το Βίτσι πέφτει στις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού από τους αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού που το υπερασπίζονται.
0: Το 1954 υπογράφεται μεταξύ 12 κρατών η Σύμβαση για τη δημιουργία του ΣΕΡΝ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Πυρηνική Έρευνα.
1: Σαν σήμερα, το 1962, εγκαινιάζεται η νέα μεγάλη οδική αρτηρία της χώρας, η Εθνική Αθηνών Λαμίας, από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Σήμερα μιλάμε για αγάπη, έρωτα, σεξ. Και όλα αυτά είναι στην επιφάνεια. Γι' αυτό και εύκολα τι λένε οι άνθρωποι, ξενέρωσαν, ξενερώνουν. Γιατί είναι πολύ επιφάνεια ο τρόπος που βιώνεται αυτό το πράγμα. Ακόμη και σε αυτά οι άνθρωποι, και εξηγείται, έτσι μας έχει εκπαιδεύσει η εποχή μας, μπαίνουν χωρίς καρδιά. Χωρίς καρδιά. Χωρίς δόσιμο. Έτσι χρησιμοθυρικά. Να αρπάξω κάτι, να γευτώ κάτι. Είναι σαν έναν άνθρωπο που είναι λέμαργος πολύ, που του αρέσουν οι γεύσεις, οι αναλλαγές των γεύσεων. Και τι κάνει, τσιμπάει λίγο σοκολάτα, τσιμπάει λίγο κοτόπουλο, τσιμπάει λίγο μπιφτεκάκι, τσιμπάει λίγο αυτό. Και όλο το υπόλοιπο τραπέζι το πετάει. Δεν τον ενδιαφέρει να φάει, να χορτάσει, να δοκιμάσει και τούτο και εκείνο και τάλο και τάλο. Και με όλο αυτό τον οριμαγδό των πληροφοριών, με όλη αυτή την υπερβολική εκπαίδευση που έχουμε στο να πλοηγούμεθα δεξιά και αριστερά, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα μέσα της εποχής, μας οδηγεί σε αυτή την διαρκή έτσι γευσιγνωσία θα λέγαμε, που μας οδηγεί στα μεγαλύτερα πάθη και να τα ζούμε και χωρίς καρδιά αυτά, χωρίς δόσιμο ιδιαίτερο, επιφανειακά. Και μπαίνουμε και στην εκκλησία κάποια στιγμή, με όποια μετάνοια έχει ο καθένας, και πάλι τσιμπολογάμε. Τσιμπολογάμε. Γιατί μάθαμε στα ριχά. Και τι κάνουμε, δεν θα ανοίξω ποτέ να διαβάσω τον Άγιο Σιλωανό, αλλά θα πάρω 2-3 τσιτάτα που ανέβασε ο Παπαγιώργης, που ανέβασε η ΕΟΝ, που ανέβασαν έτσι 5 ομάδες στο ίντερνετ. Θα διαβάσω 2 φράσεις, εντάξει, πήρα Σιλωανό σήμερα. Θα αποφύγω πραγματικά με τα βδελιγμίας να διαβάσω ένα πατερικό βιβλίο, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, αλλά θα πάρω έτσι κάτι που άκουσα σε μια ομιλία, ένα πασπάλισμα γύρω-γύρω. Αλλά με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται. Δεν καλλιεργούμε ψυχικά. Θα κάνω ολίγη εγκράτεια. Τόσο όσο. Τόσο όσο. Έρχονται τα παιδιά καμιά φορά στην εξομολόγηση. Λέει λίγο ξεφύγαμε. Δεν ολοκληρώσαμε. Τώρα, από το ξεφύγαμε μέχρι το δεν ολοκληρώσαμε μια τεράστια απόσταση, έτσι. Δεν ξέρει κανείς εκεί μέσα τι γίνεται. Και δείχνει την διάθεση έτσι να τσιμπολογήσουμε λίγο-λίγο, δεξιά-αριστερά, και να μην γευτούμε και τίποτε στο τέλος. Και να φύγουμε πάλι κενοί. Δεν κάνω και τίποτε αυτά, τα καθημερινά, ξέρετε, λίγη κατάκριση, λίγο κακιούλες. Όλα είναι λίγο και με υποκοριστικό. Και αυτό τι δείχνει, μια ψυχή που πετάει έτσι γύρω-γύρω, σαν την πεταλουδίτσα, πολύ εύθραυστη, σαν την πεταλουδίτσα που άμα της πιάσει τα φτερά μένει η σκόνη στα χέρια σου και δεν μπορεί να πετάξει, που δεν μπορεί να τριγύσει ουσιαστικά, δεν είναι μέλισσα. Η μέλισσα τι κάνει, βρίσκει το λουλούδι και βουτάει. Τριγάει να πάρει όσο γύρι περισσότερη μπορεί. Κινούμαστε με αυτόν τον τρόπο στη ζωή μας και χάνουμε τεράστιες ευκαιρίες. Χάνουμε τεράστιες ευκαιρίες. Γιατί μένουμε στην επιφάνεια. Αγαπάμε την κοπέλα μας, τα γόρια, τα κορίτσια, το παλικάρι τους. Πώς το αγαπάμε? Με ημερομηνία λήξης και υπό όρους. Υπό όρους. Θα δώσω, θα πάρω. Θα του μιλάω γλυκά, θα μου μιλάει γλυκά. Θα έχω τα λεφτά μου, αν σμίξουμε και παντρευτούμε, θα έχει τα λεφτά του. Κίνο, τ' άλλο, αυτά. Μια διαρκής διαπραγμάτευση, ποιο εγώ θα υπερισχύσει. Κατά τ' άλλα αγαπάω. Τι σοϊ αγάπη είναι αυτή, το καταλαβαίνουμε γιατί φανταστείτε ότι από τους θρησκευτικούς γάμους έχουμε πάνω από 50% διαζύγια. Από τους θρησκευτικούς. Άστε τους πολιτικούς, άστε τα σύμφωνα συμβίωσης και τα άτυπα, έτσι, τις άτυπες συμβιώσεις που υπάρχουν. Γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει αγάπη. Δεν μπαίνει κανείς
στη διαδικασία να χρεωθεί τον άλλον. Ψάχνουμε να βρούμε έναν τέλειο ή μια τέλεια, να το βάλουμε δίπλα μας για να περάσουμε ζωή χαρισάμενη. Έτσι. Όχι, δεν παντρεύεσαι ούτε τον τέλειο ούτε την τέλεια. Παντρεύεσαι αυτόν ή αυτήν που για χάρη του είσαι έτοιμος ή έτοιμη να σηκώσει σταυρό. Να σηκώσεις τις ιδιοτροπίες του. Να σηκώσεις την πιθανή αλλαγή του, την αυριανή, προς το χειρότερο. Όλοι πάμε με το σκεπτικό, θα τον αλλάξω, θα την αλλάξω, θα τους βελτιώσω. Σιγά βρε βελτιωμένε, θα τους βελτιώσεις. Και τρώμε τα μούτρα μας, γιατί δεν θέλουμε να μπούμε στα βαθιά. Θέλουμε να πλατσουρίζουμε στα ρηχά, σαν τα μικρά τα παιδιά που κολυμπάνε στη θάλασσα, αλλά δεν κολυμπάνε. Πάνε έξω έξω, τους φοράνε και τα μπρατσάκια, βάζουν και βατραχοπέδιλα, βάζουν και γυαλιά, λες και είναι έτοιμοι να κάνουν την κατάδυση και κάνουν πλάτς, πλάτς, πλάτς, πλάτς στα νερά. Αυτό κάνουμε. Δεν μπαίνουμε μέσα στη ζωή ουσιαστικά και εν προκειμένου στην πνευματική ζωή. Τώρα πια ούτε στην άλλη τη ζωή, την κοσμική, την αμαρτωλή δεν μπαίνουμε. Πάλι έτσι, σε αυτόν τον τρόπο. Μας μάθαν σε αυτόν τον τρόπο. Γιατί έτσι βολεύει να είμαστε. Ούτε Άγιος γίνεσαι, ούτε και πολύ πολύ κολλασμένος για να αισθανθείς τη μετάνοια και να πεις Θεέ μου συγχώρα με, σώσε με. Γιατί να με σώσεις, μια χαρά είμαι. Κατά βάθος μέσα μας έτσι αισθανόμαστε. Και εύκολα χωρίζουμε. Εύκολα σταματάμε να αγαπάνε οι γονείς τα παιδιά, τα παιδιά τους γονείς, οι φίλοι τους φίλους. Δεν υπάρχει κάτι. Μια φορά είπε ένας γιατρός έναν μελών νυμφό, θα παντρευότανε, ότι θα πεθάνει σε 2 χρόνια από μια ξαφνική ασθένεια. Και μόλις το έμαθε η νύφη, ας πούμε, στενοχωρήθηκε η μέλουσα νύφη και της λέει ο πατέρας της, παιδί μου αυτόν αγαπάς, κάτσε κοντά του 2 χρόνια, αλλά μην παντρευτείς, λέει, θα πεθάνει. Και ξέρετε τι γύρισε και είπε, θα τον πάρω και ας γίνω χείρα του. Αυτό είναι αγάπη. Αγάπη που μένει. Αγάπη που δεν πάει για να πάρει, αλλά πάει για να δώσει. Πώς λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος που έχει βάθος στα συναισθήματά του, που δεν εξαρτά την αγάπη του για τους άλλους, για το Θεό, από το πώς του τα έφερε σήμερα ή αύριο ο Θεός ή πώς του συμπεριφέρθηκε ο άλλος, να μην προχωρήσει και να αγιάσει. Ο Σιλουανός λοιπόν, ο Άγιος Σιλουανός, έφτασε στο σημείο να έχει θεοπτία, αλλά έζησε και την πλήρη εγκατάλειψη της χάριτος. Να του πάρει τη χάρη ο Θεός και να μην μπορεί να κάνει τίποτε. Να αισθάνεται ένα κουφάρι, άδειος. Να μην βγαίνει ούτε η προσευχή, ούτε τίποτε στον αγώνα του. Και ήταν εκεί. Προσπαθούσε. Τα βάλε με το Θεό. Αλλά σαν παιδί, όχι σαν ξένος, ήταν στα πόδια του Χριστού. Και του λέει «Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος». Και τότε του ήρθε διπλή η χάρη. Γιατί ο Θεός ήταν εκεί και ήταν και ο Σιλουανός εκεί. Εμείς είμαστε εκεί. Θέλουμε να σκάψουμε, να μπούμε πιο μέσα ή θέλουμε να κινούμαστε έτσι τα ρηχά διαρκώς. Και δεν διαβάζω αρκετά και δεν προσεύχομαι και πολύ και δεν θυσιάζω και πολύ. Θα το πω, συγχωρέστε μου. Και το λέω σε εσάς που βοηθάτε στα πάντα και δίνετε και είμαστε υποχρεωμένοι. Ό,τι έργο γίνεται εδώ στην Ενωρία και παντού γίνεται με τη δική σας συνδρομή. Είναι δυνατόν κάποιος να μπορεί να πει ότι αγαπώ όταν έχει 100 που λέει ο λόγος. Βάλτε εσείς ποια μονάδα θέλετε. Εκατομμύρια, χιλιάδες, ευρώ, δεν ξέρω τι. Και από αυτά δίνει το ένα. Ούτε το μέτρο των Φαρισαίων δεν πιάνουμε. Δίναν τη δεκάτη, το 10%. Ποιος το κάνει αυτό? Θα μου πείτε τώρα πάλι στα χρήματα το πάτε. Πάλι στο τι δίνω. Ξέρετε, η πράξη είναι αυτή που δείχνει και τι έχω στην καρδιά μου. Που δείχνει ότι εν τέλει σε όλα θέλω να μ' απέξω. Δεν μπαίνω στα δύσκολα. Και ας φωνάζει η πολύ ωραία τραγουδίστριά μας, η Χαρούλα, η Αλεξίου, σε ένα τραγουδάκι. Εδώ σε θέλω, στα δύσκολα μπες, να δεις πως αγιάζουν
του κόσμου οι πληγές. Βλέπετε ωραία πράγματα που αφήνει ο Θεός στα χείλη καλλιτεχνών, φιλοσόφων, διανοητών να φωλιάσουν και να βγούνε. Μπορεί και η ίδια να μην κατάλαβε πολύ καλά, καλά τι είπε. Μπορεί και να το ξέρει, δεν ξέρω. Δεν το μίλησα μαζί της. Αλλά βλέπετε τι ωραίο. Στα δύσκολα μπες. Ποιος θέλει να μπει από εμάς στα δύσκολα? Ο Σιλωανός μπήκε στα δύσκολα. Γύρισε το διακόπτη. Ξέρετε τι είναι? Να μπεις από αυτούς που και πίνουν και γλεντάνε και μπορείς να ξεφαντώσεις με όλο το κοσμικό έτσι υπόβαθρο που αυτό συνεπάγεται και να γυρίσει το διακόπτη κρακ στην άλλη μεριά. Πλήρης αποχή από όλα αυτά και δώσιμο μόνο στο Θεό. Και λέμε ο Άγιος Σιλωανός βοήθειά μας, μωρέ βοήθειά μας, αλλά πώς θα έρθει η βοήθειά μας? Πώς θα έρθει η βοήθειά μας? Με ο λίγον από τούτο και ο λίγον από τάλο και ο λίγο από εκείνο. Και σήμερα βομβαρδίζουνε εκεί κάτω στο Λίβανο και εμείς οι ολίγων φιλάνθρωποι ούτε προσευχή δεν θα κάνουμε. Ούτε προσευχή δεν θα κάνουμε. Και μου στείλανε βιντεάκια παιδιά που είχαν έρθει από τη σχολή του Μπαλαμάντ εδώ πέρα και μας ψάλανε και ένας κιόλας τελευταία που είχε έρθει εδώ και έψαλε μια Κυριακή, ο Ηλίας, δίπλα στα σπίτια τους να πέφτουνε βόμβες. Και τη νύχτα και τη μέρα να οδηγούν το αυτοκίνητο και να σκάει μπόμπα μπροστά και να μην προχωράνε εκεί, να πρέπει να στρίψουνε. Αλλά εμείς ο λίγων αδελφοί, ούτε θα προσευχηθούμε, ούτε θα διαμαρτυρηθούμε, ούτε θα μας καεί καρφάκι. Έχουμε πάει 10 φορές, 12, δεν ξέρω πόσο έχουμε πάει, στα Ιεροσόλυμα, προσκύνημα. Και τώρα εκεί οι πατέρες και οι αδερφές, οι μητέρες, οι μοναχές που είναι κάτω στα προσκυνήματα, δεν πάει ψυχή. Και όχι μόνο αυτό. Σε λίγο έχουν και πρόβλημα διαβίωσης. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε χωράφια να εκμεταλλευτούν, ούτε εκθέσεις να πάει πλήθος προσκυνητών να πάρουν τίποτε. Ό,τι ήταν, από τους προσκυνητές ζούσανε. Δεν ξέρω, πέρασε κανείς από το μυαλό πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, αποκλεισμένοι μες στον πόλεμο. Σκεφτόμαστε εκεί πάνω στην Ουκρανία τους ανθρώπους. Και τους μεν και τους δε. Όλοι οι άνθρωποι είναι. Και πόσο έχουμε κάνει προσευχή για αυτούς? Αυτά είναι δύσκολα. Μα τα δύσκολα αγιάζεις. Ερχόμαστε εδώ και κάνουμε παρεΐτσα. Ωραία, θα τα πούμε εδώ πέρα. Μετά τι θα κάνουμε? Ξέρετε, η επιτυχία δεν είναι να γεμίσουμε τον Άγιο Νικόλο με κόσμο στην ομιλία. Σας το λέω πολύ σοβαρά. Χαίρομαι. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Ούτε καν να γεμίσουμε views τις ομιλίες στο ίντερνετ. Η επιτυχία είναι όλη αυτή, ο καθένας να πηγαίνει λίγο πιο βαθιά στη ζωή του. Να αφήσουμε αυτή τη ρηχότητα, την πιο αβάσταχτη ρηχότητα που κυριαρχεί στην εποχή μας και να πάμε λίγο πιο βαθιά. Να μην κολλήσω στα πάθη μου, στα λάθη μου, στις βλακίες μου και γυρνάω γύρω από αυτές τις βλακίες διαρκώς. Αλλά να γυρίσω γύρω από τα ένθια πάθη που μπορώ να αποκτήσω. Την πορνεία μου να την κάνω αγάπη. Αγάπη για όλους. Αγάπη που δεν ζητά τα εαυτής. Τις εξαρτήσεις μου που είμαι δεμένος με τούτο, με εκείνο, με τ' άλλο, να την κάνω ελευθερία κατά Θεόν. Να είμαι ανεξάρτητος. Γιατί θα εξαρτηθώ από εκείνον. Δεν θέλω άλλη εξάρτηση. Θέλω μόνο το Θεό. Από εκείνον να είμαι εξαρτημένος. Εμεί δεν το προσκολάστε αγαθόν εστί, λέει ο Δαβίδ, ο προφήτης. Το να είμαι κολλημένος, λέει, με σένα είναι καλό. Πουθενά αλλού κολλημένος. Αυτό είναι εμβάθυνση. Φεύγεις από τα πλατσουρίσματα και κολυμπάς στα βαθιά γαλανά νερά, τα οποία όποιος έχει κολυμπήσει, καταλαβαίνεις ότι εκεί ευχαριστιέσαι στο μπάνιο. Όχι στα άλλα που είναι ζεστά και έξω, ας πούμε, γιατί εκεί είναι σαν να είσαι, πώς το λένε, σε θερμενόμενη πισίνα. Προκάτ καταστάσεις. Στα βαθιά νερά είναι ωραία. Και εκεί πάνε και τα ζωντανά ψάρια. Τα ωραία, τα καλά ψάρια. Το κάνουμε. Γύρω μας γίνεται χαμός. Και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Περνάνε ό,τι περνάνε όλα τα νομοσχέδια και θα πέρασουν κι άλλα τόσα. Και τούτοι και όποιοι ανέβουνε. Και όποιοι ανέβηκαν στο παρελθόν. Και εμείς είμαστε, επιτρέψτε μου, σε μία μη ορθόδοξη πνευματική νιρβάνα, εμείς οι Ορθόδοξοι.
μη ορθόδοξη πνευματική νιρβάνα. Γιατί δεν μπορεί ο ορθόδοξος να είναι στον κόσμο του. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να έχει ακούσει μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη και να μην του καίγεται καρφάκι για τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να έχει ακούσει μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται και να θέλει ουσιαστικά μόνο να παίρνει και όχι να δίνει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να έχει ακούσει μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης και να μην θέλει να σπάσει αυγά σε κανένα επίπεδο. Να μην θέλει να του ξεφύγει μισή κουβέντα που να φεύγει από τα πολιτικώς ορθά και από αυτά που θέλουν οι πολλοί, μην τυχόν και γίνει δυσάρεστο σε κάποιους. Ποιο Ευαγγέλιο έχει διαβάσει αυτός ο χριστιανός ο Ορθόδοξος? Από ποιον Χριστό κοινωνάει? Από τον Χριστό που δεν έσπασε αυγά? Μα ο Χριστός ήρθε και ήταν ένα σκάνδαλο για όλους. Ήταν σημείο αντιλεγόμενο. Συγχωρούσε αυτούς που δεν συγχωρούσε κανένας και πελεκούσε εκείνους που κανένας δεν τόλμαγε να αγγίξει. Αυτός ήταν ο Χριστός μας. Και εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Βρίσκουμε ένα εξυλαστήριο θύμα και λέμε «Ω, αυτός εκεί». Και τους άλλους που δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε, τι κάνουμε? Χεράκι, λέει, που δεν μπορείς να το δαγκώσεις, τη λέει φίλησέ το, έτσι. Αυτό κάνουμε ακριβώς. Και πάμε πρίμα και ζούμε ευχάριστα. Σε μία αφάνταστη, αβάσταχτη ρηχότητα συναισθημάτων, σκέψεων, επιθυμιών, δεν ποθούμε τίποτε ουσιαστικά. Τίποτε δεν ποθούμε ουσιαστικά. Σκοτώνουμε τον καιρό μας, ζούμε ενδυνάμει μια μαζική κατάθλιψη. Ξέρετε, τα σημάδια της καταθλίψεως είναι ότι ο άνθρωπος αρχίζει και δεν προσέχει τίποτε τον εαυτό του. Δεν ξυρίζεται, δεν πλένεται, δεν ντύνεται σωστά, φοράει βρώμικα ρούχα, δεν στρώνει το κρεβάτι του. Εκεί που τρώει, εκεί κοιμάται, τα ψίχουλα είναι στο κρεβάτι, δεν τον νοιάζει τίποτε, ξαπλώνει και στον πειράζουν τα ψίχουλα. Όλα τον πειράζουν, αλλά και δεν κάνει τίποτε να αλλάξει τίποτε. Και αυτό μου θυμίζει την κατάσταση της κοινωνίας μας. Εντάξει, το ότι είμαστε πλημμένοι και εντυμένοι ακόμη δεν σημαίνει τίποτε. Δεν σημαίνει τίποτε. Γιατί πού κινείται η καρδιά μας, πού κινείται η ψυχή μας, τι σχέση έχουμε με αυτόν τον Άγιο Σιλανό, πραγματικά? Πολλές φορές μέσα μου ελέγχομαι κι εγώ και λέω «Θεέ μου, τι γίνεται, πού πάμε, πού πάμε, δεν παίρνουμε χαμπάρι τι μας γίνεται». Γιατί θέλουμε να μείνουμε στα ριχά. Φοβόμαστε, μην τυχόν και πνιγούμε και ξεχνάμε ότι ο Χριστός τον Απόστολο Πέτρο τον κάλεσε να περπατήσει στα κύματα. Και όταν ολιγοπίστησε, του πιασε το χέρι, γιατί είπε ο Πέτρος «Κύριε σώσον με», και κατευθείαν του πιασε το χέρι και τον έσωσε ο Χριστός. Δεν τον άφησε να πνιγεί, αλλά του είπε κιόλας «Βρε ολιγόπιστε», τι λέει, «Ιστίε δίστασας». Γιατί δίστασες? Εδώ δεν ήμουν δίπλα σου. Εγώ δεν σε αγαπάω, θα σε άφηνα να πνιγείς? Και εμείς το έχουμε ξεχάσει. Βλέπουμε τα κύματα μεγάλα, βλέπουμε τον άνεμο να λισομανάει δεξιά-αριστερά και νομίζουμε ότι θα πνιγούμε αν πάμε λίγο πιο βαθιά. Όχι απλώς πιο βαθιά. Βουτήξτε. Βουτήξτε βαθιά στον ωκεανό της αγάπης του Θεού. Αναζητήστε τη. Με τέτοιο τρόπο όμως, όπως θα τρέχατε, όπως θέλετε πείτε το, να πάμε να κάνουμε μια αμαρτία, επειδή τώρα θέλω να αμαρτήσω, εκτός αν δεν έχουμε πάμε ούτε αυτή τη δύναμη πια, έτσι και πιο πολύ να τρέξουμε να πάμε προς τον Χριστό. Να δείτε πως αλλάζουν τα πράγματα. Δεν μπορώ, ακούς από εδώ. Δεν μπορώ, ακούς από εκεί. Δεν μπορώ από εκεί πέρα. Δεν μπορώ από εδώ πέρα. Δεν μπορώ, όλοι ένα δεν μπορώ. Ξέρετε, θα φωνάξουν οι γιαγιάδες μας, οι μανάδες μας, οι πατεράδες μας. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Υπάρχει δεν θέλω. Και θα έρθει η Γραφή, η Αγία Γραφή, να μας το επιβεβαιώσει. Θα έρθει ο Απόστολος Παύλος και θα πει «Πάντα ισχύω. Όλα μπορώ να τα κάνω». Δεν λέει «Δεν μπορώ». Εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Με το Χριστό που με δυναμώνει.
Έχουμε τρόπο να μπορούμε τα πάντα. Γιατί λέμε δεν μπορώ? Γιατί βολεύει. Να μην πονέσω, να μην κοπιάσω, να μην κάνω τούτα, να μην κάνω τ' άλλο, δεν μπορώ. Κάτσε με το δεν μπορώ, κλαίγε τη μοίρα σου και μετά βάλτα και με το Θεό που είναι άδικος και δεν σε βοηθά και δεν σου δίνει το πάτημα να πας λίγο παραπέρα και σε αφήνει στάσιμο. Ο Θεός, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, μας σέβεται και σέβεται την ελευθερία μας. Και άμα θέλουμε να είμαστε στάσιμοι, θα μας αφήσει στάσιμους. Αλλά μας έχει προκαλέσει κιόλας. Τι σε σκανδαλίζει, λέει, το μάτι σου, βγάλτο και πέτατο. Καλύτερα με ένα μάτι, λέει, να μπει στη Βασιλεία του Θεού, παρά με δύο να είσαι στην κόλαση. Το χέρι σου κόψτο. Ποιος έχει λοιπόν δικαίωμα να πει στο Θεό ότι δεν μπορώ? Είμαι εδώ, σε βοηθάω. Σου έχω βάλει και στόχο. Σου έχω πει ότι πρέπει να αγωνιστείς, γιατί έτσι θα θεραπευτείς. Γιατί έτσι θα μπορείς να κολυμπήσεις βαθιά και θα ζήσεις τη γνησιότητα της ζωής. Θα ζήσεις τη σχέση με τον Χριστό. Θα ζήσεις αυτά που ζήσαν οι Άγιοι και που ήταν έτοιμοι να πεθάνουν για τον Χριστό. Γιατί παίρνανε από τον Χριστό. Ζούσανε με τον Χριστό. Αντλούσαν μέλη από τον Χριστό. Δεν ήταν πεταλουδίτσες έτσι τραλαλά τραλαλά σαν και εμάς. Πότε εδώ, πότε εκεί, πότε παραπέρα. Ρουφούσαν τον Χριστό. Πώς θα ρουφήξουμε άμα δεν κάνουμε μια κίνηση δυνατή? Να εισχωρήσουμε στον Χριστό, στο μυστήριο του Χριστού, στο μυστήριο της Εκκλησίας και να ζήσουμε αυτά που έχει η Εκκλησία. Ο Άγιος Σιλουανός και αυτός, όπως και άλλοι Άγιοι κατά καιρούς, μας προκαλεί προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί δεν ήταν ένα καλό παιδί, ρε παιδιά. Μάλλον ήταν πολύ καλό παιδί. Αλλά ούτε αυτός δεν το ξέρε. Ούτε αυτός δεν το ξέρε. Αν δεν είχε γυρίσει προς τον Χριστό, μπορεί να είχε πάει με όλες τις κοπέλες του χωριού. Δεν ξέρουμε τι θα είχε κάνει. Μπορεί να είχε σκοτώσει και κανένα δυο, γιατί ήταν και θυμώδης. Είδατε, το αλλού του δώσε μία, τον άφησε σέκο και νόμιζε ότι πέθανε. Αλλά γύρισε προς τον Χριστό. Σου λέει, δεν μ' αρέσει αυτό που ζω. Κάτι ψάχνω, κάτι δεν παίρνω τίποτε. Όλο σε μπελάδες μπλέκω. Πάμε προς τον Χριστό. Και τον έζησε τον Χριστό. Και εμείς που τα έχουμε διαβάσει όλα αυτά, που ξέρουμε πιο πολλά από όσα ήξερε ο ίδιος ο Άγιος Σιλουανός για τους Αγίους, γιατί μην νομίζετε ότι εκεί στα χωριά της Ρωσίας είχε πρόσβαση σε πολλά βιβλία. Να κάτσει να διαβάσει, να δει τι κάναν οι Άγιοι, να έχει και κήρυκες να του λένε ο ένας ο παππούλης, ο άλλος ο παππούλης, χίλια δυο, να ακούει όχι τους παπάδες μοναχά της ενορίας του, της Μητροπόλεως του, αλλά να ακούει και στην Κύπρο και στη Ρωσία και στην Αμερική και όποιος λέει μια κουβέντα να μπορεί να την ακούσει. Δεν ήξερε τόσα όσα ξέρουμε εμείς, αλλά ήξερε ότι αυτό που ζει δεν είναι ωραίο. Είναι πολύ ρηχό, πολύ junk food και ήθελε γνήσια τροφή. Ήθελε κάτι ωραιότερο, κάτι πιο βαθύ και το βρήκε. Αυτό το βρήκε και εμείς δικαιόμαστε να μην το βρούμε? Θα έχουμε αδικήσει τον εαυτό μας. Και όχι μόνο, γιατί θα έλεγε κάποιος, τα ακούμε και αυτό καμιά φορά, εντάξει δεν πειράζω κανέναν, τον εαυτό μου πειράζω. Όχι αγαπητέ μου, όσο εσύ δεν προκόβεις πνευματικά από αυτή την έλλειψη της διάθεσης να αγωνιστείς, βλάπτεις και τους αδελφούς σου γύρω σου. Και τους πιο κοντινούς και τους πιο μακρινούς. Γιατί η δική σου ραθυμία, η δική σου εμπάθεια, η δική σου δειλία, η δική σου αμαρτωλότητα έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Και οφείλεις να γιάσεις και για τον Χριστό και για σένα και για αυτούς. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε όλοι κύτταρα του ενός σώματος. Και έχει κεφαλή το Χριστό. Και όλοι εμείς είμαστε κύτταρα. Είναι δυνατόν λίγο το νυχάκι αν πονέσει, πονάς ολόκληρος. Καμιά φορά αυτός ο μικρός ο πόνος σε χτυπάει μέχρι τον εγκέφαλο. Τον αισθάνεσαι σε όλο στο κορμί. Και η δική μου αμαρτωλότητα από την τεμπελιά μου, από την έλλειψη διάθεσης να ρουφήξω το Χριστό, να ζήσω με το Χριστό, δεν έχει συνέπειες στους άλλους, νομίζετε? Γιατί λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ στον πρίγκιπα το Μοτοβίλοφ, απόκτησε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος
Και χιλιάδες γύρω σου θα αποκτήσουν ειρήνη, λέει. Θα ειρηνεύσουν. Γιατί το λέει? Ξέρετε που ζούσε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ? Για κάμποσες μέρες, χίλιες, δεν ξέρω, σε ένα βράχο έξω στο σιβηρικό χειμώνα, μες στο δάσος. Και πήγαιναν από όλη τη Ρωσία, ακούγανε γι' αυτόν. Δεν το ξέραν, αλλά πήγαιναν πριν από τα νέα, πήγαιναν οι προσευχές του, πήγαινε η αρετή του, η αγιότητά του. Και όποιος πήγαινε ειρήνευε. Το ίδιο συνέβαινε και με τους συγχρόνους Αγίους εδώ στην Ελλάδα. Ο Παΐσιος αγίαζε στο Άγιο Όρος και αδέρφια μας τοξικομανείς, αδέρφια μας που τα είχαν τσούξει και οδηγούσαν το βράδυ τη νύχτα χωρίς να ξέρουν καν ότι υπάρχει Παΐσιος, τους έσωζε ο Παΐσιος δια θαυμάτων σε κρίσιμες στιγμές. Μπήκε μπροστά ένας καλόγερος σε κάποιον που τρέχει σαν παλαβός, είχε πιει τα ντερά του εκεί πέρα που λέει και ο λαός, και τον σταμάτησε. Και σταμάτησε για να μην πατήσει τον καλόγερο, που δεν υπήρχε καλόγερος, θυμόταν το πρόσωπό του όμως. Και μετά λέει από δευτερόλεπτα πέρασε ένα φορτηγό, θα πέρναγε με κόκκινο δηλαδή ο Μηχανάκιας, αν δεν το σταματούσε ο Παΐσιος, και θα τον επέρναγε το φορτηγό, θα το σκότωνε. Και έψαχνα να βρει ποιος ήταν ο καλόγερος που φανερώθηκε και δεν φανερώθηκε, εξαφανίστηκε μετά. Και μετά από χρόνια άκουσε για έναν Παΐσιο, ούτε τον είχε δει, και μετά από καιρό είδε και μια φωτογραφία και λέει, καλέ, αυτός ήταν ο μοναχός που είδα μπροστά μου, λέει, και με σταμάτησε. Τι είχε πάει νωρίτερα? Δεν είχε συνειδητή γνώση να ξέρει ποιος είναι ο Παΐσιος, τι κάνει, αν είναι Άγιος, αν δεν είναι? Δεν είχε ωφεληθεί από το παράδειγμά του, ωφελήθηκε από την ύπαρξή του και μόνο. Γι' αυτό και έχουμε χρέος να πάμε λίγο βαθύτερα. Έχουμε χρέος απέναντι και σε εμάς, απέναντι και στο Θεό, μην τον απογοητεύουμε διαρκώς, αλλά και απέναντι στους αδελφούς μας. Και να ξεπερνάμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή την τάση μας να θέλουμε κάτι να γυαλίζει και τίποτε παραπάνω. Όχι χρυσάφι ατόφιο, αλλά κάτι έτσι από αυτά τα γυαλάκια που δίνανε κάτω οι δυτικοί εντός εισαγωγικών ιεραπόστολοι, οι αποικιοκράτες, για να τους πάρουν διαμάντια και χρυσάφια, τους δίναν κάτι γυαλάκια. Βλέπαν αυτή τη φάτσα τους στο γυαλάκι, άλλοι, αυτό είναι σπουδαίο πράγμα. Και τους έπαιρνε τα ακριβά ο αποικιοκράτης της Δύσης για να τους δώσει γυαλάκια. Έτσι κάνει ο διάβολος. Μας δίνει κάτι να γυαλίζει, κάτι πολύ ρηχό, κάτι πολύ φτηνό. Κάτι που έχει όχι ημερομηνία λήξεως, λεπτά στα οποία λήγουν τα πράγματα αυτά, για να μας πάρει την ψυχή μας, να μας πάρει τη δύναμη της ψυχής, που είναι τέτοια που μπορεί να μας κάνει να πάμε σαν πύραυλοι, σαν βολίδες στην αγκαλιά του Χριστού. Και μας θέλει ο χαζός, ο πονηρός εκεί πέρα, να μας δουλεύει με αυτά. Και εμένα που σας τα λέω και όλους μας. Δεν ξέρω κανέναν. Πρέπει όμως να κάνουμε κάθε μέρα αυτό τον αγώνα. Όχι άλλη ρηχότητα. Σκοτώνει. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας πουθενά παρά μόνο προς τον Χριστό. Και μη μου πείτε ότι δηλαδή θα γίνουμε καλόγεροι. Όχι, όχι. Και τη δουλειά σου να κάνεις καλά. Επειδή πιστεύεις στον Χριστό, αυτό είναι αρετή. Να είσαι καλός σκουπιδιάρης. Επειδή είσαι χριστιανός και δεν μπορεί να είσαι πλημελής και να αφήνεις τα μισά σκουπίδια στο δρόμο, αυτό είναι αρετή. Γιατί κάνεις ανθρώπους γύρω σου να δοξάζουν το Θεό. Θα αναρωτηθούν γιατί αυτός κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτός ο γιατρός, αυτός ο σκουπιδιάρης, αυτός ο δικηγόρος, αυτός ο δάσκαλος, αυτός ο παπάς, και οι άλλοι κάνουν τίποτε, όσα βλέπει πεθερά που λέμε, έτσι πάνω πάνω, έτσι, και τίποτε παραπέρα. Και θα πει, α, κάτι έχει αυτός, τι έχει? Ωραία, έχει Χριστό. Γι' αυτό είναι αυτός που είναι. Καταλάβατε? Να φιλοδοξείτε να σας γνωρίζουν ότι έχετε Χριστό. Γιατί αλλιώς ρηχά πράγματα και χαρίσματα που τα ακυρώνουμε εμείς οι ίδιοι, όλοι έχουμε. Μας έχει δώσει ο Θεός και ομορφιές και ξυπνάδες και χίλια δυο όλους. Όλοι οι άνθρωποι είναι υπέροχοι, είναι μοναδικοί. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να λέει εγώ δεν έχω τίποτε, και όποιος το λέει είναι πιο εγωιστής από τους άλλους, να ξέρετε. Αυτοί που λένε δεν έχω τίποτε είναι πιο εγωιστές από τους άλλους. Και πολύ ζηλόφθονοι κατά βάθος, και ας μην το αναγνωρίζουν. Τους τρώει που δεν έχουν τα χαρίσματα που έχει ο άλλος και δεν μπορούν να δουν τα δικά τους.
Γιατί δεν θέλουν να έχουν σχέση. Ούτε με τους άλλους, ούτε με το Θεό. Θέλουν μόνο απλά να ξεχωρίζουν. Γι' αυτό παραπονιούνται. Λοιπόν, έτσι ακυρώνουμε τον εαυτό μας. Μπείτε στην αγάπη του Χριστού με τον τρόπο του Σιλοανού και να δείτε τι θα γίνει. Να δείτε τι θα γίνει. Έκρηξη πνευματική θα γίνει. Και θα αλλάξουν τα πάντα και μέσα μας και έξω μας, επειδή θα έχουμε πάρει αυτή την απόφαση. Όσο δεν παίρνουμε αυτή την απόφαση, όσο θέλουμε τα ριχά, τα πλατσουρίσματα, τότε θα πεθάνουμε από αναρρόφηση, επειδή σκοντάψαμε στην ακτή έξω και ρουφήξαμε λίγο νερό και λίγη άμμο, και όπως θα έχουμε γίνει μαλθακοί, ψόφοι, θα πεθάνουμε άδοξα. Ο χριστιανός ζει όμορφα, ζει δυνατά και πεθαίνει ένδοξα. Για την ακρίβεια κοιμάται ενδόξος και πηγαίνει από δόξα σε δόξα μετά την κοιμησή του. Έτσι μας θέλει ο Θεός, έτσι μας θέλει ο Άγιος Ουρανός, και να δώσει με τις πρεσβείες του να το πετύχουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: την 5η 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει η Ιεράμονη Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Σαμαριτάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά, οδός Μάχης Κρήτης, παραλιακή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 5 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση της υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπικόου.

Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της 4ης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την 5η 1 Οκτωβρίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ελιάς Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 4ης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καρτερού Μονής Αγκαράθου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Ανακοίνωση. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επετειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από την Βενετία 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους Θεοκήρυγες Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Εδεσιμολογιωτάτου Πατρός Ευαγγέλου Παχιγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μεθόδιο στην αίθουσα της ενορίας μας παραπλεύρος του Ιερού Ναού κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 5 για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θρηνού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6 μετά μεσημβρία.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
2: Το Πνευματικό και Νεανικό Κέντρο της Ενορίας Εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
3: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69-36-74-79-00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Κατά Λουκάν, κεφάλαιον πέμπτον. Εγένετο δέν των όχλων επικείσθε αυτού του ακούιν των λόγων του Θεού και αυτός είναι στός παρά τη λίμνην γενισταρέτ, και είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνην. Οι δε αλλοιείς αποβάντες από αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν το πλοίον, όιν του Σίμωνος, ηρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων, και καθίσασε δίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επάυσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, «Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν». Και αποκριθείς ο Σίμων, είπεν αυτό, «Επιστάτα, διόλις της νυχτός κοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν, επειδέ το ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυον». Και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολλοί, διερήγνητο δε το δίκτυον αυτών, και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντα συλλαβέστε αυτής. Και ήλθον και έπλυσαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ιδών δε Σίμων Πέτρος, προσέπεσεν της γόνας Ιησού λέγον, «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρα μαρτωλώσιμη, Κύριε. Θάμβος γαρ περιέσχεν αυτόν και πάντα στους συν αυτόν επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην Ιού Ζεβεδαίου ή ήσαν κοινωνή το Σίμωνη». Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς,

και θεραπεύεστε υπ' αυτού υπό των ασθενειών αυτών. Αυτός δε είναι υποχωρών εν της ερήμης και προσευχόμενος. Και εγένετο εν μοιά των ημερών και αυτός είναι διδάσκων. Και ήσαν καθήμενοι φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι ή ήσαν ελληλιθώτες εκ πάσης κόμης της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ. Και δύναμις Κυρίου είναι εις το ιάσθε αυτούς. Και οι δύο άνδρες φέροντες επικλίνης άνθρωπον ως είναι παραλελειμμένος και ζήτουν αυτόν εις εν εγκίν και θήν ενώπιον αυτού. Και μη ευρώντες πίασης εν έγκωσιν αυτόν δια των όχλων, αναβάντες επί το δώμα δια των κεράμων καθήκαν αυτόν συν το κλινιδίο εις το μέσον, έμπροσθεν του Ιησού. Και ειδών την πίστην αυτόν είπε αυτό, άνθρωπε, αθέοντες σε αμαρτίες σου. Και ήρξαν το διαλογίζεστε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λέγοντες, τι σε στην ούτως ως λαλή βλασφημίας, τι δύνατη αφιένε αμαρτίας ημι μόνος ο Θεός. Επιγνούς δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών αποκριθείς είπε προς αυτούς, τι διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών, τι εστιν ευκοπότερον υπήν, αφαιοντές οι αμαρτίες σου ή υπήν έγειρε και περιπάτη. Ή να δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίας, είπε το παραλελειμμένο, σύ λέγω έγειρε και άρα στο κλινίδιόν σου πορεύου εις τον οίκον σου. Και παραχρήμα αναστάς ενώπιον αυτών, άρα σε φω κατέκει το απήλθεν εις τον οίκον αυτού δοξάζων των Θεών. Και έκσταση έλαβεν άπαντας και εδόξαζον των Θεών και επλήστησαν φόβου λέγοντες ότι είδομεν παράδοξα σήμερον. Και μετά ταύτα εξήλθε και θεάσα το τελώνιον ονόματι Λεβίν, καθήμενον επί το τελώνιον και είπεν αυτό, ακολούθημη. Και κατά λοιπόν άπαντα αναστάση κολούθησεν αυτό. Και επίησε δοχήν μεγάλην Λεβί σ' αυτό εν τη οικία αυτού, και είναι όχλος τελωνών πολλής και άλλων ή ήσαν με ταυτόν κατακείμενοι, και εγόγγιζον οι γραμματείς αυτών και οι φαρισαίοι προς τους μαθητάς αυτού λέγοντες, διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστίεται και πίνεται. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, ουχρίαν έχουσιν οι υγιένοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες. Ουκ ελίγη θα καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Ιδέ είπων προς αυτόν, διατί οι μαθηταί Ιωάννου νηστεύους οι πυκνά και δεήσεις ποιούνται, ομοίως και οι των Φαρισαίων, οι δεσί εσθίους οι και πίνουσιν. Ο δε είπε προς αυτούς, μη δίναστε τους ιούς των νυμφώνος, ενώ ο νυμφίος με ταυτόν εστί ποιήσε νηστεύειν. Ελεύσονται δε ημέρε, και όταν απαρθεί απ' αυτόν ο νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν εν εκείνες τες ημέρες. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς, ότι ουδής επίβλημα ημματίου κενού επιβάλλει επί ημάτιων παλαιών. Ιδε μίγε, και το κενόν σχίσει και το παλαιό ου συμφωνεί το επίβλημα το από του κενού. Και ουδής βάλει ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς. Ιδε μίγε, ρίξει ο ίνος ο νέος τους ασκούς και αυτός εκχυθίσεται και οι ασκοί απολούνται. Αλλά ίνων νέων εις ασκούς κενούς βλητέων και αμφότηροι συντηρούνται. Και ουδής ποιών παλαιών ευθέως θέλει νέων, λέγει γάρ, ο παλαιός χριστότερος εστίν. Κεφάλαιο 5. Καθώς τα πλήδη συνοστίζονταν κάποτε γύρω του για να ακούσουν το λόγο του Θεού, και εκείνος στεκόταν στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είδε δυο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί από αυτά και έβλεναν τα δίχτυα. Εκείνος ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τελείωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμωνα, πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα. Ο Σίμων το αποκρίθηκε, διδάσκαλε, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ. Το έριξαν και έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που το δίχτυ τους άρχισε να σκίζεται. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δύο ψαροκάικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε, «Βγες από το καΐκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευτεί από δέος αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη

0: Ανέβηκε με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν συνεργάτες του Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στον Σίμωνα, «Μη φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς βρισκόταν κάποτε σε μια πόλη. Ένας άνθρωπος γεμάτος λέπρα, μόλις τον είδε, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και τον παρακαλούσε. «Κύριε, αν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Εκείνος άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και είπε, «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Αμέσως η λέπρα έφυγε από πάνω του. Ο Ιησούς τον διέταξε να μην πει τίποτα σε κανέναν. «Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες», του λέει. «Πήγαινε να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι έχει καθορίσει ο Μωυσής». Η φήμη του λοιπόν απλωνόταν όλο και περισσότερο και πλήθος ανθρώπων πήγαιναν κοντά του να τον ακούσουν και να τους θεραπεύσει από τις αρρώστιες τους. Εκείνος όμως αποσυρώταν σε ερημικά μέρη και προσευχόταν. Μια μέρα που ο Ιησούς δίδασκε, κοντά του κάθονταν φαρισαίοι και δάσκαλοι του νόμου, οι οποίοι είχαν έρθει από κάθε χωριό της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας, καθώς και από την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός του είχε δώσει τη δύναμη να θεραπεύει τους αρρώστους. Την ώρα εκείνη κάποιοι άντρες έφεραν πάνω σε ένα κρεβάτι έναν παράλυτο και προσπαθούσαν να τον βάλουν μέσα στο σπίτι και να τον αποθέσουν μπροστά του. Επειδή δεν βρήκαν κανέναν τρόπο να τον περάσουν μέσα εξαιτίας του πλήθους, ανέβηκαν στη στέγη και τον κατέβασαν ανάμεσα από τα κεραμίδια μαζί με το κρεβάτι στη μέση, μπροστά στον Ιησού. Εκείνος όταν είδε την πίστη τους, είπε, «Άνθρωπέ μου, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου». Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι άρχισαν να λένε από μέσα τους, «Μα ποιος είναι αυτός που με τα λόγια του προσβάλλει το Θεό? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες εκτός από το Θεό?» Ο Ιησούς κατάλαβε τις σκέψεις τους και τους αποκρίθηκε. «Τι σκέφτεστε μέσα σας? Τι είναι ευκολότερο να πω? Σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου ή να πω σήκω και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, λέει στον παράλυτο, σε σένα το λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε αμέσως μπροστά τους, πήρε το κρεβάτι στο οποίο ήταν κατάκητος και πήγε στο σπίτι του δοξάζοντας το Θεό. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι και δόξαζαν το Θεό. Γεμάτοι δέος έλεγαν, «Σήμερα είδαμε παράδοξα πράγματα». Ύστερα από αυτά βγήκε έξω και είδε έναν τελώνι που ονομαζόταν Λεβί να κάθεται στο τελωνίο και του είπε, «Ακολούθησέ με». Εκείνος τα εγκατέλειψε όλα, σηκώθηκε και τον ακολούθησε και του έκανε πλούσιο τραπέζι σπίτι του. Μαζί τους στο τραπέζι ήταν πολλοί κόσμος, τελώνες και άλλοι άνθρωποι. Οι φαρισαίοι και οι γραμματείς που ανήκαν στην παραταξή τους διαμαρτύρονταν στους μαθητές του και τους έλεγαν, «Γιατί τρώτε και πίνετε μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς τους απάντησε, «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό υγιής, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς». Τότε εκείνοι του είπαν, «Γιατί οι μαθητές του Ιωάννη νηστεύουν συχνά και κάνουν και προσευχές, το ίδιο και οι μαθητές των Φαρισαίων, ενώ οι δικοί σου τρώνε και πίνουν?» Ο Ιησούς τους απάντησε, «Μπορείτε να κάνετε τους φίλους του γαμπρού να νηστεύουν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν τις μέρες εκείνες». Τους είπε ακόμη και μια παραβολή. «Κανένας δεν σκίζει καινούριο ύφασμα για να βάλει μπάλωμα σε παλιό. Γιατί τότε και το καινούριο ύφασμα θα σκιστεί και το μπάλωμα από το καινούριο δεν θα ταιριάσει με το παλιό. Επίσης, κανένας δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά. Γιατί το καινούριο κρασί θα κάνει τα ασκιά να σκάσουν και έτσι και αυτό θα χυθεί και τα ασκιά θα καταστραφούν. Πρέπει λοιπόν το καινούριο κρασί να μπαίνει σε καινούρια ασκιά και έτσι θα διατηρούνται και τα δύο». Επίσης, κανένας που πίνει παλιό κρασί δεν θέλει αμέσως καινούριο, γιατί κρίνει ότι το παλιό είναι καλύτερο.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται με τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου. Είδωρα αλόμενων με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό. Γόνιμη γη διαβάζει κυρία Ειρήνη Περβολαράκη. Ο βολός αγάπης με την κυρία Αθηνά Σφακάκη. Η ιστορία στο μικρόφωνο διαβάζει κυρία Κλέρι Μητσοτάκη. Περί υγείας λόγος με τον κύριο Νικόλαο Τσικριτσάκη. Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη με τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Γεωργός, το όργωμα και η σπορά.

Η Γεωργία λεγόταν και Ρεσπεροσύνη και ο Γιώργος Ρεσπέρης. Αν είχε ζευγάρι, λεγόταν Ζευγάς. Αν δεν είχε, λεγόταν Σκάφτης. Ο Γιώργος είχε δουλειές όλο το χρόνο, που τις ξεχώριζε σε δουλειές του φθινοπόρου, του χειμώνα, της άνοιξης και του καλοκαιριού. Το φθινόπωρο έκανε το χωμάτισμα στο δώμα, δηλαδή κουβαλούσε λεπιδόχωμα, άργυλο και έστρωνε το δώμα για να μην βάλει νερό το χειμώνα. Έκανε γενική επισκευή του σπιτιού μέσα και έξω. Ξεκόπριζε, δηλαδή κουβαλούσε την κοπριά των ζώων, βερβελίδες, καβαλίνες, βουτσές, στα περιβόλια και στα μπέλια. Συγκέντρωνε ξύλα χοντρά για το τζάκι και φουρνόξυλα, ψηλά δηλαδή, για το ψήσιμο του ψωμιού. Τριγούσε τα μπέλια, πατούσε τα σταφύλια και οι γυναίκες έφτιαχναν τη μουσταλευριά, το πετιμέζι και τα κεφτέρια. Ξελάκιζε τα μπέλια ύστερα από τα πρωτοβρόχια. Έστενε το ρακοκάζανο και έβγαζε τη ρακή. Ετοίμαζε τα ζυγάλετρα. Μάζευε τα χαρούπια, τα οποία αποθήκευε για να τρέφει τα ζώα το χειμώνα. Προετοίμαζε τα χωράφια για τη σπορά, δηλαδή κλαδόκοβε, καθάριζε, παρακέντιζε, καθάριζε τις βάγκες και ξανάχτιζε τις χαλασμένες δεσές.

Η σπουδαιότερη όμως δουλειά του Γεωργού το φθινόπωρο, μόλις έβρεχε, ήταν η σπορά. Ο Ρεσπέρης βιαζόταν να αρχίσει τη σπορά, γιατί με την πρώιμη σπορά είχε πολλές ελπίδες επιτυχίας. Έλεγε μια παροιμία: «Το πρώιμο αρνί σκιάς μαλλί». Το σπόρο τον φύλαγε χώρια στην αποθήκη και έριχνε αρωματικά φυτά να μην ανοίξει. Εργαλεία που χρησιμοποιούσε είναι τα εξής: το αλέτρι με το ζυγό και όλα τα εξαρτήματα, η σκαλίδα, τσαπουνάτι, σκουλάτι, μπικοσκαλίδα, μαναράτι, το σκαπέτι, η τσάπα, το σκεπάρνι, ο κλαδεύτηρος, το τριτσέτο, το τσαπράζι, το σποροσάκουλο και το βουκέντρι. Πριν ξεκινήσει ο Γεωργός, έκανε μια καταμέτρηση σε όλα αυτά τα εργαλεία, γιατί όλα του ήταν χρήσιμα. Η γυναίκα του σηκωνόταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα και ζευγοτάιζε τα βόδια και το γάιδαρο που ήταν δεμένα στις ματζαδούρες, φάτνες, και περίμεναν. Τους έβαζε άχερα και ρόβι στα βόδια και τα γη στο γάιδαρο. Άναβε τη φωτιά και έστενε το τσικάλι στην παρασιά. Ετοίμαζε τη βούργια του ζευγά. Έβαζε ελιές, τυρομάλαμα, φρύσα, αλλιώς ρέγκα, κρεμμύδι. Γέμιζε το φλασκί κρασί και το λαΐνι νερό. Σε λίγο ξυπνούσε και ο ζευγάς και η υπόλοιπη οικογένεια, εκτός από τα παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο. Η νοικοκυρά έβαζε στο σποροσάκουλο τον σπόρο και ως σύμβολο καρποφορίας έχωνε κανένα δυο ρόγδια. Μετά από λίγο κάθονταν για πρωινό. Η άξια νοικοκυρά έχει σερβίρει κιόλας ζεστούς τους τηγανίτες με το πετιμέζι. Ο λαδόλιχνος με το αμυδρό φως του φώτιζε τα πρόσωπα της οικογένειας που απολάμβανε ήρεμα το πρωινό της, και μόνο ο πετινός χαλούσε την απόλυτη ησυχία με το λάλημά του, θέλοντας και αυτός να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να τους πει πως ξημερώνει και πρέπει να ξεκινήσουν για τη σπορά. Ο Γεωργός έδινε το σύνθημα, έκανε το σταυρό του και κατέβαιναν στο στάβλο. Φόρτωναν το γάιδαρο, τα ζυγάλετρα, τον σπόρο και τα άλλα εργαλεία, έπαιρναν τη βούρια, το γαλαφτίδι με το φαγητό και ξεκινούσαν. Ένας οδηγούσε τα πρόβατα, το ζευγάρι και τα κατσίκια. Περνούσαν από τη βρύση, τα πότιζαν, αντάλλασαν οι ρεσπέριδες μερικές κουβέντες και ανηφόριζαν στο βουνό.

ώρα που βγαίνει ο ήλιος, έφταναν στο χωράφι. Ξεφόρτωναν. Κρεμούσαν τη βούργια σε ένα δέντρο. Έδαιναν τα ζώα εδώ και εκεί. Φορούσαν τις μουστρούχες, δηλαδή τα φήμωτρα στις αγγελάδες. Έζευαν το ζευγάρι. Έκαναν το σταυρό τους. Δι' από Θεού άρχεστε. Και άνοιγε ο ζευγάς παραβολή. Η παραβολή ήταν η πρώτη αυλακιά, αλετιά, που άνοιγε ο ζευγάς για να σημαδέψει την έκταση που θα έσπερνε κάθε φορά. Στην πρώτη αυλακιά έχωναν ένα ρόγδι ως σύμβολο καρποφορίας. Μετά έπαιρνε το σποροσάκουλο, το κρεμούσε από το κορδόνι στον αριστερό του ώμο. Έπιανε τον σπόρο με το δεξί και τον έριχνε πεταχτά με τέχνη, ώστε να σκορπίζεται κανονικά και ομοιόμορφα στη γη. Μόνο τα κουκιά δεν σπέρνονταν, αλλά τα έριχνε η κουκίστρα κουκιστά, καθώς ακολουθούσε το ζευγάρι ένα-ένα και σε κανονικά διαστήματα μέσα στην αυλακιά. Οι υπόλοιποι σπόροι που έσπερναν ήταν το κριθάρι, το σιτάρι, το μυγάδι, σιτάρι και κριθάρι ανάμεικτα, τα μπιζέλια, οι παπούλες, η φάβα, η φακή, το ρόβι, η ταγή και τα λουμπίνια για τη Σαρακοστή. Στα όρη έσπερναν ένα είδος κριθαριού που το λέγανε μαρτάκι. Αυτό αναπτυσσόταν πολύ γρήγορα και σε μικρό χρονικό διάστημα, γι' αυτό το έσπερναν κατά τον Μάρτιο μαρτάκι, επειδή μέχρι τότε ήταν εκεί χιόνια. Με αυτό οι γυναίκες έφτιαχναν ωραία κριθοκούλουρα.

Μετά τη σπορά άρχιζε ο ζευγάς να ζευγαρίζει, οδηγώντας το ζευγάρι εμπρός και μετά γυρίζοντάς το προς τα πίσω, βουστροφιδών. Από πίσω ακολουθούσε ο σκάφτης ή η σκάφτισσα που σκέπαζε την αλετριά και σπούσε τους βόλους με τη σκαλίδα και έσκαφτε τις ξέρες, αυτό που δεν έπιανε τα λέτρη, και σκέπαζε τους σπόρους να μην τους φάνε τα πουλιά και τα μυρμήγκια. Για να προχωρούν πιο γρήγορα τα βόδια, ο ζευγάς είχε ένα ραβδί από πουρνάρι, μήκους 3 μέτρων περίπου, που ήταν μυτερό από τη μια μεριά ή είχε ένα καρφί για να τα κεντρίζει στους γλουτούς και να προχωρούν. Στο πίσω μέρος είχε τον γκάτσουνα, ένα σιδερένιο κατσούνι σε σχήμα ύψιλον, με το οποίο ο ζευγάς ξεμπούκωνε τα λέτρη όταν έπιαναν εκεί χόρτα, ξύλα ή χώματα και το έκαναν βαρύ. Ο καλός ζευγάς σπάνια κέντριζε τα βόδια με το βουκέντρι. Αντίθετα τα καλόπιανε, φωνάζοντάς τους «Έλα μικιό μου, ίσα λίγο, άνω, νιώ». Αν ήθελε να κατέβει το ινί πιο βαθιά στο χώμα, πατούσε με δύναμη την έχερη. Έτσι βγήκε και η μαντινάδα που λέει «Όσο πατείς την έχερη τα λέτρη χαμηλώνει και όσο φιλείς την κοπελιά τόσο κοντά σημώνει». Για να γυρίσει πίσω το ζευγάρι τους φώναζε «Έσω». Κάπου κάπου ακολουθούσε καμιά σουσουράδα τσιμπώντας κανένα σποράκι. Την έβλεπαν βέβαια καμιά φορά να μπερδεύεται και στα πόδια τους, αλλά ποτέ δεν την έδιωχναν, γιατί πίστευαν πως αν την έδιωχναν ο Θεός δεν θα ευλογούσε τη σπορά. Μέχρι τις 21 Νοεμβρίου που γιορτάζει η Εκκλησία μας τα εισόδια της Θεοτόκου, έπρεπε να έχουν σπαρθεί τα μισά χωράφια. Γι' αυτό γιόρταζαν την Παναγία τη Μεσοσπορίτισσα. Αυτή η γιορτή ήταν μεγάλη σκόλη. Έφτιαχναν ψαροκόλυβα και τα πήγαιναν στην εκκλησία για ευλογία. Μάλιστα έλεγαν ότι αυτός που σπέρνει τις 29 του Νοέμβρη θα βγάλει το μισό καρπό από κοινούνα που πετά στο οργωμένο χωράφι, γιατί η μέρα του τινά είναι σκόλη και δεν κάνει να σπέρνουμε. Το όργωμα ήταν από τις δυσκολότερες δουλειές του Γεωργού. Δουλειά που δεν σήκωνε τραγούδι. Δουλειά σκληρή από το πρωί μέχρι το βράδυ, με μια μικρή διακοπή το μεσημέρι για ένα φτωχικό, πολύ λιτό γεύμα. Το βράδυ άφηναν τα ζυγάλετρα στο χωράφι, σε κάποιο γύρο, και φρόντιζαν να τα σκεπάζουν να μην φαίνονται για να τα γλιτώσουν από τους γρουσούζιδες. Για την περίπτωση αυτή υπάρχει ένα πατριαρχικό γράμμα το οποίο προβλέπει αυστηρά επιτήμια σε όσους αφαιρούσαν γεωργικά εργαλεία από τις περιουσίες της Ιεράς Μονής Βοσάκου. Αυτό το γράμμα υπάρχει σήμερα στο Μουσείο της Ιεράς Μονής Αρσανίου. Η επιστροφή στο χωριό ήταν πιο ευχάριστη. Συναντούσαν κι άλλους ρεσπέριδες και συζητούσαν διάφορα που αφορούσαν στη σπορά και στο όργωμα. Το βράδυ δειπνούσαν κοντά στο τζάκι. Έπεφταν στο κρεβάτι νωρίς για να είναι ξεκούραστοι και να συνεχίσουν την άλλη μέρα. Η κουραστική αυτή δουλειά κρατούσε 3 έως 4 μήνες, ανάλογα με τον καιρό. Αν ο Γεωργός ήταν κάπως πλούσιος, είχε δηλαδή αρκετά χωράφια και δικό του ζευγάρι, καμιά φορά έσπαιρνε και ξένα χωράφια. Έδινε ως ενίκιο τόσο καρπό όσος χρειαζόταν για να το σπείρει. Αυτό το έλεγαν χωραφοσκέπαση. Αν πάλι είχε λίγα χωράφια και ένα βόδι, έβρισκε κάποιον άλλο που είχε και αυτός ίδια χωράφια και άλλο ένα βόδι, έκαναν συζεψά, εταιρεία δηλαδή θα λέγαμε, και σόδιαζε ο καθένας τα δικά του. Η συζεψά κρατούσε πολλά χρόνια.

Ο Γεωργός κατασκεύαζε μόνος του τα ζυγάλετρα. Έβρισκε τα κατάλληλα ξύλα από πρίνο ή πλάτανο, τα πελεκούσε και τα συναρμολογούσε. Εδώ ο Γεωργός έδειχνε τη δεξιοτεχνία του. Σημειώνουμε πως τόσο το αλέτρι όσο και ο ζυγός δεν διέφεραν από το ισιώδιο όπως φαίνεται στα αρχαία αγγεία. Το αλέτρι αποτελείται από πολλά εξαρτήματα. Το ποδάρι είναι η βάση του. Στο εμπρός μυτερό μέρος του στερεώνεται το ινί. Το ινί είναι το μόνο μεταλλικό μέρος του αλετριού με ατσαλωμένη μύτη για να σκίζει τη γη χωρίς να φθείρεται. Η σπάθα είναι ένα σπαθωτό ξύλο που καρφώνεται σε μια τρύπα του ποδαριού για να στερεώνει το σταβάρι. Ένα μακρύ, τοξωτό προς τα πίσω ξύλο που στερεώνεται σε μια τετράγωνη φωλιά πάνω στο ποδάρι. Το στερεώμα γίνεται με δύο σφήνες. Οι σφήνες σφίγγουν ή χαλαρώνουν με το σκεπάρνι ανάλογα με το βάθος που θέλει να δώσει στην αυλακιά. Η έχερη είναι το τιμόνι του αλετριού που στερεώνεται στο πίσω μέρος του ποδαριού. Το χεραγόνι αυτό κρατά σφιχτά ο Γεωργός και όταν το πιέζει προς τα κάτω κάνει βαθιά αυλακιά. Τα παρούθια, δεξιό και αριστερό, στερεώνονται στα πλάγια του ποδαριού και χρησιμεύουν για να ρίχνουν προς τα πλάγια το χώμα και να σκεπάζεται ο καρπός. Τα παρούθια στερεώνονται στο ποδάρι με την περώνα και το παρουτοκάρφι. Το κατακλείδι είναι ένα σιδερένιο χοντρό καρφί στο εμπρός κάτω μέρος το σταβαριού, το οποίο συνδέει το αλέτρι με το ζυγό. Ο ζυγός είναι ένα μακρύ πελεκημένο ξύλο από πλατάνη. Στα δύο άκρα έχει δύο εξογκώματα, τις μαξέλες, για να μην πληγώνει τους ώμους των βοδιών και δύο τρύπες για να στερεώνονται οι ζεύλες. Οι ζεύλες είναι βέργες χοντρές, γυρισμένες στη φωτιά σε σχήμα ύψιλον για να αγκαλιάζουν το λαιμό των βοδιών. Στον ζυγό στερεώνονται με το απανοζεύλι, μια σιδερένια περώνη που περνά από το ένα άκρο της ζεύλας στο άλλο και δένεται με ένα βατσάι, σπάγκο. Ο ζυγός έχει στο μέσο μια εγκοπή που μπαίνουν τα λούρα. Τα λούρα είναι μια αλυσίδα με τρεις μεγάλους λουριδωτούς κρίκους. Στον ένα μπαίνει το κατακλείδι του τσαβαριού, ο άλλος σαν γάντζος πιάνει τον ζυγό. Τα λούρα μαζί με το ινί ονομάζονται νιόλουρα. Απαραίτητος είναι και ο ζεύτης, ένα μακρύ σκηνή που στα δύο άκρα δένονται τα κέρατα των βοδιών και το μέσον κρέμεται στο χεραγόνι της έχερης. Με αυτό οδηγούσε ο ζευγάς τα ζώα. Το ξύλινο αλέτρι πάθαινε πολλές ζημιές, γι' αυτό αργότερα αντικαταστάθηκε με το σιδερένιο που το έφτιαχνε ο Χαρκιάς, το αγόραζε έτοιμο ο Γεωργός και ήταν μεγαλύτερης αντοχής. Αντικαταστάθηκαν και τα βόδια από το μουλάρι και ο ζυγός από τον κάσο που φόραγαν στο λαιμό του μουλαριού. Σήμερα οι φρέζες, τα τραχτέρ, οι σκαυτικές και οι σπαρτικές μηχανές έχουν αλλάξει τα πάντα. Το όργωμα γίνεται γρηγορότερα, βαθύτερα, καλύτερα, αλλά κυρίως με λιγότερο κόπο και μόχθο.

Ας καταθέσουμε όμως και μερικά λαογραφικά για τη σπορά και το όργωμα. Τα ζυγάλετρα ήταν ευλογημένα σύνεργα, γιατί με αυτά έβγαινε το ψωμί. Γι' αυτό δεν τα έκαιγαν όταν αχρηστεύονταν, αλλά τα άφηναν κάπου παράμερα να σαπίσουν. Μάλιστα έλεγαν πως όποιος έκαιγε τα ζυγάλετρα δεν έβγαινε η ψυχή του. Λένε και την εξής ιστορία. Κάποτε ένας ψυχομαχούσε 30 μέρες και δεν έβγαινε η ψυχή του. Το έμαθε μια πρακτική μαμή και είπε στους δικούς του: «Θαρώ πως έχει κάψει τα ζυγάλετρά του. Μόνο φέρετε ένα αλέτρι ή ένα ζυγό να του τα βάλουμε απάνω του να ξεκουραστεί ο κακομοίρης». Πήγαν λοιπόν και έφερα ένα ζυγό και μόλις τον ακούμπησαν πάνω του ξεψύχησε. Πριν από τη σπορά κατέβαζαν από την εικονοστάση το σταυρό που είχαν κάνει με στάχια. Όταν θέριζαν τον μαδούσαν και ανακάτευαν τους σπόρους με το σπόρο που είχαν κρατήσει για να σπείρουν. Στο πρωτοσπόρι έριχναν καρύδια και ρόγδια για να βγατήσει. Πρόσεχαν τον άνθρωπο που τους έκανε ποδαρικό εκείνη την ημέρα να είναι καλοπόδαρος. Την πρώτη μέρα της σποράς ο Ρεσπέρης έλεγε: «25 Δεκεμβρίου Χριστός γεννάται και είναι η ώρα και τούτη μια λογάτε». Μια ευχή για το πρωτοσπόρι είναι: «Όπως τρέχει το νερό έτσι ανατρέχει και το βιό». Η μέρα τρίτη ποτέ δεν αρχινούσαν τη σπορά. Τρίτη μην αρχινά σπορά, γιατί κακαποδίδει. Τα Σπαρτά ήθελαν τον Απρίλιο και Μάιο νερό, γι' αυτό έλεγαν: «Αν κάμει ο Μάρτης δυο νερά και Απρίλης άλλο ένα, χαράστονε το Γεωργό που έχει πολλά σπαρμένα. Ως λαχταρούνε το νερό του Μάη τα σπαρμένα, έτσι αλαχτάρισα κι εγώ να ζήσω με τα σένα». Για τον κλεμμένο σπόρο έλεγαν: «Κλεψιμιός πυρί στο σπόρο αν φυτρώσει, δεν σταχιάζει και αν σταχιάσει δεν ψωμώνει». Ξεκινούσαν τη σπορά πάντα στη λίγωση, γιατί στη γέμωση του φεγγαριού άλλο δεντρί δεν πιάνει, μόνο της αγάπης το δεντρί που πάντα ρίζες κάνει. Μέρα Σάββατο δεν άρχιζαν τη σπορά. Το πρωτοσπόρι το πήγαινε στο χωράφι ένα μικρό παιδί από βραδύς και απέφευγε να το συναντήσει η γυναίκα που βίζαινε. Όταν το ζευγάρι ήταν δυνατό, για να μην το θιαρμίσουν, δηλαδή ματιάσουν, το μουτζούρωναν με ένα μαυρισμένο τσικάλι. Όταν θιάρμιζαν ένα ζευτικό έλεγαν την εξής γηθιά: «Εδε πράμα θαυμαστό να θιαρμίζεται το ζώο, να του λαντουρούνε νερό, να του κόβεται ο θιαρμός. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, δέξου γης το βάρος του και δώσ' του την υγειά του». Την έλεγαν τρεις φορές, του έχυναν και λίγο νερό και περνούσε ο θιαρμός. Το 40ήμερο των Χριστουγέννων δεν έσπερναν κουκιά, γιατί δεν φύτρωναν πριν περάσουν 40 μέρες. Όταν έσπερναν όσπρια, έριχναν στο χωράφι πρώτα το σακί με το σπόρο και μετά όλα τα άλλα εργαλεία για να μην βγούνε κακόψητα.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα κοντά μας η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και στο προήμιο του Ευαγγελίου του, που κάνει αναφορά στον Λόγο του Θεού, ένα θεολογικότατο κείμενο, ίσως μοναδικό μέσα στην Καινή Διαθήκη, το οποίο μας απασχολεί σε αυτή την πρώτη σειρά των εκπομπών μας που αναφέρονται στον κόσμο της Καινής Διαθήκης και σε μηνύματα που έχουν σχέση και με την θεολογική πραγματικότητα τόσο της Εκκλησίας όσο και της εποχής μας, αν είναι δόκιμη η διάκριση ανάμεσα στην θεολογία της Εκκλησίας και της πραγματικότητας της εποχής, αγαπητοί ακροατές. Βεβαίως, ίσως είναι κάτι που φαίνεται αυτονόητο και φαντάζει αυτονόητο στα αυτιά όλων μας. Άλλο είναι η Εκκλησία, άλλο είναι ο κόσμος και η εποχή μας. Πολλές φορές μάλιστα η Εκκλησία θεωρείται ότι είναι εκτός της εποχής και της πραγματικότητάς μας. Όμως, ο θεολογικός λόγος της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, όπως πιστεύουμε ότι ήδη έχει φανεί μέσα από αυτήν την πρώτη σειρά εκπομπών, είναι ένας λόγος που έχει επικαιρότητα, είναι ένας λόγος που αγγίζει τον άνθρωπο κάθε εποχής, είναι ένας λόγος που δεν είναι εσχατολογικός μόνο, δεν αναφέρεται δηλαδή στην άλλη ζωή, αλλά είναι ιστορικός λόγος, δηλαδή λόγος που μεταμορφώνει την ανθρώπινη ιστορία και όχι μόνο το παρελθόν του ανθρώπου, αλλά και το παρόν και βεβαίως το μέλλον. Είναι η προσδοκία των εσχάτων εν το παρόντι αιώνι. Δηλαδή, περιμένουμε το μέλλον, την δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας, την Βασιλεία του Θεού, προγευόμενη, ζώντας τη φανέρωσή της, σε αυτήν εδώ τη ζωή, στο χρόνο που μιλάμε, στο χρόνο που ζούμε, στο χρόνο που ζήσαμε και στο χρόνο που θα ζήσουμε. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην θεολογία και την καθημερινότητα την ανθρώπινη, αγαπητοί ακροατές, αλλά η θεολογία μεταμορφώνει και αγιάζει την καθημερινότητα, γιατί η θεολογία είναι ο λόγος περί του λόγου, ο λόγος περί του Θεού και η βίωση του λόγου του Θεού, που δεν είναι, να το πούμε έτσι, κάτι θεωρητικό, αλλά είναι κάτι που μεταμορφώνει την ανθρώπινη ύπαρξη. Και αν γνωρίζαμε πραγματικά ποια είναι η πίστη μας, δεν θα μέναμε σε ηθικολογίες ή στην οτροπία ότι πρέπει να αλλάξουμε εξωτερικά ως άνθρωποι, αλλά θα κάναμε ένα άλμα πνευματικό, ως είδωρ αλλόμενων. Θα βιώναμε δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, την αναζήτηση και την νοσταλγία για τον Λόγο του Θεού, για τη σχέση μας με τον Κύριό μας, που είναι μια σχέση καρδιακή, όχι στα λόγια, αλλά σε ολόκληρη την ύπαρξή μας, γιατί ο Κύριος μας είναι η αρχή, η μέση και το τέλος κάθε ανθρώπου, κάθε υπάρξεως σε αυτήν εδώ τη ζωή. Συνεχίζουμε λοιπόν στην σημερινή μας εκπομπή την αναφορά μας στο προήμιο του Ευαγγελιστή Ιωάννη, στο Ευαγγελιό του, και συγκεκριμένα, αφού μιλήσαμε για το δικαίωμα της υιοθεσίας, την εξουσία της υιοθεσίας στην προηγούμενη εκπομπή, θα συνεχίσουμε σήμερα με τον στίχο 13 για να ολοκληρώσουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι αρκετά σπουδαίο και κυρίως δηλώνει ότι είναι πραγματικά η πίστη μας, πριν περάσουμε στην σάρκωση του λόγου. «Ή ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλ εκ Θεού εγεννήθησαν». Όσοι δηλαδή είναι παιδιά του Θεού, γεννήθηκαν από το Θεό και όχι από γυναίκα σέμα, ούτε από επιθυμία ανθρώπινη ή επιθυμία άνδρα. Παράξενα τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές. Παράξενα από την άποψη ότι τα παιδιά του Θεού, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γεννήθηκαν από τον ίδιο το Θεό και όχι από το αίμα της γυναίκας, ούτε από την ανθρώπινη επιθυμία, ούτε από την επιθυμία, το θέλημα,
του άνδρα. Τι θέλει να πει? Θέλει να δείξει ότι ο άνθρωπος που γίνεται παιδί του Θεού δεν γεννιέται με φυσικό τρόπο, ότι υπερβαίνει τη φύση όπως ο Χριστός? Όχι, αγαπητοί ακροατές, άλλο εννοεί εδώ ο Ευαγγελιστής. Ας δούμε καταρχάς τι σημαίνει εκθελήματος σαρκός, εκθελήματος ανδρός και εξαιμάτων ότι γεννιέται ο άνθρωπος. Εννοεί εδώ τον φυσικό τρόπο της γεννήσεως του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, είναι καρπός, δημιούργημα του άνδρα και της γυναίκας, της φύσεως δηλαδή. Γεννιέται από το αίμα της γυναίκας και αυτό είναι μια εικόνα φυσική από την γέννηση ενός ανθρώπου. Μάλιστα ο άνθρωπος κυοφορείται επί 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της γυναικός και ουσιαστικά παίρνει το αίμα, ζει από το αίμα, τρέφεται από το αίμα με τον ομφάλιο λόρο, το αίμα της γυναίκας. Δηλαδή ζει, μεγαλώνει, αναπτύσσεται στην κοιλιά της μητέρας του από το αίμα της γυναίκας. Δεν είναι όμως μόνο γέννημα του αίματος της γυναίκας ο άνθρωπος. Είναι και γέννημα του θελήματος του ανδρός, δηλαδή της επιθυμίας του άνδρα. Ο άνδρας και η γυναίκα συνεργάζονται για να γεννηθεί ο νέος άνθρωπος. Δηλαδή ο άνθρωπος διαιωνίζει το είδος του με γνώμονα το θέλημα ή αλλιώς την επιθυμία. Και αυτή η επιθυμία, αυτό το θέλημα, αγαπητοί ακροατές, είναι μια φυσική κατάσταση στον άνθρωπο. Αυτό που και οι πατέρες της Εκκλησίας μας αναφέρουν, βεβαίως χαρακτηρίζοντας αυτήν την επιθυμία μεταπτωτική κατάσταση. Αλλά δεν είναι του παρόντος να συζητήσουμε για την πτώση την ανθρώπινη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ο άνθρωπος έχει μέσα στην φύση του από τον Θεό, όπως λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι διέσπηρε και ενέσπηρε την ειδονή στον άνθρωπο ο Θεός, και για να διονυστεί το είδος, αλλά και για να είναι ο ένας κοντά στον άλλον. Και επομένως κάθε δημιουργική πράξη του ανθρώπου που συνεπάγεται την γέννηση μιας νέας υπάρξεως, ενός νέου ανθρώπου, τον ερχομένο νέου ανθρώπου στον κόσμο, είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης επιθυμίας, του ανθρωπίνου θελήματος. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί ακροατές? Ίσως φαντάζει λίγο δύσκολο στο να το κατανοήσουμε, ότι κανένας άνθρωπος, κανένα κτίσμα δηλαδή, γιατί δεν είμαστε θεοί, αλλά είμαστε υπάρξεις δημιουργημένες από τον Θεό, δεν μπορεί να γεννηθεί άνευ του φυσικού νόμου που περιλαμβάνει το αίμα της γυναίκας και την επιθυμία, το θέλημα του ανδρός. Αυτή είναι η φύση η ανθρώπινη και αυτός είναι ο τρόπος που γεννιέται φυσικά ο άνθρωπος. Συνεργάζονται αυτοί οι δύο παράγοντες. Να επιμείνουμε λιγάκι σε αυτή την έννοια του θελήματος του ανδρός ή του θελήματος του ανθρώπου, αν θέλετε, γενικά. Το ανθρώπινο θέλημα, αγαπητοί ακροατές, είναι, όπως λένε οι πατέρες, φυσικό αλλά και ταυτόχρονα προαιρετικό. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει ένα φυσικό ένστικτο μέσα στον άνθρωπο, το οποίο εκφράζεται ως θέλημα. Αυτό το φυσικό ένστικτο είναι που οδηγεί τον άνθρωπο στην λήψη της τροφής, στον ύπνο, στα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη, όπως τα ονομάζουμε, τα οποία τα είχε και ο ίδιος ο Κύριός μας. Δηλαδή, να πεινά, να διψά, να κουράζεται, να αισθάνεται τον πόνο, να υποφέρει δηλαδή, να χαμογελά, αλλά και να νιώθει την θλίψη και ούτω καθεξής. Αυτό το θέλημα, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι αμαρτωλό. Δηλαδή, σε αυτό το θέλημα δεν υπάρχει αμαρτία από την άποψη ότι είναι η εικόνα του Θεού. Υπάρχει αυτό, με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Θα πεινάσει, θα διψάσει, θα κλάψει, θα κουραστεί, θα έχει ανάγκη από τον ύπνο, θα έχει ανάγκη από την κοινωνία. Αυτό από μόνο του δεν είναι αμαρτωλό ούτε κακό.
Και βεβαίως, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και μέσα σε αυτό το θέλημα είναι και το ένστικτο, το αναπαραγωγικό, δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να διαιωνίσει το είδος του. Δηλαδή, είναι φυσικό το ένστικτο αυτό της κοινωνίας και της δημιουργίας, το οποίο από μόνο του δεν έχει τίποτα το κακό. Ίσα ίσα έχει την ευλογία του Θεού. Έχει την ευλογία του Θεού από την άποψη ότι είναι αναγκαστικό αυτό το ένστικτο για τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν μπορεί να διαιωνιστεί ο άνθρωπος, να έχει κοινωνία ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπό του, χωρίς να χρησιμοποιήσει αυτό το ένστικτο, τουλάχιστον πριν τον ερχομό του Κυρίου μας. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέλημα, το γνωμικό ή της προαιρέσεως, όπως το ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές. Τι σημαίνει γνωμικό θέλημα? Σημαίνει η επιλογή η ανθρώπινη, η οποία υπάρχει και λειτουργεί με βάση την συνείδηση του ανθρώπου, αλλά και την σχέση του με τον Θεό. Αυτό το γνωμικό θέλημα ή η προαίρεση, η ανθρώπινη, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι αναγκαστική επιβολή κάποιου νόμου στον άνθρωπο, αλλά προϊόν της συνειδήσεως, του χαρακτήρα, της καλλιεργίας, της πίστης, της σχέσης της οντολογικής, όπως πάλι λένε οι πατέρες, του ανθρώπου με το Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εδώ το γνωμικό θέλημα επιβάλλεται και στο φυσικό τις περισσότερες φορές. Και εδώ είναι που το γνωμικό θέλημα κυριαρχείται και, να το πούμε έτσι, ρέπει προς την αμαρτία. Θα το πούμε πιο πρακτικά. Γνωμικό θέλημα είναι η γαστριμαργία. Φυσικό θέλημα είναι η πείνα και η δίψα. Φυσικό θέλημα είναι η κοινωνία του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Γνωμικό θέλημα είναι η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον συνάνθρωπο. Για να το εξηγήσουμε και λίγο πιο πρακτικά, αγαπητοί ακροατές. Δεν είναι κακό να πεινάς και να διψάς. Είναι μέσα στην φύση του ανθρώπου αυτό. Έρχεται όμως η γνώμη, η προαίρεση, που μπορεί να καταστήσει την πείνα και τη δίψα από ένα στοιχείο της ζωής, να το καταστήσει ζωή για τον άνθρωπο. Δηλαδή, αυτό που ο λαός μας λέει πρακτικά, δεν τρώμε για να ζούμε, αλλά ζούμε για να τρώμε. Το ζούμε για να τρώμε είναι καρπός και συνέπεια, αγαπητοί ακροατές, του γνωμικού θελήματος του ανθρώπου, της λεμαργίας και της γαστριμαργίας του, που ο άνθρωπος τι γίνεται? Από το να είναι ένας απλός καταναλωτής τροφής για να ζήσει, ζει μονάχα για να καταναλώνει η τροφή. Αντί να πίνει νερό ή οτιδήποτε άλλο έχει στη διάθεσή του να πιει, γίνεται μέθυσος, δηλαδή χρησιμοποιεί το δώρο του Θεού, την ανάγκη τη φυσική, και την κάνει στάση ζωής μέσα από το γνωμικό του θέλημα. Να πούμε και κάτι άλλο. Αντί να χρησιμοποιήσει το φυσικό ένστικτο της διαιωνίσεως του είδους, που συνεπάγεται όμως και την κοινωνία με τον συνάνθρωπο, εν εκ εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν και ούς ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτων, εγκαταλείπει δηλαδή ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα του και βρίσκει κοινή ζωή με την γυναίκα του, με μία γυναίκα, ο άνθρωπος τι κάνει? Θεωρεί ότι είναι δικαίωμά του, να το γνωμικό θέλημα, να έχει πολλές γυναίκες. Και το αντίστροφο, η γυναίκα να έχει πολλούς άνδρες, θεωρείται φυσικό πλέον δικαίωμα, το γνωμικό θέλημα του ανθρώπου. Και θα θυμόσαστε την ιστορία του Κυρίου με την Σαμαρίτιδα, που λέει, τη ρωτάει ο Χριστός και της λέει, φέρε τον άνδρα σου εδώ, και απαντά ότι δεν έχω άνδρα. Και της απάντα ο Κύριος με τη σειρά του, βεβαίως δεν έχεις, διότι πέντε είχες και αυτόν που έχεις τώρα δεν είναι δικό σου. Δηλαδή
Να το γνωμικό θέλημα ποιο είναι. Αυτό το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο στην αμαρτωλότητα και κάνει την αμαρτία στάση ζωής.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Είπαμε προηγουμένως για αυτή τη διάκριση ανάμεσα στο φυσικό και στο γνωμικό θέλημα, το θέλημα.

πολιτικό αγώνα να υποτάξει το γνωμικό θέλημα στο θέλημα του Θεού και ταυτόχρονα να μεταμορφώσει την φύση, την ανθρώπινη, να την αγιάσει, αλλά και να της δώσει πλέον άλλη διάσταση. Και έτσι βλέπουμε ότι μέσα στην ασκητική ζωή ακόμη και το φυσικό θέλημα του ανθρώπου ουσιαστικά υποτάσσεται στη σχέση με τον Θεό. Ο ασκητής νηστεύει και μάλιστα υπερβολικά. Η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, για παράδειγμα, πέρασε με 3 ψωμιά 7 χρόνια. Το ίδιο και ο Μέγας Αντώνιος. Είναι γεμάτα τα βιβλία του γεροντικού από τέτοιου είδους αναφορές. Βλέπουμε ότι η αίσθηση της κοινωνίας, ότι ο άνθρωπος χρειάζεται τον συνάνθρωπο για να προχωρήσει στη ζωή του, υπερβαίνεται στην ασκητική ζωή της Εκκλησίας. Ο βίος της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας δεν πρέπει να λείπει ούτε από το σπίτι, ούτε από την καρδιά κανενός από μας, γιατί ακριβώς μας δηλώνει το βαθύτερο νόημα της πνευματικής μας πορείας και της σχέσης μας με τον Θεό. Έτσι ο ασκητής, αγαπητοί ακροατές, ζει στην έρημο, χωρίς κοινωνία με ανθρώπους, αλλά ζώντας την κοινωνία με τον Θεό, υποτάσσοντας ακόμα και την φυσική προαίρεση του ανθρώπου στη σχέση με τον Θεό. Αλλά και εμείς, για να μην μιλούμε μονάχα για τους ασκητές και τους ερημίτες, πλάθοντας ιδανικά πρότυπα στη ζωή μας, τι κάνουμε, αγαπητοί ακροατές? Νηστεύουμε. Δηλαδή, περιορίζουμε τις φυσικές μας ανάγκες και το φυσικό μας θέλημα με βάση τη σχέση μας με τον Θεό. Και δεν είναι θέμα σωματικής ασκήσεως μονάχα, είναι θέμα κυρίως πνευματικής ασκήσεως. Νηστεύω γιατί αγαπώ τον Θεό και γιατί αυτή είναι η εντολή του Θεού. Άρα το γνωμικό μου θέλημα, το οποίο αγιάζεται από τη σχέση με τον Θεό, επιβάλλεται στο φυσικό μου θέλημα, που είναι το να τρώω ελεύθερα από οτιδήποτε βρω. Παράλληλα εγκρατευόμαστε, δηλαδή απέχουμε από την σάρκα και τις επιθυμίες της. Γιατί? Ακριβώς διότι έχουμε την κοινωνία με τον Θεό. Σχολάζουμε εν τη προσευχή, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ούτω καθεξής. Είναι πολλές οι αρετές και η άσκηση μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας που καλείται ο κάθε πιστός, αγαπητοί ακροατές, να βιώσει, να αγωνιστεί, να ζήσει, ο καθένας μας. Και να υποτάξει ταυτόχρονα αυτό το γνωμικό του θέλημα στη σχέση με τον Θεό και ταυτόχρονα και το φυσικό θέλημα να μεταμορφωθεί μέσα από αυτήν τη σχέση με τον Θεό, μέσα από την άσκηση τελικά που δίνει ζωή. Να επανέλθουμε όμως στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Δεν γεννιούνται οι άνθρωποι που γίνονται παιδιά του Θεού, οι χριστιανοί δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, ούτε εξ αιμάτων, ούτε εκ θελήματος ανδρός, αλλά ούτε και εκ θελήματος σαρκός. Εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο αξίζει για λίγο να σταθούμε. Τι σημαίνει εκ θελήματος σαρκός? Δηλαδή εδώ πέρα δεν μιλούμε απλώς για ένα φυσικό θέλημα, αγαπητοί ακροατές, το ένστικτο, τον τρόπο της διόνυσης του ανθρώπου, τον τρόπο της γέννησης ενός καινούριου ανθρώπου, αλλά και για το θέλημα ολόκληρο, το σαρκικό τώρα πλέον. Δηλαδή την υποταγή του γνωμικού θελήματος για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως στην αμαρτία και την κατάσταση του ανθρώπου να γίνεται σάρκα. Δια το είναι αυτού σάρκας, όπως λέει ο λόγος του Θεού αλλού, ότι πολλές φορές γινόμαστε σάρκες, δηλαδή το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η κοσμική μας ύπαρξη, το κοσμικό μας θέλημα, το εγωκεντρικό μας θέλημα. Και καθώς γινόμαστε σάρκες, αποκτούμε και κυβερνιόμαστε από το θέλημα της σαρκός, το εγωιστικό θέλημα, την επιθυμία αυτού του θελήματος που γίνεται τρόπος ζωής. Αυτό είναι που ονομάζουμε και εκοσμίκευση τελικά, αγαπητοί ακροατές. Εκοσμίκευση, ένας όρος ιδιαίτερα σύγχρονος και προβληματισμός που γεννά αυτός ο όρος για την Εκκλησία. Να μην εκοσμικευθούμε, λέμε. Τι σημαίνει αυτό? Να μην κυβερνιόμαστε από το θέλημα της σαρκός, δηλαδή να μην έχει νόημα η ζωή μας μονάχα με την ικανοποίηση των φυσικών γνωμικών, που τελικά γίνονται σαρκικές επιθυμίες, και

0: κάνουμε ό,τι μας λέει ο εαυτός μας, το θέλημά μας και όχι το θέλημα του Θεού. «Εκ Θεού εγεννήθησαν», μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος γεννιέται από τον Θεό τώρα πλέον, υποτάσσει, αγωνίζεται να υποτάξει και το φυσικό του θέλημα και το γνωμικό του θέλημα και κατά συνέπεια όλο το σαρκικό του θέλημα στο θέλημα του Θεού. Είναι το αληθινό παιδί του Θεού. Κατά το βάπτισμα, αγαπητοί ακροατές, όλοι οι χριστιανοί αποκτούμε αυτήν την εξουσία του να γίνουμε παιδιά του Θεού, δηλαδή να έχουμε το δικαίωμα να αγωνιστούμε και να υποτάξουμε και το φυσικό και το γνωμικό μας θέλημα και κατά επέκταση και το σαρκικό μας αυτό συνολικό θέλημα στο θέλημα του Θεού και να ζούμε εν μακαριότητη και ευτυχία εφαρμόζοντας στη ζωή μας το θέλημα και τις εντολές του Θεού. Αλλά για το σαρκικό θέλημα, αγαπητοί ακροατές, και τη σχέση μας την οντολογική τώρα πλέον με τον Θεό θα μιλήσουμε την ερχόμενη φορά όταν θα κάνουμε λόγο για αυτή την περίφημη φράση του Ευαγγελιστού Ιωάννου «Και ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και όλους εσάς που μας ακούσατε και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα αν θέλει ο Θεός. Χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές μου ακροάτριες, αγαπητοί μου ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή, στην γόνιμη γη, θα αναφερθούμε στην 18η εβδομάδα της κοιήσεως με τίτλο «Φως».

Με το κεφάλαιο αυτό αρχίζουμε μία μικρή σειρά για τον βαθύτερο συμβολισμό της γένας. Τις επόμενες 3 εβδομάδες θα επικεντρωθούμε στη σπουδαία παραβολή που χρησιμοποιεί ο Χριστός για να μας διδάξει τα σχετικά με τη σωτηρία. Για να μπεις στην αγάπη του Θεού, μας λέει, χρειάζεται να ξαναγεννηθείς. Σε βεβαιώνω πως αν δεν γεννηθεί κάποιος ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Οι λέξεις «γεννηθεί ξανά» σηκώνουν βαρύ πολιτισμικό φορτίο και συχνά μπαίνω στον πειρασμό να τις προσπεράσω. Αλλά επειδή είμαι έγκυος, τα αυτιά μου έχουν την τάση να πιάνουν κάθε αναφορά σε γένα. Είναι σαν να ακούω τα λόγια του Χριστού για πρώτη φορά, όπως ο Νικόδημος, και η περίεργη αμεσότητά τους με εντυπωσιάζει. Χρειάζομαι και εγώ διευκρινήσεις. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος πια να γεννηθεί ξανά? Μπορεί να μπει για δεύτερη φορά στην κοιλιά της μητέρας του και να γεννηθεί? Η γένα για την οποία μιλά ο Χριστός είναι μια πνευματική γέννηση που γίνεται δια του βαπτίσματος. Αλλά γιατί ο Χριστός διαλέγει το λεξιλόγιο του τοκετού για να μιλήσει για τη σωτηρία? Τι κοινό έχουν η φυσική και η πνευματική γένα? Τι είναι αυτό στον τοκετό που φανερώνει τόσο εύστοχα τη δεύτερη γένα? Τις επόμενες εβδομάδες θα ασχοληθούμε με τα ερωτήματα αυτά και θεωρώ ότι βάζοντας τη γένα και τη σωτηρία δίπλα-δίπλα, όπως έκανε ο Χριστός, κατανοώ καλύτερα την κάθε μια σε σχέση με την άλλη.

Το παιχνίδι του φωτός είναι συχνά πολύ ιδιαίτερο στη γέννα ενός παιδιού. Το ζεστό νερό ρίχνει κυματιστές αντανακλάσεις στο ταβάνι. Το λάδι γλιστρά, ο υδρότας λάμπει. Ξημερώνει η μέρα που μία γυναίκα ετοιμάζεται να γεννήσει το μωρό της. Πολλές φορές έχω στραφεί σε γυναίκες που κυλοπονάνε και ανάμεσα σε δύο συστολές, «Κοίτα», τους ψιθυρίζω και δείχνω προς το παράθυρο, καθώς το πρώτο φως τρυπώνει στο δωμάτιο. «Ξημερώνουν τα γενέθλια του μωρού σου». Σαν τις γάτες που αποζητούν την ιδιωτικότητα ενός ζεστού ντουλαπιού για να γεννήσουν τα γατάκια τους, στις πιο πολλές γυναίκες ο τοκετός ξεκινά όταν το σκοτάδι έχει απλωθεί. Και αυτές, από ένστικτο, προτιμούν να διατηρήσουν το μούχρωμα της νύχτας χαμηλώνοντας τα φώτα. Από ψυχολογική άποψη, αυτό βοηθά την εξέλιξη του τοκετού. Η οκυτοκίνη πρέπει να συνδυαστεί με τη μελατονίνη, την ορμόνη της νύχτας, για να προκύψουν οι συσπάσεις που θα οδηγήσουν στον τοκετό. Οι υποδοχές μελατονίνης στη μήτρα έχουν πολλαπλασιαστεί κατά τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης. Και έτσι, την ώρα του τοκετού, η μήτρα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις διακυμάνσεις του φωτός. Και ενώ το σκοτάδι βοηθά, ο πολύ δυνατός φωτισμός, ιδιαίτερα από τεχνητές πηγές, μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά, επειδή εμποδίζει την έκρηση μελατονίνης. Δυστυχώς, αυτό κάνει τις νοσοκομιακές συνθήκες ιδιαίτερα δυσμενείς για τον τοκετό. Και έτσι, μερικές φορές, η πελάτησα θα μου ζητήσει να σβήσω τα φώτα μετά από κάθε ιατρική διαδικασία. Άλλες φορές φέρνει μαζί της στη βαλίτσα του νοσοκομείου μάσκα ματιών.

Οι γυναίκες που γεννάνε στο σπίτι συνήθως έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στο περιβάλλον τους. Γι' αυτό και συχνά την ώρα του τοκετού μόνος φωτισμός είναι το τζάκι και οι φλόγες των κεριών. Άλλοτε η γυναίκα επιλέγει το απόλυτο σκοτάδι, ενώ κάποιες μέες έχουν λάμπα κεφαλής για να δουλέψουν σε τέτοιες συνθήκες. Αλλά και το νεογέννητο επηρεάζεται από το φως την ώρα του τοκετού. Φανταστείτε, από την αρχή μεγαλώνει τυλιγμένο στις σκιές. Από τη 16η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, όταν άρχισε να ανταποκρίνεται στο φως που διαπερνούσε τα σφραγισμένα του ματόκλαδα, ο κόσμος του φαινόταν σιωπηλός και θαμπός. Ακόμη και όταν πρωτάνοιξε τα μάτια, εκεί κατά τις 24 εβδομάδες, αυτό που είδαν ήταν ό,τι διαχέεται μέσα από τη σάρκα. Αν κάποιος κρατούσε ένα φακό πάνω στα τυχώματα του χώρου του, η κοκκινοποίηνα λαμπή θα ήταν πιο πολύ ελκυστική αιτία για να πλώσει το χέρι παρά φωτεινή εισβολή. Τη στιγμή της γένας αναδύεται τρεμοπαίζοντας τα βλέφαρα σε έναν εντελώς καινούριο κόσμο και είναι σαν να βγαίνει σκουντουφλώντας από μια σκοτεινή σπηλιά στο φως της ημέρας. Το υποδέχεται κραυγαλαίο λευκό φως. Κάθε περίγραμμα είναι αιχμηρό. Καθώς τα μάτια προσαρμόζονται, τα πράγματα που πριν αντιλαμβανόταν ως σκιές εκτίθενται πλέον με αδιανόητη πληρότητα ενώπιον του. Γεννιέμαι, μεταξύ άλλων, σημαίνει λοιπόν βγαίνω στο φως. Ασφαλώς δεν είμαι η πρώτη που το βλέπει έτσι. Σε όλη την ιστορία της ανθρώπινης σκέψης, η γένα και το φως είναι δίδυμες έννοιες. Για παράδειγμα, οι ρωμαϊκές θεότητες της τεκνογωνίας, Τζούνο και Ντιάνα, που υποτίθεται προστάτευαν τις επίτοκες, φέρουν και το επίθετο Λουτσίνα, φωτοφόρος. Η αντίστοιχη αρχαία ελληνική δευτερεύουσα θεότητα, η Ηλιθιία, συχνά απεικονίζεται με έναν πυρσό. Η αρχαίγονη διασύνδεση σελήνης και γυναικείας γονιμότητας είναι άλλο ένα παράδειγμα. Η πεποίθηση ότι η Πανσέλινος φέρνει μωρά επιμένει, παρότι οι έρευνες δεν αποδεικνύουν καμία σχέση. Και ο σύγχρονος ισπανικός όρος για τον τοκετό είναι «dar a luz», που σημαίνει κυριολεκτικά «φέρνω στο φως». «Φέρνω παιδιά στο φως» σημαίνει «τα εισάγω στην ομορφιά του κόσμου μας». «Μοιράζομαι μαζί τους κάτι πολύτιμο». Το φως μας είναι τόσο επιθυμητό, τόσο ηλαρό, όπως ψάλουμε στον Εσπερινό. Στο καταχείμωνο, όταν οι ώρες της ημέρας είναι λίγες και η καταχνιά πολύ, πόσο λαχταρούμε το ηλιόφως. Τις πιο κρύες ημέρες απολαμβάνουμε τον ήλιο που λαμπυρίζει πάνω στο χιόνι και τα βράδια τα φώτα μας καλωσορίζουν στο σπίτι, φωτίζοντας χαρούμενα τα παράθυρα μέσα στον άνεμο και τη βροχή. Τους πιο ζεστούς μήνες, η Ανατολή που αντανακλά πάνω στα νερά φωτίζει διπλά και μας δίνει την εφρόσινη αίσθηση ότι είδαμε άλλη μία μέρα. Καθώς χαιρόμαστε τις τελευταίες αναλαμπές φωτός τα βράδια, το φως που σβήνει αποκαλύπτει λαμπρές επιστρώσεις του μοβ, του ροζ, του ροδακινή, του χρυσού. Τα πρόσωπα των αγαπημένων φωτίζονται αμυδρά. Κάθε ρητίδα, κάθε τόνος και έκφραση αχνοφαίνονται και οι καρδιές έρχονται κοντά. Και ποιος μπορεί να ξεχάσει τη νύχτα του Πάσχα? Αφού κυκλώσουμε την εκκλησία τρεις φορές μες στο σκοτάδι, μπαίνουμε για να βρούμε το εσωτερικό της φωτισμένο και αναστάσιμο.

Αυτός είναι ο λαμπρός κόσμος στον οποίον φέρνουμε τους γιους και τις κόρες μας. Ένας κόσμος με κατασκηνωτική πυρά. Φωτάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μετέωρα, φάρους, κεριά και λαμπερούς πολύτιμους λίθους. Αυτή είναι η φωτεινότητα που συναντούν την ημέρα που γεννιούνται. Αυτά είναι τα πάμφωτα μυστήρια που ατενίζουν με τα ολοκένουργια μάτια τους. Αυτή είναι η πλημμυρίδα εντυπώσεων που πρέπει να μάθουν να επεξεργάζονται. Καθόλου παράξενο λοιπόν που μας κοιτούν τόσο έντονα. Γιατί μπορεί να σκεφτούμε, το φως αναμοχλεύει τόσο την ψυχή και τα μάτια μας. Καθώς είναι εκθαμβωτικό, φαίνεται ότι εικονίζει κατά κάποιον τρόπο ένα βαθύτερο κάλος. Στη ζωή του Χριστού, το επίγειο φως παρουσιάζεται πολλές φορές ως σύμβολο του πνευματικού φωτός. Όταν γιατρεύει τον εκγενετή τυφλό, για παράδειγμα, δεν φωτίζονται μόνο τα μάτια, αλλά και η ψυχή του. Ο άνθρωπος αποκτά την όραση, αλλά και την ενόραση, ότι ο Χριστός είναι Υιός Θεού και ότι η ζωή του θα ολοκληρωθεί αν τον ακολουθήσει. Αλλά και το φυσικό σκοτάδι χρησιμεύει ως εικόνα του πνευματικού. Η συμπαντική τραγωδία της Σταύρωσης φαίνεται από το σκότος που κάλυψε τη γη από ώρας έκτης έως ώρας ενάτης, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και ποιο είναι αυτό το πνευματικό φως που το φυσικό μόνο να υπενυχθεί μπορεί? Δεν είναι το φως ενός άστρου που λάμπει στο διάστημα ή μια λάμπα αναμένη που φωτίζει κάτι που ήδη υπάρχει τριγύρω, αλλά το άκτιστο φως, λαμπρότητα που προϋπήρχε πριν ακόμη χωριστεί το κτιστό φως από το σκοτάδι. Είναι το ίδιο φως μέσα στο οποίο ο Θεός παρουσιάστηκε στον Μωυσή στο Σινά, σε μία βάτο που φλεγόταν αλλά δεν κατακαιγόταν. Είναι η στήλη πυρός μέσα στο σκοτάδι με την οποία ο Θεός οδήγησε τον λαό του στην ελευθερία. Είναι το απάβγασμα της δόξης του προσώπου του Χριστού, ο ήλιος της δικαιοσύνης που είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Είναι το φέγγος των ενδυμάτων του Χριστού κατά τη μεταμόρφωση που έγιναν αστραφτερά, λευκά πολύ σαν το χιόνι, τέτοια που κανένας τεχνίτης έμπειρος δεν μπορεί να λευκάνει έτσι. Είναι η κάθοδος του Χριστού στον Άδη το Μέγα Σάββατο για να καταλύσει το βασίλειό του με τη λαμπρότητα της ζωηφόρας αγάπης του. Είναι η Ανατολή Ανατολών που φωτίζει τις ανθρώπινες καρδιές. Είναι φως που σαν την αυγή επισκέπτεται το σκοτάδι μας και μας ξυπνά. Σήκω πάνω, σή που κοιμάσαι και αναστήσω από την νέκρα και τον θάνατο και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Είναι το φως των Αγίων που ενικούνται από τόση αγιότητα ώστε τα πρόσωπά τους φεγκοβολούν τη δόξα του. Είναι η δόξα που αντανακλά στους αγγέλους, όπως εκείνον που ανήγγειλε την Ανάσταση, που η όψη του ήταν σαν την αστραπή. Είναι η θερμή λάμψη του Παραδείσου, όπου η πόλη του Θεού δεν έχει ανάγκη από τον ήλιο ούτε από τη σελήνη. Η γαρδόξα του Θεού εφώτισε αυτήν.

Σε λίγους μήνες, το μωρό μου θα κάνει το μεγάλο βήμα προς τα έξω, προς το επίγειο μονοπάτι του κάτω από τον φωτεινό ουρανό. Το ταξίδι για να βγει από το σκοτάδι της μήτρας θα είναι η πρώτη του γέννηση. Αυτή που θα κάνει εφικτή και τη δεύτερη, την πνευματική. Αλλά θα είναι και κάτι άλλο. Μια προφητική πράξη που θα συμβολίζει την κίνηση της ανθρώπινης ψυχής προς το άκτιστο φως. Η έξοδος από τη μήτρα προεικονίζει τον πνευματικό φωτισμό. Ο λαός που κάθεται στο πνευματικό σκοτάδι είδε φως μέγα και σε εκείνους που κάθονται σε χώρα και σκιά θανάτου ανέτειλε φως. Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ίσως αυτό να εννοούσε ο Χριστός όταν μίλησε για δεύτερη γέννα. Τα παιδιά του Θεού πρέπει να βγουν στο θείο φως, ακριβώς όπως τα παιδιά κάθε ανθρώπου φωτίζονται από το φως του ήλιου όταν γεννιούνται. Η θερμή λαμπρότητα του Θεού θα αναπαύεται πάντα πάνω στο παιδί μου, ανεξάρτητα από τον δρόμο που θα επιλέξει στη ζωή του. Είτε αναγνωρίζετε είτε όχι, η φωτεινή αγάπη του Θεού φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Ανατέλει τον ήλιο του σε πονηρούς και αγαθούς. Όπως ο τυφλός που πάσχει από ημικρανία αποστρέφεται το φως που δεν αντιλαμβάνεται, μπορεί να συμβεί, ακόμα και κάποιος που δεν γνωρίζει το φως συνεχίζει να βιώνει τα αποτελέσματά του. Ναι, έχω την ευκαιρία να στρέψω το παιδί μου ενεργά προς τον φωτεινό δρόμο. Το σώμα μου θα οδηγήσει το σώμα του προς το επίγειο φως. Με τον ίδιο τρόπο, η καρδιά μου μπορεί να στρέψει την καρδιά του προς το ουράνιο φως. Αφού δει τον ήλιο την μέρα που θα γεννηθεί, μπορώ να το οδηγήσω στο φώτισμα του βαπτίσματος και στον φωτισμό των Αγίων Μυστηρίων, της προσευχής, και τέλος στον φωτισμό της Βασιλείας, έτσι ώστε όλη του η ζωή να είναι μία πρόοδος προς την ένωση με τον Θεό. Το φωτεινό μονοπάτι στο οποίο καλώ το παιδί μου να βαδίσουμε μαζί δεν είναι πάντοτε εύκολο. Γι' αυτό, όπως και για μένα, το ίδιο φως που ζεσταίνει, φωτίζει, ομορφαίνει και καθαρίζει μπορεί να είναι και φως που τυφλώνει, τσουρουφλίζει, εκθέτει και καταφλέγει. Τις στιγμές μετά τον τοκετό θα κάνει γκριμάτσες επειδή τα μάτια του κατακλείζονται από το φως και τους πρώτους μήνες της ζωής του θα συνεχίσει να απελαγώνει μέχρι σημείου να κλαίει και να δακρύζει καθώς μαθαίνει να προσλαμβάνει όλα όσα βλέπει. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο συναντούμε και το θείο φως. Μετά τη συνάντησή του με τον Θεό, ο Μωυσής χρειάστηκε να καλύψει το φεγγοβόλο πρόσωπό του για να μην τρομοκρατήσει το λαό του. Ο Απόστολος Παύλος τυφλώθηκε προσωρινά όταν συνάντησε τον αναστημένο Ιησού, πορευόμενο στο Δαμασκό. Και τα μάτια του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ έλαμπαν τόσο από αγιότητα, ώστε ο επισκέπτης του, ο Μωτοβίλοφ, δεν άντυχε να τον κοιτάζει κατά πρόσωπο. Στη ζωή μας, η θεϊκή ακτινοβολία φέρνει στο φως τις σκοτεινότερες γωνιές της ψυχής μας, κάνοντας ορατά τα κρυμμένα και θέτοντάς τα υπό το φως της κρίσης του Θεού. Μπορεί να είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε. Μπορεί όμως και να αποδειχθεί εξαιρετικά άβολο. Ωστόσο, φέρνω το παιδί μου στο φως του Θεού επειδή ξέρω ότι μόνον εκεί οι κουρασμένες ψυχές βρίσκουν τη σωτηρία. Μετά τον τοκετό λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι ξεκάθαρο. Στις 40 ημέρες, κατά τα θέσμια της Εκκλησίας, μπορώ να το φέρω στο βάπτισμα, το λεγόμενο και φώτισμα. Η ωραία αυτή ακολουθία είναι γεμάτη με συμβολισμούς φωτός. «Εφωτίσθης», αναφωνεί ο ιερέας στο νεοφώτιστο παιδί. Στη συνέχεια, ολόκληρο το σώμα του χρύεται. Μόνον εμείς που ζούμε στην εποχή του ηλεκτρισμού μπορούμε να χάσουμε την αρχαία διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στο λάδι και στο φως. Αφού αυτό ήταν η κύρια πηγή φωτός όταν έπεφτε η νύχτα επί αιώνες αιώνων πριν από τον 20ο.
Προς το τέλος της ακολουθίας του βαπτίσματος, το μωρό ενδύεται με καινούριο λευκό χιτόνα. «Χιτόνα μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, πολυέλεε Χριστέ, ο Θεός ημών», ψάλλει ο χορός, καθώς δίνουν το μωρό μου. Αλλά ο συμβολισμός του φωτός δεν περιορίζεται μόνο στην ημέρα του βαπτίσματος. Μετέχω σε αυτό κάθε φορά που σταματώ για να ανάψω ένα κερί μπαίνοντας στην εκκλησία ή ένα ρεσό στον πάγκο της κουζίνας. Κάθε φορά που οι ορμόνες της εγκυμοσύνης με καταβάλουν ή ακούω ένα δυσάρεστο νέο, μπορώ να κάνω μία παύση και να ανάψω μία φλογίτσα. Αυτό δεν με βοηθά μόνο στην προσευχή. Το κερί μου συμβολίζει τη θερμή αγάπη μου προς τον Θεό, το διάπλατο άνοιγμα της καρδιάς μου για να δεχθώ το θείο φως, τη ζέση που τόσο επιθυμώ να αποκτήσω. Μπορεί να δυσκολεύομαι να κρατήσω την προσευχή ζωντανή στην καρδιά μου, περισσότερο από μερικές στιγμές κάθε φορά, αλλά ένα κερί καίει αδιάλειπτα από τη στιγμή που η φλόγα αγγίζει το φυτίλι του μέχρι ότου λιώσει εντελώς. Αν ανάβω καντήλι στο εικονοστάσι, η φλόγα του μπορεί να μένει αναμένει συνεχώς. Το ταπεινό του φως συμβολίζει ορατό κάλεσμα σε προσευχή στο κέντρο του σπιτιού μου.

Καθώς προετοιμαζόμαστε να εισαγάγουμε τα παιδιά μας τόσο στο επίγειο όσο και στο ουράνιο φως, ας επιτρέψουμε και στον εαυτό μας να μπει πληρέστερα σε αυτό. Ας τον ανοίξουμε διάπλατα στο φέγγος της αγάπης του, ώστε να μην μείνει ούτε μία σκοτεινή γωνιά. Ας γεννηθούμε. Αυτή τη φορά, άνωθεν.

Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των FM 99,7. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ο Βολός Αγάπης». Την ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Σας προσκαλούμε σήμερα στο θέμα με τίτλο «Στην Αμνησό, στον Καρτερό Ηρακλείου», η θρησκευτική έκφραση από την νεολιθική εποχή έως σήμερα. Η ροή του θέματος θα γίνει σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει την ονοματολογική διαδρομή από Αμνησός εις Καρτερό και η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει την θρησκευτική έκφραση των κατοίκων της περιοχής από την νεολιθική κρητική εποχή έως σήμερα.

Η αρχαιότερη ονομασία της περιοχής που σήμερα είναι γνωστή ως Καρτερός ήταν Αμνησός. Αμνησός ήταν και το όνομα του ποταμού που διαιρεί την έκταση αυτή. Εκτός των μυθολογικών αναφορών στην Αμνησό, το όνομα Αμνησός υπάρχει και στις πινακίδες της γραμμικής β' γραφής ως Αμνησό. Αμνησός αναφέρεται και από τον Όμηρο. Στην Ομηρού Οδύσσια, στην Ραψοδία Ταφ, στίχη 172 έως 212, δίδεται ένα απότμημα από την μετάφραση Καζαντζάκη Κακριδί. «Είδα εγώ και φιλοκόνεψα τον Οδυσσέα. Τι ως είχε κινήσει για την Τρία και αρμένιζε μπρος του μαλλιά τον κάβο και αυτόν η ανεμική τον ξόριασε στην Κρήτη, ρίχνοντάς τον στην Αμνησό την κακολίμανη πλάι της θεάς Λεχούσα στο σπήλιο, που εμπόδισε το δρόλαπα με βιάς για να γλιτώσει». Είναι η κουβέντα που λέει ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη όταν έφτασε στην Ιθάκη και εκεί υποδίαιτο τον αδελφό του Ιδωμενέα. Δεν είχε ακόμη αναγνωριστεί ως Οδυσσέας. Επίσης, στην Ομήρου Οδύσσια, στη Ραψοδία Ταφ, στίχος 188-189, αναφέρεται «Στήσε δεν Αμνησό όθη τεσπέως ηλιθιής, εν λιμένες είχα λεπίσει, μόλις διυπάλληξεν αέλας». Η μετάφραση έχει ως εξής: «Έμεινε δε στην Αμνησό, όπου το σπήλαιο της ηλιθιίας, σε λιμάνι δύσκολο, μόλις απέφυγε την θύελα». Ο Στράβων, ο οποίος έζησε από το 64 π.Χ. έως το 24 μετά Χριστόν, αναφέρει «Μήνο δε φυσίν επινίο χρήσαστε το Αμνησό, όπου το της ηλιθίας ιερών». Λέγεται ότι ο Μήνος χρησιμοποιούσε επίνιο την Αμνησό όπου βρίσκεται το ιερό της ηλιθίας. Στους μετά Χριστόν αιώνες βρισκόμαστε στην εποχή της Αραβοκρατίας της Κρήτης μεταξύ του 824 και του 961 μετά Χριστόν. Οι Άραβες Σαρακινοί κατέλαβαν την Κρήτη το 824. Ήταν γέννη, δεν ήταν οργανωμένος στρατός. Ως γέννη ξεκίνησαν από την Ισπανία, μετέβησαν στην Αίγυπτο από όπου εξεδιώχθησαν. Οι Αιγύπτιοι τους κατήφθηναν στην Κρήτη, προσβλέποντας μελλοντική δια των Αράβων δική τους κατοχή της νήσου. Το 824 μετά Χριστόν οι Άραβες εδραιώθηκαν στην Κρήτη. Καθ' όλη τη διάρκεια της Αραβοκρατίας, ορμόμενοι από τον Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο, εξελίχθησαν στους φοβερότερους πειρατές της Μεσογείου. Οι πειρατικές επιδρομές των Αράβων της Κρήτης ήταν προσβλητικές και μειωτικές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι Βυζαντινοί δε μιλούσαν για την Κρήτη ως την βαρβαροτρόφο και θεόλετο νήσον.

οργάνωσαν και πραγματοποίησαν 9 εκστρατείες προκειμένου να εκδιώξουν τους Άραβες και να επαναφέρουν την Κρήτη στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το 829 μετά Χριστόν οργανώθηκε Βυζαντινή εκστρατεία υπό τον στρατηγό Κρατερό. Η αρμάδα των Βυζαντινών προσάραξε στην Αμνισό. Στην κοιλάδα του Αμνισού ποταμού και στην γύρω περιοχή έγιναν αιματηρές συγκρούσεις και σκληρές μάχες. Επεκράτησαν οι Βυζαντινοί. Οι Βυζαντινοί ξεκίνησαν συμπόσια και εινοποσία για να γιορτάσουν την νίκη τους, την επικράτησή τους. Οι Άραβες επανέκαμψαν, κατέσφαξαν τους μεθυσμένους Βυζαντινούς στρατιώτες και καταδίωξαν το στρατηγό Κρατερό, τον οποίο συνέλαβαν στην Κο και του έδωσαν φρικτό θάνατο. Μετά τα γεγονότα αυτά, απεδόθη στην περιοχή το όνομα Καρτερός.

θρησκευτική έκφραση των κατοίκων της περιοχής. Διαχρονικά, οι κοιλίδες θρησκευτικής έκφρασης των κατοίκων της περιοχής που σήμερα είναι της πάση γνωστή ως Καρτερός, ήταν θέσεις εξαιρετικής σπουδαιότητας για τις κοινωνίες του κρητικού παρελθόντος. Σήμερα είναι θέσεις υψηλού αρχαιολογικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά, κατά την αρχαιότητα, θέση θρησκευτικής έκφρασης ήταν το σπήλαιο της Ηλιθιίας, ο ναός του Διός Θενάτα, δυτικά του Λόφου Παλαιόχωρα, και κατά την παλαιοχριστιανική εποχή ο ναός του Αγίου Ιωάννου, ο οποίος φέρεται σε χάρτες στην ανατολική έκταση του όρμου της Αμνησού, του όρμου του Καρτερού. Στους νεότερους χρόνους, θέσεις θρησκευτικής έκφρασης είναι ο σπηλαιώδης ναός του Αγίου Ιωάννη και του Οσίου Νίκονος του Μετανοήτε, ο ναός της Αγίας Φωτεινής, ο ναός του Αγίου Αλεξάνδρου. Πρέπει δε να προσθεθεί η πληροφορία ότι υπάρχουν και πολλοί ναοί ιδιωτικοί διάσπαρτοι στην γεωγραφική έκταση του Καρτερού. Αναλυτικότερα, το σπήλαιο της Ηλιθιίας. Η ορθογραφία του ονόματος Ηλιθιία είναι εψιλονιώτα, εψιλονιώτα και υψιλονιώτα. Είναι μια από τις σπάνιες λέξεις που χρησιμοποιούμε σήμερα με τη δίφθονγκο υψιλονιώτα. Το σπήλαιο της Ηλιθιίας βρίσκεται δυτικά του δρόμου που οδηγεί από τον κόμβο του Καρτερού στα χωριά Ελιά και Βάθια. Είναι το μυθολογικό σπήλαιο στο οποίο η Ήρα γέννησε την πονοδόντρα Ηλιθιία, θεά των Τοκετών, και είναι το αρχαιότερο και διασημότερο ιερό λατρείας της θεάς. Για το σπήλαιο ιερό της Ηλιθίας, για το σπήλαιο της Αμνησού, πληροφορούν και αναφέρονται. Πρώτον, οι Κρήτες στις παραδόσεις τους διέδιδαν πάντα ότι η Ηλιθία γεννήθη στην Αμνησό της Κνωσίας Κρήτης. Στο παρακείμενο ποτάμι που ονόμαζαν Αμνησό ζούσαν κατά αυτούς οι νύμφες, οι αίριες της Ηλιθιίας, τις οποίες ονόμαζαν Αμνησάδες ή Αμνησάδες. Ο Παυσανίας, γεωγράφος περιηγητής, ο οποίος έζησε μεταξύ του 180 και του 110 π.Χ., έγραψε «Κρήτες δε, χώρας της Κνωσίας, εν Αμνησό νομίζουσι γενέστε Ηλιθίαν». Ο Όμηρος στην Ραψοδία Τάφα, στίχος 188, «Στήσε δε να Αμνησό όθη τεσπέως Ηλιθίας, όπου το της Ηλιθίας ιερών». Το 1834 ο Πάσλι έψαξε να βρει το σπήλαιο της Ηλιθίας και οι έρευνές του περιορίστηκαν στον Αποσελέμι. Το 1880 ο Αντώνιος Μιχελιδάκης, που γνώριζε την Οδύσσεια, παρακίνησε τον έμπορο Αντώνιο Ανεράψη, που είχε κτήματα στον Καρτερό, να ψάξει για το σπήλαιο. Ο Ανεράψης βρήκε ένα σπήλαιο που οι κάτοικοι ονόμαζαν Νεραϊδόσπήλαιο ή σπήλαιο της Κουτσούρας. Το 1885 ο Ιωσήφ Χατζηδάκης ξεκίνησε έρευνα στο σπήλαιο, αναγκάστηκε όμως να σταματήσει λόγω προβλήματος υγείας. Την έρευνα συνέχισε ο αρχαιολόγος Σπυρίδων Μαρινάτος.
ο οποίος εργάστηκε από το 1929 έως το 1938. Είχε ήδη πραγματοποιήσει την ανασκαφή στην Μινωική Επαυλή της Αμνησού.

κατοχήν εις των πόρων. Το Μεσοβούνι ενδοτέρω της παλιόχωρας. Η έρευνα και οι ανασκαφικές εργασίες του Μαρινάτου έφεραν στο φως ευρήματα και επιβεβαιώθηκε ότι το σπήλαιο αυτό ήταν το ιερό σπήλαιο της Ηλιθιίας, τόπος λατρείας από την νεολιθική κρητική εποχή έως και τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, έως και την παλαιοχριστιανική εποχή που είχε χρησιμοποιηθεί ως σπήλαιο χριστιανικών τελετών. Στο σπήλαιο βρέθηκαν αγγεία της νεολιθικής εποχής, αναθήματα και όστρακα αντιπροσωπευτικά όλων των μινωικών περιόδων. Κατά την Ρωμαιοκρατία εκενώθηκε ατάκτος από τα αρχαιότερα αντικείμενα. Γι' αυτό στον περιβάλλοντα χώρο βρέθηκαν πολλά όστρακα και τμήματα αντικειμένων των οποίων ο αριθμός και η κατάσταση δεν επέτρεπαν την ανασύνθεση. Μεγάλη ήταν η συλλογή αγγείων προσφορών υγρών, όπως μελιού, γάλακτος. Σε απόσπασμα της γραμμικής β' γραφής από την Κνωσό, αναγνώσκεται ότι στον ναό της Ηλιθιίας της Αμνησού προσφέρεται ένας αμφορέας με μέλι. Αμέσως μετά την είσοδο του σπηλαίου υπήρχε κατασκευή η οποία θεωρήθηκε θεωρείο και βαθύτερα είχε κατασκευαστεί βωμός. Έχει καταγραφεί ότι σταλαγμίτες είχαν σχηματίσει μορφές ως αγάλματα που προσομοίαζαν με γυναίκα και παιδί. Παραπλεύρος είχαν τοποθετηθεί λατρευτικά αντικείμενα. Στον χώρο έξω από το σπήλαιο, στην βόρεια πλευρά, η πλατεία χρησιμεύε για θρησκευτικές τελετές, πομπές και λατρευτικά δρόμενα. Πέριξ της πλατείας, οικοδομήματα της ιστερομινωικής και γεωμετρικής περίοδου προφανώς ήταν σε χρήση από το ιερατείο και από το προσωπικό που εξασφάλιζε την λειτουργία του ιερού.

κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους κατεστράφησαν οι σταλαγμίτες και αφαιρέθηκαν ειδωλολατρικά αντικείμενα τελετουργικά και λατρευτικά, επειδή το σπήλαιο χρησιμοποιήθηκε ως χριστιανικός ναός. Σημειώνεται ότι το αρχαιότερο ειδόλιο της Ηλιθίας βρέθηκε στο κάτω χωριό Ιεράπετρας και σήμερα εκτίθεται στην πρώτη αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Στο σπήλαιο της Αμνησού συνελατρεύεται ο Ενωσίδαος, ο γήινος δονητής που είναι ο χθόνιος θεός Ποσειδώνας, ο οποίος σχετίζεται με την λατρεία της Ηλιθίας επειδή το έμβριο κυοφορείται σε υγρό. Είχε και σχέση με την ετήσια γέννηση του θείου Βρέφους, του θεϊκού παιδιού. Η λατρεία της Ηλιθίας

επέζησε στα Ελευσίνια μυστήρια. Αφού αυτά ξεκίνησαν κατά την δωρική παράδοση ως Δημήτρια στην Κρήτη, εορτές του κύκλου της βλάστησης, και φαίνεται από τα εξής λόγια. Η πανίσχυρη Ποτνία γέννησε ένα δυνατό ιό. Το ιερόν της εντός του σπηλαίου στην Αμνησό. Η θεότητα Ηλυθία ποικιλοτρόπως προστάτευε κάθε έγκυο γυναίκα, προστάτευε και την ανάπτυξη του εμβρίου, το οποίο ανεπτύσσεται εντός σάκου. Λέγεται ότι γι' αυτό το λόγο ο σάκος στον οποίο αναπτύσσεται το έμβριο ονομάστηκε αμνιακός σάκος. Στην Κρήτη λειτουργούσαν πολλά ιερά της θεάς Ηλυθίας και η λατρεία της ήταν διαδεδομένη, όσο πουθενάλλου στην Μεγαλόνισο τα πλέον φημισμένα λατρευτικά σπήλαια της θεάς Ηλυθίας ήταν το σπήλαιο της Αμνησού, ήταν το σπήλαιο στην Ολούντα, Ολούς ήταν το όνομα της αρχαίας ελληνικής πόλης που είχε οικοδομηθεί στην έκταση της σημερινής Ελούντας, παρά το ότι ένα μεγάλο τμήμα της αρχαίας ελληνικής Ολούντος έχει καταβυθιστεί και βρίσκεται στον πυθμένα της θάλασσας. Ήταν το δικτυναίο ιερό, το ιερό της θεότητας στην Ελεύθερνα και το ιερό σπήλαιο στον Τσούτσουρο. Ήταν η περιοχή της αρχαίας ελληνικής πόλης κράτους Ίνατος και βεβαίως στην αρχαία Λατό. Η αρχαία Λατό, η αρχαία ελληνική πόλης κράτος Λατό είχε οικοδομηθεί δυτικά και βόρεια του σημερινού χωριού Κριτσά. Εκεί βρίσκεται η πόλης Λατό Ετέρα, ενώ στην έκταση του σημερινού Αγίου Νικολάου, στην έκταση της σημερινής πόλης του Αγίου Νικολάου, είχε οικοδομηθεί το επίνιον της Λατούς και ονομάζεται Λατό προς Καμάραν. Όμως ένα τμήμα της αρχαίας αυτής ελληνικής πόλης κράτους Λατό προς Καμάραν καταβυθίστη και τα ερείπια βρίσκονται ένα τμήμα της πόλης στο σημερινό λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Το σπήλαιο της θεότητας Ηλυθίας στον Τσούτσουρο δεν είχε συλληθεί. Οι αρχαιολογικές έρευνες έχουν φέρει στο φως μεγάλες συλλογές αφιερωμάτων, λατρευτικών αντικειμένων και αναθημάτων. Είναι αναθήματα που παρουσιάζουν συμπλέγματα επιτόκων γυναικών και μεών. Υπάρχουν ειδόλια εμβρίων, που σημαίνει ότι οι πρόωρες γεννήσεις, οι αποβολές υπήρχαν στην κοινωνία και προφανώς είχαν συνδεθεί με την θεότητα. Ίσως και στο σπήλαιο της Αμνησού να υπήρχε μια τέτοια ποικιλία και μεγάλη αριθμή όμοιων αντικειμένων και τέχνεργων. Όμως η συνεχής εναλλαγή των χρηστών επέφερε την απώλεια αυτών των αρχαίων αντικειμένων, επειδή κάθε φορά τα αρχαιότερα τα μετέφεραν στον εξωτερικό χώρο του σπηλαίου και τα κατέστρεφαν ως επιτοπλίστων, προκειμένου να ξεκινήσει η νέα χρήση του σπηλαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν δημιουργήθηκε το αρχαιοελληνικό δωδεκάθεο, οι ιδιότητες της θεότητας Ηλυθίας που αφορούσαν την γονιμότητα ανατέθεσαν
η γονιμότητα της γης στην Θεά Δήμητρα, ενώ στην Λατό ανετέθη η προστασία των επιτόκων γυναικών. Στο Βυζάντιο δημιουργήθηκε το θεοτοκονίμιο Αγία Δύναμης και υπό το θεοτοκονίμιο Αγία Δύναμης λατρεύεται η Θεοτόκος ως προστάτης των επιτόκων γυναικών. Στην βασιλεύουσα δημιουργήθηκε και λειτουργούσε μονή της Αγίας Δύναμης. Στην Αθήνα, στην Οδό Μητροπόλεως, υπάρχει μικρός ναός, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Θεία Δύναμη, στην Θεοτόκο, υπό την ιδιότητα της προστάτηδος των επιτόκων γυναικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κρήτη, στην Αργυρούπολη, η οποία έχει οικοδομηθεί στην θέση της αρχαίας ελληνικής πόλης κράτους Λάπα, υπάρχει σπηλαιώδης ναός, ο οποίος φέρεται ως ο ναός της Αγίας Δύναμης. Ίσως το σπήλαιο αυτό να είχε λειτουργήσει σε προγενέστερους χρόνους ως ιερό

Συνεχίζουμε με τον λόφο Παλαιόχωρα. Ο λόφος αυτός διαχωρίζει εις δύο την παραλία του όρμου του Καρτερού. Στην κορυφή της Παλαιόχωρας, στην κορυφή του λόφου, υπήρχε χωριό το οποίο ονομάζεται Μεσοβούνι και είναι γνωστό κατά την Ενετοκρατία. Υπήρχε αυτό το χωριό από την πρώιμη Ενετοκρατία μέχρι και το 1669. Το 1583 το χωριό Μεσοβούνι φέρεται να έχει 83 κατοίκους. Θεωρείται ότι καταστράφηκε κατά τα τελευταία χρόνια του Κρητικού Πολέμου ή κατά τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας, επειδή δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1671, δύο χρόνια μετά την άλωση της Σκάντια. Δεν αναφέρεται λοιπόν στην απογραφή των Τούρκων του 1671. Τα ερείπια του χωριού αυτού είναι ορατά στην κορυφή του λόφου. Στα ερείπια ενός από τα σπίτια που ερευνήθηκαν βρέθηκαν μεταλλικά και πύληνα οικιακά σκεύη, μεταλλική λίχνη, ένα κουδούνι προβάτου, ένα ψαλίδι και άλλα αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Κάτω από τα δάπεδα των οικημάτων της εποχής της Ενετοκρατίας βρέθηκαν αγγεία της νεονακτορικής μινωικής περίοδου, της περίοδου μεταξύ του 1700 και του 1450 π.Χ. Μεταξύ του 1932 και του 1938 ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανέσκαψε την μινωική έπαυλη στην ανατολική απόλυξη του λόφου της Παλαιόχωρας που είναι γνωστή ως η έπαυλη των Κρίνων ή η έπαυλη της Αμνησού. Το όνομα «η έπαυλη των Κρίνων» απεδόθη επειδή διεσώθηκαν στην έπαυλη αυτή σπαράγματα τοιχογραφικής διακοσμήσεως, είναι συνθέσεις λευκών και κόκκινων κρίνων. Ανασύσταση της τοιχογραφικής αυτής διακοσμήσεως μπορεί ο επισκέπτης να δει στον πρώτο όροφο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Πιστεύετε ότι η έπαυλη αυτή ήταν καλοκαιρινή έπαυλη της δυναστείας των Μινώων της Κνωσού. Ήταν μία από τις καλοκαιρινές επαύλεις των Μινώων. Στη θέση όμως αυτή υπήρχε και μινωική λιμενική εγκατάσταση και έτσι η θέση αυτή αποδεικνύεται ότι ήταν σε άμεση σύνδεση με το μινωικό κέντρο της Κνωσού. Εντός της επαύλεως λειτουργούσε μινωικό ιερό. Στο ισόγειο σώζονται σκαλοπάτια, ένδειξη ότι υπήρχε και ανώτερος όροφος στο οικοδόμημα. Τα δάπεδα είναι πλακόστρωτα με πλάκες λίθων που είχαν αποσπαστεί από την δυτική πλευρά του λόφου και έχουν ένα ιδιαίτερο κιανόν χρώμα. Βράχοι της Αμνησού αναγνωρίζονται λόγω του χρώματος στην τοιχογραφία του Κισού που είναι εύρημα από την Κνωσό. Στην βόρεια πλευρά του λόφου έχουν ανασκαφεί μινωική τάφη. Στην δυτική πλευρά του λόφου διασώθη τείχος από πελετητούς πορόλιθους. Σκαλοπάτια οδηγούσαν σε υπαίθριο ιερό με κυκλικό βωμό. Επί του βωμού διασώθησαν οστά ζώων, προφανώς υπολείμματα θυσιών. Ίσως τα σκαλοπάτια είχαν τη χρήση θεατρικού χώρου, όπου καθήμενοι λάτρεις παρακολουθούσαν τις τελετουργίες.
Στον χώρο αυτό βρέθηκαν δύο λιθόγλυπτα έργα. Το ένα συμβολίζει έναν αετό και το άλλο ένα γεράκι. Ο λιθόγλυπτος αετός ήταν σύμβολο του Δία, ενώ το γεράκι ήταν σύμβολο της Ήρας. Τα πτηνά είναι σύμφυτα των βάσεων και εκτίθενται στον πρώτο όροφο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Ίσως είναι έργα των καλλιτεχνών Χερσίφωνα και του ιού του Μενταγένη, που κατήγονται από την Κνωσό, και ήταν ο Χερσίφρονας και ο Μενταγένης αυτοί που κατασκεύασαν το Αρτεμίσιον της Εφέσου της Μικράς Ασίας. Η εγκατάσταση χρονολογείται στην αρχαϊκή ελληνική εποχή της Κρήτης, 7ος αιώνας π.Χ. Η έκταση θεωρείται ότι ήταν η θέση της πόλης των Θενών, στην οποία ελατρεύεται ο Δίας Θενάτας. Ο Δίας, ο καταγόμενος από την πόλη των Θενών. Πιστοποιείται δε η λατρεία του Διός Θενάτα και από εγχάρακτη επιγραφή που βρέθηκε με τις λέξεις «Τινή Θενάτα». Το ιερό του Διός Θενάτα λειτουργούσε στη θέση αυτή έως τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Εγχάρακτες επιγραφές συνοδευτικές των αφιερωμάτων φέρουν ονόματα κόσμων. Οι κόσμοι ήταν οι κυβερνήτες της πόλης, κράτους. Επίσης διασώθη επιγραφή με το όνομα Λασθένης. Ο Λασθένης ήταν Κνώσιος στρατηγός, ο οποίος μαζί με τον Πανάρη το 74 π.Χ. υπεδέχθησαν τους Ρωμαίους εισβολής στην νήσο Ντία και τους ανάγκασαν να υποχωρήσουν. Όταν το 69 π.Χ. οι Ρωμαίοι επανήλθαν, καταλαμβάνοντας πρώτα τη Δυτική Κρήτη, την περιοχή των Χανίων, ο Λασθένης πυρπόλησε την Κνωσό για να μην πάρουν τους θησαυρούς της πόλης οι κατακτητές και μετά πέδρασε στην Ιεράπετρα. Στην νότια έκταση της συνοικίας της Αγίας Τριάδος υπάρχει η οδός Λασθένους. Σύμφωνα με την μυθολογία, όταν η νύμφη Νέδα μετέφερε τον νεογέννητο Δία από το δικταίον άνδρον όπου γεννήθηκε στο ιδέον άνδρον για να τον παραδώσει στους κουρίτες και να προστατευτεί από τον πατέρα του τον Κρόνο, στην παιδινή αμνησό κατέπεσε ο ομφάλιος λόρος του νεογέννητου Θεού και εξ αυτού ονομάστη ομφάλιον παιδίων. Ο Καλλίμαχος, κατά τον 3ο αιώνα π.Χ., γνώστης της Κρήτης, με πιστότητα δίδει τοπογραφικές πληροφορίες και γράφει τον ύμνο προς τον Δία. Στο στίχο 41-45 έγραψε: «Μετά η νύμφη άφησε πίσω της τις Θενές, μεταφέροντάς στην Κνωσό, πατέρα Δία, οι δε Θενές ήταν κοντά στην Κνωσό. Τότε, Θεέ, έπεσε ο ομφαλός σου». Οι Κίδωνες ονόμαζαν την παιδιάδα του αμνησού Ομφάλιον στον ύμνο τους προς τον Δία. Ο ύμνος έχει ως εξής, ένα απότμημα του ύμνου: «Εύτε Θενάς απέλειπεν επί Κνωσή οφέρουσα, ζεύ πάτερ ηνύφησε Θενέ, δε σας εγγύθη Κνωσού, του τάκητη πέσε δαίμον αποφαλός, ένθεν εκείνο ομφάλιον μετέπειτα παιδων καλέουσιν Κίδωνες».
Την θέση της πόλης των Θενών γνωρίζουμε χάρη στις ανασκαφές του Σπυρίδωνα Μαρινάτου, στις εκβολές του ποταμού Καρτερού, του αρχαίου ποταμού Αμνησού.

Συνεχίζουμε με τον ναό του Αγίου Ιωάννη, ο οποίος είναι ορατός στην ανατολική έκταση του όρμου της Αμνησού, σε χάρτη της εποχής της Ενετοκρατίας, και ο οποίος ερυπώθηκε και πιστεύεται ότι μετά τη καταστροφή αυτού του ναού μεταφέρθηκε η λατρεία του Αγίου Ιωάννη στον σπηλαιώδη ναό, ο οποίος σήμερα είναι αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη και στον Όσιο Νίκονα τον μετανοείτε. Ο ναός στην ανατολική πλευρά της εκτάσεως του Μεσοβουνίου φαίνεται να λειτουργούσε κατά την Ενετοκρατία. Ό,τι αφορά τον σπηλαιώδη ναό του Αγίου Ιωάννη και του Οσίου Νίκονος του μετανοείτε, το σπηλαιώδες άνοιγμα διαμορφώθηκε σε δύο κλήτη. Το 1960 έγιναν τα εγγένεια και στα δύο κλήτη από τον τότε Μητροπολίτη Ευγένιο τον Πρώτο, ο οποίος αργότερα το 1967 έγινε ο πρώτος αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Το νότιο κλήτος αφιερώθηκε στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και το βόρειο κλήτος αφιερώθηκε στον Όσιο Νίκονα τον Μετανοείτε. Στο κλήτος του Αγίου Ιωάννη γίνονται δύο εορτές, 7 Ιανουαρίου και 29 Αυγούστου, ενώ στο κλήτος του Οσίου Νίκονα του Μετανοείτε γίνεται η εορτή στις 26 Νοεμβρίου.

Ευλαβίας Ένεκεν δίδεται μια σύντομη αναφορά στον Οσιονίκονα τον Μετανοήτε, ο οποίος γεννήθηκε περί το 925 στην Παφλαγωνία της Μικράς Ασίας. Σύμφωνα με τα συναξάρια φαίνεται να κατάγεται από την Αρμενία. Ονομάζεται Νικήτας, ανετράφει δε εν παιδεία και νουθεσία κυρίου. Ο πατέρας του ήταν μεγαλοκτηματίας και του ανέθεσε να επιστατήσει τους εργάτες. Οι συνθήκες εργασίας, η αθλειότητα της ζωής και η πείνα των εργατών που τον εκλιπαρούσαν για ένα κομμάτι ψωμί, τον πλήγωναν. Με βαθιά λύπη, σε ηλικία 20 ετών, εγκατέλειψε τους γονείς και τα υπάρχοντά τους, μετέβη στην Μονή Χρυσής Πέτρας, στα βουνά του Πόντου, όπου εμμόνασε με το όνομα Νίκων. Στην Μονή της Χρυσής Πέτρας έμεινε περίπου 12 χρόνια. Το 961 μετά Χριστόν, αμέσως μετά την απελευθέρωση της νήσου από τον Νικηφόρο Φωκά και την εκδίωξη των Αράβων Σαρκινών, ο Νίκων έφτασε στην Κρήτη. Με έδρα την Γόρτινα και ιδιαίτερη Θέρμη, ξεκίνησε ιεραποστολικό έργο. Κήρυτε το Ευαγγέλιο κυρίως στην κεντρική και ανατολική Κρήτη. Συνισταμένη του κηρύγματός του ήταν η μετάνοια. Με Θέρμη και επιμονή επανελάμβανε συνεχώς τα κηρύγματά του την φράση του Ιωάννη του Βαπτιστή «Μετανοείτε, ίγγι και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Λόγω της επαναλήψεως της φράσεως αυτής του προσεδόθη το προσωνύμιον «Μετανοείτε». Μετά την Κρήτη, ο Νίκων συνέχισε το ιεραποστολικό του έργο στην Επίδαυρο, στην Αθήνα, στην Εύβοια, στην Θήβα, στην Κόρινθο, στον Ναύπλιο, στη Σπάρτη, στην Μάνη και σε αρκετές περιοχές της Μεσσηνίας. Στην Σπάρτη έμεινε 30 περίπου χρόνια. Σύμφωνα με τοπική παράδοση, η οικοδόμηση του ναού του Σωτήρος Χριστού, λείψανα του οποίου σώζονται στην Ακρόπολη της αρχαίας Σπάρτης, οφείλεται στον Όσιο Νίκονα τον Μετανοήτε. 26 Σεπτεμβρίου του 998, ο Νίκων ο Μετανοήτε πέθανε στη Σπάρτη. Το 1929, προς τιμήν του Οσίου Νίκονος του Μετανοήτε, το χωριό Πολιάνα της Μάνης μετονομάστη σε Άγιος Νίκων. Λόγω της καταγωγής του Οσίου Νίκονος, στο Ηράκλειο εορτάζεται ως ο προστάτης Άγιος της Ευξηνίου Λέσχης Ποντίων του νομού Ηρακλείου. Είναι ο σύλλογος των προσφύγων από τον Πόντο.

Μια σύντομη παρένθεση όμως αξίζει στην θέση αυτή. Τόσο η δραστηριότητα του Οσίου Νίκονος του Μετανοήτε, όσο και η δραστηριότητα του Ιωάννη Ξένου στην Κρήτη μετά την Αραβοκρατία θεωρούνται ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης δεν οργάνωσε ιεραποστολικές αποστολές στην Κρήτη. Από την στάση αυτή του Πατριαρχείου συνάγεται ότι ο εξισλαμισμός του πληθυσμού της Κρήτης κατά την Αραβοκρατία δεν ήταν εκτεταμένος και η προσπάθεια των Αράβων να εξισλαμίσουν τους Κρήτες ήταν ανεπιτυχής και ήταν προσπάθεια περιορισμένων αποτελεσμάτων. Επανερχόμεθα όμως στις κοιτίδες θρησκευτικής έκφρασης στην περιοχή του Καρτερού και συνεχίζουμε με τον ναό της Αγίας Φωτεινής. Στην βιογραφία του Οσίου Νίκονα αναφέρεται θυσιαστήριον πίξας και όσπερ οικός τούτο καθιερώσας και συνεχίζουν η θάλασσα αυτών εδέχετο. Αφού εγγενίασε κάποιο θυσιαστήριο και το καθιέρωσε, έφυγε διαθαλάσσης. Μετά το τέλος δηλαδή της οικοδόμησης του τελευταίου ναού, τον εδέχτη θάλασσα αναχώρησε από την Κρήτη. Δεν αναφέρεται ο τόπος που ανοίγειρε το τελευταίο ναό της Αγίας Φωτεινής πριν επιβιβαστεί στο ιστιοφόρο, το οποίο θα τον μετέφερε στην Επίδαυρο, σύμφωνα με την βιογραφία του. Έχουν γίνει αναφορές σε διάφορες θέσεις ως πιθανά σημεία ανέγερσης του ναού αυτού. Αναφορά σε τελευταίο σταθμό του Αγίου στην περιοχή του Αμαρίου Ρεθύμνης φαίνεται να μην ευσταθεί, επειδή βρίσκεται μακριά από τη θάλασσα με τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Η περιοχή του Καρτερού φαίνεται να έχει στοιχεία που συνηγορούν στην δυνητική διαθαλάσσης αναχώρηση του Αγίου. Επ' αυτού του στοιχείου στηρίζεται η άποψη ότι ο πρώτος ναός της Αγίας Φωτεινής στον Καρτερό σχετίζεται με τον Όσιο Νίκονα τον Μετανοήτε. Πάνω στα ερείπια παλαιού ναού, ίσως του παλαιού αυτού ναού, οικοδομήθηκε ο σημερινός ναός της Αγίας Φωτεινής. Για την οικοδόμηση του νέου ναού υπάρχει η εξής παράδοση. Ο Γεώργιος Αλεξανδρής από τη Νέα Αλικαρνασσό είχε δει όνειρο την Αγία Φωτεινή, μια μαυροφόρα γυναίκα, η οποία τον προέτρεπε να σκάψει στο συγκεκριμένο σημείο όπου θα έβρισκε την εικόνα της Αγίας Φωτεινής. Με δικά του έξοδα και με συνδρομή της γυναίκας του Αγγελικής, αργότερα οικοδόμησαν τον σημερινό μικρό ναό της Αγίας Φωτεινής. Λείψανα του παλαιού κτίσματος του ναού υπάρχουν στην κόνχη του ιερού, καθώς και κείωνας της Αγίας Τραπέζης.

Ο ναός του Αγίου Αλεξάνδρου. Ο ναός οικοδομήθηκε το 1957 με ευσεβή προσφορά, συνδρομή και φροντίδα των ιστοκέντρο εκπαιδεύσεως αξιωματικών και οπλιτών επιδιοικήσεως του συνταγματάρχου πεζικού Σπυρίδωνα Σταρίδα. Επιστασία είχαν προσφέρει οι πρόεδροι της Επιτροπής Ανεγέρσεως Μανιωδάκης Ανδρέας και Σακελαρίου Νικόλαος, οι οποίοι φέρονται ως συνταγματάρχες. Σκοπός της ανέγερσης ήταν η εκτέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων, των αξιωματικών και υπαξιωματικών και των εκπαιδευομένων ευέλπιδων. Τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν με μεγαλοπρέπεια από τον μακαριστό Μητροπολίτη Κρήτης και πρώτο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο τον Πρώτο τον Μάιο του 1958.

Η θρησκευτικότητα των σημερινών κατοίκων του Καρτερού δεν έχει εκλείψει, όπως οι πολυάριθμες παρουσίες κατά τις εορτές καταδεικνύουν και όπως οι πολλοί ιδιωτικοί ναοί που βρίσκονται σε ιδιωτικές εκτάσεις καταδεικνύουν. Στο σημείο αυτό κλείνει η σημερινή μας εκπομπή που είχε τίτλο «Στην Αμνησό, στον Καρτερό Ηρακλείου, η θρησκευτική έκφραση από την νεολιθική εποχή έως σήμερα». Ο κύριος Παντελής Καλογεράκης, ο οποίος είχε την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής, και εγώ προσωπικά σας χαιρετούμε. Ευχόμενοι καλό υπόλοιπο ημέρας. Την Πέμπτη της εβδομάδος αυτής, ώρα 10, θα μπορέσετε να ακούσετε επαναληπτική μετάδοση της εκπομπής. Ενώ η επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση είναι την Τρίτη της επόμενης εβδομάδος, ώρα 12, στην συχνότητα των FM 99,7, στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

0: attention à ton fardeau dynamite.
1: Jacques Sibar, Αποστολή στην Κρήτη. Συνέχεια 11η και τελευταία.

Πεινάω, πονάνε τα ντερά μου. Το προηγούμενο βράδυ στάθηκα τυχερός και κατάφερα να συγκινήσω ένα φρουρό. Ο άνθρωπος άνοιξε το κελί μου και σάστησε και αυτός που με είδε ακόμα στην απομόνωση. Του μετέφερα την απελπισία μου και την πείνα μου. Του ζήτησα ένα κομμάτι ψωμί, ένα ψωμάκι μόνο. Ο στρατιώτης στεναχωριέται, αλλά μου λέει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για μένα. Ξανακλίνει μαλακά την πόρτα. Νιώθω τρομερά μόνος. Νόμιζα πως ο άνθρωπος αυτός θα ανταποκρινόταν στην έκκλησή μου. Ξαπλώνομαι στη νύχτα προσπαθώντας να βρω τον ύπνο που δεν μου έρχεται. Ξαφνικά ακούγονται βήματα. Τα κλειδιά γυρίζουν στην κλειδαριά, η πόρτα στρέφεται στους μεντεσέδες της. Ο Γερμανός στρατιώτης στέκεται στο άνοιγμα της πόρτας και μου κάνει νόημα της σιωπής. Μου δίνει ένα κομμάτι ψωμί. Τον ευχαριστώ και καταβροχθίζω το δώρο του. Ο στρατιώτης μου εξηγεί ότι τους παρέχουν τροφή με δελτίο και μου έδωσε το δικό του μερίδιο. Οι μέρες περνάνε και κανείς δεν μας δίνει σημασία. Βρισκόμαστε στην απομόνωση 2 εβδομάδες. Ένας Γερμανός αξιωματικός, αλεξιπτωτιστής, μπαίνει στο κελί μου. Μου παρουσιάζεται πολύ ευγενικά. Λέγεται λοχαγός Πέιτς, αυτός θα μας ανακρίνει. Ήρθε μέχρι εδώ ειδικά για να μας συναντήσει. Ο άνθρωπος είναι πολυλογάς και είναι φανερό ότι αυτός ο συμπολεμιστής του εχθρού μας συμπαθεί. Μου εξηγεί την οργάνωση των Γερμανών αλεξιπτωτιστών, οι οποίοι προορίζονται κυρίως για τη μάχη και είναι πιο καλά οπλισμένοι από ότι για μια αποστολή σαν τη δική μας. Δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του όταν θυμάται αποσπάσματα από την αναφορά που διάβασε σχετικά με την αποστολή μας. Δεν σταματά να μας εγκομιάζει. Αποδέχεται την νίκη μας ως γνώστης του αντικειμένου. Μας συγχαίρει μάλιστα, λέγοντας ότι ήταν κρίμα που το έργο μας δεν ήταν προς όφελος του Τρίτου Ράιχ, όπως έκανε και ο σμηναγός της Λουτφάβε που συμπάθησε τον Μπεργέ στο Μάλεμε. Εποφελούμαι από την καλή του διάθεση και τον ρωτώ αν θα μείνουμε στην απομόνωση για πολύ. Μου υπόσχεται ότι θα θέσει το ερώτημα στη διεύθυνση. Χάρη σε αυτή την ευγενέστατη συζήτηση, η μέρα πέρασε πολύ γρήγορα. Προσπαθώ να κοιμηθώ και να ξεχάσω την πείνα μου και τη μοναξιά μου που έχει γίνει αφόρητη. Οι φρουροί μου αλλάζουν βάρδια με τον ίδιο μονότονο ρυθμό και όλοι μένουν έκπληκτοι που με βλέπουν ακόμη στην απομόνωση. Ακόμα εδώ με ρωτάνε όταν με αναγνωρίζουν. Φαντάζομαι πως κάνουν το ίδιο και με τους φίλους μου. Παρά το άδειο μου στομάχι, είμαι χαρούμενος και περήφανος που εμείς οι Γάλλοι κατέχουμε το ρεκόρ του εγκλεισμού στην απομόνωση. Φωνάζω ένα φύλακα και απαιτώ να δω τους υπεύθυνους αξιωματικούς. Ο φύλακας καταλαβαίνει αμέσως τι θέλω και προωθεί την επιθυμία μου. Έπειτα έρχεται πάλι προς το μέρος μου και μου λέει να είμαι φρόνιμος για να τελειώσει η απομόνωσή μου. Ο Κακομοίρης δεν είναι ψυχολόγος, δεν βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Αν θέλω να δω έναν αξιωματικό είναι για να παραπονηθώ και να διεκδικήσω την αντιμετώπιση που δικαιούμαστε ως αιχμάλωτη πολέμου. Ο Μπόνερ, πάλι αυτός, μπαίνει στο κελί μου. Ξαφλιάζεται που βλέπει το φεγγίτι κλειστό, μυρίζει τη βρώμα στο κελί και βάζει να ανοίξουν το παράθυρο. Ο καθαρός αέρας ρέει άφθονος στο υποτιθέμενο δωμάτιό μου. Επιτέλους ανασένω. Ο αξιωματικός εκπλήσεται που με βρίσκει τόσο καταπονημένο. Έχω άσχημη όψη, αδυνάτησα πολύ. Ο Μπόνερ μου μιλάει φιλικά και μου επιτρέπει να παραμείνω στο κρεβάτι. Αναγκάζεται να παραδεχθεί πως η δική μας περίπτωση αποτελεί πρόβλημα. Είσαστε Γάλλοι. Η διοίκηση αρνείται να σας βάλει στο στρατόπεδο μαζί με τους άλλους συμμάχους. Απαντώ σε έντονο ύφος. Τότε βάλτε μας με τους Γάλλους. Δεν μπορούμε επειδή είσαστε του Ντεγκόλ. Και με ένα χαμόγελο που λέει πολλά συνεχίζει. Δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να διαφθείρετε τους Γάλλους εχμαλώτους. Κάντε υπομονή. Σύντομα θα βγείτε από αυτό το κελί. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα, έστω και μια ισχυρή φρουρά. Είμαστε στα κελιά πάνω από 2 εβδομάδες χωρίς να περπατήσουμε, χωρίς άσκηση. Να ξέρετε ότι εμείς μεταχειριζόμαστε πιο ανθρώπινα τους κρατούμενους. Ο Μπόνερ υπόσχεται να μιλήσει για μας τον διοικητή του στρατοπέδου για να μας επιτρέψουν να βγούμε έξω. Με αυτά τα λόγια φεύγει και με αφήνει πάλι μόνο. Τουλάχιστον μου ξανά άνοιξαν το φεγγίτι. Γύρω στις 5 ώρα το βράδυ βλέπω μια ομάδα Άγγλων. Μια ομάδα αγκαρίας του στρατοπέδου που επιστρέφει σφυρίζοντας χαροπά το Roll Out the Barrel. Μετά από μια ήρεμη νύχτα αρχίζει πάλι η καθημερινή ρουτίνα, το πρωινό περνά εξίσου μονότονα με τα προηγούμενα. Το
Το μεσημεράκι έχω μια ευχάριστη έκπληξη. Εμφανίζεται ένας δεκανέας που μιλάει άριστα γαλλικά. «Κύριε Σιμπάρ, ονομάζομαι Χόφερ και ήθελα να σας πάω να κάνετε βόλτα. Αλλά πρώτα θέλω να μου δώσετε το λόγο της τιμής σας ότι δεν θα προσπαθήσετε να δραπετεύσετε. Έχετε το λόγο μου, κύριε». «Ωραία, τότε πάμε. Νομίζω πως ονειρεύομαι. Λίγο ασταθή στα πόδια μου, σαν κατάκητος που σηκώνεται μετά από μια μακριά αρρώστια, ακολουθώ το φύλακά μου με τον οποίο συζητώ για κοινοτοπίες. Ο στρατιώτης είναι ευγενέστατος. Στην πολιτική του ζωή είναι διευθυντής ξενοδοχείου στο Μάνχαϊμ. Έζησε αρκετούς μήνες στη Γαλλία και θαυμάζει τη χώρα μας, την οποία επισκέφτηκε σαν τουρίστας. Όσο περπατώ, ζεσταίνονται οι μύες μου και απολαμβάνω αυτή τη βόλτα στο δάσος, αναπνέοντας τον καθαρό αέρα που μου προκαλεί μια ελαφριά μέθη. Η βόλτα διαρκεί μια ώρα και μετά είναι η σειρά του Ζακ. Είμαι χαρούμενος που το αίτημά μου έγινε δεκτό και που ο Μπερζέ θα υποφεληθεί με τη σειρά του από την έξοδο αυτή. Επιστρέφω φρόνημα στο κελί μου, ευτυχισμένος αλλά κουρασμένος από την προσπάθεια. Ευχαριστώ το φρουρό μου για την παρέα του πριν τον αποχαιρετήσω. Το βράδυ τσιμπολογώ το ψωμί μου ψίχουλο-ψίχουλο για να κρατήσει όσο γίνεται περισσότερο η ευχαρίστηση αυτού του τσαγιού που είναι πράγματι ελάχιστο για ένα στομάχι άδειο σαν το δικό μου. Κατάκοπος από το μεγάλο μου περίπατο κοιμάμαι μια και έξω μέχρι το εγερτήριο στις 8 το πρωί. Πίνω τον ζωμό χωρίς καν να το καταλάβω επειδή η καθημερινή μερίδα είναι τόσο μικρή που μοιάζει ανύπαρκτη. Πλένομαι, ξυρίζομαι προσεκτικά και ξαπλώνω αφού δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Όταν έχω την τύχη να κοιμηθώ δεν σκέφτομαι τίποτα πια και έτσι ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα χωρίς να αναγκάζομαι να υποφέρω μια τελείωτη και ανούσια αναμονή. Η σημερινή μέρα, όπως και οι προηγούμενες, περνά χωρίς να επιφέρει καμία αλλαγή στην κατάστασή μας. Το μεσημεράκι με επισκέπτεται ο Μπόνερ και συζητάμε φιλικά. Ο αξιωματικός αυτός δεν μοιάζει καθόλου με τολμηρός μήναρχο με ύφος στρατιωτικό. Είναι ένας ανθρωπάκος με γκριζοπά μαλλιά, λίγο παχουλός, που υπομένει τον πόλεμο με την νεοτροπία ενός πρόθυμου δημοσίου υπαλλήλου, χωρίς να αποκλίνει από τους κανόνες τους οποίους εφαρμόζει αυστηρά. Κάνει το καθήκον του με όλη του την καρδιά, θέλοντας πάνω απ' όλα να διατηρήσει την προνομιακή του θέση πίσω από το μέτωπο, όπου δεν διατρέχει προσωπικό κίνδυνο. Η μεταφορά μας δεν θα αργήσει. Για πρώτη φορά ο Μπόνερ με ενημερώνει ότι σαν απλός στρατιώτης θα πρέπει να χωριστώ από τους συντρόφους μου και να δουλέψω σε μονάδα εργασίας. Σκέφτομαι, λέει, ότι ο διοικητής θα σας επιτρέψει να μπείτε στο βρετανικό Arbeitskommando που κάνει τις αγκαρίες του στρατοπέδου. Όταν ο μήναχος με αφήνει και πάλι μόνο στο κελί μου μελαγχολώ. Δεν μπορώ να το πάρω απόφαση ότι θα αποχωριστώ τους φίλους μου και γκρινιάζω μέσα μου γνωρίζοντας ότι κανένας μάρτυρας δεν μπορεί να διασκεδάσει με τον καημό μου. Σκέφτομαι τον Μπερζέ που δεν ήθελε να μου δώσει το βαθμό του υπαξιωματικού ακόμα και προσωρινά μόνο και μόνο για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Έτσι θα πληρώσω εγώ την ύφη για την έλλειψη ψυχολογίας του αρχηγού μου. Οργίζομαι με μάρτυρές μου τους στίχους του κελιού μου, αλλά τίποτα δεν μου επιφέρει την επιθυμητή εκτόνωση. Λίγο αργότερα, ο δεκανέας Χόφερ έρχεται να με επισκεφτεί με τη σειρά του. Μιλάμε περί ανέμων και υδάτων, μια κοινότοπη συζήτηση για το επάγγελμά του ξενοδόχου. Μήπως κι εγώ δεν είμαι συνάδελφος, όντας μάγειρας. Όταν ασκούσε τα καθήκοντα του ξενοδόχου, συνάντησε πολλούς Γάλλους τουρίστες που έρχονταν στο Μανχάιμ πριν τον πόλεμο. Ο αξιωματικός αυτός σίγουρα ήρθε να με δει κατόπιν διαταγής, εκτός κι αν ήταν για να εξασκήσει τα ίδια άπτεστα γαλλικά του. Μου μιλάει για τη γαλλογερμανική φιλία που ουσιαστικά αποτελεί τη συνέχιση της εξωτερικής πολιτικής του Λαβάλ, ο οποίος ακολουθεί αυτό το πρόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια για να υπάρξει παγκόσμια ειρήνη. Αναγνωρίζει ότι η προσέγγιση μεταξύ των δύο λαών θα ήταν επιθυμητή, αλλά διάλεξε άσκημη στιγμή για να τη συζητήσει. Εγώ απαντώ στο Χόφερ ότι ο Λαβάλ δεν έχει τη συνένεση του γαλλικού λαού, ο οποίος τον απεχθάνεται. Αν η συνεννόηση, η φιλία αυτή είχε προταθεί από διάφορους συλλόγους παλαιών πολεμιστών, σε καμία περίπτωση δεν θα δεχόμασταν αυτή την ένωση τοποθετώντας τη Γαλλία σε κατώτερη θέση. Τολμώ να ισχυριστώ ότι είμαι σίγουρος για την τελική νίκη των συμμάχων. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για μια γαλλογερμανική προσέγγιση που θα εξασφαλίσει επιτέλους την ειρήνη στην Ευρώπη. Ο δεκανέας αστίζει.
Για αυτούς καμιά δύναμη δεν μπορεί να καταστρέψει την ισχύ του Τρίτου Ράιχ, του σημερινού κυρίαρχου της Ευρώπης. Παρά τη διαφορά των απόψεών μας, χωρίζουμε σαν φίλοι. Είμαι χμάλωτος πάνω από ένα μήνα και η άσχημη θέση μου δεν λέει να αλλάξει με τίποτα. Ο σμήναρχος Μπόνερ έρχεται και πάλι να μου πει καλημέρα. Από ό,τι λέει, η μεταφορά μας δεν θα καθυστερήσει. Θα στείλουν τους αξιωματικούς σε Off-Lag, στρατόπεδο εχμαλώτων για αξιωματικούς, ενώ εγώ θα πάω σε Stalag, στρατόπεδο εχμαλώτων για στρατιώτες. Αυτή η ζωή στην απομόνωση με έχει εξασθενήσει. Έχω δίκιο ή άδικο να περνώ τόσο καιρό στο κρεβάτι. Το μικρό κελί μου είναι ενοχλητικό λόγω του ύψους μου και έτσι εδώ και καιρό διάλεξα τη στάση του ξαπλωμένου σκοπευτή. Με αυτόν τον τρόπο καταναλώνω λιγότερες θερμίδες και προσπαθώ να επιβιώσω με τη λιγοστή στροφή που μας δίνουν. Η επόμενη μέρα δεν επιφέρει καμιά αλλαγή.

Την ωραία πρωία της 24ης Ιουλίου του 1942 βρίσκομαι ακόμη στο κελί μου. Η ίδια καθημερινή ρουτίνα με έχει μετατρέψει σε ζωντανό νεκρό. Οι ίδιες κινήσεις επαναλαμβάνονται κάθε μέρα. Το βρίσκω θλιβερό αλλά και αστείο που οραματίζομαι το στρατόπεδο εχμαλώτων σαν ένα βήμα προς την ελευθερία. Δεν θα είναι παρά μόνο μια φαινομενική ελευθερία, αλλά αυτή η νέα ζωή θα είναι πιο ευχάριστη, πιο ανθρώπινη από αυτή που υπομένω εδώ και 34 μέρες. Οι φρουροί της βάρδιας μου σερβίρουν το μίζερο μεσημεριανό. Είναι η τρίτη φορά που αυτή η μονάδα αναλαμβάνει τη φρούρηση του κελιού μου. Μου φαίνεται πως οι άνθρωποι αυτοί είναι λιγότερο σκληροί από ό,τι στην αρχή. Μήπως απλά τους συνήθισα? Όχι, πιστεύω ότι μας θαυμάζουν όταν βλέπουν ότι αυτή η εξαντλητική δίαιτα δεν κάπτει την αντίστασή μας. Είναι αστείο να βλέπει κανείς τους φύλακες να έρχονται να με επισκεφτούν ο ένας μετά τον άλλον, όπως θα πήγαιναν στο ζωολογικό κήπο να δουν τα άγρια ζώα στα κλουβιά τους. Από τη στιγμή που μας πήρε χαμπάρι ο πρώτος στρατιώτης, περνάνε συνέχεια. Βρίσκω αυτή την επιθεώρηση περισσότερο διασκεδαστική παρά κουραστική. Είναι 4 το απόγευμα. Η πόρτα μου ανοίγει άλλη μια φορά και περνάει μέσα ο υποσμηνίας Χόφερ. Έχω καλά νέα για σας, κύριε Σιμπάρ. Ακολουθήστε με. Θα πάμε μαζί στη μονάδα εργασίας του στρατοπέδου. Θα είστε με

συντρόφους με τους οποίους ζήσα πολλούς μήνες και με τους οποίους πέρασα 50 μέρες γεμάτες άγχος, δόξα, σκληρότητα και ταλαιπωρία, αλλά που υπήρξαν τόσο συναρπαστικές, τόσο ζωντανές. Ο αξιωματικός διεκπεραιώνει τις τυπικές διαδικασίες για την επίσημη επικύρωση της μετάθεσής μου. Το Arbeitskommando καλείται να εκτελέσει αρκετές αγκαρίες έξω από το στρατόπεδο. Ο αξιωματικός διοίκησης μου ζητά εγγράφω στο λόγο της τιμής μου ότι δεν θα επιχειρήσω να αποδράσω, ούτε θα σχεδιάσω απόδραση στο μέλλον επί ποινή θανάτου. Ο αξιωματικός μου λέει ότι η υπόσχεση αυτή ισχύει για 3 μήνες. Αν θέλετε να αποδράσετε, να είστε ειλικρινείς. Ενημερώστε με και εμείς θα σας ξαναφυλακίσουμε και θα σας αποδεσμεύσουμε από τον όρκο σας. Υπογράφω το έγγραφο που μου δίνει. Καλύτερα να το κάνω. Σκέφτομαι μέσα μου ότι θα μπορέσω να επωφεληθώ αυτής της σχετικής ελευθερίας για να προσανατολιστώ και να γνωρίσω την κάθε λεπτομέρεια της νέας μου ζωής. Μια φορά την εβδομάδα θα παίρνω ένα δέμα του Ερυθρού Σταυρού και 50 τσιγάρα από τον ίδιο οργανισμό. Έπειτα από αυτή την τυπική διαδικασία, ο Χόφερ με οδηγεί στον πρώτο όροφο του κτηρίου του Κομάντο. Εγκαθίσταμε σε μια κουκέτα σε ένα δωματιάκι 3 ατόμων. Είμαι μόνος, οι αιχμάλωτοι λείπουν. Οι Άγγλοι σύντροφοί μου έρχονται να φάνε. Φαίνονται ωραίοι τύποι, τους συστήνομαι και γνωρίζομαι με τους νέους μου φίλους που με υποδέχονται. Ο Γκρόουσντέιλ, ο Ντέρικ, ο Βίλιαμ, ο Άντριου, ο Βίλκινσον, ο Πατ, ο Τζον και ο Τόμ Γκρέγκ είναι πολύ φιλικοί. Χαίρονται που θα είμαι ένας ελεύθερος Γάλλος στην ομάδα τους. Μοιράζομαι το δωμάτιό μου με το 19 Grosdale του Βασιλικού Στρατού, ο οποίος εκπλήσεται που βρίσκει στο κελί του ένα Γάλλο που θα γίνει σύντροφός του στην αιχμαλωσία. Οι Άγγλοι διατηρούν το χιούμορ τους και με δουλεύουν φιλικά, αποκαλώντας με Free French Prisoner, ελεύθερο Γάλλο εχμάλωτο. Μου κάνουν απανωτές ερωτήσεις. Τι νέα? Την πάτησαν οι κακομοίριδες, μένουν έκπληκτοι όταν μαθαίνουν ότι είμαι εχμάλωτος εδώ και 34 μέρες και ότι μόλις τελείωσα 22 μέρες την απομόνωση στα διπλανά κελιά. Μου λένε ότι αυτοί έκαναν 2-3 μέρες την απομόνωση. Μόνο ο Σκοτσέζος Βίκτορ Σάρπ έμεινε μια εβδομάδα. Οι περισσότεροι είναι εχμάλωτοι περισσότερο καιρό από μένα. Λόγω της μεταγωγής μου στερήθηκα το τσάι στις 5. Έχω όμως την κρυφή ελπίδα ότι οι φίλοι μου θα κάνουν μια χειρονομία και θα μου δώσουν κανένα μικρό πράγμα από τα δέματά τους που θα καταλαγιάσει την πείνα μου. Οι καινούργοι φίλοι μου κάθονται να φάνε γύρω στις 7. Το τραπέζι είναι γεμάτο κρέας, κονσέρβας, ψιλοκομμένα λαχανικά, τυρί, μπισκότα και μαρμελάδες, αλλά οι άνθρωποι αυτοί έγιναν εγωιστές. Δεν γνωρίζουν το βάσανο της πείνας και τρώνε χωρίς να νοιάζονται για την παρουσία μου. Παρακολουθώ τις κινήσεις τους και ζηλεύω, ενώ αυτοί τρώνε με όρεξη. Σφίγγεται το λαρίνγκι μου και μου έρχεται να μιξοκλάψω μπροστά σε τόσο εγωισμό. Κανείς τους δεν μου προσφέρει το παραμικρό ψίχουλο να μασουλήσω. Όταν τα έχουν καταβοκτήσει όλα, ο Μπίλ ο μεγαλύτερος μου λέει με έκπληκτο ύφος: «Ω, μα συγχωρείτε, Ζακ, τα φάγαμε όλα χωρίς να σκεφτούμε ότι ίσως να πεινάτε». Εγώ καταφέρω να καταπιώ τον άσχημο λόγο που μου έρχεται να πω και απαντώ περήφανα σε αυτούς τους φαγάνες. Έμαθα να αρκούμε σε λίγο όσο ήμουν στην απομόνωση. Σας ευχαριστώ, αλλά δεν πεινάω. Η απάντησή μου πάντως κέρδισε ένα πόντο. Ελπίζω ότι στο μέλλον η συνείδησή τους θα τους υπαγορεύσει μια πιο ανθρώπινη συμπεριφορά και ότι θα δείξουν περισσότερη ελληνεγγύη στους πιο άτυχους εχμαλώτους συντρόφους τους. Ο Τόμας Γκρόουσντέιλ και εγώ επιστρέφουμε στο δωμάτιό μας. Μοιάζει να θέλει να ζητήσει συγγνώμη για τους εγωιστές συμπατριώτες του και μου φτιάχνει ένα ελαφρύ κολατσιό το οποίο μοιράζομαι με αυτόν τον πιο ανθρώπινο σύντροφο. Επομίζεται μόνος του αυτό το καθήκον, ενώ αν είχε δώσει ο καθένας από κάτι με γενναιόδορη καρδιά δεν θα ήταν τίποτα για αυτούς. Σήμερα είναι Σάββατο και κατεβαίνω στην τραπεζαρία με τους συντρόφους μου. Εκεί παίρνω με χαρά ένα μεγάλο μπολ καφέ με γάλα, καθώς και φέτες ψωμιού με βούτυρο. Οι σύντροφοί μου διασκεδάζουν μαζί μου που τρώγω με τόση όρεξη. Ας έκαναν και εκείνοι μια τέτοια νηστεία και θα τους έλεγα εγώ. Είμαι πιο ήρεμος, πιο χαλαρός και απολαμβάνω το πρώτο μου γεύμα με τον καφέ από τα δέματα του Ερυθρού Σταυρού. Στο Καμπρίτ πριν φύγω ζύγιζα 78 κιλά και τώρα είμαι 66. Έχασα δηλαδή 12 κιλά και είμαι λίγο ελαφρύς για το 1,83 ύψος μου. Πρέπει να πάω στην Αγκαρία.
η πρώτη μου αγκαρία στο κομμάτι.

Επιτέλους θα μπορέσω να κινηθώ, να γυμναστώ, να ξαναπάρω δυνάμεις για να ξανασταθώ στα πόδια μου και να αντιμετωπίσω τη σωματική προσπάθεια που απαιτεί απόδραση, την οποία οραματίζομαι πάντα με την ίδια πίστη, την ίδια θέληση. Για 3 μήνες, εξουδετερωμένος από το λόγο μου, θα προσπαθήσω να πάρω διάφορες πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσω. Θα είναι μια ευκαιρία να μάθω κάτι παραπάνω για τις συνήθειες και τη γλώσσα αυτού του εχθρικού λαού, καθώς και για τον τρόπο ζωής του, που αγνώ. Το Σάββατο είναι μεγάλη μέρα. Από ό,τι φαίνεται θα πάρω ένα δέμα του Ερυθρού Στραυρού. Η διανομή γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο. Από απόψε και ύστερα θα απολαύσω τις λιχουδιές που θα μου στέλνει η οργάνωση αυτή, η οποία τοποθετεί την ανθρώπινη αλληλεγγύη πάνω από κάθε φιλονικία. Για τον Ερυθρό Σταυρό δεν υπάρχουν εχθροί. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που υποφέρουν και που χρειάζονται βοήθεια για να ξεχάσουν την οδυνηρή τους κατάσταση ως εχμάλωτη. Οι Γερμανοί επιτρέπουν στους Άγγλους κρατούμενους να τηρήσουν το weekend που είναι τόσο αγαπητό στους Αγγλοσάξονες. Κουβεντιάζω με τους νέους μου φίλους και η ώρα του μεσημεριανού έρχεται γρήγορα. Ο υποσμηνίας Χόφερ έρχεται να με ενημερώσει ότι ο Μπερζέ και ο Μω αφήνουν την απομόνωση όπου έμειναν μια νύχτα παραπάνω από μένα και φεύγουν. Στεναχωριέμαι που θα χωριστώ από τους παλιόφιλούς μου με τους οποίους ήμουν αληθινά δεμένος. Η μοίρα μου καθορίστηκε από την αδιαλαξία του Μπερζέ για ένα ζήτημα ιεραρχίας και βαθμού. Τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσω μόνος μου τη ζωή του στρατοπέδου και να στηριχτώ αποκλειστικά στον εαυτό μου. Η ιδέα της διαφυγής μου γεννήθηκε τότε που διασχίζαμε την Ιταλία. Ο Μπερζέ μας είπε ότι είναι καθήκον μας να διαφύγουμε και μου έδωσε μια πολύ ξεκάθαρη διαταγή. Οφείλετε να διαφύγετε. Είναι υποχρέωσή σας, είναι το καθήκον σας. Πρέπει να κάνετε τα πάντα για να το καταφέρετε με οποιοδήποτε τρόπο. Το μεσημεριανό συνεχίζεται, ενώ εγώ είμαι χαμένος στις σκέψεις μου. Τρώω με όρεξη ένα πιάτο πατάτες με μαϊντανό και 2 γευστικές πίτες με κιμά. Είναι το πρώτο κρέας που τρώγω από τότε που φύγαμε από την Κρήτη πριν από 23 ημέρες. Ο Γερμανός μάγειρας που μιλάει λίγα γαλλικά με φωνάζει. «Είσαι Γάλλος?» «Μάλιστα κύριε». «Έρχεσαι από τα κελιά?» «Μάλιστα κύριε». «Άρα πρέπει να πεινάς». «Ω ναι, πεινάω κύριε. Πήγαινε να πάρεις κι άλλο». Δεν κάνω το δύσκολο, με ένα πίδο φτάνω στο πάσο της κουζίνας και ο σεφ μου σερβίρει μια μερίδα ακόμη μεγαλύτερη από την πρώτη. Φάει αυτό και αν θες άλλο πες μου. Ο μάγειρας είναι πράγματι ωραίος τύπος. Οι καινούργοι μου σύντροφοι γελούν με την καρδιά τους και ορισμένοι βάζουν στοίχημα πως δεν θα καταφέρω να φάω ολόκληρη τη μερίδα. Δεν ξέρουν ότι έδωσα όρκο ότι ποτέ δεν θα αφήσω το φαγητό να πάει χαμένο. Δεν γνωρίζουν επίσης το μαρτύριο της πείνας. Καταβροχθίζω το φαΐ σαν λύκος, αφήνοντας το πιάτο πεντακάθαρο. Ωστόσο χόρτασα και δεν παίρνω και τρίτη μερίδα. Τελειώνω το γεύμα μου σε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα συντροφικότητας. Ο σμήναρχος Μπόνερ μπαίνει στην τραπεζαρία και με φωνάζει. «Κύριε Σιμπάρ, θα ήθελα να ξαναμπείτε στο κελί σας. Οι σύντροφοί σας φεύγουν σε λίγα λεπτά να πάνε στο όφλεκ τους. Ο διοικητής δεν θέλει να τους ενημερώσετε ότι βρίσκεστε εδώ. Δεν πρέπει να μάθουν που είσαστε». Έχω τελειώσει το γεύμα μου και ακολουθώ τον αξιωματικό υπάκουα μέχρι το δωμάτιό μου. Έχω το λόγο μου. Ο Μπόνερ με αφήνει μόνο μου και με διατάζει να μην εμφανιστώ στο παράθυρο για να τους κάνω σήματα. Ωραία η θεωρία, αλλά ορκίζομαι ότι στην πράξη τα πράγματα θα είναι κάπως διαφορετικά. Περιμένω πίσω από τα σίδερα του παραθύρου μου μέχρι να περάσουν οι φίλοι μου. Δεν περιμένω άδικα. Πρώτος εμφανίζεται ο Μπερζέ με αδύνατο πρόσωπο και τραβηγμένα χαρακτηριστικά και πίσω του ο Μουό, ο οποίος κουβαλά μια μεγάλη βαλίτσα που σίγουρα ανήκει στον υποσμηνία Χόφερ που έρχεται τελευταίος. Κολλάω το πρόσωπό μου στα σίδερα και σφύριζω αρκετές φορές για να τραβήξω την προσοχή των φίλων μου, αλλά άδικα. Οι 2 σύντροφοί μου προχωρούν σιωπηλά και δεν σκέφτονται να κοιτάξουν προς το κτίριο από όπου ακούγονται τα σφυρίγματά μου. Βλέπω τους συντρόφους μου να απομακρύνονται και να χάνονται στο πυκνό δάσος που περιβάλλει το στρατόπεδο. Παρά την ηλιόλουστη αυτή μέρα του Ιουλίου είμαι άκεφος. Σκέφτομαι τη μέρα που θα καταφέρω να ξεφύγω από τους δεσμοφύλακές μου για να ανακτήσω την ελευθερία μου και να επιστρέψω στον αγώνα. Θα προτιμούσα να ήμουν εγώ, ο μικρός, ο πρώτος από τους 3 που θα ξεφύγει για να δείξω στους μεγαλύτερους μου τι αξίζω. Η μοναδική μου ανταμοιβή θα είναι να μπορέσω και πάλι να αντιμετωπίσω τους εχθρούς μου που δεν θα μου κλονίσουν ποτέ το ηθικό.
Οι σύντροφοί μου του Arbeits Commando επιστρέφουν από την τραπεζαρία. Αναγκάζομαι να κρύψω τη θλίψη μου. Μένω ξαπλωμένος κοιτάζοντας το ταβάνι και από μέσα μου καταργέμαι τον αρχηγό μου που παρέμεινε αδιάλακτος για αυτή την ψεύτικη προαγωγή. Ήταν τελείως αψυχολόγητη πράξη εκ μέρους του. Δεν θέλω να καταθέσω τα όπλα, αλλά να κρατήσω ψηλά το κεφάλι και να διατηρήσω την ελπίδα για μια μελλοντική διαφυγή. Οι αγκαρίες διαδέχονται η μια την άλλη. Αγοράζω για 10 τσιγάρα ένα χάρτη από μετάξι που βρέθηκε σε ένα κάδο της φυλακής. Ο πολιτής είναι πιο άτολμος από μένα και μου θυμίζει ότι εκτίθεμαι στα χειρότερα. Αγοράζω από κάποιον άλλον, έναν τριών τσιγάρων, ένα μαγνητικό κουμπί από εκείνα που οι φίλοι της ΡΑΦ έχουν ραμμένα στη στολή τους. Σιγά σιγά εξοπλίζομαι. Κόβω τις κλωστές του βιακά της βαριάς πολωνέζικης χλένης μου με ένα ξηραφάκι και ράβω μέσα τον χάρτη, προσέχοντας να περάσω τη βελόνα από τις ίδιες τρύπες σαν την καλή μου διστρούλα. Στα τέλη του Νοεμβρίου του 1942, αρχές του 1943, αρνούμαι να υπογράψω στο λόγο της τιμής μου ότι δεν θα διαφύγω. Ο Μπόνερ προσπαθεί να με συνετίσει. Θα με αναγκάσετε να σας ξαναβάλω στην απομόνωση. Θα χάσετε όλα τα προνόμια του Ερυθρού Σταυρού τη στιγμή που μοιάζετε να έχετε ξαναβρει τη φόρμα σας. Ο Μπόνερ μου προτείνει να του δώσω το λόγο μου για ένα 15ήμερο, όσος καιρός χρειάζεται για να γίνουν τα χαρτιά για τη μεταφορά μου. Δέχομαι να υπογράψω γι' αυτό το διάστημα για να αποφύγω την απομόνωση, την οποία γνωρίζω δυστυχώς πολύ καλά. Δεν χρησιμεύει σε τίποτα να ξαναπεθάνω της πείνας. Δεν βλέπω γιατί να μην εμπιστευτώ τον Μπόνερ, ο οποίος είναι σωστός τύπος. Η τακτική μου είναι απλή. Θα μιλήσω αόριστα ώστε να ξεχάσουν οι δεσμοφύλακές μου να με βάλουν να υπογράψω την υπόσχεσή μου ότι δεν θα δραπετεύσω. Ξέρω ότι το παίζω επιφυλακτικός, αλλά σαν σκακιστής που είμαι, γνωρίζω πως πρέπει να προστατεύσω τη βασίλισσά μου καλά από τον αντίπαλο, τον Μπόνερ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η μεταφορά μου γίνεται στις 30 Δεκεμβρίου του 1942 με απόφαση του Κίλιγκερ, του διοικητή του Ντούλα Κλούφτ, έπειτα από τις υποδείξεις του Μπόνερ.

Στις 13 Φεβρουαρίου του 1943 κατάφερα να ξεφύγω από τους αντιπάλους μου ώστε να μπορέσω να ξαναμπω στον αγώνα. Κέρδισα την παρτίδα σκάκι για να μην μπω το πόκερ που ξεκίνησα με τον Μπόνερ. Το σχέδιό μου πέτυχε. Ήξερα ότι τα έπαιζα όλα για όλα. Δεν είχα δικαίωμα να κάνω λάθος, γιατί οι Ναζί θα με έβαζαν να πληρώσω πολύ ακριβά το παιχνίδι που τους έπαιξα. Όμως οι Ναζί αποδείχτηκαν αλήπητοι. Στις 13 Μαρτίου του 1943, ακριβώς ένα μήνα μετά την απόδρασή μου, η Γκεστάπο συνέλαβε την καημένη μητέρα μου. Φυλακίστηκε στο φρούριο του Χα πάνω από 11 μήνες και έπειτα μεταφέρθηκε στο φρούριο της Ρωμανβίλ του Παρισιού. Εγώ δεν έμαθα τίποτα για το δράμα αυτό παρά μόνο μετά την απελευθέρωση της Γαλλίας. Δεν θα το πίστευα ποτέ ότι ο εχθρός ήταν τόσο λεϊνός, τόσο άνανδρος, τόσο άτιμος. Η συνέχεια είναι μια μακριά ιστορία γεμάτη αδικία. Έμελε να ζήσω μια νέα χειρότερη περιπέτεια. Οι μέρες που θα ακολουθούσαν θα με έκαναν να πέσω από τα σύννεφα, αλλά χωρίς αλεξίπτωτο αυτή τη φορά. Ζακ Σιμπάρ.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: Και σήμερα είμαστε μαζί. Είμαι ο Νίκος ο Τσεκριτσάκης. Ακούτε την εκπομπή περί υγείας λόγος στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Ξεκινάμε την εκπομπή μας με ένα ενδιαφέρον θέμα που θέμα των ημερών ουσιαστικά. Καινούρια σχολική χρονιά. Ξεκινάνε τα παιδιά, ξεκινάνε οι δασκάλοι, ξεκινάνε τα τρεξίματα για τους γονείς. Και εκεί θα πρέπει να δούμε πώς και με ποιο τρόπο θα διαχειριστούμε όλα αυτά. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Παπαδάκη Εμμανουέλα. Είναι κοινωνική λειτουργός, η οποία θα μας λύσει απορίες και θα μας δώσει παραδείγματα για το πώς να χειριστούμε όλα αυτά που προείπαμε. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην παρέα μας την κυρία Παπαδάκη Εμμανουέλα. Εμμανουέλα, χαιρόμαστε που σε έχουμε και σήμερα μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τσεκριτσάκη για την τιμή που μου κάνετε. Είναι μεγάλη μου η χαρά να βρίσκομαι πάλι κοντά σας.
0: Όπως έχουμε πει, τα σχολεία ανοίγουν, όλοι οι γονείς ανησυχούν για τα παιδιά τους, για το πώς θα το αντιμετωπίσουν, τι θα αντιμετωπίσουν και τι θα γίνει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Εσείς τι θα μας συμβουλεύατε για το ξεκίνημα του σχολείου, τι θα πρέπει να προσέξουμε εμείς ως γονείς?
1: Αρχικά κύριε Τσεκριτσάκη, θα ήθελα να ευχηθώ τόσο σε εσάς όσο και τους ακροατές σας μια καλή σχολική χρονιά με υπομονή και επιμονή. Τώρα θα χτυπήσουν τα κουδούνια, η πρώτη μέρα στο σχολείο είναι μια δύσκολη εμπειρία τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά, ειδικά όταν πρόκειται για την πρώτη φορά. Ο αποχωρισμός από τους γονείς, ο φόβος του άγνωστου, η νέα κατάσταση που θα βρεθούν όλοι τους, η απώλεια της μοναδικότητας ειδικά των μικρών παιδιών που είχε στο σπίτι, πολλά νέα πρόσωπα που πρέπει να μάθει και να τα μάθει και να μάθει να συνεργάζεται μαζί τους, η γνώση που θα πρέπει να κοπιάσει και να εργαστεί για να ενσωματωθεί και αυτό σε μια ομάδα νέων πραγμάτων. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μεγάλη δυσκολία τόσο για το παιδί, αλλά και για τους ενήλικες. Είναι πρακτικά και συναισθηματικά πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν κάθε αρχή και δύσκολη, που έλεγαν και οι παλιοί. Ο χρόνος προσαρμογής κάθε παιδιού ποικίλει, οπότε θα πρέπει να τους δώσουμε τόσο σε κάθε έναν το χρόνο που του αναλογεί. Να μην πιέζουμε καταστάσεις και να έχουμε υπομονή. Αρχικά θα έλεγα ότι θα πρέπει εμείς σαν γονείς να καταπολεμήσουμε τους δικούς μας φόβους, το δικό μας άγχος του αποχωρισμού του παιδιού, της νέας μας καθημερινότητας, γιατί σίγουρα σκεφτόμαστε θα φύγει το παιδί μου και πώς θα είναι με τα άλλα τα παιδιά και θα συνεργάζεται, θα τα καταφέρει μόνο του, αν χτυπήσει κι εγώ δεν είμαι εκεί. Ξέρετε, μικρά καθημερινά πράγματα, όλα αυτά μας αγχώνουν και μας φαίνονται μεγάλα.
0: Όλοι όσοι έχουμε πάει πρώτη φορά τα παιδιά μας σχολείο, αυτό ακριβώς το έχουμε αισθανθεί. Όμως εδώ πώς θα μας το λέγατε, τι θα μας λέγατε να κάνουμε για να βοηθήσουμε το παιδί να ξεκινήσει και να φύγει από αυτό το άγχος, το πού πάω, τι κάνω, είμαι μόνο μου, ο μπαμπάς δεν είναι εδώ, η μαμά δεν είναι εδώ, τα άλλα παιδάκια δεν τα ξέρω.
1: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διατηρήσουμε εμείς οι γονείς την ψυχραιμία. Θα πρέπει εμείς οι γονείς να έχουμε μια σταθερή βάση και να έχουμε σταθερές και αποφασιστικές κινήσεις. Το παιδί μας πλέον πρέπει να βλέπουμε ότι μεγαλώνει και πρέπει να το κάνουμε αυτόνομο, κύριε Τσικριτσάκη. Πρέπει να μπορεί μόνο του αύριο μεθαύριο να σταθεί στην κοινωνία. Και από εδώ ξεκινάμε. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μερικές επισκέψεις στα σχολεία. Καθένας μας ξέρει σε ποιο σχολείο θα πάει το παιδάκι του. Δεν είναι κακό να περάσουμε μια βόλτα με το αυτοκίνητο, να του δείξουμε, α, να το σχολείο σου. Κοίταξε, έχει μεγάλη αυλή, πολλές τάξεις. Τι λες, σε ποια να σε βάλουνε, πού θα πας, πω, τι ωραίο που φαίνεται. Να του το οροποιήσουμε. Να φανταστεί, να μπει και αυτό στη διαδικασία, να φανταστεί, αχ, θα πάω αύριο, μεθαύριο, τι να βρω, εδώ γίνεται μεγάλο σχολείο, μεγάλο κηλικείο. Πολύ βοηθητικό θα ήταν εμείς οι ίδιοι να το συνοδεύσουμε στην πρώτη μέρα στο σχολείο. Ξέρω ότι πολλοί γονείς δουλεύουν, αλλά είναι πολύ ενθαρρυντικό για τα παιδιά να του δώσουμε έτσι θάρρος, αυτοπεποίθηση. Η μαμά να το πάει, εδώ θα είμαι παιδί μου, μία αγκαλιά, ένα φιλί, μην αγχώνεσαι, εμείς είμαστε, κοίταξε, δεν είσαι μόνος σου, είναι κι άλλα παιδάκια, θα κάνεις φίλους, να έρθουμε, να το θυμίσουμε, θα έρθουμε εδώ, μόλις χτυπήσει το κουδούνι εμείς εδώ θα είμαστε, θα σε πάρουμε, θα επιστρέψουμε στο σπίτι μας, κοίταξε, θα έχει κηλικείο, κοίταξε, έχει μεγάλη αυλή, θα παίζεις, θα έχεις φίλους. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή σε αυτό το νέο ξεκίνημα των παιδιών και να τους μιλάμε. Να τους μιλάμε μαζί τους για το τι όμορφο έγινε σήμερα, πώς πέρασες, τι σε στεναχώρησε, να τα ενθαρρύνουμε να μιλάνε. Να του δίνουμε κίνητρα για το σχολείο, τονίζοντας όλα αυτά τα θετικά. Ωραία αυλή, φίλους πολλούς, μεγάλωσες, θα πας εκδρομή, με το σχολείο πας εκδρομή, όλα τα θετικά, ό,τι θετικό έχει ένα σχολείο.
0: Ποια διαφορά έχει και πώς θα πρέπει να χειριστούμε το κομμάτι του, ανάλογα το που πάει, που ξεκινάει ξανά το παιδί, πάει... Τη μεταβολή που έχει ανάμεσα στα σχολεία, δηλαδή το να πας το παιδί πρώτη φορά στο νήπιο είναι ένα θέμα ομολογουμένως, έχει όλα αυτά που λες, αλλά πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε το κομμάτι, φύγαμε από το νήπιο, πήγαμε στο δημοτικό, φεύγουμε από το δημοτικό, από ένα προστατευμένο περιβάλλον σχετικά, και αλλάζουμε πάλι φίλους και πάμε γυμνάσιο. Αλλά ακόμα χειρότερα το πώς θα αλλάξουμε από το γυμνάσιο για να πάμε στο λύκειο, σε μια περίοδο που είναι η εφηβεία στη μέση, με όλα αυτά που συμβαίνουν στη σημερινή εποχή, με όλα αυτά τα ερεθίσματα που δέχονται τα παιδιά, με όλο αυτό το πανικό που ίσως προκαλεί και σε αυτά και σε εμάς.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν μπορούμε να προετοιμάσουμε το ίδιο ένα παιδί που θα πάει στο παιδικό με ένα παιδί που θα πάει στο γυμνάσιο ή στο λύκειο. Σίγουρα τα μικρά παιδιά έχουν μεγαλύτερες ανάγκες και αυτό είναι γιατί είναι η πρώτη του φορά που θα πάει σε ένα καινούριο πλαίσιο με κανόνες, δεν ξέρει τίποτα. Πιο πολύ είναι το άγχος αποχωρισμού που έχουν να διαχειριστούν τα μικρά παιδιά από τους γονείς τους και από την οικογένεια, από τους να διαχειριστούν ότι έχουν να μάθουν κανόνες. Ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά, τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της δευτεροβάθμιας έχουν και αυτά να διαχειριστούν άλλα πράγματα. Τα παιδιά της πρωτοβάθμιας, δηλαδή θα πρέπει τα παιδάκια τα μικρά να τους ενισχύσουμε λίγο αυτό, να τα ενδυναμώσουμε με το συναίσθημα. Τα μεγαλύτερα τώρα όλα χρειάζονται φροντίδα, όλα χρειάζονται έναν δικό τους τρόπο. Τα παιδιά ειδικά μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι πολύ σημαντική. Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές που το παιδί θα πρέπει να τις δει, πρέπει να του μιλάμε. Τώρα θα έχεις καθηγητές, δεν θα έχεις ένα δάσκαλο, θα έχεις πολλούς καθηγητές. Ίσως το παιδί να θέλει να αλλάξει τρόπο ντυσίματος, να φύγει από το κλασικό παραδοσιακό της τσάντας του δημοτικού σχολείου που είχαμε, να θέλει να αλλάξει ένα look. Θα πρέπει να έχουμε υπομονή, να συζητάμε μαζί τους, να μην αγχωνόμαστε και να δείχνουμε κατανόηση, ανοχή και υπομονή σε αυτή τη μεταβατική φάση. Υποχρεώσεις αυξάνονται των παιδιών, το άγχος τους μεγαλώνει, ειδικά όσο πλησιάζουν οι πανελλήνιες. Σαν γονείς πρέπει να μιλάμε μαζί τους και να συναισθανόμαστε αυτά που περνάνε, το δικό τους άγχος, και αυτά έχουν άγχος, και να τους θυμίζουμε ότι είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ όποτε θέλετε εσείς να μας ακούσουν, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Απλά με υπομονή χρειάζεται και η συζήτηση. Όποτε αυτά θέλουν να συζητάμε ή οτιδήποτε προκύψει σαν γονείς, η συζήτηση. Όλα αυτά γίνονται με τις συζητήσεις. Πρέπει να έχουμε υπομονή όμως, γιατί το άγχος των Πανελληνίων είναι πολύ μεγάλο. Τα παιδιά πιέζονται πάρα πολύ. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Ειδικά φροντιστήρια έχουν είτε πίεση από το φροντιστήριο είτε πίεση από το σχολείο. Οπότε λίγο υπομονή οι γονείς θα πρέπει να δείξουμε.
0: Και εσείς, σαν κοινωνική λειτουργός, τι μας συμβουλεύετε στο κομμάτι της σχολικής χρονιάς? Πώς θα πρέπει να το διαχειριστούμε το σχολείο του παιδιού μας, το κομμάτι της προσαρμογής και όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα η αρχή χρειάζεται ένα πρόγραμμα. Όλοι οι γονείς, μεγάλοι και μικροί, θα πρέπει να μπούμε σε ένα πρόγραμμα. Κανόνας του κοιμάμαι νωρίς, ξυπνάω νωρίς, για να προλαβαίνουν να ετοιμάζονται το πρωί τους. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα, οι ώρες που είναι το διάβασμα, ποιες ώρες υπάρχει το εξωσχολικό, οι ώρες υποχρεωτικά μέσα στο πρόγραμμα πρέπει να υπάρχουν, οι ώρες του παιχνιδιού, τόσο για τα μικρά όσο και για τα μεγάλα, ποιες ώρες θα βλέπουν την τηλεόραση στο ίντερνετ, μία ώρα, δύο ώρες, ανάλογος στην ηλικία του παιδιού. Πολύ βασικό κανόνας είναι, αφήνουμε πλέον το παιδί μας να αυτονομηθεί. Η τσάντα είναι δική του υπόθεση, δική του ιστορία. Αυτό θα πρέπει να αναλάβει, να την τακτοποιεί, να την φτιάχνει. Δεν θα αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη να φτιάχνουμε την τσάντα του παιδιού. Δεν πρόσεχα σήμερα στο μάθημα και ξέχασα, δεν ξέρω τι έχουμε για αύριο. Δεν χρειάζεται να αναλάβουμε οι γονείς, να ψάχνουμε τι και πώς. Δική σου ευθύνη. Θα πας αύριο αδιάβαστος, θα υποστείς τις συνέπειες. Θα πρέπει λίγο να το αφήσουμε να αυτονομηθεί το παιδί. Δεν χρειάζεται να το πιέζουμε. Του υπενθυμίζουμε ξανά ότι το σχολείο είναι για να μάθει όλα αυτά τα πράγματα. Μέσα σε αυτό είναι και να φτιάχνει την τσάντα του, να αυτονομείται. Δεν είναι μόνο η μάθηση. Και ένα πολύ σημαντικό λάθος που κάνουμε, κύριε Τσικριτσάκη, είναι το θέμα της δασκάλας. Η δασκάλα είναι ένα πολύ σημαντικό. Πρέπει εμείς οι γονείς να την έχουμε ξυψώσει στα μάτια των παιδιών μας. Μπορεί να αντιμετωπίζουμε διάφορα μικρά θέματα ή το παιδί να έχει να την κατηγορεί που η δασκάλα με φώναξε. Δεν χρειάζεται. Η δασκάλα είναι αυτή που φροντίζει για το σχολείο. Αν έχουμε εμείς προβλήματα, καλό είναι να τα λύνουμε με τη δασκάλα και όχι να την μειώνουμε στα μάτια των παιδιών. Θα πρέπει να εξυψώνουμε τη δασκάλα, να τονίζουμε ότι η δασκάλα είναι εκεί και είναι υπεύθυνη στο να φροντίζει για τη λειτουργία της τάξης και του σχολείου και ό,τι χρειάζεται θα απευθύνεται στη δασκάλα. Να του τονίζουμε ότι η δασκάλα του είναι η καλύτερη του κόσμου. Μπορεί να μην ισχύει, μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα, αλλά εμείς αυτό το νόημα πρέπει να δώσουμε. Και οτιδήποτε έχουμε, ίση προς ίση, ενήλικας προς ενήλικας, να απευθυνθούμε στη δασκάλα.
0: Τα παλιότερα χρόνια.
1: Αυτά νομίζω είναι τρία βασικά πραγματάκια, τρεις σημαντικές συμβουλές για την ομαλή λειτουργία και την ομαλή διεκπεραίωση των πραγμάτων.
0: Τα παλιότερα χρόνια ομολογουμένως υπήρχε μεγαλύτερο σεβασμός, θεωρώ, βλέποντας και από εμάς στους δασκάλους, στους καθηγητές μας, πίσω και φόβος λίγο βέβαια, όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει λίγο αυτό το κομμάτι και δεν ξέρω το κατά πόσο βοηθάει και το παιδί αλλά και τους γονείς στο να περάσουν κάποια πράγματα, κάποιες αρχές, κάποιο σεβασμό. Πολύ καλά τέτοιο, όμως θα ήθελα να πούμε και ένα κομμάτι, ένα θέμα λίγο πιο ευαίσθητο για το πώς το χειριζόμαστε. Πάει το παιδί μου σχολείο. Πάει το παιδί μου σχολείο σήμερα, έρχεται με κλάματα. Τι έγινε, με πείραξαν. Ξαναπάει, ναι. Τα τελευταία χρόνια ζούμε ένα, πώς να το πω, μία μορφή bullying, να το πούμε έτσι, ίσως η λέξη είναι λίγο βαριά παλιότερα. Αλλά πάντα υπήρχε και αυτός που πείραζε τα υπόλοιπα παιδάκια, που τραβούσε τα μαλλιά, μιλάμε για νηπιαγωγείο, και που χτυπούσε, που. Εμείς, σαν γονείς, πώς διαχειριζόμαστε και προφυλάσσουμε το παιδί μας από αυτές τις καταστάσεις πριν συμβούν, πώς το προετοιμάζουμε?
1: Κοιτάξτε, κύριε Τσικριτσάκη, δεν ξέρω αν έχετε εσείς μικρά παιδιά. Πάντως όλα τα παιδιά, είτε κάθε οικογένεια, όλα τα παιδιά μεταξύ τους, εκεί που είναι αγαπημένα, αγκαλιασμένα, μπορεί να τσακωθούν. Δεν είναι κάτι κακό. Σε όλους μας νομίζω έχει συμβεί. Το θέμα είναι ο απλός τσακωσμός από το bullying έχει διαφορά. Έχει διαφορά του εκφοβισμού και να σε συνέχεια να σε χτυπάω επίτηδες από το ότι πάνω στο παιχνίδι κατά λάθος σε χτύπησα ή και εμένα γιατί μου πήρες τη γόμα και σε έσπρωξα. Είναι λεπτά σημεία αυτά τα οποία πρέπει να εξεταστούν. Το καλύτερο και το ιδανικότερο είναι ο δάσκαλος, γι' αυτό λέμε ο δάσκαλος. Τι έγινε, ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα. Αν έγινε κατά λάθος, αν κάποιο παιδάκι σε χτύπησε κατά λάθος, θα πρέπει να το συγχωρήσουμε. Γιατί και εμείς αύριο μεθαύριο κατά λάθος κάτι θα κάνουμε. Είμαστε άνθρωποι και αυτά είναι. Πάνω στο παιχνίδι δεν πρόσεξα και το όσπρωξα. Έτρεχα να προλάβω να πιάσω την μπάλα και χτύπησα τη Γεωργίτσα, τον Κώστα. Αλλά δεν το έκανα επίτηδες, το έκανα κατά λάθος. Νομίζω ότι όλοι μας συγχωρούμε το κατά λάθος. Το επίτηδες είναι το ένα πρόβλημα. Και πάλι, τα παιδιά συνήθως είναι αυτά που δεν φταίνε. Θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το παιδάκι που το κάνει επίτηδες. Γιατί το κάνει? Το κάνει γιατί δεν έχει παρέα και θέλει να προσεγγίσει κάποιον? Το κάνει γιατί από την οικογένεια έτσι έχει μάθει? Είναι μεγάλα, πολλά τα ερωτηματικά. Το θέμα ότι σαν γονείς εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε τους δασκάλους. Συνέβη αυτό, χτυπήσανε σήμερα το παιδί μου. Τι έγινε, φταίει το δικό μου το παιδί και το χτυπήσανε ή... Έγινε κατά λάθος ή είναι ένα παιδάκι που υπάρχει κάποιο πρόβλημα και διαταράσει την ομαλή λειτουργία του σχολικού πλαισίου? Τι είναι? Είναι πολλά, πολλά. Στην πραγματικότητα βέβαια κάθε γονέας το παιδί του σκέφτεται και γιατί εμένα μου χτύπησε. Παιδάκια είναι όμως και αν από τα παλιά τα χρόνια χτυπούσαμε, πέφταμε, εντάξει μου έβαλε σήμερα η Μαρία κατά λάθος με έσπρωξε. Δεν χρειάζεται να τραβάμε κάποια πράγματα. Με όμορφο τρόπο να μιλήσουμε στο παιδί μας. Έκανες εσύ κάτι? Όχι. Έγινε κατά λάθος, στο έκανε επίτηδες, το ανέφερε στη δασκάλα. Τέτοιες ερωτήσεις. Και βέβαια εννοείται ότι όταν συνεχίζονται είναι καλύτερο οι γονείς να μην βάζουμε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία, οι μεγαλύτεροι που έχουμε μεγαλύτερη υπομονή και μπορούμε και συζητάμε να δούμε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία και πολύ καλά. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος κυλάει, κυλάει γρήγορα. Παρόλο την ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε, πώς σε ένα παιδί του νηπιαγωγείου κυρίως, γιατί από εκεί ξεκινάμε, θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε ότι υπάρχει διαφορετικότητα, ότι δεν θα πρέπει το διαφορετικό να το κοροϊδέψουμε. Είμαστε σε μια εποχή που στο σχολείο δεν είναι μόνο δεν είναι το σχολείο που ήταν του χωριού μας, που ήταν τα ξαδέρφια μας, που ήταν οι συμπεθέροι μας. Είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία πλέον. Είναι παιδιά με προβλήματα υγείας, είναι διάφορα πράγματα. Με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε ώστε να περάσουμε στο παιδί μας αυτό που είπαμε πριν, το bullying, όχι αυτή τη φορά να το δέχεται, αλλά να μην το κάνει.
1: Κοιτάξτε, κύριε Τσικριτσάκη, τα παιδιά είναι πιο δεκτικά στις νέες καταστάσεις. Συνήθως όλα αυτά τα θέματα τα έχουμε εμείς οι γονείς. Εμείς οι γονείς έχουμε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Εμείς οι γονείς έχουμε το άγχος, το φόβο του άγνωστου, της αρρώστιας, προκατάληψη για το διαφορετικό. Αυτά τα έχουμε εμείς οι μεγάλοι. Εμείς οι μεγάλοι χρειάζεται να τα βάλουμε στην άκρη. Τα παιδιά τα αποδέχονται. Και αν δεν τα αποδέχονται, τα αποδέχονται. Απλά πρέπει να τους μιλάμε, να μιλάμε. Αλλά αν εγώ δεν έχω αποδεχτεί τη διαφορετικότητα, πώς θα μιλήσω στο παιδί μου? Τι θα πω? Θα πω ότι το παιδάκι που χρειάζεται, έχει μια μικρή κινητικότητα, έχει μια ιδιαιτερότητα στο να ακούει, στο να μιλάει, στο να κινείται. Αν εγώ ο ίδιος δεν έχω αποδειχτεί αυτή τη διαφορετικότητα, πώς θα μιλήσω στο παιδί μου? Πρέπει λοιπόν πρώτα εγώ ο ίδιος ο γονέας να αποδεχτώ κάποια πράγματα, ότι η κοινωνία μας έχει αλλάξει, ότι πλέον υπάρχουν πολυπολιτισμικοί, είτε αυτά είναι παιδάκια από ξένες χώρες, είτε αυτά είναι παιδάκια με ιδιαιτερότητες. Εγώ ο ίδιος πρέπει να το αποδεχτώ και θα πρέπει να το αγκαλιάσω. Και αν θα το αγκαλιάσω εγώ ο γονέας, θα μπορέσω να το μεταφέρω στο παιδί μου και να το αγκαλιάσει και το παιδί μου. Όλα λοιπόν ξεκινάνε από εμάς τους ενήλικες. Όταν ο δάσκαλος δεν αποδέχεται ένα παιδάκι που έχει έρθει από μια ξένη χώρα, πώς θα μπορέσει να το εντάξει μέσα στην ομαδούλα? Πώς τα υπόλοιπα τα παιδιά, όταν βλέπει τα πρότυπα, που για μας πρότυπα για αυτά τα παιδιά είναι ο δάσκαλος, ο γονέας. Εμείς οι μεγάλοι λοιπόν κάνουμε τη διαφορά. Εμείς οι μεγάλοι έχουμε τη δύναμη να περάσουμε στα παιδιά μας αυτές τις αλλαγές, αυτές τις και την καινούργια τάξη πραγμάτων. Υπάρχει διαφορετικότητα, υπάρχουν παιδάκια που έχουν ιδιαιτερότητες. Είναι παιδάκι όμως και αυτό θέλει να παίξει. Πρέπει να προσαρμοστούμε και ναι, να το αποδεχτούμε, να παίξει μαζί του. Όλα χρειάζονται. Το παιχνίδι, τα παιδιά θέλουν παιχνίδι. Μέσα από το παιχνίδι μπορούν να περάσουν τα πάντα. Τα πάντα μπορούν να περάσουν.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Κυρία Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και εσάς και τους ακροατές
0: σας. Σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχουν πολλά πολλά θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Η σημερινή κοινωνία κατακλείζεται από πολλά πολλά πράγματα που είναι απλά καθημερινά. Και δεν χρειάζεται, χρειάζονται μόνο συζήτηση.
0: Ωραία.
1: Να τα ακούμε, να συζητάμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επαναλάβουμε εκπομπή όπως και δίποτε, γιατί
1: να είστε καλά,
0: χρειάζεται,
1: κύριε Κρυσάκη.
0: Υπάρχουν όντως πολλά θέματα.
1: Σας
0: ευχαριστώ
1: πολύ
0: εγώ.
1: Πολύ ευχαρίστως. Είμαι ανοιχτή στις προτάσεις σας.
0: Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Με αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα κήγησε και σήμερα η εκπομπή μας. Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης. Ακούσατε την εκπομπή «Περί υγείας λόγος» στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Κάνουμε μία ακόμα εκπομπή αφιερωμένη στην Παλαιά Διαθήκη. Και κάνουμε αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη διότι μαζί με την Καινή αποτελούν τη Βίβλο, το Ιερό Βιβλίο της Χριστιανοσύνης. Και δίνεται η δυνατότητα τον τελευταίο καιρό και με το συνέδριο που είχε γίνει με την παρουσία του Μακαριωτά, του Αρχιεπισκόπου μας, σχετικά με τον επαναευαγγελισμό της ενορίας, αλλά και με αυτό που οργανώθηκε στη Μητρόπολη Πειραιός από την Ιερά Σύνοδο, επικεφαλής ο Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ, στη Μητρόπολη του, σε αυτή την Επιτροπή επί των Αιρέσεων, με εξαιρετικές εισηγήσεις από τους εισηγητές, σε όλους τους τόνους τονίστηκε ότι η Παλαιά Διαθήκη πρέπει να βρει τη θέση που της αρμόζει και στη συνείδηση των κληρικών και των πιστών, δηλαδή και αυτών που πιστεύουν αλλά δεν την μελετούν, αλλά και γενικότερα των ανθρώπων, των χριστιανών που μπορεί να μην έχουν μια τόσο συνειδητή παρουσία στο ναό, αλλά το κείμενο αυτό μας αφορά όλους. Αφορά σε όλους. Έχει να δώσει μηνύματα. Θα μας βοηθήσει στην κάθαρση της ψυχής μας και στη σωτηρία μας. Είναι αποκάλυψη Θεού. Ο Θεός αποκαλύφθηκε και οι αποκαλύψεις αυτές, οι θεοφάνειες, αναφέρονται μέσα σε αυτά τα δύο μεγάλα τμήματα της Βίβλου, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Για άλλους ερευνητές ονομάζεται Πρώτη και Δεύτερη Διαθήκη. Και η Πρώτη και η Δεύτερη Διαθήκη πολλές φορές το έχετε ακούσει και πολλές φορές θα το ακούσουμε, και οι δύο διαθήκες μιλούν για το Χριστό. Γι' αυτό και έχει αξία να τη μελετούμε. Δεν διαβάζω την Παλαιά Διαθήκη ούτε για να μάθω ιστορία, ούτε ανθρωπολογία, ούτε φυσική, ούτε χημεία. Όλες αυτές οι επιστήμες υπάρχουν αναφορές για αυτές μέσα στη Γραφή, αλλά δεν διαβάζω την Αγία Γραφή για αυτό το λόγο. Η Αγία Γραφή είναι βιβλίο σωτηριολογικό. Είναι ένα βιβλίο που καθρεπτίζομαι μέσα σε αυτό, βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, βλέπω πού χρειάζεται να βελτιωθώ και μας δίνει και τον τρόπο για το πώς γίνεται αυτή η βελτίωση του καθενός. Βέβαια, όχι μόνοι μας, με την καθοδήγηση. Έχουμε στην Ορθόδοξη παράδοση τον Πνευματικό Πατέρα. Δεν έχουμε μια προτεσταντικού τύπου προσέγγιση που εμείς ερμηνεύουμε όπως νομίζουμε τους πατέρες και κρίνουμε μάλιστα και τους πατέρες. Πρέπει να είσαι στο κλίμα εκείνο των πατέρων, το αγιοπνευματικό κλίμα, για να κατανοήσεις και την Αγία Γραφή και τους πατέρες που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Έτσι λοιπόν, στο συνέδριο αυτό που έγινε με μεγάλη επιτυχία και με παρουσία εκπροσώπων από όλες τις εκκλησίες σχεδόν και από τα Πατριαρχία, καταθέσαμε μία σκέψη σχετικά με το πώς η Παλαιά Διαθήκη μπορεί να βρεθεί και σήμερα στο επίκεντρο της Εκκλησίας και της λατρείας ειδικότερα. Να σκεφτούμε ότι οι πρώτες πρωτοχριστιανικές θείες λειτουργίες
όπως του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, στο συνέδριο αυτό ήταν και ο Μητροπολίτης Χίου, ο οποίος εκείνη την ώρα πρόσθεσε και στην Θεία Λειτουργία του Αγίου Μάρκου, η Παλαιά Διαθήκη είχε παρουσία, με ποια έννοια, ότι υπήρχε περικοπή που διαβάζεται από την Παλαιά Διαθήκη. Άρα είχαμε περικοπή από την Παλαιά Διαθήκη, περικοπή από τον Απόστολο, από τους Αποστόλους και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από τα Ευαγγέλια. Αυτά τα τρία ήταν. Στην πορεία, θα έλεγα δυστυχώς, η Εκκλησία όμως ξέρει, γιατί πάντοτε το κάνει, έμεινε πίσω το Ευαγγελικό, το Ανάγνωσμα από την Παλαιά Διαθήκη και ίσως χρειάζεται να το ξαναδούμε προκειμένου να τονίσουμε και πάλι τα νοήματα και όσα έχει να μας δώσει η Παλαιά Διαθήκη. Μπορούν οι ειδικοί λειτουργιολόγοι που αγαπούν την Εκκλησία και την τάξη μέσα στην Εκκλησία, όπως αγαπούν και την κατήχηση του λαού, των ανθρώπων, των πιστών, να ξαναδούμε αυτό το ζήτημα. Και κάτι άλλο που προτείναμε είναι ως προς τα αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης που διαβάζονται στους πανηγυρικούς εσπερινούς. Είναι ίδια κάθε φορά. Μπορεί, μία πρόταση είναι, όπως αλλάζουν τα Ευαγγέλια σε κάθε Κυριακή και σε γιορτές, συνήθως, κάποια είναι και αυτά σταθερά, να έχουμε και μία αναλλαγή ή έναν εμπλουτισμό άλλων κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης στους πανηγυρικούς αυτούς εσπερινούς. Είδατε, μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στις προγιασμένες τις λειτουργίες και ειδικά τη Μεγάλη Εβδομάδα, πόσα αναγνώσματα έχουμε από την Παλαιά Διαθήκη. Και οι άνθρωποι τα ακούνε μόνο εκείνη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πόσο ωραίο θα ήταν να παίρναμε και από τα τρία μέρη της Παλαιάς Διαθήκης, τα ιστορικά βιβλία, τα ποιητικά βιβλία και τα προφητικά βιβλία, περικοπές, και να τις άκουγαν οι άνθρωποι μέσα στο ναό. Και είναι πολύ σημαντικό βέβαια όχι μόνο να τις ακούνε, αλλά να γίνονται κατανοητές. Και κατανοητές γίνονται όταν και εμείς, οι κληρικοί ή οι ιεροψάλτες, αναγνώστες, διαβάζουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε και κάποιος που δεν έχει τόση γνώση στην αρχαία ελληνική γλώσσα να κατανοεί τα κείμενα. Γιατί πραγματικά αν στέκεσαι και αν σταματάς και αν τονίζεις μερικές λέξεις, και ακόμα αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν λάβει μεγάλη εκπαίδευση και μόρφωση μπορούν να κατανοούν και αυτοί τα κείμενα. Έτσι λοιπόν φάνηκε και φαίνεται στην καθημερινή μας πράξη, φαίνεται πόσο αναγκαία είναι η κατήχηση των ανθρώπων. Πόσο δηλαδή πρέπει να βοηθήσουμε εμείς οι ιερείς, οι θεολόγοι, οι κατηχητές, πόσο πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να έχουν μια συνειδητή γνώση, παρουσία μέσα στο ναό. Να μην δηλαδή μένουν στο ότι άναψα ένα κερί, προσκύνησα την εικόνα, πηγαίνω κάποιες φορές σε μεγάλες γιορτές στο ναό, άρα έχω επιτελέσει, ας το πω συσσαγωγικά, τα καθήκοντά μου. Δεν υπάρχει καθήκον εδώ. Εδώ υπάρχει αγάπη για το Θεό και ενδιαφέρον για ό,τι ο Θεός μας άφησε. Και ο Θεός μας άφησε αυτά, τα κείμενα, και μάλιστα μας είπε ερευνάτε τα σγραφάς. Καθίστε και ψάξτε, μελετήστε. Κάντε πρώτα την προσευχή σας, επικαλεστείτε το Άγιο Πνεύμα. Έχετε ως οδηγό, απλανή οδηγό, τους πατέρες της Εκκλησίας και άλλα βιβλία ερευνητών, βιβλικών θεολόγων, και καθίστε και ασχοληθείτε με τα ιερά αυτά κείμενα. Όχι μόνο για να εμπλουτίσω τη γνώση, γιατί και τη γνώση τη χρειάζομαι γύρω από τα θέματα της πίστης, αλλά κυρίως
για να βρω τον εαυτό μου μέσα σε αυτά και να βρω το δρόμο που οδηγεί στο Θεό. Αυτές τις αποκαλύψεις, τις θείες αποκαλύψεις, τις θεοφάνειες, όπως είπα πριν, είναι μεγάλη υπόθεση να μπορεί ο άνθρωπος να τις βρει και να τις μελετά και να τις βάλει μέσα του. Αυτό ας το λάβετε σήμερα ως ένα προλογικό σε αυτά που θέλω να πω και σήμερα θα κάνουμε μία αναφορά στους ψαλμούς.

Θα μιλήσουμε για ένα ψαλμό, τον 62ο ψαλμό. Είναι ένας ωραίος ψαλμός, ψαλμός του Δαβίδ, ο οποίος βρίσκεται μαζί με τους υπολείπους 5 ψαλμούς στον εξάψαλμο. Σε αυτούς τους ψαλμούς που διαβάζουμε στον όρθρο των εορτών, αλλά και καθημερινά. Είναι ένας αγαπητός ψαλμός αυτός, ο οποίος είναι μεστός από θεολογικά μηνύματα, και η διαφορά σήμερα είναι ότι δεν θα ερμηνεύσουμε από κάποιον γνωστό σε σχέση με άλλες εκπομπές πατέρα το κείμενο, αλλά από ένα βιβλίο που λέγεται «Αγαλιασόμεθα το Κυρίο» από τις εκδόσεις Ίνδικτος, θα δούμε εδώ προσέγγιση ερμηνευτική που κάνει ο Αρχιμανδρίτης Εμιλιανός ο Σίμωνο Πετρίτης.

και να έχουμε μετά τον καρπό. Έτσι είναι η ανθρώπινη ψυχή του ανθρώπου που ποθεί να μάθει για το Θεό. Θυμάμαι μια περίπτωση μιας γυναίκας η οποία είχε μια δύσκολη αρρώστια. Όχι είχε, έχει μια δύσκολη αρρώστια. Και μου είπε, πάτερ, ξέρετε, δεν θέλω να πεθάνω. Λέω από μέσα μου, και ποιος θέλει να πεθάνει. Θέλω όμως να σας εξηγήσω γιατί δεν θέλω να πεθάνω. Λέω, για τα εγγόνια σας. Για να χαρείτε τα εγγόνια. Όχι. Για τα παιδιά σας. Όχι. Γιατί θέλετε να ζήσετε? Γιατί γνώρισα τον Χριστό σε μεγάλη ηλικία. Και δεν πρόλαβα να διαβάσω για τον Χριστό, να ψάλω για τον Χριστό, να μιλήσω για τον Χριστό. Και τώρα του ζητάω μια παράταση ζωής, αν μου τη δώσει, για να κάνω αυτό το έργο. Αυτό που δυστυχώς στα νιάτα μου δεν το έκανα. Δυστυχώς οι μέρημνες του βίου, το να μεγαλώσω τα παιδιά, το να έχω τα χρήματα, τα ραγιαία για το βιοπορισμό, ως βιοπορισμό για την διαβίωσή μου, όλα αυτά δεν μου επέτρεψαν να πλησιάσω και να δω περισσότερο. Δεν είχα και τον χρόνο. Τώρα έχω τον χρόνο και αφιερώνω μέρα νύχτα, και μάλιστα μου λέει, δεν κλείνω ποτέ την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο. Και την ημέρα και τη νύχτα δεν κλείνει ποτέ το ραδιόφωνο, γιατί σε κάθε εκπομπή έχω κάτι να πάρω το οποίο θα με βοηθήσει. Σε έρημο τόπο βρίσκεται ο Δαβίδ και αυτό που ζει το νιώθει και μέσα του. Δεν είναι μόνο έρημος ο τόπος και το σώμα του δεν έχει με κάτι να δροσιστεί και να ξεδιψάσει, αλλά έτσι είναι και η ψυχή του. Και έχει ανάγκη τον Λόγο και την παρουσία του Θεού για να βρει χαρά. Υπάρχει μία πολύ καλή μοναχή η οποία ρωτάει τους ανθρώπους που συναντάει, έχεις χαρά? Είναι ωραίο αυτό που ρωτάει. Και καμιά φορά εκείνη την ώρα σκέφτεσαι, πώς να απαντήσω, πράγματι έχω χαρά? Έχεις χαρά? Έχω χαρά. Έχει χαρά αυτός που γνωρίζει τον Θεό? Δεν είμαι βέβαιος αν αυτός που έχει χρήματα μόνο και δεν γνωρίζει τον Θεό, αν έχει χαρά. Ορθρίζει λοιπόν το πνεύμα μου προς ναό των Άγιών σου από τη νύχτα και την ημέρα και το πρωινό, το νου μου τον έχω στο Θεό. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Όφθυνση, οράθη υπό σου, σου παρουσιάστηκα, ήρθα να σε δω. Πώς? Ούτως, με αυτή τη λαχτάρα που μιλούσαμε πριν, με αυτό το πόθο ήρθα να σε βρω. Και εδώ πάλι ελέγχεται ο άνθρωπος. Πάω με αυτή τη λαχτάρα στο ναό. Πώς πάω με εγωγισμό και δεν πηγαίνω με αυτό τον ιερό ενθουσιασμό να εκκλησιαστώ, να μετέχω στο μυστήριο, να λάβω τη Θεία Κοινωνία, να επικοινωνήσω με τους άλλους χριστιανούς, τους συνανθρώπους μου, τους αδελφούς. Δύο λέξεις λοιπόν λέει ταυτόσιμες ο γέροντας Εμιλιανός. Την ένδοξο δύναμή σου και την παντοδύναμο δόξα σου. Ήρθα και παρουσιάστηκα ενώπιον σου για να δω τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Τη δύναμή σου. Αυτή τη δύναμη πολλές φορές λέει την είχε αισθανθεί ο Δαβίδ. Και αυτή τη δύναμη την έχουμε αισθανθεί και εμείς. Σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο.

0: βαθμό. Ειδικά σε περιόδους που περνάμε δυσκολίες και ειδικά σε στιγμές που είμαστε καταρακωμένοι ψυχικά. Τότε έρχεται και δίνει ένα χάδι ο Θεός στον άνθρωπο και του δίνει μια δύναμη, του δίνει μια όθηση, μια χαρά. Και ο άνθρωπος συνεχίζει τον αγώνα του μετά. Αυτό δεν είναι δικό μας. Λένε πολλοί, ο άνθρωπος είναι δυνατός, τα καταφέρνει όλα μόνος του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα μόνος του. Μια άνωθεν δύναμη, αυτή είναι που τον ενισχύει και αυτά που φαίνονται δύσκολα μπροστά του, τελικά γίνονται διαχειρίσιμα. Να δω λοιπόν την όψη σου, να δω το πρόσωπό σου, Θεέ μου, να σε γευθώ, να σε χορτάσω και να σε απολαύσω. Ζητεί λοιπόν όραση, ζητεί να τον δει τον Θεό και πράγματι ο Δαβίδ και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης και οι προφήτες και οι Απόστολοι και οι Άγιοι είδαν τον Θεό με κάποιον τρόπο, τον ένιωσαν δίπλα τους και μέσα τους. Και πώς θα γίνει τώρα αυτή η επικοινωνία? Όφθηση εν το Αγίο. Τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Δεν λέει εν τη σκηνή, γιατί στη σκηνή γινόταν, στη σκηνή του μαρτυρίου γινόταν η επικοινωνία των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι να γίνει ο ναός με το Θεό, ούτε στο ιερό, ούτε στο ναό, ούτε στην οικία μου, ούτε στην οικία σου. Τότε που θα δει το Θεό, εν το Αγίο, η οποία λέει είναι μια λέξη με ιδιαίτερη σημασία. Άγιος σημαίνει ο χωρισμένος από πάντων, ο αφοσιωμένος καθόλα στο Θεό. Τη λέξη Άγιος τη βάζουμε σε ό,τι έχει σχέση με το Θεό. Άγιο ποτήριο, Άγια καλύματα, Αγία τράπεζα, Άγιες εικόνες, όλα είναι Άγια. Άρα λοιπόν, ο αφοσιωμένος στο Θεό άνθρωπος, αυτός που βάζει στην άκρη πολλές φορές και αυτά τα καθημερινά, τα τετριμένα που μας βγάζουν από το δρόμο, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να συναντήσει το Θεό. Έτσι λοιπόν, όταν είμαι χωρισμένος από όλα αυτά τα καθημερινά που μας οδηγούν και στη φθορά και είμαι αφοσιωμένος σε σένα, εισέρχομαι σε ένα γνώφο, σε ένα μυστήριο που εσύ βρίσκεσαι εκεί και σε ανακαλύπτω. Αυτά είναι τα μυστήρια. Από το ρήμα μύο, μύοπας, είναι αυτός που δεν βλέπει καλά, που προσπαθεί να ζήσει αυτό στο οποίο βρίσκεται. Αυτός που δεν αναμειγνύεται και σε πράγματα που είναι άσχημα. Είναι απρόσιτος, όχι επειδή δεν αγαπάει τον άνθρωπο και τον συνάνθρωπο. Είναι απρόσιτος γιατί πηγαίνει στο κελί του, στο ταμείο του που λέει η Καινή Διαθήκη και εκεί προσεύχεται, διμελετά. Είναι αυτός που θέλει να βρει το πρόσωπο που αγαπάει και μόνος του. Φαίνεται ότι ο Γέροντας Εμιλιανός είναι ένα τέτοιο πρόσωπο. Ο ίδιος φανερώνει, χωρίς να το θέλει, ότι είναι στη γραμμή αυτή των ανθρώπων που έχουν επικοινωνία με το Θεό και προσωπική επικοινωνία με το Θεό. Και είναι λοιπόν σημαντικό να μένουμε και να στεκόμαστε και να μελετούμε και τις δικές του ερμηνείες. Γιατί οι πατέρες ποτέ δεν έπαυσαν. Δεν έχουμε πατέρες μόνο στα προηγούμενα έτη, στους αιώνες, ο τέταρτος αιώνας, ο δεύτερος, από τον τρίτο αιώνα, τέταρτο αιώνα, μετά διαχρονικά στους αιώνες όλους, μέχρι και σήμερα έχουμε πατέρες. Αφού υπάρχει Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία, υπάρχουν πατέρες. Και σίγουρα πατήρ της Εκκλησίας είναι και ο Γέροντας Εμιλιανός. Σήμερα, αγαπητοί μου, προσπαθήσαμε να κάνουμε μία ερμηνεία, ερμηνευτική προσέγγιση με βάση τα κείμενα του Γέροντα Εμιλιανού στον 62ο ψαλμό του Δαβίδ, ένας ψαλμός που, όπως είπαμε και αρχικά, υπάρχει, είναι ένας εκ των 6 ψαλμών που υπάρχουν στον εξάψαλμο. Και βλέπουμε πώς ωραία, ποιματικά, βιωματικά, ουσιαστικά ο Γέροντας έκανε την ερμηνεία. Προτείνω, και θα ήθελα και εσείς να το θέλετε, να συνεχίσουμε τον ψαλμό αυτό την επόμενη φορά, γιατί με αυτόν τον απλό τρόπο που τα δίνει, κρύβεται θεολογικό νόημα σημαντικό. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά Μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά Μεσημβρίας έως 8.30 μετά Μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: την 5η 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Σαμαριτάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά, οδός Μάχης Κρήτης, παραλιακή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 5 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση της υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπικόου.
2: Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την 5η 1 Οκτωβρίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ελιάς Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καρτεβού.

φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Ανακοίνωση. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επετειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, από την Βενετία 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους Θεοκήρυγες Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου, εδεσιμολογιωτάτου Πατρός Ευαγγέλου Παχιγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μεθόδιο στην αίθουσα της ενορίας μας παραπλεύρος του Ιερού Ναού κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 5 για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θρηνού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6 μετά μεσημβρία.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
2: Το Πνευματικό και Νεανικό Κέντρο της Ενορίας Εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697 27

0: 24 844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697 64 39 487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
1: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρο Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές, ξεκινάμε ακόμα μία εκπομπή. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την Παλαιστίνη την εποχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ισραήλ, ο εκλεκτός λαός του Θεού. Πρωτού προχωρήσουμε στη λεπτομερή περιγραφή των Αγίων Προσκυνημάτων, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε λίγα λόγια σχετικά με τον Ισραήλ, τον εκλεκτό λαό του Θεού. Γεννιέται το ερώτημα, γιατί ο Θεός διάλεξε τον εβραϊκό λαό, λαό πνευματικά καλλιέργητο, σκληρό και απαίδευτο, προκειμένου να πραγματοποιήσει το κοσμοσωτήριο σχέδιό του. Γιατί να μην διαλέξει τους αρχαίους Έλληνες, για παράδειγμα, λαό που ανέπτυξε ένα σπουδαίο πολιτισμό και έφτασε σε απροσπέλαστες για άλλους λαούς κορυφές του πνεύματος. Ψήγματα αλήθειας βέβαια επέτρεψε ο Θεός να υπάρχουν στις θρησκείες της ανθρωπότητος. Η αλήθεια όμως για τον Θεό δεν είναι κάτι που ανακαλύπτεται με τη σοφία του κόσμου, αλλά αποκαλύπτεται με τη χάρη του Θεού. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ως όργανο της Βουλής του Θεού, βοήθησε ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την διάδοση της χριστιανικής πίστεως, της εξαποκαλύψεως πίστεως. Η ανθρωπότητα προετοιμάστηκε με το ελληνικό πνεύμα, την ελληνική γλώσσα, να δεχθεί την αλήθεια που είναι το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Θεός όμως διάλεξε τους Εβραίους, έναν λαό ο οποίος δεν φημιζόταν για την κατακόσμο σοφία και γνώση, ώστε να μην μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την εξαποκαλύψεως πίστη. Ο Ισραηλιτικός λαός ήταν ένας λαός με πνευματική φτώχεια, λαός άγωνος, άκαρπος, κακόκαρδος και αχάριστος, λαός νομαδικός στην έρημο, ανέστιος, ξένος με τη φιλοσοφία, τις τέχνες, τα γράμματα, τη βιβλιογραφία και τις επιστημονικές συντριφίσεις. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η χριστιανική πίστη είναι προϊόν σκέψεως και λογικών συμπερασμάτων, φιλοσοφικών αναζητήσεων και προσεγγίσεων. Αντίθετα, είναι η αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους που έγινε αβίαστα, χωρίς εξαναγκασμούς, θαύματα και σημεία που θα απαιτούσε η ελληνική σκέψη. Γιατί κάτι τέτοιο θα στερούσε την ελευθερία και το αυτεξούσιο που μας έχει κάνει δώρο ο Θεός.

Τον καιρό της επίγειας παρουσία του Κυρίου μας στην Ιερουσαλήμ κυριαρχούσαν οι εξής θρησκευτικές πνευματικές παρατάξεις. Οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι, οι Ηρωδιανοί, οι Γραμματείς, οι Αρχιερείς και το Μέγα Συνέδριο. Οι θρησκευτικοί αυτοί ηγέτες επηρέαζαν πολύ τον Ιουδαϊκό λαό που αποδείχθηκε πολύ ασταθής και ανώριμος. Ας τους γνωρίσουμε λοιπόν.

Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι ήταν οι πλουσιότεροι και οι ισχυρότεροι των Ιουδαίων. Επί βασιλείας του Ηρώδη του Μεγάλου υπήρχαν 6.000 Φαρισαίοι. Το όνομά τους προέρχεται από το ρήμα «φαράς», που στα εβραϊκά σημαίνει «αποχωρώ και αφιερώνομαι». Αυτοί αποχωρίζονταν τον κόσμο και αφιερώνονταν με πολύ ζήλο στη θρησκεία, ζώντας αποκομμένοι από την κοσμική ζωή. Θεωρούνταν η πιο συνεπής ομάδα στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Επηρέαζαν πάρα πολύ το λαό. Σαν πλούσιοι και ισχυροί έπαιρναν τις επίσημες θέσεις και τις πρωτοκαθεδρίες. Ήταν εγωιστές και περιφρονούσαν το λαό. Ήταν επιδεικτικοί και αυστηροί στην τέλεση των τύπων της λατρείας. Έκαναν μεγάλες προσευχές στις γωνίες των δρόμων. Φορούσαν μεγάλα φυλαχτά και ενδύματα με πλατιά κράσπεδα. Λουζόντουσαν συχνά και πλένονταν σύμφωνα με το μοσαϊκό νόμο. Σεβόντουσαν τις παραδόσεις και τις εφάρμοζαν κατά γράμμα. Νίστευαν 2 φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη, γιατί πίστευαν ότι η μέρα Πέμπτη ανέβηκε ο προφήτης Μωυσής στο Σινά για να πάρει τον νόμο και Δευτέρα κατέβηκε. Στην εποχή του Χριστού, ελάχιστοι Φαρισαίοι ήταν ευσεβείς. Από αυτούς ξεχώριζαν ο Νικόδημος και ο Γαμαλιήλ. Οι υπόλοιποι ήταν πονηροί, υποκριτές, άρπαγες και εγωιστές. Όλα αυτά ήταν αιτία να αγανακτήσει ο Χριστός εναντίον τους και να τους απευθύνει τα φοβερά και γνωστά σε όλους μας «ουέ».

Η επόμενη παράταξη είναι αυτή των Σαδουκαίων. Οι Σαδουκαίοι ήταν επιφανείς και πλούσιοι Ιουδαίοι και κατήχαν υψηλές θέσεις στην Ιουδαϊκή κοινωνία. Την εποχή του Κυρίου μας ήταν αρκετοί, όπως και οι Φαρισαίοι. Το όνομά τους το πήραν από τον δάσκαλό τους Σαδόκ. Ο Άγιος Επιφάνιος, επίσκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου, υποστηρίζει ότι πήραν αυτό το όνομα από την λέξη Σεδέκ, που σημαίνει δικαιοσύνη. Οι Σαδουκαίοι είχαν επηρεαστεί από την φιλοσοφία των Επικούρων. Δεν δεχόντουσαν την ύπαρξη των αγγέλων και των πνευμάτων, την αθανασία της ψυχής, την μέλουσα κρίση και την ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό και ο Χριστός στη Μεγάλη Τρίπτη που παρουσιάστηκαν να τον ηρωνευτούν, τους έλεγξε τις απόψεις και τις θεωρίες τους.

Οι Ηρωδιανοί. Αυτοί ήταν οπαδοί του Ηρώδη του Αντίπα. Ο Ηρώδης Αντίπας, γιος του Ηρώδη του Μεγάλου, διοικητής της Γαλιλαίας, ήταν φόρου υποτελής στους Ρωμαίους. Αυτή τη σχέση με τη ρωμαϊκή εξουσία διατηρούσαν και οι οπαδοί του Ηρωδιανοί. Οι Φαρισαίοι αρνούνταν να καταβάλουν το φόρο αυτό.

γραμματής. Οι γραμματείς της Καινής Διαθήκης ασχολούνταν με τη διατήρηση του νόμου του Μωυσή, με την καλλιέργεια και ανάπτυξη της θρησκευτικής και πνευματικής παράδοσης. Σχεδόν είχαν καταργήσει την Αγία Γραφή και την είχαν αντικαταστήσει με την εμπειρία τους. Επηρέαζαν πάρα πολύ και αυτοί το λαό. Τα καθήκοντά τους ήταν να κρατούν τα πρακτικά των δικαστηρίων, τους καταλόγους των μελών της συναγωγής. Συνέτασαν τα συμβόλαια και πράξεις περί διαζυγίων. Γι' αυτό ονομάζονταν και νομικοί και νομοδιδάσκαλοι. Το αξίωμά τους δεν ήταν θρησκευτικό, παρά μόνο πολιτικό. Ήταν εμπαθέστατοι εχθροί του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γενικά στην Καινή Διαθήκη γραμματεύς καλείται ομορφωμένος.

Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη ομάδα. Αρχιερείς. Ο αρχιερέας ήταν ο αρχηγός ή η κεφαλή του Ιουδαϊκού Ιερατείου. Το αξίωμα ήταν κληρονομικό και το κατήχαν τα παιδιά των οικογενειών της φυλής Ααρών. Το αξίωμα της αρχιεροσύνης στην αρχή ήταν ισόβιο και διαδοχικό, δηλαδή το κληρονομούσαν. Τον Ααρών, τον πρώτο αρχιερέα, τον διαδέχτηκαν τα παιδιά του κατά σειρά. Την ισοβιότητα του αξιώματος κατάργησε ο βασιλιάς Σολομών, διότι δυσαρεστήθηκε από τον αρχιερέα της εποχής Αβιάθαρ, επειδή ασπάστηκε τις ιδέες του επαναστάτη Αδωνίου. Στη συνέχεια το αξίωμα αυτό το έδινε κατά τις προθέσεις του ο άρχοντας του τόπου και μάλιστα επί των ημερών των διαδόχων του Ηρώδη του Μεγάλου παύτηκαν και διορίστηκαν 6 αρχιερείς ως εξής. Τα 5 παιδιά του αρχιερέως Άννα, ο Ελεάζαρ 16-17 μετά Χριστόν, ο Ιωνάθαν 36-37 μετά Χριστόν, ο Θεόφιλος 37-41 μετά Χριστόν, ο Ματθίας 42-43 μετά Χριστόν, ο Άνανος 43-67 μετά Χριστόν και τέλος ο γαμπρός του Ιωσήφ Καϊάφας 18-36 μετά Χριστόν. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται πολλοί αρχιερείς και ονομαστικά ο Άννας και ο Καϊάφας. Ο αρχιερέας Άννας 7-16 μετά Χριστόν ήταν αρχιερέας των Ιουδαίων. Διορίστηκε από τον Κυρίνιο της Συρίας το 7 μετά Χριστόν. Έχασε το αξίωμά του για πολιτικούς λόγους το 16 μετά Χριστόν και αντικαταστάθηκε από το γιο του Ελεάζαρ και στη συνέχεια από τον γαμπρό του Ιωσήφ που ονομαζόταν και Καϊάφας. Ο Άννας και τα παιδιά του διατήρησαν την εξουσία για 50 περίπου χρόνια. Ενώ λοιπόν ο Καϊάφας ήταν στην εποχή του Κυρίου μας νόμιμος αρχιερέας και αναγνωριζόταν από τη ρωμαϊκή εξουσία και τους Ιουδαίους, εντούτοις τον Χριστό μας μετά τη σύλληψή του τον οδήγησαν ενώπιον του Άννα, διότι ο Καϊάφας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα χωρίς τη θέληση του πανούργου πεθερού του Άννα. Αρχιερέας Καϊάφας 18-36 μετά Χριστόν. Το όνομα Καϊάφας είναι ιουδαϊκό προσωνύμιο του αρχιερέα Ιωσήφ, γαμπρού του Άννα και σημαίνει στα ελληνικά κατάκτηση. Καθώς ήταν λοιπόν ερεθισμένο το μέγα συνέδριο από την έγερση του Λαζάρου που πραγματοποίησε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, πρώτος αυτός για λόγους πολιτικούς και συνάμα από μυστηριώδη επίδραση οθούμενος προφητικά, πρότεινε στους ομοεθνείς του το θάνατο του Χριστού. «Τούτο δε αφεαυτού ουκ είπεν, αλλά αρχιερεύς όν του ενιαυτού εκείνου προεφύτευσεν ό,τι έμελεν ο Ιησούς αποθνίσκην υπέρ του έθνους». Όταν συνελήφθηκε ο Κύριός μας, αυτός τον ανέκρινε και χρησιμοποιώντας πολλούς ψευδομάρτυρες, επεδίωξε να τεκμηριώσει την απόφασή του για τη θανάτωση του Ιησού. Ο Πόντιος Πιλάτος εξορίστηκε το 36 μετά Χριστόν και έτσι ο Καϊάφας έχασε το Ιουδαϊκό αρχιερατικό αξίωμά του.

Μέγα Συνέδριο. Ήταν το μεγαλύτερο συμβούλιο των Εβραίων. Θεσπίστηκε ή από τον Μωυσή ή 100 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Εκτός από το Μέγα Συνέδριο υπήρχαν και τα επαρχιακά συνέδρια. Το Μέγα Συνέδριο αποτελούνταν από 71 μέλη και τα επαρχιακά, ανάλογα με τον πληθυσμό, άρχιζαν από 3 έως 23 μέλη. Το Μέγα Συνέδριο είχε πρόεδρο και 2 αντιπροέδρους. Όλα τα μέλη ήταν αιρετά. Συνεδρίαζε σε κάποια αίθουσα του Ναού του Σολομώντα και σε ορισμένες περιπτώσεις στο σπίτι του αρχιερέα. Τα μέλη του ανήκαν σε 3 διακεκριμένες τάξεις της εβραϊκής κοινωνίας, δηλαδή πρώτον των αρχιερέων, δεύτερον των πρεσβυτέρων ή γερόντων και τρίτον των σοφών ή γραμματέων. Η πρώτη τάξη ήταν η ομάδα της ιερατικής αριστοκρατίας και η πιο ισχυρή στην εποχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η δεύτερη τάξη των πρεσβυτέρων αντιπροσώπευε τη λαϊκή αριστοκρατία που με χρήματα ή άλλους τρόπους είχε αποκτήσει την ιδιαίτερη τιμή στη δημόσια ζωή και μπορούσε να προσφέρει τη συμβολή της στη λύση των δημοσίων υποθέσεων. Η τρίτη ομάδα των γραμματέων ή νομοδιδασκάλων περιελάμβανε λαϊκούς και φαρισαίους. Μερικά μέλη ήταν και ιερείς. Ήταν δυναμική ομάδα σε αντίθεση με τις δύο αριστοκρατικές και αδρανείς ομάδες. Με την καταστροφή των Ιεροσολύμων το 70 μετά Χριστόν από τον Τίτο, οι άλλες δύο ομάδες εξαφανίστηκαν από τη λαϊκή αντίδραση. Το Μέγα Συνέδριο των Ιουδαίων το συγκροτούσε πια μόνο η ομάδα των γραμματέων. Η εξουσία του Μεγάλου Συνεδρίου ήταν πολύ μεγάλη. Σε αυτό συζητούσαν όλα τα θρησκευτικά, δικαστικά και εθνικά θέματα. Είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου για κάθε αδίκημα από βασιλείς, αρχιερείς, προφήτες και απλούς πολίτες. Δίκαζε επίσης τις αιρέσεις, την ειδωλολατρία και τις ψευδοπροφητείες. Οι Ρωμαίοι, όταν κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα, αφαίρεσαν από το Μέγα Συνέδριο το δικαίωμα επιβολής θανατικής ποινής 3 χρόνια πριν από το θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και τα μέλη του Συνεδρίου, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούν να καταδικάσουν σε θάνατο άνθρωπο, αλλά και το ότι οι Ρωμαίοι ήταν αμελείς και αδιάφοροι για τη θρησκεία τους, κατήγγειλαν τον Χριστό ως επαναστάτη κατά της ρωμαϊκής εξουσίας και ως βλάσφημο για να καταφέρουν την καταδικαστική απόφαση εναντίον του.

η πολιτική κατάσταση στην Παλαιστίνη προ Χριστού και μετά Χριστόν. Ο Κύριός μας καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία ότι αυτοκηρύχθηκε βασιλιάς των Ιουδαίων. Γεννήθηκε στην εποχή ενός βασιλιά Ηρώδη που δεν είχε καμία σχέση με τους Ιουδαίους και καμία καταγωγή εξαίματος από βασιλική οικογένεια. Ο Ηρώδης ο Μέγας, 40 π.Χ. έως 4 π.Χ., ανακηρύχθηκε βασιλιάς στη Ρώμη. Από τον ιστορικό Ιώσυπο αναφέρεται ως βασιλιάς οργύλος και σκληρός με όλους. Είχε αποκτήσει 6 γιους, τον Αντίπατρο, τον Αλέξανδρο, τον Αριστόβουλο, τον Ηρώδη Αρχέλαο, τον Ηρώδη Αντίπα και τον Ηρώδη Φίλιππο.

Από τον φωνευθέντα γιο του Αριστόβουλο γεννήθηκε ο Ηρώδης Αγρίπας ο πρώτος. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος εγγονός του Ηρώδη του Μέγα και έγινε βασιλιάς της Ιουδαίας. Από τον Ηρώδη Αγρίπα τον πρώτο γεννήθηκε ο Ηρώδης Αγρίπας ο δεύτερος και έγινε βασιλιάς της Χάλκης, πόλη στη Συρία. Το 37 π.Χ. κυριεύοντας την Ιερουσαλήμ, ο Ηρώδης ο Μέγας θανάτωσε 45 οπαδούς του αντιπάλου του Ασμονέου Αντιγόνου και πολλά μέλη του Ιουδαϊκού Μεγάλου Συνεδρίου. Το 35 π.Χ. έπνιξε σε μια δεξαμενή στην Ιεριχώ τον αγαπημένο αδελφό της γυναίκας του Αριστόβουλο. Το 34 π.Χ. θανάτωσε το σύγκαμπρό του Ιωσήφ. Το 26 π.Χ. σκότωσε τη γυναίκα του Μαριάμνη. Λίγο αργότερα φώνευσε και την πεθερά του Αλεξάνδρα. Το 25 π.Χ. φώνευσε το σύγκαμπρό του Κωστόβαρο, δεύτερο άνδρα της αδελφής του Σαλόμης. Το 7 π.Χ. σκότωσε τα δύο του παιδιά, Αλέξανδρο και Αριστόβουλο, και μαζί τους 300 αξιωματικούς. 5 μέρες πριν τον θάνατό του, φώνευσε και τον πρωτότοκο γιο του Αντίπατρο. Ακόμα και μετά το θάνατό του, είχε δώσει εντολή στους οικείους του να φωνεύσουν πολιτικούς επισήμους Ιουδαίους, συγκεντρώνοντάς τους στον υπόδρομο της Ιεριχούς.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η πολιτική κατάσταση που επικράτησε μετά τον Ηρώδη το Μέγα, τα χρόνια δηλαδή όπου έζησε επί γης ο Κύριός μας. Τότε η επικράτεια του Ηρώδη του Μεγάλου περιλάμβανε τις επαρχίες Ιουδαία, Σαμάρια και Ιδουμαία. Σε αυτές κυριάρχησε ο γιος του Ηρώδη του Μεγάλου, Αρχέλαος. Όταν εξορίστηκε ο Αρχέλαος ο αυτοκράτορας της Ρώμης, διόρισε επιτρόπους διαδοχικά τον Κοπόνιο 6-9 μετά Χριστόν, τον Μάρκο Αμφίβιο 9-12 μετά Χριστόν, τον Άνινο Ρούφο 12-15 μετά Χριστόν, τον Βαλέριο Γράτο 15-26 μετά Χριστόν και τον Πόντιο Πιλάτο 26-36 μετά Χριστόν.

Γαλιλαία και Περαία. Σε αυτές βασίλευσε ο Ηρώδης ο Αντίπας, 4 π.Χ. έως και 39 μετά Χριστόν. Επαρχία Τριχονίτιδος και Ιτουρέας. Σε αυτές βασίλευσε ο γιος του Ηρώδη Φίλιππος, 4 π.Χ. έως και 33 μετά Χριστόν. Ο εγγονός του Ηρώδη του Μεγάλου, Ηρώδης Αγρίπας ο πρώτος, 41 έως 44 μετά Χριστόν, έγινε βασιλιάς σε όλες αυτές τις περιοχές της επικράτειας του Ηρώδη του Μεγάλου. Ο γιος του Ηρώδη Αγρίπα του πρώτου, Ηρώδης Αγρίπας ο δεύτερος, έγινε βασιλιάς της Χάλκης το 50 μετά Χριστόν και της Τριχονίτιδας και μέρους της Γαλιλαίας το 53 μετά Χριστόν. Σε αυτόν απολογήθηκε ο Απόστολος Παύλος στην Κεσάρια. Μετά τον Ηρώδη τον Αγρίπα τον πρώτο, όλες οι επαρχίες έγιναν ρωμαϊκές και οδιορίστηκαν σε αυτές Ρωμαίοι επίτροποι. Φάδος, Αλέξανδρος, ο Εδίδιος, Φίλιξ, ο πιο σκληρός, Ασελγής και Χαμερπής με έδρα την Κεσάρια, ενώπιον του οδηγήθηκε ο Απόστολος Παύλος. Τέλος, ο Πόρσιος Φίστος, και αυτός ανέκρινε τον Παύλο στην Κεσάρια, αλλά σαν Ρωμαίο πολίτη τον έστειλε δέσμιο στη Ρώμη να δικαστεί από τον Αυτοκράτορα.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, ευχόμεθα να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά. Γεια και χαρά σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής είναι «Οι νέοι και η Εκκλησία». Ποια είναι η ποιμαντική μέρημνα της Εκκλησίας μας για τους νέους σήμερα? Τι ζητούν οι νέοι από την Εκκλησία σήμερα? Θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε φορά η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Τη σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Ειρηναίο. Ο πατέρας Ειρηναίος είναι αδερφός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Γοργολαΐνη και διευθυντής της κατασκήνωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Την ευχή σας, πατέρα Ειρηναίε, μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να πω του Σεβασμιωτάτου, βέβαια, Αρχιεπισκόπου Ευγενίου, ο οποίος δίνει και την ευλογία για να γίνει αυτή η εκπομπή. Αλλά μπορώ να πω και το Σεβασμιωτάτου πρώην Κρήτης Ειρηναίου, ο οποίος έτσι και αυτός αγαπάει πολύ αυτή την εκπομπή.
0: Ναι, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κοντά μας είναι 5 νέοι άνθρωποι. Θα ξεκινήσουμε τον Κωνσταντίνο Τζαγάκη. Είναι φοιτητής γεωπονικής. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ελένη Τσαγκαράκη είναι απόφοιτος παιδαγωγικού τμήματος προσχολικής εκπαίδευσης. Καλησπέρα, Ελένη. Ευχαριστούμε θερμά. Η Βασιλική Βλάχου είναι φοιτήτρια ιατρικής. Καλησπέρα, Βασιλική. Ευχαριστούμε πολύ. Και διαδικτυακά κοντά μας είναι ο Γιώργος Νικταράκης, είναι απόφοιτος διοίκησης επιχειρήσεων. Καλησπέρα, Γιώργο. Και η Ιωάννα Ιστέν είναι πολιτικός μηχανικός. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλησπέρα σας.
0: Που είστε κοντά μας.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Έχουμε 5 νέους ανθρώπους από την ιδιαίτερη μέρα σήμερα για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συζητούμε οι νέοι και η Εκκλησία. Να ξεκινήσω από τον πατέρα Ειρηναίο. Πατέρα Ειρηναίο, σήμερα η Εκκλησία πώς πλησιάζει τους νέους σήμερα, πώς δραστηριοποιείται και οι νέοι πώς έρχονται σε εκείνη?
1: Ναι. Καταρχήν δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου για αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ, που με την έννοια ότι εντάξει, και πέρα το γεγονός ότι είναι και πολλοί νέοι άνθρωποι μαζί μας, αλλά και κυρίως ότι θυμίζει η εκπομπή, πως ήταν τα πρώτα χρόνια της εκπομπής,
0: ναι,
1: που ήταν πάντα
0: ναι,
1: πολύ γεμάτο. Αλλά δεν πειράζει, πάντοτε υπάρχει πολλή φωνή στην εκπομπή ούτως ή άλλως. Λοιπόν, τώρα το ερώτημα της είναι πώς δραστηριοποιούνται οι νέοι, πώς πλησιάζει τους νέους.
0: Και η Εκκλησία σήμερα πώς πλησιάζει τους νέους και οι νέοι πώς έρχονται κοντά της?
1: Ναι. Εντάξει, βέβαια τώρα να πω ότι δεν θέλω να μιλώ πολύ, γιατί σίγουρα θα πρέπει το παράδειγμα των νέων, ας πούμε, που είναι δίπλα μου, φαίνεται θα μιλήσει από μόνο του. Αλλά ωστόσο να πω γενικώς, σίγουρα ένας άνθρωπος που μεγαλώνει, ας πούμε, και σιγά σιγά μεγαλώνει, στερεώνεται η ψυχή του, ιδρώνεται. Μοιάζει σαν ένα δεντράκι. Το δεντράκι όταν είναι μικρό πρέπει να του βάλουμε έτσι ένα προστατευτικό, ας πούμε, ή ένα στήλο ή μια περίφραξη κάτι για να μπορέσει να προστατευτεί ή να μεγαλώσει. Και όταν μεγαλώσει πια και γίνει μεγάλο δέντρο, πια μπορούν ακόμα και άγρια ζώα να κατοικούν κάτω από το δέντρο και να τα σκιάζονται και να λένε και τα άγρια ζώα από τα οποία πριν κινδύνευε το δεντράκι να χαίρονται την τόσο ομορφιά που έχει. Με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι κάθε ψυχή του κάθε ανθρώπου, μέχρι να ανοίξει, μέχρι να μεγαλώσει, μέχρι να εδραιωθεί, θα έλεγα, συγγνώμη θα το πω έτσι, ασχέτως από την ηλικία του, γιατί το πότε θα εδραιωθεί είναι, νομίζω ότι, ποικίλει δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, χρειάζεται μια φροντίδα, ειδικά για τους νέους. Βέβαια, η Εκκλησία το καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι όποιος, όπως λέει και ο Ιησούς ο Χριστόστομος, ότι όποιος δουλεύει με τα παιδιά και τους νέους, σίγουρα θα πάρει πάρα πολλούς καρπούς στο μέλλον. Με αυτό το σκεπτικό υπάρχουν οι όλες δράσεις της Εκκλησίας μας και όχι μόνο στην Κρήτη και παντού, αλλά είναι προκειμένου, ας πούμε, εδώ στην Αρχιεπισκοπή. Υπάρχει σίγουρα, ας πούμε, ξεκινώντας τις παιδικές ηλικίες, υπάρχει σίγουρα το έργο των ενοριών,
0: ναι,
1: τα κατηχητικά και τις τόσες δράσεις που υπάρχουν, οι χοροί, οι χοροδίες, ακόμα και μαθήματα γεωγραφίας και άλλα πράγματα. Και σχολή βυζαντινής μουσικής, τι άλλο. Και ένα σωρό δραστηριότητες που έχουν όλες τις ενορίες σχεδόν, τουλάχιστον της πόλης. Και όμως κυρίως ένα από τα μεγάλα, ας πούμε, προσπάθειες που γίνονται είναι η κατασκήνωση της Αρχιεπισκοπής, όπου εκεί πια δεν είναι πια ότι έρχεται το παιδί για λίγες ώρες, ας πούμε, και του διδάξει κάτι, αλλά είναι όλη τη μέρα και τέλος πάντων παίρνει πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, ωστόσο, επειδή μιλάμε για τους νέους τώρα, αυτό είναι και μια μεγάλη ευκαιρία για τους νέους. Δηλαδή και βέβαια για όλες τις δράσεις που κάνουν οι ενορίες μας, που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές, όπως και η κατασκήνωση είναι μια μεγάλη δράση που κανείς γίνεται πιο υπεύθυνος και πιο δυναμικός στο χαρακτήρα του. Δηλαδή τα ίδια στελέχη που έρχονται στην κατασκήνωση, αυτά γίνονται πολύ πιο δυναμικά, πολύ πιο ενισχύει την ψυχή τους, ζουν την εκκλησία από κοντά. Δεν ξέρω, ζουν σαν κάτι παραδεισένιο που είμαστε όλοι μαζί, κάτι. Και έτσι μαζί με. Σαν εκκλησία όλοι μαζί, κάτι πολύ όμορφο. Δηλαδή δεν περιγράφεται, θα λέει κανείς, μόνο το ζει κανείς, μπορεί να καταλάβει. Δηλαδή κάπως στον παράδεισο, κάπως έτσι θα είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι μαζί μια οικογένεια. Τέλος πάντων, μη σας λέω περισσότερα. Η εκκλησία λοιπόν πάντοτε νοιάζεται και κάνει πολλές δράσεις που υπάρχουν. Το μόνο που χρειάζεται όμως είναι ένας νέος να γνωρίσει και αυτές τις δράσεις, αλλά γενικώς να ανοιχτεί λίγο, να έχει λίγο καλή προαίρεση. Και σίγουρα αν έρθει σε αυτές τις δράσεις θα δει πολύ αγάπη. Και εγώ βάζω το ερώτημα, ποιος άνθρωπος έφυγε ποτέ από την αγάπη?
0: Ναι.
1: Αν γνωρίζει κανείς την αγάπη, δεν φεύγει με τίποτα. Δηλαδή με την έννοια ότι τον έλκει, ζητάει και στο κάτω-κάτω αυτό ζητάει ο κόσμος σήμερα. Mm. Αγάπη, αγάπη. Εξάλλου και το κύριο όνομα του Θεού είναι αγάπη.
0: Ναι. Από την πλευρά της Εκκλησίας αναφέρατε τις δράσεις που γίνονται. Από την πλευρά των νέων να είναι ανοιχτοί, τολμηροί, να πάνε κοντά. Ναι. Αν κατάλαβα καλά, ξεχωρίσατε την κατασκήνωση σαν μια κεντρική.
1: Ναι, σίγουρα είναι.
0: Είπατε όλη τη μέρα και πολλές μέρες.
1: Ναι, ενδιαφέρει πολύ. Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, 7 μέρες κατασκήνωση σου δυναμούν με, τι να πω, 1-2 χρόνια κατηχητικό.
0: Βέβαια, σωστά. 10 μέρες, γιατί είναι όλη τη μέρα και γιατί,
1: ναι, και όλη τη μέρα που είναι εκεί, αλλά και εμείς, ας πούμε, ας πούμε, αυτό που τους διδάσκουμε είναι το κωτήριο τήρησεων που κάνουμε, που είναι 5 φορές τη μέρα. 5 φορές τη μέρα επί πόσα λεπτά είναι, μεγάλος χρόνος.
0: Ναι,
1: που
0: ναι.
1: Δεν μπορεί κανείς στο κατηχητικό να πάρει τόσα πράγματα. Μαζί με παιχνίδι, βέβαια, όλα αυτά. Και γενικώς είναι όλος ο τρόπος ζωής, γιατί και προσεύχεσαι, πώς εικόνεσαι, πώς ευχαριστάς που έχεις αυτό το φαγητό ή κάποια μικρό λαθάκια που κάνεις στη ζωή σου, μπορείς να τα διορθώσεις, πολύ πρακτικά πράγματα. Και γενικώς νομίζω ωφελείται κανείς πάρα πολύ.
0: Βλέπουμε τα πάντα και το φαγητό και την καθημερινή δράση, το παιχνίδι.
1: Αλλά γενικώς εγώ το μόνο που, όπως το είπατε εσείς, κανείς να είναι τολμηρός, να ανοιχτεί, να δοκιμάσει. Εγώ δεν μπορώ να περιγράψω κάποιον τι είναι το μέλι, αν δεν έχει φάει μέλι, τι να το πω, μοιάζει με μερμελάδα, δεν μπορώ να εξηγήσω. Το μόνο που μπορεί να σου πει σε κάποιον, κράτα το κουτάλι σου και δοκίμασε. Αν δεν σ' αρέσει, μην ξαναδοκιμάσεις.
0: Σωστά. Να έρθω λίγο στους νέους μας να ρωτήσω, η επαφή σας με την Εκκλησία είναι τώρα πρόσφατη, από την οικογένειά σας από παλιά? Πώς γνωρίσατε την Εκκλησία και κυρίως τι σας τραβάει σε αυτήν? Αν θέλει να μας πει πρώτος ο Κωνσταντίνος.
2: Εγώ από μικρός ήμουν μέσα στην εκκλησία, η οικογένειά μου εκκλησιαζόταν από τότε που ήμουν σε μικρή ηλικία. Οπότε έχω μία επαφή με την εκκλησία από τα πρώτα παιδικά μου χρόνια. Νομίζω ότι στην εκκλησία αυτό που μας τραβάει περισσότερο είναι η αγάπη που έχουμε μεταξύ μας οι άνθρωποι. Είναι πολλά αυτά που νιώθουμε μέσα στην εκκλησία, οπότε νομίζω είναι λίγο δύσκολο σύντομα να τα περιγράψουμε. Νομίζω αυτό που μπορεί να τα χαρακτηρίσει όλα είναι η αγάπη που έχουμε μεταξύ μας και προφανώς την αγάπη που βλέπουμε να μας δίνει ο Θεός.
0: Εσύ πώς δραστηριοποιείσαι στην εκκλησία, ας πούμε, ψέλνεις, πηγαίνεις στην κατασκήνωση, στο κατηχητικό, πώς? Ναι. Ή όλα μαζί?
2: Βέβαια, σε μικρότερη ηλικία και σε κατηχητικό είχα πάει. Βοηθούσα στο ιερό μαζί με άλλους φίλους μου.
0: Α, στο ιερό, βέβαια.
2: Και σιγά σιγά ανέβηκα και στο αναλόγιο. Οπότε, ναι, και στην κατασκήνωση προσπαθώ, επειδή νομίζω όποιος είναι μέσα στην εκκλησία βλέπει αυτή την αγάπη που υπάρχει, θέλει σε όποια δραστηριότητα προκύπτει να μπαίνει και να λαμβάνει μέρος. Οπότε και στην κατασκήνωση, τα τελευταία χρόνια σαν στέλεχος και παλιότερα σαν
0: ομαδόπουλο. Ήσουν και ομαδόπουλο, αλλά και στέλεχος τώρα, ναι, ως φοιτητής, μπράβο. Mm. Και βλέπεις και τη διαφορά και την ορίμανση σιγά σιγά. Αλλά και στο αναλόγιο και ψέλνεις και με τη μουσική ασχολείσαι.
2: Ναι, και με τη μουσική.
0: Και μία πρώτη δηλαδή απασχόληση ήταν το ιερό. Πήγαινε στο ιερό, σαν, και αυτό είναι κάτι νομίζω πολύ σημαντικό για τα αγόρια, γιατί...
1: Να κάνουμε μια διευκρίνηση, ας πούμε. Νομίζω ότι κανείς νέος, όταν, κάποιος νέος δηλαδή, όταν συμμετέχει στις δραστηριότητες αυτές που ανέφερε και ο Κωνσταντίνος, νομίζω περισσότερα παίρνει παρά δίνει. Mm. Δηλαδή μέσα του παίρνει, νομίζω, τόση χαρά και χάρη, που σε ένα βαθμό είναι ανεξήγητη. Δηλαδή, θα σου το πούνε τα παιδιά μέσα, τα λέω εγώ τώρα. Ένα παράδειγμα, ας πούμε. Φέτος δεν μέτρησα καν πόσα στελέχη και εθελοντές είχαμε. Αλλά πέρυσι που μέτρησα, δηλαδή είναι πολύ περισσότερο από το νούμερο που θα σας πω, δηλαδή πέρυσι ήταν 78 στελέχη και εθελοντές στην κατασκήνωση.
0: 78, πολύ.
1: Ναι. Φέτος ήταν πάρα πολύ περισσότερο. Θέλω να πω ότι για να είναι τόσοι άνθρωποι που έρχονται και θυσιάζουν τον χρόνο τους, χωρίς να ανταμείβονται, χωρίς οικονομικά εννοώ, χωρίς κάτι άλλο, τόσο μα υλικό να πάρουν, σημαίνει ότι κάτι άλλο παίρνουν στην καρδιά τους.
0: Ναι, σωστά, ναι.
1: Και κάτι άλλο η χαρά παίρνουν και χάρη και είναι πολύ ωραίο πράγμα και έτσι να προσφέρει από την καρδιά του κάτι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ρωτώ στην Ελένη. Εσύ, Ελένη, η επαφή σου ποια είναι με την Εκκλησία? Ήταν και από παλιά ή το τελευταία?
3: Εμένα τα τελευταία χρόνια είναι...
0: Τα τελευταία. Πώς τη γνώρισες, θα ήθελες να μας πεις?
3: 4-5 χρόνια. Μέσω της μητέρας μου και μέσα από την εξομολόγηση κυρίως. Δηλαδή ξεκίνησε η μητέρα να εξομολογείται, προώθησε και εμάς τα παιδιά.
0: Έτσι πήγατε, ναι. Και εσείς,
3: δηλαδή είχαμε πάντα μία πίστη, ας πούμε, αλλά δεν γνωρίζαμε παραπάνω, αλλά έδωσε ο Θεός, δόξα τω Θεώ, να μπούμε μέσα στην Εκκλησία. Και όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, αυτά που λαμβάνει κανείς από την Εκκλησία είναι τόσο πολλά που μετά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να είναι εκεί και να συμμετέχει σε ό,τι μπορεί, όπου μπορεί να βοηθήσει, να συμπαρασταθεί, και γιατί κυρίως αυτά που λαμβάνουμε είναι πολύ περισσότερα από αυτά που δίνουμε, είναι αλήθεια.
0: Κυρίως πώς δραστηριοποιείσαι, στην κατασκήνωση ή στο κατηχητικό, πώς?
3: Κυρίως στην κατασκήνωση. Στην κατασκήνωση περισσότερο.
0: Είχες πάει Ομαδόπουλο και τώρα
3: Ομαδόπουλο. Σαν Ομαδόπουλο δεν ήμουν μικρή, αλλά ήμουν τώρα από την πρώτη χρονιά που ξανά άνοιξε η κατασκήνωση. Ήμουν ομαδάρχησα και...
0: Α, μάλιστα.
3: Ναι, βίωσα κι εγώ την πρώτη χρονιά σαν παιδί λίγο.
0: Ναι.
3: Όλη αυτή την εμπειρία της κατασκήνωσης που είναι ανεξήγητη.
0: Α, δηλαδή τα πρώτα χρόνια της ζωής σου και στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, δεν είχες επαφή.
3: Όχι,
0: η μητέρα σου πήγε στην εξομολόγηση και
3: ναι,
0: έτσι.
3: Ναι, ναι. Και έτσι σιγά σιγά μέσα από εκεί γνώρισαμε και το μυστήριο της Εκκλησίας και...
0: Α, και πήγες στην κατασκήνωση. Ναι. Η κατασκήνωση, όπως αναφέραμε, είναι κάτι κεντρικό, αλλά και η εξομολόγηση είναι κάτι πολύ σημαντικό που θα σταθούμε κάποια στιγμή. Γιατί η επαφή μας με την Εκκλησία νομίζω έχει να κάνει πολύ με την εξομολόγηση.
3: Ναι, νομίζω ότι μέσα από εκεί ο άνθρωπος καταλαβαίνει και δίνει ο Θεός να γνωρίσει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, εσύ τώρα είσαι δασκάλα, θα πω, σχολική.
3: Ναι, νηπιαγωγός. Ναι.
0: Νηπιαγωγός. Αλλά θα έχεις μια επαφή και με το δημοτικό. Μια δασκάλα διδάσκει και θρησκευτικά. Αυτό φαντάζομαι θα έχει μια σχέση. Βέβαια στον νηπιαγωγείο είναι διαφορετικά, αλλά ναι, η επαφή των παιδιών. Τα παιδιά βλέπουν είναι γεωπονική, γιατρός, είναι λίγο κάτι. Αλλά ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, αναγκαστικά με τα θρησκευτικά θα έχει μια επαφή.
3: Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τα παιδιά είναι και πάρα πολύ δεκτικά. Ειδικά στο καλό.
0: Ναι,
3: οπότε,
0: ναι, σωστά.
3: Ναι. Εύκολα μπορούν να λάβουν πάρα πολλά πράγματα και να τους μεταδώσουμε. Ειδικά στις μικρές ηλικίες είναι το πιο σημαντικό, γιατί ρουφάνε σαν το σφουγγάρι που λένε και τους μένουν ανεξίτηλες αυτές οι εμπειρίες.
0: Ναι. Και στο νηπιαγωγείο φαντάζομαι δεν διδάσκεις ακόμα. Δεν
3: είσαι... Όχι, εργάζομαι.
0: Ναι. Α, εργάζομαι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα έχεις και εμπειρία και το κομμάτι το εκκλησιαστικό ακόμα και στο νηπιαγωγείο υπάρχει, ξεκινάει από εκεί φαντάζομαι και
3: ναι,
0: με τον τρόπο και οπότε είναι και διαφορετικό τώρα για σένα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Να έρθω στην Ελένη, στη Βασιλική. Βασιλική, είσαι φοιτήτρια ιατρικής και αν κατάλαβα καλά δεν είσαι από εδώ, είσαι μετά στην λόγω σπουδών. Η επαφή σου με την εκκλησία ποια είναι?
4: Ωραία, εμείς από μικρά ήμασταν κοντά στην εκκλησία.
0: Α,
4: απλά... Όχι πάρα πολύ έντονα. Από ένα σημείο και μετά αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο και αρχίσαμε να ζούμε όντως μέσα στην εκκλησία ως οικογένεια.
0: Η δραστηριοποίηση πώς είναι? Είπαμε για την κατασκήνωση. Στο κατηχητικό πηγαίνατε?
4: Από ένα σημείο και μετά, ναι, πήγαινα πολύ συχνά. Κατασκήνωση πολλά χρόνια. Και τώρα ως στέλεχος.
0: Α, είσαι και τώρα στέλεχος εδώ στην
4: Όχι, δικιά... στις Κρήτης ακόμα.
0: Αλλού.
4: Αλλού. Εκεί πήγαινα όταν ήμουν μικρή, σε κατασκήνωση της Αθήνας ουσιαστικά.
0: Τώρα που είσαι σε ένα πιο μακρινό μέρος και σπουδάζεις και μια επιστήμη πολύ δύσκολη, Η επαφή με την Εκκλησία είναι εύκολη σε ένα μέρος μακρινό ναι. και σε τι, πώς θα την περιέγραφες?
4: Βασικά, καθαρό ότι σε όποιο μέρος και να είσαι, επειδή η Εκκλησία είναι κάτι που πραγματικά το θες και το ζητάς, δεν είναι καθόλου δύσκολο να είσαι όντως κοντά της. Πηγαίνω Εκκλησία τις Κυριακές, γιατί είναι κάτι που δεν μπορώ να το παραλείψω. Είναι κάτι που το χρειάζομαι για να μπορώ να ζω την καθημερινότητά μου, ουσιαστικά. Γνώρισα τώρα και την κατασκήνωση εδώ πέρα.
0: Τη δική μας εδώ, οπότε είναι και ευκαιρία.
4: Ναι.
0: Η ιατρική είναι μια δύσκολη επιστήμη. Φαντάζομαι θέλει και μεγάλη αφιέρωση. Και πάρα πολύ διάβασμα. Και αυτό με την Εκκλησία συνδυάζεται ή πολλές ώρες στο χειρουργείο, στα αμφιθέατρα?
4: Εντάξει, προς το παρόν μόνο τα αμφιθέατρα. Βασικά, όσο και αν είναι το διάβασμα, όσες και αν είναι οι υποχρεώσεις, που τώρα προφανώς δεν είναι τόσο πολλές όσο θα είναι αργότερα, η Εκκλησία πάντα μπορεί να μπει μέσα στο πρόγραμμα και μέσα στην καθημερινότητα. Είναι κάτι δηλαδή που σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορέσω να το αφήσω στην άκρη ώστε να κάνω τα υπόλοιπα πράγματα
0: Μάλιστα.
4: που χρειάζεται.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να έρθω στους δύο μας φίλους που είναι λίγο πιο μακριά μας, στον Γιώργο και την Ιωάννα. Να ρωτήσω την Ιωάννα πρώτα, να ξεκινήσω από την κοπέλα, από την κυρία της παρέας. Η επαφή σου με την Εκκλησία ήταν από παλιά, τώρα τελευταία, και ποια είναι?
5: Η επαφή με την Εκκλησία ήταν από μικρό παιδί, δηλαδή μέσα από την οικογένειά μου. Αλλά πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει έτσι σε εκκλησιαστικό κλίμα και σε οικογένεια που από μικρή, ας πούμε, είχαν συνηθίσει να πηγαίνουν στην εκκλησία και ήταν μέρος της καθημερινότητας, μεγαλώνοντας, συνήθως όλοι περνάνε από μία μετάβαση το τυπικό στο ότι ξεκινάς να πηγαίνεις συνειδητά και είναι επιλογή σου. Δηλαδή, μέχρι κάποια ηλικία είναι απλώς κάτι που έχεις συνηθίσει να κάνεις.
0: Ναι, σωστά.
5: Και πιστεύω ότι αυτό φτάνει σε κάποιο σημείο που αρχίζεις και ψάχνεις, διαβάζεις και όλα ξεκινάνε να γίνονται πιο συνειδητά και δεν είναι απλώς μια συνήθεια. Αυτό.
0: Ναι, λογικό αυτό. Ένα νέο μικρό παιδί πολλές φορές το πηγαίνουν οι γονείς του, είναι και κάτι που το έχει μάθει. Όσο μεγαλώνει όμως, κάποια άλλα πράγματα ανακαλύπτει. Κυρίως ποια πράγματα ακουμπά η αναζήτηση με την Εκκλησία? Το φόβο, το θάνατο, τι θα έλεγες, τι νιώθεις?
5: Εμένα προσωπικά, ας πούμε, μ' άγγιζε το αίσθημα της ελευθερίας. Σίγουρα αυτό, το πώς η Εκκλησία προσεγγίζει το φόβο και να μην φοβόμαστε έτσι πολλά πράγματα, ανθρώπινες φοβίες που υπάρχουν, και να έχουμε την εμπιστοσύνη και την ελπίδα μας στο Θεό. Αλλά θα έλεγα κυρίως νομίζω αυτό, το αίσθημα της ελευθερίας είναι το, για Μάλιστα. μένα, το πιο μεγάλο, γιατί νιώθεις ότι όλο αυτό γίνεται χωρίς πίεση και επειδή ναι. εσύ το θέλεις. Δηλαδή δεν σε πιέζει ο Χριστός να τον διαλέξεις. Άμα θέλεις θα πας στην Εκκλησία. Και ναι, δεν ξέρω, εμένα προσωπικά αυτό με άγγιζε πιο πολύ.
0: Αν σε ρωτούσα πού δραστηριοποιείσαι στην Εκκλησία, θα έλεγες και εσύ στην κατασκήνωση ή στις ομιλίες, στο κατηχητικό, σε τι θα έλεγες?
5: Στην κατασκήνωση ναι, και μάλιστα όπως είπε και η Ελένη πριν, και εγώ σαν παιδί δεν πήγαινα, οπότε ξεκίνησα, δηλαδή πήγα πρώτη φορά κατασκήνωση 20 χρονών σαν στέλεχος, οπότε αυτό μέσα το έζησα σαν ενήλικας και όχι σαν παιδί, και σαν ενήλικας νιώθεις και εσύ σαν παιδί εκεί.
0: Ναι, δεν πήγαινες ως παιδί, ενώ υπήρχε έτσι
5: επαφή με την Εκκλησία. Ναι, πρώτη φορά πήγα μεγάλη δηλαδή.
0: Ναι, μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, άλλες δραστηριότητες που έχεις με την Εκκλησία?
5: Προσπαθώ να βοηθάω στο κατηχητικό, έτσι σε πιο μικρές ηλικίες, προσχολική.
0: Ναι.
5: Ναι.
0: Μάλιστα. Να έρθω στο Γιώργο. Γιώργο, η δική σου επαφή με την Εκκλησία ποια είναι?
6: Και εμένα από μικρή ηλικία, έτσι ήταν η οικογένειά μας κοντά στην Εκκλησία, οπότε πηγαίναμε κι εμείς. Αλλά περνάμε διάφορες διακυμάνσεις. Δηλαδή, στην αρχή πήγαινα εγώ πιο πολύ τυπικά και το αισθανόμουν και σαν υποχρέωση. Δηλαδή, την Κυριακή όσο πιο αργά γινόταν να πάω. Δεν είναι ότι από μικρός είχα, ας πούμε, την επιθυμία και τον πόθο να είμαι κοντά στην εκκλησία. Ήταν πιο πολύ επειδή πήγαιναν οι γονείς. Φυσικά καταλάβαινα κάποια πράγματα και πίστευα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Όσο μεγαλώνεις και εφόσον κιόλας το αναζητήσεις, έρχεσαι πιο κοντά. Οπότε και εγώ τα τελευταία περίπου 5 χρόνια θα έλεγα ότι συνειδητά θέλω να είμαι στην εκκλησία, ανεξάρτητα άμα είναι οι γονείς μου, ανεξάρτητα αν είναι φίλοι μου, ανεξάρτητα από οτιδήποτε. Μέσα μου νιώθω αυτή την επιθυμία ότι θέλω να είμαι στην εκκλησία, θέλω να είμαι με τον Χριστό. Οπότε συνειδητά είναι τα τελευταία, ας πούμε, περίπου 5 χρόνια, αλλά από μικρός. Είχε σημασία ακόμα και να μην είσαι τόσο συνειδητά μικρός, και πάλι όμως βοηθάει

0: εκεί είναι το μυστήριο, αλλά πιο μικρός, εντάξει, σε χαροποιούν περισσότερο όταν είσαι στην εκκλησία, αλλά σε δράσεις, όπως είναι εκδρομές, κατασκηνώσεις, ειδικά οι κατασκηνώσεις.
1: Που είναι και πρακτικό, έτσι. Πολύ πρακτικό και αφιερωμένο όλη τη μέρα, όπως είπαμε και προηγουμένως, μια
0: κατασκήνωση. Όλη τη μέρα και κάνεις πολλά πράγματα στο πλαίσιο της εκκλησίας και στο χριστιανικό πνεύμα, αλλά κάνεις και τα αθλήματα και τα τραγούδια και όλα. Είναι όλη η ζωή και με άλλους ανθρώπους που περνάς. Και δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη ώρα. Οπότε, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ το ότι πήγαινα στην κατασκήνωση από μικρός και μετά συνέχισα όταν μεγάλωσα σαν στέλεχος. Όχι στην κατασκήνωση της Κρήτης, αλλά αλλού. Τώρα έχω γνωρίσει και την κατασκήνωση της Κρήτης.
1: Να, έχεις έρθει και εδώ, μάλιστα.
0: Μια εκδρομή, ναι.
1: Αν έχω καταλάβει καλά, έχεις πάρει το πτυχίο. Είσαι απόφοιτος.
0: Ναι.
1: Εργάζεται, δεν είσαι φοιτητής.
0: Όχι.
1: Ένα νέο άνθρωπο που εργάζεται, είναι νέος όμως και έχει πάρει το πτυχίο. Ποια πράγματα κυρίως τον απασχολούν σήμερα και σε τι ακουμπάει την Εκκλησία πάνω σε αυτά? Θα ήθελες να μας πεις κάποια, τις μεγαλύτερες αγωνίες του νέου ανθρώπου σήμερα?
0: Εντάξει, όσο μεγαλώνει κάποιος, αρχίζει και ψάχνει πιο πολύ για το τι ακριβώς είναι αυτό που λέμε ζωή, ότι δεν απλά κάνω κάτι από συνήθειο. Ψάχνεις λίγο να δεις για το μέλλον σου, να καταλάβεις λίγο πού πατάς και πού βρίσκεσαι. Και θες κάτι να νοηματοδοτήσει τη ζωή σου.
1: Ναι.
0: Οπότε ψάχνεις λίγο παραπάνω να κάνεις τα πράγματα πιο συνειδητά. Οπότε σε αυτό το κομμάτι έρχεται και να αναζητήσεις και την σχέση σου με την Εκκλησία. Και ειδικά άμα έχεις περάσει κάποιες δύσκολες, γιατί όσο μεγαλώνεις μπορεί να περάσει πιο δύσκολες, ας πούμε, περιόδους, η Εκκλησία σε βοηθάει, είναι το στήριγμά σου και η σχέση σου με τον Χριστό. Οπότε, ενώ ακούς και γίνεται γενικά επικρατεί λίγο, δεν θα έλεγα ακριβώς ο φόβος, αλλά πολλά δυσάρεστα όταν μεγαλώνεις είναι λίγο ακούς και δεν είναι τόσο εύκολα όσο σε παιδί που δεν σε νοιάζουν τόσο τι γίνεται τριγύρω σου. Γενικά στον κόσμο γίνονται πολλά δυσάρεστα. Άρα αν δεν έχεις ένα στήριγμα κάπου να κουμπίσεις και να ξέρεις ότι ό,τι και αν γίνει, είτε είναι αυτό ο πόλεμος, είτε είναι σεισμός, είτε είναι οτιδήποτε, είτε είναι δύσκολες οικονομικές συνθήκες και δεν ξέρεις αν θα εργαστείς, οτιδήποτε.
1: Και αυτό, βέβαια.
0: Υπάρχει όμως μια σταθερά, υπάρχει μια σταθερά. Οπότε υπάρχει πρόνοια του Θεού και μέσα στην Εκκλησία ξέρεις ότι κάπως θα βρεθεί κάτι και θα σε βοηθήσει ο Θεός και η Εκκλησία.
1: Και κάτι άλλο που ακούστηκε, είπε και ο πατέρας Ειρηναίος, η αγάπη, δίνει η Εκκλησία την αγάπη. Ο νέος άνθρωπος το νιώθει αυτό στην Εκκλησία και πώς?
0: Σίγουρα, ναι. Σε αυτό παίζει ρόλο και το τι σχέση θα αρχίσεις να έχεις εσύ, τη συνειδητή που λέμε, γιατί άμα δεν έχεις συνειδητή σχέση με την Εκκλησία και πηγαίνεις όπως παλιότερα, εγώ δηλαδή, όπως όταν ήμουν παιδί, δεν το αισθάνεσαι τόσο αυτό. Αισθάνεσαι πιο πολύ τις υποχρεώσεις, ας πούμε, και τους κανόνες. Ότι πρέπει να πάω εκκλησία ή πρέπει να νηστέψω. Οπότε δεν αισθάνεσαι τόσο την αγάπη. Εγώ τέλος πάντων. Ενώ όταν μεγαλώνεις και το βλέπεις ότι αυτά είναι επειδή ο Χριστός θυσιάστηκε για σένα, η Εκκλησία, και όταν λέμε Εκκλησία, ιερείς, αν έχεις αναπτύξει σχέση και με τον πνευματικό σου, είναι πολύ σημαντικό. Εκεί θα δεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται για τον άλλον. Οπότε και η σχέση σου με τον Χριστό και την Εκκλησία, αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο, με τον πνευματικό, με τους άλλους, τα άλλα στελέχη, ας πούμε, στις κατασκηνώσεις, τους άλλους κατηχητές. Υπάρχει έτσι μια αγάπη, μια αλληλεγγύη, ένα νιάξιμο παραπάνω από ότι θα υπάρξει έξω με άλλους ανθρώπους που θα είναι πιο τυπικές σχέσεις ή πιο περιστασιακές.
1: Μάλιστα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο αυτό και πρακτικό, όπως το λες, και βιωματικό. Πατέρα Ειρηναία, να ρωτήσω, είδαμε και στις φωτογραφίες, βλέπουμε πολλούς νέους, είδαμε πολλές συνάξεις την ώρα που μιλούμε, τον Αρχιεπίσκοπό μας με πολλούς νέους μέσα σε ναούς. Ένα κεντρικό κομμάτι αναφέρθηκε είναι η εξομολόγηση. Από την εμπειρία σας και ως κληρικός, οι νέοι πλησιάζουν σήμερα την εξομολόγηση?
2: Ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω τώρα. Ένα παράδειγμα θα σας πω και καταλάβετε. Δεν είναι ψέμα αυτό, είναι αλήθεια. Όταν πήγα στο μοναστήρι, πριν από 15-16 χρόνια πόσα ήταν, έβλεπα, ας πούμε, ερχόντουσα για εξομολόγηση ένας-δύο άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
2: Και άμα, καμιά φορά κανένας.
1: Πολύ λίγοι.
2: Τώρα όταν έχει εξομολόγηση πάμε με πολύ.

0: μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Ναι. Και μην νομίζετε ότι κάθονται παππούδες και γιαγιάδες να περιμένουν. Δεν αντέχουν σε μεγάλοι άνθρωποι να περιμένουν πολύ η ώρα, ας πούμε, 3-4 ώρες δεν περιμένουν. Δεν μπορούν να το κάνουν. Νέοι κάθονται. Και τώρα ένας νέος να αφήνει, ας πούμε, την καφετέρια, να αφήνει το τάλος, να αφήνει το. Δεν ξέρω, το σινεμά, δεν ξέρω τι άλλο. Και να πηγαίνει, ας πούμε, να περιμένει με τις ώρες, να βρει το πνευματικό του να μιλήσει. Και όχι μόνο στο μοναστήρι μας, και παντού γίνεται. Σε όλους τους πνευματικούς, αυτό θα σας πούνε. Αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η εποχή μας θα τη χαρακτήριζα σήμερα ότι σίγουρα βλέπει κανείς ότι το κακό γίνεται χειρότερο. Το βλέπει κανείς γύρω-γύρω. Αλλά νομίζω και το καλό γίνεται καλύτερο. Ναι. Το καλό όμως δεν διαφημίζεται. Δεν βγαίνει ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε στα μέσα, οτιδήποτε. Ειδικά τώρα με την ταινία του Αγίου Παϊσίου, έχει γίνει μια μεγάλη στροφή στην Εκκλησία. Από πολλούς νέους.
1: Ο κόσμος θα πάει να τη ζητάει τέτοιες στιγμές.
0: Από πολλούς νέους, ναι. Και πριν και οι δυσκολίες που ήταν το κορονοϊό, πάλι όθησαν πολλούς στο να προσεγγίζουν την Εκκλησία. Οπότε αυτό βλέπω. Βλέπω ανθρώπους τόσους πολλούς σε εξομολόγηση που ζήτημα να είχαμε πριν δεκαετίες τόσους πολλούς.
1: Μάλιστα. Ναι. Αυτό λέει κάτι βέβαια. Γιατί...
0: Ναι. Και κυρίως νέους σας λέω. Γιατί και κυρίως να έχετε υπόψη ότι οι νέοι όταν εξομολογούνται δεν πάνε για τυπικούς λόγους.
1: Όχι.
0: Τι, καμία σχέση. Πάνε για πολύ βαθιά αναζήτηση μέσα τους.
1: Ναι, είναι σημαντικό βέβαια.
0: Και θέλω μια στήριξη, ας πούμε. Και είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θα το πρότεινα αυτό σε όποιους δεν το έχει δοκιμάσει. Βέβαια και στο Άγιο Όρος να πάει κανείς, το ίδιο πράγμα του λένε. Ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε το πνευματικό μας και να εξομολογούμαστε. Αν μπορούμε συχνά, δηλαδή, μια φορά το μήνα, ίσως και περισσότερο, λιγότερο. Δηλαδή, θέλω να πω έστω και μια φορά το 2 μήνες, όσο νιώθουμε εμείς, και να πηγαίνουμε να εξομολογούμε συχνά και να τα κοινωνούμε τουλάχιστον μια φορά το μήνα.
1: Ναι.
0: Ναι, μην πω περισσότερο, αλλά απλά λέω. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε το πνευματικό μας. Αυτό θα. Τι να σας πω τώρα. Ξανά λέω, δεν μπορώ να περιγράψω. Είναι πράγματα που δεν μπορεί κανείς να τα περιγράψει, μόνο να τα ζήσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, ας το δοκιμάσει κάποιος, αν δεν το αρέσει, να έρθει να μου πει: Πατέρα, ναι, είχες άδικο. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, ναι. Φαντάζομαι και εσύ έχετε εμπειρία από την εξομολόγηση και μετέχετε στο μυστήριο.
0: Να πω ένα παραγματάκι μόνο.
1: Να πείτε.
0: Συγγνώμη, τώρα που διάκοψα.
1: Ναι.
0: Ένα που μου είχε κάνει εντύπωση, ένα παιδί που είχε έρθει στην κατασκήνωση, ένα μικρό παιδί που είχε εξομολογηθεί τότε εκεί, μου είχε πει: Μακάρι να καθόμουν σε αυτή την καρέκλα που καθόταν στην εξομολόγηση, δηλαδή. Μακάρι να καθόμουν σε αυτή την καρέκλα για πάντα.
1: Ναι.
0: Είχε πει το στην εξομολόγηση. Μια άλλη φορά είχε εξομολογηθεί το ίδιο παιδί σε παγκάκι. Και λέει: Μα τι ωραία που είναι και σε αυτό το παγκάκι.
1: Ναι.
0: Λέει: Είτε εξομολογούμε σε καρέκλα, είτε σε παγκάκι, σε καναπέ. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή το παιδί ένιωθε. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή το παιδί ένιωθε μια τέτοια εσωτερική γαλήνη. Που δεν την έχει ξαναζήσει το παιδί.
1: Ναι. Να ρωτήσω, να σας ρωτήσω. Σε παιδιά που δεν πηγαίνουν ποτέ στην εκκλησία ή δεν έχουν σχέση, τι θα τους λέγατε για την εκκλησία, να έρθουν να δουν τι?
2: Νομίζω ότι γενικότερα εμείς οι νέοι προσπαθούμε κάθε δραστηριότητα που θα μας τραβήξει να ενδιαφέρουν να τη δοκιμάσουμε. Οπότε και η εκκλησία θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως μια δραστηριότητα. Όχι μόνο η θεία λειτουργία και οι ακολουθίες, αλλά και οι δραστηριότητες όπως η κατασκήνωση, τα κατηχητικά, οι εκδρομές της εκκλησίας. Νομίζω ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να είναι μία από τις δοκιμές που κάνουμε πάνω στην αναζήτησή μας και κατ' εμέ θα όλοι οι νέοι που θα το δοκιμάσουν έχουν να πάρουν πολλά. Οπότε ας το δοκιμάσουμε και αυτό και αν δούμε όπως είπε και ο πατήρ Ειρηναίος ότι δεν μας αρέσει.
1: Ναι, να το δοκιμάσουν τουλάχιστον, να έχουν και άποψη και έτσι. Εκεί θα γνωρίσουν πράγματα που δεν τα γνώριζαν.
2: Ναι, αυτό.
1: Ναι. Να μας πεις, τι θα έργησε κάποιον που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία.
3: Ναι. Συνήθως δεν είμαι κοντά στην εκκλησία, ας πούμε. Και εγώ έτσι πιο παλιά ίσως είχα μια τέτοια αντίληψη ότι έχει, ας πούμε, είναι κανόνες η εκκλησία.
1: Ναι, είναι κανόνες, δεν έχει κανόνες.
3: Έχει κανόνες, αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Είναι, ναι. Οπότε κάποιος νέος ίσως που είναι και σε μια ηλικία έτσι μπορεί να θέλει να κάνει και την επανάστασή του, να μην θέλει να πλησιάσει και να μπει στη διαδικασία κανόνες και τέτοια πράγματα. Αλλά αν πλησιάσει και δει τελικά, θα καταλάβει ότι δεν είναι αυτό. Είναι πολλά περισσότερα πράγματα. Και ό,τι γίνεται μέσα στην εκκλησία και ό,τι κάνει ο καθένας μας είναι έτσι από αγάπη. Όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή θέλει να το κάνει.
1: Ναι.
3: Δεν αναγκάζει κανέναν η εκκλησία και ο Χριστός να κάνει τίποτα. Ό,τι κάνεις, το κάνεις επειδή το θέλεις να το κάνεις και έτσι σε γεμίζει και θέλεις να κάνεις ακόμα περισσότερα. Οπότε αυτό, μία προτροπή για να δοκιμάσουν.
1: Μία προτροπή θα λέγαμε. Επειδή σπουδάζετε όλοι πολλές επιστήμες και δύσκολες και υψηλές, δεν σπουδάζετε, και τα παιδιά που είναι λίγο μακριά μας, δεν σπουδάζει κανείς θεολογία ή στην ανώτατη εκκλησιαστική ακαδημία. Σε μια κοσμική σχολή, όπως είναι η ιατρική, η γεωπονική, ένας νέος που αγαπάει την εκκλησία μπορεί να σταθεί σήμερα ή είναι πιο δύσκολο? Από τους άλλους που δεν πηγαίνουν στην εκκλησία, αυτό ρωτώ. Γιατί στην ιατρική πώς το βιώνεις εσύ? Φαντάζομαι πολύ λίγοι πηγαίνουν στην εκκλησία.
3: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άτομα, υπάρχουν αρκετά άτομα που πηγαίνουν, είτε περισσότερο είτε λιγότερο, αλλά υπάρχουν άτομα.
1: Οι γιατροί είναι άνθρωποι της εκκλησίας σήμερα, πιστεύουν στο Θεό?
3: Γενικευμένα δεν ξέρω, αλλά έχουν ουσία αρκετά άτομα που είναι στην εκκλησία και είναι και στην ιατρική ταυτόχρονα.
1: Συμφοιτητές σου ή και καθηγητές? Γιατί έχει σημασία, γιατί πάρα πολλοί βλέπουν την επιστήμη με την πίστη. Γι' αυτό το λέω.
3: Συγγνώμη. Συμφοιτητές σίγουρα.
1: Ναι.
3: Καθηγητές, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Ξέρω ότι είναι κάποιοι που είναι σίγουρα αποστασιοποιημένοι, αλλά πιθανόν υπάρχουν και αρκετοί που είναι κοντά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτήσω την Ιωάννα. Στα μάτια ενός νέου ανθρώπου, η Εκκλησία δεν φαντάζει κάτι βαρύ και παλαιό ή όχι? Στα δικά σου μάτια πώς τη βλέπεις?
4: Στα δικά μου μάτια δεν έχει φανεί ποτέ έτσι βαριά η Εκκλησία. Το αντίθετο έχει φανεί. Βέβαια, μπορεί πολλές φορές αυτό, ενώ ο Χριστός είναι ελευθερία, εμείς οι άνθρωποι να τα μπερδεύουμε λίγο και καμιά φορά να το κάνουμε, να κάνουμε ας πούμε το χριστιανισμό κανόνες, να τα κάνουμε έτσι πιο βαριά τα πράγματα, ενώ δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι, γιατί έχει κανόνες, νηστείες, κάποιες διαταγές. Δεν φαντάζει έτσι τα μάτια
4: Δεν θα το σκεφτόμουν σαν διαταγές, σίγουρα όχι σαν διαταγές. Γιατί πάλι όλα αυτά και η νηστεία γίνεται με δικιά μας επιλογή. Του καθενός, και ο καθένας βέβαια κάνει και την νηστεία που είναι στα μέτρα του, αυτό ανάλογα τι θα του πει και ο πνευματικός. Δεν είναι μια γραμμή και για όλους το ίδιο. Γι' αυτό.
1: Οπότε το βιώνει σαν κάτι απλό και ελεύθερο. Διότι υπάρχει σήμερα η αντίληψη ότι η Εκκλησία είναι κάτι δύσκολο, κάτι βαρύ και κάτι πολύ παλαιό. Γι' αυτό το ρωτάω. Να ρωτήσω και τον Γιώργο. Γιώργο, η γνώμη σου ποια είναι? Σε ένα νέο άνθρωπο σήμερα, στα μάτια σου, η Εκκλησία φαίνεται κάτι ελαφρύ, κάτι βαρύ, πώς το βλέπεις?
5: Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι φαίνεται βαρύ στα μάτια ενός νέου. Και εντάξει, θα έλεγα ότι και σε μένα αυτό που είπα και πριν, ότι πριν αρχίσω πιο συνειδητά, υπήρχαν περιόδους της ζωής μου που είχα αυτή την εικόνα, ότι είναι κάτι βαρύ, ότι είναι μόνο κανόνες, ότι είναι δύσκολα, που δεν σημαίνει ότι και τώρα που προσπαθώ πιο συνειδητά να είμαι μέσα στην Εκκλησία, ότι όλα αυτά δεν ισχύουν. Πιστεύω ο καθένας κάνει τον αγώνα του και σε έναν βαθμό υπάρχει και η δυσκολία, γι' αυτό και είναι ένας αγώνας. Απλά αν καταλαβαίνεις για ποιο λόγο το κάνεις και ότι υπάρχει ένας σκοπός, είναι διαφορετικό αυτό να το κάνεις απλά για να το κάνεις.
1: Ναι.
5: Δεν είναι όλα εύκολα, εννοείται, και τώρα άμα χρειαστεί θα ξεκινήσεις, θα κοστεί. Δεν μου είναι εμένα, ακόμα και τώρα που τα κάνεις συνειδητά, ότι όλα ωραία, όλα με χαρά, αλλά κάνεις τον αγώνα σου, και ειδικά έχεις και τη σχέση με το πνευματικό, τη βοήθεια εννοείται του Θεού. Ναι. Οπότε ναι, υπάρχουν δυσκολίες και μπορεί να φανεί κάτι λίγο βαρύ, αλλά θεωρώ βασικό ότι να έχεις καταλάβει για ποιο σκοπό το κάνεις, και το δεύτερο, ότι με το πνευματικό σου και με τη βοήθεια του Θεού θα ξεπεραστούν όποιες δυσκολίες.
1: Ναι.
5: Σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, και ένα που βοηθάει πολύ για μας τα αγόρια είναι το Άγιο Όρος. Τουλάχιστον το εμένα και άλλους φίλους μου που μπορεί να τους φαινόταν πιο δύσκολο να πούμε ότι από εδώ και πέρα θα έρθουν στην εκκλησία και θα πηγαίνουν στις Κυριακές. Αλλά μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος, στην αρχή ειδικά που δεν έχουν ακριβώς καταλάβει πού θα πάνε, τους φαίνεται και σαν ταξίδι, οπότε θα έρθουν. Και εκεί θα αισθανθούν πολύ πιο έντονα την παρουσία του Θεού και μετά σιγά σιγά μπορεί να αρχίσουν να πηγαίνουν και ας πούμε κάθε εβδομάδα στην εκκλησία, αλλά και πάλι σταδιακά. Ενώ είναι πιο δύσκολο κατευθείαν να τους πεις έλα, τουλάχιστον σε μένα και στους αυτούς που γνωρίζω, που δεν είχαν τόση σχέση, να τους πω έλα στην εκκλησία την Κυριακή. Ενώ έλα στο Άγιο Όρος και με τις ομιλίες και με τις συζητήσεις με τους μοναχούς και με τις ακολουθίες και με όλο το κλίμα που υπάρχει εκεί πέρα, είδα ότι και εγώ πολύ βοηθιέμαι, αλλά και παιδιά που δεν είχαν έτσι τόσο σχέση με την εκκλησία.
1: Ναι, σωστά. Επειδή είναι και ένα ταξίδι, πιο εύκολο θα του πεις έλα, θα γνωρίσει. Και εκεί μπορεί να αποκαλυφθεί ένας άλλος κόσμος, που είναι όχι μόνο το Άγιο Όρος, αλλά και η εκκλησία. Το λέω σωστά και πρακτικά. Πατέρα Ρινέ, κυρίως τους νέους, τους δυσκολεύει κάτι ιδιαίτερο στην εκκλησία ή όχι?
0: Ναι. Με βάση τώρα αυτά που λέμε, θα ρωτούσα. Είναι βάρος η αγάπη?
1: Ναι.
0: Είναι βάρος η χαρά που νιώθεις μέσα σου?
1: Άρα δεν είναι, ναι.
0: Είναι βάρος η γαλήνη, η ειρήνη που νιώθεις μέσα σου, η ελευθερία και η ελευθερία από τα πάθη? Δηλαδή, κανείς αν κοιτάξει τη ζωή του λίγο, πώς να το πω, θα δει τέλος πάντων μες στην εκκλησία, κανείς ελευθερώνεται από τα πάθη, νιώθει διαφορετικός, ας πούμε. Βλέπει κανείς πολλά πράγματα. Εγώ θα έλεγα μόνο μια φωτογραφία να βγάλει μερικούς ανθρώπους που μπαίνουν στην εξομολόγηση, πώς μπαίνουν και πώς βγαίνουν. Όσο βέβαια το κάνουν πιο συνειδητά και πιο έτσι, πώς να το πω, πιο αληθινά δηλαδή. Άλλοι άνθρωποι θα έλεγα. Άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, πώς, χιλιάδες φορές καθημερινά το βλέπουμε, ας πούμε, ότι στην εξομολόγηση έρχονται άνθρωποι και αλλάζει ολόκληρη η ζωή τους. Αυτό τους δίνει. Και χαίρονται μετά πολύ. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αξίζει κανείς να πηγαίνει στην εκκλησία και να αρχίζει να κάνει τα πρέπει.
1: Ναι,
0: δεν νομίζω, σωστά, δεν νομίζω ότι αυτό θέλει ο Θεός από εμάς, ας πούμε, πηγαίνουμε και γιατί πρέπει. Δηλαδή, τι βγαίνει με αυτό. Δηλαδή, εντάξει, ίσως. Εντάξει, είναι μια προσπάθεια, μια αρχή, αλλά. Δηλαδή είναι τόσος πλούτος ο Θεός, τόση χάρη και χαρά έχει, που είναι σαν να, συγγνώμη θα το πω έτσι, σαν να με ψημερίζουμε, σαν να γυφτίζουμε, πώς να το πω.
1: Ναι, δηλαδή, ενώ υπάρχει η ελευθερία και μένουμε σε κάτι που δεν έχει νόημα, πολύ λεπτομεριακό.
0: Ναι, ο Χριστός είναι χαρά και φως και αλήθεια, δεν είναι τώρα να μένουμε στα τυπικά και να πηγαίνουμε έτσι με το πρέπει και με το θέλω. Να πηγαίνουμε, αν δεν μπορούμε βέβαια και ας πούμε, δεν μπορούμε να νιώσουμε όλο αυτό που λέω και ας πούμε δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία τρεις ώρες και δεν του νιώθουμε αυτή τη χαρά, ας πάμε λιγότερο και να νιώσουμε όμως χαρά σε αυτό που θα κάνουμε, να το κάνουμε τη χαρά μας, με την καρδιά μας.
1: Ναι,
0: και επίσης είναι καλό να λέμε και δόξα στο Θεό, πούμε, που έχουμε την υγειά μας, σηκωνόμαστε, που έχουμε ένα πιάτο φαγητό, που έχουμε ένα ποτήρι νερό να πιούμε. Ξέρετε στην Αφρική που δεν έχουν ούτε νερό να πιούν οι άνθρωποι, δηλαδή είναι πάντοτε λερωμένο, δεν έχουν μια χοφταρή τρώνε τη μέρα. Για αυτά τα πράγματα, γιατί να μην χαρούμε, γιατί να μην πούμε δόξα στον Θεό, γιατί να μην πάμε στην εκκλησία να ανάψουμε το κεράκι μας και να προσευχηθούμε, να πούμε ευχαριστώ Θεέ μου που ξύπνησα σήμερα και είμαι καλά και έχω τα αδέρφια μου, έχω τα παιδιά μου, έχω τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι καθήκον δηλαδή να το κάνω. Καθήκον, όχι δηλαδή. Καθήκον. Δεν είναι
1: βίωμα ελεύθερο, όχι ότι πρέπει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη. Πώς να μου βγαίνει από μόνο του. Δεν κάνει προσπάθεια κανείς να το.
1: Σωστά. Και όσες φορές έχουμε συζητήσει και άλλη φορά.
0: Και επίσης να πω και ένα άλλο. Συγγνώμη, να παίρνω το λόγο πολύ. Αλλά ας πούμε τώρα, μερικοί νέοι που φοβούνται να πάνε στην εξομολόγηση με την έννοια ότι θα τους κρίνει ως πνευματικός ή κάτι τέτοιο. Εγώ θα έλεγα καμία σχέση, παιδιά. Δηλαδή, ας πούμε, ένα προσωπικό βίωμα τώρα που θα πω εγώ. Ας πούμε, είχε έρθει κάποτε σε μένα μια κυρία και είχε εξομολογηθεί μια πολύ βαριά αμαρτία. Εγώ. Εντάξει, σαφώς, δεν χαιρόμαι για την αμαρτία, αλλά χάρηκα πάρα πολύ με αυτό που είπε. Μου έδωσε τεράστια χαρά. Γιατί χάρηκα? Γιατί?
1: Την είπε ελεύθερα.
0: Γιατί την είπε ελεύθερα. Την είπε με την καρδιά, δηλαδή την είπε, την έβγαλε μέσα, την τυρανούσε 10 χρόνια πόσο. Και είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, Αλλήμον θα σκεφτώ ότι την αμαρτία, δηλαδή να καταχαρακτηρίσω έναν άνθρωπο. Δεν είμαι εγώ ο Θεός να κρίνω τον άνθρωπο. Έχω μόνο ένα, το όργανο του Θεού, δηλαδή είναι ο ιερέας, για να μπορέσει να, με τη, να, το καλώδιο δηλαδή, για να δώσει τη χάρη του Θεού και να συγχωρεθεί η αμαρτία.
1: Ναι, ναι.
0: Ας υποθέσουμε ότι έρχεται κάποιος και λέει στην εξομολόγηση: έχω σκοτώσει 2-3 ανθρώπους. Εντάξει, γιατί όταν έρχεται δεν θα σου πει καλά το έκανα, θα σου πει με μετάνοια έρχεται. Εντάξει, αλλιώς δεν θα ερχόταν. Δεν είναι πολύ τιμητικό αυτό για αυτόν τον άνθρωπο που έρχεται και το λέει.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι πολύ. Δηλαδή, τι να σου πω, εγώ πέρσι. Πώς να το πω, ανοίγει η καρδιά μου να, σε ένα τέτοιο άνθρωπο, αν ερχόταν δηλαδή, και μου έλεγε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μη φοβάστε τίποτα. Πηγαίνετε και δεν είναι κριτής ο πνευματικός. Ο πνευματικός είναι αγάπη και καρδιά ανοιχτή.
1: Ναι, και όσες φορές έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό, πάντα μας είχατε πει και άλλη φορά ότι ελεύθερα πηγαίνουμε και διαλέγουμε και τον πνευματικό. Ναι, ακόμα και αν δεν αναπαυθούμε, πρέπει να βρούμε που να μας αναπαύει. Και θυμάμαι, το είχατε τονίσει πολλές φορές αυτό το ελεύθερα.
0: Ναι, είναι η φωνή του Θεού, νομίζω. Αν πάμε σε κάποιο πνευματικό και μας αναπαύει, είναι ίσως και η φωνή του Θεού αυτό που νιώθουμε μέσα μας. Αλλά γενικώς θα έλεγα στους νέους, μην φοβούνται να δοκιμάσουν, να δουν, να ψάξουν, να βρουν. Για τόσα πράγματα μαθαίνουν κάθε μέρα. Ας ψάξουν λίγο και να δουν, να γνωρίσουν ανθρώπους, να έρθουν σε μια ας πούμε, εκδρομή της κατασκήνωσης που κάνουμε όλο το χειμώνα ή να πάνε ας πούμε, σε ένα πνευματικό να δουν πώς είναι. Να γνωρίσουν με δύο, να πάνε σε ένα μοναστήρι, μια επίσκεψη. Πολλά πράγματα μπορούν να κάνουν δηλαδή.
1: Αυτό κυρίως η δραστηριότητα της κατασκήνωσης που την αναφέρατε ως κεντρική νομίζω το δίνει. Διότι όλα αυτά γίνονται εκείνο το δεκαήμερο, το δεκαήμερο που υπάρχει μια κατασκήνωση.
0: Ναι.
1: Και η εξομολόγηση και η λειτουργική ζωή και απλά καμιά φορά σκέφτομαι πως υπάρχει και παγίδα μην κάποιος μείνει σε δραστηριότητες αλλά χάσει τη λειτουργική ζωή που είναι το κέντρο στην εκκλησία.
0: Εντάξει, βοηθιέται, δεν θα βοηθιέται. Μείνει νομίζω. Δηλαδή θα το καταλάβει σιγά σιγά.
1: Δηλαδή ακόμα και δεν το καταλάβει, να πάει και σιγά σιγά.
0: Να πω ένα παράδειγμα, μια και όλοι είπαν την ιστορία του, θα πω και εγώ τη δικιά μου. και εγώ όταν ήμουν μικρό παιδί, δεν είχα. Δηλαδή, εντάξει, πηγαίναμε εκκλησία, ας πούμε, τις Κυριακές, τίποτα περισσότερο δεν ξέρουμε. Τίποτα,
1: δεν ξέρω,
0: τίποτα. Γιατί σε χωριό μεγάλωσα, δεν είναι. Όπως και στα περισσότερα χωριά μας εδώ στην Κρήτη, άμα πάει κανείς, δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Πηγαίνουν και νοούν Πάσχα, Χριστούγεννα και τις Παναγίες, δεν νηστεύουν ή νηστεύουν ελάχιστα και αυτό είναι. Εντάξει, έτσι δεν είναι. Κανείς δεν μου είχε πει ότι χρειάζεται εξομολόγηση πριν να πάω να κοινωνήσουμε. Και όταν άρχισα και το έκανα αυτό, τότε μετά ανακάλυψα ένα σωρό πράγματα, ένα σωρό πλούτο, ας πούμε. Και βέβαια και με τις εκπομπές που άκουγα του Σουβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου τότε που ήταν στα Χανιά Μητροπολίτης. Και άλλα πράγματα μπορεί να κάνει σήμερα, κανείς να ακούσει ομιλίες Μητροπολιτών ή τέλος πάντων ομιλητών στο YouTube. Βέβαια με την καθοδήγηση ενός πνευματικού, θα έλεγα. Ένα σωρό πράγματα σωστά, μπορεί να κάνει. Αλλά εντάξει, συγγνώμη τώρα που μίλησα πολύ, συγχωρέστε.
1: Όχι, όχι. Το ραδιόφωνο είναι μια σημαντική δραστηριότητα που αναφέρεται, γιατί μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε κι εμείς, αλλά και να ακούσουμε. Η κατασκήνωση είναι μια, όπως την αναφέραμε, κεντρική. Η λειτουργική ζωή. Κάποια άλλη δραστηριότητα να αναφέρουμε που τη θεωρείται πολύ κεντρική ως συμμετοχή μας στην Εκκλησία. Ποια θα αναφέρατε, αν σας ρωτούσα μία. Όποιος θέλει να μας πει ελεύθερα.
0: Πριν πούν τα παιδιά, να κάνω μόνο να τους βοηθήσω λίγο. Ότι για όποιος νέος ενδιαφέρεται, επίσης υπάρχει σύνεξη του Αγίου Τίτου εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Όπως και σε όλες τις Μητροπόλεις, νομίζω, του νησιού. Υπάρχουν οι συνάξεις νέων που κανείς μπορεί να τηλεφωνήσει στα γραφεία και να μάθει πού γίνεται. Είναι η σύνάξη νέων, νομίζω, που γίνεται κάθε Πέμπτη στον Αγίου Τίτο.
1: Ναι,
0: που είναι πάρα πολύ ωραίο. Κανείς να πάει να γνωρίσει και άλλους ανθρώπους. Όπως επίσης, αν κανείς ενδιαφέρεται για να έρθει στην κατασκήνωση που κάνουμε κάθε μήνα και κάθε δύο εβδομάδες κάνουμε δραστηριότητες. Μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα, να μάθει περισσότερα και να τηλεφωνήσει να μάθει. Όπως επίσης, σε οποιαδήποτε νωρία και να πάει, υπάρχουν πολλά μαθήματα γεωγραφίας, χορού, βυζαντινής μουσικής, χορών και ένα σωρό τέτοια δραστηριότητες. Και εκδρομές και πολλά υπάρχουν.
1: Την ώρα που μιλάμε, βλέπουμε και φωτογραφίες. Είδαμε αρκετές από τη σύναξη και του Αγίου Τίτου και με το Σεβασμιώτη και άλλες συνάξεις και από την κατασκήνωση.
0: Υπήρχε και σύναξη νέων της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής.
1: Είδαμε και από εκεί φωτογραφίες. Και έχουμε 1-2 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή. Απλά δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό να ρωτήσω και τα παιδιά που είναι λίγο πιο μακριά μας, αλλά και εσάς. Αναφέραμε όλα αυτά. Το μάθημα των θρησκευτικών στο σχολείο σας είχε βοηθήσει καθόλου ή όχι, γιατί είπατε δεν είχατε κάποια επαφή. Θρησκευτικά κάνατε. Αυτό δεν συμβάλλει με τον τρόπο του. Γιατί δεν το ανέφερε κανένας. Η γνώμη σου ποια είναι. Γιατί
3: ναι.
1: Και αυτό έχει μια ποιμαντική διάσταση. Είναι μάθημα, αλλά.
3: Ναι. Νομίζω πλέον δεν κάνουμε τα ίδια θρησκευτικά. Τα παιδιά σήμερα δεν κάνουν τα ίδια θρησκευτικά που κάναμε εμείς.
1: Ναι.
3: Και είναι στην ελευθερία του κάθε δασκάλου πλέον.
1: Στο δημοτικό μιλάς, ε?
3: Ναι, δηλαδή επειδή γνωρίζω και παιδιά δημοτικού είναι...
1: Δεν κάνουν πάντα όλοι.
3: Ναι.
1: Αυτό
3: παλαιότερα, νομίζω και στα χρόνια τα δικά μας, κάναμε κανονικά θρησκευτικά. Εμένα προσωπικά σας θυμάμαι πράγματα.
1: Το... Να θυμάστε,
3: θυμάμαι
1: άρα
3: παραβολές
1: συμβάλλει και αυτό.
3: Που κάναμε στα θρησκευτικά. Και θυμάμαι πράγματα που μου έχουν μείνει κυρίως από το δημοτικό και μου είχαν κάνει εντύπωση. Και τα είχα κρατήσει μεγαλώνοντας, δηλαδή. Ναι,
1: βέβαια συμβάλλει. Δραστηριότητες, να αναφέρω και το μάθημα, γιατί νομίζω είναι σημαντικό. Να πείτε, θέλει να πει κάποιος, επειδή θα κλείσουμε σε ένα λεπτό, θέλει να μας πει κάτι η Ιωάννα ή ο Γιώργος, κλείνοντας. Να έχετε εσείς τον τελευταίο λόγο.
4: Τίποτα, εγώ θα, για το μάθημα των θρησκευτικών, αυτό που είπε και η Έλληνα, βασικά είναι... ανάλογα τον καθηγητή και τι θα αποφασίσει να κάνει και πόσο θα αποφασίσει να μιλήσει για το Χριστό.
1: Ναι.
4: Δηλαδή και σε έχουν αλλάξει τα βιβλία και με ό,τι αλλαγές έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια με το περιεχόμενο.
1: Ναι, ναι.
4: Έτσι, αν ο καθηγητής θέλει και από καλούς καθηγητές ας πούμε, και δασκάλους μένουν στα παιδιά για χρόνια. Δηλαδή και εγώ θυμάμαι από το δημοτικό πράγματα.
1: Πάντως και το μάθημα... Και αυτό συμβάλλει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν θυμάστε κάτι που να σας βοήθησε στην Εκκλησία. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ιωάννα, τον Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Μας είπατε πολύ ωραία πράγματα. Τη Βασιλική, την Ελένη, τον Κωνσταντίνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Ειρηνέ, θερμές ευχαριστίες για όλα όσα είπατε. Κάτι τελευταίο να κλείσουμε.
0: Τον κύριο Λίνε, ευχαριστώ.
1: Εγώ κάνω τον παρουσιαστή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Μας είπατε πολύ ωραία πράγματα και βιωματικά.
0: Δόξα τω Θεώ, θέλω να πω. Είναι κανείς να μην φοβηθεί και να δοκιμάσει.
1: Και με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, του Σεβασμιωτάτου πρώην Κρήτης που αναφέρατε.
0: Κυρίως του Σεβασμιωτάτου Ευγενή που δίνει ευλογία για να γίνει.
1: Του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας που δίνει την ευλογία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε νέοι και εκκλησία. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο. Χαίρετε.
6: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής, Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο ευεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Κεφάλαιο δεύτερο. Η υπερηφάνεια είναι πολύμορφη.

Η κρυφή υπερηφάνεια. Μου είπατε, γέροντα, ότι έχω κρυφή υπερηφάνεια. Ποια είναι η κρυφή υπερηφάνεια? Είναι η εσωτερική υπερηφάνεια. Και η εσωτερική υπερηφάνεια είναι πολύ χειρότερη από την εξωτερική. Γέροντα, τι διαφορά έχει η εξωτερική από την εσωτερική υπερηφάνεια? Η εξωτερική υπερηφάνεια φαίνεται και θεραπεύεται εύκολα. Ο άνθρωπος που έχει εξωτερική υπερηφάνεια φαίνεται και από τα ρούχα του και από το περπάτημά του και από την ομιλία του. Και έτσι μπορεί κανείς να του πει καμιά κουβέντα και να βοηθηθεί. Ενώ η κρυφή υπερηφάνεια είναι πολύ ύπουλη και γι' αυτό δύσκολα θεραπεύεται. Κρύβεται και δεν τη βλέπουν οι άλλοι. Μόνο ένας πεπειραμένος μπορεί να την καταλάβει. Η κρυφή υπερηφάνεια συνήθως υπάρχει στους πνευματικούς ανθρώπους. Και τότε, ενώ έχουν εξωτερικά σχήματα ταπεινά, σχήματα ευλαβίας, μέσα τους κρύβουν του κόσμου την υπερηφάνεια. Βλέπεις, ντύνεται στα κουρέλια το ταγκαλάκι. Γέροντα, ο άνθρωπος που έχει κρυφή υπερηφάνεια την καταλαβαίνει? Αν παρακολουθεί τον εαυτό του, την καταλαβαίνει. Γέροντα, έχω το λογισμό ότι αυτός που έχει κρυφή υπερηφάνεια δεν νιώθει μέσα του ανάπαυση. Ανάπαυση θεϊκή δεν νιώθει. Ούτε γνώρισε ποτέ τη θεϊκή ανάπαυση. Αλλά αναπαύει το λογισμό του. Τι θα με βοηθήσει, γέροντα, να καταλάβω αν έχω κρυφή υπερηφάνεια και να αγωνιστώ να τη διώξω? Αν κάνεις, ας υποθέσουμε, ένα πνευματικό αγώνα και σου λέει ο λογισμός ότι κάνεις κάτι σπουδαίο, είσαι ενάρετη κλπ, σίγουρα υπάρχει μέσα σου υπερηφάνεια, αλλά την κρύβεις. Αν λοιπόν προσέξεις, θα δεις ότι νιώθεις μια ικανοποίηση ψεύτικη. Για να φύγει η κρυφή υπερηφάνεια, πρέπει να συγχαθείς αυτό το ψεύτικο και να το πετάξεις. Αυτούς που έχουν εξωτερική υπερηφάνεια, τους ηχαίνονται οι άλλοι και έτσι μπορούν να διορθωθούν. Ενώ όσοι έχουν εσωτερική, κρυφή υπερηφάνεια, πρέπει οι ίδιοι να συγχαθούν τον εαυτό τους για να απαλλαγούν από αυτήν. Αλλά και όταν δίνεις τους άλλους το δικαίωμα να σου κάνουν παρατηρήσεις, αυτό θα σε βοηθήσει. Γιατί θα βγει έξω η κρυφή υπερηφάνεια, θα φανερωθεί και σιγά σιγά θα φύγει.

Γέροντα, άλλο πάθος είναι η υπερηφάνεια και άλλο ο εγωισμός. Η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η καινοδοξία κλπ. Εκτός από την έπαρση που είναι εωσφορικός βαθμός, είναι το ίδιο πάθος με μικρές διαφορές και διαβαθμίσεις. Ο εγωισμός είναι το αναρχικό παιδί της υπερηφανίας. Δεν το βάζει κάτω, επιμένει. Όπως όμως τα δέντρα που δεν λυγίζουν σπάζουν τελικά από τον αέρα, έτσι και ο άνθρωπος που έχει εγωισμό, επειδή δεν κάμπτεται, σπάζει τελικά τα μούτρα του. Μεγάλο κακό ο εγωισμός. Ενώ και ανάπαυση δεν έχει ο εγωιστής, πάλι επιμένει. Δεν βλέπεις ο Άριος? Όταν η μητέρα του του είπε «Καλά, τόσοι λένε ότι σφάλεις, δεν το καταλαβαίνεις?» «Ναι, το ξέρω», της απάντησε. «Αλλά πώς να υποταχθώ σε αυτούς?» Ο εγωισμός του δεν τον άφηνε να παραδεχθεί το λάθος του. Και δεν τον απασχολούσε, γέροντα, που είχε παρασύρει τόσο κόσμο στην αίρεση? Όχι, δεν τον απασχολούσε. «Αν παραδεχθώ ότι σφάλω», έλεγε, «θα εξευτελιστώ και στους οπαδούς μου». Και όσο καταλάβαινε ότι κάνει λάθος, άλλο τόσο ζοριζόταν να τους πείσει ότι είχε δίκαιο. Φοβερό πράγμα ο εγωισμός. Σε τι διαφέρει, γέροντα, ο εγωιστής από τον υπερήφανο? Ο εγωιστής έχει θέλημα, πείσμα, ενώ ο υπερήφανος μπορεί να μην έχει ούτε θέλημα, ούτε πείσμα. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Στην εκκλησία προσκυνάτε τις εικόνες με μια σειρά. Η κάθε μια ξέρει τη σειρά της. Μια αδελφή, αν έχει εγωισμό και της πάρει κάποια άλλη τη σειρά, θα κατεβάσει τα μούτρα και μπορεί να μην πάει ούτε να προσκυνήσει. Αφού προσκύνησε εκείνη πριν από μένα, θα πει «Δεν πάω να προσκυνήσω». Ενώ αν έχει υπερηφάνεια, πάλι θα πειραχθεί. Αλλά δεν θα αντιδράσει έτσι. Μπορεί μάλιστα να πει και στις επόμενες, δήθεν με ευγένεια, «Περάστε, παίρνα κι εσύ, παίρνα κι εσύ». Τι να κάνω, γέροντα, όταν πληγώνεται ο εγωισμός μου? Όταν πληγώνεται ο εγωισμός σου, μην τον περιθάλπεις. Άφησέ τον να πεθάνει. Αν πεθάνει ο εγωισμός σου, θα αναστηθεί η ψυχή σου. Και πώς πεθαίνει, γέροντα, ο εγωισμός? Πρέπει να θάψουμε το εγώ μας, να σαπίσει και να γίνει κοπριά, για να αναπτυχθεί η ταπείνωση και η αγάπη.

Γέροντα, γιατί υπερηφανεύομαι εύκολα? Για να υπερηφανεύεσαι εύκολα σημαίνει ότι έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Πιστεύεις ότι κάτι είσαι. Δεν μπορεί να υπερηφανευτεί κανείς αν δεν πιστεύει ότι κάτι είναι. Αφού λοιπόν πιστεύεις ότι είσαι σπουδαία, μετά με το παραμικρό υπερηφανεύεσαι σαν τους υπερτασικούς που μόλις λίγο στενοχωρηθούν αμέσως ανεβάζουν πίεση. Γέροντα, έχει παγώσει πάλι η καρδιά μου. Γιατί φτάνω σε αυτή την κατάσταση? Γιατί αφήνεις το κεφάλι σου ξεβίδωτο και παίρνει αέρα το μυαλό σου. Εγώ βάζω τάπα, τη βιδώνω, αλλά εσύ την πετάς. Τώρα χρειάζεται να βάλουμε τάπα μεγάλη και να τη βιδώσουμε γερά γερά. Ξέρεις πόσα θα σου έδινε ο Χριστός αν δεν είχες αυτό το ελάττωμα? Όταν δεν προσέχουμε, έρχεται ο διάβολος ύπουλα. Μας τρυπάει το κεφάλι με το σουβλί του, την ίηση. Μας το φουσκώνει σαν μπαλόνι και μας σηκώνει στον αέρα. Γέροντα, ένας που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, δεν είναι εύκολο να δει το καλό που έχει ο άλλος. Έτσι είναι. Αυτός που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του παραμένει μέσα στην αντάρα της υπερηφανίας και δεν έχει ούτε πνευματική υγεία ούτε ορατότητα, οπότε δεν μπορεί να δει τα χαρίσματα του άλλου. Αλλά γιατί να έχει κανείς μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του? Πώς θα έρθουν οι θείες ιδέες αν δεν πετάξει τη δική του μεγάλη ιδέα? Αν πάρει το κατσαβίδι ο Χριστός, λίγο τη βιδούλα να στρίψει, μπανταλομάρες θα λέμε. Τι ιδέα να έχεις λοιπόν για τον εαυτό σου? Αυτός που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του είναι εκτός του εαυτού του, παράφρον. Χρειάζεται να κατεβεί, να προσγειωθεί για να βρει τον εαυτό του. Αλλιώς θα γυρίζει στα σύννεφα και θα ξοδεύει τη βενζίνη στον αέρα.

η αυτοπεποίθηση. Γέροντα, τι σημαίνει εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες? Αυτό αναφέρεται στην αυτοπεποίθηση του ανθρώπου. Βλέπεις και στην ακολουθία του μεγάλου σχήματος, όταν ο υποψήφιος μοναχός ερωτάται «Ταύτα πάντα υπομένεις?» απαντά «Ναι, του Θεού συνεργούντος». Δεν λέει «Ναι, εγώ μόνος μου θα υπομείνω». Όταν ο άνθρωπος δεν βάζει σε όλα μπροστά τον Θεό, αλλά λέει «Εγώ μόνος μου θα κάνω αυτό, εγώ με τις δικές μου δυνάμεις θα κάνω εκείνο», τότε και τα μούτρα του τρώει και τίποτε δεν κάνει. Γέροντα, στενοχωρώ πολύ τις αδελφές. Άλλα μου λένε να κάνω, άλλα κάνω. Από την αυτοπεποίθηση το παθαίνεις. Εσύ νομίζεις ότι πιάνεις πουλιά στον αέρα, ενώ πιάνεις αέρα. Σηκώνεις το χέρι σου και νομίζεις ότι έπιασες ένα πουλί. Το έπιασα, λες, αλλά το χέρι σου είναι άδειο. Σηκώνεις και το άλλο σου χέρι, το έπιασα, λες, αλλά και πάλι το χέρι σου είναι άδειο. Να βλέπεις πρώτα αν είναι γεμάτο το χέρι σου και ύστερα να λες το έπιασα. Γέροντα, οι αδελφές μου λένε ότι δυσκολεύονται μαζί μου επειδή επιμένω στη γνώμη μου. Εγώ όμως δεν το καταλαβαίνω πάντοτε. Ξέρεις τι συμβαίνει με σένα? Όταν σχηματίζεις μια γνώμη για κάτι, δεν λες «Μου πέρασε αυτός ο λογισμός, δεν ξέρω αν είναι σωστός», αλλά πιστεύεις ότι η γνώμη σου είναι πάντοτε σωστή και επιμένεις. Κάνεις σαν εκείνη την οικοκυρά που της αγόρασε ο άνδρας της ένα χταπόδι να μαγειρέψει, αλλά του έλειπε το ένα πλοκάμι. «Το μαγείρεψες», της λέει, «το χταπόδι. Έβρασε?» «Ποιο χταπόδι?» λέει εκείνη. «Το επταπόδι». «Όχι, το οκταπόδι. Όχι, το επταπόδι», νευρίασε στο τέλος ο άνδρας της από την επιμονή της και την πέταξε στο πηγάδι. Αλλά και από εκεί έδειχνε με τα δάχτυλά της «Επτά, επτά, επτά». «Κοίταξε, να λες τον λογισμό σου, αλλά να μην επιμένεις». Όμως, γέροντα, πολλές φορές βλέπω ότι η δική μου γνώμη είναι καλύτερη από τη γνώμη των αδελφών με τις οποίες συνεργάζομαι. Από την αυτοπεποίθηση που έχεις βλέπεις έτσι τα πράγματα. Να προσέξεις πολύ, γιατί όποιος έχει πολύ λογική και κρίση με εγωισμό και αυτοπεποίθηση μπορεί να φτάσει να μην παραδέχεται κανέναν. Πώς θα απαλλαγώ από την αυτοπεποίθηση? Αν γνωρίσεις τον εαυτό σου, θα δεις ότι δεν έχεις τίποτε δικό σου και τίποτε δεν μπορείς να κάνεις χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Αν λοιπόν καταλάβεις πως ό,τι καλό κάνεις είναι από τον Θεό και όσες χαζομάρες κάνεις είναι δικές σου, τότε θα πάψεις να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και θα απαλλαγείς από την αυτοπεποίθηση.

Γέροντα, όποιος έχει υπερηφάνεια πάντοτε λέει το καλό που κάνει. Και να το πει και να μην το πει, το έχει μέσα του κρυφό καμάρι. Να, αυτές τις μέρες ήρθε κάποιος να με δει. Μου μιλούσε συνέχεια για τον εαυτό του και κάθε τόσο πρόσθεται: «Εις δόξαν Θεού τα λέω». Έλεγε, «Εις δόξαν Θεού τα λέω». Με τρόπο του είπα: «Μήπως μπαίνει λίγο και η δόξα η δική σου?» «Α, όχι», μου λέει, «όλα εις δόξαν Θεού». Και τελικά δεν είχε έρθει να μου πει κάτι που τον απασχολούσε, αλλά να μου διηγηθεί τα κατορθώματά του εις δόξαν Θεού, ενώ στην πραγματικότητα όλα τα έλεγε για τη δόξα τη δική του. Πάντως, όταν ο άνθρωπος κάνει

έλεγε μετά παντού: «Εγώ πριν από τη χειροτονία μου κάθισα στην ησυχία 40 μέρες». Έτσι έρχεται η χάρις. Χίλιες φορές να καθόταν 20 μέρες ή 15 ή να μην καθόταν ούτε μια μέρα, για να μην καυχέται ότι κάθισε 40 μέρες. Τότε περισσότερη χάρη θα είχε. Γέροντα, ο Απόστολος Παύλος λέει: «Ο καυχόμενος εν κυρίω καυχάστο». Αυτή η καύχηση μπορεί να έχει υπερηφάνεια? Όχι. Πώς να έχει υπερηφάνεια? Αυτό έχει μια δοξολογία, μια ευχαριστία στο Θεό. Αν θεωρούμε μεγάλη τιμή και ευεργεσία που οικονόμησε ο καλός Θεός να είμαστε χριστιανοί, αυτή η καύχηση δεν έχει υπερηφάνεια. Όταν κάποιος, ας υποθέσουμε, θεωρεί ευλογία και χαίρεται που ο Θεός οικονόμησε να έχει καλούς ευλαβείς γονείς, αυτό δεν σημαίνει ότι καμαρώνει κοσμικά, αλλά ότι έχει ευγνωμοσύνη προς το Θεό.

0: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα κείμενα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και συγκεκριμένα στα διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας στην πέμπτη εκατοντάδα. Το καλό που είναι πρώτο κατά την ενέργειά του σε εμάς, δηλαδή το φόβο, ο λόγος της γραφής του απαρίθμησε τελευταίο επειδή είναι αρχή της σοφίας. Από τον φόβο ξεκινούμε και ανεβαίνουμε στο τέλος της σοφίας, τη σύνεση, ύστερα από την οποία πλησιάζουμε το Θεό, έχοντας μόνο τη σοφία να μεσητεύει για την ένωσή μας με Αυτόν. Γιατί δεν είναι δυνατό να επιτύχει τη σοφία εκείνος που διαμέσου του φόβου και των λοιπών ενδιαμέσων χαρισμάτων δεν αποτείναξε τελείως από πάνω του το μόλισμα της άγνοιας και τη σκόνη της κακίας. Γι' αυτό η τάξη της γραφής τοποθέτησε τη σοφία κοντά στο Θεό και το φόβο κοντά σε εμάς, για να μάθουμε τον κανόνα και τον νόμο της σωστής τάξεως. Ανεβαίνοντας λοιπόν με αυτά τα μάτια της πίστεως, δηλαδή με τους φωτισμούς, συναγόμαστε στη Θεία Μονάδα της Σοφίας. Αποκαθιστούμε τη διαίρεση των χαρισμάτων που έγινε για χάρη μας μέσα στην αιτία τους με τις επιμέρους κατακτήσεις των αρετών. Δεν παραλείπουμε τίποτε από εκείνα που είπαμε με τη βοήθεια του Θεού για να μην κάνουμε την πίστη μας αμελώντας σιγά σιγά τυφλή και αόματη, δηλαδή χωρίς τους φωτισμούς του Πνεύματος μέσω των έργων και κολλαστούμε δίκαια στους άπειρους αιώνες γιατί τυφλώσαμε μέσα μας όσο εξαρτιόταν από μας τα θεία μάτια της πίστεως. Καθένας που με την απραξία των εντολών τύφλωσε μέσα του αυτά τα μάτια της πίστεως είναι οπωσδήποτε άξιος καταδίκης και δεν έχει πλέον το Θεό να τον επιβλέπει. Αν δηλαδή ο Θείος Λόγος αποκαλεί οφθαλμούς Κυρίου τις ενέργειες του Πνεύματος, εκείνος που δεν ανοίγει αυτά τα μάτια με την εργασία των εντολών, δεν έχει το Θεό να τον επιβλέπει. Γιατί ο Θεός όπως είναι εύλογο, από τη φύση του δεν επιβλέπει με άλλα μάτια τους ανθρώπους, αφού βέβαια αχτίνα της Θείας Οράσεως είναι ο φωτισμός μας που συνοδεύει την αρετή. Η σοφία είναι μονάδα και φαίνεται αδιαίρετη στις αρετές που πηγάζουν από αυτή. Γίνεται νοητή με τις ενέργειες των αρετών σαν ένα και πάλι με τις αποκαταστάσεις αυτήν των αρετών που από αυτήν προέρχονται αποδεικνύεται απλή μονάδα όταν εμείς που για χάρη μας προοδεύει με την επιτυχία κάθε μιας αρετής ανεβαίνουμε με κάθε αρετή και συναγόμαστε σε αυτήν. Εκείνος που δεν εργάζεται τα θεία προστάγματα της πίστεως έχει πίστη τυφλή. Γιατί αν τα προστάγματα του Θεού είναι φως, γίνεται φανερό ότι είναι χωρίς θεϊκό φως εκείνος που δεν πράττει τα θεία προστάγματα, αλλά περιφέρει κούφια και χωρίς περιεχόμενο τη θεία κλίση. Κανένας από όσους αμαρτάνουν δεν μπορεί να έχει συνήγορο της αμαρτίας την ασθένεια της σάρκας. Η ένωση με το Θεό λόγο θεράπευσε όλη την ανθρώπινη φύση με την κατάργηση της κατάρας, στερώντας από δικαιολογία την προσκόλληση της προαιρέσεώς μας στα πάθη. Γιατί η θεότητα του Λόγου με την παντοτινή κατά χάρη παρουσία της σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν μαραίνει όλος διόλου τον νόμο της αμαρτίας που βρίσκεται στη σάρκα. Εκείνος που με την πίστη και την αγάπη στο Θεό νίκησε τις παράλογες επιθυμίες ή κινήσεις των παραφύση παθών βγαίνει έξω από την περιοχή και αυτού του φυσικού νόμου και μεταφέρεται ολόκληρο στη χώρα των νοητών, συνελευθερώνοντας και το συγγενικό κατά φύση μαζί με όλα όσα έχει αποκτήσει από τη δουλεία στον εχθρό. Όταν η γνώση δεν χαλιναγωγείται, κατά την πράξη από το φόβο του Θεού προκαλεί έπαρση, πείθοντας αυτόν που επέρεται για αυτή να παρουσιάζει σαν δικό του ότι έχει δανειστεί και να συλλέγει τη λογική γνώση με στόχο τον επενό του. Και όταν η πράξη που αυξάνει μαζί με το θείο πόθο δεν ενδιαφέρεται για τη γνώση που είναι πέρα από ό,τι πρέπει να πραχθεί, κάνει ταπεινόφρονα τον πρακτικό, γιατί τον συμμαζεύει στα όρια των λόγων της δυνάμεώς του. Ουράνια κατοικία είναι η απαθής έξι της αρετής και η γνώση που δεν περιέχει κανένα στοιχείο πλάνης που να την υπονομεύει. Τέλος της μονάδας που κινήθηκε είναι η μυριάδα και η αρχή μυριάδας που δεν κινήθηκε η μονάδα. Γιατί αρχή κάθε τέλους είναι η ακινησία του και τέλος κάθε αρχής είναι η συμπλήρωση της κινήσεώς της.
Έτσι και η πίστη είναι φυσική αρχή των αρετών και τέλος έχει τη συμπλήρωση του αγαθού μέσω των αρετών. Και του καταφύσει αγαθό ως τέλος των αρετών, έχοντας αρχή την πίστη, προς αυτήν συνάγεται με ενδιάθετη κίνηση. Γιατί η πίστη είναι ενδιάθετο αγαθό, ενώ το αγαθό είναι πραγματοποιημένη πίστη. Πιστός από τη φύση του και αγαθός είναι ο Θεός. Πιστός ως πρώτο αγαθό, αγαθός ως έσχατο επιθυμητό. Αυτά από κάθε άποψη είναι μεταξύ τους το ίδιο και με κανένα τρόπο παρά μόνο θεωρητικά δεν διαιρούνται το ένα από το άλλο λόγω της κινήσεως όσων αρχίζουν από αυτόν και καταλήγουν σε αυτόν. Άρα η μυριάδα που συμβολίζει το έσχατο επιθυμητό περικλεί τέλεια την επιθυμία εκείνων που κινούνται προς αυτόν. Και η μονάδα που είναι σύμβολο του πρώτου αγαθού δίνει την τέλεια βάση εκείνων που ξεκινούν από αυτό. Πρώτη απάθεια είναι η τέλεια αποχή από τα έμπρακτα κακά, η οποία παρατηρείται στους αρχαρίους. Δεύτερη η τέλεια με αποβολή από τη διάνοια των λογισμών της συγκαταθέσεως στα κακά, η οποία γίνεται σε εκείνους που επιδιώκουν έλογα την αρετή. Τρίτη η τέλεια ακινησία της επιθυμίας προς τα πάθη. Αυτή υπάρχει σε εκείνους που βλέπουν οερά μέσω των σχημάτων των ορατών τους λόγους τους. Τέταρτη απάθεια είναι η πλήρης κάθαρση και αυτής της ψηλής φαντασίας, η οποία γίνεται σε εκείνους που με τη γνώση και τη θεωρία έκαναν το νου τους καθαρό και διαφανή καθρέφτη του Θεού. Εκείνος λοιπόν που καθάρισε τον εαυτό του από την ενέργεια των παθών, ελευθερώθηκε από τη διανοητική συγκατάθεση σε αυτά. Σταμάτησε να κινείται προς τα πάθη με την επιθυμία του και έκανε το νου του αμόλυντο και από την ψηλή φαντασία των παθών, έχοντας και τις τέσσερις γενικές απάθειες. Βγήκε έξω από την ύλη και τα υλικά και τρέχει να φτάσει το νοερό και θεϊκό και ειρηνικό τέρμα των νοητών. Πρώτη απάθεια εννοεί την κίνηση του σώματος που μένει ανέπαφη από την ενεργητική αμαρτία. Δεύτερη, την τέλεια αποβολή από την ψυχή των εμπαθών λογισμών, με την οποία μαραίνεται όλος διόλου η κίνηση των παθών της πρώτης απάθειας, καθώς δεν έχει να τη διαχείρουν σε ενέργεια οι εμπαθείς λογισμοί. Τρίτη, την τέλεια ακινησία της επιθυμίας προς τα πάθη, για την οποία συμβαίνει και η δεύτερη απάθεια που συνίσταται στην καθαρότητα των λογισμών. Τέταρτη απάθεια εννοεί την τέλεια απόθεση από τη διάνοια όλων των αισθητών φαντασιών, από την οποία δημιουργήθηκε η τρίτη, που δεν έχει τις φαντασίες των αισθητών να μορφοποιούν σε αυτή τις εικόνες των παθών. Σε κάθε πρακτικό, το λογικό και η διάνοια μοχθούν σαν υπηρέτη και υπηρέτρια, επινοώντας και δημιουργώντας τους τρόπους της πρακτικής αρετής και αντιπαρατάσσοντας κατά κάποιο τρόπο όλη τους τη δύναμη κατά των πονηρών πνευμάτων που αντιστρατεύονται στην πρακτική άσκηση. Όταν όμως ολοκληρώσουν την πρακτική φιλοσοφία, την οποία υποδήλωσε ο αριθμός των 6 ετών, γιατί έχει λεχθεί ότι ο αριθμός 6 σημαίνει την πρακτική φιλοσοφία, τότε αφήνονται ελεύθεροι και το λογικό και η διάνοια για να πάνε στην πνευματική φιλοσοφία, δηλαδή να ασχολούνται με τη θεωρία των λόγων των όντων που είναι συγγενική τους. Αλλοεθνής υπηρέτη και υπηρέτρια είναι ο θυμός και η επιθυμία, τους οποίους βάζει για πάντα κάτω από το ζυγό του λογικού ο θεωρητικός νους με τη δύναμη της ανδρείας και της σοφροσύνης για να υπηρετούν τις αρετές και δεν δίνει καθόλου σε αυτούς ελευθερία μέχρι ότου ο νόμος του πνεύματος απορροφήσει τον νόμο της φύσεως όπως καταπίνεται ο θάνατος της δύστυχης σάρκας από την άπειρη ζωή. Θα φανερωθεί έτσι καθαρά ολόκληρη η εικόνα της άναρξης βασιλείας η οποία θα έχει με τη μίμηση όλη τη μορφή του πρωτοτύπου. Όταν φτάσει εκεί ο θεωρητικός νους, αφήνει ελεύθερο το θυμό και την επιθυμία, μεταβάλλοντας τη μεν επιθυμία στην άδολη ειδονή του θείου έρωτα και στο αμόλυντο θέλγητρο, το δε θυμό σε πνευματικό ζήλο και φλογερία κατάπαυστη κίνηση και σε μανία γεμάτη σοφροσύνη.

Εικόνα της άναρχης βασιλείας είναι η σταθερότητα του νου σχετικά με την αληθινή γνώση και η αυθαρσία της αισθήσεως σχετικά με την αρετή, όταν η ψυχή και το σώμα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μόνο με το θείο νόμο του πνεύματος κατά την πνευματική μεταβολή της αισθήσεως σε νου. Στην κατάσταση αυτή τα διαπερνά συνεχώς η αϊκίνητη και ζωντανή ενέργεια του λόγου και απουσιάζει ολότελα κάθε ανομοιότητα προς το θείο. Οι ειδονοί λένε πως είναι επιθυμία που ενεργείται, αν βέβαια είναι παρόν αυτό που αυτή θεώρησε αγαθό. Ο θυμός είναι μια κίνηση μανίας που μελετούμε, ενώ η μανία είναι θυμός που ενεργείται. Εκείνος λοιπόν που υπόταξε στο λογικό αυτές τις δυνάμεις, θα δει να μεταβάλλεται η επιθυμία του σε ειδονή κατά την άχραντη ένωση της ψυχής με το θείο μέσω της χάρης, ενώ ο θυμός σε καθαρή φλόγα που θα φρουρεί αυτή την ειδονή και σε μανία φρόνιμη που θα αποσπά τελείως από τα όντα τη δύναμη που θέλγει την έφεση της ψυχής. Έως ότου λοιπόν ζει μέσα μας ο κόσμος και η εκούσια σχέση της ψυχής προς τα υλικά, δεν πρέπει να δίνουμε ελευθερία σε αυτές τις δύο δυνάμεις, μην τυχόν αναμειχθούν με τα αισθητά σαν ομόφυλοι τους, πολεμήσουν την ψυχή και τη συλλάβουν, εχμαλωτισμένοι από τα πάθη, όπως κατέλαβαν παλιά την Ιερουσαλήμ οι Βαβυλώνοι. Γιατί ο λόγος της γραφής, με τον αιώνα κατά τον οποίο ο νόμος όριζε να μένουν στη δουλεία οι αλόφιλοι υπηρέτες, υποδήλωσε την προαιρετική σχέση της ψυχής προς τον κόσμο τούτο, δηλαδή προς την παρούσα ζωή, φανερώνοντας τα νοούμενα με την ιστορική διήγηση. Το κακό έχει αρχή. Αρχή του είναι η παραφύση κίνηση εκ μέρους μας. Το αγαθό όμως δεν έχει αρχή, γιατί υπάρχει πριν από κάθε αιώνα και χρόνο το αγαθό από τη φύση του. Το αγαθό είναι νοητό, το οποίο μόνο πρέπει να νοούμε. Το κακό δεν είναι νοητό, το οποίο μόνο δεν πρέπει να νοούμε. Το αγαθό μπορεί να εκφραστεί και αυτό μόνο πρέπει να λέμε. Επίσης το αγαθό γίνεται, γιατί αν και από τη φύση του είναι αγέννητο, ανέχεται από φιλανθρωπία να γίνεται από μας κατά χάρη, για να οδηγεί στη θέωση όσους το πράττουμε και το λέμε. Το αγαθό το κάνουμε και μάλιστα αυτό μόνο πρέπει να γίνεται. Το κακό δεν το κάνουμε και αυτό μόνο πρέπει να μην γίνεται. Το κακό είναι φθαρτό, γιατί ακριβώς η φύση του κακού είναι φθορά και δεν έχει καθόλου και καμιά ύπαρξη. Το αγαθό είναι άφθαρτο, γιατί υπάρχει πάντοτε και δεν πάβει ποτέ να υπάρχει και φρουρεί όλους όσοι το αποκτούν. Αυτό λοιπόν το αγαθό το ζητούμε με το λογιστικό, το ποθούμε με το επιθυμητικό. Με το θυμικό το φυλάγουμε ασύλλητο, με την αίσθηση το κρατούμε με γνώση καθαρό και χωριστό από τα αντίθετά του. Με τη φωνή το λέμε και το κάνουμε φανερό σ' όσους το αγνοούν και με την παραγωγή το αυξάνουμε ή καλύτερα εμείς αυξανόμαστε με αυτό. Ο θεωρητικός νους που βασιλεύει πάνω στα νοήματα και θεάματα των όντων και πάνω στις κινήσεις τους πρέπει να είναι σε μια κατάσταση άγονη ως προς την κακία. Δηλαδή, μήτε να συλλαμβάνει καθόλου, μήτε να γεννά την κακία. Στηριγμένος αυτά πρέπει να κινείται γύρω από τη θεωρία, μην τυχόν κάνοντας πνευματικά την εξέταση των όντων, πέσει ασυναίσθητα στην εξουσία κάποιου πονηρού πνεύματος από εκείνα που νοθεύουν την αγνή μελέτη της καρδιάς με κάποιο αισθητό πράγμα. Εκείνος που έχει προσβληθεί από κοινοδοξία για την αρετή του ή τη γνώση του, αυτό στρέφοντας μάταια σαν τον Αβεσσαλόμ τα μαλλιά της Ιησαίος, επιδεικνύει τον ηθικό βίο του επιτιδευμένο και μειχτό, σαν διπλής καταγωγής σημείωνο, για να εξαπατά όσους τον βλέπουν. Και πετώντας εξαιτίας του στα σύννεφα, πιστεύει ότι θα υποτάξει τον πνευματικό του πατέρα που τον γέννησε με τη διδασκαλία του λόγου, θέλοντας όλη τη δόξα της αρετής και της γνώσεως που έχει ο πνευματικός του πατέρας από το Θεό, σαν υπερήφανος που είναι να την τραβήξει με τυραννικό τρόπο στον εαυτό του. Βγαίνοντας όμως αυτό στο πλάτος της πνευματικής θεωρίας της φύσεως για τον λογικό πόλεμο υπέρ της αλήθειας και επειδή η αίσθησή του είναι ακόμα ζωντανή, πιάνεται στο δάσος από την κοσμική βελανιδιά των υλικών θεαμάτων, έχοντας την ίδια την κούφια ίηση σαν δεσμό θανάτου να τον κρεμάει ανάμεσα στον ουρανό και στη γη. Γιατί ο κενόδοξος δεν έχει γνώση που να τον ελκύει σαν ουρανός από την ίηση που τον σέρνει προς τα κάτω. Ούτε πάλι έχει γη, εννοώ τη βάση της πράξεως που στηρίζεται στην ταπείνωση, η οποία να τον έλκει κάτω από εκεί που τον ανεβάζει η έπαρση.
αυτόν από φιλανθρωπία τον πεθύ και πεθαμένο ο διδάσκαλος που τον γέννησε πνευματικά, ως φιλόθεος και μιμούμενος στο Θεό, γιατί δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, όσο τον να μετανοήσει και να ζήσει. Αρχή και τέλος της σωτηρίας του καθενός είναι η σοφία, η οποία αρχίζει γεννώντας πρώτα το φόβο και έπειτα καθώς τελειοποιείται, δημιουργώντας τον πόθο. Ή μάλλον, αυτή γίνεται για μας κατ' οικονομία στην αρχή φόβος για να κόψει από την κακία τον εραστή της, και στο τέλος γίνεται για τον εαυτό της πόθος για να γεμίσει με χαρά εκείνους που αντάλλαξαν τα πάντα με τη συμβίωση μαζί της. Η σοφία είναι και φόβος για εκείνους που δεν την επιθυμούν, που γίνεται με την αποφυγή στέρηση. Είναι και πόθος που τον βρίσκουμε σαν έξι απολαυστικής ενέργειας σε εκείνους που την αγαπούν. Γιατί η σοφία, ελευθερώνοντας με την απειλή της κολάσεως τον άνθρωπο από τα πάθη, προκαλεί φόβο, αλλά δημιουργεί και πόθο, με την απόκτηση των αρετών, συνηθίζοντας το νου να βλέπει τα μέλλοντα. Κάθε εξομολόγηση κάνει ταπεινή την ψυχή. Η μία εξομολόγηση τη διδάσκει ότι δικαιώθηκε με τη χάρη του Θεού και η άλλη ότι είναι ένοχη ενώπιον του Θεού για αμαρτίες από τη ράθυμη προαίρεσή της. Δύο σκοπούς έχει η εξομολόγηση. Ο ένας είναι να ευχαριστήσουμε το Θεό για τα αγαθά που μας έχει χαρίσει. Ο άλλος γίνεται για έλεγχο και εξέταση εκείνων που κακώς πράξαμε. Γιατί η εξομολόγηση λέγεται και η απαρίθμηση των θείων ευεργεσιών με ευχαριστία από όσους ευεργετήθηκαν, αλλά και η φανέρωση των σφαλμάτων τους από τους ενόχους. Και οι δύο τρόποι φέρνουν ταπείνωση. Γιατί και εκείνος που ευχαριστεί για τα καλά και εκείνος που εξετάζει τον εαυτό του για τα κακά που έπραξε ταπεινώνονται. Ο πρώτος κρίνει τον εαυτό του ανάξιο για τα καλά που του έδωσε ο Θεός. Ο δεύτερος παρακαλεί να λάβει την άφεση των αμαρτιών του. Το πάθος της υπερηφάνειας αποτελείται από δύο άγνοιες και δύο άγνοιες ενωμένες μαζί αποτελούν μια φρόνηση συγκεχημένη. Γιατί υπερήφανος είναι μόνο εκείνος που αγνόησε και τη Θεία Βοήθεια και την ανθρώπινη ασθένεια. Άρα λοιπόν η υπερηφάνεια είναι στέρηση θείας και ανθρώπινης γνώσεως. Γιατί με δύο αρνήσεις των αληθινών άκρων γίνεται μία και ψεύτικη κατάφαση. Η καινοδοξία είναι απομάκρυση από το θείο σκοπό και μετάβαση σε άλλο σκοπό, διαφορετικό από το θείο. Καινόδοξος δηλαδή είναι εκείνος που εργάζεται την αρετή για χάρη της δικής του δόξας και όχι του Θεού και με τους σκόπους του εξαγοράζει τους ανυπόστατους επένους των ανθρώπων. Ο ανθρωπάρισκος ενδιαφέρεται μόνο για την εξωτερική συμπεριφορά και βέβαια και για τους λόγους του κόλακα. Θέλει με τη συμπεριφορά να κλέβει την όραση και με τον κόλακα την ακοή εκείνων που ευχαριστούνται και καταπλήσονται μόνο από όσα ακούνε και όσα βλέπουν και που μόνο με την αίσθηση ορίζουν την αρετή. Λέμε λοιπόν ότι η ανθρωπαρέσκεια είναι η επίδειξη που κάνει κάποιος της δίθεν αρετής του με πράξεις και λόγους. Υποκρισία είναι η προσποίηση φιλίας ή το μίσος που καλύπτεται με ψεύτικο σχήμα φιλίας ή η έκτρα που εκδηλώνεται με μορφή συμπάθειας ή ο φθόνος που μιμείται την αγάπη ή ο βίος που στολίζεται με πλαστή και όχι αληθινή αρετή. Ή είναι προσποίηση δικαιοσύνης που διατηρείται μόνο από την ιδέα ότι υπάρχει. Ή απάτη που φαίνεται σαν αλήθεια, την οποία μεταχειρίζονται εκείνοι που μιμούνται την πανουργία του φιδιού με τους ύπουλους τρόπους του.

Η αιτία των όντων και των αγαθών που υπάρχουν σε αυτά είναι ο Θεός. Εκείνος λοιπόν που επέρεται για την αρετή του ή τη γνώση του και δεν επεκτείνει την επίγνωση της ασθένειάς του σε όλο το μήκος της κατά χάρη αρετής και προκοπής του, αυτός οπωσδήποτε δεν ξέφυγε το κακό της υπερηφάνειας. Εκείνος που για δική του δόξα κάνει το καλό, αυτός προτιμά τον εαυτό του από το Θεό και έχει διαπεραστεί από το καρφί της χαινοδοξίας. Εκείνος που πράττει ή μιλάει για την αρετή για να το δουν οι άνθρωποι, αυτός θεώρησε ανώτερη την ανθρώπινη αναγνώριση από τη θεϊκή και ασθενή από το πάθος της ανθρωπαρέσκειας. Εκείνος που μόνο χρωμάτισε ύπουλα τα ήθη του με τη σεμνότητα της αρετής για να εξαπατήσει τους άλλους και σκεπάζει την πονηρή του προαίρεση με το φαινομενικό σχήμα της ευλάβειας, αυτός εξαγοράζει την αρετή με το δόλο της υποκρισίας. Αυτός λοιπόν σε άλλα πράγματα έστρεψε τον σκοπό των έργων του και όχι προς την αιτία τους. Κανένας από τους πονηρούς δαίμονες δεν εμποδίζει ποτέ την προθυμία του εναρέτου, αλλά μάλλον περιορίζει με δόλο τις ελλείψεις των αρετών και υπαγορεύει την επίτασή τους προθυμούμενος μαζί με τον αγωνιστή. Θέλει να κάνει τον ασκητή να στρέψει όλη του την έγνοια στον εαυτό του και αφού χάσει το σωστό μέτρο της μεσότητας, χωρίς να καταλάβει να βαδίζει σε άλλο τέρμα από εκείνο που σκόπευε. Οι δαίμονες ούτε τη σοφροσύνη μισούν, ούτε την νηστεία αποστρέφονται, ούτε τη διανομή των χρημάτων, ούτε τη φιλοξενία, ούτε την ψαλμωδία, ούτε την ιερή ανάγνωση, ούτε τον ησυχαστικό βίο, ούτε την πιο υψηλή διδασκαλία, ούτε την χαμεκητία, ούτε την αγρυπνία, ούτε όλα όσα χαρακτηρίζουν τον κατά Θεόν βίο, έως ότου συγκλίνουν σε αυτούς ο σκοπός και η αιτία των αγαθών αυτών πράξεων. Τους άλλους δαίμονες, αφού ο ασκητής τους νικήσει ίσως γρηγορότερα, αποφεύγει τη βλάβη που προέρχεται από αυτούς. Εκείνους όμως τους δαίμονες που φαίνονται ότι συνεργάζονται στον δρόμο της αρετής και ότι θέλουν να χτίζουν μαζί του και αυτόν τον ναό του Κυρίου, ποιος άραγε νους από τους πολύ υψηλούς μπορεί να τους καταλάβει, χωρίς το λόγο που είναι ζωντανός και δραστικός και εισχωρεί βαθιά ως το σημείο να διαχωρίζει την ψυχή από το πνεύμα, δηλαδή να διακρίνει ποια έργα και ποια νοήματα είναι ψυχικά, δηλαδή φυσικές εκδηλώσεις και κινήσεις της αρετής, και ποια είναι πνευματικά, δηλαδή είναι υπερφύσικοι και αποτελούν γνωρίσματα του Θεού, δίνοντας όμως στην ανθρώπινη φύση κατά χάρη από το Θεό. Ο λόγος μπορεί να αναγνωρίζει αν οι αρθρώσεις και οι μυελοί, δηλαδή οι πνευματικοί λόγοι και οι τρόποι της αρετής, είναι συντεριασμένοι αρμονικά και όχι ορμονικά, και διακρίνει τις ενθυμίσεις με τις καρδιές των ενιών, δηλαδή τις αφανείς μέσα στο βάθος σχέσης με όσα αναφέρθηκαν και τις αόρατες αιτίες τους μέσα στην ψυχή. Για τον λόγο δεν υπάρχει κάτι κρυφό μέσα μας που νομίζουμε ότι του διαφεύγουμε. Είναι όλα ανεξαιρέτως φανερά και όσα πράξαμε και όσα σκεφτήκαμε, ακόμη και εκείνα που θα πράξουμε και θα σκεφτούμε. Διαχωρισμό της ψυχής από το πνεύμα εννοεί τη διαφορά της προελεύσεως των αρετών. Είναι εκείνες των οποίων τους λόγους έχουμε εκφύσεως μέσα μας και εκείνες που δίνει το πνεύμα, των οποίων δεχόμαστε δωρεάν τη χάρη. Αυτές, κρίνοντάς τις διαστέλει καθαρά ο λόγος. Ενθυμίσεις και έννοιες τις οποίες διακρίνει ο λόγος, λέει ότι είναι οι σχέσεις της ψυχής προς τους θείους λόγους και λογισμούς και οι αιτίες αυτών των σχέσεων. Γιατί η ενθύμηση κινεί τη μνήμη, στοιχείο της οποίας είναι η σχέση, ενώ η έννοια αποβλέπει στο τέρμα το οποίο χαρακτηρίζει ως αιτία. Αν ο Θεός ουσιαστικά είναι γνώση και πριν από κάθε γνώση προηγείται νους, στον οποίο και υπόκειται αυτή εκφύσεως, άρα ο Θεός είναι πάνω από τη γνώση, γιατί και από κάθε νου, στον οποίο υπόκειται εκφύσεως οποιαδήποτε γνώση, είναι ανώτερος υπεράπειρες φορές. Ποιος άραγε είναι εκείνος ο οποίος, αν δεν έχει έννοικο το Θείο Λόγο στο βάθος της καρδιάς του, θα μπορέσει να αποφύγει τις κρυφές πανουργίες της υποκρισίας των δαιμόνων εναντίον μας? Πώς θα μπορέσει να σταθεί ολομόναχος με τον εαυτό του, χωρίς καμιά σχέση με αυτούς, και να οικοδομήσει το ναό του Κυρίου όπως ο Μέγας Ζωροβάβελ και ο Ιησούς και οι άρχοντες των φυλών, που φώναζαν ξεκάθαρα και με μεγάλη φωνή στους απατεώνες δαίμονες της υπερηφάνειας και της χαινοδοξίας και της ανθρωπαρέσκειας και της υποκρισίας? Δεν θα οικοδομήσουμε εμείς και εσείς από κοινού το ναό στον Κύριο το Θεό μας.
εμείς μόνοι μας θα οικοδομήσουμε στον Κύριο του Ισραήλ. Γιατί πρέπει να ξέρει ότι η σχέση με αυτούς επιφέρει την καταστροφή και τον αφανισμό όλης της οικοδομής και σωριάζει κάτω όλη τη χάρη της ευπρέπειας των θείων αφιερωμάτων. Κανένας δεν μπορεί, αν έχει κάποιον από τους δαίμονες που είπαμε ως συνεργάτη στην αρετή, να οικοδομήσει ναό στον Κύριο. Γιατί δεν έχει σαν σκοπό τον έργο του το Θεό, στον οποίο αντενίζοντας τη φέρνει σε πέρας, αλλά το πάθος που μέσω αυτής προκαλεί. Οι δαίμονες που μας πολεμούν με την έλλειψη είναι αυτοί που διδάσκουν την πορνεία, τη μέθη, τη φιλαργυρία και το φθόνο. Εκείνοι που μας πολεμούν με την υπερβολή είναι εκείνοι που διδάσκουν την ίηση, την καινοδοξία και την υπερηφάνεια και μέσω των δεξιών μας παραδίδουν κρυφά στα αριστερά. Στα πονηρά πνεύματα τα οποία μας προσβάλλουν αοράτως με πλαστή πνευματική φιλία και κρυφά θέλουν να μας προκαλέσουν διαμέσου του αγαθού το θάνατο της αμαρτίας και γι' αυτό μας λένε «Ας οικοδομήσουμε μαζί σας το ναό του Κυρίου σας». Μακάρι εμείς να απαντούσαμε πάντοτε «Δεν θα οικοδομήσουμε εμείς και εσείς από κοινού το ναό στον Κύριο το Θεό μας. Εμείς μόνοι μας θα οικοδομήσουμε στον Κύριο του Ισραήλ». Εμείς μόνοι μας, γιατί αφού ελευθερωθήκαμε και ξεφύγαμε από τα πονηρά πνεύματα που μας πολεμούν με την έλλειψη της αρετής, δεν θέλουμε φουσκώνοντας με τις υπερβολές μας να ξαναπιαστούμε και να πέσουμε μια πτώση πολύ χειρότερη από την πρώτη. Στην πρώτη είχαμε εύκολη ελπίδα επιστροφής μας, αφού συγχωρεθούμε λόγω της αδυναμίας μας. Στη δεύτερη όμως, ή δεν έχουμε καθόλου ελπίδα ή θα είναι δύσκολη, γιατί γινόμαστε μισητοί με την υπερηφάνειά μας και προσπαθώντας από το δεξιό να κάνουμε κάτι ακόμη δεξιότερο. Και πάλι όμως δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε τους Αγίους Αγγέλους Βοηθούς στο καλό ή μάλλον τον ίδιο το Θεό που μας φανερώνει τον εαυτό Του με τα έργα της δικαιοσύνης και οικοδομεί εμάς ναό Άγιο για τον εαυτό Του, ελεύθερο από κάθε πάθος.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Όσοι λαρών αγίες δόξης τον του Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, έλθοντς υπ' την ύλη του Συνδού της Φώσης Περινών, ημώνων Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιος ημάς της κερίς, μην είστε φωνές ασίες, ή Θεός δεν είναι δώσει διεκόσμος του δοξάζει.

καταξίσουν κύριε τη εσπέρα τα άφημα τη φλεχνή μα. Ευλογητό η κύριε Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δοξισμένο το όνομά σου τη όνα. Αμήν. Γέννη το κύριε το λέω σου μα καθά περιποιήσαμε επί σε. Ευλογητό η κύριε, δόξα μου τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσπερα συνέθισε με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγια φώτισε με τη δοκιμασή σου. Κύριε το λέω σου στον αναγκάρα των χειρών σου μη παρήδη. Σου πρέπει ένα, πρέπει ένα, δόξα πρέπει. Το πατρίκι του έχει το αγίο πνεύμα, την νύχια και η ίσονα στον αιώνα. Αμήν.

Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένο.

Προσε Κύριε, ήρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανόν, ιδώς οφθαλμοί δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής, ούτω οι οφθαλμοί μου προς Κύριον το Θεόν ημών, έως σου εκτηρήσε ημάς.

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρία και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, ατιανή και αεί, και ίσον ως τον αιών. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύρ λάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτος χώρος μας αναμίες ημήν. Άγιε ποιείς και ψυχίας της ταινίας ημών. Ένεγεν το όνοματό σου. Κύρ ελέησον, Κύρ ελέησον, Κύρ ελέησον. Δόξα Πατρία και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, ατιανή και αεί, και ίσον ως τον αιών. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστέτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα αφουλήματα ημών, ως και εμείς εφήμι τις φυλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσμας το πονηρό.
0: Ότι σου εστίν η

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγέλεό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ημών ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Επιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πολυτάφτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

0: Αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο. Κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεσθώτος λαού. Του απεκδεχομένου, του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησο.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών. Πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία Εκκλησία ταύτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξασι Χριστέ, δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγίης Πατέρων ημών Νικολάου του Ενημύρης και Σπυρίδωνος Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Οίκουνος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξερο Μάρτυρος Γρηγορίου, ούτι μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-0916 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά Μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά Μεσημβρίας έως 8.30 μετά Μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

0: την 5η 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Σαμαριτάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά, οδός Μάχης Κρήτης, παραλιακή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 5 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση της υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπικόου.
2: Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την 5η 1 Οκτωβρίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ελιάς Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καρτερού Μονής Αγκαράθου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Ανακοίνωση. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επετειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από την Βενετία 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους Θεοκήρυκες Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική του πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου, εδεσιμολογιωτάτου πατρός Ευαγγέλου Παχιγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μεθόδιο στην αίθουσα της ενορίας μας παραπλεύρος του Ιερού Ναού κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 5 για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θερινού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6 μετά μεσημβρία.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
2: Το Πνευματικό και Νεανικό Κέντρο της Ενορίας Εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
3: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, Εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69-36-74-79-00.

0: σαν σήμερα.
1: 1. Σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 29 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 1824, καταναυμαχεί το τουρκικό στόλος από τον Ανδρέα Μιαούλη στο Γέροντα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη ναυτική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της Εθνεγερσίας.
1: Το 1902, εξαιτίας δηλητηρίασης από τις αναθυμιάσεις της Σόμπα στην κρεβατοκάμαρά του, πεθαίνει ο Εμίλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης. Έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην πολιτική φιλελευθερωποίηση της Γαλλίας και στην απαλλαγή του λοχαγού Άλφρεντ Ντρέιφους, ο οποίος κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε άδικα, γεγονός που συνοψίζεται στη διάσημη ανοιχτή επιστολή του με τίτλο «Κατηγορώ».
0: Σαν σήμερα, το 1922, ο Γεώργιος ο Δεύτερος ανακηρύσσεται βασιλιάς των Ελλήνων μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου I.
1: Το 1949, λύγει ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Το Βίτσι πέφτει στις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού από τους αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού που το υπερασπίζονται.
0: Το 1954 υπογράφεται μεταξύ 12 κρατών η σύμβαση για τη δημιουργία του ΣΕΡΝ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Πυρηνική Έρευνα.
1: Σαν σήμερα, το 1962, εγκαινιάζεται η νέα μεγάλη οδική αρτηρία της χώρας, η Εθνική Αθηνών Λαμίας, από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Η μία ράγα της ζωής είναι η χαρά, η εκστατικότητα, η έκπληξη. Από την άλλη πλευρά όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι σε αυτή τη ζωή δομικό και βασικό στοιχείο της είναι και ο πόνος. Και όσο καλά γνωρίζουμε ότι θα γελάσουμε, τόσο καλά γνωρίζουμε ότι θα κλάψουμε κιόλας. Και ένας ενήλικος άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι ο πόνος είναι ένα κομμάτι δομικό και ριζικό της ζωής. Δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από τον πόνο. Θα έρθει αντιμέτωπος με αυτό. Οπότε εκεί γεννιούνται κάποια ερωτήματα. Αναδύονται μέσα από την ψυχή του ανθρώπου κάποιες αγωνίες, κάποια τεράστια ερωτηματικά που πολλές φορές λέει γιατί, γιατί σε μένα, γιατί με βρίσκουν απανωτά προβλήματα, γιατί με βρίσκει μία δοκιμασία μετά την άλλη, γιατί διαρκώς έρχομαι αντιμέτωπος με τις αντοχές μου, δεν μπορώ άλλο. Είχε πάει κάποτε μία γυναίκα στον Άγιο Παΐσιο, πονεμένη γυναίκα που είχε φτάσει στα όρια του πόνου, αλλά συγχρόνως όμως ήταν μια γυναίκα δοξολογική, ευχαριστιακή, δηλαδή πονούσε, έκλαιγε, εξέφραζε το συνέστημα του πόνου και της αγωνίας της, συγχρόνως όμως και ταυτοχρόνως κρατούσε την ελπίδα, την πίστη μέσα της. Λοιπόν, και είχε πάει μια φορά, συναντηθήκαν δηλαδή στη Σουρωτή στο μοναστήρι, όταν έβγαινε έξω ο γέροντας, ο Άγιος, και όπως μιλούσανε, του λέει η γέροντα, του λέει, εγώ λέει, δεν ζητάω να μην πονάω. Δεν ζητάω από το Θεό να μην πονάω. Ίσως δεν έχω αυτό το δικαίωμα. Αλλά όμως του ζητάω λίγο να κάνει μία μικρή ανακοχή μαζί μου. Λίγο να σταματήσει έτσι. Τόσο δά να πάρω μια ανάσα. Να ανασάνω λίγο και μετά. Δεν πειράζει, μετά ξανά. Δεν ζητάω να απαλείψει. Δεν ζητάω να με εξαιρέσει εμένα από την κοινή ανθρώπινη, ας πούμε, μοίρα και, που είναι ο πόνος. Αλλά να πάρω έτσι μια τόση δά ανασούλα. Και μάλιστα αυτή η γυναίκα είχε ένα μεγάλο σταυρό, είχε μια αρρώστια, σήκωνε ένα μεγάλο σταυρό, έκανε μοκάθαρση. Και από τις πολλές διαρκώς μοκαθάρσεις και όλες αυτές, ας πούμε, είχαν τρυπήσει τα χέρια της, σπάνει οι φλέβες πολλές φορές, είχαν τρυπήσει τα χεράκια της και του έδειξε το χέρι της που ήταν τρύπιο. Και του λέει, δες εδώ, δες, του λέει η γέροντα, του λέει, δες εδώ πέρα, του λέει, την τρύπα που έχω στο χέρι μου από τις βελόνες. Δες εδώ πέρα. Και κοίταξε ο γέροντας πραγματικά το χέρι της, το σταύρος, και λέει, εγώ λέει πάντως, της λέει, μέσα από αυτή την τρύπα βλέπω τον παράδεισο. Κοιτάζω τη θέα του παραδείσου. Γιατί η υπομονή σου, η καρτερία σου, η αντοχή σου, το γεγονός ότι ενώ θα μπορούσες κάλλιστα να τα βάλεις με το Θεό, με τη μοίρα σου τη μαύρη, με την άτυχή σου ζωή, εσύ υπομένεις και δοξάζεις και καρτερείς. Αυτό θα σε βάλει στον παράδεισο. Με την έννοια δηλαδή, αυτό που έλεγε ένας άλλος αγιορείτης σπουδαίος, ότι αν μπορέσεις στη ζωή σου, ιδιαίτερο στον πόνο, στο καμίνι της απελπισίας και της απογνώσεως, εκείνη ιδιαίτερο στη στιγμή, αν μπορέσεις να πεις ένα δόξα σοι ο Θεός, ισοδυναμεί με χιλιάδες κομποσκίνια, με ώρες νοεράς προσευχής. Γιατί ακριβώς είναι αυτό το ζητούμενο. Πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος μέσα στην κόλαση να γεύεται τη δροσιά του παραδείσου. Πώς θα μπορέσει το τραύμα του και την πληγή του να την κάνει ευλογία. Πώς θα μπορέσει το σκοτάδι να το μετατρέψει σε φως. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος να παίρνει το τραύμα του και αντί να χτίζει ένα ρόλο θυματοποίηση, δηλαδή αντί να παίζει ένα ρόλο θύματος, παίρνω το τραύμα μου, παίρνω την πληγή μου, παίρνω την ατυχία της ζωής μου, την αδικία όπως λέμε, και αντί όμως εγώ να μείνω πάνω από εκεί και μια ζωή να το παίζω θύμα, άρρωστος, κακόμοιρος, αδύναμος, εγώ το παίρνω αυτό και το μεταμορφώνω, το μεταλλάσσω, το μεταπλάθω, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, σε μια ευκαιρία ζωής εκτείναξης πνευματικής και ψυχολογικής. Γίνεται από πληγή η ευλογία μου, γίνεται από τραύμα η δύναμη της ζωής μου. Εάν ψάξουμε πίσω από τα επιτεύγματά μας ή πίσω από αυτά που καταφέραμε στη ζωή μας, πάντα μα πάντα κρύβεται μια καταστροφή. Πρώτα κάτι χάσαμε και μετά κάτι βρήκαμε στη ζωή μας. Προηγήθηκε η κρίση η οποία έγινε ευκαιρία. Προηγήθηκε ο Σταυρός που έγινε Ανάσταση.
Και αυτό είναι, αν θέλετε, το ζητούμενο όλης της πνευματικής ζωής. Ο Άγιος Πορφύριος αυτό έλεγε. Πώς ο άνθρωπος μπορεί να μεταπλάσει το σκοτάδι του σε φως. Αυτό είναι όλο το μυστικό της πνευματικής ζωής. Αυτό είναι το ζητούμενο, αν θέλετε. Οπότε λοιπόν, νομίζω ότι το θέμα αυτό μας απασχολεί όλους. Μας απασχολεί και για ένα άλλο λόγο. Ότι εάν σήμερα υποθέσουμε ότι εδώ στην αίθουσα αυτή είμαστε όλοι χριστιανοί και είμαστε άνθρωποι που μας απασχολεί η σχέση μας με το Θεό, το ερώτημα του πόνου και μάλιστα το ερώτημα πώς ένας Θεός αγάπης σιωπά απέναντι στον πόνο του ανθρώπου και ιδιαιτέρως του αδυνάτου ανθρώπου, του ραγισμένου ανθρώπου, του κουρελιασμένου ανθρώπου αυτής της ιστορίας. Πώς αυτό συνδυάζεται? Αυτό το ερώτημα, ξέρετε, είναι ο πιο μεγάλος σταυρός, όχι για ένα άθεο. Τον άθεο δεν τον απασχολεί και τόσο πολύ. Ο σταυρός ο μεγάλος του ερωτήματος αυτός είναι για μια πιστή καρδιά, για ένα πιστό. Βασανίζει ιδιαιτέρως έναν άνθρωπο πιστό, πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο. Από τη μια πλευρά να έχουμε έναν άνθρωπο κουρελιασμένο, έναν άνθρωπο πολλές φορές στα όρια του, που αισθάνεται ότι τελειώσαν οι ανάσες, και από την άλλη να έχουμε έναν Θεό που μοιάζει, που φαίνεται. Δεν είναι, αλλά φαίνεται στην πρώτη ματιά μας σαν να είναι σιωπών, σαν να είναι απών, σαν να είναι κρυμμένος μακριά στους ουρανούς. Και λέει κανείς, πού είναι την ώρα που τον χρειάζομαι? Πού είναι την ώρα που εγώ καταραίω? Που εγώ αισθάνομαι ότι δεν έχω δύναμη ούτε καν αναπνοής, όχι προσευχής. Όχι προσευχής. Είναι στιγμές που νιώθω ότι δεν έχω δύναμη καν να μιλήσω. Δεν έχω καμία, όχι διάθεση, αντοχή να το πράξω αυτό το πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το ερώτημα αυτό του πόνου είναι τεράστιο και πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Σε αυτό πάνω να πούμε ότι η Αγία Γραφή είναι απόλυτη. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός δεν ποίησε το κακό. Ότι ο Θεός δεν είναι πρόξενος του κακού. Ότι ο Θεός δεν θέλει τον πόνο του ανθρώπου. Ότι ο Θεός δεν είναι αυτός που δημιουργεί τις αρρώσεις. Δεν τιμωρεί τους ανθρώπους μέσω της ασθένειας ή των κακοτυχιών, δοκιμασιών και άλλων πραγμάτων. Ο Θεός δεν είναι αυτός που σκοτώνει παιδιά στην άσφαλτο ή γεμίζει τα ογκολογικά τμήματα των νοσοκομείων παιδών ή και ενηλίκων και μετά κάθεται και βλέπει, γιατί έτσι είναι το θέλημά του. Ο Θεός στην ιστορία αυτή είναι Θεός Πάσχων. Είναι ένας Θεός που βραχνιάζει με την κραυγή τη δική μας. Είναι ένας Θεός που προσεύχεται μαζί μας. Είναι ένας Θεός ο οποίος δεν είναι απέναντι από τη μάνα που θάβει το παιδί της, είναι μαζί της. Είναι ένας Θεός ο οποίος υποφέρει, είναι ο Πάσχων δούλος. Λένε οι πατέρες Εκκλησίας ότι ο Χριστός ουδέποτε κατέβηκε από το Σταυρό μέχρι να έρθουν τα έσχατα της βασιλείας του. Παραμένει συγχρόνως εσταυρωμένος και αναστημένος. Είναι πλησίον μας την ώρα του πόνου και του καημού μας και μας βαστάει, μας κρατάει, μας συντρέχει, μας παρηγορεί. Πολλές φορές έχουμε πει στη ζωή μας ότι είμαι άρρωστος, είμαι σε ένα νοσοκομείο, είμαι μόνος στο σπίτι. Είμαι απελπισμένος, απογοητευμένος για πολλούς λόγους. Και λέμε, πού είναι ο Θεός? Πού είναι, πού βρίσκεται? Μα εάν τον Θεό τον περιμένεις μέσα σε μια δική σου φαντασίωση ότι θα γίνει κάτι με έναν χουλιγουδιανό τρόπο, δηλαδή θα ανοίξουν οι οροφές, θα κατέβει κάτι, δεν ξέρω τι, τότε που σαφέστατα δεν θα έρθει. Αλλά όπως έλεγε ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, είναι αίσθησης. Κρατήστε αυτή τη λέξη. Είναι αίσθηση, δηλαδή αισθάνεσαι την παρουσία του. Την αισθάνεσαι. Ο Θεός είναι χαρά, είναι υπομονή. Εκεί στο νοσοκομείο, εκεί στο δωμάτιό σου, στη μοναξιά σου, εκεί στον πόνο, στην αγωνία σου, αυτή η δύναμη που νιώθεις να αναβλύζει από τα στήθη σου, μία γλυκύτητα χαράς, μία αίσθηση ότι κάποιος με κρατάει, αλλά δεν ξέρω ποιος με κρατάει, αλλά σίγουρα κάποιος με κρατάει και δεν τρελαίνομαι και δεν τα χάνω. Η εμπιστοσύνη, η πίστη, όλα αυτά που έχω, αυτές οι δυνατότητες και δυνάμεις που αναβλύζουν μέσα από την ύπαρξη μου, τι είναι? Η παρουσία του Θεού. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Ο καρπός του Πνεύματος εστί χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστη, πραότης, εγκράτεια.
Είναι ποιότητες η παρουσία του Θεού μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Όταν λέμε ότι τόσο ο άνθρωπος έχει Θεό μέσα του, δεν λέμε ότι έχει κάποιο ανθρωπάκι που το πηγαίνει από εδώ και από εκεί σαν κούκλα. Δεν λέμε ότι βρήκε κάτι όπως ένα αντικείμενο, έχασα το ρολόι μου και το βρήκα. Εννοούμε ότι στο πρόσωπο του εμείς καταλαβαίνουμε και αναγνωρίζουμε κάποιες ποιότητες. Τον βλέπω και βλέπω τη χαρά που έχει. Τον βλέπω και βλέπω την ειρήνη που έχει. Τον βλέπω και βλέπω την πίστη που έχει. Και λέω, αυτός έχει Θεό. Έτσι δεν λέμε? Οπότε η αγιότητα, η παρουσία του Θεού στη ζωή μας δεν είναι κάτι εξωτερικό. Είναι κάτι πολύ εσωτερικό που αναβλύζει και φαίνεται με έναν άλλο τρόπο. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε για να μπορέσουμε να νιώσουμε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Γιατί αλλιώς θα τον περιμένουμε και δεν θα μπαίνει ποτέ από την πόρτα. Ενώ είναι μέσα, εκεί στο σπίτι, μέσα εκεί στο δωμάτιο, εκεί στο κρεβάτι που πονάς. Εκεί στην απελπισία σου είναι και αυτός μαζί. Άρα λοιπόν συνοψίζουμε και λέμε ότι κατά την Αγία Γραφή και τους πατέρες Εκκλησίας ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με τη δημιουργία του πόνου. Τι κάνει ο Θεός όμως? Ξέρετε, ο Θεός, ο Χριστός, ό,τι κακό βρήκε, τι έκανε? Θυμηθείτε λίγο στο Ευαγγέλιο, το μεταμόρφωνε. Δηλαδή έβρισκε μια αναπηρία, έβρισκε μια αιμορραγούσα, έβρισκε ένα απελπισμένο πατέρα, έβρισκε ένα αδύναμο άνθρωπο, τον μεταμόρφωνε, τον θεράπευε. Όχι απλώς τον θεράπευε σωματικά, τον μεταμόρφωνε ολοκληρωτικά. Γιατί δεν έχει σημασία να γίνει καλά το χέρι σου ή το πόδι σου, εάν δεν γίνεις καλά εσύ, ο ίδιος το σύνολο. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να μην προσεύχεστε στο Θεό να σας κάνει καλά. Να προσεύχεστε να σας κάνει καλούς, όχι καλά. Γιατί, τι σημαίνει αυτό βαθύτερα? Δηλαδή ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι αν σε κάνει καλά δεν τρέχει και κάτι. Γιατί σήμερα είσαι έτσι, αύριο πάλι θα είσαι αλλιώς. Εάν όμως γίνεις καλός, δηλαδή εάν σε κάνει καλό, αυτό τι σημαίνει? Ότι μεταμορφώνεται όλη η ζωή σου, όλη η ύπαρξή σου. Το ζητούμενο δεν είναι απλά να γίνει καλά το χέρι μου ή το μάτι μου. Το ζητούμενο είναι να γίνει όλη η ύπαρξή μου καλά. Να βρω ένα νόημα και μια αξία για την οποία ζω και υπάρχω. Τότε έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, άμα λέει βρεις νόημα, άμα βρεις το Θεό, άμα βρεις τη χαρά, άμα βρεις γιατί αξίζει να ζεις, όλοι λέει και οι ενδοκρινοί σου, λέει, αδένες, λέει, και όλες οι ορμόνες σου και όλο το σύστημά σου λειτουργεί, λέει, σε αρμονία. Αυτό είναι το σημαντικό λοιπόν στη ζωή μας. Οπότε ο Θεός τι κάνει? Μεταμορφώνει το κακό που το βρει. Εσύ αρρωσταίνεις και ο Θεός παίρνει την αρρώστια και την κάνει ευκαιρία να ξαναδείς τη ζωή σου. Πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει και μου έχουν πει, πάτρε μου, λέει, ας πούμε, ήρθε ο καρκίνος στη ζωή μου και τώρα πλέον μπορώ να πω ότι με έσωσε. Γιατί άρχισα να εκτιμώ αυτά που δεν εκτιμούσα, που όλα τα θεωρούσα αυτονόητα, τα απλά, τα μικρά, τα καθημερινά. Μου έλεγε μια κοπέλα αυτή, μετά τον καρκίνο άρχισα να χαίρομαι και μόνο το αεράκι που χάιδευε το μάγουλό μου. Αυτή τη λεπτομέρεια ποιος την έχει εκτιμήσει ποτέ? Ποιος χαίρεται που ξημέρωσε η ζωή του? Η υγεία λέμε, πρώτα ο Θεός, να έχουμε υγεία και όλα αυτά, αυτά τα λέμε μεταξύ μας. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο ψέμα. Είναι ένα ψέμα αυτό. Διότι ευχόμαστε να έχουμε την υγεία μας, αλλά κάνουμε τα πάντα για να την καταστρέψουμε. Ευχόμαστε να έχουμε την υγεία μας, αλλά κανείς δεν είναι ευτυχισμένος που έχει την υγεία του. Αυτοί που έχουμε την υγεία μας δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Αν οι άνθρωποι που είχαν την υγεία τους ήταν ευτυχισμένοι, ο κόσμος ήταν λαμπρός. Θα μου πεις, όλοι έχουμε από μία αρρώστια, αλλά τώρα μιλάμε για σοβαρές ασθένειες, έτσι. Λοιπόν, δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Γιατί και την υγεία μας έχουμε και ευτυχισμένοι δεν είμαστε και όλα μας φταίνε και όλα, με όλα τρογόμαστε. Γι' αυτό πολλές φορές ο Θεός τι κάνει? Επιτρέπει μία ασθένεια η οποία θα γίνει η αιτία να μεταμορφωθεί όλη η ζωή σου. Επιτρέπει μία καταστροφή και μετά από μερικά χρόνια γυρνάς πίσω και λες, σε ευχαριστώ Θεέ μου που με κατέστρεψες. Δόξα τω Θεώ που καταστράφηκα τότε για να μπορέσω να βρω τον εαυτό μου αργότερα. Τώρα, αυτό επίσης που θέλω να έχουμε στο μυαλό μας,
και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε λίγο για να αποφύγουμε κάποιες παρεξηγήσεις, τυχόν παρεξηγήσεις, είναι ότι ο πόνος από μόνος του, και προσέξτε το αυτό, δεν έχει καμία μεταφυσική. Γιατί θα πει κάποιος, ναι πάτερ, εγώ όμως ξέρω ανθρώπους που πονάνε και γίνονται χειρότεροι. Βεβαίως. Ο πόνος από μόνος του δεν έχει μεταφυσική. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι όποιος πονάει αγιάζει. Δεν σημαίνει ότι όποιος πονάει γίνεται καλύτερος. Από μόνος του ο πόνος δεν μπορεί να το ενεργήσει αυτό. Ένας άνθρωπος μπορεί σαφέστατα να γίνει καλύτερος. Μπορεί να μετανοήσει, μπορεί να αλλάξει, μπορεί να πάρει τη ζωή του αλλιώς. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ο πόνος τους κάνει πιο σκληρούς. Που ο πόνος σπάει την ελπίδα τους, τους γονατίζει, τους κάνει και αθέους ακόμη. Σημασία έχει το τι νόημα θα δώσεις στα βάσανά σου. Εσύ πρέπει να βρεις το νόημα. Ο πόνος απλά, επειδή δεν σε ρωτάει, επειδή δεν σου παίρνει την άδεια, φανταστείτε έναν άνθρωπο που του δίνεις, έχει ένα άρρωστο μέλος και του δίνεις τον ιστέρι να κάνει χειρουργείο στον ίδιο τον εαυτό του. Το ένστικτο αυτοσυντήρησης και αυτοπροστασίας, ο ναρκισιστικός εαυτός μας δεν αφήνει να πάμε παρακάτω από εκεί που πονάμε. Μόλις αρχίσει να πονάς θα σταματήσεις. Ο πόνος όμως δεν σε ρωτάει, δεν σου λέει να έρθω, δεν σου λέει αντέχεις, δεν σε ρωτάει, έρχεται. Οπότε ο πόνος σε πάει εκεί που δεν θα πήγαινες μόνος σου ποτέ. Είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε, ότι ο πόνος είναι μια ευκαιρία η οποία μας δίνεται για την εξέλιξή μας γενικότερα την πνευματική. Τώρα, εμείς βέβαια ως άνθρωποι γενικότερα, επειδή είμαστε άνθρωποι φοβισμένοι, άνθρωποι αδύναμοι, έτσι, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε μέσα τις ανασφαλιές μας, τους φόβους μας και όλα αυτά που έχουμε μέσα στην ύπαρξή μας, σαφέστα ξέρετε ότι αν ρωτήσεις κανένα, ποιος θα σου πει ότι ναι θέλω να πονάω? Δεν θέλει κανείς να πονάει. Ανθρώπινο είναι αυτό, λογικό είναι αυτό. Αλλά συγχρόνως είναι απολύτως πνευματικά ανώριμο. Δηλαδή είναι μία φαντασίωση. Και αν θέλει κάποιος στη ζωή του να αλλάξει πνευματικά, θα πρέπει να είναι απολύτως ρεαλιστής. Όπως ήταν οι πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή πατούσαν απολύτως τη γη. Δεν ζούσαν σε συννεφάκια. Και ένα από αυτό είναι το γεγονός ότι πρέπει να πάρω απόφαση και να το καταλάβω ότι το ερώτημα είναι λάθος όπως το βάζουμε. Εμείς το ερώτημα όπως το βάζουμε είναι το εξής. Εμείς λέμε εάν θέλω ή δεν θέλω να πονέσω. Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Γιατί είτε θέλω είτε δεν θέλω, είτε μ' αρέσει είτε δεν μ' αρέσει, θα πονέσω. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς πόνο. Μία ζωή η οποία δεν έχει μέσα πόνο είναι μία ζωή επικίνδυνη για την κοινωνία. Εάν οι άνθρωποι δεν πονούσαν θα ήταν απολύτως καταστροφικοί για πολλούς λόγους. Πάρτε απλά από την νοημοσύνη που έχει το σώμα μας. Το σώμα πονάει και σε ειδοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα σου. Η ψυχή πονάει και σου λέει στόπ, έχεις υπερεύει τα όρια σου. Οι αντοχές σου ψυχικές δεν πάνε άλλο. Η θλίψη τι είναι? Το άγχος τι είναι? Και όλα τα άλλα. Ο πόνος έρχεται να χτυπήσει ένα καμπανάκι και να ειδοποιήσει και να σου πει ότι πρόσεχε, γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πονάει είναι ένας άνθρωπος επικίνδυνος, διότι θα κάνει το απόλυτο κακό. Εδώ πονάμε και πάλι είμαστε εκδικητικοί και με μίσος και ούτω καθεξής. Φανταστείτε να μην πονούσε και όλος θα γινόταν. Ο πόνος λοιπόν είναι δομικό στοιχείο. Θα πονέσουμε. Το ερώτημα δεν είναι εάν θα πονέσουμε. Το ερώτημα είναι για ποιο πράγμα αξίζει να πονέσουμε. Προσέξτε το και να το σημειώσουμε μέσα μας αυτό. Το ερώτημα δεν είναι αν θα πονέσω. Αυτό ξεχάστε το, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πονέσουμε. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο, για ποια αξία αξίζει να πονέσω. Υπέρ ποιου θα πονέσω. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας πώς άντεχαν όλα τα μαρτύρια και όλες τις ασκήσεις και όλους τους διωγμούς και όλα αυτά? Γιατί ακριβώς είχαν βρει εσωτερικά μέσα τους και είχαν απαντήσει σε αυτό το θεμελιακό ερώτημα, χάριν ποιου θα πονέσω, και είχαν διαλέξει να πονέσουν για την αγάπη του Χριστού, για την αγάπη του Θεού. Τα έδιναν όλα, ήταν έτοιμοι να πονέσουν για αυτήν την αγάπη. Δεν το διαπραγματευόντουσαν, δεν φοβόντουσαν τον πόνο.
γιατί ήξεραν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής. Οπότε έχει μεγάλη σημασία μέσα μας όριμα να επιλέξουμε ποια είναι αυτή η αξία, ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, ποιο είναι αυτό το νόημα το οποίο θα βάλουμε στη ζωή μας και αξίζει να πονέσω. Ποιοι άνθρωποι αντέχουν σε φυλακές, ποιοι άνθρωποι αντέχουν σε στρατό, ποιοι άνθρωποι άντεξαν σε στρατόπεδα συγκέντρωση, ποιοι άνθρωποι άντεξαν μέσα σε κακουχίες, σε διωγμούς, σε γενοκτονίες, σε πείνες. Ποιοι? Αυτοί που είχαν ένα σκοπό. Σύμφωνα με πάρα πολλές μελέτες σύγχρονες, θεραπεύονται πολύ γρηγορότερα και έχουν καλύτερη ιασιμότητα άνθρωποι σε νοσοκομεία που πιστεύουν σε ένα υψηλό σκοπό, που πιστεύουν σε κάτι, που η ζωή τους έχει ένα νόημα και μια αξία για να ζουν και να υπάρχουν. Οπότε να μετατρέψουμε το ερώτημα, γιατί αν μετατρέψουμε το ερώτημα, αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ λυτρωτικό σε εμάς. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό για ποιο λόγο θα σταυρωθούμε στη ζωή μας. Ξέρετε, τη ζωή τη ζούμε πάντοτε στην υπερβολή της. Τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα? Τι σημαίνει τη ζωή τη ζούμε πάντα στην υπερβολή της? Η ζωή έχει μια αντιφατικότητα μέσα. Τη ζωή πάντα τη ζεις όταν τη χάνεις, όταν ρισκάρεις. Όταν δεν ρισκάρεις, όταν φοβάσαι, όταν έχεις μια φοβία μέσα σου, μια ανασφάλεια, και όλα θέλεις να τα μετράς, όλα θέλεις να τα ορίζεις, όλα θέλεις να τα προσδιορίζεις, να τα ελέγχεις, δεν ζεις την πραγματικότητα. Γίνεται ένας νευρωτικός, φοβικός, φοβισμένος άνθρωπος. Θυμηθείτε την παραβολή του Χριστού, εκεί πέρα που λέει για την παραβολή των ταλάντων. Αυτός ο οποίος έκρυψε το τάλαντο, έκρυψε το χάρισμα, έκρυψε τη ζωή, φοβήθηκε να τη ζήσει. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς φοβόμαστε να ζήσουμε. Φοβόμαστε να υπάρξουμε. Φοβόμαστε τα πάντα. Με αποτέλεσμα στην πραγματικότητα να μην ζούμε, να μην υπάρχουμε, να μην ρισκάρω τίποτα. Αυτός ο φόβος μου μη χάσω δεν με αφήνει στο τέλος να ζήσω. Αυτός ο φόβος ότι μην τυχόν και πονέσω, μην τυχόν και έρθουν δύσκολα. Και ξέρετε, το δυστύχημα το μεγάλο είναι ότι κατά τον ίδιο τρόπο μεγαλώνουμε και τα παιδιά μας. Έχουμε μια υπεραπροστευτικότητα να μην πονέσουν, να μην τους λείψει τίποτα. Μα αν δεν τους λείψει, μα αν δεν πονέσουν, δεν μπορεί ο άνθρωπος να μάθει τον τρόπο να αντιστέκεται στον πόνο, στις δυσκολίες, στις δοκιμασίες. Ποτέ ένα παιδί που δεν το αφήνεις στη δυσκολία μπροστά δεν μπορεί να μετατρέψει και να μάθει τον τρόπο να αντιστέκεται στα προβλήματα. Είμαστε γονείς οι οποίοι είμαστε ελικόπτερα. Πετάμε διαρκώς πάνω από τη ζωή των παιδιών μας. Και μόλις δούμε κάτι του, προσγειωνόμαστε τη ζωή τους. Αμέσως. Να μην πονέσει, να μην του λείψει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτό το οποίο γίνεται με τα ταπεράκια στην Ελλάδα, έτσι. Το ξέρετε πολύ καλά. Το οποίο φεύγει από την Κρήτη, πάει στο σουφλί το τάπερ. Έτσι. Και πολλές φορές κάνει και ταξίδι περατλαντικό. Θυμάμαι όταν είμαστε πολύ κριτικοί τότε στη σχολή της Τίνου, όταν ήμουνα στη σχολή της Τίνου, είμαστε πάρα πολύ κριτικοί. Ερχόταν ένα καράβι από την Κρήτη τότε και ερχόταν από ξημερώματα. Και θυμάμαι που κατεβαίναμε κάτω οι κριτικοί που είμαστε και πάρα πολύ κατεβαίναμε και στο τέλος για να φέρουμε πάνω αυτά τα τάπερ, πέραμε από αυτά τα τεράστια που έχουν στα λιμάνια οι αχθοφόροι, που έχουν κάτι μεγάλα καρότσια, για να το ανεβάσουμε πάνω, το φουλέρναμε όλο. Το γεμίζαμε, τάπερ, πραγματάκια, δεματάκια, τον Αντάλο. Να μην μας λείψει τίποτα. Να μην αναγκαστούμε να μαγειρεύσουμε, να μην αναγκαστούμε να μάθουμε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Το οποίο υπάρχει και αυτό, ξέρετε, είναι μια καταστροφή. Θυμηθείτε εκείνη την περίπτωση, που είναι αληθινό γεγονός αυτό. Θυμηθείτε την περίπτωση αυτή που είχε γίνει στην Αθήνα στο Σύνταγμα. Δεν ξέρω αν το είχατε δει τότε. Γινόταν επεισόδια στο Σύνταγμα. Έτσι είχαν βγει εναρχικοί, συγκρότανε με τα ΜΑΤ, Μολότοφ από εκεί, Πέτρας από την άλλη, Λωστή, Σίδερα, Μάρμαρα. Χαμός γινόταν, τα δείχνει τηλεόραση τότε. Δείχνει τηλεόραση στις ειδήσεις. Και μία μάνα από ένα προάστιο της Αθήνας, μέσα εκεί στους πολλούς, διέκρινε το γιο της. Αλλά τι νομίζω ότι διέκανε? Πήγε στο Σύνταγμα για να του πάει τη ζακέτα του. Δεν τη διέφερε ότι πέτυχε Πέτρας και Μολότοφ. Να μην κρυώσει το παιδί. Έτσι είναι φοβερό αυτό το πράγμα, α πούμε.
Και μα βάλτε να το δείτε στο Google, άμα βάλτε και Ελληνίδα μάνα ζακέτα θα σου το βγάλει. Και ξέρετε ότι έτσι κανείς δεν μπορεί να ενηλικιωθεί ποτέ και δεν μπορεί κανείς να πάρει σοβαρά τη ζωή του και δεν μπορεί κανείς να πάρει σοβαρά και τους άλλους και ταλαιπωρεί τον εαυτό του και ταλαιπωρεί και αυτούς οι οποίοι θα βρεθούν και στο δρόμο του. Θα ταλαιπωρεί και αυτούς οι οποίοι θα βρεθούν στο δρόμο του. Άρα λοιπόν για να επανέλθουμε, το σημαντικό λοιπόν είναι και αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε δεν είναι εάν θα έχουμε προβλήματα. Προβλήματα θα έχουμε. Έτσι είναι η πραγματικότητα της ζωής, με δυσκολίες, με βάσανα, από τον ένα κάτι λείπει, από τον άλλο κάτι έχει, η μία γυναίκα έχει κάποιο 5-10 χαρίσματα, η άλλη δεν έχει, και ούτω καθεξής, και ο κάθε άνθρωπος έτσι είναι, και ο κάθε τόπος και το κάθε μέρος. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να αναζητούμε μία ζωή η οποία δεν έχει προβλήματα, γιατί αυτό δεν υπάρχει. Το θέμα είναι εάν τα προβλήματα που έχουμε μας πάνε κάπου. Εάν τα βάσανά μου έχουν κάποιο νόημα για μένα. Και αυτό είναι που προσφέρει η πνευματική εν Χριστώ ζωή. Ότι νοηματοδοτεί το βάσανο. Δίνει νόημα στον πόνο του ανθρώπου. Τον πάει κάπου, στον Χριστό, στον Θεό, στο βαθύτερο εαυτό του, στον συνάνθρωπό του. Και το καθεξής, έτσι. Άρα λοιπόν ο πόνος είναι μια ευκαιρία εξέλιξης του ανθρώπου. Και σκεφτείτε μόνο ότι πάντα πίσω από μεγάλες και ριζικές αλλαγές που έχουν γίνει στη ζωή μας, πάντα εκκρεμεί ένας πόνος. Πάντα πίσω από ένα χάρισμα υπάρχει ένας σταυρός. Πάντα πίσω από ένα επίτευγμα ένας άνθρωπος κουράστηκε. Πάντα πίσω από μια επιτυχία προηγούνται εκατοντάδες αποτυχίες. Για να μπορέσει ένας επιστήμονας να πετύχει και να βγάλει ένα προϊόν ή να καταλήξει ένα συμπέρασμα, έχει αποτύχει εκατοντάδες δεκάδες φορές. Έχει απελπιστεί, έχει πονέσει, έχει σπαζοκεφαλιάσει, έχει αφιερώσει χρόνο. Ένας πρωταθλητής θα στερηθεί πράγματα. Προηγείται πάντα μια δοκιμασία, ένας πόνος. Οπότε ο πόνος στη ζωή μας είναι εξελικτικό στοιχείο. Κάπου μας πάει ο πόνος. Το σημαντικό είναι να διαλέξουμε εμείς πού θέλουμε να μας πάει αυτός ο πόνος. Το άλλο το σημαντικό είναι ότι ο πόνος είναι μια ευκαιρία να ξαναδούμε τις αξίες μας. Δηλαδή να δούμε εάν ο τρόπος με τον οποίο ζούσαμε και υπήρχαμε και πορευόμαστε μας πήγε κάπου. Αυτό μόνο ο πόνος μπορεί να το κάνει. Μόνο μια καταστροφή μπορεί να το κάνει αυτό. Και εκεί ακριβώς είναι το μυστήριο της σιωπής του Θεού. Τις προάλλες μου έλεγε μια κοπέλα ότι έχω, μου λέει, τώρα πολύ καιρό θλίψη, δεν είμαι καλά, δεν έχω όρεξη, πονάει το σώμα μου, δεν έχω όρεξη να βγω έξω, να μιλήσω με κανέναν άνθρωπο, απαρηγόρητη πραγματικά, και μου λέει παρακαλώ το Θεό, μου λέει, είμαι, μου λέει, εδώ πέρα μέσα κλεισμένη στο δωμάτιό μου και παρακαλώ, μου λέει, το Θεό να έρθει να με βοηθήσει. Της λέω ευθαρσώς ότι δεν πρόκειται να έρθει. Δεν πρόκειται να έρθει. Και δεν πρόκειται να έρθει ακριβώς γιατί στην πραγματικότητα η κοπέλα αυτή και όλοι εμείς, γιατί όλοι έχουμε περάσει από τις φάσεις, δεν ζητούμε το Θεό εκείνη τη στιγμή. Ζητούμε απλώς ένα δεκανίκι να στηριχτούμε στα πόδια μας, αλλά δεν ζητούμε τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός δεν θα έρθει γιατί ο Θεός θέλει να σ' αναγκάσει μέσα από αυτήν την ωριακή κατάσταση να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι. Τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή, τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τη ζωή, άμα έρθει εκείνη τη στιγμή θα σε καταστρέψει. Γι' αυτό και σιωπά, δεν είναι σιωπή αυτή. Είναι η απάντηση του Θεού. Η σιωπή του είναι ο τρόπος που μιλάει ο Θεός για να μπορέσει να σε οδηγήσει κάπου, να σε πάει παρακάτω. Ο Θεός, όπως λέει και η παροιμία, δεν θα σου φέρνει ψάρια. Θα σε μάθει να ψαρεύεις ο Θεός. Ο Θεός δεν θέλει να τα βρεις τα πράγματα έτοιμα. Θέλει να σε εκπαιδεύσει, να σε οριμάσει, να σε φτάσει σε μια κατάσταση όπου πραγματικά θα έχεις μάθει την τέχνη της ζωής. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε μέσα στην οριμότητά μας και να το συνειδητοποιήσουμε. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ο Θεός ποτέ δεν θα σου δώσει κάτι το οποίο ήδη το έχει προσφέρει. Δηλαδή ζητάς να σου φέρει ο Θεός ένα ποτήρι νερό, ενώ ο Θεός σου έχει δώσει την πηγή. Ορίστε, πήγαινε, βάλε νερό.
Ο Γέροντας Εμιλιανός έλεγε ότι ο Θεός ήδη έχει προσφέρει τα πράγματα. Ζητάς να έχεις χαρά, μα ο Θεός σου έχει δώσει τη δυνατότητα να έχεις χαρά. Να συνδέεσαι με τους ανθρώπους, να είσαι επαφή με τους ανθρώπους, να αλληλεπιδράς, να ζεις, να χαίρεσαι. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, τα πάντα να τα χαίρεστε. Τη θάλασσα, τα βουνά, το μπάνιο, το φαγητό, τις σχέσεις, τα πάντα να είναι αιτία ζωής, αιτία χαράς, αιτία δοξολογίας. Η πιο απλή λεπτομέρεια να είναι αιτία για δοξολογία. Στα έχει δώσει ο Θεός. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι άμα είσαι σε μία έρημο και δεν βρίσκεις νερό να πιεις, μην περιμένεις, λέει ο Θεός, να σου βρει νερό, αν δεν σε δει να ψάχνεις, να σκάβεις, να παλεύεις. Δεν θα βρει, δεν θα σου δώσει έτσι. Θα ζητήσει πρώτα από σένα να ενεργοποιηθείς, να δει την επιθυμία σου να δουλεύει, να δει να πάλεται η ζωή σου, να ζεις. Αυτό θέλει ο Θεός από σένα. Σε θέλει να ζεις, να υπάρχεις. Και όχι απλά να είσαι ένα φάντασμα της ζωής, μια σκιά της ζωής. Το άλλο που έχει μεγάλη σημασία

αφού έχω αρρώστια. Πώς να είμαι καλά που δεν έχω λεφτά. Πώς να είμαι καλά που έχω μια γυναίκα δύσκολη. Πώς να είμαι καλά που έχω ένα δύστροπο άνδρα. Πώς να είμαι καλά ή χαρούμενη αφού έχω δυσκολίες στο σπίτι με τα παιδιά μου ή με τους συναδέλφους μου. Μα αυτό το αλλά και το διότι δεν σταματάει ποτέ, ξέρετε. Ποτέ δεν σταματάει. Πάντα θα βρίσκεις ένα αλλά και ένα ίσως και ένα διότι για να αναβάλεις τη χαρά από τη ζωή σου. Και θα φύγει όλη η ζωή σου και ποτέ δεν θα είσαι χαρούμενος και ποτέ δεν θα επιλέξεις τη ζωή. Πρέπει να ξεκινήσουμε, να αρχίσουμε να περπατάμε το μονοπάτι της ζωής και ας μην είναι όλα τέλεια στη ζωή μας. Δεν περιμένουμε να γίνουν όλα τέλεια. Ξεκινάμε ήδη να περπατάμε. Εμείς θέλουμε όλα να τα έχουμε ελέγξει, να τα έχουμε τακτοποιήσει, να τα έχουμε μετρήσει, να είναι όλα σε κουτάκια, να είναι όλες έτοιμες οι απαντήσεις και μετά να ζήσουμε και μετά να περπατήσουμε. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Θα περάσει όλη η ζωή μας. Θα χαθούν οι στιγμές, θα δολοφονήσουμε τη ζωή μας και τις μέρες μας. Η ζωή μας θα γίνει ένα απέραντο νεκροταφείο. Ένα απέραντο νεκροταφείο από δολοφονημένες στιγμές που ο Θεός μας τις έδωσε για να ζήσουμε και να υπάρξουμε σε σχέση με εκείνον, με τον εαυτό μας, με τους άλλους. Και εμείς απλά θα περιμένουμε μια φαντασιακή τελειότητα. Ενώ αυτό δεν υπάρχει. Ενώ η ομορφιά είναι στο λίγο που γίνεται με τη χάρη του Θεού πολύ, στο απλό, στο καθημερινό, έτσι. Εκεί μέσα κρύβεται όλη η ουσία. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι είναι σημαντικό να πάρουμε μια απόφαση, να πούμε ότι ο πόνος, το νόημα, η αξία που εγώ θέλω να πονέσω είναι αυτή, είναι ο Χριστός. Είναι η φιλία, είναι η τιμιότητα, είναι η αρετή, δεν ξέρω τι. Αλλά πρέπει να βρω αυτόν τον πόνο τον οποίο θέλω να αγκαλιάσω. Το σταυρό που θα αγκαλιάσω για να έρθει η Ανάσταση. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να εστιάσω σε αυτό, να μην τα εγκαταλείψω με τις δυσκολίες τις πρώτες. Να μην αφήσω αυτόν τον αγώνα. Επειδή δεν έχω όρεξη σήμερα, επειδή δεν ξέρω πώς αυτή τη φάση της ζωής μου. Μου έλεγε ένας γέροντας του Άγιον Όρος ότι θα έρθουν στιγμές στη ζωή σου που θα έχεις πάρα πολύ χάρη. Χαρά, ευλογία, κατάνοιξη, όρεξη για προσευχή, όρεξη για εκκλησιασμό, για μελέτη βιβλίων, πατερικών, θρησκευτικών, θεολογικών. Θα έρθει όμως και στιγμή που δεν θα νιώθεις καμία όρεξη για όλα αυτά τα πράγματα. Που θα έχει μια αγκηδία, μια βαρεμάρα, μια αδιαφορία, μια ψυχρότητα μες στην καρδιά σου, που δεν θα έχεις όρεξη να πεις τίποτα. Αλλά πρόσεξε, μου λέει, ακόμη και τότε που θα νιώθεις έτσι, το ραντεβού με το Θεό δεν θα το αφήνεις. Και όταν δεν είσαι καλά, πάλι θα πηγαίνεις και δεν θα κάνεις τίποτα. Τίποτα. Κάτσε εκεί μόνο. Γονάτισε, ξάπλωσε, χάμω, δεν ξέρω τι κάνεις. Και πες του Θεού, είμαι κουρέλι. Δεν έχω δύναμη να σου πω τίποτα. Κι ούτε όρεξη εγώ να σου πω. Δεν θέλω να σου πω. Αλλά πες το. Πήγαινε. Κάν το προσευχή και αυτό. Και εκεί που θα διαλέξουμε να πονέσουμε γιατί έχει αξία και νόημα για μας εξέλιξης, χρειάζεται και αφοσίωση. Στον έρωτα, στο γάμο, στο οτιδήποτε. Εάν αλλάζω διαρκώς συντρόφους, δεν θα μάθω κανένα, δεν θα γνωρίσω κανένα. Χρειάζεται να μείνω εκεί. Δεν μπορώ να ζητάω μόνο τις εκστατικές στιγμές του συντρόφου μου. Θα πρέπει να υποφέρω και τη σιωπή του. Θα πρέπει να υποφέρω και τις δυσκολίες του. Στη Σιμωνόπετρα, ξέρετε, ο μακαριστός, ο Όσιος Γέροντας Ιμιλιανός, όταν κάποιος πήγαινε και ήθελε να γίνει μοναχός, πέρα ότι έβλεπε και έκρινε τον ενθουσιασμό του, το ζήλο του για την προσευχή, για τις μετάνοιες, τις ακολουθίες, για τις νηστείες, πέραν τούτου, το έλεγε καλά, όλα αυτά είναι ευλογημένα, πολύ ωραία. Αλλά εγώ θέλω να σε δω και πώς συμπεριφέρεσαι με τους άλλους μοναχούς. Να σε δω και πώς ζεις εδώ μέσα. Να σε δω και πώς θα αντιμετωπίσεις τον άλλον, ο οποίος δεν θα σου γελάει κάθε μέρα, ξέρεις. Θα έρθει και μια μέρα που δεν θα έχει τις καλές του. Θα έχει τις στραβές του. Και εσύ, και αυτός. Να δούμε εδώ μέσα, γιατί εδώ μέσα καλείσαι να φανερώσεις τον Χριστό, την ταπείνωση, την ανοχή, την υπομονή. Το ίδιο και εμείς. Ο πόνος λοιπόν και το βάσανο που θα διαλέξουμε και ο σταυρός που θα διαλέξουμε και η υπομονή που θα κάνουμε σε μια δοκιμασία έχει μεγάλη σημασία για μας να είναι εστιασμένο, να είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό το οποίο θα κάνουμε. Να καταλάβουμε ότι εμείς γενικότερα ζητάμε πολλά πράγματα και δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε πολλά πράγματα. Ζητάμε, ας πούμε, διαβάζουμε ένα βιβλίο πνευματικό. Βλέπουμε τις εμπειρίες των Αγίων, βλέπουμε τις εμπειρίες των Οσίων και θέλουμε και εμείς αυτά να τα γευτούμε, αλλά δεν θέλουμε όμως το

σταυρό που έχουν αυτά από πίσω. Ζηλεύουμε και λέμε τι ωραίο ο Άγιος Παΐσιος, αλλά ποιος θέλει να πάρει τη ζωή του Αγίου Παϊσίου? Ποιος θέλει να την πάρει? Θέλουμε να πάρουμε μόνο το αποτέλεσμα. Θέλουμε να πάρουμε τον καρπό. Αλλά αυτός ο καρπός δεν ήρθε έτσι. Λέμε πω πω τι ωραία ο Άγιος Πορφύριος, τι χαρίσματα ήταν αυτά που είχε. Ναι, αλλά άμα θέλεις να πάρεις το Αγίου Πορφυρίου, τα χαρίσματα θα πάρεις όλο το πακετάκι μαζί. Ε, βέβαια. Θα πάρεις όλο το πακέτο, θα πάρεις και τις ασθένειες και τα προβλήματα και τη μοναξιά και το ένα και το άλλο. Όλα θα τα πάρεις μαζί. Δεν μπορείς να επιλεκτικά. Εμείς λοιπόν πολλές φορές θέλουμε στη ζωή μας ένα εκπληκτικό σώμα, αλλά δεν θέλουμε να πάμε στο γυμναστήριο. Έτσι ένας φίλος μου, ο οποίος μου λέει, το έμαθα, μου λέει, γράφτηκα μόλις στο γυμναστήριο. Του λέω μπράβο, αλλά δεν βλέπω, λέω, καμιά αλλαγή. Μου λέει, γιατί πρέπει να πηγαίνω, μου λέει κιόλας. Λέω, όχι, θα κάθεσαι, λέω, σπίτι, θα δυνατήσω το σπίτι. Ε, έτσι είναι. Εμείς θέλουμε, ας πούμε, να έχουμε κέρδη, δεν ξέρω τι, αλλά θέλουμε λίγη δουλειά. Θέλουμε λίγη δουλειά. Είχε καθόλου. Είχε καθόλου. Έτσι, βέβαια. Θέλουμε, ας πούμε, αναγνωρισιμότητα, αλλά δεν θέλουμε ευθύνες. Θέλουμε να έχουμε μία σχέση, ας πούμε, πολύ καλή με τη σύζυγό μας, να έχουμε μία καλή ερωτική ζωή, αλλά δεν θέλουμε τα υπόλοιπα. Δηλαδή, δεν θέλουμε κουβέντες, δεν θέλουμε να μας μιλάει, δεν θέλουμε στα μάτια, δεν μπορώ να σ' ακούω. Μα κάτσε, μισό λεπτό. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, ε? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Για να μπορέσει να έχει μία σεξουαλική ζωή καλή, ξεκινάει από το πρωί για να μπορέσει να γίνει. Δεν μπορεί όλη μέρα να τη βρίσεις, να τη μειώνεις, να την έχεις στο περιθώριο, να την υποτιμάς με τον ένα ή άλλο τρόπο και μετά να θέλεις αυτή τη ζωή, την ερωτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να αντέξεις και τις σιωπές της. Λέω, δεν μπορώ να σ' ακούω, άστο, μη μιλάς καλύτερα. Ε? Δεν είναι, πρέπει να είσαι διατεθειμένος να μπεις στον κόσμο του άλλου, του άντρα, της γυναίκας, δεν έχει σημασία. Έτσι, δεν έχει σημασία. Και βέβαια θέλουμε τη χάρη του Θεού χωρίς να έχουμε την απαιτούμενη άσκηση και ούτω καθεξής.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, που μας έχουν δώσει αυτό το βήμα. Με πολύ χαρά ανταποκρινόμαστε και ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας κάθε εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Και για τη σημερινή εκπομπή, που είναι από τις πρώτες της νέας χρονιάς, επιλέξαμε να επιστρέψουμε στις ρίζες. Η πρώτη εκπομπή που γράψαμε ήταν με παραδοσιακή μουσική. Η όλη αυτή προσπάθεια ξεκίνησε από μια ιδέα που είχε ο πατήρ Ιωάννης Νικολάου και μας το είπε. Ήτανε ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά τελικά κύλησε. Δίνει χαρά και στα παιδιά. Ελπίζουμε να δίνει χαρά και σε εσάς που ακούτε. Η πρώτη εκπομπή λοιπόν που γράψαμε, είχαν έρθει εδώ πολλά παιδιά στο στούντιο. Ήτανε και λίγο δύσκολο έτσι να συντονιστούμε για πρώτη φορά. Όμως τελικά ήταν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αφιερωμένη στην παραδοσιακή μας μουσική. Ήταν εδώ ο κύριος Μανώλης Αλούστρος, που είναι ο διευθυντής του παραδοσιακού συνόλου, του οργανικού και του φωνητικού. Και πολλά παιδιά μας είπανε πολλά τραγούδια και επιλέξαμε κάποια από αυτά να τα ξαναπαίξουμε σήμερα. Έχουν ηχογραφηθεί ζωντανά εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού και είπαμε έτσι να πούμε καλώς ήρθες στο νέο χρόνο με κάποια τραγούδια από εκείνη την πρώτη εκπομπή που γράψαμε. Αρχίζουμε λοιπόν με το τραγούδι του Διγενή, ένα παραδοσιακό ριζίτικο που όλοι το ξέρουμε.

Το τραγούδι του Διγενή είναι ένα από τα παλαιότερα τραγούδια της Κρήτης και ο Διγενής Ακρίτας είναι η προσωποποίηση του αγωνιζόμενου έθνους μας. Τα ριζίτικα της Κρήτης είναι η μελωδική και ποιητική ανάσα του λαού μας στις καταπιέσεις και στους αγώνες για την ελευθερία. Ένας από τους σημαντικούς σκοπούς της ίδρυσης των μουσικών σχολείων είναι η σωστή διδασκαλία της παραδοσιακής μουσικής. Έτσι, η παραδοσιακή μας μουσική απέκτησε επίσημο φορέα διδασκαλίας και έκφρασης. Η δουλειά που γίνεται στα μουσικά σχολεία σε αυτό το τομέα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί διασώζεται η κληρονομιά μας και όχι μόνο διασώζεται, αναβιώνει, ξαναζεί μέσα από τα παιδιά που τη διδάσκονται και παίζουν αυτά τα τραγούδια, τραγουδούν αυτά τα τραγούδια, τα κάνουν δικά τους και αυτό είναι μια συνέχεια, είναι κάτι παραπάνω από μια βιωματική μάθηση, είναι τρόπο ζωής. Η μουσική είναι ζωντανή, είναι εδώ, δεν είναι κάτι κρύο και ξεχασμένο στην παράδοση, είναι κάτι ζωντανό που το τραγουδάμε, το παίζουμε σήμερα και μέσα από αυτό εκφραζόμαστε κι εμείς. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα ριζίτικο που πάλι το έχουμε ηχογραφήσει εδώ στο στούντιο με τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Σε ψηλό βουνό, ριζίτικο της τάβλας. Αυτό τώρα είναι ένα υπέροχο ριζίτικο τραγούδι, όλοι το ξέρουμε, που θεωρούνταν ο εθνικός ύμνος της Κρήτης. Αλληγορικό το κείμενο, ο κρητικός λαός εικονίζεται ως ένας αετός που κάθεται σε ψηλό βουνό, σε ριζιμιό χαράκι και προσδοκά την ελευθερία.

Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Η Λίλη Δάκα είναι στο μικρόφωνο και έχουμε ανατρέξει στην πρώτη εκπομπή που γράψαμε όταν ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια. Εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στην παραδοσιακή μουσική. Συνεχίζουμε τώρα με παραδοσιακή μουσική λίγο διαφορετικού ύφους. Το Μερακλείδικο Πουλί θα ακούσουμε στη συνέχεια. Είναι παραδοσιακή μελωδία της Κρήτης που διασκευάστηκε σε τραγούδι της Ταβέρνας και με αυτή τη μορφή έχει καταγραφεί στη δισκογραφία. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση που έγινε εδώ στο στούντιο με τα παιδιά και καθηγητές από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Το Μερακλείδικο Πουλί.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε εντάσσεται στα αστικά τραγούδια της Κρήτης, τα λεγόμενα τα Μπαχανιώτικα. Τα τραγούδια αυτά δημιουργήθηκαν από τις γόνιμες πολιτιστικές ανταλλαγές και επιδράσεις των ξεριζωμένων από τις πατρογονικές τους εστίες μικρασιατών προσφύγων και των γηγενών Κρητών. Μετά από τη μικρασιατική τραγωδία, χιλιάδες πρόσφυγες από την περιοχή της Μύρνης κατέφυγαν στην Κρήτη. Το σύνολο των προσφύγων που δέχτηκε η Κρήτη ήταν 8.270 οικογένειες που μεταφράζονται σε 33.900 ψυχές. Εγκαταστάθηκαν κυρίως στις πόλεις, εκτός από ορισμένους που εγκαταστάθηκαν κυρίως στο Μονοφάτσι. Στο Ρέθυμνο, η ανάμιξη των μικρασιατών προσφύγων με τους Ρεθεμιώτες επέφερε την πολιτισμική ζήμωση από την οποία προέκυψε ένα ιδιαίτερο είδος τραγουδιών, τα αστικά τραγούδια Ρεθυμνίων και Μικρασιατών, όπως επισημαίνει ο πρωτοψάλτης και καθηγητής μουσικής στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, κύριος Ανδρέας Γιακουμάκης. Τα αστικά τραγούδια της Δυτικής Κρήτης ή τα Μπαχανιώτικα, όπως και αλλιώς ονομάζονται, ακούστηκαν για πρώτη φορά στις ακτές της Μικράς Ασίας και πιο συγκεκριμένα στη Σμύρνη, στις αρχές του 20ου αιώνα και μέχρι το Μεσοπόλεμο. Μεταφέρθηκαν όμως στην Κρήτη, όπου αναμίχθηκαν με τη μουσική παράδοση του νησιού και ενσωματώθηκαν σε αυτήν, δημιουργώντας έτσι μια ιδιαίτερη ομάδα τραγουδιών, όπως σημειώνει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριος Νικολακάκης Γεώργιος. Τα Μπαχανιώτικα τραγούδια επηρέασαν τη νεότερη δημιουργία της παραδοσιακής μουσικής του νησιού, αφού έχουν ακολουθήσει συνθέσεις στις οποίες είναι φανερό ότι οι δημιουργοί τους επηρεάστηκαν από το ύφος των συγκεκριμένων τραγουδιών. Πάμε να τραγουδήσουμε άλλο ένα τραγούδι από αυτή την κατηγορία, που είναι πασίγνωστο και πολύ αγαπητό, «Όσο βαρούν τα σίδερα». Θα μας το τραγουδήσει ο Κώστας Τζαγάκης, με τη συνοδεία πάλι της χοροδίας μας και του ορχιστρικού συνόλου. «Τόσο βαρούν τα σίδερα» είναι μια παραδοσιακή μελωδία των αρχών του αιώνα που κατέγραψε στη δισκογραφία ο Στέλιος Φουσταλιεράκης με τη φωνή του Ιωάννη Μπερνιδάκη το 1938. Οι στίχοι περιλαμβάνουν παραλλαγές από παλαιότερο σμυρναίκο τραγούδι του προηγούμενου αιώνα που ηχογραφήθηκε στην Κωνσταντινούπολη γύρω στο 1910 με τίτλο «Βαρύτερα από τα σίδερα». Πάμε να το ακούσουμε.

Πλησιάζοντας να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά μέσα από αυτή την εκπομπή έτσι της μνήμης που αναφέρεται στην πρώτη εκπομπή που ηχογραφήσαμε με τα παιδιά και τους καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, πάμε να ακούσουμε τις Καστρινές Κοντιλιές από τα παιδιά μας και από τους καθηγητές μας, και είμαι σίγουρη ότι θα σας έρθει η όρεξη να σηκωθείτε να χορέψετε.

Και κάπου εδώ, με αυτή την αναφορά στις ρίζες μας, στην παραδοσιακή μας μουσική, αλλά και στην πρώτη εκπομπή που ηχογραφήσαμε για το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν το σύνολο ελληνικής παραδοσιακής μουσικής του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, σύνολο οργανικό και φωνητικό, υπό τη διεύθυνση του κυρίου Μανώλη Σαλούστρου. Ευχόμαστε ξανά καλή χρονιά, με υγεία, με κάθε καλό, και ευχόμαστε να έχουμε πολλές τέτοιες ωραίες εκπομπές σε αυτή τη πολύ φιλόξενη συχνότητα. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου, το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: έχουμε την εξαιρετική βραδιά μας, όπου το θέμα μας είναι οι εξαρτήσεις. Οι εξαρτήσεις οι οποίες είναι και έχουν να κάνουν με το διαδίκτυο, εξαρτημένοι πάρα πολύ, με τον τζόγο, εξαρτημένοι πάρα πολύ, και με τα ναρκωτικά, εξαρτημένοι το ίδιο πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, όλες αυτές οι εξαρτήσεις τις μαζέψαμε, βρήκαμε πρόσωπα, ανθρώπους, για να μπορέσουμε να κάνουμε μία ωραία παρουσία των εξαρτήσεων και από τους ειδικούς να μάθουμε πώς μπορούμε να σταματήσουμε, από τι ξεκινάει αυτή η εξάρτηση. Είναι πλάκα, παιχνιδάκι? Θα μας τα πούν οι ειδικοί. Ξεκινάμε για πλάκα, για χαβαλέ, να παίξουμε ένα παιχνιδάκι στο διαδίκτυο για 10 λεπτά να περάσει, μιλάμε το 10 λεπτό, και κάποια στιγμή βρισκόμαστε κολλημένοι ώρες, κολλημένοι μέρες, και κάποια στιγμή βρισκόμαστε να είμαστε όπως τα ποντίκια, κολλημένοι σε ένα δωμάτιο, κίτρινοι, κυτριλόμαυροι, και να μην ξέρουμε από πού ξημερώνει, γιατί έχουμε χάσει την αίσθηση της ημέρας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ναρκωτικά. Ξεκινάμε, θα μας τα πει καλύτερα η Μαρία Ελένη Λικουρέζο, που την ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το βάρος, έχει τη δύναμη και πάνω απ' όλα έχει την ευθυξία να μπορέσει αυτή να μιλήσει για να σταματήσουμε κι άλλα παιδιά. Να σταματήσουμε κόσμο. Η Μαρία Ελένη ήταν τυχερή που ήταν από μια οικογένεια, την οικογένεια είχε κάτσει. Το κατάλαβε, το σταμάτησε, το διόρθωσε, επανήλθε κανονικά, στην κανονικότητα όπως λέω εγώ. Όμως άλλοι έχουν αυτή τη δυναμική. Θα τα πούμε όλα. Τα πούμε όλα, και για τον τζόγο θα μας μιλήσουν πάλι άνθρωποι επιστήμονες και ειδικοί, όπως και για τις εξαρτήσεις από τα game, από τα παιχνίδια. Είναι σημαντικό, σημαντικό ότι τα παιχνίδια μέσα από το διαδίκτυο μας φέρνουν σε απόγνωση τους γονείς. Βλέπουμε τα παιδιά μας να είναι κολλημένα, βλέπουμε τα παιδιά μας να είναι καρφωμένα πάνω το μηχανάκι, να παίζει Fortnite, να παίζει τις κουκλίτσες μέρα νύχτα, να ντύνει, να βγάζει, να κάνει, να ράνει, να πολεμάει, να σκοτώνει, να κάνει συμμορίες, να κυνηγά τις συμμορίες, να μπαίνει σε συμμορίες, να κλέβουν τράπεζες, να κάνουν τα πάντα όλα μέσα από το κομμάτι αυτό. Εμείς εδώ είμαστε για να μπορέσουμε να σας πούμε τα μυστικά, τα τεσσό του ειδικού. Εγώ δεν θα μονολογήσω, γι' αυτό είμαστε μεγάλη παρέα, 7-8 συμμετέχοντες από τους ομιλητές, για να μπορέσουμε όμορφα, κάθε ένας με λίγα λόγια θα τοποθετείτε και θα δίνει την πάσα στον επόμενο. Έτσι λοιπόν, θα συντονίσουμε απόψε αυτή την όμορφη κουβέντα μέσα από τους ειδικού. Οι ειδικοί οι οποίοι έχουν περάσει, έχουν δει, έχουν καταγράψει, και έχουμε τη μεγάλη τιμή απόψε, τη μεγάλη τιμή να έχουμε τον στρατηγό μας, τον κύριο Ραχοβίτσα, ο οποίος έχει δεχτεί την πρόσκλησή μας να είναι κοντά μας και αυτός να μας πει τον πόλεμο που είχε κηρύξει κατά των ναρκωτικών, πώς πέρασε, τι έχει δει, τις εμπειρίες, και παράλληλα να δούμε τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος είναι ο θρύλος των ναρκωτικών, είναι ένας άνθρωπος που δεν ξεχνιέται ποτέ. Έτσι λοιπόν, όλοι μαζί αυτή η παρέα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε μια πλοήγηση πάνω στις εξαρτήσεις. Ξεκινάω και δίνω το λόγο στην Μαρία Ελένη Λικουρέζου, η οποία θέλω με δικά της λόγια να μας πει όσο πιο απλά γίνεται πώς ξεκίνησε, πού πήγε, τι έκανε και πώς έγινε η αναχέτηση και επανήλθε πάλι στην κανονικότητα. Έχεις το λόγο, Μαρία Ελένη. Σας
1: ευχαριστώ. Εμένα η ιστορία μου είναι πολύ έτσι από την γενικημένη, το ότι ξεκινάς απλά με ένα σιγαράκι, από τα αυτό σιγαράκι. Και οι παρέες, οι μεγαλύτερες παρέες, εκτός σχολείου, η περιέργεια να θες να δοκιμάσεις πράγματα. Ξεκινάς αυτό με το απλό τσιγαράκι, που τελικά το απλό τσιγαράκι δεν μένεις ποτέ, πιστεύω, μετά την εμπειρία μου και βλέποντας και άλλους ανθρώπους στο απλό τσιγαράκι. Αυτό μετά θα πιεις αλκοόλ παραπάνω, κάποια στιγμή θα θες να κάνεις μια γραμμή, κάποια στιγμή θα θες να πάρεις και κάποιο χάπι, γιατί είσαι με στην παρέα, γιατί όλοι κάνουν αυτά, οπότε θα θες να δοκιμάζεις. Οπότε ξεκίνησε έτσι μια εφταετία, δεκαετία μέσα βαρκωστικά. Και κάποια στιγμή είχα φτάσει σε τέτοιο σημείο που εκεί που κατάλαβα ότι είχα φοβερό πρόβλημα ήταν όταν είχα επιλέξει να κάνω κοκαίνη και να μην επέλεγα να κάνω πλέον με την παρέα, έλεγα να κάνω πλέον μόνο στο σπίτι. Εκεί συνειδητοποίησα, κάνοντας αυτό κάποιες φορές, ότι πραγματικά είμαι σε ένα σημείο το ότι θα τελειώσει η ζωή μου έτσι κάποια στιγμή ή πρέπει να αλλάξω ρότα τελείως. Και αυτό και έκανα. Αποφάσισα να κόψω όλο τις παρέες, αυτό το κοινωνικό, αυτό το βγαίνω, το ανούσιο, το πίνω, θα πιω και ένα τσιγάρο, θα πιω και μια γραμμή και όλο αυτό το στυλ ζωής. Και βρήκα τη δύναμη και το έκανα στα 25 μου. Έτσι πολύ απλά και περιληπτικά, για να μην μακροχωρώ και λέω πάρα πολλά πράγματα, γιατί είμαστε πολύ εδώ που θα μιλήσουμε. Αυτή είναι η δικιά μου ιστορία. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε, μπορώ να απαντήσω στο τι θέλετε.
0: Εμείς λοιπόν έδωσες Μαρία Λένη τα ερεθίσματα, θα κάνουμε τον κύκλο, εγώ μαζεύω τα ερωτήματα μέσα από το group και θα σου κάνουμε τις ερωτήσεις, μιλάμε στη συνέχεια. Προχωράμε τώρα, μιλάμε, να δούμε τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει, Κωνσταντίνος.
2: Ναι, με ακούτε εσείς.
0: Να μας δώσει ο Κωνσταντίνος λοιπόν την άποψη για τον εθισμό στο διαδίκτυο και στα games, στα παιχνίδια. Κωνσταντίνος είναι ένα παιδί από Θεσσαλονίκη, το οποίο παιδί έχει κατορθώσει να κάνει θαύματα. Ξεκίνησε σιγά σιγά από το να παίζει παιχνίδια, είχε γίνει μανιακός με τα παιχνίδια, κάποια στιγμή βλέπει και εμένα στην εκπομπή της Σπάνια και τον τρελαίνω, όπως θα σας τα πει ο ίδιος. Του είχα ένα καλό πιστεύω, θα μας τα πει ο ίδιος του είχα, στην εκπομπή εκείνη του 13 και σήμερα ο Κωνσταντίνος είναι ένας από τους πιο δυνατούς παίκτες της αγοράς στο διαδίκτυο. Είναι ένας άνθρωπος που μανατζάρει εταιρείες μέσα από το διαδίκτυο, στο βασικό τους κομμάτι που είναι διαφήμιση, γιατί όταν δεν έχεις τη διαφήμιση, η εταιρεία έκλεισε. Άρα ο Κωνσταντίνος είναι αυτός που πουσάρει εταιρείες μέσα από την εταιρεία του και του δίνει το διαφημιστικό. Με απλά λόγια, όσο πιο έξυπνα μπορούν να χειριστούν το διαφημιστικό χρόνο, την πίτα και παράλληλα να κάνουν τις πωλήσεις. Δίνω το λόγο στον Κωνσταντίνο, ο οποίος μετά την.
2: Γεια σας.
0: Θα μας δώσει αυτό το δικό του εθισμό μέσα από τα δίκτυα. Κωνσταντίνο, ακούμε.
2: Με ακούτε? Είναι καθαρή φωνή μου?
3: Βέβαια.
2: Ωραία. Καταρχήν, ευχαριστώ για τα πολύ καλά λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, λίγο. Ήθελα να πάρω αυτή την ευκαιρία να μιλήσω λίγο για το gaming και για όλα όσα γίνονται.
0: Γιατί δεν ακούμε τον Κωνσταντίνο.
2: Δεν με ακούτε.
0: Δεν με ακούτε. Δεν ακούγεσαι καθαρά.
2: Με ακούτε τώρα?
3: Εγώ ακούω.
0: Εσείς ακούτε?
4: Ναι, κανονικά. Εγώ
0: δεν ακούω τον Κωνσταντίνο, σας παρακαλώ. Όσοι είστε μέσα στο group.
2: Τεστ, ακούτε?
4: Ναι, σ' ακούω, Κωνσταντίνο.
3: Ναι. Κι εγώ.
1: Ναι, κι εγώ.
2: Okay. Λοιπόν, λίγο ήθελα να αρπάξω αυτή την ευκαιρία να μιλήσω για το gaming, γιατί συνήθως όσοι μιλούν για το gaming πολλές φορές δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου μαζί του. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο
0: okay. κάποιο.
2: Απλά είναι αρκετά δύσκολο κάποιος να μπορέσει να μιλήσει για κάτι όταν δεν έχει ασχοληθεί με αυτό πραγματικά. Το gaming δεν μπαίνει στην κατηγορία των ναρκωτικών, γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι πιο απλό, ότι δεν είναι πιο εθιστικό, αλλά ουσιαστικά το gaming είναι, θεωρώ, ένας εθισμός του καιρού μας και θεωρώ ότι μπαίνει στην ίδια κατηγορία με τον εθισμό που έχει κάποιος με τα social media. Με τον ίδιο τρόπο που θέλεις να νιώθεις πάρα πολύ όμορφα στα social media, ανεβάζοντας μια εικόνα σου ότι περνάς τέλεια, ενώ μπορεί απλά να κυλιέσεις στον καναπέ σου και να ντύνεται καλά για να βγάλεις μια φωτογραφία, με τον ίδιο τρόπο μπορεί αυτή να είναι και η δίωδό σου σε ένα παιχνίδι, έτσι ώστε να νιώσεις καλά. Εγώ ήμουν σχετικά καλός μαθητής στο γυμνάσιο, τα πήγαινα πολύ καλά. Έτυχε όταν πήγαινα προς το λύκειο να ξεκινάει να γίνεται όλο αυτό με τα παιχνίδια, να βλέπουμε να εξελίσσεται η τεχνολογία, να βγαίνουν καινούργια παιχνίδια πιο ωραία. Παλιά θέλω να θυμίσω ότι όταν έπαιζες ένα παιχνίδι ήσουν πολύ απλά μόνος σου. Δεν υπήρχε το multiplayer που λέμε, το να παίξεις με άλλους σε ένα community, να βρεθείτε όλοι μαζί, να μιλάτε. Οπότε πραγματικά απομονωνόσουν ή μπορεί να έχεις μια παρέα εκείνη και την περίοδο η οποία να παίζει μαζί σου σε ένα δωμάτιο. Ωστόσο με τα χρόνια αυτό εξελίχθηκε και φτάσαμε σε ένα σημείο να υπάρχουν ολόκληρα community μέσα στα οποία μπορούσες να παίξεις και ουσιαστικά να υπάρχουν φορές όπου να θεωρείς ότι, ότι θα περάσεις πιο καλά αν πεις ένα παιχνίδι μέσα και μιλήσεις με κάποιους ανθρώπους με τους οποίους θα παίξεις, παρά να βγεις έξω π.χ. Και να περάσεις καλά με τους συμφοιτητές σου. Και όταν αυτό γινόταν επί συνεχόμενα χρόνια, κάποια στιγμή βλέπεις όλους τους άλλους γύρω σου να προχωράνε και εσύ απλά να μένεις στάσιμος και να φεύγει η γενιά σου χωρίς εσύ ουσιαστικά να κάνεις τίποτα. Εγώ πέρασα μια τέτοια φάση στο πανεπιστήμιο όπου έφτασα να χρωστάω πάρα πολλά μαθήματα και μπόρεσα και το ξεπέρασα λόγω του χαρακτήρα μου. Έχω ένα χαρακτήρα, θέλω να πιστεύω, αρκετά δυνατό, έτσι ώστε μπόρεσα να πω ότι ξέρεις κάτι τέλος, θα κάτσεις να αφιερωθείς, δηλαδή τόσα χρόνια πέρασε το πανεπιστήμιο, δεν πρέπει να πανεστράφει, πρέπει να πάρεις το πτυχίο σου. Αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο είναι ότι ξεκινώντας μετά με την ενασχόλησή μου με τα παιχνίδια, όπου φυσικά και συνέχεια να παίζω, αλλά πιο λίγο, κατάλαβα ότι έχασα πάρα πολύ σημαντικά χρόνια. Γιατί όταν έκανα το MBA μου στα 32 χρόνια μου, κατάλαβα ότι πλέον δεν είχα την ικανότητα να απορροφώ πληροφορία όπως είχα παλιά. Δηλαδή η ικανότητά μου να μαθαίνω και να μπορώ να διαβάζω είχε μειωθεί αρκετά. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια τα οποία εγώ σπατάλησα σε παιχνίδια ή παίζοντας παιχνίδια ή βρισκόμενος σε διαδικτυακές ομάδες, θεωρώ με τη μετέπειτα πορεία μου ότι θα μπορούσα να τα έχω αξιοποιήσει πολύ καλύτερα και να βγάλω πάρα πολλά λεφτά από το διαδίκτυο με τις ικανότητες που θα μπορούσα να αποκτήσω από αυτό. Φυσικά και ακόμα και μέσα μου τώρα παλεύω να πω αν ήμουν εξαρτημένος ή όχι. Προσπαθείς να το λιάνεις, προσπαθείς να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν είμαι. Όταν βγήκε ο κύριος Φαγιανάκης και είπε ότι είμαστε ψυχοπαθείς, εμένα με πείραξε. Δηλαδή δεν θεώρησα ότι είμαι ψυχοπαθής, ας πούμε, επειδή παίζω παιχνιδιά. Και πολύ εκείνη και την εποχή που έβλεπα, δεν πίστευε κανείς από εμάς ότι είμαστε ψυχοπαθείς επειδή παίζουμε ένα παιχνίδι. Γιατί θεωρείται κάτι απλό, έτσι, δεν κάνεις κάτι παράνομο. Είναι κάτι απλό το να μπεις να παίξεις ένα παιχνίδι. Αυτό το οποίο πρέπει να συμβιβαστούμε όλοι και να καταλάβουμε είναι, εγώ τουλάχιστον για τα παιδιά μου, όταν με το καλό γίνω και εγώ γονιός, είναι ότι αυτό δεν πρέπει να απαγορεύεται. Πρέπει να υπάρχει συζήτηση με τους γονείς και πρέπει να μπαίνει σε ένα είδος όπου θα υπάρχει επιβράβευση για το παιδί. Δεν μπορείς να απαγορεύεις ένα παιδί να παίζει ξαφνικά όταν όλο το σχολείο ασχολείται και αυτό με το game και δεν θα μπορεί και αυτός να κάνει
0: το Σάββατο.
2: Ούτε μπορείς να αποκλείσεις κάποιον από το να βρίσκεται σαν υπολογιστή και στο ίντερνετ που θα βρει το παντού. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό είναι να ενημερωθούν οι γονείς τι είναι ακριβώς αυτό το παιχνίδι. Να καταλάβουν πώς παίζονται, πώς λειτουργούν, πώς μπορούν να μιλήσουν με ένα παιδί, πόσες ώρες μπορεί να παίξει ένα παιδί. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι όπως έχει γίνει η κατάσταση, κανείς δεν θα μπορεί να αποφεύγει τα παιδιά να παίζουν παιχνίδια, έτσι. Δηλαδή είναι μια διαφορετική κατάσταση με τα ναρκωτικά. Φυσικά μπορεί να μην κάνει, αλλά παιχνίδια θεωρώ ότι όλα τα παιδιά να παίζουν. Και για μένα θεωρώ ότι είναι και αρκετά σημαντικό να μπουν οι γονείς σε μια
0: διαδικασία.
2: Να αφήσουν όλο αυτό με εξωτερικές δραστηριότητες. Δηλαδή το να βάλεις ένα παιδί να κάνει και ένα άλλο άθλημα, ας πούμε, κάτι άλλο το οποίο να μπορεί να είναι καλό.
0: Θα πω σε ολιγία να σε βγάλει με φωνή.
2: Αυτό
0: θα πω σε ολιγία να σε βγάλει με φωνή.
2: Είναι ότι αν εσύ, ας πούμε, στο σχολείο σου δεν περνάς καλά, που για μένα δεν ήταν αυτή η περίπτωση, έτσι. Εγώ ήμουν μια χαρά με την παρέμβαση στο σχολείο. Απλά, αν είσαι στο σχολείο σου δεν περνάς καλά, το παιχνίδι, καλώς ή κακώς, γινόταν σπίτι, σου δίνει τη δυνατότητα για μία ώρα, για δύο, για τρεις ώρες, να είσαι καλό σε κάτι, να επιβραβεύεσαι, να μπαίνει μέσα κάπου και να σου λένε οι άλλοι μπράβο, τι καλά που παίζει ή καλά που κάνει. Και όλη αυτή η αντικοινωνική συμπεριφορά που βλέπουμε καμία φορά από παιδιά με τα νεύρα και αυτά είναι γιατί προφανώς δεν μπορείς να είσαι πάντα καλός. Προφανώς και θα κάνεις λάθη και στο παιχνίδι, θα κουραστείς και προφανώς και θα σου δημιουργήσει νεύρα όλη αυτή η κατάσταση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπαίνει να παίξει ένα παιχνίδι με σκοπό να χάσει. Όλοι παίζουμε για να κερδίσουμε, έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία με τα games. Εγώ προσωπικά κατάφερα μετά το πανεπιστήμιο να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση και να δημιουργήσω όλη αυτή την αγάπη που είχα για τους υπολογιστές, να την κάνω με δικοδομητικό τρόπο. Έμαθα να κατασκευάζω στο σελίδα τη μόνο μου μέσω κόρσης συντελετικών. Έμαθα να κάνω Facebook ads. Μπόρεσα και βρήκα άλλους τρόπους εισοδήματος για μένα μέσω του ίντερνετ, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ίντερνετ δεν είναι ένα δαιμονικό πράγμα όπως έχει πει ο κ. Παγιαννάκης πολλές φορές. Απλά πολλές φορές οι άνθρωποι είναι αναλφάβητοι σε σχέση με το ίντερνετ και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αντί να κάθονται να παίζουν ένα παιχνίδι και να ξοδεύουν λεφτά σε κάρτες ή σε κάτι άλλο, το σημαντικότερο και το πιο δύσκολο είναι να ανεβείς level στη ζωή σου. Όχι να ανεβείς level στο παιχνίδι και να μπορέσεις να κατακτήσεις μέσω του ίντερνετ που είναι μια μαγική πηγή πληροφορία. Το δικό σου δρόμο και να κάνεις κάτι καλό στη ζωή σου και να μπορέσεις με αυτόν τον τρόπο να πορευτείς και να βελτιωθείς.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό που μας περιέγραψες. Εγώ σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολούμαι με το κομμάτι ειδικά του ηλεκτρονικού εθισμού, έχω να πω ότι δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος από το να σκιαγραφίζεις τι ακριβώς συμβαίνει στο μυαλό ενός γκέιμερ. Και μένω πολύ στο κομμάτι που ανέφερες ότι δεν μπορεί να μιλάει κάποιος γι' αυτό αν δεν έχει παίξει. Είναι κάτι το οποίο λέω και εγώ συχνά στους γονείς, επειδή τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν πολλές φορές απέχουν από την πραγματικότητα. Δεν σας κρύβω ότι μου έχει τύχει η περίπτωση να με παίρνει 12.30 ώρα το βράδυ γονέας και να μου λέει έλα στο σπίτι γιατί το παιδί μου έχει δαιμονιστεί και να του λέω τι εννοείς έχει δαιμονιστεί. Και μου λέει μιλάει άλλη γλώσσα, μιλάει λατινικά. Και πηγαίνω στο σπίτι και το παιδί έλεγε είσαι νουμπάς, είσαι το ένα, είσαι το άλλο και οι γονείς είχαν φρικάρει. Γιατί σου λέει τι γίνεται. Οπότε το πρώτο πράγμα που λέει στους γονείς, όσο αστείο και να ακούγεται, είναι ότι αν θέλετε να μιλήσετε για αυτό το πράγμα στο παιδί σας, πρέπει να το γνωρίζετε πρώτα. Δεν γίνεται να είστε σε άλλη διάσταση και να χρησιμοποιείτε επιχειρήματα τα οποία είναι εκτός πραγματικότητας. Θέλω λίγο να μείνουμε στις ερωτήσεις που μας έχουν κάνει. Μία από τις ερωτήσεις είναι ποιος... Ναι, βέβαια.
2: Εγώ, ας πούμε, έπαιζα World of Warcraft πάρα πολλά χρόνια. Ένας γονιός λέει ότι δεν μπορεί να σταματήσει να παίζει World of Warcraft. Έτσι. Υπάρχει πάρα πολλή απλήνηση. Αν γνωρίζεις το game, κάνεις ένα πάρα πολύ ωραίο Blizzard, που λες ότι το παιδί μου είναι κάτω από 18 χρονών και ζητάς διαγραφή του λογαριασμού. Και πιστέψτε με ότι ένα παιδί το οποίο έχει αφιερώσει πάρα πολλές ώρες. Βέβαια, δεν σύμφωνα με αυτήν την άποψη ότι πρέπει να το απαγορεύσει τελείως. Απλά θέλω να πω ότι αν ένας γονιός γνώριζε, θα μπορούσε να κάνει άλλα.
3: Θα έρθουμε σε αυτό το κομμάτι της αντιμετώπισης, γιατί θα μιλήσω και εγώ και η κυρία Κεφαλά για αυτό, η πόλη, ψυχολόγος του CSI. Ο μόνος σίγουρος τρόπος για τον εθισμό και ειδικά στο διαδίκτυο είναι ότι δεν μπορείς να εφαρμόσεις τακτικές cold turkey. Πώς το λέμε στα ελληνικά. Πολύ. Δηλαδή, πάμε κάτω, μαχαίρι, πώς το λένε στα ελληνικά. Δηλαδή, ο εθισμός ανακτάται σταδιακά. Έτσι και αποκλείεται, δεν μπορείς...
5: Ξεκινάει αυτό που λέμε, συγγνώμη, από την κατάσταση.
3: Λοιπόν, θα ήθελα εγώ τώρα να σε ρωτήσω, πως θα δίνει, μεταφέροντας τις ερωτήσεις των φίλων μας που μας παρακολουθούν, ποιος εμείς είσαι στο διαδικτυακό παιχνίδι.
6: Μα ακούς τώρα εσύ, γιατί εγώ ακούω κανονικά την κουβέντα σας.
0: Για μισή λεπτό να σου δώσω το λόγο. Κλείσε.
5: Ακούμε κανονικά και τους δύο.
0: Εγώ σας ακούω μια χαρά. Μια χαρά σας ακούω.
3: Ναι.
0: Μια χαρά θα πεις τώρα, για μου. Λοιπόν, να κάνουμε και μια μικρή διακοπή.
3: Πολύ καλά.
0: Για να μπει στην ομιλία μας ο Γιάννης Ραχοβίτσας, ο στρατηγός μας, όπου είχαμε κάποια προβλήματα τεχνικά, τουλάχιστον καταφέραμε και μπήκε τώρα μέσα. Και με πολύ χαρά τον καλωσορίζω απόψε. Ένα βετεράνο, ένα στρατηγό, ο οποίος πιστεύω η ελληνική αστυνομία στα ναρκωτικά, στο κομμάτι αυτό δεν έχει βγάλει άλλο και το λέω χωρίς καμία επιφύλαξη. Τα ναρκωτικά ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πολέμησε, έχει πολλές εμπειρίες, είναι ένας μέγας στρατηγός όπου θα μας δώσει από τη δικιά του τη σκοπιά αυτά που έχει ζήσει, αυτά που ζει, τις εξαρτήσεις με τα παιδιά που έχει σώσει και παράλληλα τις εμπειρίες του μέσα από αυτό τον αγώνα που πριν λίγες μέρες, όπως μας είπε, κρέμασαν τα παπούτσια, αλλά εγώ δεν πιστεύω να τα κρεμάσει τα παπούτσια. Πιστεύω να συνεχίζει. Σ' ακούμε, στρατηγέ.
6: Καλησπέρα και από μένα, Μανώλη. Χαίρομαι πολύ που με έβαλε στην παρέα και με γνωστά παιδιά της, του πάνελ εκεί. Το που θέλω να πω, καταρχήν συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις. Προσφέρεις έργο, πρόσφερες έργο πάντα. Πάω πίσω, πολλά χρόνια πίσω. Όταν κάποια στιγμή, ενώ ήμασταν στο σώμα και εγώ και εσύ, είχες διοργανώσει μία ημερίδα που την παρακολούθησα.

0: πρωί. Λοιπόν, φυσικά εντάξει, επεμβήκαμε σαν αστυνομία. Τι κατάλαβα όμως, ότι το παιδί από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να με πάει εκεί πέρα, σε αυτό το net καφέ. Σου λέω εμπειρία τώρα την οποία την είχα ζήσει. Θεωρώ ότι η εξάρτηση, οποιαδήποτε εξάρτηση, είναι ζημιογόνα, είναι καταστροφική, ιδίως για τα νεαρά άτομα, ιδίως τα άτομα που δεν έχουν κάποιον να τους κοντρολάρει από πίσω. Τώρα, μιλώντας για τα ναρκωτικά, βέβαια, εντάξει, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι οι εξαρτημένοι από τα ναρκωτικά με τους εξαρτημένους από την κακή χρήση του διαδικτύου. Εντάξει, θεωρώ ότι αν πρέπει εγώ τώρα θα πρέπει να μιλήσω για την εξάρτηση των ναρκωτικών. Εκεί στον χώρο των ναρκωτικών βέβαια δεν έχει επιστροφή. Δεν ξέρω όμως, μίλησε η κυρία Μαρία Έλενα, είπε την εμπειρία της. Χαίρομαι που τη βλέπω χαμογελαστή τώρα στο...
1: Καλησπέρα.
0: Γνωριζόμαστε βέβαια και από το παρελθόν. Ίσως αυτό το κορίτσι είναι από τις ελάχιστες εξαιρέσεις στα τόσα χρόνια που ασχολούμαι με το χώρο των ναρκωτικών. Θέλω να διευκρινίσω όμως ότι δεν είμαι ο καλύτερος πάνω στο θέμα των ναρκωτικών από τη μεριά της εξάρτησης. Εγώ κυνηγούσα πάντοτε το εμπόριο ναρκωτικών, όπως ξέρεις, Μανώλη. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, όντας όλα τα χρόνια στη δίωξη ναρκωτικών, πέρασαν παιδιά και παιδιά, γονείς με παιδιά, παιδιά με γονείς από το χώρο μας, όπου εκεί διαπίστωσα ότι και διαπιστώνω πάντα και πιστεύω, το πιστεύω απόλυτα, ότι η εξάρτηση στέλνει νέα άτομα σε άλλους δρόμους. Εάν τα άτομα αυτά έχουν υποστήριξη, μπορούν να βρουν το δρόμο τους. Είναι ένας αγώνας αέναος, βάζει οικογένειες ολόκληρες μέσα σε μία δίνη, όπου μπορεί να καταστρέψει όχι μόνο το ίδιο το άτομο που είναι εξαρτημένο, αλλά και, και όλη την οικογένεια και τους άλλους οι οποίοι περιστρέφονται μέσα σε αυτό το χώρο. Όπως ξεκίνησα πάλι στην αρχή, κάνοντας μία σύγκριση κατά καιρούς τις διάφορες εξαρτήσεις, γιατί έχουμε και εξαρτήσεις από τζόγο, έχουμε διάφορες λιγότερο εθιστικές εξαρτήσεις, αλλά αν πάλι συγκρίνουμε την εξάρτηση της κακής χρήσης του διαδικτύου ή αυτό που και των ναρκωτικών, εγώ τι βλέπω? Βλέπω ότι τα ναρκωτικά ίσως να είναι ευκολότερα στο να βρεθεί μια λύση από την εξάρτηση του διαδικτύου. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στα ναρκωτικά, για τους εξαρτημένους από τα ναρκωτικά, βλέπεις ότι υπάρχει μια απομόνωση, ας πούμε, των ανθρώπων οι οποίοι είναι μπερδεμένοι μέσα σε αυτό το σύστημα, έχουν δημιουργήσει μια υποκουλτούρα, πεθαίνουν και άτομα, έχουν πεθάνει κατά καιρούς δεκάδες άτομα, τα γνωστά που ξέρουμε κατά καιρούς, που σημαίνει ότι υπάρχει μια αντιμετώπιση ή μια φοβία με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να ενσκύψουν πάνω στον χώρο των ναρκωτικών, των εξαρτημένων, και από εκεί και πέρα ή να το περιοριστικοποιήσουν το άτομο ή να το, με διάφορους τρόπους να το εντάξουν. Αυτό όμως που βλέπω σήμερα στα νέα τα παιδιά, πας σε μια καφετέρια, είναι μια παρέα 5-10 ατόμων και κάθεσαι και βλέπεις και τα 10 άτομα είναι πάνω στο τηλέφωνό τους, ας πούμε, και ενώ έχουν ένα σωρό πράγματα να πούν, κάθονται και μπορεί να λένε ασυναρτησίες ή βλακίες με διάφορους άσχετους ανθρώπους. Πιστεύω ότι εκεί το έργο το δικό σου είναι τεράστιο, από όσο ήσουν στο σώμα αλλά και τώρα, και αυτή την προσπάθεια που κάνεις, να μπορέσεις, ας πούμε, να δημιουργήσεις κάποια αγγίγματα, μήπως και βρεθεί τρόπος να μπορέσουμε να απεξαρτήσουμε αυτά τα άτομα. Είναι πολύ πιο δύσκολο τελικά από ό,τι καταλαβαίνω το να απεξαρτηθεί ένα άτομο που είναι εξαρτημένο από την κακή χρήση του διαδικτύου από το χώρο των ναρκωτικών. Γιατί, όπως είπαμε, τα δικά μας τα άτομα του χώρου των ναρκωτικών είναι περιθωριοποιημένα. Στιγματίζονται, μπαίνουν σε μια άκρη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κατά καιρούς από την πολιτεία μηχανισμοί οι οποίοι έχουν σκύψει πάνω σε αυτό και κάποια παιδιά έχουν φύγει. Έχουμε και πολλά παραδείγματα, ας πούμε, με διάφορους τρόπους. Αλλά αυτό το θέμα το τελευταίο τώρα, τα τελευταία χρόνια, που κάθε παιδί έχει το κινητό τηλέφωνο εξάρτηση όχι του χεριού του μόνο, αλλά όλης της προσωπικότητάς του,

Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα τεράστιο. Εγώ δεν, μπορώ, δεν έχω βέβαια, σου είπα, άποψη. Με ανησυχεί και οπουδήποτε και βρεθώ πάντοτε κάνω αυτές τις συγκρίσεις για να μπορέσω να συγκινήσω ή να δημιουργήσω, ας πούμε, ερωτήματα σε αυτούς που έχουν το θέμα.

Τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

Αλφα Σαμουήλ ή Βασιλιών Αλφα. Αλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο πρώτο. Η πικρία της Άννας. Στη Ραμαθαΐμ, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, ζούσε κάποτε ένας που καταγόταν από τα μέρη της οικογένειας Σουφ. Το όνομά του ήταν Ελκανά. Πατέρας του ήταν ο Ιεροχάμ, παππούς του Ελιού και προπάπος του Οτόχου, ο οποίος ανήκε στην οικογένεια Σουφ των Εφραημιτών. Αυτός είχε δύο γυναίκες. Το όνομα της μιας ήταν Άννα και της άλλης Φενίνα. Η Φενίνα είχε παιδιά, ενώ η Άννα δεν είχε. Κάθε χρόνο ο άνθρωπος αυτός ανέβαινε από την πόλη του στο αγιαστήριο της Σιλό για να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. Εκεί οι ιερείς του Κυρίου ήταν οι δύο γιοι του Ηλί, ο Χοφνί και ο Φινέες. Όταν ο Ελκανά θυσίαζε, έδινε μερίδες από τη θυσία στη γυναίκα του τη Φενίνα, στους γιους της και στις κόρες της. Στην Άννα όμως, αν και την αγαπούσε, έδινε μία μόνο μερίδα, επειδή ο Κύριος την είχε κάνει στήρα. Τότε η Φενίνα ως αντίζυγή της ταπείνωνε την Άννα για να την εξοργίζει που ο Κύριος την είχε κάνει στήρα. Αυτό γινόταν κάθε χρόνο. Κάθε φορά που ανέβαιναν στον οίκο του Κυρίου, η Φενίνα εξόργιζε την Άννα και εκείνη έκλαιγε και δεν έτρωγε. Τότε της έλεγε ο Ελκανά ο άντρας της: «Άννα, γιατί κλαις και δεν τρως, γιατί είναι η καρδιά σου πικραμένη? Δεν αξίζω εγώ για σένα περισσότερο από 10 γιους?» Μια φορά, αφού είχαν φάει και είχαν πιει στη Σιλό, η Άννα σηκώθηκε. Ο ιερέας Ηλί καθόταν στη θέση του κοντά στην είσοδο του οίκου του Κυρίου. Η Άννα ήταν πολύ πικραμένη και προσευχόταν κλαίγοντας τον Κύριο. Έκανε τάμα και είπε: «Κύριε, Θεέ του Ισραήλ, αν σκύψεις πάνω από την ταλαιπωρία της δούλης σου, αν δεν με ξεχάσεις και πράγματι μου δώσεις αρσενικό παιδί, τότε εγώ θα το αφιερώσω σε σένα, Κύριε, για όλη του τη ζωή, και ξηράφι δεν θα αγγίξει το κεφάλι του». Ο Θεός ακούει την προσευχή της Άννας. Ενώ αυτή συνέχιζε να προσεύχεται ενώπιον του Κυρίου, ο Ηλί παρατηρούσε το στόμα της. Η Άννα μιλούσε από μέσα της. Τα χείλη της μόνο κινούνταν, αλλά η φωνή της δεν ακουγόταν. Έτσι ο Ηλί την πέρασε για μεθυσμένη. «Ως πότε θα είσαι μεθυσμένη?» της είπε. «Πήγαινε να ξεμεθύσεις». «Όχι, Κύριέ μου», του αποκρίθηκε η Άννα. «Είμαι μια γυναίκα καταστενοχωρημένη. Δεν ήπια κρασί, ούτε άλλα δυνατά ποτά. Απλώς άνοιξα την καρδιά μου ενώπιον του Κυρίου. Μη θεωρήσεις τη δούλη σου καμιά τυποτένια. Αν προσευχήθηκα ως τώρα, ήταν από τον πολύ μου πόνο και τη θλίψη». Ο Ηλί της αποκρίθηκε: «Πήγαινε στο καλό. Ο Θεός του Ισραήλ ας σου δώσει αυτό που του ζήτησες». Και εκείνη απάντησε: «Ας έχω η δούλη σου την ευνοιά σου». Τότε η Άννα πήγε και έφαγε, και το πρόσωπό της δεν ήταν πια μελαγχολικό. Την άλλη μέρα το πρωί ο Ελκανά και η οικογένειά του σηκώθηκαν νωρίς, προσκύνησαν ενώπιον του Κυρίου και γύρισαν στο σπίτι του στη Ραμαθά. Ο Ελκανά συνευρέθηκε με τη γυναίκα του την Άννα και ο Κύριος θυμήθηκε την προσευχή της. Εκείνη έμεινε έγκυος και όταν συμπληρώθηκε ο καιρός γέννησε γιο. Τότε είπε: «Τον ζήτησα από τον Κύριο και τον ονόμασε Σαμουήλ». Το παιδί αφιερώνεται στον Κύριο. Τον επόμενο χρόνο ο Ελκανά ανέβηκε μαζί με όλη του την οικογένεια να προσφέρει στον Κύριο την ετήσια θυσία και ένα τάμα που είχε κάνει. Η Άννα όμως δεν ανέβηκε. «Θα περιμένω ώσπου να απογαλακτιστεί το παιδί», είπε στον άντρα της, «και έπειτα θα το φέρω να παρουσιαστεί ενώπιον του Κυρίου και να μείνει εκεί για πάντα». Ο Ελκανά της απάντησε: «Κάνε ό,τι νομίζεις σωστό. Μείνε ώσπου να το απογαλακτήσεις. Μακάρι ο Κύριος να εκπληρώσει την επιθυμία σου». Έτσι κάθισε η γυναίκα και θύλαζε το γιο της ώσπου τον απόκοψε. Όταν τον απόκοψε και ενώ ήταν ακόμα πολύ μικρός, τον πήρε μαζί της, πήρε και ένα βόδι 3 χρονών, ένα εφά αλεύρι και ένα ασκή κρασί και ήρθε στον οίκο του Θεού στη Σιλό. Εκεί έσφαξαν το βόδι και έφεραν το παιδί στον Ηλί. Τότε η Άννα του είπε: «Κύριέ μου, εγώ είμαι η γυναίκα που στάθηκε εδώ κοντά σου για να προσευχηθεί στον Κύριο. Είναι αλήθεια όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Για το παιδί αυτό προσευχήθηκα και ο Κύριος μου έδωσε αυτό που του ζήτησα. Έτσι κι εγώ το αφιερώνω τώρα στον Κύριο. Για όλη του τη ζωή θα είναι αφιερωμένος αυτόν». Και όλη η οικογένεια προσκύνησαν εκεί τον Κύριο. Αλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο δεύτερο. Η προσευχή της Άννας.
Ύστερα η Άννα έκανε αυτή την προσευχή. «Κύριε», είπε, «γέμισες την καρδιά μου με χαρά. Με σήκωσες και με δυνάμωσες. Τώρα μπορώ με τους εχθρούς μου να γελάω. Με βοήθησες, για τούτο είμαι χαρούμενη. Μόνον ο Κύριος είναι Άγιος. Άλλος Θεός έξω από εκείνον δεν υπάρχει. Κανένας δεν μπορεί να προστατεύει όπως αυτός. Μην υπερηφανεύεστε και τους σπουδαίους μην κάνετε. Για τα αμαρτωλά σας σχέδια μην καυχέστε. Ο Κύριος τα ξέρει όλα όσα κάνετε. Κάθε επέσχυντη πράξη τη δικάζει. Τα όπλα κομματιάζει των ισχυρών και ανανεώνει τη δύναμη των αδυνάτων και των απελπισμένων. Οι πλούσιοι πρέπει με τον κόπο τους να βγάζουν το ψωμί τους. Ας μη στενάζουν πια οι φτωχοί. Μπορούνε να πανηγυρίζουν. 7 παιδιά θα να αποκτήσει άτεκνη και όλα θα τα χάσει η πολύτεκνη. Ο Κύριος δίνει το θάνατο, δίνει και στη ζωή. Αυτός τον Άδη κατεβάζει και από το θάνατο ανεβάζει στη ζωή. Ο Κύριος κάνει κάποιον πλούσιο και ο Κύριος φτωχό τον κάνει. Εκείνος ταπεινώνει, αλλά και εκείνος ανεβάζει ψηλά. Βγάζει από τη δυστυχία του τον καταφρονεμένο, στη δόξα τον περνά. Τον βάζει να σταθεί ανάμεσα στους διακεκριμένους. Θέση του δίνει τιμητική. Γιατί όλη η γη στον Κύριο ανήκει. Αυτός την έχτισε πάνω σε ασάλευτα θεμέλια. Ο Κύριος οδηγεί και προστατεύει όλους εκείνους που τον εμπιστεύονται. Μα οι εχθροί του καταλήγουν στο σκοτάδι. Από όσους εμπιστεύονται στην ίδια τους τη δύναμη, κανείς δεν θα νικήσει. Εκείνος που επαναστατεί ενάντια στον Κύριο θα χαθεί. Ο ύψιστος στον ουρανό ενάντια του βροντάει. Ο Κύριος κρίνει όλη τη γη. Το βασιλιά του διάλεξε και τον εγκατέστησε. Την νίκη του χαρίζει και δύναμη τρανεί. Μετά ο Ελκανά γύρισε σπίτι του στη Ραμά, ενώ το παιδί έμεινε στη Σιλό και υπηρετούσε τον Κύριο με την επίβλεψη του ιερέα Ηλί. Η γη του Ηλί. Η γη του Ηλί ήταν αχρίοι άνθρωποι. Δεν σέβονταν το Θεό, ούτε τις διατάξεις για τις απολαβές των ιερέων από τις προσφορές του λαού. Όταν ερχόταν κανείς να θυσιάσει, ενώ έβραζε ακόμη το κρέας, έφτανε ο υπηρέτης του ιερέα κρατώντας μια πυρούνα με 3 δόντια. Έχωνε την πυρούνα στο καζάνι, στην κατσαρόλα, στη χύτρα ή στο τσουκάλι, και ό,τι έπιανε το έπαιρνε ο ιερέας για τον εαυτό του. Τα ίδια έκαναν σε όλους τους Ισραηλίτες που έρχονταν να θυσιάσουν εκεί στη Σιλό. Επίσης, πριν ακόμη καεί το λίπος του ζώου, ερχόταν ο υπηρέτης του ιερέα και έλεγε στον άνθρωπο που πρόσφερε τη θυσία: «Δώσε μου κρέας να το κάνω ψητό για τον ιερέα. Δεν θα πάρει από σένα κρέας βρασμένο, το θέλει ομό». Και αν ο άνθρωπος του έλεγε: «Άφησε πρώτα να καεί το λίπος και ύστερα πάρει όσο θέλεις», τότε ο υπηρέτης απαντούσε: «Όχι, τώρα θα μου το δώσεις, διαφορετικά θα το πάρω με τη βία». Έτσι η αμαρτία αυτών των νέων ήταν πάρα πολύ μεγάλη ενώπιον του Κυρίου, γιατί δεν είχαν κανένα σεβασμό για τις θυσίες που προσφέρονταν σε αυτόν. Ο Σαμουήλ στη Σιλό. Στο μεταξύ ο Σαμουήλ, παιδί ακόμα, υπηρετούσε ενώπιον του Κυρίου φορώντας το λινό εφόδ. Κάθε χρόνο η μητέρα του του έφτιαχνε ένα μικρό ιερατικό χιτώνα και του τον έφερνε όταν ερχόταν με τον άντρα της για να προσφέρει την ετήσια θυσία. Τότε ο Ηλί ευλογούσε τον Ελκανά και τη γυναίκα του και έλεγε στον Ελκανά: «Εύχομαι ο Κύριος να σου δώσει απογόνους από αυτή τη γυναίκα στη θέση του παιδιού που αυτή αφιέρωσε στον Κύριο». Έπειτα γύριζαν στο σπίτι τους. Ο Θεός ενδιαφέρθηκε για την Άννα και έμεινε έγκυος και γέννησε 3 γιους και 2 κόρες. Ωστόσο, ο μικρός Σαμουήλ μεγάλωνε υπηρετώντας τον Κύριο, ο Ηλί και η γη του. Ο Ηλί είχε πια γεράσει πολύ. Όταν μάθαινε πως φέρονταν η γη του στους Ισραηλίτες και ακόμα ότι πλάγιαζαν με τις γυναίκες που υπηρετούσαν στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου, τους έλεγε: «Τι πράγματα είναι αυτά που κάνετε? Τι είναι αυτά τα έσχη σας που έρχονται στα αυτιά μου από όλο το λαό? Σταματήστε, παιδιά μου. Είναι τρομερά αυτά που ακούω και που έχουν διαδοθεί μέσα στο λαό του Κυρίου. Αν κάποιος αμαρτήσει απέναντι σε έναν άλλον, τότε ο Θεός μπορεί να τον υπερασπιστεί. Αν όμως αμαρτήσει απέναντι στον Κύριο, τότε ποιος θα τον υπερασπιστεί?» Αυτοί όμως δεν έδιναν σημασία στα λόγια του πατέρα τους, γιατί ο Κύριος ήθελε να τους θανατώσει. Ο μικρός Σαμουήλ συνέχιζε να μεγαλώνει και να κερδίζει την αγάπη του Κυρίου και των ανθρώπων. Προφητεία εναντίον της οικογένειας του Ηλί. Τότε ένας προφήτης ήρθε στον Ηλί και του είπε: «Άκου τι λέει ο Κύριος. Ξέρεις καλά πως όταν ο προπάτορά σου ο Αρών ήταν στην Αίγυπτο, του φανέρωσα εκεί τον εαυτό μου
τον καιρό που όλη η οικογένειά του ήταν δούλη στη δυναστεία του Φαραώ. Από όλες τις φυλές του λαού του Ισραήλ, διάλεξα αυτόν να γίνει ιερέας μου, να ανεβαίνει στο θυσιαστήριό μου, να καίει το θυμίαμα και να φοράει το εφόδ ενώπιόν μου. Επίσης όρισα το μερίδιο που θα παίρνει η οικογένεια του προγόνου σου από όλες τις θυσίες των Ισραηλιτών που προσφέρονται με φωτιά. Γιατί τώρα εσείς δεν έχετε κανένα σεβασμό για τις θυσίες και τις ανέμακτες προσφορές που διέταξα να μου φέρνουν στο θυσιαστήριό μου οι Ισραηλίτες? Γιατί εκτιμάς τους γιους σου περισσότερο από μένα και παχαίνετε από τα καλύτερα μέρη των προσφορών του λαού μου του Ισραήλ? Γι' αυτό, να τι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Πραγματικά είχα υποσχεθεί ότι η οικογένειά σου, η συγγένεια του πατέρα σου θα ήταν ιερείς μου για πάντα. Τώρα όμως, εγώ ο Κύριος λέω, μακριά από μένα κάτι τέτοιο. Εγώ θα τιμήσω αυτούς που με τιμούν και αυτοί που με καταφρονούν θα ντροπιαστούν. Κοίτα, έρχεται ο καιρός που θα συντρίψω όλους τους νέους στην οικογένειά σου και στη συγγένειά σου, έτσι που κανείς τους δεν θα προλάβει να γεράσει. Θα βλέπεις έναν αντίπαλο να υπηρετεί στο θυσιαστήριο και θα φθονείς κάθε ευτυχία που θα δίνω στους Ισραηλίτες. Αλλά στην οικογένειά σου ποτέ πια δεν θα υπάρξουν μακροήμεροι. Θα αφήσω έναν από τους απογόνους σου ζωντανό να υπηρετεί στο θυσιαστήριό μου μόνο και μόνο για να μαραζώνει από τη ζήλια και την απογοήτευση. Όλοι οι άλλοι απόγονοι της οικογένειάς σου θα πεθαίνουν πάνω στο άνθος της ηλικίας τους. Σημάδι για όλα αυτά που σου προλέγω θα είναι αυτό που θα συμβεί στους δυο σου γιους, στο Χοφνί και στο Φινέες. Θα πεθάνουν και οι δυο μαζί την ίδια μέρα και θα αναδείξω έναν ιερέα που θα μου είναι πιστός και θα πράττει ό,τι εγώ σκέφτομαι και θέλω. Θα του δώσω απογόνους που θα με υπηρετούν παντοτινά, πλάι στο βασιλιά που θα έχω εκλέξει. Και όποιος απομείνει από τους απογόνους σου θα έρχεται να τον προσκυνάει για λίγα χρήματα ή για ένα κομμάτι ψωμί και θα του λέει, βάλε με σε μία από τις ιερατικές υπηρεσίες για να τρώω ένα πιάτο φαΐ. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 3. Ο Κύριος καλεί τον Σαμουήλ. Ο νεαρός Σαμουήλ υπηρετούσε τον Κύριο με την επίβλεψη του Ηλί. Την εποχή εκείνη, σπάνια ο Κύριος μιλούσε ή εμφανιζόταν απευθείας σε άνθρωπο. Μια νύχτα ο Ηλί κοιμόταν στο δωμάτιό του. Τα μάτια του είχαν εξασθενήσει και δεν έβλεπε. Ο Σαμουήλ κοιμόταν κι αυτός μέσα στον οίκο του Κυρίου, όπου βρισκόταν η κυβωτός του Θεού. Η λιχνία του Θεού δεν είχε ακόμα σβήσει και ο Κύριος φώναξε τον Σαμουήλ. Εκείνος απάντησε, «Εδώ είμαι», και έτρεξε στον Ηλί. «Με φώναξες? Εδώ είμαι», του είπε. Αλλά ο Ηλί του απάντησε, «Δεν σε φώναξα. Πήγαινε να κοιμηθείς». Έτσι ο Σαμουήλ πήγε και κοιμήθηκε. Αλλά ο Κύριος φώναξε πάλι τον Σαμουήλ. Αυτός ξανασηκώθηκε και πήγε στον Ηλί. «Με φώναξες? Εδώ είμαι», του λέει. Ο Ηλί του απάντησε, «Παιδί μου, δεν σε φώναξα. Πήγαινε να κοιμηθείς». Ο Σαμουήλ δεν είχε ακόμα γνωρίσει ο ίδιος τον Κύριο, ούτε είχε ακούσει προσωπικά τη φωνή του. Ο Κύριος φώναξε πάλι τον Σαμουήλ για τρίτη φορά. Και ο Σαμουήλ σηκώθηκε, πήγε στον Ηλί και του είπε, «Με φώναξες? Εδώ είμαι». Τότε κατάλαβε ο Ηλί ότι ήταν ο Κύριος που μιλούσε στο παιδί και είπε στο Σαμουήλ, «Πήγαινε, κοιμήσου, και αν κανείς σε φωνάξει, να το απαντήσεις. Μίλα, Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Ο Σαμουήλ έφυγε και πήγε να κοιμηθεί στη γωνιά του. Ο Κύριος ήρθε και παρουσιάστηκε εκεί και φώναξε, όπως τις προηγούμενες φορές, «Σαμουήλ, Σαμουήλ». Και ο Σαμουήλ απάντησε, «Μίλα, ο δούλος σου ακούει». Ο Κύριος τότε του είπε, «Κοίτα, εγώ θα κάνω στο λαό του Ισραήλ κάτι που όποιος το ακούει θα του έρχεται ζάλι. Την ημέρα εκείνη θα πραγματοποιήσω σχετικά με τον Ηλί όλα όσα έχω πει για την οικογένειά του, χωρίς να παραλείψω τίποτε. Του έχω αναγγείλει ότι θα τιμωρήσω την οικογένειά του μια για πάντα, γιατί οι γη του περιφρόνησαν εμένα το Θεό. Και ενώ αυτός ήξερε την αμαρτία τους,
δεν τους τιμώρησε. Γι' αυτό δήλωσα με όρκο στην οικογένεια του Ηλί ότι η αμαρτία τους δεν θα συγχωρηθεί ποτέ, ούτε με θυσίες, ούτε με προσφορές. Ο Σαμουήλ κοιμήθηκε ως το πρωί. Έπειτα σηκώθηκε και άνοιξε τις πόρτες του οίκου του Κυρίου. Φοβόταν όμως να φανερώσει στον Ηλί το όραμά του. Ο Ηλί τον φώναξε και του είπε: «Σαμουήλ, γέ μου». Και εκείνος απάντησε: «Ορίστε». «Τι σου είπε ο Κύριος?» τον ρώτησε. «Μη μου κρύψεις τίποτα. Ο Θεός να σε τιμωρήσει αυστηρά αν μου κρύψεις κάτι από αυτά που σου είπε». Έτσι ο Σαμουήλ του ανέφερε όλα όσα άκουσε χωρίς να του κρύψει τίποτα. Τότε ο Ηλί είπε: «Ο Κύριος ήταν. Ας κάνει ό,τι αυτός κρίνει καλό». Ο Σαμουήλ μεγάλωνε και ο Κύριος ήταν μαζί του. Κανένας από τους λόγους του Κυρίου δεν έμενε απραγματοποιήτος. Έτσι οι Ισραηλίτες από Δαν έως Βέρσεβα ήξεραν όλοι πως ο Σαμουήλ είχε οριστεί προφήτης του Κυρίου. Ο Κύριος εξακολούθησε να φανερώνεται στη Σιλό. Εκεί εμφανιζόταν στο Σαμουήλ και του αποκάλυπτε το λόγο του. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 4. Και ο Σαμουήλ μεταβίβαζε αυτόν τον λόγο σε όλο το λαό του Ισραήλ. Οι Φιλιστέοι εχμαλωτίζουν την Κιβωτό. Μια μέρα οι Ισραηλίτες βγήκαν να πολεμήσουν τους Φιλιστέους και στρατοπέδευσαν κοντά στην Εβεν Έζερ, ενώ εκείνοι στρατοπέδευσαν κοντά στην Αφέκ. Οι Φιλιστέοι παρατάχθηκαν για να αντιμετωπίσουν τους Ισραηλίτες. Όταν ξέσπασε η μάχη, οι Φιλιστέοι νίκησαν τους Ισραηλίτες και σκότωσαν στο πεδίο της μάχης περίπου 4.000 άντρες. Όταν γύρισαν οι στρατιώτες στο στρατόπεδο, είπαν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ: «Γιατί ο Κύριος άφησε να νικηθούμε σήμερα από τους Φιλιστέους? Ας πάρουμε από τη Σιλό την Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. Αν είναι αυτή ανάμεσά μας, θα μας σώσει από τους εχθρούς μας». Έτσι έστειλαν ανθρώπους στη Σιλό και πήραν από εκεί την Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου των Ισραηλιτικών Δυνάμεων, ο οποίος έχει το θρόνο του πάνω από τα χερουβίμ. Οι δύο γη του Ηλί, ο Χοφνί και ο Φινέας, ήταν εκεί μαζί με την Κιβωτό. Όταν έφτασε η Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου στο στρατόπεδο, όλοι οι Ισραηλίτες αλάλαξαν τόσο ώστε σύστηκε η γη. Οι Φιλιστέοι άκουσαν τη βοή του αλαλαγμού και είπαν: «Τι σημαίνει αυτή η βοή στο στρατόπεδο των Εβραίων?» Και έμαθαν ότι η Κιβωτό του Κυρίου είχε φτάσει εκεί. Τότε οι Φιλιστέοι φοβήθηκαν, γιατί σκέφτηκαν ότι ο Θεός είχε έρθει στο στρατόπεδο. Και είπαν: «Αλίμονό μας, τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ως τώρα. Αλίμονό μας, ποιος θα μας σώσει από τα χέρια του δυνατού αυτού Θεού? Αυτός είναι που χτύπησε τους Αιγυπτίους στην έρημο με όλα εκείνα τα πλήγματα. Πάρτε δύναμη και φανείτε άντρες Φιλιστέοι, για να μην γίνετε δούλοι στους Εβραίους όπως είχαν γίνει αυτοί δούλοι σε εσάς. Σταθείτε σαν άντρες και πολεμήστε». Οι Φιλιστέοι λοιπόν ρίχτηκαν στη μάχη και οι Ισραηλίτες νικήθηκαν και έφυγαν καθένας για το σπίτι του. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη σφαγή και έπεσαν από τους Ισραηλίτες 30.000 πεζοί. Οι Φιλιστέοι άρπαξαν την Κιβωτό του Θεού και οι δύο γη του Ηλί, Χοφνί και Φινέας, σκοτώθηκαν. Ο θάνατος του Ηλί. Τότε ένας Βενιαμινίτης έτρεξε από τη γραμμή της μάχης και έφτασε την ίδια μέρα στη Σιλό με σχισμένα τα ρούχα του και χώμα στο κεφάλι του. Ο Ηλί καθόταν στο κάθισμά του κοντά στην πόρτα, κοιτάζοντας προσεκτικά προς το δρόμο, γιατί έτρεμε για την Κιβωτό του Θεού. Όταν ο άνθρωπος έφτασε στην πόλη και ανάγγειλε τι έγινε, τότε όλη η πόλη ξέσπασε σε κραυγές. Ο Ηλί άκουσε τη βοή από τις κραυγές και ρώτησε: «Τι σημαίνει αυτή η οχλοβοή?» Ο αγγελιοφόρος έτρεξε και του ανάγγειλε τι είχε συμβεί. Ο Ηλί τότε ήταν 98 χρονών. Τα μάτια του είχαν αδυνατήσει και δεν μπορούσε να δει. Ο άνθρωπος είπε στον Ηλί: «Έρχομαι από τη γραμμή της μάχης. Σήμερα έφυγα από εκεί». Και ο Ηλί ρώτησε: «Τι έγινε, γέ μου?» Αυτός απάντησε: «Οι Ισραηλίτες κατατροπώθηκαν και έγινε μεγάλη σφαγή στο στρατό. Και ακόμα οι δυο γη σου, ο Χοφνί και ο Φινέας, σκοτώθηκαν. Και η Κιβωτός του Θεού έπεσε στα χέρια των Φιλιστέων». Μόλις ο αγγελιοφόρος ανέφερε για την Κιβωτό του Θεού, ο Ηλί έπεσε από το κάθισμα προς τα πίσω πλάι στην πόρτα και έσπασε ο τράχυλός του και πέθανε, γιατί ήταν πολύ γέρος και βαρύς. Είχε κυβερνήσει τον Ισραήλ 40 χρόνια.
Ο θάνατος της χείρας του Φινέες. Η νύφη του Ηλί, η γυναίκα του Φινέες, ήταν έγκυος και πλησίαζε να γεννήσει. Μόλις άκουσε την είδηση ότι άρπαξαν την κυβωτό του Θεού και ότι ο πεθερός της και ο άντρας της πέθαναν, γονάτισε και γέννησε γιατί την έπιασαν οι πόνοι. Ενώ αυτή πέθαινε, της είπαν οι γυναίκες που την παραστέκονταν: «Μη φοβάσαι, γέννησες γιο». Αλλά αυτή δεν απάντησε ούτε έδωσε σημασία. Σκέφτηκε μόνο πως είχαν αρπάξει την κυβωτό του Θεού και ότι ο πεθερός της και ο άντρας της πέθαναν, και είπε: «Έφυγε η δόξα από τον Ισραήλ, χάθηκε η κυβωτός του Θεού». Και ονόμασε το παιδί της Ιχαβόδ, δηλαδή «έφυγε η δόξα». Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 5. Η κυβωτό στη χώρα των Φιλιστέων. Οι Φιλιστέοι πήραν την κυβωτό του Θεού και την έφεραν από την Εβεν Έζερ στην Ασδόδ, στο ναό του Θεού τους Δαγών, και την τοποθέτησαν πλάι στο άγαλμα του Δαγών. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν σηκώθηκαν οι κάτοικοι της Ασδόδ, είδαν το Δαγόν να είναι πεσμένος με το πρόσωπο κατά γης μπροστά στην κυβωτό του Κυρίου. Τον πήραν λοιπόν και τον έστησαν πάλι στη θέση του. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν σηκώθηκαν, πάλι ο Δαγόν ήταν πεσμένος με το πρόσωπο κατά γης μπροστά στην κυβωτό του Κυρίου. Το κεφάλι του ήταν κομμένο. Το ίδιο και οι δύο παλάμες των χεριών του και βρίσκονταν στο κατώφλι. Μόνο το σώμα του είχε μείνει σώο. Γι' αυτό οι ιερείς του Δαγών και όλοι όσοι μπαίνουν στο ναό του στην Ασδόδ δεν πατούν το κατώφλι του ναού. Ο Κύριος όμως έκανε τους κατοίκους της Ασδόδ να νιώσουν βαριά τη δύναμή του πάνω τους. Χτύπησε τους ίδιους και τους κατοίκους των γύρω περιοχών με πρυξίματα. Όταν οι κάτοικοι της Ασδόδ είδαν αυτό που τους συνέβη, είπαν: «Ο Θεός του Ισραήλ τιμώρησε βαριά και εμάς και το Δαγόν του Θεό μας. Δεν πρέπει να μείνει άλλο μαζί μας η κυβωτός του». Έτσι έστειλαν και συγκέντρωσαν όλους τους ηγεμόνες των Φιλιστέων και τους είπαν: «Τι θα κάνουμε με την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ?» Αυτοί απάντησαν: «Ας μεταφερθεί στη Γάθ». Και μετέφεραν εκεί την κυβωτό. Αλλά όταν τη μετέφεραν εκεί, ο Κύριος έκανε τους κατοίκους της πόλης να νιώσουν βαριά τη δύναμή του πάνω τους. Τους χτύπησε όλους με πρυξίματα, μικρούς και μεγάλους, και πανικοβλήθηκαν τρομερά. Γι' αυτό έστειλαν την κυβωτό του Θεού στην Εκρόν. Όταν η κυβωτός έφτασε στην Εκρόν, οι κάτοικοι άρχισαν να φωνάζουν και να λένε: «Έφεραν σε εμάς την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ για να μας θανατώσει όλους». Έτσι έστειλαν και συγκέντρωσαν όλους τους ηγεμόνες των Φιλιστέων και είπαν: «Διώξτε την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ να γυρίσει στον τόπο της για να μην μας θανατώσει όλους μας». Πραγματικά, η κυβωτός είχε προκαλέσει πανικό θανάτου σε ολόκληρη την πόλη, γιατί ο Θεός είχε κάνει να νιώσουν όλοι βαριά τη δύναμή του πάνω τους. Όσοι από τους κατοίκους δεν πέθαναν χτυπήθηκαν με πρυξίματα και οι κραυγές τους για βοήθεια έφτασαν ως τον ουρανό. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 6. Οι Φιλιστέοι επιστρέφουν την κυβωτό. Η κυβωτός του Κυρίου έμεινε στην περιοχή των Φιλιστέων 7 μήνες. Οι Φιλιστέοι κάλεσαν τους ιερείς και τους μάγους τους και τους ρώτησαν: «Τι να κάνουμε με την κυβωτό του Κυρίου? Πέστε μας πώς να τη στείλουμε πίσω στον τόπο της». Εκείνοι απάντησαν: «Αν στείλετε πίσω την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ, να μην τη στείλετε άδεια, αλλά να του την επιστρέψετε μαζί με μια προσφορά επανόρθωσης. Τότε θα θεραπευτείτε και θα καταλάβετε γιατί σας τιμωρούσε». Αυτοί ρώτησαν: «Ποια πρέπει να είναι η προσφορά που θα δώσουμε σε αυτόν για επανόρθωση?» Οι ιερείς και οι μάγοι απάντησαν: «Θα προσφέρετε 5 χρυσά ομοιώματα πρεξιμάτων, όσοι δηλαδή είναι και οι ηγεμόνες των Φιλιστέων, και 5 χρυσά ομοιώματα ποντικών, αφού η ίδια πληγή έπεσε σε όλους σας, στους ηγεμόνες σας και σε εσάς. Κατασκευάστε λοιπόν προς τιμήν του Θεού του Ισραήλ ομοιώματα των πρεξιμάτων σας και των ποντικών που καταστρέφουν τη χώρα σας. Ίσως ο Θεός περιορίσει την τιμωρία του σε εσάς, στους θεούς σας και στη χώρα σας. Μην πεισμώσετε όπως πείσμωσαν οι Αιγύπτιοι και ο Φαραώ. Θυμηθείτε πώς τους τιμώρησε ο Κύριος ώσπου να αφήσουν τους Ισραηλίτες να φύγουν. Φτιάξτε αμέσως μια καινούργια άμαξα. Πάρτε και δύο αγελάδες που θυλάζουν τα μικρά τους και που δεν έχουν ακόμα μπει σε ζυγό και ζέψτε τις στην άμαξα. Τα μοσχάρια τους πάρετε στους στάβλους. Βάλτε την κυβωτό του Κυρίου πάνω στην άμαξα
και δίπλα στην κυβωτό τοποθετήστε μέσα σε ένα κυβότιο τα χρυσά αντικείμενα που θα δώσετε στον Κύριο για προσφορά επανόρθωσης. Μετά αφήστε την άμαξα να φύγει και ακολουθήστε την με το βλέμμα. Αν ανεβαίνει από το δρόμο της χώρας των Ισραηλιτών προς τη Βεθσέμες, τότε ο Κύριος είναι που μας έκανε το μεγάλο αυτό κακό. Αν όχι, τότε θα καταλάβουμε ότι δεν μας χτύπησε αυτός, αλλά ό,τι μας συνέβη ήταν εντελώς τυχαίο. Οι Φιλιστέοι ακολούθησαν αυτές τις συμβουλές. Πήραν δύο αγελάδες που θύλαζαν, τις έζεψαν στην άμαξα και κράτησαν τα μοσχάρια τους στους στάβλους. Μετά τοποθέτησαν στην άμαξα την κυβωτό του Κυρίου, το κυβότιο με τα χρυσά ομοιώματα των ποντικών και των πρεξιμάτων τους. Οι αγελάδες πήραν ίσια το δρόμο της Βεθσεμές. Ακολουθούσαν πάντα τον ίδιο δρόμο μουκανίζοντας, χωρίς να ξεφύγουν δεξιά ή αριστερά, ενώ οι ηγεμόνες των Φιλιστέων βάδιζαν πίσω τους μέχρι τα σύνορα της Βεθσεμές. Οι κάτοικοι της Βεθσεμές θέριζαν τα στάρια στην πεδιάδα. Όταν αντίκρισαν την κυβωτό, χάρηκαν πολύ που την είδαν. Η άμαξα μπήκε στο χωράφι του Ιησού του Βεθσεμίτη και σταμάτησε εκεί, κοντά σε ένα μεγάλο βράχο. Οι Λεβίτες της πόλης κατέβασαν την κυβωτό του Κυρίου και το κυβότιο με τα χρυσά αντικείμενα και τα τοποθέτησαν πάνω στο βράχο. Μετά έσχισαν τα ξύλα της άμαξας και πρόσφεραν τις αγελάδες ολοκαύτωμα στον Κύριο. Οι κάτοικοι της Βεθσεμές πρόσφεραν και αυτοί ολοκαυτώματα και άλλες θυσίες στον Κύριο. Οι πέντε ηγεμόνες των Φιλιστέων τα είδαν αυτά και γύρισαν στην Εκρόν την ίδια μέρα. Τα χρυσά ομοιώματα των πρεξιμάτων που πρόσφεραν οι Φιλιστέοι ως επανόρθωση στον Κύριο αντιστοιχούσαν στις πόλεις Ασδόδ, Γάζα, Ασκάλων, Γάδ και Εκρόν. Τα χρυσά ποντίκια αντιστοιχούσαν σε όλες τις άλλες πόλεις από την πιο οχυρωμένη ως τα ανοχήρωτα χωριά που ανήκαν στις πέντε ηγεμονίες των Φιλιστέων. Μνημείο αυτού του γεγονότος είναι το μεγάλο λιθάρι που πάνω του τοποθέτησαν την κυβωτό του Κυρίου και το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα στο χωράφι του Ιησού του Βεθσεμίτη. Από τους κατοίκους όμως της Βεθσεμές, ο Κύριος θανάτωσε 5.070 άντρες γιατί κοίταξαν την κυβωτό του Κυρίου και πένθησε ο λαός για τη μεγάλη συμφορά που τους έφερε ο Κύριος και έλεγαν «Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Κύριο, στον Άγιο Αυτόν Θεό? Η κυβωτός του πρέπει να φύγει από μας, αλλά πού πρέπει να τη στείλουμε?» Έστειλαν λοιπόν αγγελιοφόρους στους κατοίκους της Κυριάθ Γιαρίμ και τους είπαν «Οι Φιλιστέοι έφεραν πίσω την κυβωτό του Κυρίου. Ελάτε και πάρτε την στην πόλη σας».

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσον δώσε ημίν σήμερον και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη παντός. Σήμωνε ημέρα των κυστοπονιερών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις το κρίνες θέσαι. Ιδού γάραν ανομίες συνελήφθεν και ένα αμαρτίες και εσείς έμει μήτρ μου. Ιδού γαρα λήθην η γάψη στάδιδα και τα κρύφη της σοφίας σου δίδος άσμη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών να λευκανθήσω με. Ακουτείς με γαλλίεσιν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμάρτιό μου και πάσα στάς ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψε με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως το σοδού σου και σε βείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει σα θυσία να δοκάνω το καυτό μου το ούκο ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό ούκο εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε την ευδοκία στην Σιών και οίκο δομηθεί του τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και το καυτώματα, τότε ανίσου συνεπεί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε κύριε στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και αντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγονται έσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημι και πένης ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με τα λυθία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούδου σου, ότι ου δικαιωθήσετε τεν όποιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνουσιν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνων και ηγηδίασεν επί με το πνεύμα μου, ενε μη ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της αίρης σου, εν πείμες των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην εισδάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη Κύριε εδώ νενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαιδούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθύψου στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντως σου θλίβονται στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ημρούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθε κάστην εις πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωήσον το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεο σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεο σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατήρι Διού τα πάντα γένετο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το Αγγλού Πατρός επορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενον το δαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την Αϊ Μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την Τιμιωτέρα των Χερουβίμ και Ενδοξωτέρα Συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως ο τόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώσιεν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδι επέστη ο ασώματος λέγον τη επιρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστε με κραυγάζον σύ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρώτος στάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρώτος στάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρώτος στάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματουμενών σεν θεωρών Κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδεάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσεις. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου τη φωνή. Δις παράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν. Πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αγνώνιον, πώς εσύ τεχθήν αδυνατόν, λέγξο μη. Προσύνο κοινοσεύσε εφόρο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορεί του μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εξ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσεσα. Χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξ. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψην τη επίρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση τη θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένο τριμήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δε βρέφουσε ευχήνη ευθύ. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής μων φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλεσμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοχία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλινε ένδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμτε. Μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσεν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούν την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντες ότους προσποιμένα θεωρούσι του των σαμνών άμαμων εν τε γαστρή Μαρίες νοσχηθέντα είναι υμνούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυγή των γικών προβάτων χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων το σύγητον στόμα χαίρε των Αθωτοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως αίρεσμα, χαίρε δαμπρών της χάρη τους γνώρισμα. Χαίρε δίησε γυμνώθει ο άδης, χαίρε δίησε ενεδίθιμε δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τις μάγοι, τη δούτο οικοδούθησαν έγκλη και ως νύχνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φτάσαντες τον άφταστον εχάρισαν αυτό πόντες αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδες χαρδένε χερσί της παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότε νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρες θεραπεύσει και βοήθησε τη ευδογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσας, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείες, χαίρε του γορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαδάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόρη γεγονότη, οι μάγοι πέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε των Ηρόδινο Λυρόδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, εδίωξα στου ψέδου το σκότο, τα γάρι, το ταύτη, σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτοκεν, ει τούτον δε διστέντε σε βόνου προ την Θεοτόκον, χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων, των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντε στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατή τέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγίε διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρε μέλη και γάδα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλον του σημεώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αδεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγη σου την άρετον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας, ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευχιόφυλων υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε αιχιοφορούσε οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτινή χμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου σώπηση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων το ακονιδώντε, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνισουρώνων μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επί γη εφάνει ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόοντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον ανουδόλο απεινό περίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών θεώρη πάση πρόση των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου, ορώμην επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει και τετσιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν ή των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας. Ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχος ήταν ο Παρθένο, Θεωτό και Παρθένη και πάντων των εις απροστερχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσεις εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή εν διδάξας, χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησας τους ηλιθέντας ασκρός, χαίρε σίγαρα ενουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε τον θωρέα των φερνών καταργούσα, χαίρε τον σφορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν ημφέσου, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Ει ρίθμου γάρτη ψάμου οδά, σαν προσφέρω μέση βασιλεύ, άγιε ουδέντε δουμενάξιον, νον δέδο κασιμίν, τη ύβοσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φώτο δόχνω τα πάντα τη εν σκότη φανή, σαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γάρ άλλον απ' του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα. Αυγή των ουν φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή στο δι του φέγγου. Χαίρε αστραπίτε ψυχά καταδάμπουσα, χαίρε βροντί του ηχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφο τον ανατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρι τον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυβήθα γραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία νερούσα των ρήπων. Χαίρε τούτη ρε εκπλήνου συνείδηση, χαίρε κρατήρη κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτους, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου τον τόκο να υμνούμενε σε πάντα, ω έμψυχονόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστίου συνέχον πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρία τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύσιμα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το πόρθι των τείχος. Χαίρε δίησε γύρονται τρόπαια, χαίρε δίησε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και τις μελούς ηλίτρος εκολάσεις τους ύβοντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα, νικητήρι, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλω έχωσα το κράτο από προσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων εδευτέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκε το όνοματό σου, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμεθυμών κατά την συνεπίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτήρων σου ως πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτών βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Λόγον της ανθρώπης τη παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα ή των απελπισμένων μόνοι ελπίσχε των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων μη βελήξει με των αμαρτωλών των εναγείδωνες χρήτων γισμής και λόγης και πράξης συνόλων με αυτών αχριώσαντα και τη των ειδνών του βίου αρθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αδόσου φιλανθρώπου Θεού Μήτερ, φιλανθρώπου πλαχνίστητε επί μήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότη και χείριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητου, και παρεδών τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψε με προ μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμο να αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμου και συμπαθή και φιλάγαθου, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδος αποτυχίζουσα και προσωτηρία εγκαθοδηγούσαμε και εν το κυρό της εξόδου μου την αθλήν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβνουσα εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτό και διατησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χειρό της προσευχής εστιγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε αϋπάρθην ευδογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρη του Θεού, φύλαξον υπό τη σκέπη σου.
1: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσετο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις δόξεση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αυθιές μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δε από στις απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρον το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου, δι κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον τις αυθιές και παρημένης ηρός μου και οδήγησον μισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξες και απαστής τις αυθιές μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημαίρες της ζωής μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν. Σέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με που βάζει επηρείας του δικημένου ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλοντας αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων

0: Εφήμων Αποστόλων, του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοείται και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέον, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά Μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά Μεσημβρίας έως 8.30 μετά Μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

0: την 5η 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Σαμαριτάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά, οδός Μάχης Κρήτης, παραλιακή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 5 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση της υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπικόου.
2: Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την 5η 1 Οκτωβρίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ελιάς Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καρτερού Μονής Αγκαράθου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Ανακοίνωση. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επετειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από την Βενετία 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους Θεοκήρυγες Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου, εδεσιμολογιωτάτου Πατρός Ευαγγέλου Παχυγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μεθόδιο στην αίθουσα της ενορίας μας παραπλεύρος του Ιερού Ναού κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 5 για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θρηνού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6 μετά μεσημβρία.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
2: Το Πνευματικό και Νεανικό Κέντρο της Ενορίας Εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
3: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, Εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69-36-74-79-00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
2: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Από τον φυσικό κόσμο στον πνευματικό. Ένα ταξίδι που γίνεται με το νου.
1: Η εικόνα για τον χριστιανό είναι πολύ σπουδαία υπόθεση. Είναι αντικείμενο λατρείας. Και μέσω επικοινωνίας, και αυτό ουσιαστικά πρέπει να υπηρετεί. Δηλαδή, να σε παραπέμπει. Δεν είσαι ο αυλόπιστος που λένε μπροστινά στην τάβλα. Όχι. Σε βοηθάει η τάβλα να μεταφερθείς νοερά εκεί που πρέπει να φτάσει το μυαλό σου.
0: Ο αγιογράφος με τη δυνότητα της πινελιάς του κατορθώνει να διηγείται γεγονότα από την ιστορία της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα εγκλωβίζει στην εικόνα που ζωγραφίζει τις σκέψεις των πιστών.

0: Για τους πιστούς η εικόνα δεν είναι αντικείμενο λατρείας αλλά σεβασμού. Είναι ένα λατρευτικό μέσο που θα οδηγήσει τις ψυχές τους κοντά στο Θεό. Αναπαραστάσεις από μορφές Αγίων μπορούν να τους γαλινέψουν, να τους παρηγορήσουν, να τους γλυκάνουν την ψυχή.
1: Και πόσα σπίτια έχουν ζωγραφική μέσα. Εικόνες έχουν όλα σχεδόν. Ζωγραφική δεν έχει ανάγκη τώρα να βάλει ένα Πικάσο. Αντίγραφο. Μια εικόνα αντίγραφο.

0: Ο Γιώργος Χιρακάκης είναι κληρονόμος μιας τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το αγιογραφικό του έργο είναι μάρτυρας της μελέτης και της τεχνοτροπίας του. Είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της βυζαντινής παράδοσης και τεχνοτροπίας.
1: Η εικόνα είναι θεολογία. Είναι το Ευαγγέλιο. Και δεν ζωγραφίζουμε κάτι που δεν έχει υποθεί μέσα στα Ευαγγέλια. Και αν σφάλει κάπου μια εικόνα, δεν είναι στο αισθητικό της κομμάτι, στο θεολογικό της είναι.
0: Μεγάλωσε στην περιοχή του Πόρου και εκεί, σε αυτή την περιοχή, ξεκίνησε το ταξίδι του στον κόσμο της τέχνης.
1: Εγώ γεννήθηκα σε αυτό το χώρο. Όχι όπως τον βλέπετε σήμερα, στο παλιό σπίτι της μητέρας μου. Ήταν ένα πολύ επιμελημένο και όχι αρχοντικό, αλλά πολύ βολικό σπίτι. Έτυχε να έχει και διακοσμένα τα ταβάνια σε δύο χώρους. Σε αυτό που λέγαμε σαλόνι και σε ένα διάδρομο, σαν στην είσοδο δηλαδή του σπιτιού, ένα χώρο με πολύ ωραία επιμελημένα, φτιαγμένα από έναν Ρώσο αγιογράφο, ζωγράφο, ο οποίος είχε έρθει μετά το 17, με την Επανάσταση. Έτσι, έφυγε, κατέληξε εδώ. Και μάλιστα αυτός ο ζωγράφος είχε ζωγραφίσει και τον Τρούλο στον Άγιο Γεώργιο. Εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε κανένας παντοκράτορας στο Ηράκλειο. Η μόνη εκκλησία που είχε παντοκράτορα στον Τρούλο του ήταν ο Άγιος Γεώργιος εδώ στον Πόρο. Αυτός λοιπόν έκανε και τη διακόσμηση στα ταβάνια εδώ. Λοιπόν, ήταν κάτι που προκαλούσε, ρε παιδί μου, το θαυμασμό, το ενδιαφέρον. Παράλληλα, μια αδερφή του παππού μου που έφτιαχνε καπέλα, παρακολουθούσε μαθήματα ζωγραφικής σε αυτόν τον ζωγράφο. Και την είχαμε σαν κάτι ξεχωριστό, τη γιαγιά Αναστασία. Εκείνη λοιπόν είχε το σπίτι της γεμάτο πίνακες. Στις προσπάθειες να μάθει, προφανώς και ο δάσκαλός της έβαζε το χέρι του. Ήταν πολύ αξιόλογα έργα. Έβλεπε την τάση που είχα και με παρότρινε να μάθω μια τέχνη, να ζω. Και τη ζωγραφική να την κάνω για χόμπι. Μην περιμένεις να ζεις από τη ζωγραφική, θα πεινάσεις.

και μου έδωσε εκείνη τα πρώτα, ρε παιδί μου, δηλαδή τα χρωματάκια της, την κασετινούλα της. Και είχα, ας πούμε, την κάλυψη, έτσι, την κριτική της, την θεσία της, που επειδή έβλεπα τα ωραία που είχε καμωμένα, σεβόμουν όποια θέση της. Πολύ βέβαια της εκκλησίας, όταν πήγαινα σπίτι της, που έμενε στο Μασταμπά, όταν πήγαινα εκεί να μου δείξει, να μου πει, «Ω, τώρα θα χτυπήσει καμπάνα, να πάμε στην εκκλησία». Σπερινός, το πρωί, «Ω, έχει λειτουργία, να πάμε στη λειτουργία». Ακολουθούσα. Εγώ πήγαινα για άλλο σκοπό μας εκεί. Εκείνη με τραβολογούσε βέβαια στην εκκλησιά, αλλά το ευχάριστο ήταν ότι και εκεί υπήρχαν ζωγραφιές. Οι εικόνες ήταν όλες ωραίες, καλοφτιαγμένες. Και ήταν, ας πούμε, μια σπουδή για μένα, μια επαφή με κάτι που με ενδιέφερε.

Πόσες φορές είπες εκείνο το ωραίο τραγουδάκι που μαθαίναμε στο δημοτικό? Εκκλησιά μολυβωτή, μόλυβδο κονδύλο πελακητή. Ποιος είσαι, μόλυβδο κονδύλο πελέκησε? Λοιπόν, τη μολυβώνουν την εκκλησία. Όχι να πάρεις το μολύβι να μουτζουρώνεις τείχους. Να την καλύψουμε μολύβι. Αυτή ήταν η μόνη προστασία.

0: Κάθε αφήγηση του Γιώργου Χειρακάκη με έφερνε κοντά στην προσωπική του ιστορία, αλλά καθρέφτησε και την επιθυμία μου να γνωρίσω την ιστορία και τη ζωή της οικογένειάς του.
1: Ζούσε ο πατέρας και δούλευε εκεί στην Αθηνά και είχε και ένα έτσι πολύ σημαντικό τομέα στην λειτουργία του εργοστασίου. Ήταν μηχανικός στα καράβια. Τον άγγεσε η μάνα μου. Αν θέλει να παντρευτούν, να μην ξαναταξιδέψει. Είχε μια τεράστια γνώση. Και ήταν φοβερά χρήσιμος για την αρχή, ας πούμε, της εκβιομηχάνησης, έτσι, της πόλης μας. Σε πολλούς έδινε τα φώτα του, σε πολλούς έβρισκε λύσεις. Εμένα με ενθουσίαζε σαν άνθρωπος, ήταν πολύ σπουδαίος. Και η εκτίμηση που έχερε, ας πούμε, με έκανε να τον εκτιμώ κι εγώ παραπάνω. Και εκείνος, αντιλαμβανόμενος αυτό, με εκτιμούσε και εμένα. Και οτιδήποτε έκανα, είχα την επιβράβευσή του. Και με έβλεπε τώρα να κρατάω ένα σουγιαδάκι, να σκαλίζω μια φλούδα από πεύκο και μου λέει, εσύ θα κόψεις τα χέρια σου. Λέω, γιατί με έδες με κομμένα χέρια ποτέ? Στο δημοτικό τώρα, Δευτέρα, τάξη, έτσι. Έλα να σου φτιάξω μια σειρά εργαλεία, να σκαλίζεις τα ξυλαράκια. Και επειδή είχε γνώσεις μεταλλουργίας, μου φτιάχνει εργαλεία να τα χρησιμοποιώ. Λοιπόν, και κυκλοφορούσα στο εργοστάσιο που δούλευε με τα φτερά τώρα του πατέρα. Οπότε μπορούσα να έχω αντίληψη, έτσι, μερικών πραγμάτων που μπορούσε να πιάσει το μυαλό ενός παιδιού. Ο αδερφός της μητέρας μου ήταν νέο παλικαράκι όταν τελειώνει ο πόλεμος και αρχίζει, ας πούμε, ο εμφύλιος, που εδώ στην Κρήτη δεν είχε καμία ομοιότητα με τον ελλαδικό χώρο. Τον ορίσανε λοιπόν κάποια στιγμή να μπει φύλακα στο εργοστάσιο του Λιαπάκη. Και μάλιστα μου διηγείται ότι του είχαν δώσει ένα πιστόλι που σφαίρες του διαμετρήματος δεν υπήρχαν. Και έπρεπε, λέει, την κάθε σφαίρα να την τυλίγει με ένα κομμάτι χαρτί για να μην παίζει. Ναι. Πήγε λοιπόν ο Λιαπάκης να μπει μέσα. Του λέει, δεν μπαίνεις, χαραλάμπη, το εργοστάσιο είναι επιταγμένο. Του λέει, μωρέ Νικολή, έλα στα συγκαλά σου. Εσύ πιστεύεις ότι αυτά μπορούν να γίνουν έτσι? Αύριο θα έρθεις, μωρά μου, γυρεύεις δουλειά. Του λέει, δεν μπορώ να σε αφήσω, χαραλάμπη, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά εμένα μου πάνε να φυλάω εδώ πέρα. Έφυγε ο χαραλάμπης, τελειώσαν όλα αυτά. Πήγε εξορία βέβαια αυτός ο νεαρός. Όταν γύρισε, έψαχνε για δουλειά. Είχε δουλέψει και μαζί με τον Σταύρο το Βενέρι τότε, επιπλοποιός. Αλλά δεν υπήρχαν δουλειές, παιδί. Και υλικά ίσως δεν βρίσκανε. Έμειναν νερούς. Ο πατέρας μου τώρα, έχοντας εκτίμηση από το Λιαπάκι, σκέφτηκε να του κάνει μια κρούση. Βρε, το ξέχασε το περιστατικό, το θυμάσαι το περιστατικό εκείνο? Του λέω, όχι ρε Μανώλη, πες του να έρθει. Πήγε τώρα με το κεφάλι κάτω. Ναι, του λέει, θέλεις μωρέ να σε κάνω σαπουνά? Οι σαπουνάδες, οι σαπουνοποιοί δηλαδή, ήταν ένα κλειστό επαγγελμα, δεν λέγανε μυστικά. Του λέει αυτός, κάναμε. Τον έσπρωξε λοιπόν να πάει εκεί. Οι άλλοι δεν του δίνανε καμιά σημασία, ούτε του μιλάγανε, ούτε τον αφήναν να δει, ούτε... Μόνο τον στέλναν δεξιά-αριστερά. Όταν το μάθε τώρα ο Ιαπάκης. Και πεισμόνοντας, ας πούμε, τον πήρα από το χέρι. Και πήγε ο ίδιος και του δείξε τον τρόπο. Ο Χαράλαμπος ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, ο Λιαπάκης. Και ήταν αυτός που παρακίνησε τους εργαζόμενους να γραφτούν τότε στον ασφαλιστικό τους φορέα. Το είχα. Ένα δεύτερο που αφορούσε τους εργάτες μετάλλου. Και σχεδόν τους παρακαλούσε ή τους δελέαζε. Μέχρι τότε δεν υπήρχε. Το είχα, νομίζω, μεταξά στο ξεκινάει. Έτσι. Ναι. Στα χρόνια αυτά, ας πούμε, του Μεσοπολέμου. Και έβαζε τα φορτηγά που διέθετε το εργοστάσιο, τις Κυριακές, ειδικά τις καλοκαιρινές, ας πούμε, μέρες, να πηγαίνουν εκδρομές. Και θυμάμαι στα φορτηγά τώρα να γίνονται έτσι και υπήρχε και μια ομαδοποίηση. Έτσι όλοι μέσα σε αυτή τη χαρά δεν όντουσαν και είχαν και όρεξη να δουλέψουν στη συνέχεια. Πλήρωνε, τους φρόντιζε, αγαπούσε δηλαδή τους εργάτες και σκιζόντουσαν οι εργάτες του. Ήτανε από τους καλύτερους εργοδότες.

Τα είχε τελειώσει πολυτεχνείο. Ήτανε μηχανολόγος, δεν ήταν τυχαίος. Και ο πατέρας ήταν σπουδαίος έμπορος, ίσως και με ελαιοτριβία, ξέρω. Γιατί στη συνέχεια θυμάμαι που πήγαινα με τον πατέρα μου και συντηρούσε μηχανές που έδιναν κίνηση σε ελαιοτριβία. Στο σκαλάνι θυμάμαι ένα, στις γούβες θυμάμαι άλλο ένα.

0: Γιώργος Χειρακάκης είχε μέσα του πολλές σταμένες εικόνες. Προκαλώντας τη μνήμη του για να ανεδηγηθεί όσα βίωσε σαν παιδί, τον γνώρισα καλύτερα, αλλά παράλληλα ξυπνούσα το παρελθόν της πόλης που ζω. Ανακάλυψα την ταυτότητα της περιοχής του Πόρου και ταξίδεψα στο παρελθόν του Ηρακλείου.
1: Θα ήθελα, ας πούμε, να έχω την ζωή που κάνανε οι υπόλοιποι νέοι. Δηλαδή, στις τρεις καμάρες στο Νυφοπάζαρο, που χαζά πάνω κάτω, πάνω κάτω. Να συναντήσει καμιά τώρα, να σε κοιτάξει, να πεις αξίζω κι εγώ να ζω. Κατάλαβες. Ναι, δεν με συγκινούσε.

Δηλαδή εκείνο που ομαδοποιούσε, ρε παιδί μου, έτσι τον κόσμο, κι ας ήταν μια ανάγκη, ας πούμε, κοινωνικοποίησης. Δεν μου χώραγε, στενόχωρο το βλέπα. Και ήμουνα σχεδόν μοναχικός άνθρωπος.

πηγαίναμε την εικόνα στην εκκλησία και μας έκανε ποδαρικό η εικόνα. Τέλειωνε η λειτουργία και το ποδαρικό του καινούριου χρόνου μας το έκανε η εικόνα. Το θεωρούσαμε μια μορφή ευλογίας.

11 χρόνων χάνω τον πατέρα μου. Μένω σε αυτή τη γειτονιά που είναι όλοι μετανάστες, ας πούμε. Δηλαδή, γίνεται ένας επικισμός από ανθρώπους των περιχώρων, από τα χωριά γύρω, ας πούμε, ερχόντουσαν εδώ. Και οι ονομασίες που είχαν οι άνθρωποι ήταν ο Αρχανιώτης που ήταν ο παππούς μου, ήταν ο Λαλασθιώτης που ήταν ο Μπακάλης, πιο εκεί. Ήταν ο άλλος που είχε έρθει από ένα νησί, ξέρω εγώ, ο Καλυμνιώτης ήταν. Δηλαδή, με αυτές τις ονομασίες, έτσι, γνωρίζαμε τη γειτονιά μας. Δεν είχε ντόπιους ο πόρος ακόμα. Οι δρόμοι ήταν χώμα, δεν είχε καμιά επιμέλεια, ας πούμε. Τα σπίτια ήταν κλειστά. Κλειστά με την έννοια όχι της απάρας, αλλά εσωτερικές αυλές, όπως ήταν και το δικό μας. Και μέσα στην αυλή μας, που σας είπα ήταν ένα πολύ επιμελημένο σπίτι. Δηλαδή είχε μια τεράστια δεξαμενή, το στερνίτσι που λέμε, με υποδομή να μαζεύει το βρόχημα νερό. Είχαμε το φουρνόσπιτο, την αποθήκη που είχε τα πιθάρια με γεννήματα, καρπούς, λάδι, αξίδια, δεν ξέρω τι. Και πάνω από την αποθήκη αυτή είχε μια σοφίτα και ήταν ο χώρος που είχα καταλάβει εγώ από μικρό παιδάκι. Και εκεί χωνόμουνα και χανόμουνα και όλο ζωγράφιζα. Και δεν ήθελα να βλέπουν κι άλλοι. Γιατί δεν ήθελα να πούνε ρε το ζωγράφο κάνεις. Ναι, μέχρι που το ανακάλυψε ο ξάδερφος της μάνας μου, ο κ. Βαγγέλης, και ο οποίος είχε αντιληφθεί ότι κάποιοι περιηγητές που ερχόντουσαν τότε έδειχναν ενδιαφέρον για ενθυμήματα που είχαν με την παράδοση, την κριτική ή τη μινωική που δεν ήταν και πολύ γνωστή, βέβαια, σε εμάς. Την γνωσό δεν την ξέραμε. Άρχισε λοιπόν να με τριγουνίζει ο Μπαρμπαβαγγέλης, να του ζωγραφίζω κάτι που θα το παίρνανε, παιδί μου, οι περιηγητές. Και αντιληφθεί το ενδιαφέρον τους. Και μου έδινε πρότυπα καρτούλες από την Γνωσό και καθόμουν και έφτιαχνα. Με αυγοτέμπερα τα έκανα και τη συνταγή μου την είχε μεταφέρει κρυφά η γιαγιά μου από μια αγιογράφο που έμενε εδώ κοντά. Και μάλιστα μια φορά μου φέρνει την πληροφόρηση ότι το χρυσό στις εικόνες, ξέρεις πώς το κάνουν. Λέω, ναι, πες μου. Τι? Λέει, τον κρόκο του αυγού βάζουνε και κάνουν το χρυσό. Ρε, γιαγιά, δεν κατάλαβες, λέω. Το χρυσό είναι χρυσό, το βλέπεις. Μου λέει, θα ξαναρωτήσω. Και τότε πήρε τη συνταγή, δηλαδή τη συνταγή ότι παίρνεις τον κρόκο του αυγού, του βάζεις λίγο οξύδι και αυτό είναι μια καλή κόλλα για να ανακατεύεις τα χρώματά σου. Τα χρώματα τότε που βρίσκαμε σε μορφή σκόνης τα πουλούσαν τα μπακάλικα. Το πρόβλημα ήταν το άσπρο. Το άσπρο δεν το πουλάγαν γιατί το συμπλήρωνε ο ασβέστης που βάφανε για τις αυλές ήταν αυτά τα χρώματα. Ζήτησα από την αγιογράφο και μου έδωσε και λίγο χρώμα άσπρο. Και έτσι άρχισα να κάνω αυτά τα πράγματα.

Αργότερα μάζευα το χαρτζιλίκι μου βέβαια και πήγαινα. Υπήρχαν βέβαια ελαιοχρώματα, τα χρησιμοποιούσαν οι γεωγράφοι τότε. Έφνησε εκείνος ο Χόρχε Μανουέλ του Γκρέκο. Έγινε όταν ήμουν 14-15 χρόνων.

προχωρώντας τώρα έπρεπε να μάθω μια τέχνη. Πήγα στη Σβιτανίδη. Να γίνω ηλεκτρολόγος. Δεν τα κατάφερα βέβαια. Επειδή συνέχεια ζωγράφιζα και έμεινα από απουσίες. Έδωσα δύο φορές την Καλών Τεχνών, δεν πέτυχα. Και ο δάσκαλος που μου έκανε φροντιστήριο για την Καλών Τεχνών μου λέει σταμάτα ρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Όσο είναι η Χούντα να μπει στην Καλών Τεχνών. Έχει τόσα ωραία κοριτσάκια στρατηγών και... που δεν μπορούν να μείνουν έξω. Έτυχε εκείνη τη χρονιά τώρα να γίνεται και η 10η Πανελλήνιος Έκθεση Ζωγραφικής. Και με παροτρύνει ο δάσκαλος να δηλώσω συμμετοχή στην Πανελλήνιο Έκθεση. Ετούδειξα μερικά έργα. Ξεχώρισε 3. Ο θεσμός αυτός είχε μεγάλο κύρος, ήταν και μακρόχρονος. Παίρνουσε μια επιτροπή να κρίνει τα έργα, έτσι, σκεπασμένα τα ονόματα των καλλιτεχνών. Έτυχε λοιπόν να μου πάρουν και τα 3 έργα. Που σαν, όχι μαθητευόμενος, έτσι, προσπαθώντας να μαθητεύσω, είχα φτιάξει. Και ένα από αυτά τα έργα, το πήρε το Υπουργείο Πολιτισμού και το δεύτερο το πήρε Εθνική Τράπεζα. Μετά άρχισα να δουλεύω παρέα με ένα φίλο που κάναμε μαζί φροντιστήριο για την Καλών Τεχνών. Ούτε και εκείνος πέρασε. Είχε λοιπόν διασυνδέσεις με κάποια διαφημιστικά γραφεία στην Αθήνα και επειδή τότε δεν υπήρχαν αναπαραγωγές εικόνων, ας πούμε, τα σημερινά μέσα, ό,τι έπρεπε να διαφημίσει κάτι, έπρεπε να γίνει στο χέρι. Και κάναμε κάτι τεράστια πανό, διαφημίζοντας χιονοδρομίες που γινόντουσαν στο πεδίο του Άριος, κάτι τσίρκο που ερχόντουσαν... Ναι, σε τεράστια πάνω, δηλαδή το κρεμούσαμε σε μια εξαόρροφη πολυκατοικία και είχαμε την υποχρέωση να το κρεμάσουμε κιόλα. Από τον τελευταίο όροφο μέχρι το ισόγειο είχαν υπολογίσει αυτή την απόσταση, το θέλουν τόσα μέτρα. Το κάναμε τμηματικά, με κάναβο. Όταν το απλώσαμε είδαμε ότι είχαμε ξεχάσει το πόδι από ένα άλογο. Τα μπροστινά πόδια του αλόγου, πως είναι το Αγιώργιο εκεί. Έτσι, με κάτι χορεύτρες, με φτερά, ελέφαντες, λιοντάρια. Και μετά στα θερινά σινεμά, τις μπροσούρες εκείνες, άντε και κάνα πορτρέτο κανός ηθοποιού.

Για τη Χούντα τώρα έχω και πικρές εμπειρίες, επειδή εγώ πιστεύω ότι έχω την αναβολή μου λόγω σπουδών. Αλλά μένοντας από απουσίες, χωρίς καμιά ειδοποίηση, σχολή μου ειδοποιεί το στρατολογικό γραφείο και εγώ είμαι έκθετος. Έχει τελειώσει η αναβολή. Εγώ δουλεύω τότε σε ένα εργαστήρι διαφημιστικών και διακοσμητικών, έτσι, ενδιαφερόντα. Όταν λοιπόν καλοκαιράκι έρχομαι για λίγο εδώ, μου λέει η μητέρα μου, σε ζητούν στη στρατολογία. Δεν ξέρω τι σε θέλουν. Ενδιαφέρθηκα, πήγα, ρώτησα. Μου λένε, αύριο πρέπει να πας να παρουσιαστείς στην Τρίπολη, γιατί αλίμονος. Μου λέει, μην καθυστερείς καθόλου. Θα έχεις χοντρές συνέπειες. Πράγματι, παρουσιάστηκα στην Τρίπολη και χρεώνομαι με 2 χρόνια πρόσθετης υπηρεσίας σαν ανυπόταμπτος. Κάποια στιγμή αυτά τα πρόσθετα τα χάρισε ο Παπαδόπουλος, αλλά εκκρεμούσε ένα στρατοδικείο. Έπρεπε να διαπιστωθεί μέσα από μια διαδικασία ότι εγώ δεν ήμουν, ας πούμε, ούτε αντάρτης, ούτε αναρχικός, ούτε κομμουνιστής, ούτε έτσι. Μπορεί να ήμουν και όλα αυτά, βέβαια. Σαν να σειρματιστής παρουσιάστηκα στη μονάδα μου. Έπρεπε να υπηρετήσω. Και κάποια στιγμή

0: Και μας φέρνουν και κάτι μπαλόνια να δούμε της μετρολογίας που τα υψώνουν με αέριο. Να τα κρεμάμε, να τα βλέπει ο κόσμος, να τα βλέπουν και οι στρατηγοί εδώ πέρα. Και μέχρι που απολύθηκα, έμεινα και σωγράφης στο στρατό. Πέρασα βέβαια το στρατοδικείο. Πίστησαν εκεί οι στρατοδίκες ότι δεν είχα λόγους να μην παρουσιαστώ. Έμεινα να υπηρετήσω μόνο 30 και μήνες, σαν καλός φαντάρος, που οι καλοί φαντάροι δεν παίρνουν ποτέ μετάθεση. Το μου κοπάναγαν συνέχεια. Πρέπει να πάω κι εγώ λίγο Κρήτη ή λίγο πιο κοντά, ρε παιδί μου, προς την Κρήτη. Καλή φαντάρη, μετάθεση δεν παίρνω.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
2: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Αυτό εδώ το κείμενο στην προς Γαλάτες επιστολή κεφάλαιο δεύτερο στίχος 16. Αδελφοί, λέει, ειδώτες ότι ούτε και ούτε άνθρωπος εξ έργο νόμου ημι διαπίστεως Ιησού Χριστού και εμείς εις Χριστόν Ιησούν εμπιστεύσαμεν ή να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ούκ εξ έργο νόμου, διότι ούτε και οθήσετε εξ έργο νόμου πάσα σάρξ. Να εδώ το θέμα της δικαιώσεως, ένα θέμα το οποίο είναι πολύ λεπτό και πολύ βαθύ θεολογικά. Πώς δηλαδή δικαιώνεται ο άνθρωπος? Εάν σας ρωτούσα πώς δικαιώνεται ο άνθρωπος στη ζωή αυτή, θα μου λέγατε όλοι μαζί, από τα έργα του δικαιώνεται. Έτσι δεν θα λέγατε? Λοιπόν, εδώ κάτι βαθύτερο όμως μας λέγεται από τον Χριστό και πρέπει να το προσέξουμε. Γιατί? Διότι η δικαίωση μέσω των έργων είναι μια συζήτηση που έχει αρχή αλλά όχι τέλος ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει αυτή η κουβέντα αν αρχίσεις να κουβεντιάζεις με έναν άνθρωπο, και νομίζω ότι και ο Θεός αν άρχισε να κουβεντιάζει μαζί μας δεν θα βγάζε ποτέ άκρη. Αν δηλαδή αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε ο καθένας τα έργα του, αυτό είναι και το μαρτύριο το μεγάλο των πνευματικών, ξέρετε. Διότι ο καθένας υπερασπίζεται τα έργα του και ό,τι έκανε στο βάθος το θεωρεί σωστό, ώσπου να φτάσει εκείνη η αυγή, εκείνο το ξημέρωμα της ψυχής και να πει λοιπόν ο άνθρωπος και στον πνευματικό και στον εαυτό του, λοιπόν εγώ φταίω. Να το πει αυτό το πράγμα και να το πιστεύει και να αρχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό το πράγμα

0: το «εγώ φταίω» είναι τόσο σκληρό και τόσο δύσκολο, γιατί ανθίσταται όλη η ολόκληρη ψυχή μας. Είναι τραύμα αυτό, είναι ένα ναρκισσιστικό τραύμα, όπως θα το έλεγε ένας ψυχολόγος, το ότι εγώ φταίω. Γι' αυτό εγώ δεν φταίω. Και ακόμα και αν φταίω, δεν φταίω. Και όταν ακόμα φταίω, δεν φταίω τόσο πολύ, και ειδικά αν ο πνευματικός αρχίσει να συγκρούεται με αυτό το φταίω και να λέει ότι όχι, φταίς περισσότερο και αυτό, τότε μπορεί να συγκρουστούμε και με το πνευματικό τελικά και να πούμε, λοιπόν, δεν με καταλαβαίνεις καθόλου ούτε εσύ. Εγώ δεν φταίω. Όσο εσύ νομίζεις, φταίω λίγο. Και το υπόλοιπο ποιος το φταίει? Μα είναι τόσοι άνθρωποι στον κόσμο, θα φταίνε και αυτοί από λίγο. Δεν θα φταίει λιγάκι και ο Θεός που μου έδωσε αυτή τη συνθήκη ζωής? Δεν θα φταίει λίγο και η μάνα μου και ο πατέρας μου που με έμαθαν να είμαι έτσι? Δεν θα φταίει και έτσι το διάβολος, και να το ξεχνούμε βέβαια, ο διάβολος έχει βρει τον τρόπο να φταίει για όλα και να μην του καταλογίζουμε σχεδόν καμιά ευθύνη. Λοιπόν, αλλά και πάλι έχει ευθύνη βέβαια ο διάβολος, αλλά δεν έχει την αποκλειστική ευθύνη. Ο διάβολος λαμβάνει από μας, με μας δουλεύει με όλα αυτά που έχουμε εγκαταστήσει μέσα μας και τα προσκυνούμε και για τα οποία δεν φταίμε. Για όλα αυτά με τα οποία δεν φταίς, για όλα αυτά για τα οποία δεν φταίς, με αυτά δουλεύει ο διάβολος. Δεν έχει άλλο καλύτερο υλικό από αυτό. Προσέξτε τι σας λέω. Δεν έχει καλύτερο υλικό για να δουλέψει παρά όλα αυτά για τα οποία δεν φταίς. Και ισχυρίζεσαι και φωνάζεις ότι δεν φταίς και είσαι σίγουρος ότι δεν φταίς. Με αυτά ακριβώς δουλεύει και πάντοτε κοιτάει να σε πάει στο άλλο άκρο, εκεί όπου βρίσκεται πάντοτε η τελική αυτοδικαίωση. Μην ξεχνάμε δε ότι ζούμε και ένα πολιτισμό αυτοδικαίωσης. Ξέρετε, ολόκληρο αυτό που λέγεται ψυχοθεραπεία ουσιαστικά είναι μια ιστορία καταπραγητικής ακριβώς αυτοδικαίωσης. Ένας καλός ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής θέλει να βγάζει λεφτά, πρέπει να ξέρει να δικαιώνει αυτούς οι οποίοι έρχονται σε αυτόν. Αλίμονο εάν θελήσεις να τον θεραπεύσεις πράγματι. Γιατί η αυτοδικαίωση είναι θεραπεία. Είναι μια ανακούφιση τη στιγμή εκείνη. Ανακούφιση. Και μετά μεγαλύτερο το πρόβλημα επανέρχεται. Μεγαλύτερο το πρόβλημα της σύγκρουσης επανέρχεται. Έτσι και κάνει λοιπόν ψυχοθεραπεία, όπως λέγεται, υποστηρικτική. Λοιπόν, αλλά αν την κατάλληλη στιγμή δεν θελήσει, και βέβαια γιατί να θελήσει, οι πιο πολλοί εξ αυτών είναι άνθρωποι άσχετοι, είναι περί τα πνευματικά, δεν ξέρουν πώς δουλεύει ο άνθρωπος. Δεν έχουν εικόνα του ανθρώπου βαθιά και πνευματική, και έχουν μόνο εικόνα μια συμπεριφορά. Τη συμπεριφορά του. Λοιπόν, κοιτάνε να ανακουφίσουν σε επίπεδο αισθήματος άμεσου άγχους. Και βέβαια αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Οποιονδήποτε άνθρωπο τον πάρει σε αγκαλιά, εντάξει, δεν παίρνουν αγκαλιά υποτίθεται, αλλά αν του ανοίξει ένα τόπο να σταθεί, ανακουφίζεται για λίγο. Για λίγο ανακουφίζεται. Γιατί επανέρχεται μετά από λίγο, μετά από πολύ λίγο, επανέρχεται ακριβώς το βάσανο το οποίο κουβαλάει μέσα του. Το βάσανο της αυτοδικαίωσης, το οποίο τον κάνει να μην μπορεί να σταθεί πουθενά, να μην μπορεί να βρει άκρη, να μην μπορεί να αποκτήσει μια σταθερή ηθική στάση. Προσέξτε σας λέω, διότι την ηθική σήμερα την ενσωματώνουμε ναρκισσιστικά. Η ηθική είναι αυτό που εγώ καταλαβαίνω ως ηθικό. Καταλάβατε, δεν βάζω την ηθική έξω μου αλλά μέσα μου. Ναι ή όχι? Εγώ ξέρω, εγώ νιώθω, εγώ καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι κάπως έτσι. Οι αντικειμενικές απαιτήσεις, έτσι, γράφω κάτι τώρα και αναγκάστηκα να σχολιάσω μια αστυνομική ταινία, λοιπόν, η οποία είναι πολύ γνωστή. Κοιτάξτε, παίρνεις έναν αστυνομικό και του λες, κοίταξε, είσαι και εσύ κάτω από τον νόμο. Και αυτός βλέπεις ότι έχει ταυτιστεί ναρκισσιστικά με τον νόμο. δεν μπορεί να δει τον νόμο απέναντί του. Δεν μπορεί να παραδεχθεί ακόμα περισσότερο από τους άλλους ότι φταίει σε κάτι. Καταλάβατε τι λέω. Ο δικαστής δεν μπορεί να παραδεχθεί ακόμα περισσότερο ότι φταίει σε κάτι. Ο δάσκαλος δεν μπορεί να παραδεχθεί ακόμα περισσότερο ότι πέφτει έξω. Γιατί κάνει και ο παπάς που και αυτός διδάσκει. Που είναι, διδάσκει και είναι ο χειροτονημένος δάσκαλος της Εκκλησίας. Αν τυχόν τα πάρει τα στραβά τα πράγματα και αυτός δεν κάνει πίσω. Καταλαβαίνετε και λέει αυτό που λέω εγώ ήρθε προχθές. Ήταν δύο φοιτητές μου οι οποίοι είναι παντρεμένοι. Παντρευτήκαν τα καημένα μεταξύ τους και ήρθαν να με βρούνε διότι έχουν 4-5 χρόνια παντρεμένοι και τους άφησε ποτέ να κοινωνήσουν ο πνευματικός. Όταν άκουσα την αιτία κόντεψα να διαρρήξω τα ημάτια μου. Αδιακρισία απόλυτη από τη μία άκρη και υπάρχει αδιακρισία από την άλλη άκρη. Δεν υποχωρεί. Αν βρούμε αυτούς τους ανθρώπους και τους πούμε κοίταξε να δεις με βάση εκείνο και εκείνο και εκείνο πρόσεξε γιατί αυτό που κάνεις είναι λάθος. Θα σου πει όχι είναι σωστό διότι εγώ έτσι το άκουσα και εγώ έτσι το βρήκα και έτσι το... Αλλά όπως έλεγε ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας το αρχαίο λάθος λέει δεν γίνεται ποτέ παράδοση. Είναι πάντοτε ένα παλιό λάθος. Όπου κάνεις λάθος πρέπει να σε έρθει να το διορθώσεις. Και όλοι μας κάνουμε λάθη. Κοιτάξτε όμως αυτή η κουλτούρα της αυτοδικαίωσης η οποία σήμερα αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε και εμείς και τα παιδιά μας, ιδίως τα παιδιά μας, τα οποία μαθαίνουν ότι έχουν πάντα δίκιο και νομίζουμε ότι θα τα καταστήσουμε ισχυρά και θα τα καταστήσουμε άτρωτα όταν τους δίνουμε πάντα το δίκιο και να τους μαθαίνουμε να έχουν πάντα δίκιο και τους κάνουμε αδύναμους, ταλέπορους και υποψήφιους καταθλιπτικούς και αγχωμένους. Καταλάβατε, διότι δεν έχουν την αρχοντιά να κάνουν πίσω σε μια στιγμή. Ναι, έκανα λάθος. Τι πιο φυσικό για τον άνθρωπο να κάνει λάθος. Λάθος είμαστε ολόκληροι από την αρχή ως το τέλος. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και αυτό το πράγμα, η διαφορά μας από τους Αγίους, είναι ότι αυτοί το βλέπουν, ενώ εμείς δεν το βλέπουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Η διαφορά μεταξύ ενός ανθρώπου που αγιάζεται, που προχωράει στην αγιότητα, και ενός ανθρώπου που είναι σαν αυτός που λέμε τώρα, σαν τους πολλούς, είναι ακριβώς αυτή. Αν πάτε κοντά σε έναν Άγιο και μαθητεύσετε σε αυτόν, θα τον δείτε ότι έχει ένα χαρακτηριστικό πολύ γνήσιο, το οποίο εμείς μας αρέσει να το βλέπουμε σε άλλους, αλλά το φοβόμαστε για τον εαυτό μας και λέγεται αυτομεμψία. Αυτό το πράγμα είναι μια επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο. Όταν αρχίσει αυτό, αρχίζει η ευτυχία. Δεν υπάρχει άλλη ευτυχία εκτός από αυτή. Τα άλλα όλα είναι πόλεμος, συμφορά και δυστυχία. Πολεμάμε με όλους και με το Θεό στο τέλος. Πόσοι άνθρωποι τα βάζουμε το Θεό? Πόσοι άνθρωποι στο τέλος και με το Θεό τον ίδιο? Και εσύ ακόμα φταίεις διότι εγώ? Τι είναι ο Θεός? Φθονερός? Τι είναι ο Θεός? Μικροπρεπής? Καταλάβατε τι λέω? Είναι ή δεν είναι αγάπη ο Θεός? Είναι ή δεν είναι πρόνοια απόλυτη? Είναι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μου λέει κάποτε ο Άγιος Ιάκωβος, Πάτερ, λέει, χτυπάει το τηλέφωνο συνέχεια. Σας το είχα πει νομίζω. Και κάποιος ή κάποια ρωτάει ποιον θα παντρευτώ και ποια θα παντρευτώ. Αν ήθελα θα είχα παντρέψει τη μισή Ελλάδα. Αλλά τι να τους πω, λέει Πάτερ μου, τι να τους πω? Εάν τους πω αυτό που μερικές φορές βλέπω, αλίμονό μου. Διότι εσύ είσαι απέσιος, ξέρω εγώ, χαρτοπαίκτης, μισοκλέφτης, μισό πατεώνας, μισό, και θες μια Αγία δίπλα σου η οποία όλα αυτά να τα προσκυνάει και το βράδυ να σου βάζει και να σου ανάβει και κερί. Και αν τυχόν σου δώσει ο Θεός αυτή που πρέπει να σου δώσει για να μπορέσει να βοηθηθείς, έτσι δεν είναι? Μετά από λίγο θα πας στο Άγιο που σου το είπε αυτό, γιατί Άγιοι αυτοί τα λέγανε τότε αυτά μερικές φορές, για να πιάσει από το λαιμό, να του πεις γιατί με κορόιδεψες βρε, αυτή ήθελα εγώ να πάρω. Και τα βάζεις και με το Θεό, αν σου πει ότι ήταν Θεού, είχα πληροφορία. Τα βάζεις και με το Θεό λοιπόν. Καταλάβατε. Γι' αυτό και ο πατήρ Ιάκωβος και όλοι οι Ιάκωβοι που υπήρξανε δεν μπορούσαν να πούνε αυτά που βλέπανε. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι έτοιμος να τα ακούσει. Είναι όπως κάποιος άρρωστος που είναι στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου και του λένε πονόκυλος, πονόκυλος οι γιατροί. Διότι τον βλέπουν ότι αν του πεις και μόνο ότι κοίταξε να δεις τώρα λόγω δεν θα πάρει, δεν θα υπάρξει σε αυτόν τον κόσμο, μπορεί να πάει και να αυτοκτονήσει το σπίτι την ίδια μέρα. Καταλάβατε τι λέω? Αυτοί είμαστε. Και με τον τρόπο αυτό κανονίζουμε και καθορίζουμε και τις σχέσεις μας. Λοιπόν, Τι λέει λοιπόν εδώ, κοιτάξτε τι λέει εδώ και να δείτε πόσο βαθύ είναι αυτό που λέει και πόσο θα έπρεπε να δοξολογούμε για αυτά που διαβάζουμε. Δεν θα μπορούσε να είναι γλυκύτερος και καλύτερος ο Θεός από ό,τι είναι. Σου λέει, ου δικαιωθήσεται εξ έργων νόμου πάσα σάρξ. Ό,τι και να κάνεις, σου λέει, ενώπιν του Θεού, δεν πρόκειται να δικαιωθείς. Τελείωσε αυτό το παραμύθι. Μην κυνηγάς την αυτοδικαίωση. Δεν μπορείς να δικαιωθείς. Αν μπορείς να δικαιωθείς, κάν τα όλα όσα λέει ο νόμος. Δεν θα τα κάνεις. Δεν θα τα κάνεις. Όταν τα κάνανε οι Άγιοι και οι προφήτες, δεν μπορέσαν να τα κάνουνε. Όταν ο Δαβίδ φώνευσε τον στρατηγό και πήγε με τη γυναίκα του, ο Δαβίδ, ο μέγας προφητάναξ Δαβίδ, και μετά βέβαια έγινε το παράδειγμα της μετανοίας. Ναι, αλλά έκανε αυτό το οποίο έκανε προηγουμένως. Καταλάβατε πώς θα γίνει να δικαιωθείς. Πάρε τον νόμο λοιπόν και βάλ τον κάτω. Τα ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο, αυτή την παραβολή του καλού Σαμαρείτης, δεν είναι? Λοιπόν, τι λέει ο νόμος, του λέει ο Χριστός, τι λέει, πώς αναγινώσκεις, σαν να λέει εσύ πώς τα καταλαβαίνεις αυτά. Τι λέει, λέει, αγαπήσεις Κύριο τον Θεό, εξόλυψη και εξόλυψη καθένα και εξόλυψη διανύου και εξόλυψη ισχύω. Στάσου και τον πλησίω σε αυτόν. Μα εδώ λιποθυμάει κανείς, άμα καταλάβει τι διαβάζει. Αγαπήσεις τον Θεό σου, εντάξει, θα τον αγαπήσουμε, είπαμε, το παραξηλώσουμε κιόλα. Εξόλυψη τη ψυχή σου, εντάξει, άντε. Και εξόλυψη καρδία σου, μόνο το συνέστημα. Και εξόλυψη διανύου σου, ούτε γωνία να μην μείνει. Να μην σκέφτεσαι τίποτα άλλο. Και εξόλυψη ισχύω σου. Πού πάει αυτό το πράγμα? Τι θα γίνω εγώ? Τι θα γίνω, εξαρτημένος από το Θεό? Ναι, αυτό θα γίνεις. Και των πλησίων σου, τουλάχιστον παράτησέ μας, εδώ άσε μας. Ο Θεός είναι Άγιος, είναι Θεός, έχω να βγάλουμε και κάτι. Των πλησίων μου, γιατί Κύριε των πλησίων μου, σε αυτόν, έλεος, αδικία. Αδικία, τι μου λες τώρα εδώ? Καταλάβατε, είναι πολύ σοβαρό, διότι όσοι έγιναν χριστιανοί την εποχή του Χριστού, έγιναν χριστιανοί ακριβώς γιατί συνάντησαν αυτά τα όρια. Και ο Μέγας Παύλος, ακριβώς αυτό που λέει τώρα, κοίταξε να δεις, λέει, εγώ λέει, ως νομικός καλός που είμαι, ξέρω ότι απέτυχα στον νόμο. Και ξέρω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν συνάδελφοι δικοί μου, και αυτοί αποτυχημένοι είναι. Καταλάβατε. Δεν ξέρω τι λένε στον κόσμο. Το λέει ο Χριστός. Δεσμεύουση, φορτία, δυσβάστακτα. Τα βάζουν φορτία στους ανθρώπους, τα λένε αυτά. Οι εντολές, φορτία, φορτία. Και αυτοί ούτε με το δάχτυλό δεν μπορούν να τα κουνήσουν, λέει. Ούτε με το δάχτυλό δεν θέλουν να τα κουνήσουν. Λέει. Γιατί? Διότι ξέρουν πόσο βαριά είναι. Και δεν ασχολούνται. Ασχολούνται με τον νόμο. Γιατί είναι αποφέρει αυτό. Αλλά δεν ασχολούνται καθόλου με την αλήθεια του νόμου. Όσοι ασχολήθηκαν με την αλήθεια του νόμου, κατάλαβαν τι. Αυτό που λέει ο Παύλος. Ότι ου δικαιωθέσετε εξ έργων νόμου πάσα σάρξ. Δεν υπάρχει αυτοδικαίωση. Ό,τι και να κάνεις, υπάρχει από πίσω, να το πω ψυχολογικά, αυτό το τέρας που λέγεται ναρκισισμός. Φιλαυτία, αν θέλετε. Στην ψυχολογική γλώσσα το λέμε ναρκισισμό. Και το οποίο καταναλύσκει στο τέλος όλα όσα εσύ, αν ιδιωτελώς, κάνεις και τα ρέφεις στο θηρίο. Και όσο αγνοείς την ύπαρξη του θηρίου, το όσο πιο πολύ το τρέφεις. Καταλάβατε? Καταλάβατε? Αυτό σήμερα έχει γίνει. Και βλέπετε στο διαδίκτυο δημιουργούνται όλες αυτές οι ψεύτικες σχέσεις. Μπορεί να έχει σχέση με χιλιάδες στο διαδίκτυο. Σου πουλάς την εικόνα σου και πουλάνε αυτή τη δική σου, δεν είναι? Πουλάς φαντασία, φαντασία και αγοράζεις φαντασία. Και νιώθεις μια φοβερή ερημιά μέσα σου, διότι ούτε εσύ είσαι παρόν σε αυτούς, ούτε αυτοί σε σένα. Ούτε αυτόν ξέρεις ποιος είναι, ούτε εσύ ξέρεις ποιος είσαι. Μετά από λίγο δεν ξέρεις τίποτα απολύτως. Και αν αρχίσουν και τα likes, πω. Εγώ ο ίδιος που έχω αντιπάθεια φοβερή σε αυτά, είδα σε κάποια ομιλία μου κάποιο τετραψήφιο υψηλό αριθμό με likes και λέω, για κοίτα. Και πήγε και λέω, κοίτα να δεις. Βέβαια, αυτά όλα, ανάψε το φως, δεν είναι, προσέξτε, είναι ανθρώπινα πράγματα, έτσι, εφευρήματα ανθρώπινα. Τι είναι τα μέσα μαζικής δικτύωσης? να μην τα πω αλλιώς, είναι μέσα μαζικής φαντασίωσης. Είναι ειδωλολατρία από κοινού. Το Facebook είναι τόπο συνάντησης ειδωλολατρών, είπε ένας σύγχρονος διανοητής, όχι εγώ, και μου άρεσε. Δηλαδή, πουλάς αυτό που θα ήθελες να είσαι, και βέβαια, να από πίσω τεράστιο άγχος, διότι δεν είσαι αυτό που λες. Να από πίσω τεράστιο φθόνος, διότι όλοι αυτοί που προβάλλονται έτσι εκεί μέσα είναι καλύτεροι σου. Να αγωνία που περνάνε τα χρόνια και τίποτα εκρηκτικό δεν έκανες, όπως τόσα λαμπρά πράγματα, πρόσωπα που βλέπεις εκεί μέσα. Έτσι δεν είναι. Και να η αδράνεια στο τέλος και να η κατάθλιψη στο τέλος. Τι ωραία. Αυτά όλα είναι η καθημερινότητα σήμερα. Και επειδή είναι η καθημερινότητα, για το λόγο αυτό, περνάνε ασχολίαστα. Οι νέες γενιές, τουλάχιστον εμείς, έχουμε οι παλιότεροι δει και κάτι άλλο. Δει τι σημαίνει, ξέρω εγώ, να παλεύεις για μια σχέση, να απορρίπτεσαι, να γίνεσαι καλύτερος, να γίνεται ο άλλος καλύτερος, να γίνεσαι χειρότερος, να ξαναγίνεσαι καλύτερος. Λοιπόν, τα καημένα τα παιδιά αυτά, τα οποία πουλάν φαντασία στο διαδίκτυο και αγοράζουν φαντασία, τα παιδιά αυτά που όταν έρθει η ώρα να έχουν κριτήρια, ανακαλύπτουν ότι δεν έχουν κανένα, διότι όλα είναι ρευστά εκεί μέσα. Κανένα. Αν κάνεις πίσω ότι έχεις το τάδε κριτήριο, μειώνονται τα likes. Αν πεις ότι έχεις το δίνα κριτήριο, ξαναμειώνονται τα likes. Αν πεις κάτι που είναι ψέμα και τραβάει το αυτό, αμεγαλώνουν τα likes. Και γίνεσαι ψεύτικος επειδή πρέπει να έχεις likes, ας πούμε, για να έχεις ταυτότητα. Από τι παίρνεις ταυτότητα αυτή? Από τι σχέσεις παίρνεις ταυτότητα? Μόνο με σχέσεις αγάπης δημιουργείται ταυτότητα. Με φαντασιωτικές σχέσεις δεν δημιουργείται ταυτότητα. Τι δημιουργείται? Υποψηφιότητα για κατάθλιψη, σας το λέω εντύμως. Δεν είναι παιδί, είναι καλύτερο να έχεις έναν άνθρωπο να τσακώνεσαι μέρα νύχτα, έτσι, παρά να μην μπορείς να μοιράσεις τίποτα με κανέναν, διότι όλοι πουλάνε φούμαρα και όλοι αγοράζουν τα φούμαρα και τα αγοράζουν όχι ως φούμαρα, αλλά ως ακριβή αλήθεια. Το λέω αυτό για να σας πω ότι... Αλλά σήμερα είπαμε, είναι η εποχή της αυτοδικαίωσης. Είπαμε. Πρέπει να δικαιωθούμε, δεν γίνεται. Για να δικαιωθούμε, λοιπόν, αρχίζει όλη αυτή η ματαιότητα, η οποία οδηγεί σε πλήρη έλλειψη κριτηρίων στο τέλος. Δεν είναι ότι δεν κερδίζεις και τίποτα σπουδαίο. Είναι ότι χάνεις και τα κριτήρια, γιατί για να αρέσεις, δεν πρέπει να έχεις κριτήρια. Πρέπει τα κριτήρια να γυρνάς σαν το φούρνο του Χότζα. Συνέχεια, για να μπορέσεις, ένας μεγάλος Άγγλος συγγραφέας είχε πει κάποτε, όταν βλέπω και συμφωνούν όλοι και μου λένε ναι, έχετε δίκιο, ξέρω ότι έχω άδικο. Καταλάβατε, αν σου λένε όλοι, και το είπε και το λέει και το Ευαγγέλιο, αν σας πούνε αλίμονό σας λέει, αν πούνε σας πούνε μπράβο όλοι οι άνθρωποι. Γιατί σημαίνει ότι είστε ανύπαρκτοι. Γι' αυτό και τα πρόσωπα που προβάλλονται γενικά στα διαδίκτυα και στις τηλεοράσεις είναι... Σαν προσωπικότητες είναι νεκρά, είναι χάρτινα, είναι ανύπαρκτα. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν από τα likes, υπάρχουν από τις εντυπώσεις. Πουλάνε εντυπώσεις κάπως περισσότερες. Αν τα ζυγίσεις και δεις τι βάρος έχουν, δεν ξέρω αν υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά και ούτε έχω χρόνο να ασχοληθώ πλέον. Αλλά όταν είχα χρόνο, θυμάμαι ότι όλοι μαζί αυτοί, ούτε ένα κιλό, ούτε μια γιαγιά παραδοσιακή της Πίνουδο, ας πούμε. Τίποτα απολύτως. Που ήξερε τι ήθελε, πώς το ήθελε και γιατί το ήθελε. Αυτοί δεν ξέρουν ούτε τι θέλουν, ούτε πώς το θέλουν, ούτε πότε το θέλουν, ούτε γιατί το θέλουν, ούτε αν πάψουν να το θέλουν. Μπερδεύονται γιατί είναι συνέχεια μπερδεμένοι. Και πάνε μετά στον ψυχαναλυτή και αρχίζουν. Και αρχίζει εκείνος την παρηγορία, η οποία είναι επιχρήμαση. Άμα η παρηγορία θέλει πιο πολύ αυτή, του δίνει και ένα, ας πούμε, από τα καινούργια τα αντικαταθλιπτικά, τα οποία είναι φοβερά, διότι δρούν απευθείας, ξέρω εγώ, στο στομάχι και παίρνουν από εκεί τη σεροτονίνη. Πα! Τι ωραία! Μια χαρίτσα! Και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και παίζουμε. Λοιπόν, ακούστε τι λέει εδώ ο Παύλος, γιατί αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, δεν δικαιώνεται κανένας, λέει, από αυτά. Πώς θα δικαιωθείτε? Υπάρχει ένας τρόπος. Ο τρόπος είναι χαρισματικός. Είναι χάρη, είναι δώρο. Είναι δώρο, προσέξτε. Αν το θες, το παίρνεις. Αν το θες, δεν το παίρνεις, αν δεν το θες. Και λέγεται πίστη. Εκ πίστεως λέει. Έτσι λέει εδώ. Και εμείς εις Χριστόν Ιησού επιστέψαμεν ή να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ούκα ξέργω νόμου, ότι ούτε και θες ξέρω νόμου πάσα σάρξε. Η πίστη δικαιώνει. Μόνο η πίστη δικαιώνει. Δηλαδή, πώς να το πω, μέσα στο χάος αυτό που περιέγραψα και που γίνεται όλο και πιο χαώδες, όλο και πιο χαώδες, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, στο τέλος νομίζω οι άνθρωποι θα μαραμιλάνε στον δρόμο μόνοι τους, έτσι πώς πάμε, και δεν ξέρει κανείς και τι λένε και τι πρόβλημα θα έχουν. Λοιπόν, μέσα στο χάος λοιπόν αυτό, σου λέει, κοίταξε, υπάρχει ένας τρόπος. Ο τρόπος αυτός είναι να εμπιστευτείς τον Χριστό. Να εμπιστευτείς τον Χριστό. Κοίτα τι κάνει και μείνε σε αυτόν και πιστεύεις σε αυτόν και πιάσε τον από το χέρι και κάνε αυτό που λέει. Καταλάβατε. Όταν κανείς είναι άρρωστος πολύ και είναι στο κρεβάτι και είναι μια βαριά αρρώστια, φανταστείτε να πιάσει κουβέντα με τους γιατρούς και μάλιστα να είναι και αδαείς περί τα ιατρικά, έτσι είναι, και να κουβεντιάσει πώς θα τον θεραπεύσουν. Και να λέει εσύ πώς θα με θεραπεύσει, πες μου και πώς θα το. Θα πεθάνει στο τέλος. Αρπάξω από αυτόν, σου λέει, που σε αγαπάει στα αλήθεια. Αρπάξω από αυτόν, γιατί αυτός είναι η αυτοαγάπη. Είναι η αυτοαγάπη. Οτιδήποτε έκανε, μα οτιδήποτε έκανε στη ζωή αυτή ήταν γιατί σε αγαπούσε και φαίνεται ότι η αγάπη σε κάτι που έκανε. Τι έκανε, σε ανέστησε από νεκρό, σε θεράπευσε από παράλυτο, σε σήκωσε, νόησε, δεν τον ήξερε από τη. Αυτό σου έδωσε μάτια να βλέπει, έτσι δεν είναι. Σε παίρνει από εδώ, σε πήρε από εκεί, σε τάισε, πεντακισχύλιε, σε τάισε, τετρακισχύλιε, σε τάισε. Λοιπόν, σε παίρνει, σε παίρνει, σε διδάσκει, σε παίρνει. Και στο τέλος σου λέει, κοίταξε να δεις, σου δίνω και τον εαυτό μου, εγώ θα πεθάνω, δεν πεθάνεις εσύ, εγώ πεθαίνω και εσύ σου μένει σάρκα και αίμα και όταν κοινωνείς ζήσετε ο άνθρωπος και θάνατον ουμοί όψετε εις τον αιώνα, δεν θα δει θάνατο ποτέ, ο τρόγων μου το σώμα και μετά, καν αποθάνει ζήσετε. Λοιπόν, και αυτή την τεράστια δωρεά λέει πάρτι, αυτό το πάρτι είναι της δικής σου ελευθερίας. Αν πεις όχι, εγώ θα δικαιωθώ από μόνος μου, σε περιμένει η κόλαση. Σήμερα φαίνεται η κόλαση. Παλιά δεν φαινόταν και τόσο. Σήμερα έχουμε το προνόμιο αυτό το φοβερό να φαίνεται η κόλαση. Όπου και να πας, κόλαση. Τι να πω. Ρωτήστε εμάς να δείτε τους παπάδες. Ειδικά τους πνευματικούς. Να δείτε τι γίνεται σήμερα στις ανθρώπινες σχέσεις. Και βλέπετε και γύρω σας. Πού να σταθεί κανείς. Πού να στραφεί κανείς σήμερα. Πού, πέστε μου ένας χώρος ο οποίος είναι σήμερα πια υγιής. Παντού και μάλιστα βαριά πράγματα, ασυνήθιστα πράγματα. Διότι η αποστασία είναι μεγάλη και η αυτοδικαίωση τρομακτική. Και για το λόγο αυτό κουβεντιάζαμε με τον Γέροντα σήμερα μια ιστορία που την ξέρουμε που αφορά το δημόσιο. Είναι έτσι φτιαγμένοι νόμοι σήμερα που αν κανείς είναι πολύ κακός να τον καλύπτουν σχεδόν και να κάνει πράγματα φοβερά. Και μέχρι να θεί ο νόμος, έτσι δεν είναι, Νίκο? Να, όχι να τον πιάσει. Η αστυνομία κάνει το πιο απλό έργο. Τον πιάνει και τον κάνει. Από εκεί και πέρα όμως, μέχρι να έρθει μια δικαιοσύνη, ναι ή όχι, μπορεί να περάσουν τόσα χρόνια που τα θύματα να έχουν όλα πεθάνει και ο ίδιος να πάρει στο τέλος και χάρη και να βγει έξω και να λέει: είδατε που είχα δίκιο. Πάει και η ανθρώπινη δικαιοσύνη. Όταν λέμε πάει, έρχεται στα μαθήματά μου ένας δικαστής. Λοιπόν, και μου έλεγε τέτοιες ιστορίες. Τέτοιες ιστορίες. Και έλεγα, Θεέ μου, κοιτάξτε κάτι. Παλιά υπήρχε αυτή η ασφάλεια. Ότι λειτουργούν τα ανθρώπινα τουλάχιστον. Αν δεν λειτουργούν τα ανθρώπινα. Σιγά σιγά λειτουργούν τα ανθρώπινα. Καταλάβατε. Σας είπα, και αφήνω τις ανθρώπινες σχέσεις. Εκεί πλέον γίνεται οκεάδας. Ο ένας ρίχνει τον καθένα, τον άλλο στον κεάδα. Ευχαρίστως. Όσο ανήκαν ο παντελός για σχέση, τον πετάει, Αυτό εγώ πετάω σένα, εσύ πετά σε μένα, πάνε και δύο στον κεάδα στο τέλος. Και αυτό το πράγμα, σας είπα σήμερα, μην κοιτάς εσύ που με ακούς τώρα και λες, εγώ ακόμα δεν έφτασα εκεί. Δεν έφτασες εκεί γιατί είσαι στην εκκλησία γι' αυτό. Γιατί λες ένα κυριλέσιο, γιατί έχεις πια χάρη. Αλλά αυτά τα πράγματα φύγουν τελείως. Αν ξεχάσουμε και ότι υπήρχαν ποτέ, πού καταλήγει κανείς. Καταλήγει σε μια κατάσταση παραλυσίας. Μια νέκρωση. Καταλάβατε. Και αυτά τα πράγματα τότε, για να τα επαναφέρομαι, χρειάζεται η χάρις. Χάρις εξομολογήσεως, χάρις της προσευχής, η χάρις των μυστηρίων, η χάρις της Θείας Ευχαριστίας, για να μπορεί σιγά σιγά να καταλαβαίνει ο άνθρωπος σιγά σιγά πώς είναι τα πράγματα και ποιος τον στηρίζει. Σε στηρίζει μόνο αυτό που σε αγαπάει. Σε αγαπάει ο Θεός. Αυτός και μόνο σε στηρίζει και εκεί δικαιώνεσαι. Γιατί δικαιώνεσαι? Γιατί σε αγαπάει. Όπως ακριβώς εσύ, άμα αγαπάς κανένα ταλέπορο και φτωχό, λέω, άμα γίνει ποτέ, γιατί και αυτό έπαψε. Παλιά γινόταν πιο πολύ, ίσως, δεν ξέρω. Λοιπόν, και τον παίρνει και τον υιοθετεί, έλεψε ένα παιδάκι στον δρόμο, έτσι δεν είναι? Το οποίο είναι εγκαταλελειμμένο και το οποίο το εκμεταλλεύονται. Και λες, έλα εδώ, από εδώ και πέρα, εγώ σε υιοθετώ. Αυτό λέγεται δικαίωση. Τον περιμαζεύει, του δίνει ταυτότητα, του δίνει σχέση, του δίνει αγάπη, του δίνει. Και αυτό λέγεται υιοθεσία στην Εκκλησία. Είναι αυτό που κάνει το βάπτισμα. Υιοθεσία. Τι ανόητο αυτό το πράγμα που λένε και το ξαναλένε και δεν το αντέχω που το ακούω. Το βάπτισμα που συγχωρεί το προπατορικό αμάρτημα. Τι είναι το βάπτισμα, είναι υιοθεσία. Δεν ασχολείται με το αμάρτημα το προπατορικό. Άλλωστε δεν είναι, για μας η έννοια της κληρονομικής ενοχής δεν υπάρχει. Η συνέπεια της αμαρτίας είναι αυτή η σύγχυση, αυτή η ροπή προς το κακό το οποίο μας κληροδοτούν οι γονείς μας. Δεν είναι κάποια κληρονομική ενοχή. Δεν υπάρχει κληρονομική ενοχή. Καταλάβατε. Υπάρχει αυτό το μπέρδεμα. Και αυτό το μπέρδεμα λοιπόν, να έχετε την εικόνα αυτού του επέτη στο δρόμο, αυτού του μετανάστη, ας πούμε, που δεν ξέρει τι του γίνεται, και τον παίρνει και τον κάνει εκεί τον υιοθετή. Έτσι, ασχέτως αν υιοθετήσει πολλού και ακρίτως, θα διαλυθεί το σπίτι σου. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν τη λέμε τώρα. Θέλει προσοχή η υιοθεσία, πώς γίνεται και πότε γίνεται. Λοιπόν, αυτή η υιοθεσία είναι το βάπτισμα. Έλα εδώ. Σε βαπτίζω ακριβώς στον τρόπο της υπάρξεώς μου, που είναι η ζωή και ο θάνατος στην αγάπη του Θεού. Και γίνεσαι αδελφός από εδώ και πέρα, μέλος του σώματος. Είσαι ότι είμαι εγώ. Η χάρη δική μου φτάνει σε σένα. Έρχεται η χάρις πλέον. Υπάρχει κανάλι ανοιχτό. Υπάρχει κανάλι ανοιχτό, καταλάβατε. Λοιπόν, και γίνεται αυτό το πράγμα εκ πίστεως. Το ξαναείπα, νομίζω, ότι η πίστη είναι εμπιστοσύνη. Ο Θεός είναι πιστός στον άνθρωπο, με την έννοια του ότι εμπιστεύεται τον εαυτό του στον άνθρωπο. Πάρτε την έννοια της φιλίας, πάρτε την έννοια ενός δεσμού γαμήλιου. Λέμε αυτός είναι πιστός φίλος, πιστός σύντροφος. Δηλαδή τι, μπορείς να εμπιστευτείς, αυτό είναι, θα σημαίνει ότι είναι πιστός. Ο Θεός είναι πιστός στον άνθρωπο. Δεν πάνε ο άνθρωπος ό,τι είναι. Είναι πιστός στον άνθρωπο. Δεν φεύγει, μόλις το φωνάξει είναι εδώ. Όποιος και να είσαι, ο χειρότερος, ο 10 φορές χειρότερος, μόλις θες πιστεύω μου, Χριστέ μου, είναι εκεί. Που σημαίνει ότι πιστεύει σε σένα. Σε εμπιστεύεται. Είναι έτοιμος να σου δώσει τα μεγαλύτερα. Θυμηθεί την παραβολή του ασώτου. Τα μεγαλύτερα. Την στολή την πρώτη. Ανταποδίδεις την πίστη λοιπόν εσύ σε αυτόν. Αυτό κάνεις. Ανταπόδοση πίστεως είναι αυτό. Καταλάβατε. Και με τον τρόπο αυτό γίνεται δεσμός η πίστη. Δεσμός. Ο Θεός εμπιστεύεται τα αγαθά του στον άνθρωπο και ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον εαυτό του στον Θεό. Και αυτό είναι δικαίωση. Όχι γιατί έγινες ξαφνικά αναμάρτητος, διότι δεν θα γίνεις πάλι αναμάρτητος. Μπαίνεις σε μια προοπτική μετανοίας. Αυτό είναι το σημαντικό. Στην Εκκλησία δεν είναι αναμάρτητοι όπως νομίζουμε και αμέσως κατηγορούμε μαζί του με κάποιον να κάνει κάτι δίπλα μας και του λέμε εσύ τι είσαι. Η Εκκλησία είναι η προοπτική της μετανοίας. Γιατί μοιάζομαι σε αυτόν που μας αγαπά. Όσο θέλουμε, όσο γίνεται περισσότερο. Θέλουμε να μοιάζομαι. Τον βλέπουμε πως είναι. Όταν εγώ βλέπω να με υπηρετεί εμένα ο Χριστός και να με συγχωρεί και ξανά και ξανά και ξανά με το μεντέο του πνευματικού και να είναι εκεί στην προσευχή μου και να είναι εκεί στα δίκαια αιτήματά μου και να με δέχεται ξανά και ξανά κοινωνούντα, πώς εγώ να μην υπηρετήσω τον άλλο άνθρωπο που τον αγαπάει και αυτόν εξίσου με εμένα? Πώς να μην του κάνω το χατήρι να αγαπήσω κι εγώ? Καταλάβατε τι λέω τώρα? Του κάνω το χατήρι γιατί μου κάνει αυτός τα χατήρια. Και να μεγαλύτερα χατήρια μετά. Και να ακόμα μεγαλύτερα. Έτσι αγιάζει ο άνθρωπος. Καταλάβατε? Δεν γίνεται πατάς ένα κουμπί και ξαφνικά γίνεται, πώς το λένε, αγαθό προσκοπάκι. Και στην εκκλησία κανείς σιγά σιγά θεραπεύεται. Όπως από μια βαριά αρρώστια που σιγά σιγά θεραπευόμαστε. Μας θεραπεύει η χάρις και δεν μας θεραπεύει μαγικά. Δεν πατάει κάποιο κουμπί. Η ελευθερία είναι πάντα ζωντανή μέχρι τέλος και σε όλη την ονιότητα ελευθερία θα υπάρχει του ανθρώπου. Ούτε εξάρτηση υπάρχει. Ούτε η πίστη δημιουργεί εξάρτηση. Δεν είναι ναρκωτικό. Είναι μια σχέση την οποία προσέρχεσαι ξανά και ξανά και ξανά και προσέρχεσαι ξανά και ξανά και ξανά. Ή δεν προσέρχεσαι. Καταλάβατε. Όταν προσέρχεσαι λοιπόν η σχέση αυτή θεραπεύει. Θεραπεύει. Και λέει ο διάολος στον άνθρωπο, μην πας τώρα ξανά στο πνευματικό, βρε παιδάκι. Τα ξέρεις. Τα ξέρεις. Δεν πει τα ξέρεις. Δεν τα ξέρεις. Αν τα ξέρεις, δεν θα τα ξέχναγες. Αυτά που ξέρουμε και ξεχνούμε, σημαίνει δεν τα ξέρουμε. Έτσι. Η γνώση θα είναι αλυσμόνητη γνώση, τότε θα είναι γνώση μόνο. Καταλάβατε. Ξέρεις να οδηγείς. Άμα ξεμάθεις να οδηγείς αυτό ταυτόχρονα, ξέρεις αυτό όπως το λένε. Θυμάμαι μια φορά είχα δει ένα όνειρο. Από αυτά τα όνειρα αγωνίας που βλέπουμε. Ήμουνα ξαφνικά πιλότος ενός μαχητικού που έτρεχε δεν ξέρω με πόσα μάχ. Και δεν είχα ιδέα του τι να κάνω. Και ξύπνησα από φοβερή αγωνία. Εδώ το αεροπλάνο πήγαινε σαν βολίδα και εγώ δεν ήξερα τι να κάνω. Καταλάβατε. Είναι από τα όνειρα αγωνίας που βλέπουμε. Όταν ο οργανισμός θέλει να μας προειδοποιήσει για τίποτα που γίνεται εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Ή δε ζητούντες δικαιωθήν εν Χριστώ ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί, άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος, συνεχίζει τη σκέψη του. Αφού λοιπόν πάμε να δικαιωθούμε διαπίστως, βλέπουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Τότε το βλέπουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Μέχρι τότε το παραδεχόμαστε, μέχρι τότε λειτουργεί αυτοδικαίωση. Μέχρι τότε λες ότι εγώ είμαι δίκαιος, εγώ είμαι ο καλύτερος και εγώ είμαι αυτός που είμαι και όλοι οι άλλοι είναι στραβοί, πολύ ή λίγο ή απόλυτα στραβοί. Και ο Θεός ο ίδιος, κατά βάθος στραβός. Μόλις πλησιάσεις διαπίστεως και τον δεις πως είναι λίγο, λες α, εγώ είμαι χάλια, δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά όπως νόμιζα. Και ο Χριστός τι γίνεται, αμαρτίας διάκονος, μη γέννητο. Διότι τότε λέει, πως λέει η γαρατά αυτά, λέει παιδικό, αν παραβάτρει με αυτόν συνίσθημη. Εάν τυχόν λέει, εγώ δω αυτή την κατάσταση. Και συνεχίζει, σκεφτώ πάλι να αρχίσω τα έργα του νόμου. Τότε τι γίνεται, πες τα κορίτσια να έρθουν μέσα αν θέλουν. Ελάτε. Λοιπόν, εάν λοιπόν εγώ το δω αυτό και τρομάξω, ψέξτε, μπορεί και να τρομάξει με αυτά που κουβαλάει μέσα του. Η επαφή με τη χάρη είναι πάντοτε, πάντοτε ικανή να μας, πώς το λένε, να μας κατασυγάσει αυτό το φόβο και να μας τον κάνει και ευτυχισμένο. Με τη χάρη έχουμε μια ευτυχή γνώση της πτώσης μας. Διότι μια δυστυχής γνώση της πτώσεως μπορεί να φέρει δειλία στον άνθρωπο. Ο Θεός, λέει κάποιος από τους πατέρες, όταν επιστρέψει κάποιος αυτόν, τον κατεβάζει, λέει, τον κατεβάζει σιγά σιγά. Τον κατεβάζει γιατί πρέπει να κατέβει, από το άλογο, από όλα τα άλογα. Σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά. Δηλαδή, ενώ αν δεν γίνει αυτό, σε κατεβάζουν άλλοι με γροθιές σε κλωτσιές, δεν είναι, αυτό γίνεται. Εσύ έτσι να μείνεις πάνω μας το άλογο, τραβάς τα δικούς να ρίξεις αυτούς από το άλογο και γίνεται μια λογομαχία, λογομαχία και αλογομαχία, η οποία δεν έχει τέλος. Διότι άμα πέσω από το άλογο, προσέξτε, ο άνθρωπος φοβάται το ναρκισσικό τραύμα, φοβάται μη χάσει την αυτοεκτίμηση. Το χειρότερο πράγμα μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Γι' αυτό αντιδρά τόσο πολύ στις προσβολές. Διότι φοβάται να μην χάσει την αυτοεκτίμηση. Όσο το απόμενε τέλος πάντων. Δεν πρέπει να τρομάζουμε όταν κάποιον τον προσβάλλουμε και αντιδρά βία. Γιατί αντιδρά, γιατί ακριβώς πάει να χάσει την αυτοεκτίμησή του. Αν αποδειχθεί αυτό που λες, είσαι να είναι τίποτα αυτός. Α, ο Άγιος όμως που έχει αποφασίσει από το τίποτα. Δεν τον πειράζει καθόλου αυτό. Στο λέει και περισσότερο. Δηλαδή, εσύ του λες, στραβός με τον Θεό, στραβός σου λέει, με. Καταλάβατε γιατί? Διότι η ελπίδα του, η ταυτότητά του είναι μια νέα ελπίδα και μια νέα ταυτότητα που προέρχεται, πώς λέει, ζω, λέει αλλού ο Παύλος, διά του αγαπήσαντός με. Εγώ ζω διότι με αγάπησε εκείνος. Καταλάβατε. Και εκείνος μου δίνει σχέση. Και η σχέση αυτή διαρκεί. Γιατί το θέλει εκείνος. Και είναι μια αιώνια σχέση. Τι να την κάνω τη δική σου εκτίμηση που σήμερα είναι έτσι αύριο αλλιώς. Όσοι απόκτησαν ποτέ εκτίμηση από ανθρώπους ξέρουν και πόσο εύκολα χάνεται. Ευλογημένος ο ερχόμενος, άρον άρον σταύρωσε. Καταλάβατε, αυτό είναι ο άνθρωπος. Εάν η ναρκισσική του ανάγκη το απαιτεί, αποκαθυλώνει τα πάντα και τους πάντες και μάλιστα είναι ρηπή οφθαλμού. Και εξού και τα τραύματα τα μεγάλα, μα μέχρι θες μου λέγες ότι με αγαπάς. Ναι, σ' αγαπούσα, αλήθεια σου λέει. Τώρα δεν σ' αγαπώ. Δεν γίνεται να μην με αγαπάς. Δηλαδή σ' αγαπώ και τώρα, αλλά πώς θα σου πω, δεν σ' αγαπώ τώρα. Δηλαδή δεν έχω, δεν νιώθω μέσα μου ότι σ' αγαπώ. Τι κάνουμε? Κρεμίζεται ο άλλος, διαλύεται ο άλλος. Αχ, πώς είναι οι γυναίκες. Αχ, πώς είναι οι άντρες. Ούτε οι άντρες ούτε οι γυναίκες. Είναι η ανθρώπινη κατάσταση αυτή. Καταλάβατε. Δεν είναι επειδή είναι ένας άντρας ή άλλη γυναίκα που είναι, τα καταφέρνει ή δεν τα καταφέρνει. Είναι υπάρχει χάρη ή δεν υπάρχει. Σήμερα είναι οφθαλμοφανέστατο αυτό. Παλιά δεν ήταν οφθαλμοφανέ. Γιατί είχαν λίγη χάρη οι άνθρωποι. Γυναίκες άντρες είχαν λίγη χάρη και βάσταζαν ένα στον άλλον. Σήμερα υπάρχει η αυτοδικαίωση που, ξέχασα να το πω ξεκάθαρα, διώχνει όλη τη χάρη. Εάν αρχίσει να αυτοδικαιώνεσαι, ο Θεός παίρνει αμέσως τη δική του δικαίωση. Και βλέπετε όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάνε για τον εαυτό σου και λένε έκανα εκείνο, έκανα τ' άλλο, μετά έκανα εκείνο, μετά έκανα τ' άλλο, όλοι τους φτύνουνε. Ναι ή όχι? Αν όχι μπροστά τους, όταν τους χρειάζονται, από πίσω τους. Όλοι τους πισούμε, όλοι τους απεχθανόμαστε. Ναι ή όχι? Δεν είναι? Ήταν μια υπουργός παλιά η οποία το έκανε αυτό. Λοιπόν, και όταν έχασε το Υπουργείο κάποια στιγμή, μου λέει ο άμεσος συνεργάτης της, ουφ, λέει, μπούχτισα, λέει, την τρελή αυτή, δεν την αντέχω άλλο. Βρε Σύλλο, έχεις την πρώτη θέση δίπλα της. Α, εγώ, λέει, θα κόδεψα να τρελαθώ με αυτήν. Λέω, γιατί? Διότι, λέει, τι να σου πω, λέει, πάτερ, ακόμα και όταν μιλάγαμε για το φεγγάρι, πώς πήγε ο άνθρωπος στο φεγγάρι, έλεγε αυτή, από πίσω και από αυτό και εγώ ήμουνα. Εγώ το προγραμμάτισα. Εγώ το προγραμμάτισα και αυτό. Και εγώ από πίσω από αυτό, εγώ το έκανα. Εγώ ήμουνα και εκεί. Δικός μου δάκτυλος. Ήτανε τελείως τρελή, μου λέει. Διότι δεν μπορούσα, οτιδήποτε γινόταν καλό, ή αυτή το είχε κάνει. Και οτιδήποτε στραβό έκανε αυτή, βέβαια το έκανα εγώ, λέει. Εγώ ήμουνα το, πώς το λένε, το σκουπιστήρι που σκούπιζε τα χέρια της. Τι να τα κάνω εγώ, λέει. Έπαιρνε χρήματα τότε, πολλά ήταν οι σύμβουλοι, πέραν του κόσμου τα λεφτά τότε. Λοιπόν, αλλά τι τα κάνω αυτά, λέει. Χάρηκα που έφαγα από εδώ μέσα και χάρηκα που έχασε τη θέση της. Ακούτε πράγματα. Διότι κανένας ο άνθρωπος δεν αντέχει την αυτοδικαίωση. Γιατί? Γιατί είμαστε εικόνα της ταπεινώσεως. Ο Θεός είναι ταπεινός, αυτόν εικονίζουμε. Εκεί αναπαυόμαστε. Μάθετε από εμού, τα ακούσαμε σήμερα, νομίζω στο Νόρθρο, ότι πράωση μη και ταπεινώ στη καρδία και βρίσκεται ανάπαυση. Γιατί θα βρούμε ανάπαυση? Γιατί όταν μαθαίνουμε ότι είναι πράος και ταπεινός βρίσκουμε ανάπαυση? Γιατί? Γιατί είμαστε πλασμένοι από αυτόν και δι' αυτού. Βρίσκουμε τον εαυτό μας, την οικειότητά μας, τον οικείο μας χώρο. Είδατε άνθρωπο ευτυχισμένο είναι ταπεινός και πράος. Η πραότητα συνέδεται με ταπείνωση. Αν δεν υπάρχει πραότητα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει και ταπείνωση. Αν υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει πραότητα. Τέλος πάντων, πραότητα, είπαμε, στο μέτρο του δυνατού και όσο κανείς το καταλαβαίνει, γιατί όλα αυτά είναι με ποσοστά, παίρνουν χρόνια για να γίνουν. Δεν γίνονται αυτά πατώντας ένα κουμπί. Αλλά μπαίνει κανείς στη διαδικασία αυτή, γιατί είναι γλυκιά διαδικασία. Όταν κάνεις αυτή την κατάσταση, χαίρεται που είναι αυτή την κατάσταση. Δεν περιμένει να χαρεί μετά από 10 χρόνια. Μετά από 10 χρόνια θα χαρεί πιο πολύ ακόμα. Αλλά χαίρεται ήδη. Γιατί χαίρεται? διότι η χάρη του ταπεινού Χριστού προπορεύεται. Λύνει ενίγματα, δίνει υπομονές, μας οδηγεί σε να καταλάβουμε δυσκολίες, να υπερνικήσουμε προβλήματα, πάσης φύσεως προβλήματα, τα οποία ορθώνονται σήμερα μπροστά σε όλους μας και εμείς νομίζουμε ότι μόνο εμείς τα έχουμε, ενώ άλλοι έχουν χειρότερα από εμάς. Καταλάβατε. Και γίνεται λοιπόν αυτό το υπέροχο πράγμα. Εγώ λέει λοιπόν, δια νόμου νόμου απέθανον, είναι Χριστό Θεό ζήσω. Τι φοβερή κουβέντα. Έχω τελειώσει με τον νόμο εγώ. Όχι, έχω τελειώσει, τα έκανα όλα. Δεν ασχολούμαι πια. Ξέρω ότι δεν τα κάνω. Εδώ είναι ταπείνωση. Και αμέσως το άλμα της πίστεως, Χριστός είναι σταύρο με. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε νεμή Χριστός. Φοβερή κουβέντα. Και είναι ο θρίαμβος. Θρίαμβος. Δεν ζω πια εγώ. Δεν ζω εγώ. Γιατί δεν ζω εγώ? Γιατί κορόιδο είμαι να ζω εγώ. Κορόιδο είμαι να ζω εγώ, τέτοιος που είμαι. Έτσι όπως είμαι. Που ξέρω εγώ πως είμαι τώρα πια. Ζω δε ουκέτη εγώ. Συνεσταύρωμαι σημαίνει ότι κοιτά, όπως αυτός είναι σταυρωμένος. Γιατί είναι σταυρωμένος? Σταυρώνει την παρακοή τη δική μου. Σταυρώνει την ανυπακοή μου. Σταυρώνει την πλακία μου. Αυτό σταυρώνει εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό δέχεται αυτό το σταυρό. Λοιπόν, έτσι εγώ κάνω το ίδιο. Και είμαι και εγώ με τον ίδιο τρόπο πάνω σε ένα σταυρό. Ποια σταυρό? Τη μη αυτοδικαίωση. Και μου έρχεται όλη η χάρη και ζει αυτό τώρα μέσα μου. Τι γίνεται εδώ? Κουνάω το χέρι μου, πάπ και κουνάει και αυτό το δικό του. Κουνάει το πόδι μου, κουνάει και αυτό το δικό του. Καταλάβατε τι λέω? Λέω να, και αυτό λέει την άλλη, την επόμενη φράση. Μπαίνω στο πλοίο και αυτό είναι εκεί. Πηγαίνω από το πλοίο, πάλι είναι παρόν. Δεν έχω καμία ανάγκη πλέον. Καμία ανάγκη. Ούτε φαΐ, ούτε ψωμί, τίποτα, τίποτα απολύτως. Όδε ζωνήναν σαρκή. Οτιδήποτε ζω, όλο το περιεχόμενο της ζωής μου, όλο το πράγμα που είναι αυτή η σαρκική ζωή μου, εν πίστη ζω του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με και παραδόντος σε Αυτόν υπέρ εμού. Ζω μέσα από αυτή την πίστη και μέσα από Αυτόν, ο οποίος έκανε αυτά που έκανε και με αγαπά και με δικαιώνει, ενώ δεν το αξίζω. Προσέξτε, το μυστήριο της Εκκλησίας είναι μυστήριο αγάπης. Όταν θέλησα να το πω αυτό, ξέρετε ένα βιβλίο που έχω φτιάξει, που δεν είναι σαν άλλα τα δύσκολα που έχω γραμμένα, η ιστορία της αγάπης του Θεού. Δεν μπόρεσα να το πω αλλιώς. Είναι η ιστορία της αγάπης. Ένα love story, πώς θα το πω έτσι. Πραγματικά, δεν εξηγείται αλλιώς το Ευαγγέλιο. Αν ρωτήσετε πίσω από αυτά, γιατί τα κάνεις αυτά, Θεέ μου, δεν έχεις απαντήσει τίποτα. Γιατί σ' αγαπώ, θα σου πει. Και γιατί με αγαπάς? Σ' αγαπώ επειδή σ' αγαπώ. Γιατί είναι αυτό αγάπη, γι' αυτό. Γιατί αυτό είναι. Δεν είναι. Ο Θεός διαλέγει προαιώνια τον εαυτό του. Και τον διαλέγει ως τέτοιον. Καταλαβαίνετε. Δεν έχει αμφιβολίες. Είναι το ναι, αυτό το μεγάλο ναι. Και αυτό το ναι σου βγάζει και σένα. Ναι στην ουσία του, ναι και στη σχέση του μαζί σου. Και αυτό το ναι είναι, σας είπα, αυτή η υπέρτατη δικαίωση, η οποία σταματάει όταν αρχίσουμε αυτή την... Αυτός δε που ακούσαμε σήμερα, θέλων δικαιούνε αυτόν. Η μεγάλη μας αρρώστια. Θέλων δικαιούνε αυτόν. Και από εκεί και πέρα βέβαια αρχίζει, σας είπα, η μια πρόγευση κολάσεως. Να σας πω ότι είναι η κόλαση. Μπορεί να χρειάζεται να το πω. Η κόλαση είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Η απόλυτη αυτοδικαίωση. Τόσο μεγάλη αυτοδικαίωση που τελικά κανείς απολύτως δεν μπορεί να δικαιώσει κανέναν άλλο από τον εαυτό του, και όλοι παραμένουν αδικαίωτοι και βουγκούνε από κατάθλιψη συνεχώς. Σας είχα πει την ιστορία κάποτε. Με αυτή θα τελειώσω αυτά που έτσι χτύπησα το καμπανάκι μέσα μου της ώρας, είπαμε, ο δάσκαλος πάντα πουπ από μόνος του, σταματάει. Λοιπόν, νομίζω ότι την είχα ξαναπεί αυτή την ιστορία, αλλά προφανώς δεν την ξέρετε όλοι. Υπάρχει στο γεροντικό. Κάποια στιγμή είναι ένας μοναχός, ο οποίος είναι πολύ άγιος και ελεήμων, Πηγαίνει, λέει, από το κελί του στην έρημο, στη Σκήτη, για μια γιορτή, όπως συγκεντρώνονται οι πατέρες το Κυριακό. Έτσι. Στο δρόμο, λοιπόν, καθώς πηγαίνει, συναντά, αποφασίζει ο διάβολος να τον πειράξει. Μεταμορφώνεται λοιπόν σε μοναχό ο διάβολος, το στείνει σε μια πέτρα και αρχίζει να κλαίει και να κλαίει και να κλαίει και να οδύρεται. Περνάει ο Άγιος από εκεί, βλέπει τον καλόγερο τον άλλο να κλαίει και να οδύρεται. Θα αδερφέ, γιατί κλαίς? Διότι, λέει, έκανα εγώ, λέει, μια μεγάλη αμαρτία και ο Θεός δεν με συγχωρεί. Λέει, κοίταξε να δεις, ο Θεός είναι αγάπη, δεν είναι έτσι όπως νομίζεις. Συγχωρεί ο Θεός. Εμένα δεν με συγχωρεί. Φύγε. Φεύγει. Πάει στο Κυριακό, γίνεται η λειτουργία, γίνεται αυτό, αυτός έχει το μυαλό του πίσω. Γυρίζει προς τα πίσω, πάει, τον βλέπει και να κλαίει. Και να σπαράζει και να ορίεται. Και ο Θεός είναι άδικος, και ο Θεός δεν με συγχωρεί, και ο Θεός δεν με αυτό, και δεν μου κάνει ο Θεός, και δεν, ότι με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα δεν με συγχωρεί ο Θεός, με τίποτα. Πληγώνεται λοιπόν αυτός μέσα του και γυρνάει στο κελί. Και λέει, λοιπόν, εγώ αυτόν δεν μπορώ να τον αφήσω έτσι. Αρχίζει λοιπόν νηστεία και προσευχή για αυτόν τον άγνωστο μοναχό. Και ενώ κάνει νηστεία και προσευχή και κάνει, λαμβάνει πληροφορία, κοίταξε, λέει, δεν είναι μοναχός αυτός, είναι ο διάβολος, θέλει να σε πειράξει. Αλλά πήγαινε, λέει, και πες το αυτά που θα σου πω. Σήκω πάνω, γύρνα προς την Ανατολή και φώναξε τρεις φορές. Εγώ είμαι το αρχαίο κακό. Ο Θεός η λάστη τύπη και σώσον με και θα συγχωρηθείς. Κοιτάξτε ότι ο Θεός και το διάβολο ακόμα. Λοιπόν, ανέχεται. Και πάει λοιπόν αυτός εκεί. Και του λέει, λοιπόν, κοίταξε, λες τα κλαψουρίσματα, ξέρω ποιος είσαι. Υπάρχει σωτηρία για σένα. Σηκώνεσαι πάνω, στρέφεσαι στην Ανατολή και φωνάζεις τρεις φορές. Εγώ είμαι το αρχαίο κακό. Ο Θεός λέει στήμη. Πετάγεται λοιπόν απάνω ο διάβολος και λέει, εγώ είμαι το αρχαίο καλό και το πολύ καλό μάλιστα, και να μετανοείς εκείνος για όλη τη φασαρία που προκαλεί στην ύπαρξή μου. Γι' αυτό σας είπα ότι η κόλαση είναι η κόλαση αυτοδικαίωσης. Και όπου και θέλουν την πολλοί την αγαπούν την αυτοδικαίωση, να πάρουν μια εικόνα του διαβόλου ή να κόψουν ένα κομματάκι μια εικόνα που εικονίζει, να το βάλουν και στον τοίχο, να το ράβουν και κανένα κερί ή να τους εμπνέει. Αυτό είναι η αυτοδικαίωση, η απόλυτη αυτοδικαίωση. Έτσι. Αυτά. Διευχόλουν. Ορίστε.
1: Μακάρι οι δόντες και πιστεύσαμες. Πίστη είναι δωρεά, είναι αποτέλεσμα προσευχής και η προσευχή είναι, ας πούμε, ένα μέσο για να πιστεύσουμε. Δηλαδή αυτά τα δύο, η προσευχή ως στόχο το να πιστέψουμε, η πίστη αν είναι δωρεά.
0: Εντάξει, είναι και τα δύο. Και τα δύο, και τα δύο είναι. Καταρχήν υπάρχει, λένε οι πατέρες, η εξακοής πίστη. Δηλαδή ακούμε την πίστη, ακούμε, τώρα μιλάμε για την πίστη εδώ. Είναι εξακοής αυτή η πίστη. Οπότε κανείς ξεκινάει με βάση αυτό που ακούει, χωρίς να έχει εμπειρία προσωπική. Και πορεύεται προς το Θεό και κάνει την ταπεινή του προσευχή και κάνει την δική του όποιο μπορεί ζωή και ασχολείται, τέλος πάντων, βρίσκει ένα πνευματικό. Αυτό είναι η εξακοής πίστη. Είναι μια ατελής κατάσταση. Κανείς πιστεύει. Και δεν πολύ πιστεύει. Και ταυτόχρονα θέλει να πιστέψει, αλλά δεν μπορεί και τόσο να πιστέψει. Έτσι δεν είναι? Όλα τα πρώτα λόγια του πατρός Πορφυρίου όταν το γνώρισα, μου λέει, καημένο παιδί, θες να πιστέψεις και δεν μπορείς, ε? Λέω ακριβώς έτσι. Λοιπόν, τον Άγιο Πορφυρίο. Λοιπόν, θες να πιστέψεις και δεν μπορείς, μου λέει. Λέω, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτή είναι λοιπόν η πίστη εξακοής. Μετά, όταν δούμε το Θεό να είναι πιστός σε εμάς και να πεντάει στην προσευχή και να συμπαρίσταται σε μια δύσκολη στιγμή και κάτι να έχει να κάνει σε εδώ και κάτι αυτό και βλέπουμε, πληροφορούμαστε ότι αυτό είναι, δεν είναι ψέμα και είναι πιθανό να είναι και πολύ αλήθεια μάλιστα. Εντείνουμε λοιπόν την προσπάθεια και σιγά σιγά σιγά σιγά, όπως έλεγε μια μακαρίτσα συγγενής μου, μόνο που δεν τον βλέπεις παιδάκι. Μόνο που τον βλέπεις εννοείς έτσι. Εγώ πιστεύω και τον βλέπεις κιόλας. Οι Άγιοι τον βλέπανε πάντως κιόλας. Καταλάβατε, έρχεται και μετά αυτό γίνεται, όπως λένε οι πατέρες, το είπα ήδη, αλυσμόνητη γνώση. Η πίστη είναι η δεύτερη πίστη, που είναι άλυστος γνώσης, λέει ο Ιωσήφ Μάξιμος. Αλυσμόνητη γνώση. Δεν, μετά ο άνθρωπος είναι συνυφασμένος, είναι συνειρμοσμένος με την πίστη αυτή. Και δεν μετακινείται μέσα του αυτό. Είναι θέα θεούτωτη η πίστη. Αυτή η διαδικασία μπορεί να κρατήσει, φυσιολογικά κρατάει χρόνια. Και εξαρτάται από την ωριμότητα του καθενός και από τις συνθήκες της ζωής του και από την βούλησή του, από την προαίρεσή του, πώς θα κρατήσει αυτός ο χρόνος. Πάντως είναι καλό, πριν πεθάνουμε, να μας βρει ο Θεός με την αληθινή, τη δεύτερη αυτή πίστη, η οποία ου κατεσχύνει. Τότε η πίστη δεν κατεσχύνει. Τότε είναι βέβαιη η πίστη. Είναι βεβαιόπιστος ο άνθρωπος, το λένε. Υπάρχει στα ελληνικά η λέξη αυτή, βεβαιόπιστος. Δηλαδή είναι βέβαιος πλέον για την πίστη και δεν θέλει να μετακινηθεί από εκεί. Είναι σαν να λέμε μετά, η πίστη γίνεται γνώση. Είναι γνώση η πίστη κατά βάθος. Είναι γνώση μεταξύ προσώπων. Αλλά γίνεται γνώση βαθιά και πλέον λες, ας πούμε, να, η μάνα μου είναι αυτή εδώ. Και δεν έχει ανάγκη, ε?
2: Δεν έχει ανάγκη την προσευχή τότε.
0: Εντάξει, η προσευχή γίνεται πάντοτε, αλλά δεν είναι η προσευχή πλέον εκείνη της, άμα δεις το Θεό, σταματάει η προσευχή, λένε οι πατέρες. Γιατί ο άνθρωπος, γιατί δεν θέλει να προσευχή. Γίνεται όλος προσευχή, γίνεται όλος το αποτέλεσμα της προσευχής. Γίνεται σχέση ο ίδιος άνθρωπος. Μπαίνει σε αυτή τη σχέση οντολογικά, υπαρξιακά. Και συνεχώς μετά συνομιλεί. Και βλέπουμε τότε οι Άγιοι να κάνει ο Θεός πράγματα χωρίς καν. Βλέπω στα γραφτά τους το λένε, δεν πρόλαβα να το ζητήσω. Κάτι, δεν πρόλαβα να το ζητήσω. Και το κάνει ο Θεός αμέσως. Καταλάβατε. Αλλά εκεί πρέπει να τείνουμε, διότι χωρίς αυτά, πώς το λέει κανείς, ματέως ασχολούμαστε με τα εκκλησιαστικά. Καταλάβατε, δεν είναι δηλαδή απλώς μια σειρά εξωτερικών απαγορεύσεων. Και εδώ είναι που μερικές φορές και οι άνθρωποι της Εκκλησίας, εμείς, οι ιερείς, οι πνευματικοί, καμιά φορά έχουν και μια ευθύνη να δείξουν αυτό το δρόμο και όχι απλά και μόνο να πάψουν μερικά πράγματα εξωτερικά, ίσα ίσα να αλλάξουν, καταλάβατε, πώς να το πω, είναι λάθος να έχουμε τόσο μικρή ιδέα για την Εκκλησία. Καταλάβατε τι λέω. Σας είχα πει μια φορά, ο πατήρ Πορφύριος έγινε μπροστά μου αυτό, όμως, και το θυμάμαι. Πήγε κάποιος εκεί να το συναντήσει τον Άγιο Πορφύριο. Και του λέει, έχω προβλήματα, πάτερ. Του λέει ο γέροντας μπροστά μου, τα βλέπω. Δεν έχω προβλήματα, λέει, ένα έχω βασικά. Ποιο είναι αυτό, λέει, το ένα? Καπνίζω πολύ. Πόσο καπνίζεις, μωρέ, του λέει. 4 την ημέρα, ένα καπνίζεις 6, του λέει, και φεύγει. Ο άλλος κατασκανδαλίστηκε, γυρίζει σε μένα, λέει, καλά τρελός είναι αυτός. Τι λένε ότι είναι Άγιος? Λέω, να πάτε το ρωτήσετε εσείς, λέω, γιατί το πει αυτό. Λοιπόν, διστάζοντας και θυμωμένος, τον πλησιάζει. Λοιπόν, γέροντα, λέει, τι μου είπατε, λέει, να καπνίζω 6. Ευλογημένε, του λέει, διαλύεσαι από τόσα μεγάλα προβλήματα. Το τσιγάρο είναι το τελευταίο από όλα, λέει, το καταλαβαίνεις. Για το τσιγάρο, σαν με πεις εδώ πέρα, εδώ λέει λατίσαι από 40 διαφορετικά προβλήματα μέσα σου, είσαι διαλυμένος και μου λες για το τσιγάρο, που και αυτόν το κόβεις δεν μπορείς έτσι πως είσαι, του λέει. Αυτός ήταν διορατικός και τα βλέπε αυτά. Και βέβαια αυτό έτσι έγινε αρχή, ο άνθρωπος αυτός έτσι έφαγε ένα τείχο στο πρόσωπο, πάπο έτσι. Και έγινε αρχή, αυτός ο άνθρωπος έγινε ένας τελείως άλλος άνθρωπος έτσι. Μετά από 2-3 χρόνια τον έβλεπε, δεν το πίστευε ότι είναι αυτός. Αλλά είναι σημαντικό να πάρει το δρόμο το σωστό κανείς. Έτσι τα λέμε όλα αυτά και βλέπουμε ότι μέσα μας αναστατώνουν, έτσι δεν είναι? Μόνιμα. Αυτό όμως είναι η πίστη. Χωρίς αυτό. Μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις τ' άλλο, μην κάνεις τ' άλλο. Πώς θα δεν τα κάνει, γιατί μην τα κάνει, δυστυχώς. Πες και ξέρω ότι πέρα μην τα κάνει. Καταλαβαίνετε τι λέω. Μη. Το μη πρέπει να έχει πίσω του ένα σκοπό για να έχει ένα νόημα, έτσι δεν είναι? Αλλιώς καθ' αυτό γίνεται στο τέλος μια ηθικολογία το πράγμα και ένας νομικισμός και τα βάζουμε και με το Θεό. Τι ασχολείσαι εσύ με το. Με την κοιλιά μου και με το κρεβάτι μου και με τα πορτοφόλι μου, απαράτα με. Καταλάβατε. Δεν ασχολείται με αυτά ο Θεός. Αλλά δι' αυτόν και δι' πολλών άλλων επεμβαίνει και σου χαρίζει αιώνια ζωή. Αυτό θέλει. Ο καημός του είναι να σου δώσει αιώνια ζωή. Δεν είναι εσύ να αποκτήσεις ένα χωροφύλακα από πάνω ακόμα και να ταλαιπωρήσεις.

μέρα. Θα τα βρεις δύο λεπτά πριν. Δύο λεπτά κρατάει. Δεν είναι. Αυτά τα δύο λεπτά ξέρετε ότι μπορεί να δημιουργήσουν μια έκρηξη μεγατόνων μέσα σου μετά από λίγα χρόνια. Και να δεις Θεό, πραγματικά να δεις, θα βρεις Θεό. Δεν θα γίνει αμέσως. Αλλά θα γίνει, αν δεν το κάνεις αυτό, τι δεν μπορεί τώρα, εντάξει, πες ότι διάβασα ένα κεφάλαιο. Τίποτα δεν λέει, άξι, παράτατο. Ή θα πει, τι έχω χρόνο εγώ για προσευχή. Έχεις ένα χρόνο προσευχής που είναι ένα λεπτό. Κάποτε είχα γνωρίσει έναν Άγιο Μοναχό, δεν ζει στη ζωή, που ήταν παλιός, μάλιστα δικαστής, υψηλόβαθμος δικαστής, ο οποίος πήρε σύνταξη και έγινε μοναχός. Ένας πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος. Λοιπόν, και θυμάμαι λοιπόν, μίλαγα μαζί του και έκανε και το διακόνημά του. Πρώτα ήταν σε κάποια ηλικία όταν έγινε μοναχός. Λοιπόν, και του έλεγα, Πάτερ, να κουβεντιάσουμε εκείνο το άλλο, πώς θα κάνουμε. Και μου έλεγε, μια γαλήνια, όμορφη φωνή, και μου έλεγε, λοιπόν, άκουσε να δεις, θα μιλήσουμε γι' αυτό δύο λεπτά. Γιατί αλλιώς μου κλέβεις χρόνο από αυτό που λέω μέσα μου. Έλεγε την ευχή. Καταλάβατε. Και τα κανόνιζε όλα, χωρίς να είναι φλιέρος, χωρίς να είναι και. Έκανε μια οικονομία στον χρόνο. Καταλάβατε. Αυτά τα δύο λεφτά. Σου λέει ο διάβολος, μη λες κύριε Λέισον, αμάν πια τίτε ένα θα πεις και τι έγινε. Και λένε οι πατέρες, για το ένα αυτό. Δεν το λέω εγώ, το είπε ο Χριστός στον Άγιο Σιλουανό. Όταν ο Άγιος Σιλουανός κάποια στιγμή είχε ένα μεγάλο πειρασμό, το αναφέρει ο ευτυχώς αγιοκαταταγής Άγιος Σοφρόνιος, άλλος Άγιος μεγάλος από εδώ, ένας από τους μεγαλύτερους θεολόγους που είχε η Εκκλησία ποτέ. Λοιπόν, και λέει για τον Άγιο Σιλουανό, ο Άγιος Σιλουανός κάποια στιγμή, θέλοντας να φύγει από μια κατάσταση θεοεγκατάλειψης που είχε και λοιπόν και λοιπά, έφτασε να πει στον Χριστό, αχ, λέει, δεν μπορώ, είσαι αδυσόπιτος, δώσ' μου τη χάρη την παλιά αμέσως. Λοιπόν, είχε μνήμη της χάρη του. Και εμφανίζεται ο Χριστός μπροστά του και του λέει, εγώ θα ελεήσω όποιον έχει πει έστω και μια φορά στη ζωή του κύριε Λέισον. Και αυτός ακόμα θα λάβει έλεος. Και τότε λέει, εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα. Με συνέσαι για το έλεος, να γίνεις μεγάλο δοχείο της χάριτος. Καταλάβατε. Παίρνεις άλλη αγωγή. Άλλη αγωγή παίρνεις. Γι' αυτό λέει κάπου ο Άγιος Σοφρόνιος, πας λέει στον δρόμο, κάνεις κάτι, λέει οτιδήποτε. Λοιπόν λέει, οπότε το θυμάσαι στη διάρκεια της μέρας. Λέγε μια φορά την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, πρωτού ακυρώσει το εισιτήριο για τον πει στο λεωφορείο. Και μετά όταν βγεις από το λεωφορείο και πας, ξέρω εγώ, δεύτερη φορά. Δεν φαντάζεστε, λέει, συνολικά στη διάρκεια μιας μέρας, πόση δύναμη έχει αυτό το απλούστατο πράγμα. Το οποίο βέβαια ο διάβολος θέλει πάση θυσία να μην το κάνει. Αγωνία και τρόμο τον πιάνει να μην το κάνεις. Τη στιγμή εκείνη ακριβώς θα θυμηθείς ότι πριν από 36 χρόνια άφησες τη βρύση ανοιχτή και πλημμύρισε το σπίτι και η μάνα σου κυνήγαγε για 3 μέρες να σε βρει, να σε δει. Εκείνη τη στιγμή, οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Για να... Και λες, κάνε τόσο πολύ αντιστέκεται. Και καταλαβαίνεις τότε από την αντίσταση πόσο σημαντικό είναι αυτό το ασήμαντο πράγμα. Και αν στο πάρει αυτό τελείως, μετά κάνει αποβάσεις μεγάλες και σε παθαίνει ζημιά και πας στο πνευματικό τρέχοντας και λες πώς το έπαθα αυτό. Εγώ πώς το έπαθα αυτό. Να το ετοίμασες εσύ. Δεν το έκανε μόνος του κανένας. Ενώ με αυτόν τον απλό τρόπο, καταλάβατε, κανείς συσσωρεύει χάρη. Και ο Θεός μετά κάνει αυτά το οποίο θέλει, αλλά είναι σημαντικό αυτό το ελάχιστο πράγμα. Το έστω ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε.

Αγαπητοί ακροατές, ξεκινάμε ακόμα μία εκπομπή. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την Παλαιστίνη την εποχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ισραήλ, ο εκλεκτός λαός του Θεού. Πρώτον προχωρήσουμε στη λεπτομερή περιγραφή των Αγίων Προσκυνημάτων, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε λίγα λόγια σχετικά με τον Ισραήλ, τον εκλεκτό λαό του Θεού. Γεννιέται το ερώτημα, γιατί ο Θεός διάλεξε τον εβραϊκό λαό, λαό πνευματικά καλλιέργητο, σκληρό και απαίδευτο, προκειμένου να πραγματοποιήσει το κοσμοσωτήριο σχέδιό του. Γιατί να μην διαλέξει τους αρχαίους Έλληνες, για παράδειγμα, λαό που ανέπτυξε ένα σπουδαίο πολιτισμό και έφτασε σε απροσπέλαστες για άλλους λαούς κορυφές του πνεύματος. Ψήγματα αλήθειας βέβαια επέτρεψε ο Θεός να υπάρχουν στις θρησκείες της ανθρωπότητος. Η αλήθεια όμως για τον Θεό δεν είναι κάτι που ανακαλύπτεται με τη σοφία του κόσμου, αλλά αποκαλύπτεται με τη χάρη του Θεού. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ως όργανο της Βουλής του Θεού, βοήθησε ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την διάδοση της χριστιανικής πίστεως, της εξαποκαλύψεως πίστεως. Η ανθρωπότητα προετοιμάστηκε με το ελληνικό πνεύμα, την ελληνική γλώσσα, να δεχθεί την αλήθεια που είναι το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Θεός όμως διάλεξε τους Εβραίους, έναν λαό ο οποίος δεν φημιζόταν για την κατακόσμο σοφία και γνώση, ώστε να μην μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την εξαποκαλύψεως πίστη. Ο Ισραηλιτικός λαός ήταν ένας λαός με πνευματική φτώχεια, λαός άγωνος, άκαρπος, κακόκαρδος και αχάριστος, λαός νομαδικός στην έρημο, ανέστιος, ξένος με τη φιλοσοφία, τις τέχνες, τα γράμματα, τη βιβλιογραφία και τις επιστημονικές συντριφίσεις. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η χριστιανική πίστη είναι προϊόν σκέψεως και λογικών συμπερασμάτων, φιλοσοφικών αναζητήσεων και προσεγγίσεων. Αντίθετα, είναι η αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους που έγινε αβίαστα, χωρίς εξαναγκασμούς, θαύματα και σημεία που θα απαιτούσε η ελληνική σκέψη. Γιατί κάτι τέτοιο θα στερούσε την ελευθερία και το αυτεξούσιο που μας έχει κάνει δώρο ο Θεός.

τον καιρό της επίγειας παρουσία του Κυρίου μας στην Ιερουσαλήμ κυριαρχούσαν οι εξής θρησκευτικές πνευματικές παρατάξεις. Οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι, οι Ηρωδιανοί, οι Γραμματείς, οι Αρχιερείς και το Μέγα Συνέδριο. Οι θρησκευτικοί αυτοί ηγέτες επηρέαζαν πολύ τον Ιουδαϊκό λαό που αποδείχθηκε πολύ ασταθής και ανώριμος. Ας τους γνωρίσουμε λοιπόν.

Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι ήταν οι πλουσιότεροι και οι ισχυρότεροι των Ιουδαίων. Επί βασιλείας του Ηρώδη του Μεγάλου υπήρχαν 6.000 Φαρισαίοι. Το όνομά τους προέρχεται από το ρήμα «φαράς», που στα εβραϊκά σημαίνει «αποχωρώ και αφιερώνομαι». Αυτοί αποχωρίζονταν τον κόσμο και αφιερώνονταν με πολύ ζήλο στη θρησκεία, ζώντας αποκομμένοι από την κοσμική ζωή. Θεωρούνταν η πιο συνεπής ομάδα στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Επηρέαζαν πάρα πολύ το λαό. Σαν πλούσιοι και ισχυροί έπαιρναν τις επίσημες θέσεις και τις πρωτοκαθεδρίες. Ήταν εγωιστές και περιφρονούσαν το λαό. Ήταν επιδεικτικοί και αυστηροί στην τέλεση των τύπων της λατρείας. Έκαναν μεγάλες προσευχές στις γωνίες των δρόμων. Φορούσαν μεγάλα φυλαχτά και ενδύματα με πλατιά κράσπεδα. Λουζόντουσαν συχνά και πλένονταν σύμφωνα με το μοσαϊκό νόμο. Σεβόντουσαν τις παραδόσεις και τις εφάρμοζαν κατά γράμμα. Νίστευαν 2 φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη, γιατί πίστευαν ότι η μέρα Πέμπτη ανέβηκε ο προφήτης Μωυστής στο Σινά για να πάρει τον νόμο και Δευτέρα κατέβηκε. Στην εποχή του Χριστού, ελάχιστοι Φαρισαίοι ήταν ευσεβείς. Από αυτούς ξεχώριζαν ο Νικόδημος και ο Γαμαλιήλ. Οι υπόλοιποι ήταν πονηροί, υποκριτές, άρπαγες και εγωιστές. Όλα αυτά ήταν αιτία να αγανακτήσει ο Χριστός εναντίον τους και να τους απευθύνει τα φοβερά και γνωστά σε όλους μας «ουέ».

Η επόμενη παράταξη είναι αυτή των Σαδουκαίων. Οι Σαδουκαίοι ήταν επιφανείς και πλούσιοι Ιουδαίοι και κατήχαν υψηλές θέσεις στην Ιουδαϊκή κοινωνία. Την εποχή του Κυρίου μας ήταν αρκετοί, όπως και οι Φαρισαίοι. Το όνομά τους το πήραν από τον δάσκαλό τους Σαδόκ. Ο Άγιος Επιφάνιος, επίσκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου, υποστηρίζει ότι πήραν αυτό το όνομα από την λέξη Σεδέκ, που σημαίνει δικαιοσύνη. Οι Σαδουκαίοι είχαν επηρεαστεί από την φιλοσοφία των Επικούρων. Δεν δεχόντουσαν την ύπαρξη των αγγέλων και των πνευμάτων, την αθανασία της ψυχής, την μέλουσα κρίση και την ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό και ο Χριστός, η Μεγάλη Τρίπτη που παρουσιάστηκαν να τον ηρωνευτούν, τους έλεγξε τις απόψεις και τις θεωρίες τους.

οι Ροδιανοί. Αυτοί ήταν οπαδοί του Ηρώδη του Αντίπα. Ο Ηρώδης Αντίπας, γιος του Ηρώδη του Μεγάλου, διοικητής της Γαλιλαίας, ήταν φόρου υποτελής στους Ρωμαίους. Αυτή τη σχέση με τη ρωμαϊκή εξουσία διατηρούσαν και οι οπαδοί του Ηρωδιανοί. Οι Φαρισαίοι αρνούνταν να καταβάλουν το φόρο αυτό.

γραμματής. Οι γραμματείς της Καινής Διαθήκης ασχολούνταν με τη διατήρηση του νόμου του Μωυσή, με την καλλιέργεια και ανάπτυξη της θρησκευτικής και πνευματικής παράδοσης. Σχεδόν είχαν καταργήσει την Αγία Γραφή και την είχαν αντικαταστήσει με την εμπειρία τους. Επηρέαζαν πάρα πολύ και αυτοί το λαό. Τα καθήκοντά τους ήταν να κρατούν τα πρακτικά των δικαστηρίων, τους καταλόγους των μελών της συναγωγής. Συνέτασαν τα συμβόλαια και πράξεις περί διαζυγίων. Γι' αυτό ονομάζονταν και νομικοί και νομοδιδάσκαλοι. Το αξίωμά τους δεν ήταν θρησκευτικό, παρά μόνο πολιτικό. Ήταν εμπαθέστατοι εχθροί του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γενικά στην Καινή Διαθήκη γραμματεύς καλείται ομορφωμένος.

Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη ομάδα. Αρχιερείς. Ο αρχιερέας ήταν ο αρχηγός ή η κεφαλή του Ιουδαϊκού Ιερατείου. Το αξίωμα ήταν κληρονομικό και το κατήχαν τα παιδιά των οικογενειών της φυλής Ααρών. Το αξίωμα της αρχιεροσύνης στην αρχή ήταν ισόβιο και διαδοχικό, δηλαδή το κληρονομούσαν. Τον Ααρών, τον πρώτο αρχιερέα, τον διαδέχτηκαν τα παιδιά του κατά σειρά. Την ισοβιότητα του αξιώματος κατάργησε ο βασιλιάς Σολομών, διότι δυσαρεστήθηκε από τον αρχιερέα της εποχής Αβιάθαρ, επειδή ασπάστηκε τις ιδέες του επαναστάτη Αδωνίου. Στη συνέχεια το αξίωμα αυτό το έδινε κατά τις προθέσεις του ο άρχοντας του τόπου και μάλιστα επί των ημερών των διαδόχων του Ηρώδη του Μεγάλου παύτηκαν και διορίστηκαν 6 αρχιερείς ως εξής. Τα 5 παιδιά του αρχιερέως Άννα, ο Ελεάζαρ 16-17 μετά Χριστόν, ο Ιωνάθαν 36-37 μετά Χριστόν, ο Θεόφιλος 37-41 μετά Χριστόν, ο Ματθίας 42-43 μετά Χριστόν, ο Άνανος 43-67 μετά Χριστόν και τέλος ο γαμπρός του Ιωσήφ Καϊάφας 18-36 μετά Χριστόν. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται πολλοί αρχιερείς και ονομαστικά ο Άννας και ο Καϊάφας. Ο αρχιερέας Άννας, 7-16 μετά Χριστόν, ήταν αρχιερέας των Ιουδαίων. Διορίστηκε από τον Κυρίνιο της Συρίας, το 7 μετά Χριστόν. Έχασε το αξίωμά του για πολιτικούς λόγους το 16 μετά Χριστόν και αντικαταστάθηκε από το γιο του Ελεάζαρ και στη συνέχεια από τον γαμπρό του Ιωσήφ που ονομαζόταν και Καϊάφας. Ο Άννας και τα παιδιά του διατήρησαν την εξουσία για 50 περίπου χρόνια. Ενώ λοιπόν ο Καϊάφας ήταν στην εποχή του Κυρίου μας νόμιμος αρχιερέας και αναγνωριζόταν από τη ρωμαϊκή εξουσία και τους Ιουδαίους, εντούτοις τον Χριστό μας μετά τη σύλληψή του τον οδήγησαν ενώπιον του Άννα, διότι ο Καϊάφας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα χωρίς τη θέληση του πανούργου πεθερού του Άννα. Αρχιερέας Καϊάφας, 18-36 μετά Χριστόν. Το όνομα Καϊάφας είναι ιουδαϊκό προσωνύμιο του αρχιερέα Ιωσήφ, γαμπρού του Άννα και σημαίνει στα ελληνικά κατάκτηση. Καθώς ήταν λοιπόν ερεθισμένο το μέγα συνέδριο από την έγερση του Λαζάρου που πραγματοποίησε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, πρώτος αυτός για λόγους πολιτικούς και συνάμα από μυστηριώδη επίδραση οθούμενος προφητικά, πρότεινε στους ομοεθνείς του το θάνατο του Χριστού. «Τούτο δε αφεαυτού ουκ είπεν, αλλά αρχιερεύς όν του ενιαυτού εκείνου προεφύτευσεν ότι έμελεν ο Ιησούς αποθνίσκην υπέρ του έθνους». Όταν συνελήφθηκε ο Κύριός μας, αυτός τον ανέκρινε και χρησιμοποιώντας πολλούς ψευδομάρτυρες, επεδίωξε να τεκμηριώσει την απόφασή του για τη θανάτωση του Ιησού. Ο Πόντιος Πιλάτος εξορίστηκε το 36 μετά Χριστόν και έτσι ο Καϊάφας έχασε το Ιουδαϊκό αρχιερατικό αξίωμά του.

Μέγα Συνέδριο. Ήταν το μεγαλύτερο συμβούλιο των Εβραίων. Θεσπίστηκε ή από τον Μωυσή ή 100 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Εκτός από το Μέγα Συνέδριο υπήρχαν και τα επαρχιακά συνέδρια. Το Μέγα Συνέδριο αποτελούνταν από 71 μέλη και τα επαρχιακά, ανάλογα με τον πληθυσμό, άρχιζαν από 3 έως 23 μέλη. Το Μέγα Συνέδριο είχε πρόεδρο και 2 αντιπροέδρους. Όλα τα μέλη ήταν αιρετά. Συνεδρίαζε σε κάποια αίθουσα του ναού του Σολομώντα και σε ορισμένες περιπτώσεις στο σπίτι του αρχιερέα. Τα μέλη του ανήκαν σε 3 διακεκριμένες τάξεις της εβραϊκής κοινωνίας, δηλαδή πρώτον των αρχιερέων, δεύτερον των πρεσβυτέρων ή γερόντων και τρίτον των σοφών ή γραμματέων. Η πρώτη τάξη ήταν η ομάδα της ιερατικής αριστοκρατίας και η πιο ισχυρή στην εποχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η δεύτερη τάξη των πρεσβυτέρων αντιπροσώπευε τη λαϊκή αριστοκρατία που με χρήματα ή άλλους τρόπους είχε αποκτήσει την ιδιαίτερη τιμή στη δημόσια ζωή και μπορούσε να προσφέρει τη συμβολή της στη λύση των δημοσίων υποθέσεων. Η τρίτη ομάδα των γραμματέων ή νομοδιδασκάλων περιελάμβανε λαϊκούς και φαρισαίους. Μερικά μέλη ήταν και ιερείς. Ήταν δυναμική ομάδα σε αντίθεση με τις 2 αριστοκρατικές και αδρανείς ομάδες. Με την καταστροφή των Ιεροσολύμων το 70 μετά Χριστόν από τον Τίτο, οι άλλες 2 ομάδες εξαφανίστηκαν από τη λαϊκή αντίδραση. Το Μέγα Συνέδριο των Ιουδαίων το συγκροτούσε πια μόνο η ομάδα των γραμματέων. Η εξουσία του Μεγάλου Συνεδρίου ήταν πολύ μεγάλη. Σε αυτό συζητούσαν όλα τα θρησκευτικά, δικαστικά και εθνικά θέματα. Είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου για κάθε αδίκημα από βασιλείς, αρχιερείς, προφήτες και απλούς πολίτες. Δίκαζε επίσης τις αιρέσεις, την ειδωλολατρία και τις ψευδοπροφητείες. Οι Ρωμαίοι, όταν κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα, αφαίρεσαν από το Μέγα Συνέδριο το δικαίωμα επιβολής θανατικής ποινής 3 χρόνια πριν από το θάνατο του Κυρίου μας.

Ο Κύριός μας καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία ότι αυτοκηρύχθηκε βασιλιάς των Ιουδαίων. Γεννήθηκε στην εποχή ενός βασιλιά Ηρώδη που δεν είχε καμία σχέση με τους Ιουδαίους και καμία καταγωγή εξαίματος από βασιλική οικογένεια. Ο Ηρώδης ο Μέγας, 40 π.Χ. έως 4 π.Χ., ανακηρύχθηκε βασιλιάς στη Ρώμη. Από τον ιστορικό Ιώσυπο αναφέρεται ως βασιλιάς οργύλος και σκληρός με όλους. Είχε αποκτήσει 6 γιους, τον Αντίπατρο, τον Αλέξανδρο, τον Αριστόβουλο, τον Ηρώδη Αρχέλαο, τον Ηρώδη Αντίπα και τον Ηρώδη Φίλιππο.

Από τον φωνευθέντα γιο του Αριστόβουλο γεννήθηκε ο Ηρώδης Αγρίπας ο πρώτος. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος εγγονός του Ηρώδη του Μέγα και έγινε βασιλιάς της Ιουδαίας. Από τον Ηρώδη Αγρίπα τον πρώτο γεννήθηκε ο Ηρώδης Αγρίπας ο δεύτερος και έγινε βασιλιάς της Χάλκης, πόλη στη Συρία. Το 37 π.Χ. κυριεύοντας την Ιερουσαλήμ, ο Ηρώδης ο Μέγας θανάτωσε 45 οπαδούς του αντιπάλου του Ασμονέου Αντιγόνου και πολλά μέλη του Ιουδαϊκού Μεγάλου Συνεδρίου. Το 35 π.Χ. έπνιξε σε μια δεξαμενή στην Ιεριχώ τον αγαπημένο αδελφό της γυναίκας του Αριστόβουλο. Το 34 π.Χ. θανάτωσε το σύγκαμπρό του Ιωσήφ. Το 26 π.Χ. σκότωσε τη γυναίκα του Μαριάμνη. Λίγο αργότερα φώνευσε και την πεθερά του Αλεξάνδρα. Το 25 π.Χ. φώνευσε το σύγκαμπρό του Κωστόβαρο, δεύτερο άνδρα της αδελφής του Σαλόμης. Το 7 π.Χ. σκότωσε τα δύο του παιδιά, Αλέξανδρο και Αριστόβουλο, και μαζί τους 300 αξιωματικούς. 5 μέρες πριν τον θάνατό του, φώνευσε και τον πρωτότοκο γιο του Αντίπατρο. Ακόμα και μετά το θάνατό του, είχε δώσει εντολή στους οικείους του να φωνεύσουν πολιτικούς επισήμους Ιουδαίους, συγκεντρώνοντάς τους στον υπόδρομο της Ιεριχούς.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η πολιτική κατάσταση που επικράτησε μετά τον Ηρώδη το Μέγα, τα χρόνια δηλαδή όπου έζησε επί γης ο Κύριός μας. Τότε η επικράτεια του Ηρώδη του Μεγάλου περιλάμβανε τις επαρχίες Ιουδαία, Σαμάρια και Ιδουμαία. Σε αυτές κυριάρχησε ο γιος του Ηρώδη του Μεγάλου, Αρχέλαος. Όταν εξορίστηκε ο Αρχέλαος, ο αυτοκράτορας της Ρώμης, διόρισε επιτρόπους διαδοχικά τον Κοπόνιο 6-9 μετά Χριστόν, τον Μάρκο Αμφίβιο 9-12 μετά Χριστόν, τον Άνινο Ρούφο 12-15 μετά Χριστόν, τον Βαλέριο Γράτο 15-26 μετά Χριστόν και τον Πόντιο Πιλάτο 26-36 μετά Χριστόν.

Γαλιλαία και Περαία. Σε αυτές βασίλευσε ο Ηρώδης ο Αντίπας, 4 π.Χ. έως και 39 μετά Χριστόν. Επαρχία Τριχονίτιδος και Ιτουρέας. Σε αυτές βασίλεψε ο γιος του Ηρώδη Φίλιππος, 4 π.Χ. έως και 33 μετά Χριστόν. Ο εγγονός του Ηρώδη του Μεγάλου, Ηρώδης Αγρίπας ο πρώτος, 41 έως 44 μετά Χριστόν, έγινε βασιλιάς σε όλες αυτές τις περιοχές της επικράτειας του Ηρώδη του Μεγάλου. Ο γιος του Ηρώδη Αγρίπα του πρώτου, Ηρώδης Αγρίπας ο δεύτερος, έγινε βασιλιάς της Χάλκης το 50 μετά Χριστόν και της Τριχονίτιδας και μέρους της Γαλιλαίας το 53 μετά Χριστόν. Σε αυτόν απολογήθηκε ο Απόστολος Παύλος στην Κεσάρια.

τον Ηρώδη τον Αγρίπα τον πρώτο, όλες οι επαρχίες έγιναν ρωμαϊκές και οδιορίστηκαν σε αυτές Ρωμαίοι επίτροποι. Φάδος, Αλέξανδρος, ο Εδίδιος, Φίλιξ, ο πιο σκληρός, ασελγής και χαμερπής, με έδρα την Κεσάρια. Ενώπιον του οδηγήθηκε ο Απόστολος Παύλος. Τέλος, ο Πόρσιος Φίστος. Και αυτός ανέκρινε τον Παύλο στην Κεσάρια, αλλά σαν Ρωμαίο πολίτη τον έστειλε δέσμιο στη Ρώμη να δικαστεί από τον Αυτοκράτορα.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, ευχόμεθα να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά. Γεια και χαρά σας.

Σήμερα μιλάμε για αγάπη, έρωτα, σεξ. Και όλα αυτά είναι στην επιφάνεια. Γι' αυτό και εύκολα τι λένε οι άνθρωποι, ξενέρωσαν, ξενερώνουν. Γιατί είναι πολύ επιφάνεια ο τρόπος που βιώνεται αυτό το πράγμα. Ακόμη και σε αυτά οι άνθρωποι, και εξηγείται, έτσι μας έχει εκπαιδεύσει η εποχή μας, μπαίνουν χωρίς καρδιά. Χωρίς καρδιά, χωρίς δόσιμο, έτσι χρησιμοθυρικά. Να αρπάξω κάτι, να γευτώ κάτι. Είναι σαν έναν άνθρωπο που είναι λέμαργος πολύ, που του αρέσουν οι γεύσεις, οι αναλλαγές των γεύσεων, και τι κάνει, τσιμπάει λίγο σοκολάτα, τσιμπάει λίγο κοτόπουλο, τσιμπάει λίγο μπιφτεκάκι, τσιμπάει λίγο αυτό, και όλο το υπόλοιπο τραπέζι το πετάει. Δεν τον ενδιαφέρει να φάει, να χορτάσει, να δοκιμάσει και τούτο και εκείνο και τάλο και τάλο. Και με όλο αυτό τον οριμαγδό των πληροφοριών, με όλη αυτή την υπερβολική εκπαίδευση που έχουμε στο να πλοηγούμεθα δεξιά και αριστερά, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα μέσα της εποχής, μας οδηγεί σε αυτή την διαρκή έτσι γευσιγνωσία, θα λέγαμε, που μας οδηγεί στα μεγαλύτερα πάθη, και να τα ζούμε και χωρίς καρδιά αυτά, χωρίς δόσιμο ιδιαίτερο, επιφανειακά. Και μπαίνουμε και στην εκκλησία κάποια στιγμή, με όποια μετάνοια έχει ο καθένας, και πάλι τσιμπολογάμε. Τσιμπολογάμε. Γιατί μάθαμε στα ριχά. Και τι κάνουμε, δεν θα ανοίξω ποτέ να διαβάσω τον Άγιο Σιλωανό, αλλά θα πάρω 2-3 τσιτάτα που ανέβασε ο Παπαγιώργης, που ανέβασε η ΕΟΝ, που ανέβασαν έτσι 5 ομάδες στο ίντερνετ. Θα διαβάσω 2 φράσεις, εντάξει, πήρα Σιλωανό σήμερα. Θα αποφύγω πραγματικά με τα βδελιγμίας να διαβάσω ένα πατερικό βιβλίο, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, αλλά θα πάρω έτσι κάτι που άκουσα σε μια ομιλία, ένα πασπάλισμα γύρω-γύρω. Αλλά με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται? Δεν καλλιεργούμε ψυχικά. Θα κάνω ολίγη εγκράτεια, τόσο όσο. Έρχονται τα παιδιά καμιά φορά στην εξομολόγηση, λέει, λίγο ξεφύγαμε, δεν ολοκληρώσαμε. Τώρα, από το ξεφύγαμε μέχρι το δεν ολοκληρώσαμε, μια τεράστια απόσταση, έτσι. Δεν ξέρει κανείς εκεί μέσα τι γίνεται. Και δείχνει την διάθεση, έτσι, να τσιμπολογήσουμε λίγο-λίγο, δεξιά-αριστερά, και να μην γευτούμε και τίποτε στο τέλος. Και να φύγουμε πάλι κενοί. Δεν κάνω και τίποτε αυτά, τα καθημερινά, ξέρετε, λίγη κατάκριση, λίγο κακιούλες, όλα είναι λίγο και με υποκοριστικό. Και αυτό τι δείχνει? Μια ψυχή που πετάει έτσι γύρω-γύρω, σαν την πεταλουδίτσα, πολύ εύθραυστη, σαν την πεταλουδίτσα που άμα της πιάσει τα φτερά μένει η σκόνη στα χέρια σου και δεν μπορεί να πετάξει, που δεν μπορεί να τριγύσει ουσιαστικά, δεν είναι μέλισσα. Η μέλισσα τι κάνει, βρίσκει το λουλούδι και βουτάει. Τριγάει να πάρει όσο γύρι περισσότερη μπορεί. Κινούμαστε με αυτόν τον τρόπο στη ζωή μας και χάνουμε τεράστιες ευκαιρίες. Χάνουμε τεράστιες ευκαιρίες. Γιατί μένουμε στην επιφάνεια. Αγαπάμε την κοπέλα μας, τα γόρια, τα κορίτσια, το παλικάρι τους. Πώς το αγαπάμε? Με ημερομηνία λήξης και υποόρους. Υποόρους. Θα δώσω, θα πάρω. Θα του μιλάω γλυκά, θα μου μιλάει γλυκά. Θα έχω τα λεφτά μου, αν σμίξουμε και παντρευτούμε, θα έχει τα λεφτά του. Εκείνο, τ' άλλο, αυτά, μια διαρκής διαπραγμάτευση, ποιο εγώ θα υπερισχύσει. Κατά τ' άλλα αγαπάω. Τι σώη αγάπη είναι αυτή, το καταλαβαίνουμε, γιατί φανταστείτε ότι από τους θρησκευτικούς γάμους έχουμε πάνω από 50% διαζύγια. Από τους θρησκευτικούς, άστε τους πολιτικούς, άστε τα σύμφωνα συμβίωσης και τα άτυπα, έτσι, τις άτυπες συμβιώσεις που υπάρχουν. Γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει αγάπη. Δεν μπαίνει κανείς
στη διαδικασία να χρεωθεί τον άλλον. Ψάχνουμε να βρούμε έναν τέλειο ή μια τέλεια, να το βάλουμε δίπλα μας για να περάσουμε ζωή χαρισάμενη. Έτσι. Όχι, δεν παντρεύεσαι ούτε τον τέλειο ούτε την τέλεια. Παντρεύεσαι αυτόν ή αυτήν που για χάρη του είσαι έτοιμος ή έτοιμη να σηκώσει σταυρό. Να σηκώσει τις ιδιοτροπίες του. Να σηκώσει την πιθανή αλλαγή του, την αυριανή, προς το χειρότερο. Όλοι πάμε με το σκεπτικό θα τον αλλάξω, θα την αλλάξω, θα τους βελτιώσω. Σιγά βρε βελτιωμένε, θα τους βελτιώσεις. Και τρώμε τα μούτρα μας, γιατί δεν θέλουμε να μπούμε στα βαθιά. Θέλουμε να πλατσουρίζουμε στα ρηχά, σαν τα μικρά τα παιδιά που κολυμπάνε στη θάλασσα, αλλά δεν κολυμπάνε. Πάνε έξω έξω, τους φοράνε και τα μπρατσάκια, βάζουν και βατραχοπέδιλα, βάζουν και γυαλιά, λες και είναι έτοιμοι να κάνουν την κατάδυση και κάνουν πλάτς, πλάτς, πλάτς, πλάτς στα νερά. Αυτό κάνουμε. Δεν μπαίνουμε μέσα στη ζωή ουσιαστικά και εν προκειμένου στην πνευματική ζωή. Τώρα πια ούτε στην άλλη τη ζωή, την κοσμική, την αμαρτωλή δεν μπαίνουμε. Πάλι έτσι, σε αυτόν τον τρόπο. Μας μάθαν σε αυτόν τον τρόπο. Γιατί έτσι βολεύει να είμαστε. Ούτε Άγιος γίνεσαι, ούτε και πολύ πολύ κολλασμένος για να αισθανθείς τη μετάνοια και να πεις Θεέ μου συγχώρα με, σώσε με. Γιατί να με σώσεις, μια χαρά είμαι. Κατά βάθος μέσα μας έτσι αισθανόμαστε. Και εύκολα χωρίζουμε. Εύκολα σταματάμε να αγαπάνε οι γονείς τα παιδιά, τα παιδιά τους γονείς, οι φίλοι τους φίλους. Δεν υπάρχει κάτι. Μια φορά είπε ένας γιατρός σε έναν μελών νυμφό, θα παντρευότανε, ότι θα πεθάνει σε 2 χρόνια από μια ξαφνική ασθένεια. Και μόλις το έμαθε η νύφη, ας πούμε, στενοχωρήθηκε η μέλουσα νύφη και της λέει ο πατέρας της, παιδί μου, αυτό να αγαπάς, κάτσε κοντά του 2 χρόνια, αλλά μην παντρευτείς, λέει, θα πεθάνει. Και ξέρετε τι γύρισε και είπε, θα τον πάρω και ας γίνω χείρα του. Αυτό είναι αγάπη. Αγάπη που μένει. Αγάπη που δεν πάει για να πάρει, αλλά πάει για να δώσει. Πώς λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος που έχει βάθος στα συναισθήματά του, που δεν εξαρτά την αγάπη του για τους άλλους, για το Θεό, από το πώς του τάφερε σήμερα ή αύριο ο Θεός ή πώς του συμπεριφέρθηκε ο άλλος, να μην προχωρήσει και να γιάσει. Ο Σιλουανός λοιπόν, ο Άγιος Σιλουανός, έφτασε στο σημείο να έχει θεοπτία, αλλά έζησε και την πλήρη εγκατάλειψη της χάριτος. Να του πάρει τη χάρη ο Θεός και να μην μπορεί να κάνει τίποτε. Να αισθάνεται ένα κουφάρι, άδειος. Να μην βγαίνει ούτε η προσευχή, ούτε τίποτε στον αγώνα του. Και ήταν εκεί. Προσπαθούσε. Τα έβαλε με το Θεό, αλλά σαν παιδί, όχι σαν ξένος. Ήταν στα πόδια του Χριστού. Και του λέει, Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος. Και τότε του ήρθε διπλή η χάρη. Γιατί ο Θεός ήταν εκεί και ήταν και ο Σιλουανός εκεί. Εμείς είμαστε εκεί. Θέλουμε να σκάψουμε, να μπούμε πιο μέσα ή θέλουμε να κινούμαστε έτσι τα ρηχά διαρκώς. Και δεν διαβάζω αρκετά και δεν προσεύχομαι και πολύ και δεν θυσιάζω και πολύ. Θα το πω, συγχωρέστε μου. Και το λέω σε εσάς που βοηθάτε στα πάντα και δίνετε και είμαστε υποχρεωμένοι. Ό,τι έργο γίνεται εδώ στην Ενωρία και παντού γίνεται με τη δική σας συνδρομή. Είναι δυνατόν κάποιος να μπορεί να πει ότι αγαπώ όταν έχει 100 που λέει ο λόγος. Βάλτε εσείς ποια μονάδα θέλετε. Εκατομμύρια, χιλιάδες, ευρώ, δεν ξέρω τι. Και από αυτά δίνει το ένα. Ούτε το μέτρο των Φαρισαίων δεν πιάνουμε. Δίναν τη δεκάτη, το 10%. Ποιος το κάνει αυτό? Θα μου πείτε τώρα πάλι στα χρήματα το πάτε. Πάλι στο τι δίνω. Ξέρετε, η πράξη είναι αυτή που δείχνει και τι έχω στην καρδιά μου. Που δείχνει ότι εν τέλει σε όλα θέλω να μ' απέξω. Δεν μπαίνω στα δύσκολα και ας φωνάζει η πολύ ωραία τραγουδίστριά μας η Χαρούλα η Αλεξίου σε ένα τραγουδάκι, εδώ σε θέλω στα δύσκολα μπες να δεις πως αγιάζουν
του κόσμου οι πληγές. Βλέπετε ωραία πράγματα που αφήνει ο Θεός στα χείλη καλλιτεχνών, φιλοσόφων, διανοητών να φωλιάσουν και να βγούνε. Μπορεί και η ίδια να μην κατάλαβε πολύ καλά καλά τι είπε. Μπορεί και να το ξέρει, δεν ξέρω. Δεν το μίλησα μαζί της. Αλλά βλέπετε τι ωραίο. Στα δύσκολα μπες. Ποιος θέλει να μπει από εμάς στα δύσκολα? Ο Σιλωανός μπήκε στα δύσκολα. Γύρισε το διακόπτη. Ξέρετε τι είναι? Να μπει από αυτούς που και πίνουν και γλεντάνε και μπορείς να ξεφαντώσεις με όλο το κοσμικό έτσι υπόβαθρο που αυτό συνεπάγεται και να γυρίσει το διακόπτη κρακ στην άλλη μεριά. Πλήρης αποχή από όλα αυτά και δόσιμο μόνο στο Θεό. Και λέμε ο Άγιος Ιλανός βοήθειά μας, μωρέ βοήθειά μας, αλλά πώς θα έρθει η βοήθειά μας? Πώς θα έρθει η βοήθειά μας? Με ο λίγον από τούτο και ο λίγον από τάλο και ο λίγο από εκείνο. Και σήμερα βομβαρδίζουνε εκεί κάτω στο Λίβανο και εμείς οι ολίγων φιλάνθρωποι ούτε προσευχή δεν θα κάνουμε. Ούτε προσευχή δεν θα κάνουμε. Και μου στείλανε βιντεάκια παιδιά που είχαν έρθει από τη σχολή του Μπαλαμάντ εδώ πέρα και μας ψάλανε και ένας κιόλας τελευταία που είχε έρθει εδώ και έψαλε μια Κυριακή, ο Ηλίας, δίπλα στα σπίτια τους να πέφτουνε βόμβες. Και τη νύχτα και τη μέρα να οδηγούν το αυτοκίνητο και να σκάει μπόμπα μπροστά και να μην προχωράνε εκεί, να πρέπει να στρίψουνε. Αλλά εμείς ο λίγων αδελφοί, ούτε θα προσευχηθούμε, ούτε θα διαμαρτυρηθούμε, ούτε θα μας καεί καρφάκι. Έχουμε πάει 10 φορές, 12, δεν ξέρω πόσο έχουμε πάει, στα Ιεροσόλυμα, προσκύνημα. Και τώρα εκεί οι πατέρες και οι αδερφές, οι μητέρες, οι μοναχές που είναι κάτω στα προσκυνήματα, δεν πάει ψυχή. Και όχι μόνο αυτό. Σε λίγο έχουν και πρόβλημα διαβίωσης. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε χωράφια να εκμεταλλευτούν, ούτε εκθέσεις να πάει πλήθος προσκυνητών να πάρουν τίποτε. Ό,τι ήταν, από τους προσκυνητές ζούσανε. Δεν ξέρω, πέρασε κανείς από το μυαλό πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, αποκλεισμένοι μες στον πόλεμο. Σκεφτόμαστε εκεί πάνω στην Ουκρανία τους ανθρώπους. Και τους μεν και τους δε. Όλοι οι άνθρωποι είναι. Και πόσο έχουμε κάνει προσευχή για αυτούς? Αυτά είναι δύσκολα. Μας τα δύσκολα αγιάζεις. Ερχόμαστε εδώ και κάνουμε παρεΐτσα. Ωραία, θα τα πούμε εδώ πέρα. Μετά τι θα κάνουμε? Ξέρετε, η επιτυχία δεν είναι να γεμίσουμε τον Άγιο Νικόλαο με κόσμο στην ομιλία. Σας το λέω πολύ σοβαρά. Χαίρομαι. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Ούτε καν να γεμίσουμε views τις ομιλίες στο ίντερνετ. Η επιτυχία είναι όλη αυτή, ο καθένας να πηγαίνει λίγο πιο βαθιά στη ζωή του. Να αφήσουμε αυτή τη ρηχότητα, την πιο αβάσταχτη ρηχότητα που κυριαρχεί στην εποχή μας και να πάμε λίγο πιο βαθιά. Να μην κολλήσω στα πάθη μου, στα λάθη μου, στις βλακίες μου και γυρνάω γύρω από αυτές τις βλακίες διαρκώς. Αλλά να γυρίσω γύρω από τα ένθια πάθη που μπορώ να αποκτήσω. Την πορνεία μου να την κάνω αγάπη, αγάπη για όλους, αγάπη που δεν ζητά τα εαυτής. Τις εξαρτήσεις μου που είμαι δεμένος με τούτο, με εκείνο, με τ' άλλο, να την κάνω ελευθερία κατά Θεόν. Να είμαι ανεξάρτητος. Γιατί θα εξαρτηθώ από εκείνον. Δεν θέλω άλλη εξάρτηση. Θέλω μόνο το Θεό. Από εκείνον να είμαι εξαρτημένος. «Εμή δε το προσκολάστε, αγαθόν εστί», λέει ο Δαβίδ, ο προφήτης. «Το να είμαι κολλημένος», λέει, «με σένα είναι καλό. Πουθενά αλλού κολλημένος». Αυτό είναι εμβάθυνση. Φεύγεις από τα πλατσουρίσματα και κολυμπάς στα βαθιά γαλανά νερά, τα οποία όποιος έχει κολυμπήσει, καταλαβαίνεις ότι εκεί ευχαριστιέσαι στο μπάνιο. Όχι στα άλλα που είναι ζεστά και έξω, ας πούμε, γιατί εκεί είναι σαν να είσαι, πώς το λένε, σε θερμενόμενη πισίνα. Προκάτ καταστάσεις. Στα βαθιά νερά είναι ωραία. Και εκεί πάνε και τα ζωντανά ψάρια. Τα ωραία, τα καλά ψάρια. Το κάνουμε. Γύρω μας γίνεται χαμός. Και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Περνάνε ό,τι περνάνε όλα τα νομοσχέδια και θα πέρασουν κι άλλα τόσα. Και τούτοι και όποιοι ανέβουνε. Και όποιοι ανέβηκαν στο παρελθόν. Και εμείς είμαστε, επιτρέψτε μου, σε μία μη ορθόδοξη πνευματική νιρβάνα, εμείς οι ορθόδοξοι.
μη ορθόδοξη πνευματική νιρβάνα. Γιατί δεν μπορεί ο ορθόδοξος να είναι στον κόσμο του. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να έχει ακούσει μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη και να μην του καίγεται καρφάκι για τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να έχει ακούσει μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται και να θέλει ουσιαστικά μόνο να παίρνει και όχι να δίνει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να έχει ακούσει μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης και να μην θέλει να σπάσει αυγά σε κανένα επίπεδο. Να μην θέλει να του ξεφύγει μισή κουβέντα που να φεύγει από τα πολιτικώς ορθά και από αυτά που θέλουν οι πολλοί, μην τυχόν και γίνει δυσάρεστο σε κάποιους. Ποιο Ευαγγέλιο έχει διαβάσει αυτός ο χριστιανός ο ορθόδοξος? Από ποιον Χριστό κοινωνάει? Από τον Χριστό που δεν έσπασε αυγά? Μα ο Χριστός ήρθε και ήταν ένα σκάνδαλο για όλους. Ήταν σημείο αντιλεγόμενο. Συγχωρούσε αυτούς που δεν συγχωρούσε κανένας και πελεκούσε εκείνους που κανένας δεν τόλμαγε να αγγίξει. Αυτό ήταν ο Χριστός μας. Και εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Βρίσκουμε ένα εξυλαστήριο θύμα και λέμε, ω, αυτός εκεί. Και τους άλλους που δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε, τι κάνουμε? Χεράκι, λέει, που δεν μπορείς να το δαγκώσεις, τι λέει, φίλησέ το, έτσι. Αυτό κάνουμε ακριβώς. Και πάμε πρίμα και ζούμε ευχάριστα. Σε μία αφάνταστη, αβάσταχτη ρηχότητα συναισθημάτων, σκέψεων, επιθυμιών, δεν ποθούμε τίποτε ουσιαστικά. Τίποτε δεν ποθούμε ουσιαστικά. Σκοτώνουμε τον καιρό μας, ζούμε ενδυνάμει μια μαζική κατάθλιψη. Ξέρετε, τα σημάδια της καταθλίψεως είναι ότι ο άνθρωπος αρχίζει και δεν προσέχει τίποτα τον εαυτό του. Δεν ξυρίζεται, δεν πλένεται, δεν ντύνεται σωστά, φοράει βρώμικα ρούχα, δεν στρώνει το κρεβάτι του. Εκεί που τρώει, εκεί κοιμάται, τα ψίχουλα είναι στο κρεβάτι, δεν τον νοιάζει τίποτα, ξαπλώνει και ας τον πειράζουν τα ψίχουλα. Όλα τον πειράζουν, αλλά και δεν κάνει τίποτε να αλλάξει τίποτε. Και αυτό μου θυμίζει την κατάσταση της κοινωνίας μας. Εντάξει, το ότι είμαστε πλημμένοι και εντυμένοι ακόμη δεν σημαίνει τίποτε. Δεν σημαίνει τίποτε. Γιατί πού κινείται η καρδιά μας, πού κινείται η ψυχή μας, τι σχέση έχουμε με αυτόν τον Άγιο Σιλανό? Πραγματικά. Πολλές φορές μέσα μου ελέγχομαι κι εγώ και λέω, Θεέ μου, τι γίνεται, πού πάμε? Πού πάμε? Δεν παίρνουμε χαμπάρι τι μας γίνεται. Γιατί θέλουμε να μείνουμε στα ριχά. Φοβόμαστε. Μην τυχόν και πνιγούμε. Και ξεχνάμε ότι ο Χριστός τον Απόστολο Πέτρο τον κάλεσε να περπατήσει στα κύματα. Και όταν ολιγοπίστησε, του πιασε το χέρι, γιατί είπε ο Πέτρος, Κύριε σώσον με, και κατευθείαν του πιασε το χέρι και τον έσωσε ο Χριστός. Δεν τον άφησε να πνιγεί, αλλά του είπε κιόλας, βρε ολιγόπιστε, τι λέει, εστί εδίστασας, γιατί δίστασες, εδώ δεν ήμουν δίπλα σου, εγώ δεν σ' αγαπάω, θα σ' άφηνα να πνιγείς? Και εμείς το έχουμε ξεχάσει. Βλέπουμε τα κύματα μεγάλα, βλέπουμε τον άνεμο να λισομανάει δεξιά-αριστερά και νομίζουμε ότι θα πνιγούμε αν πάμε λίγο πιο βαθιά. Όχι απλώς πιο βαθιά. Βουτήξτε. Βουτήξτε βαθιά στον ωκεανό της αγάπης του Θεού. Αναζητήστε τη. Με τέτοιο τρόπο όμως, όπως θα τρέχατε, όπως θέλετε πείτε το, να πάμε να κάνουμε μια αμαρτία, επειδή τώρα θέλω να αμαρτήσω, εκτός αν δεν έχουμε πάνω ούτε αυτή τη δύναμη πια, έτσι και πιο πολύ να τρέξουμε να πάμε προς τον Χριστό. Να δείτε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Δεν μπορώ, ακούς από εδώ. Δεν μπορώ, ακούς από εκεί. Δεν μπορώ από εκεί πέρα. Δεν μπορώ από εδώ πέρα. Δεν μπορώ, όλοι ένα δεν μπορώ. Ξέρετε, θα φωνάξουν οι γιαγιάδες μας, οι μανάδες μας, οι πατεράδες μας. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Υπάρχει δεν θέλω. Και θα έρθει η Γραφή, η Αγία Γραφή, να μας το επιβεβαιώσει. Θα έρθει ο Απόστολος Παύλος και θα πει, πάντα ισχύω. Όλα μπορώ να τα κάνω. Δεν λέει δεν μπορώ. Εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Με το Χριστό που με δυναμώνει.
Έχουμε τρόπο να μπορούμε τα πάντα. Γιατί λέμε δεν μπορώ? Γιατί βολεύει. Να μην πονέσω, να μην κοπιάσω, να μην κάνω τούτα, να μην κάνω τ' άλλο. Δεν μπορώ. Κάτσε με το δεν μπορώ. Κλαίγε τη μοίρα σου και μετά βάλτα και με το Θεό που είναι άδικος και δεν σε βοηθά και δεν σου δίνει το πάτημα να πας λίγο παραπέρα και σε αφήνει στάσιμο. Ο Θεός, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, μας σέβεται. Και σέβεται την ελευθερία μας. Και άμα θέλουμε να είμαστε στάσιμοι, θα μας αφήσει στάσιμους. Αλλά μας έχει προκαλέσει κιόλας. Τι σε σκανδαλίζει, λέει, το μάτι σου, βγάλτο και πέτατο. Καλύτερα με ένα μάτι, λέει, να μπει στη Βασιλεία του Θεού, παρά με δύο να είσαι στην κόλαση. Το χέρι σου κόψτο. Ποιος έχει λοιπόν δικαίωμα να πει στο Θεό ότι δεν μπορώ? Είμαι εδώ, σε βοηθάω. Σου έχω βάλει και στόχο. Σου έχω πει ότι πρέπει να αγωνιστείς, γιατί έτσι θα θεραπευτείς. Γιατί έτσι θα μπορείς να κολυμπήσεις βαθιά και θα ζήσεις τη γνησιότητα της ζωής. Θα ζήσεις τη σχέση με τον Χριστό. Θα ζήσεις αυτά που ζήσαν οι Άγιοι και που ήταν έτοιμοι να πεθάνουν για τον Χριστό. Γιατί παίρνανε από τον Χριστό. Ζούσανε με τον Χριστό. Αντλούσαν μέλη από τον Χριστό. Δεν ήταν πεταλουδίτσες έτσι τραλαλά τραλαλά σαν και εμάς. Πότε εδώ, πότε εκεί, πότε παραπέρα. Ρουφούσαν τον Χριστό. Πώς θα ρουφήξουμε άμα δεν κάνουμε μια κίνηση δυνατή? Να εισχωρήσουμε στο Χριστό, στο μυστήριο του Χριστού, στο μυστήριο της Εκκλησίας και να ζήσουμε αυτά που έχει η Εκκλησία. Ο Άγιος Σιλουανός και αυτός, όπως και άλλοι Άγιοι κατά καιρούς, μας προκαλεί προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί δεν ήταν ένα καλό παιδί, ρε παιδιά. Μάλλον ήταν πολύ καλό παιδί. Αλλά ούτε αυτός δεν το ξέρε. Ούτε αυτός δεν το ξέρε. Αν δεν είχε γυρίσει προς τον Χριστό, μπορεί να είχε πάει με όλες τις κοπέλες του χωριού. Δεν ξέρουμε τι θα είχε κάνει. Μπορεί να είχε σκοτώσει και κανένα δυο, γιατί ήταν και θυμώδης. Είδατε, το αλλού του δώσε μία, τον άφησε σέκο και νόμιζε ότι πέθανε. Αλλά γύρισε προς τον Χριστό. Σου λέει, δεν μ' αρέσει αυτό που ζω. Κάτι ψάχνω, κάτι δεν παίρνω τίποτε. Όλο σε μπελάδες μπλέκω. Πάμε προς τον Χριστό. Και τον έζησε τον Χριστό. Και εμείς που τα έχουμε διαβάσει όλα αυτά, που ξέρουμε πιο πολλά από όσα ήξερε ο ίδιος ο Άγιος Σιλουανός για τους Αγίους, γιατί μην νομίζετε ότι εκεί στα χωριά της Ρωσίας είχε πρόσβαση σε πολλά βιβλία. Να κάτσει να διαβάσει, να δει τι κάνανε οι Άγιοι, να έχει και κήρυκες να του λένε ο ένας ο παππούλης, ο άλλος ο παππούλης, χίλια δυο, να ακούει όχι τους παπάδες μοναχά της ενορίας του, της Μητροπόλεως του, αλλά να ακούει και στην Κύπρο και στη Ρωσία και στην Αμερική και όποιος λέει μια κουβέντα να μπορεί να την ακούσει. Δεν ήξερε τόσα όσα ξέρουμε εμείς, αλλά ήξερε ότι αυτό που ζει δεν είναι ωραίο. Είναι πολύ ρηχό, πολύ junk food. Και ήθελε γνήσια τροφή. Ήθελε κάτι ωραιότερο, κάτι πιο βαθύ. Και το βρήκε. Αυτός το βρήκε και εμείς δικαιόμαστε να μην το βρούμε? Θα έχουμε αδικήσει τον εαυτό μας. Και όχι μόνο, γιατί θα έλεγε κάποιος, θα ακούμε γι' αυτό καμιά φορά, εντάξει, δεν πειράζω κανέναν, τον εαυτό μου πειράζω. Όχι, αγαπητέ μου. Όσο εσύ δεν προκόβεις πνευματικά από αυτή την έλλειψη της διάθεσης να αγωνιστείς, βλάπτεις και τους αδελφούς σου γύρω σου. Και τους πιο κοντινούς και τους πιο μακρινούς. Γιατί η δική σου ραθυμία, η δική σου εμπάθεια, η δική σου δειλία, η δική σου αμαρτωλότητα έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Και οφείλεις να γιάσεις και για τον Χριστό και για σένα και για αυτούς. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε όλοι κύτταρα του ενός σώματος. Και έχει κεφαλή το Χριστό. Και όλοι εμείς είμαστε κύτταρα. Είναι δυνατόν λίγο το νυχάκι αν πονέσει, πονάς ολόκληρος. Καμιά φορά αυτός ο μικρός ο πόνος σε χτυπάει μέχρι τον εγκέφαλο. Τον αισθάνεσαι σε όλο στο κορμί. Και η δική μου αμαρτωλότητα από την τεμπελιά μου, από την έλλειψη διάθεσης να ρουφήξω τον Χριστό, να ζήσω με τον Χριστό, δεν έχει συνέπειες στους άλλους, νομίζετε? Γιατί λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ στον πρίγκιπα το Μοτοβίλοφ, απόκτησε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος
Και χιλιάδες γύρω σου θα αποκτήσουν ειρήνη, λέει. Θα ειρηνεύσουν. Γιατί το λέει? Ξέρετε που ζούσε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ? Για κάμποσες μέρες, χίλιες, δεν ξέρω, σε ένα βράχο έξω στο σιδηρικό χειμώνα, μες στο δάσος. Και πήγαιναν από όλη τη Ρωσία, ακούγανε γι' αυτόν. Δεν το ξέραν, αλλά πήγαιναν πριν από τα νέα, πήγαιναν οι προσευχές του, πήγαινε η αρετή του, η αγιότητά του. Και όποιος πήγαινε ειρήνευε. Το ίδιο συνέβαινε και με τους συγχρόνους Αγίους εδώ στην Ελλάδα. Ο Παΐσιος αγίαζε στο Άγιο Όρος και αδέρφια μας τοξικομανείς, αδέρφια μας που τα έκανε τσούξη και οδηγούσαν το βράδυ, τη νύχτα, χωρίς να ξέρουν καν ότι υπάρχει Παΐσιος, τους έσωζε ο Παΐσιος διαθαυμάτων σε κρίσιμες στιγμές. Μπήκε μπροστά ένας καλόγερος σε κάποιον που τρέχει σαν παλαβός, είχε πιει τα ντερά του εκεί πέρα που λέει και ο λαός, και τον σταμάτησε. Και σταμάτησε για να μην πατήσει τον καλόγερο, που δεν υπήρχε καλόγερος, θυμόταν το πρόσωπό του όμως. Και μετά λέει από δευτερόλεπτα πέρασε ένα φορτηγό, θα πέρναγε με κόκκινο δηλαδή ο Μηχανάκιας, αν δεν το σταματούσε ο Παΐσιος, και θα τον επέρναγε το φορτηγό, θα το σκότωνε. Και έψαχνα να βρει ποιος ήταν ο καλόγερος που φανερώθηκε και δεν φανερώθηκε, εξαφανίστηκε μετά. Και μετά από χρόνια άκουσε για έναν Παΐσιο, ούτε τον είχε δει, και μετά από καιρό είδε και μια φωτογραφία και λέει, καλέ, αυτός ήταν ο μοναχός που είδα μπροστά μου, λέει, και με σταμάτησε. Τι είχε πάει νωρίτερα? Δεν είχε συνειδητή γνώση να ξέρει ποιος είναι ο Παΐσιος, τι κάνει, αν είναι Άγιος, αν δεν είναι? Δεν είχε ωφεληθεί από το παράδειγμά του, ωφελήθηκε από την ύπαρξή του και μόνο. Γι' αυτό και έχουμε χρέος να πάμε λίγο βαθύτερα. Έχουμε χρέος απέναντι και σε εμάς, απέναντι και στο Θεό, μην τον απογοητεύουμε διαρκώς, αλλά και απέναντι στους αδελφούς μας. Και να ξεπερνάμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή την τάση μας να θέλουμε κάτι να γυαλίζει και τίποτε παραπάνω. Όχι χρυσάφια τόφιο, αλλά κάτι έτσι από αυτά τα γυαλάκια που δίνανε κάτω οι δυτικοί εντός εισαγωγικών ιεραπόστολοι, οι αποικιοκράτες, για να τους πάρουν διαμάντια και χρυσάφια, τους δίναν κάτι γυαλάκια. Βλέπαν αυτή τη φάτσα τους στο γυαλάκι, άλλοι, αυτό είναι σπουδαίο πράγμα. Και τους έπαιρνε τα ακριβά ο αποικιοκράτης της Δύσης για να τους δώσει γυαλάκια. Έτσι κάνει ο διάβολος. Μας δίνει κάτι να γυαλίζει, κάτι πολύ ρηχό, κάτι πολύ φτηνό, κάτι που έχει όχι ημερομηνία λήξεως, λεπτά στα οποία λήγουν τα πράγματα αυτά, για να μας πάρει την ψυχή μας, να μας πάρει τη δύναμη της ψυχής, που είναι τέτοια που μπορεί να μας κάνει να πάμε σαν πύραυλοι, σαν βολίδες στην αγκαλιά του Χριστού. Και μας θέλει ο χαζός, ο πονηρός εκεί πέρα, να μας δουλεύει με αυτά. Και εμένα που σας τα λέω και όλους μας. Δεν ξέρω κανέναν. Πρέπει όμως να κάνουμε κάθε μέρα αυτό τον αγώνα. Όχι άλλη ρηχότητα. Σκοτώνει. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας πουθενά παρά μόνο προς τον Χριστό. Και μη μου πείτε ότι δηλαδή θα γίνουμε καλόγεροι. Όχι, όχι. Και τη δουλειά σου να κάνεις καλά. Επειδή πιστεύεις στον Χριστό, αυτό είναι αρετή. Να είσαι καλός σκουπιδιάρης. Επειδή είσαι χριστιανός και δεν μπορεί να είσαι πλημελής και να αφήνεις τα μισά σκουπίδια στο δρόμο, αυτό είναι αρετή. Γιατί κάνεις ανθρώπους γύρω σου να δοξάζουν το Θεό. Θα αναρωτηθούν γιατί αυτός κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτός ο γιατρός, αυτός ο σκουπιδιάρης, αυτός ο δικηγόρος, αυτός ο δάσκαλος, αυτός ο παπάς, και οι άλλοι κάνουν τίποτε, όσα βλέπει πεθερά που λέμε, έτσι πάνω πάνω, έτσι, και τίποτε παραπέρα. Και θα πει, α, κάτι έχει αυτός. Τι έχει? Ωραία, έχει Χριστό. Γι' αυτό είναι αυτός που είναι. Καταλάβατε? Να φιλοδοξείτε να σας γνωρίζουν ότι έχετε Χριστό. Γιατί αλλιώς ρηχά πράγματα και χαρίσματα που τα ακυρώνουμε εμείς οι ίδιοι, όλοι έχουμε. Μας έχει δώσει ο Θεός και ομορφιές και ξυπνάδες και χίλια δυο όλους. Όλοι οι άνθρωποι είναι υπέροχοι, είναι μοναδικοί. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να λέει εγώ δεν έχω τίποτε, και όποιος το λέει είναι πιο εγωιστής από τους άλλους, να ξέρετε. Αυτοί που λένε δεν έχω τίποτε είναι πιο εγωιστές από τους άλλους και πολύ ζηλόφθονοι κατά βάθος, και ας μην το αναγνωρίζουν. Τους τρώει που δεν έχουν τα χαρίσματα που έχει ο άλλος και δεν μπορούν να δουν τα δικά τους.
Γιατί δεν θέλουν να έχουν σχέση. Ούτε με τους άλλους, ούτε με το Θεό. Θέλουν μόνο απλά να ξεχωρίζουν. Γι' αυτό παραπονιούνται. Λοιπόν, έτσι ακυρώνουμε τον εαυτό μας. Μπείτε στην αγάπη του Χριστού με τον τρόπο του Σιλωανού και να δείτε τι θα γίνει. Έκρηξη πνευματική θα γίνει. Και θα αλλάξουν τα πάντα και μέσα μας και έξω μας, επειδή θα έχουμε πάρει αυτή την απόφαση. Όσο δεν παίρνουμε αυτή την απόφαση, όσο θέλουμε τα ριχά, τα πλατσουρίσματα, τότε θα πεθάνουμε από αναρρόφηση, επειδή σκοντάψαμε στην ακτή έξω και ρουφήξαμε λίγο νερό και λίγη άμμο, και όπως θα έχουμε γίνει μαλθακοί, ψόφχοι, θα πεθάνουμε άδοξα. Ο χριστιανός ζει όμορφα, ζει δυνατά και πεθαίνει ένδοξα. Για την ακρίβεια κοιμάται ενδόξος και πηγαίνει από δόξα σε δόξα μετά την κοιμησή του. Έτσι μας θέλει ο Θεός, έτσι μας θέλει ο Άγιος Ουρανός, και να δώσει με τις πρεσβείες του να το πετύχουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Γεωργός. Το όργωμα και η σπορά.

Η Γεωργία λεγόταν και Ρεσπεροσύνη και ο Γιώργος Ρεσπέρης. Αν είχε ζευγάρι, λεγόταν Ζευγάς. Αν δεν είχε, λεγόταν Σκάφτης. Ο Γιώργος είχε δουλειές όλο το χρόνο, που τις ξεχώριζε σε δουλειές του φθινοπόρου, του χειμώνα, της άνοιξης και του καλοκαιριού. Το φθινόπωρο έκανε το χωμάτισμα στο δώμα, δηλαδή κουβαλούσε λεπιδόχωμα, άργυλο και έστρωνε το δώμα για να μην βάλει νερό το χειμώνα. Έκανε γενική επισκευή του σπιτιού μέσα και έξω. Ξεκόπριζε, δηλαδή κουβαλούσε την κοπριά των ζώων, βερβελίδες, καβαλίνες, βουτσές, στα περιβόλια και στα μπέλια. Συγκέντρωνε ξύλα χοντρά για το τζάκι και φουρνόξυλα, ψηλά δηλαδή, για το ψήσιμο του ψωμιού. Τριγούσε τα μπέλια, πατούσε τα σταφύλια και οι γυναίκες έφτιαχναν τη μουσταλευριά, το πετιμέζι και τα κεφτέρια. Ξελάκιζε τα μπέλια ύστερα από τα πρωτοβρόχια. Έστενε το ρακοκάζανο και έβγαζε τη ρακή. Ετοίμαζε τα ζυγάλετρα. Μάζευε τα χαρούπια, τα οποία αποθήκευε για να τρέφει τα ζώα το χειμώνα. Προετοίμαζε τα χωράφια για τη σπορά, δηλαδή κλαδόκοβε, καθάριζε, παρακέντιζε, καθάριζε τις βάγκες και ξανάχτιζε τις χαλασμένες δεσές.

Η σπουδαιότερη όμως δουλειά του Γεωργού το φθινόπωρο, μόλις έβρεχε, ήταν η σπορά. Ο Ρεσπέρης βιαζόταν να αρχίσει τη σπορά, γιατί με την πρώιμη σπορά είχε πολλές ελπίδες επιτυχίας. Έλεγε μια παροιμία: «Το πρώιμο αρνί σκιάς μαλλί». Το σπόρο τον φύλαγε χώρια στην αποθήκη και έριχνε αρωματικά φυτά να μην ανοίξει. Εργαλεία που χρησιμοποιούσε είναι τα εξής: το αλέτρι με το ζυγό και όλα τα εξαρτήματα, η σκαλίδα, τσαπουνάτι, σκουλάτι, μπικοσκαλίδα, μαναράτι, το σκαπέτι, η τσάπα, το σκεπάρνι, ο κλαδεύτηρος, το τριτσέτο, το τσαπράζι, το σποροσάκουλο και το βουκέντρι. Πριν ξεκινήσει ο Γεωργός, έκανε μια καταμέτρηση σε όλα αυτά τα εργαλεία, γιατί όλα του ήταν χρήσιμα. Η γυναίκα του σηκωνόταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα και ζευγοτάιζε τα βόδια και το γάιδαρο που ήταν δεμένα στις ματζαδούρες, φάτνες, και περίμεναν. Τους έβαζε άχερα και ρόβι στα βόδια και τα γη στο γάιδαρο. Άναβε τη φωτιά και έστενε το τσικάλι στην παρασιά. Ετοίμαζε τη βούργια του ζευγά. Έβαζε ελιές, τυρομάλαμα, φρύσα, αλλιώς ρέγκα, κρεμμύδι. Γέμιζε το φλασκί κρασί και το λαΐνι νερό. Σε λίγο ξυπνούσε και ο ζευγάς και η υπόλοιπη οικογένεια, εκτός από τα παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο. Η νοικοκυρά έβαζε στο σποροσάκουλο τον σπόρο και ως σύμβολο καρποφορίας έχωνε κανένα δυο ρόγδια. Μετά από λίγο κάθονταν για πρωινό. Η άξια νοικοκυρά έχει σερβίρει κιόλας ζεστούς τους τηγανίτες με το πετιμέζι. Ο λαδόλιχνος με το αμυδρό φως του φώτιζε τα πρόσωπα της οικογένειας που απολάμβανε ήρεμα το πρωινό της και μόνο ο πετινός χαλούσε την απόλυτη ησυχία με το λάλημά του, θέλοντας και αυτός να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να τους πει πως ξημερώνει και πρέπει να ξεκινήσουν για τη σπορά. Ο Γεωργός έδινε το σύνθημα, έκανε το σταυρό του και κατέβαιναν στο στάβλο. Φόρτωναν το γάιδαρο, τα ζυγάλετρα, τον σπόρο και τα άλλα εργαλεία, έπαιρναν τη βούρια, το γαλαφτίδι με το φαγητό και ξεκινούσαν. Ένας οδηγούσε τα πρόβατα, το ζευγάρι και τα κατσίκια. Περνούσαν από τη βρύση, τα πότιζαν, αντάλλασαν οι ρεσπέριδες μερικές κουβέντες και ανηφόριζαν στο βουνό.

ώρα που βγαίνει ο ήλιος, έφτανα στο χωράφι. Ξεφόρτωναν. Κρεμούσαν τη βούργια σε ένα δέντρο. Έδαιναν τα ζώα εδώ και εκεί. Φορούσαν τις μουστρούχες, δηλαδή τα φήμωτρα στις αγγελάδες. Έζευαν το ζευγάρι. Έκαναν το σταυρό τους. Δι' από Θεού άρχεστε. Και άνοιγε ο ζευγάς παραβολή. Η παραβολή ήταν η πρώτη αυλακιά, αλετριά, που άνοιγε ο ζευγάς για να σημαδέψει την έκταση που θα έσπερνε κάθε φορά. Στην πρώτη αυλακιά έχωναν ένα ρόγδι ως σύμβολο καρποφορίας. Μετά έπαιρνε το σποροσάκουλο, το κρεμούσε από το κορδόνι στον αριστερό του ώμο. Έπιανε τον σπόρο με το δεξί και τον έριχνε πεταχτά με τέχνη, ώστε να σκορπίζεται κανονικά και ομοιόμορφα στη γη. Μόνο τα κουκιά δεν σπέρνονταν, αλλά τα έριχνε η κουκίστρα κουκιστά, καθώς ακολουθούσε το ζευγάρι ένα-ένα και σε κανονικά διαστήματα μέσα στην αυλακιά. Οι υπόλοιποι σπόροι που έσπερναν ήταν το κριθάρι, το σιτάρι, το μυγάδι, σιτάρι και κριθάρι ανάμειχτα, τα μπιζέλια, οι παπούλες, η φάβα, η φακή, το ρόβι, η ταγή και τα λουμπίνια για τη Σαρακοστή. Στα όρη έσπερναν ένα είδος κριθαριού που το λέγανε μαρτάκι. Αυτό αναπτυσσόταν πολύ γρήγορα και σε μικρό χρονικό διάστημα, γι' αυτό το έσπερναν κατά τον Μάρτιο μαρτάκι, επειδή μέχρι τότε ήταν εκεί χιόνια. Με αυτό οι γυναίκες έφτιαχναν ωραία κριθοκούλουρα.

Μετά τη σπορά άρχιζε ο ζευγάς να ζευγαρίζει, οδηγώντας το ζευγάρι εμπρός και μετά γυρίζοντάς το προς τα πίσω, βουστροφιδών. Από πίσω ακολουθούσε ο σκάφτης ή η σκάφτισσα που σκέπαζε την αλετριά και σπούσε τους βόλους με τη σκαλίδα και έσκαφτε τις ξέρες, αυτό που δεν έπιανε τα λέτρη, και σκέπαζε τους σπόρους να μην τους φάνε τα πουλιά και τα μυρμήγκια. Για να προχωρούν πιο γρήγορα τα βόδια, ο ζευγάς είχε ένα ραβδί από πουρνάρι, μήκους 3 μέτρων περίπου, που ήταν μυτερό από τη μια μεριά ή είχε ένα καρφί για να τα κεντρίζει στους γλουτούς και να προχωρούν. Στο πίσω μέρος είχε τον γκάτσουνα, ένα σιδερένιο κατσούνι σε σχήμα ύψιλον, με το οποίο ο ζευγάς ξεμπούκωνε τα λέτρη όταν έπιαναν εκεί χόρτα, ξύλα ή χώματα και το έκαναν βαρύ. Ο καλός ζευγάς σπάνια κέντριζε τα βόδια με το βουκέντρι. Αντίθετα τα καλόπιανε, φωνάζοντάς τους «Έλα μικιό μου, ίσα λίγο, άνω, νιώ». Αν ήθελε να κατέβει το ινί πιο βαθιά στο χώμα, πατούσε με δύναμη την έχερη. Έτσι βγήκε και η μαντινάδα που λέει «Όσο πατείς την έχερη τα λέτρη χαμηλώνει και όσο φιλείς την κοπελιά, τόσο κοντά σημώνει». Για να γυρίσει πίσω το ζευγάρι, τους φώναζε «Έσω». Κάπου-κάπου ακολουθούσε καμιά σουσουράδα, τσιμπώντας κανένα σποράκι. Την έβλεπαν βέβαια καμιά φορά να μπερδεύεται και στα πόδια τους, αλλά ποτέ δεν την έδιωχναν, γιατί πίστευαν πως αν την έδιωχναν, ο Θεός δεν θα ευλογούσε τη σπορά. Μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, που γιορτάζει η Εκκλησία μας τα εισόδια της Θεοτόκου, έπρεπε να έχουν σπαρθεί τα μισά χωράφια. Γι' αυτό γιόρταζαν την Παναγία τη Μεσοσπορίτισσα. Αυτή η γιορτή ήταν μεγάλη σκόλη. Έφτιαχναν ψαροκόλυβα και τα πήγαιναν στην εκκλησία για ευλογία. Μάλιστα έλεγαν ότι αυτός που σπέρνει τις 29 του Νοέμβρη θα βγάλει το μισό καρπό από κοινούνα που πετά στο οργωμένο χωράφι. Γιατί η μέρα του τινά είναι σκόλη και δεν κάνει να σπέρνουμε. Το όργωμα ήταν από τις δυσκολότερες δουλειές του Γεωργού. Δουλειά που δεν σήκωνε τραγούδι. Δουλειά σκληρή από το πρωί μέχρι το βράδυ, με μια μικρή διακοπή το μεσημέρι για ένα φτωχικό, πολύ λιτό γεύμα. Το βράδυ άφηναν τα ζυγάλετρα στο χωράφι, σε κάποιο γύρο, και φρόντιζαν να τα σκεπάζουν να μην φαίνονται για να τα γλιτώσουν από τους γρουσούζιδες. Για την περίπτωση αυτή υπάρχει ένα πατριαρχικό γράμμα το οποίο προβλέπει αυστηρά επιτήμια σε όσους αφαιρούσαν γεωργικά εργαλεία από τις περιουσίες της Ιεράς Μονής Βοσάκου. Αυτό το γράμμα υπάρχει σήμερα στο Μουσείο της Ιεράς Μονής Αρσανίου. Η επιστροφή στο χωριό ήταν πιο ευχάριστη. Συναντούσαν κι άλλους ρεσπέριδες και συζητούσαν διάφορα που αφορούσαν στη σπορά και στο όργωμα. Το βράδυ δειπνούσαν κοντά στο τζάκι. Έπεφταν στο κρεβάτι νωρίς για να είναι ξεκούραστοι και να συνεχίσουν την άλλη μέρα. Η κουραστική αυτή δουλειά κρατούσε 3 έως 4 μήνες, ανάλογα με τον καιρό. Αν ο Γεωργός ήταν κάπως πλούσιος, είχε δηλαδή αρκετά χωράφια και δικό του ζευγάρι, καμιά φορά έσπερνε και ξένα χωράφια. Έδινε ως ενίκιο τόσο καρπό όσος χρειαζόταν για να το σπείρει. Αυτό το έλεγαν χωραφοσκέπαση. Αν πάλι είχε λίγα χωράφια και ένα βόδι, έβρισκε κάποιον άλλο που είχε και αυτός ίδια χωράφια και άλλο ένα βόδι, έκαναν συζεψά, εταιρεία δηλαδή θα λέγαμε, και σόδιαζε ο καθένας τα δικά του. Η συζεψά κρατούσε πολλά χρόνια.

Ο Γεωργός κατασκεύαζε μόνος του τα ζυγάλετρα. Έβρισκε τα κατάλληλα ξύλα από πρίνο ή πλάτανο, τα πελεκούσε και τα συναρμολογούσε. Εδώ ο Γεωργός έδειχνε τη δεξιοτεχνία του. Σημειώνουμε πως τόσο το αλέτρι όσο και ο ζυγός δεν διέφεραν από το ισιώδιο, όπως φαίνεται στα αρχαία αγγεία. Το αλέτρι αποτελείται από πολλά εξαρτήματα. Το ποδάρι είναι η βάση του. Στο εμπρός μυτερό μέρος του στερεώνεται το ινί. Το ινί είναι το μόνο μεταλλικό μέρος του αλετριού με ατσαλωμένη μύτη για να σκίζει τη γη χωρίς να φθείρεται. Η σπάθα είναι ένα σπαθωτό ξύλο που καρφώνεται σε μια τρύπα του ποδαριού για να στερεώνει το σταβάρι. Ένα μακρύ, τοξωτό προς τα πίσω ξύλο που στερεώνεται σε μια τετράγωνη φωλιά πάνω στο ποδάρι. Το στερεώμα γίνεται με δύο σφήνες. Οι σφήνες σφίγγουν ή χαλαρώνουν με το σκεπάρνι ανάλογα με το βάθος που θέλει να δώσει στην αυλακιά. Η έχερη είναι το τιμόνι του αλετριού που στερεώνεται στο πίσω μέρος του ποδαριού. Το χεραγόνι αυτό κρατά σφιχτά ο Γεωργός και όταν το πιέζει προς τα κάτω κάνει βαθιά αυλακιά. Τα παρούθια, δεξιό και αριστερό, στερεώνονται στα πλάγια του ποδαριού και χρησιμεύουν για να ρίχνουν προς τα πλάγια το χώμα και να σκεπάζεται ο καρπός. Τα παρούθια στερεώνονται στο ποδάρι με την περώνα και το παρουτοκάρφι. Το κατακλείδι είναι ένα σιδερένιο χοντρό καρφί στο εμπρός κάτω μέρος το σταβαριού, το οποίο συνδέει το αλέτρι με το ζυγό. Ο ζυγός είναι ένα μακρύ πελεκημένο ξύλο από πλατάνη. Στα δύο άκρα έχει δύο εξογκώματα, τις μαξέλες, για να μην πληγώνει τους ώμους των βοδιών και δύο τρύπες για να στερεώνονται οι ζεύλες. Οι ζεύλες είναι βέργες χοντρές, γυρισμένες στη φωτιά σε σχήμα ύψιλον για να αγκαλιάζουν το λαιμό των βοδιών. Στον ζυγό στερεώνονται με το απανοζεύλι, μια σιδερένια περώνη

πολλές ζημιές. Γι' αυτό αργότερα αντικαταστάθηκε με το σιδερένιο που το έφτιαχνε ο Χαρκιάς, το αγόραζε έτοιμο ο Γεωργός και ήταν μεγαλύτερης αντοχής. Αντικαταστάθηκαν και τα βόδια από το μουλάρι και ο ζυγός από τον κάσο που φόραγαν στο λαιμό του μουλαριού. Σήμερα οι φρέζες, τα τραχτέρ, οι σκαυτικές και οι σπαρτικές μηχανές έχουν αλλάξει τα πάντα. Το όργωμα γίνεται γρηγορότερα, βαθύτερα, καλύτερα, αλλά κυρίως με λιγότερο κόπο και μόχθο.

Ας καταθέσουμε όμως και μερικά λαογραφικά για τη σπορά και το όργωμα. Τα ζυγάλετρα ήταν ευλογημένα σύνεργα, γιατί με αυτά έβγαινε το ψωμί. Γι' αυτό δεν τα έκαιγαν όταν αχρηστεύονταν, αλλά τα άφηναν κάπου παράμερα να σαπίσουν. Μάλιστα έλεγαν πως όποιος έκαιγε τα ζυγάλετρα δεν έβγαινε η ψυχή του. Λένε και την εξής ιστορία. Κάποτε ένας ψυχομαχούσε 30 μέρες και δεν έβγαινε η ψυχή του. Το έμαθε μια πρακτική μαμή και είπε στους δικούς του: «Θαρώ πως έχει κάψει τα ζυγάλετρά του. Μόνο φέρετε ένα αλέτρι ή ένα ζυγό να του τα βάλουμε απάνω του να ξεκουραστεί ο κακομοίρης». Πήγαν λοιπόν και έφερα ένα ζυγό και μόλις τον ακούμπησαν πάνω του ξεψύχησε. Πριν από τη σπορά κατέβαζαν από την εικονοστάση το σταυρό που είχαν κάνει με στάχια. Όταν θέριζαν τον μαδούσαν και ανακάτευαν τους σπόρους με το σπόρο που είχαν κρατήσει για να σπείρουν. Στο πρωτοσπόρι έριχναν καρύδια και ρόγδια για να βγατήσει. Πρόσεχαν τον άνθρωπο που τους έκανε ποδαρικό εκείνη την ημέρα να είναι καλοπόδαρος. Την πρώτη μέρα της σποράς ο Ρεσπέρης έλεγε: «25 Δεκεμβρίου Χριστός γεννάται και είναι η ώρα και τούτη μια λογάτε». Μια ευχή για το πρωτοσπόρι είναι: «Όπως τρέχει το νερό έτσι ανατρέχει και το βιό». Η μέρα τρίτη ποτέ δεν αρχινούσαν τη σπορά. Τρίτη μην αρχινά σπορά, γιατί κακαποδίδει. Τα Σπαρτά ήθελαν τον Απρίλιο και Μάιο νερό, γι' αυτό έλεγαν: «Αν κάμει ο Μάρτης δυο νερά και Απρίλης άλλο ένα, χαράστονε το Γεωργό

που έχει πολλά σπαρμένα. Ως λαχταρούνε το νερό του Μάη τα σπαρμένα, έτσι αλαχτάρισα κι εγώ να ζήσω με τα σένα. Για τον κλεμμένο σπόρο έλεγαν, κλεψιμιός πυρί στο σπόρο αν φυτρώσει, δεν σταχιάζει και αν σταχιάσει δεν ψωμώνει. Ξεκινούσαν τη σπορά πάντα στη λίγωση, γιατί στη γέμωση του φεγγαριού άλλο δεντρί δεν πιάνει, μόνο τ' αγάπη στο δεντρί που πάντα ρίζες κάνει. Μέρα Σάββατο δεν άρχιζαν τη σπορά. Το πρώτο σπόρι το πήγαινε στο χωράφι ένα μικρό παιδί από βραδύς και απέφευγε να το συναντήσει η γυναίκα που βίζαινε. Όταν το ζευγάρι ήταν δυνατό, για να μην το θιαρμίσουν, δηλαδή ματιάσουν, το μουτζούρωναν με ένα μαυρισμένο τσικάλι. Όταν θιάρμιζαν ένα ζευτικό, έλεγαν την εξής γηθιά. «Εδε πράμα θαυμαστό να θιαρμίζεται το ζώο, να του λαντουρούνε νερό, να του κόβεται ο θιαρμός. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, δέξου γης το βάρος του και δώσ' του την υγειά του». Την έλεγαν τρεις φορές, του έχυναν και λίγο νερό και περνούσε ο θιαρμός. Το 40ήμερο των Χριστουγέννων δεν έσπερναν κουκιά, γιατί δεν φύτρωναν πριν περάσουν 40 μέρες. Όταν έσπερναν όσπρια, έριχναν στο χωράφι πρώτα το σακί με το σπόρο και μετά όλα τα άλλα εργαλεία, για να μην βγούνε κακόψητα.

Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα κοντά μας η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και στο προήμιο του Ευαγγελίου του, που κάνει αναφορά στον Λόγο του Θεού, ένα θεολογικότατο κείμενο, ίσως μοναδικό μέσα στην Καινή Διαθήκη, το οποίο μας απασχολεί σε αυτή την πρώτη σειρά των εκπομπών μας που αναφέρονται στον κόσμο της Καινής Διαθήκης και σε μηνύματα που έχουν σχέση και με την θεολογική πραγματικότητα τόσο της Εκκλησίας όσο και της εποχής μας, αν είναι δόκιμη η διάκριση ανάμεσα στην θεολογία της Εκκλησίας και της πραγματικότητας της εποχής, αγαπητοί ακροατές. Βεβαίως, ίσως είναι κάτι που φαίνεται αυτονόητο και φαντάζει αυτονόητο στα αυτιά όλων μας. Άλλο είναι η Εκκλησία, άλλο είναι ο κόσμος και η εποχή μας. Πολλές φορές μάλιστα η Εκκλησία θεωρείται ότι είναι εκτός της εποχής και της πραγματικότητάς μας. Όμως, ο θεολογικός λόγος της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, όπως πιστεύουμε ότι ήδη έχει φανεί μέσα από αυτήν την πρώτη σειρά εκπομπών, είναι ένας λόγος που έχει επικαιρότητα, είναι ένας λόγος που αγγίζει τον άνθρωπο κάθε εποχής, είναι ένας λόγος που δεν είναι εσχατολογικός μόνο, δεν αναφέρεται δηλαδή στην άλλη ζωή, αλλά είναι ιστορικός λόγος, δηλαδή λόγος που μεταμορφώνει την ανθρώπινη ιστορία και όχι μόνο το παρελθόν του ανθρώπου, αλλά και το παρόν και βεβαίως το μέλλον. Είναι η προσδοκία των εσχάτων εν το παρόντι αιώνι. Δηλαδή, περιμένουμε το μέλλον, την δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας, την Βασιλεία του Θεού, προγευόμενη, ζώντας τη φανέρωσή της, σε αυτήν εδώ τη ζωή, στο χρόνο που μιλάμε, στο χρόνο που ζούμε, στο χρόνο που ζήσαμε και στο χρόνο που θα ζήσουμε. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην θεολογία και την καθημερινότητα την ανθρώπινη, αγαπητοί ακροατές, αλλά η θεολογία μεταμορφώνει και αγιάζει την καθημερινότητα, γιατί η θεολογία είναι ο λόγος περί του λόγου, ο λόγος περί του Θεού και η βίωση του λόγου του Θεού, που δεν είναι, να το πούμε έτσι, κάτι θεωρητικό, αλλά είναι κάτι που μεταμορφώνει την ανθρώπινη ύπαρξη. Και αν γνωρίζαμε πραγματικά ποια είναι η πίστη μας, δεν θα μέναμε σε ηθικολογίες ή στην νοοτροπία ότι πρέπει να αλλάξουμε εξωτερικά ως άνθρωποι, αλλά θα κάναμε ένα άλμα πνευματικό, ως είδωρ αλόμενον. Θα βιώναμε δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, την αναζήτηση και την νοσταλγία για τον Λόγο του Θεού, για τη σχέση μας με τον Κύριό μας, που είναι μια σχέση καρδιακή, όχι στα λόγια, αλλά σε ολόκληρη την ύπαρξή μας, γιατί ο Κύριος μας είναι η αρχή, η μέση και το τέλος κάθε ανθρώπου, κάθε υπάρξεως σε αυτήν εδώ τη ζωή. Συνεχίζουμε λοιπόν στην σημερινή μας εκπομπή την αναφορά μας στο προήμιο του Ευαγγελιστή Ιωάννη, στο Ευαγγελιό του, και συγκεκριμένα, αφού μιλήσαμε για το δικαίωμα της υιοθεσίας, την εξουσία της υιοθεσίας στην προηγούμενη εκπομπή, θα συνεχίσουμε σήμερα με τον στίχο 13 για να ολοκληρώσουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι αρκετά σπουδαίο και κυρίως δηλώνει ότι είναι πραγματικά η πίστη μας, πριν περάσουμε στην σάρκωση του λόγου. «Ή ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλ εκ Θεού εγεννήθησαν». Όσοι δηλαδή είναι παιδιά του Θεού, γεννήθηκαν από το Θεό και όχι από γυναίκα σέμα, ούτε από επιθυμία ανθρώπινη ή επιθυμία άνδρα. Παράξενα τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές. Παράξενα από την άποψη ότι τα παιδιά του Θεού, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γεννήθηκαν από τον ίδιο το Θεό και όχι από το αίμα της γυναίκας, ούτε από την ανθρώπινη επιθυμία, ούτε από την επιθυμία, το θέλημα του.
του άνδρα. Τι θέλει να πει? Θέλει να δείξει ότι ο άνθρωπος που γίνεται παιδί του Θεού δεν γεννιέται με φυσικό τρόπο, ότι υπερβαίνει τη φύση όπως ο Χριστός? Όχι, αγαπητοί ακροατές, άλλο εννοεί εδώ ο Ευαγγελιστής. Ας δούμε καταρχάς τι σημαίνει εκθελήματος σαρκός, εκθελήματος ανδρός και εξαιμάτων ότι γεννιέται ο άνθρωπος. Εννοεί εδώ τον φυσικό τρόπο της γεννήσεως του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, είναι καρπός, δημιούργημα του άνδρα και της γυναίκας, της φύσεως δηλαδή. Γεννιέται από το αίμα της γυναίκας και αυτό είναι μια εικόνα φυσική από την γέννηση ενός ανθρώπου. Μάλιστα ο άνθρωπος κυοφορείται επί 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της γυναικός και ουσιαστικά παίρνει το αίμα, ζει από το αίμα, τρέφεται από το αίμα με τον ομφάλιο λόρο, το αίμα της γυναίκας. Δηλαδή ζει, μεγαλώνει, αναπτύσσεται στην κοιλιά της μητέρας του από το αίμα της γυναίκας. Δεν είναι όμως μόνο γέννημα του αίματος της γυναίκας ο άνθρωπος. Είναι και γέννημα του θελήματος του ανδρός, δηλαδή της επιθυμίας του άνδρα. Ο άνδρας και η γυναίκα συνεργάζονται για να γεννηθεί ο νέος άνθρωπος. Δηλαδή ο άνθρωπος διαιωνίζει το είδος του με γνώμονα το θέλημα ή αλλιώς την επιθυμία. Και αυτή η επιθυμία, αυτό το θέλημα, αγαπητοί ακροατές, είναι μια φυσική κατάσταση στον άνθρωπο. Αυτό που και οι πατέρες της Εκκλησίας μας αναφέρουν, βεβαίως χαρακτηρίζοντας αυτήν την επιθυμία μεταπτωτική κατάσταση. Αλλά δεν είναι του παρόντος να συζητήσουμε για την πτώση την ανθρώπινη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ο άνθρωπος έχει μέσα στην φύση του από τον Θεό, όπως λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι διέσπηρε και ενέσπηρε την ειδονή στον άνθρωπο ο Θεός, και για να διαιωνιστεί το είδος, αλλά και για να είναι ο ένας κοντά στον άλλον. Και επομένως κάθε δημιουργική πράξη του ανθρώπου που συνεπάγεται την γέννηση μιας νέας υπάρξεως, ενός νέου ανθρώπου, τον ερχομένος νέου ανθρώπου στον κόσμο, είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης επιθυμίας, του ανθρωπίνου θελήματος. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί ακροατές? Ίσως φαντάζει λίγο δύσκολο στο να το κατανοήσουμε, ότι κανένας άνθρωπος, κανένα κτίσμα δηλαδή, γιατί δεν είμαστε θεοί, αλλά είμαστε υπάρξεις δημιουργημένες από τον Θεό, δεν μπορεί να γεννηθεί άνευ του φυσικού νόμου που περιλαμβάνει το αίμα της γυναίκας και την επιθυμία, το θέλημα του ανδρός. Αυτή είναι η φύση η ανθρώπινη και αυτός είναι ο τρόπος που γεννιέται φυσικά ο άνθρωπος. Συνεργάζονται αυτοί οι δύο παράγοντες. Να επιμείνουμε λιγάκι σε αυτή την έννοια του θελήματος του ανδρός ή του θελήματος του ανθρώπου, αν θέλετε, γενικά. Το ανθρώπινο θέλημα, αγαπητοί ακροατές, είναι, όπως λένε οι πατέρες, φυσικό αλλά και ταυτόχρονα προαιρετικό. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει ένα φυσικό ένστικτο μέσα στον άνθρωπο, το οποίο εκφράζεται ως θέλημα. Αυτό το φυσικό ένστικτο είναι που οδηγεί τον άνθρωπο στην λήψη της τροφής, στον ύπνο, στα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη, όπως τα ονομάζουμε, τα οποία τα είχε και ο ίδιος ο Κύριος μας. Δηλαδή, να πεινά, να διψά, να κουράζεται, να αισθάνεται τον πόνο, να υποφέρει δηλαδή, να χαμογελά, αλλά και να νιώθει την θλίψη και ούτω καθεξής. Αυτό το θέλημα, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι αμαρτωλό. Δηλαδή, σε αυτό το θέλημα δεν υπάρχει αμαρτία από την άποψη ότι είναι η εικόνα του Θεού. Υπάρχει αυτό, με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Θα πεινάσει, θα διψάσει, θα κλάψει, θα κουραστεί, θα έχει ανάγκη από τον ύπνο, θα έχει ανάγκη από την κοινωνία. Αυτό από μόνο του δεν είναι αμαρτωλό ούτε κακό.
Και βεβαίως, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και μέσα σε αυτό το θέλημα είναι και το ένστικτο, το αναπαραγωγικό, δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να διαιωνίσει το είδος του. Δηλαδή, είναι φυσικό το ένστικτο αυτό της κοινωνίας και της δημιουργίας, το οποίο από μόνο του δεν έχει τίποτα το κακό. Ίσα ίσα έχει την ευλογία του Θεού. Έχει την ευλογία του Θεού από την άποψη ότι είναι αναγκαστικό αυτό το ένστικτο για τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν μπορεί να διαιωνιστεί ο άνθρωπος, να έχει κοινωνία ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπό του, χωρίς να χρησιμοποιήσει αυτό το ένστικτο, τουλάχιστον πριν τον ερχομό του Κυρίου μας. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέλημα, το γνωμικό ή της προαιρέσεως, όπως το ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές. Τι σημαίνει γνωμικό θέλημα? Σημαίνει η επιλογή η ανθρώπινη, η οποία υπάρχει και λειτουργεί με βάση την συνείδηση του ανθρώπου, αλλά και την σχέση του με τον Θεό. Αυτό το γνωμικό θέλημα ή η προαίρεση, οι ανθρώπινοι αγαπητοί ακροατές, δεν είναι αναγκαστική επιβολή κάποιου νόμου στον άνθρωπο, αλλά προϊόν της συνειδήσεως, του χαρακτήρα, της καλλιεργίας, της πίστης, της σχέσης της οντολογικής, όπως πάλι λένε οι πατέρες, του ανθρώπου με το Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εδώ το γνωμικό θέλημα επιβάλλεται και στο φυσικό τις περισσότερες φορές. Και εδώ είναι που το γνωμικό θέλημα κυριαρχείται και, να το πούμε έτσι, ρέπει προς την αμαρτία. Θα το πούμε πιο πρακτικά. Γνωμικό θέλημα είναι η γαστριμαργία. Φυσικό θέλημα είναι η πείνα και η δίψα. Φυσικό θέλημα είναι η κοινωνία του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Γνωμικό θέλημα είναι η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον συνάνθρωπο. Για να το εξηγήσουμε και λίγο πιο πρακτικά, αγαπητοί ακροατές. Δεν είναι κακό να πεινάς και να διψάς. Είναι μέσα στην φύση του ανθρώπου αυτό. Έρχεται όμως η γνώμη, η προαίρεση, που μπορεί να καταστήσει την πείνα και τη δίψα από ένα στοιχείο της ζωής, να το καταστήσει ζωή για τον άνθρωπο. Δηλαδή, αυτό που ο λαός μας λέει πρακτικά, δεν τρώμε για να ζούμε, αλλά ζούμε για να τρώμε. Το ζούμε για να τρώμε είναι καρπός και συνέπεια, αγαπητοί ακροατές, του γνωμικού θελήματος του ανθρώπου, της λεμαργίας και της γαστριμαργίας του, που ο άνθρωπος τι γίνεται? Από το να είναι ένας απλός καταναλωτής τροφής για να ζήσει, ζει μονάχα για να καταναλώνει η τροφή. Αντί να πίνει νερό ή οτιδήποτε άλλο έχει στη διάθεσή του να πιει, γίνεται μέθυσος, δηλαδή χρησιμοποιεί το δώρο του Θεού, την ανάγκη τη φυσική, και την κάνει στάση ζωής μέσα από το γνωμικό του θέλημα. Να πούμε και κάτι άλλο. Αντί να χρησιμοποιήσει το φυσικό ένστικτο της διαιωνίσεως του είδους, που συνεπάγεται όμως και την κοινωνία με τον συνάνθρωπο, εν εκ εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν και ούς ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτων, εγκαταλείπει δηλαδή ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα του και βρίσκει κοινή ζωή με την γυναίκα του, με μία γυναίκα, ο άνθρωπος τι κάνει? Θεωρεί ότι είναι δικαίωμά του, να το γνωμικό θέλημα, να έχει πολλές γυναίκες. Και το αντίστροφο, η γυναίκα να έχει πολλούς άνδρες, θεωρείται φυσικό πλέον δικαίωμα, το γνωμικό θέλημα του ανθρώπου. Και θα θυμόσαστε την ιστορία του Κυρίου με την Σαμαρίτιδα, που λέει, τη ρωτάει ο Χριστός και της λέει, φέρε τον άνδρα σου εδώ, και απαντά ότι δεν έχω άνδρα. Και της απαντά ο Κύριος με τη σειρά του, βεβαίως δεν έχεις, διότι πέντε είχες και αυτόν που έχεις τώρα δεν είναι δικό σου. Δηλαδή
Να το γνωμικό θέλημα ποιο είναι. Αυτό το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο στην αμαρτωλότητα και κάνει την αμαρτία στάση ζωής.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλώμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Είπαμε προηγουμένως για αυτή τη διάκριση ανάμεσα στο φυσικό και στο γνωμικό θέλημα, το θέλημα της προαιρέσεως που κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας και την οποία συναντούμε στο 13ο στίχο από το προήμιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Η αμαρτία, αγαπητοί ακροατές, εμπεριέχεται πλέον μετά την πτώση και στο φυσικό θέλημα και στο γνωμικό θέλημα, αλλά κυρίως στο γνωμικό θέλημα, το οποίο ουσιαστικά υποτάσσει την φύση του ανθρώπου. Ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο δίνει πλέον μια άλλη προοπτική και μια άλλη διάσταση στον άνθρωπο, στην ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Η πίστη στο Χριστό γίνεται τόσο δυνατή και δίδει τόση δύναμη στον άνθρωπο, ώστε τον βοηθά με τον πνευματικό αγώνα να υποτάξει το γνωμικό θέλημα στο θέλημα του Θεού και ταυτόχρονα να μεταμορφώσει την φύση την ανθρώπινη, να την αγιάσει, αλλά και να της δώσει πλέον άλλη διάσταση. Και έτσι βλέπουμε ότι μέσα στην ασκητική ζωή ακόμη και το φυσικό θέλημα του ανθρώπου ουσιαστικά υποτάσσεται στη σχέση με τον Θεό. Ο ασκητής νηστεύει και μάλιστα υπερβολικά. Η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, για παράδειγμα, πέρασε με 3 ψωμιά 7 χρόνια. Το ίδιο και ο Μέγας Αντώνιος, είναι γεμάτα τα βιβλία του γεροντικού από τέτοιου είδους αναφορές. Βλέπουμε ότι η αίσθηση της κοινωνίας, ότι ο άνθρωπος χρειάζεται τον συνάνθρωπο για να προχωρήσει στη ζωή του, υπερβαίνεται στην ασκητική ζωή της Εκκλησίας. Ο βίος της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας δεν πρέπει να λείπει ούτε από το σπίτι ούτε από την καρδιά κανενός από μας, γιατί ακριβώς μας δηλώνει το βαθύτερο νόημα της πνευματικής μας πορείας και της σχέσης μας με τον Θεό. Έτσι ο ασκητής, αγαπητοί ακροατές, ζει στην έρημο χωρίς κοινωνία με ανθρώπους, αλλά ζώντας την κοινωνία με τον Θεό, υποτάσσοντας ακόμα και την φυσική προαίρεση του ανθρώπου στη σχέση με το Θεό. Αλλά και εμείς, για να μην μιλούμε μονάχα για τους ασκητές και τους ερημίτες, πλάθοντας ιδανικά πρότυπα στη ζωή μας, τι κάνουμε, αγαπητοί ακροατές? Νηστεύουμε. Δηλαδή περιορίζουμε τις φυσικές μας ανάγκες και το φυσικό μας θέλημα με βάση τη σχέση μας με το Θεό. Και δεν είναι θέμα σωματικής ασκήσεως μονάχα, είναι θέμα κυρίως πνευματικής ασκήσεως. Νηστεύω γιατί αγαπώ τον Θεό και γιατί αυτή είναι η εντολή του Θεού. Άρα το γνωμικό μου θέλημα, το οποίο αγιάζεται από τη σχέση με τον Θεό, επιβάλλεται στο φυσικό μου θέλημα, που είναι το να τρώω ελεύθερα από οτιδήποτε βρω. Παράλληλα εγκρατευόμαστε, δηλαδή απέχουμε από την σάρκα και τις επιθυμίες της. Γιατί? Ακριβώς διότι έχουμε την κοινωνία με το Θεό, σχολάζουμε εν την προσευχή, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ούτω καθεξής, είναι πολλές οι αρετές και η άσκηση μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας που καλείται ο κάθε πιστός, αγαπητοί ακροατές, να βιώσει, να αγωνιστεί, να ζήσει, ο καθένας μας. Και να υποτάξει ταυτόχρονα αυτό το γνωμικό του θέλημα στη σχέση με το Θεό και ταυτόχρονα και το φυσικό θέλημα να μεταμορφωθεί μέσα από αυτήν τη σχέση με το Θεό, μέσα από την άσκηση τελικά που δίνει ζωή. Να επανέλθουμε όμως στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Δεν γεννιούνται οι άνθρωποι που γίνονται παιδιά του Θεού, οι χριστιανοί δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, ούτε εξ αιμάτων, ούτε εκ θελήματος ανδρός, αλλά ούτε και εκ θελήματος σαρκός. Εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο αξίζει για λίγο να σταθούμε. Τι σημαίνει εκ θελήματος σαρκός? Δηλαδή εδώ πέρα δεν μιλούμε απλώς για ένα φυσικό θέλημα, αγαπητοί ακροατές, το ένστικτο, τον τρόπο της διαιώνησης του ανθρώπου, τον τρόπο της γέννησης ενός καινούριου ανθρώπου, αλλά και για το θέλημα ολόκληρο, το σαρκικό τώρα πλέον. Δηλαδή την υποταγή του γνωμικού θελήματος για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως στην αμαρτία και την κατάσταση του ανθρώπου να γίνεται σάρκα. Δια το είναι αυτού σάρκας, όπως λέει ο λόγος του Θεού αλλού, ότι πολλές φορές γινόμαστε σάρκες, δηλαδή το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η κοσμική μας ύπαρξη, το κοσμικό μας θέλημα, το εγωκεντρικό μας θέλημα. Και καθώς γινόμαστε σάρκες, αποκτούμε και κυβερνιόμαστε από το θέλημα της σαρκός, το εγωιστικό θέλημα, την επιθυμία αυτού του θελήματος που γίνεται τρόπος ζωής. Αυτό είναι που ονομάζουμε και εκοσμίκευση τελικά, αγαπητοί ακροατές. Εκοσμίκευση, ένας όρος ιδιαίτερα σύγχρονος και προβληματισμός που γεννά αυτός ο όρος για την Εκκλησία. Να μην εκοσμίκευθούμε, λέμε. Τι σημαίνει αυτό? Να μην κυβερνιόμαστε από το θέλημα της σαρκός. Δηλαδή να μην έχει νόημα η ζωή μας μονάχα με την ικανοποίηση των φυσικών γνωμικών που τελικά γίνονται σαρκικές επιθυμίες και κάνουμε ό,τι μας λέει ο εαυτός μας, το θέλημά μας και όχι το θέλημα του Θεού. Εκ Θεού εγεννήθησαν, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος γεννιέται από τον Θεό τώρα πλέον υποτάσσει, αγωνίζεται να υποτάξει και το φυσικό του θέλημα και το γνωμικό του θέλημα και κατά συνέπεια όλο το σαρκικό του θέλημα στο θέλημα του Θεού. Είναι το αληθινό παιδί του Θεού. Κατά το βάπτισμα, αγαπητοί ακροατές, όλοι οι χριστιανοί αποκτούμε αυτήν την εξουσία του να γίνουμε παιδιά του Θεού, δηλαδή να έχουμε το δικαίωμα να αγωνιστούμε και να υποτάξουμε και το φυσικό και το γνωμικό μας θέλημα και κατά επέκταση και το σαρκικό μας αυτό συνολικό θέλημα στο θέλημα του Θεού και να ζούμε εν μακαριότητη και ευτυχία εφαρμόζοντας στη ζωή μας το θέλημα και τις εντολές του Θεού. Αλλά για το σαρκικό θέλημα, αγαπητοί ακροατές, και τη σχέση μας την οντολογική τώρα πλέον με τον Θεό θα μιλήσουμε την ερχόμενη φορά όταν θα κάνουμε λόγο για αυτή την περίφημη φράση του Ευαγγελιστού Ιωάννου «Και ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και όλους εσάς που μας ακούσατε και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα αν θέλει ο Θεός. Χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές μου ακροάτριες, αγαπητοί μου ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή, στην Γόνιμη Γη, θα αναφερθούμε στην 18η εβδομάδα της κοιήσεως με τίτλο «Φως».

Με το κεφάλαιο αυτό αρχίζουμε μια μικρή σειρά για τον βαθύτερο συμβολισμό της γέννας. Τις επόμενες 3 εβδομάδες θα επικεντρωθούμε στη σπουδαία παραβολή που χρησιμοποιεί ο Χριστός για να μας διδάξει τα σχετικά με τη σωτηρία. Για να μπεις στην αγάπη του Θεού, μας λέει, χρειάζεται να ξαναγεννηθείς. Σε βεβαιώνω πως αν δεν γεννηθεί κάποιος ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Οι λέξεις «γεννηθεί ξανά» σηκώνουν βαρύ πολιτισμικό φορτίο και συχνά μπαίνω στον πειρασμό να τις προσπεράσω. Αλλά επειδή είμαι έγκυος, τα αυτιά μου έχουν την τάση να πιάνουν κάθε αναφορά σε γέννα. Είναι σαν να ακούω τα λόγια του Χριστού για πρώτη φορά, όπως ο Νικόδημος, και η περίεργη αμεσότητά τους με εντυπωσιάζει. Χρειάζομαι και εγώ διευκρινήσεις. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος πια να γεννηθεί ξανά? Μπορεί να μπει για δεύτερη φορά στην κοιλιά της μητέρας του και να γεννηθεί? Η γέννα για την οποία μιλά ο Χριστός είναι μια πνευματική γέννηση που γίνεται δια του βαπτίσματος. Αλλά γιατί ο Χριστός διαλέγει το λεξιλόγιο του τοκετού για να μιλήσει για τη σωτηρία? Τι κοινό έχουν η φυσική και η πνευματική γέννα? Τι είναι αυτό στον τοκετό που φανερώνει τόσο εύστοχα τη δεύτερη γέννα? Τις επόμενες εβδομάδες θα ασχοληθούμε με τα ερωτήματα αυτά και θεωρώ ότι βάζοντας τη γέννα και τη σωτηρία δίπλα-δίπλα, όπως έκανε ο Χριστός, κατανοώ καλύτερα την κάθε μια σε σχέση με την άλλη.

Το παιχνίδι του φωτός είναι συχνά πολύ ιδιαίτερο στη γέννα ενός παιδιού. Το ζεστό νερό ρίχνει κυματιστές αντανακλάσεις στο ταβάνι, το λάδι γλιστρά, ο υδρότας λάμπει. Ξημερώνει η μέρα που μία γυναίκα ετοιμάζεται να γεννήσει το μωρό της. Πολλές φορές έχω στραφεί σε γυναίκες που κυλοπονάνε και ανάμεσα σε δύο συστολές, «Κοίτα», τους ψιθυρίζω και δείχνω προς το παράθυρο, καθώς το πρώτο φως τρυπώνει στο δωμάτιο. «Ξημερώνουν τα γενέθλια του μωρού σου». Σαν τις γάτες που αποζητούν την ιδιωτικότητα ενός ζεστού ντουλαπιού για να γεννήσουν τα γατάκια τους, στις πιο πολλές γυναίκες ο τοκετός ξεκινά όταν το σκοτάδι έχει απλωθεί. Και αυτές, από ένστικτο, προτιμούν να διατηρήσουν το μούχρωμα της νύχτας χαμηλώνοντας τα φώτα. Από ψυχολογική άποψη, αυτό βοηθά την εξέλιξη του τοκετού. Η οκυτοκίνη πρέπει να συνδυαστεί με τη μελατονίνη, την ορμόνη της νύχτας, για να προκύψουν οι συσπάσεις που θα οδηγήσουν στον τοκετό. Οι υποδοχές μελατονίνης στη μήτρα έχουν πολλαπλασιαστεί κατά τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης. Και έτσι, την ώρα του τοκετού, η μήτρα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις διακυμάνσεις του φωτός. Και ενώ το σκοτάδι βοηθά, ο πολύ δυνατός φωτισμός, ιδιαίτερα από τεχνητές πηγές, μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά, επειδή εμποδίζει την έκρηση μελατονίνης. Δυστυχώς, αυτό κάνει τις νοσοκομιακές συνθήκες ιδιαίτερα δυσμενείς για τον τοκετό. Και έτσι, μερικές φορές, η πελάτησα θα μου ζητήσει να σβήσω τα φώτα μετά από κάθε ιατρική διαδικασία. Άλλες φορές φέρνει μαζί της στη βαλίτσα του νοσοκομείου μάσκα ματιών.

Οι γυναίκες που γεννάνε στο σπίτι συνήθως έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στο περιβάλλον τους. Γι' αυτό και συχνά την ώρα του τοκετού μόνος φωτισμός είναι το τζάκι και οι φλόγες των κεριών. Άλλοτε η γυναίκα επιλέγει το απόλυτο σκοτάδι, ενώ κάποιες μέες έχουν λάμπα κεφαλής για να δουλέψουν σε τέτοιες συνθήκες. Αλλά και το νεογέννητο επηρεάζεται από το φως την ώρα του τοκετού. Φανταστείτε, από την αρχή μεγαλώνει τυλιγμένο στις σκιές. Από τη 16η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, όταν άρχισε να ανταποκρίνεται στο φως που διαπερνούσε τα σφραγισμένα του ματόκλαδα, ο κόσμος του φαινόταν σιωπηλός και θαμπός. Ακόμη και όταν πρωτάνοιξε τα μάτια, εκεί κατά τις 24 εβδομάδες, αυτό που είδαν, ήταν ό,τι διαχέεται μέσα από τη σάρκα. Αν κάποιος κρατούσε ένα φακό πάνω στα τυχώματα του χώρου του, η κοκκινοπία να λαμπεί θα ήταν πιο πολύ ελκυστική αιτία για να απλώσει το χέρι, παρά φωτεινή εισβολή. Τη στιγμή της γένας, αναδύεται τρεμοπαίζοντας τα βλέφαρα σε έναν εντελώς καινούριο κόσμο και είναι σαν να βγαίνει σκουντουφλώντας από μια σκοτεινή σπηλιά στο φως της ημέρας. Το υποδέχεται κραυγαλαίο λευκό φως. Κάθε περίγραμμα είναι αιχμηρό. Καθώς τα μάτια προσαρμόζονται, τα πράγματα που πριν αντιλαμβανόταν ως σκιές εκτίθενται πλέον με αδιανόητη πληρότητα ενώπιον του. «Γεννιέμαι», μεταξύ άλλων, σημαίνει λοιπόν «βγαίνω στο φως». Ασφαλώς, δεν είμαι η πρώτη που το βλέπει έτσι. Σε όλη την ιστορία της ανθρώπινης σκέψης, η γένα και το φως είναι δίδυμες έννοιες. Για παράδειγμα, οι ρωμαϊκές θεότητες της τεκνογωνίας, Τζούνο και Ντιάνα, που υποτίθεται προστάτευαν τις επίτοκες, φέρουν και το επίθετο Λουτσίνα, φωτοφόρος. Η αντίστοιχη αρχαία ελληνική δευτερεύουσα θεότητα, η Ηλιθιία, συχνά απεικονίζεται με έναν πυρσό. Η αρχαίγονη διασύνδεση σελήνης και γυναικείας γονιμότητας είναι άλλο ένα παράδειγμα. Η πεποίθηση ότι η πανσέλινος φέρνει μωρά επιμένει, παρότι οι έρευνες δεν αποδεικνύουν καμία σχέση. Και ο σύγχρονος ισπανικός όρος για τον τοκετό είναι «dar a luz», που σημαίνει κυριολεκτικά «φέρνω στο φως». «Φέρνω παιδιά στο φως» σημαίνει «τα εισάγω στην ομορφιά του κόσμου μας». «Μοιράζομαι μαζί τους κάτι πολύτιμο». Το φως μας είναι τόσο επιθυμητό, τόσο ηλαρό, όπως ψάλλουμε στον Εσπερινό. Στο καταχείμωνο, όταν οι ώρες της ημέρας είναι λίγες και η καταχνιά πολύ, πόσο λαχταρούμε το ηλιόφως. Τις πιο κρύες ημέρες απολαμβάνουμε τον ήλιο που λαμπειρίζει πάνω στο χιόνι και τα βράδια τα φώτα μας καλωσορίζουν στο σπίτι, φωτίζοντας χαρούμενα τα παράθυρα μέσα στον άνεμο και τη βροχή. Τους πιο ζεστούς μήνες, η Ανατολή που αντανακλά πάνω στα νερά φωτίζει διπλά και μας δίνει την εφρόσινη αίσθηση ότι είδαμε άλλη μία μέρα. Καθώς χαιρόμαστε τις τελευταίες αναλαμπές φωτός τα βράδια, το φως που σβήνει αποκαλύπτει λαμπρές επιστρώσεις του μοβ, του ροζ, του ροδακινή, του χρυσού. Τα πρόσωπα των αγαπημένων φωτίζονται αμυδρά. Κάθε ρητίδα, κάθε τόνος και έκφραση αχνοφαίνονται και οι καρδιές έρχονται κοντά. Και ποιος μπορεί να ξεχάσει τη νύχτα του Πάσχα? Αφού κυκλώσουμε την εκκλησία τρεις φορές μες στο σκοτάδι, μπαίνουμε για να βρούμε το εσωτερικό της φωτισμένο και αναστάσιμο.

Αυτός είναι ο λαμπρός κόσμος στον οποίο φέρνουμε τους γιους και τις κόρες μας. Ένας κόσμος με κατασκηνωτική πυρά. Φωτάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μετέωρα, φάρους, κεριά και λαμπερούς πολύτιμους λίθους. Αυτή είναι η φωτεινότητα που συναντούν την ημέρα που γεννιούνται. Αυτά είναι τα πάμφωτα μυστήρια που ατενίζουν με τα ολοκένουρια μάτια τους. Αυτή είναι η πλημμυρίδα εντυπώσεων που πρέπει να μάθουν να επεξεργάζονται. Καθόλου παράξενο λοιπόν που μας κοιτούν τόσο έντονα. Γιατί μπορεί να σκεφτούμε, το φως αναμοχλεύει τόσο την ψυχή και τα μάτια μας. Καθώς είναι εκθαμβωτικό, φαίνεται ότι εικονίζει κατά κάποιον τρόπο ένα βαθύτερο κάλος. Στη ζωή του Χριστού, το επίγειο φως παρουσιάζεται πολλές φορές ως σύμβολο του πνευματικού φωτός. Όταν γιατρεύει τον εκγενετή τυφλό, για παράδειγμα, δεν φωτίζονται μόνο τα μάτια, αλλά και η ψυχή του. Ο άνθρωπος αποκτά την όραση, αλλά και την ενόραση, ότι ο Χριστός είναι Υιός Θεού και ότι η ζωή του θα ολοκληρωθεί αν τον ακολουθήσει. Αλλά και το φυσικό σκοτάδι χρησιμεύει ως εικόνα του πνευματικού. Η συμπαντική τραγωδία της Σταύρωσης φαίνεται από το σκότος που κάλυψε τη γη από ώρας έκτης έως ώρας ενάτης, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και ποιο είναι αυτό το πνευματικό φως που το φυσικό μόνο να υπενυχθεί μπορεί? Δεν είναι το φως ενός άστρου που λάμπει στο διάστημα ή μια λάμπα αναμένη που φωτίζει κάτι που ήδη υπάρχει τριγύρω, αλλά το άκτιστο φως, λαμπρότητα που προϋπήρχε πριν ακόμη χωριστεί το κτιστό φως από το σκοτάδι. Είναι το ίδιο φως μέσα στο οποίο ο Θεός παρουσιάστηκε στον Μωυσή στο Σινά, σε μία βάτο που φλεγόταν αλλά δεν κατακαιγόταν. Είναι η στήλη πυρός μέσα στο σκοτάδι με την οποία ο Θεός οδήγησε τον λαό του στην ελευθερία. Είναι το απάβγασμα της δόξης του προσώπου του Χριστού, ο ήλιος της δικαιοσύνης που είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Είναι το φέγγος των ενδυμάτων του Χριστού κατά τη μεταμόρφωση που έγιναν αστραφτερά, λευκά πολύ σαν το χιόνι, τέτοια που κανένας τεχνίτης έμπειρος δεν μπορεί να λευκάνει έτσι. Είναι η κάθοδος του Χριστού στον Άδη το Μέγα Σάββατο για να καταλύσει το βασίλειό του με τη λαμπρότητα της ζωηφόρας αγάπης του. Είναι η Ανατολή Ανατολών που φωτίζει τις ανθρώπινες καρδιές. Είναι φως που σαν την αυγή επισκέπτεται το σκοτάδι μας και μας ξυπνά. Σήκω πάνω, σή που κοιμάσαι και αναστήσω από την νέκρα και τον θάνατο και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Είναι το φως των Αγίων που ενικούνται από τόση αγιότητα ώστε τα πρόσωπά τους φεγκοβολούν τη δόξα του. Είναι η δόξα που αντανακλά στους αγγέλους, όπως εκείνον που ανήγγειλε την Ανάσταση, που η όψη του ήταν σαν την αστραπή. Είναι η θερμή λάμψη του Παραδείσου, όπου η πόλη του Θεού δεν έχει ανάγκη από τον ήλιο ούτε από τη σελήνη. Η γαρδόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν.

Σε λίγους μήνες, το μωρό μου θα κάνει το μεγάλο βήμα προς τα έξω, προς το επίγειο μονοπάτι του κάτω από τον φωτεινό ουρανό. Το ταξίδι για να βγει από το σκοτάδι της μήτρας θα είναι η πρώτη του γέννηση. Αυτή που θα κάνει εφικτή και τη δεύτερη, την πνευματική. Αλλά θα είναι και κάτι άλλο. Μια προφητική πράξη που θα συμβολίζει την κίνηση της ανθρώπινης ψυχής προς το άκτιστο φως. Η έξοδος από τη μήτρα προεικονίζει τον πνευματικό φωτισμό. Ο λαός που κάθεται στο πνευματικό σκοτάδι είδε φως μέγα και σε εκείνους που κάθονται σε χώρα και σκιά θανάτου ανέτειλε φως. Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ίσως αυτό να εννοούσε ο Χριστός όταν μίλησε για δεύτερη γέννα. Τα παιδιά του Θεού πρέπει να βγουν στο θείο φως, ακριβώς όπως τα παιδιά κάθε ανθρώπου φωτίζονται από το φως του ήλιου όταν γεννιούνται. Η θερμή λαμπρότητα του Θεού θα αναπαύεται πάντα πάνω στο παιδί μου, ανεξάρτητα από τον δρόμο που θα επιλέξει στη ζωή του. Είτε αναγνωρίζετε είτε όχι, η φωτεινή αγάπη του Θεού φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Ανατέλει τον ήλιο του σε πονηρούς και αγαθούς. Όπως ο τυφλός που πάσχει από ημικρανία αποστρέφεται το φως που δεν αντιλαμβάνεται, μπορεί να συμβεί, ακόμα και κάποιος που δεν γνωρίζει το φως συνεχίζει να βιώνει τα αποτελέσματά του. Ναι, έχω την ευκαιρία να στρέψω το παιδί μου ενεργά προς τον φωτεινό δρόμο. Το σώμα μου θα οδηγήσει το σώμα του προς το επίγειο φως. Με τον ίδιο τρόπο, η καρδιά μου μπορεί να στρέψει την καρδιά του προς το ουράνιο φως. Αφού δει τον ήλιο την μέρα που θα γεννηθεί, μπορώ να το οδηγήσω στο φώτισμα του βαπτίσματος και στον φωτισμό των Αγίων Μυστηρίων, της προσευχής, και τέλος στον φωτισμό της Βασιλείας, έτσι ώστε όλη του η ζωή να είναι μία πρόοδος προς την ένωση με τον Θεό. Το φωτεινό μονοπάτι στο οποίο καλώ το παιδί μου να βαδίσουμε μαζί δεν είναι πάντοτε εύκολο. Γι' αυτό, όπως και για μένα, το ίδιο φως που ζεσταίνει, φωτίζει, ομορφαίνει και καθαρίζει μπορεί να είναι και φως που τυφλώνει, τσουρουφλίζει, εκθέτει και καταφλέγει. Τις στιγμές μετά τον τοκετό θα κάνει γκριμάτσες επειδή τα μάτια του κατακλείζονται από το φως και τους πρώτους μήνες της ζωής του θα συνεχίσει να απελαγώνει μέχρι σημείου να κλαίει και να δακρύζει καθώς μαθαίνει να προσλαμβάνει όλα όσα βλέπει. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο συναντούμε και το θείο φως. Μετά τη συνάντησή του με τον Θεό, ο Μωυσής χρειάστηκε να καλύψει το φεγγοβόλο πρόσωπό του για να μην τρομοκρατήσει το λαό του. Ο Απόστολος Παύλος τυφλώθηκε προσωρινά όταν συνάντησε τον αναστημένο Ιησού, πορευόμενο στον Δαμασκό. Και τα μάτια του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ έλαμπαν τόσο από αγιότητα, ώστε ο επισκέπτης του, ο Μωτοβίλοφ, δεν άντυχε να τον κοιτάζει κατά πρόσωπο. Στη ζωή μας, η θεϊκή ακτινοβολία φέρνει στο φως τις σκοτεινότερες γωνιές της ψυχής μας, κάνοντας ορατά τα κρυμμένα και θέτοντάς τα υπό το φως της κρίσης του Θεού. Μπορεί να είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε. Μπορεί όμως και να αποδειχθεί εξαιρετικά άβολο. Ωστόσο, φέρνω το παιδί μου στο φως του Θεού επειδή ξέρω ότι μόνον εκεί οι κουρασμένες ψυχές βρίσκουν τη σωτηρία. Μετά τον τοκετό λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι ξεκάθαρο. Στις 40 ημέρες, κατά τα θέσμια της Εκκλησίας, μπορώ να το φέρω στο βάπτισμα, το λεγόμενο και φώτισμα. Η ωραία αυτή ακολουθία είναι γεμάτη με συμβολισμούς φωτός. «Εφωτίσθης», αναφωνεί ο ιερέας στο νεοφώτιστο παιδί. Στη συνέχεια, ολόκληρο το σώμα του χρύεται. Μόνον εμείς που ζούμε στην εποχή του ηλεκτρισμού μπορούμε να χάσουμε την αρχαία διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στο λάδι και στο φως. Αφού αυτό ήταν η κύρια πηγή φωτός όταν έπεφτε η νύχτα επί αιώνες αιώνων πριν από τον 20ο.
Προς το τέλος της ακολουθίας του βαπτίσματος, το μωρό ενδύεται με καινούριο λευκό χιτόνα. «Χιτόνα μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, πολυέλεε Χριστέ, ο Θεός ημών», ψάλλει ο χορός, καθώς δίνουν το μωρό μου. Αλλά ο συμβολισμός του φωτός δεν περιορίζεται μόνο στην ημέρα του βαπτίσματος. Μετέχω σε αυτό κάθε φορά που σταματώ για να ανάψω ένα κερί μπαίνοντας στην εκκλησία ή ένα ρεσό στον πάγκο της κουζίνας. Κάθε φορά που οι ορμόνες της εγκυμοσύνης με καταβάλουν ή ακούω ένα δυσάρεστο νέο, μπορώ να κάνω μία παύση και να ανάψω μία φλογίτσα. Αυτό δεν με βοηθά μόνο στην προσευχή. Το κερί μου συμβολίζει τη θερμή αγάπη μου προς τον Θεό, το διάπλατο άνοιγμα της καρδιάς μου για να δεχθώ το θείο φως, τη ζέση που τόσο επιθυμώ να αποκτήσω. Μπορεί να δυσκολεύομαι να κρατήσω την προσευχή ζωντανή στην καρδιά μου, περισσότερο από μερικές στιγμές κάθε φορά, αλλά ένα κερί καίει αδιάλειπτα από τη στιγμή που η φλόγα αγγίζει το φυτίλι του μέχρι ότου λιώσει εντελώς. Αν ανάβω καντήλι στο εικονοστάσι, η φλόγα του μπορεί να μένει αναμένη συνεχώς. Το ταπεινό του φως συμβολίζει ορατό κάλεσμα σε προσευχή στο κέντρο του σπιτιού μου.

Καθώς προετοιμαζόμαστε να εισαγάγουμε τα παιδιά μας τόσο στο επίγειο όσο και στο ουράνιο φως, ας επιτρέψουμε και στον εαυτό μας να μπει πληρέστερα σε αυτό. Ας τον ανοίξουμε διάπλατα στο φέγγος της αγάπης του, ώστε να μην μείνει ούτε μία σκοτεινή γωνιά. Ας γεννηθούμε. Αυτή τη φορά, άνωθεν.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

0: attention à ton fardeau dynamite.
1: Jacques Sibar, Αποστολή στην Κρήτη. Συνέχεια 11η και τελευταία.

Πεινάω, πονάνε τα ντερά μου. Το προηγούμενο βράδυ στάθηκα τυχερός και κατάφερα να συγκινήσω ένα φρουρό. Ο άνθρωπος άνοιξε το κελί μου και σάστησε και αυτός που με είδε ακόμα στην απομόνωση. Του μετέφερα την απελπισία μου και την πείνα μου. Του ζήτησα ένα κομμάτι ψωμί, ένα ψωμάκι μόνο. Ο στρατιώτης στεναχωριέται, αλλά μου λέει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για μένα. Ξανακλίνει μαλακά την πόρτα. Νιώθω τρομερά μόνος. Νόμιζα πως ο άνθρωπος αυτός θα ανταποκρινόταν στην έκκλησή μου. Ξαπλώνομαι στη νύχτα προσπαθώντας να βρω τον ύπνο που δεν μου έρχεται. Ξαφνικά ακούγονται βήματα. Τα κλειδιά γυρίζουν στην κλειδαριά, η πόρτα στρέφεται στους μεντεσέδες της. Ο Γερμανός στρατιώτης στέκεται στο άνοιγμα της πόρτας και μου κάνει νόημα της σιωπής. Μου δίνει ένα κομμάτι ψωμί. Τον ευχαριστώ και καταβροχθίζω το δώρο του. Ο στρατιώτης μου εξηγεί ότι τους παρέχουν τροφή με δελτίο και μου έδωσε το δικό του μερίδιο. Οι μέρες περνάνε και κανείς δεν μας δίνει σημασία. Βρισκόμαστε στην απομόνωση 2 εβδομάδες. Ένας Γερμανός αξιωματικός, αλεξιπτωτιστής, μπαίνει στο κελί μου. Μου παρουσιάζεται πολύ ευγενικά. Λέγεται λοχαγός Πέιτς, αυτός θα μας ανακρίνει. Ήρθε μέχρι εδώ ειδικά για να μας συναντήσει. Ο άνθρωπος είναι πολυλογάς και είναι φανερό ότι αυτός ο συμπολεμιστής του εχθρού μας συμπαθεί. Μου εξηγεί την οργάνωση των Γερμανών αλεξιπτωτιστών, οι οποίοι προορίζονται κυρίως για τη μάχη

και είναι πιο καλά οπλισμένοι από ότι για μια αποστολή σαν τη δική μας. Δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του όταν θυμάται αποσπάσματα από την αναφορά που διάβασε σχετικά με την αποστολή μας. Δεν σταματά να μας εγκομιάζει. Αποδέχεται την νίκη μας ως γνώστης του αντικειμένου. Μας συγχαίρει μάλιστα, λέγοντας ότι ήταν κρίμα που το έργο μας δεν ήταν προς όφελος του Τρίτου Ράιχ, όπως έκανε και ο σμηναγός της Λουτφάβε που συμπάθησε τον Μπεργέ στο Μάλεμε. Εποφελούμε από την καλή του διάθεση και τον ρωτώ αν θα μείνουμε στην απομόνωση για πολύ. Μου υπόσχεται ότι θα θέσει το ερώτημα στη διεύθυνση. Χάρη σε αυτή την ευγενέστατη συζήτηση, η μέρα πέρασε πολύ γρήγορα. Προσπαθώ να κοιμηθώ και να ξεχάσω την πείνα μου και τη μοναξιά μου που έχει γίνει αφόρητη. Οι φρουροί μου αλλάζουν βάρδια με τον ίδιο μονότονο ρυθμό και όλοι μένουν έκπληκτοι που με βλέπουν ακόμη στην απομόνωση. Ακόμα εδώ με ρωτάνε όταν με αναγνωρίζουν. Φαντάζομαι πως κάνουν το ίδιο και με τους φίλους μου. Παρά το άδειο μου στομάχι, είμαι χαρούμενος και περήφανος που εμείς οι Γάλλοι κατέχουμε το ρεκόρ του εγκλισμού στην απομόνωση. Φωνάζω ένα φύλακα και απαιτώ να δω τους υπεύθυνους αξιωματικούς. Ο φύλακας καταλαβαίνει αμέσως τι θέλω και προωθεί την επιθυμία μου. Έπειτα έρχεται πάλι προς το μέρος μου και μου λέει να είμαι φρόνιμος για να τελειώσει η απομόνωσή μου. Ο Κακομοίρης δεν είναι ψυχολόγος, δεν βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Αν θέλω να δω έναν αξιωματικό είναι για να παραπονηθώ και να διεκδικήσω την αντιμετώπιση που δικαιούμαστε ως αιχμάλωτη πολέμου. Ο Μπόνερ, πάλι αυτός, μπαίνει στο κελί μου. Ξαφλιάζεται που βλέπει το φεγγίτι κλειστό, μυρίζει τη βρώμα στο κελί και βάζει να ανοίξουν το παράθυρο. Ο καθαρός αέρας ρέει άφθονος στο υποτιθέμενο δωμάτιό μου. Επιτέλους ανασένω. Ο αξιωματικός εκπλήσεται που με βρίσκει τόσο καταπονημένο. Έχω άσχημη όψη, αδυνάτησα πολύ. Ο Μπόνερ μου μιλάει φιλικά και μου επιτρέπει να παραμείνω στο κρεβάτι. Αναγκάζεται να παραδεχθεί πως η δική μας περίπτωση αποτελεί πρόβλημα. Είσαστε Γάλλοι. Η διοίκηση αρνείται να σας βάλει στο στρατόπεδο μαζί με τους άλλους συμμάχους. Απαντώ σε έντονο ύφος. Τότε βάλτε μας με τους Γάλλους. Δεν μπορούμε επειδή είσαστε του Ντεγκόλ. Και με ένα χαμόγελο που λέει πολλά συνεχίζει. Δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να διαφθείρετε τους Γάλλους εχμαλώτους. Κάντε υπομονή. Σύντομα θα βγείτε από αυτό το κελί. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα, έστω και με ισχυρή φρουρά. Είμαστε στα κελιά πάνω από 2 εβδομάδες χωρίς να περπατήσουμε, χωρίς άσκηση. Να ξέρετε ότι εμείς μεταχειριζόμαστε πιο ανθρώπινα τους κρατούμενους. Ο Μπόνερ υπόσχεται να μιλήσει για μας τον διοικητή του στρατοπέδου για να μας επιτρέψουν να βγούμε έξω. Με αυτά τα λόγια φεύγει και με αφήνει πάλι μόνο. Τουλάχιστον μου ξανά άνοιξαν το φεγγίτι. Γύρω στις 5 ώρα το βράδυ βλέπω μια ομάδα Άγγλων. Μια ομάδα αγκαρίας του στρατοπέδου που επιστρέφει σφυρίζοντας χαροπά το Roll Out the Barrel. Μετά από μια ήρεμη νύχτα αρχίζει πάλι η καθημερινή ρουτίνα, το πρωινό περνά εξίσου μονότονα με τα προηγούμενα. Το μεσημεράκι έχω μια ευχάριστη έκπληξη. Εμφανίζεται ένας δεκανέας που μιλάει άριστα γαλλικά. «Κύριε Σιμπάρ, ονομάζομαι Χόφερ και ήθελα να σας πάω να κάνετε βόλτα. Αλλά πρώτα θέλω να μου δώσετε το λόγο της τιμής σας ότι δεν θα προσπαθήσετε να δραπετεύσετε. Έχετε το λόγο μου, κύριε». «Ωραία, τότε πάμε». Νομίζω πως ονειρεύομαι. Λίγο ασταθή στα πόδια μου, σαν κατάκητος που σηκώνεται μετά από μια μακριά αρρώστια, ακολουθώ το φύλακά μου με τον οποίο συζητώ για κοινοτοπίες. Ο στρατιώτης είναι ευγενέστατος. Στην πολιτική του ζωή είναι διευθυντής ξενοδοχείου στο Μάνχαϊμ. Έζησε αρκετούς μήνες στη Γαλλία και θαυμάζει τη χώρα μας, την οποία επισκέφτηκε σαν τουρίστας. Όσο περπατώ, ζεσταίνονται οι μύες μου και απολαμβάνω αυτή τη βόλτα στο δάσος, αναπνέοντας τον καθαρό αέρα που μου προκαλεί μια ελαφριά μέθη. Η βόλτα διαρκεί μια ώρα και μετά είναι η σειρά του Ζακ. Είμαι χαρούμενος που το αίτημά μου έγινε δεκτό και που ο Μπεργέ θα υποφεληθεί με τη σειρά του από την έξοδο αυτή. Επιστρέφω φρόνιμα στο κελί μου, ευτυχισμένος αλλά κουρασμένος από την προσπάθεια. Ευχαριστώ το φρουρό μου για την παρέα του πριν τον αποχαιρετήσω. Το βράδυ τσιμπολογώ το ψωμί μου ψίχουλο-ψίχουλο για να κρατήσει όσο γίνεται περισσότερο η ευχαρίστηση αυτού του τσαγιού που είναι πράγματι ελάχιστο για ένα στομάχι άδειο σαν το δικό μου. Κατάκοπος από το μεγάλο μου περίπατο κοιμάμαι μια και έξω μέχρι το γερτήριο στις 8 το πρωί. Πίνω τον ζωμό χωρίς καν να το καταλάβω επειδή η καθημερινή μερίδα είναι τόσο μικρή που μοιάζει ανύπαρκτη.
πλένομαι, ξυρίζομαι προσεκτικά και ξαπλώνω, αφού δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Όταν έχω την τύχη να κοιμηθώ, δεν σκέφτομαι τίποτα πια και έτσι ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα, χωρίς να αναγκάζομαι να υποφέρω μια τελείωτη και ανούσια αναμονή. Η σημερινή μέρα, όπως και οι προηγούμενες, περνά χωρίς να επιφέρει καμία αλλαγή στην κατάστασή μας. Το μεσημεράκι με επισκέπτεται ο Μπόνερ και συζητάμε φιλικά. Ο αξιωματικός αυτός δεν μοιάζει καθόλου με τολμηρός μήναρχο με ύφος στρατιωτικό. Είναι ένας ανθρωπάκος με γκριζοπά μαλλιά, λίγο παχουλός, που υπομένει τον πόλεμο με την νεοτροπία ενός πρόθυμου δημοσίου υπαλλήλου, χωρίς να αποκλίνει από τους κανόνες τους οποίους εφαρμόζει αυστηρά. Κάνει το καθήκον του με όλη του την καρδιά, θέλοντας πάνω απ' όλα να διατηρήσει την προνομιακή του θέση πίσω από το μέτωπο, όπου δεν διατρέχει προσωπικό κίνδυνο. Η μεταφορά μας δεν θα αργήσει. Για πρώτη φορά ο Μπόνερ με ενημερώνει ότι σαν απλός στρατιώτης θα πρέπει να χωριστώ από τους συντρόφους μου και να δουλέψω σε μονάδα εργασίας. Σκέφτομαι, λέει, ότι ο διοικητής θα σας επιτρέψει να μπείτε στο βρετανικό Arbeitskommando που κάνει τις αγκαρίες του στρατοπέδου. Όταν ο μήναχος με αφήνει και πάλι μόνο στο κελί μου, μελαγχολώ. Δεν μπορώ να το πάρω απόφαση ότι θα αποχωριστώ τους φίλους μου και γκρινιάζω μέσα μου, γνωρίζοντας ότι κανένας μάρτυρας δεν μπορεί να διασκεδάσει με τον καημό μου. Σκέφτομαι τον Μπεργέ που δεν ήθελε να μου δώσει το βαθμό του υπαξιωματικού ακόμα και προσωρινά, μόνο και μόνο για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Έτσι θα πληρώσω εγώ την ύφη για την έλλειψη ψυχολογίας του αρχηγού μου. Οργίζομαι με μάρτυρές μου τους τοίχους του κελιού μου, αλλά τίποτα δεν μου επιφέρει την επιθυμητή εκτόνωση. Λίγο αργότερα, ο δεκανέας Χόφερ έρχεται να με επισκεφτεί με τη σειρά του. Μιλάμε περί ανέμων και υδάτων, μια κοινότοπη συζήτηση για το επάγγελμά του ξενοδόχου. Μήπως κι εγώ δεν είμαι συνάδελφος όντας μάγειρας? Όταν ασκούσε τα καθήκοντα του ξενοδόχου, συνάντησε πολλούς Γάλλους τουρίστες που έρχονταν στο Μανχάιμ πριν τον πόλεμο. Ο αξιωματικός αυτός σίγουρα ήρθε να με δει κατόπιν διαταγής, εκτός κι αν ήταν για να εξασκήσει τα ήδη άπτεστα γαλλικά του. Μου μιλάει για τη γαλλογερμανική φιλία που ουσιαστικά αποτελεί τη συνέχιση της εξωτερικής πολιτικής του Λαβάλ, ο οποίος ακολουθεί αυτό το πρόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια για να υπάρξει παγκόσμια ειρήνη. Αναγνωρίζει ότι η προσέγγιση μεταξύ των δύο λαών θα ήταν επιθυμητή, αλλά διάλεξε άσκημη στιγμή για να τη συζητήσει. Εγώ απαντώ στο Χόφερ ότι ο Λαβάλ δεν έχει τη συνένεση του γαλλικού λαού, ο οποίος τον απεχθάνεται. Αν η συνεννόηση, η φιλία αυτή είχε προταθεί από διάφορους συλλόγους παλαιών πολεμιστών, σε καμία περίπτωση δεν θα δεχόμασταν αυτή την ένωση τοποθετώντας τη Γαλλία σε κατώτερη θέση. Τολμώ να ισχυριστώ ότι είμαι σίγουρος για την τελική νίκη των συμμάχων. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για μια γαλλογερμανική προσέγγιση που θα εξασφαλίσει επιτέλους την ειρήνη στην Ευρώπη. Ο δεκανέας αστίζει. Για αυτούς καμιά δύναμη δεν μπορεί να καταστρέψει την ισχύ του Τρίτου Ράιχ, του σημερινού κυρίαρχου της Ευρώπης. Παρά τη διαφορά των απόψεών μας, χωρίζουμε σαν φίλοι. Είμαι χμάλωτος πάνω από ένα μήνα και η άσχημη θέση μου δεν λέει να αλλάξει με τίποτα. Ο σμήναρχος Μπόνερ έρχεται και πάλι να μου πει καλημέρα. Από ό,τι λέει, η μεταφορά μας δεν θα καθυστερήσει. Θα στείλουν τους αξιωματικούς σε Off-Lag, στρατόπεδο εχμαλώτων για αξιωματικούς, ενώ εγώ θα πάω σε Stalag, στρατόπεδο εχμαλώτων για στρατιώτες. Αυτή η ζωή στην απομόνωση με έχει εξασθενήσει. Έχω δίκιο ή άδικο να περνώ τόσο καιρό στο κρεβάτι. Το μικρό κελί μου είναι ενοχλητικό λόγω του ύψους μου και έτσι εδώ και καιρό διάλεξα τη στάση του ξαπλωμένου σκοπευτή. Με αυτόν τον τρόπο καταναλώνω λιγότερες θερμίδες και προσπαθώ να επιβιώσω με τη λιγοστή στροφή που μας δίνουν. Η επόμενη μέρα δεν επιφέρει καμιά αλλαγή.

Την ωραία πρωία της 24ης Ιουλίου του 1942 βρίσκομαι ακόμη στο κελί μου. Η ίδια καθημερινή ρουτίνα με έχει μετατρέψει σε ζωντανό νεκρό. Οι ίδιες κινήσεις επαναλαμβάνονται κάθε μέρα. Το βρίσκω θλιβερό αλλά και αστείο που οραματίζομαι το στρατόπεδο εχμαλώτων σαν ένα βήμα προς την ελευθερία. Δεν θα είναι παρά μόνο μια φαινομενική ελευθερία, αλλά αυτή η νέα ζωή θα είναι πιο ευχάριστη, πιο ανθρώπινη από αυτή που υπομένω εδώ και 34 μέρες. Οι φρουροί της βάρδιας μου σερβίρουν το μίζερο μεσημεριανό. Είναι η τρίτη φορά που αυτή η μονάδα αναλαμβάνει τη φρούρηση του κελιού μου. Μου φαίνεται πως οι άνθρωποι αυτοί είναι λιγότερο σκληροί από ό,τι στην αρχή. Μήπως απλά το συνήθισα? Όχι, πιστεύω ότι μας θαυμάζουν όταν βλέπουν ότι αυτή η εξαντλητική δίαιτα δεν κάπτει την αντίστασή μας. Είναι αστείο να βλέπει κανείς τους φύλακες να έρχονται να με επισκεφτούν ο ένας μετά τον άλλον, όπως θα πήγαιναν στο ζωολογικό κήπο να δουν τα άγρια ζώα στα κλουβιά τους. Από τη στιγμή που μας πήρε χαμπάρι ο πρώτος στρατιώτης, περνάνε συνέχεια. Βρίσκω αυτή την επιθεώρηση περισσότερο διασκεδαστική παρά κουραστική. Είναι 4 το απόγευμα. Η πόρτα μου ανοίγει άλλη μια φορά και περνάει μέσα ο υποσμηνίας Χόφερ. Έχω καλά νέα για σας, κύριε Σιμπάρ. Ακολουθήστε με. Θα πάμε μαζί στη μονάδα εργασίας του στρατοπέδου. Θα είστε με Άγγλους συντρόφους, αλλά πιστέψτε με, θα είναι καλύτερα από την απομόνωση. Αμέσως μου έρχεται μια ερώτηση. Και οι σύντροφοί μου? Οι σύντροφοί σας θα φύγουν αύριο για να πάνε σε Οφλαγ. Συνεχίζει με ύφος πειρακτικό. Μην έχετε την αξίωση να ακολουθήσετε τους αξιωματικούς στο Οφλαγ. Δεν είστε παρά απλός στρατιώτης. Δεν είστε παρά ένας αρχιδεκανέας. Έτσι ήρθε η ώρα του χωρισμού. Μου φέρνουν τα ρούχα μου, τα μαζεύω και με οδηγούν σε ένα άλλο κτίριο όπου θα συναντήσω τους Άγγλους συντρόφους με τους οποίους θα δουλέψω. Ασφαλώς αυτή η νέα ζωή θα είναι πιο ευχάριστη από εκείνη που υπομένω εδώ και 34 μέρες. Όσο ωραίοι τύποι και να είναι οι καινούργοι μου φίλοι, ωστόσο ποτέ δεν θα αντικαταστήσουν τους δύο φίλους μου, τους δύο συντρόφους με τους οποίους έζησα πολλούς μήνες και με τους οποίους πέρασα 50 μέρες γεμάτες άγχος, δόξα, σκληρότητα και ταλαιπωρία, αλλά που υπήρξαν τόσο συναρπαστικές, τόσο ζωντανές. Ο αξιωματικός διεκπεραιώνει τις τυπικές διαδικασίες για την επίσημη επικύρωση της μετάθεσής μου. Το Arbeitskommando καλείται να εκτελέσει αρκετές αγκαρίες έξω από το στρατόπεδο. Ο αξιωματικός διοίκησης μου ζητά εγγράφο στο λόγο της τιμής μου ότι δεν θα επιχειρήσω να αποδράσω, ούτε θα σχεδιάσω απόδραση στο μέλλον επί ποινή θανάτου. Ο αξιωματικός μου λέει ότι η υπόσχεση αυτή ισχύει για 3 μήνες. Αν θέλετε να αποδράσετε, να είστε ειλικρινείς. Ενημερώστε με και εμείς θα σας ξαναφυλακίσουμε και θα σας αποδεσμεύσουμε από τον όρκο σας. Υπογράφω το έγγραφο που μου δίνει. Καλύτερα να το κάνω. Σκέφτομαι μέσα μου ότι θα μπορέσω να υποφεληθώ αυτής της σχετικής ελευθερίας για να προσανατολιστώ και να γνωρίσω την κάθε λεπτομέρεια της νέας μου ζωής. Μια φορά την εβδομάδα θα παίρνω ένα δέμα του Ερυθρού Σταυρού και 50 τσιγάρα από τον ίδιο οργανισμό. Έπειτα από αυτή την τυπική διαδικασία, ο Χόφερ με οδηγεί στον πρώτο όροφο του κτηρίου του Κομάντο. Εγκαθίσταμε σε μια κουκέτα, σε ένα δωματιάκι 3 ατόμων. Είμαι μόνος, οι αιχμάλωτοι λείπουν. Οι Άγγλοι σύντροφοί μου έρχονται να φάνε. Φαίνονται ωραίοι τύποι, τους συστήνομαι και γνωρίζομαι με τους νέους μου φίλους που με υποδέχονται. Ο Γκρόουσντέιλ, ο Ντέρικ, ο Βίλιαμ, ο Άντριου, ο Βίλκινσον, ο Πατ, ο Τζον και ο Τόμ Γκρέγκς είναι πολύ φιλικοί. Χαίρονται που θα είμαι ένας ελεύθερος Γάλλος στην ομάδα τους. Μοιράζομαι το δωμάτιό μου με το 19 Γκρόουσντέιλ του Βασιλικού Στρατού, ο οποίος εκπλήσεται που βρίσκει στο κελί του ένα Γάλλο που θα γίνει σύντροφός του στην αιχμαλωσία. Οι Άγγλοι διατηρούν το χιούμορ τους και με δουλεύουν φιλικά, αποκαλώντας με «Free French Prisoner», ελεύθερο Γάλλο εχμάλωτο. Μου κάνουν απανωτές ερωτήσεις. «Τι νέα?» Την πάτησαν οι κακομύριδες, μένουν έκπληκτοι όταν μαθαίνουν ότι είμαι εχμάλωτος εδώ και 34 μέρες και ότι μόλις τελείωσα 22 μέρες την απομόνωση στα διπλανά κελιά. Μου λένε ότι αυτοί έκαναν 2-3 μέρες την απομόνωση. Μόνο ο Σκοτσέζος Βίκτορ Σάρπ έμεινε μια εβδομάδα. Οι περισσότεροι είναι εχμάλωτοι περισσότερο καιρό από μένα. Λόγω της μεταγωγής μου στερήθηκα το τσάι στις 5.
Έχω όμως την κρυφή ελπίδα ότι οι φίλοι μου θα κάνουν μια χειρονομία και θα μου δώσουν κανένα μικρό πράγμα από τα δέματά τους που θα καταλαγιάσει την πείνα μου. Οι καινούργοι φίλοι μου κάθονται να φάνε γύρω στις 7. Το τραπέζι είναι γεμάτο κρέας, κονσέρβας, ψιλοκομμένα λαχανικά, τυρί, μπισκότα και μαρμελάδες, αλλά οι άνθρωποι αυτοί έγιναν εγωιστές. Δεν γνωρίζουν το βάσανο της πείνας και τρώνε χωρίς να νοιάζονται για την παρουσία μου. Παρακολουθώ τις κινήσεις τους και ζηλεύω, ενώ αυτοί τρώνε με όρεξη. Σφίγγεται το λαρύγγι μου και μου έρχεται να μιξοκλάψω μπροστά σε τόσο εγωισμό. Κανείς τους δεν μου προσφέρει το παραμικρό ψίχουλο να μασουλήσω. Όταν τα έχουν καταβοκτήσει όλα, ο Μπίλο μεγαλύτερος μου λέει με έκπληκτο ύφος: «Ω, μα συγχωρείτε, Ζακ, τα φάγαμε όλα χωρίς να σκεφτούμε ότι ίσως να πεινάτε». Εγώ καταφέρω να καταπιώ τον άσχημο λόγο που μου έρχεται να πω και απαντώ περήφανα σε αυτούς τους φαγάνες. Έμαθα να αρκούμε σε λίγο όσο ήμουν στην απομόνωση. Σας ευχαριστώ, αλλά δεν πεινάω. Η απάντησή μου πάντως κέρδισε ένα πόντο. Ελπίζω ότι στο μέλλον η συνείδησή τους θα τους υπαγορεύσει μια πιο ανθρώπινη συμπεριφορά και ότι θα δείξουν περισσότερη ελληνική στους πιο άτυχους εχμαλώτους συντρόφους τους. Ο Τόμας Κρόουσντέιλ και εγώ επιστρέφουμε στο δωμάτιό μας. Μοιάζει να θέλει να ζητήσει συγγνώμη για τους εγωιστές συμπατριώτες του και μου φτιάχνει ένα ελαφρύ κολατσιό το οποίο μοιράζομαι με αυτόν τον πιο ανθρώπινο σύντροφο. Επομίζεται μόνος του αυτό το καθήκον, ενώ αν είχε δώσει ο καθένας από κάτι με γενναιόδορη καρδιά δεν θα ήταν τίποτα για αυτούς. Σήμερα είναι Σάββατο και κατεβαίνω στην τραπεζαρία με τους συντρόφους μου. Εκεί παίρνω με χαρά ένα μεγάλο μπολ καφέ με γάλα, καθώς και φέτες ψωμιού με βούτυρο. Οι σύντροφοί μου διασκεδάζουν μαζί μου που τρώγω με τόση όρεξη. Ας έκαναν και εκείνοι μια τέτοια νηστεία και θα τους έλεγα εγώ. Είμαι πιο ήρεμος, πιο χαλαρός και απολαμβάνω το πρώτο μου γεύμα με τον καφέ από τα δέματα του Ερυθρού Σταυρού. Στο Καμπρίτ πριν φύγω ζύγιζα 78 κιλά και τώρα είμαι 66. Έχασα δηλαδή 12 κιλά και είμαι λίγο ελαφρύς για το 1,83 ύψος μου. Πρέπει να πάω στην Αγγαρία. Η πρώτη μου Αγγαρία στο κομάντο. Επιτέλους θα μπορέσω να κινηθώ, να γυμναστώ, να ξαναπάρω δυνάμεις για να ξανασταθώ στα πόδια μου και να αντιμετωπίσω τη σωματική προσπάθεια που απαιτεί απόδραση, την οποία οραματίζομαι πάντα με την ίδια πίστη, την ίδια θέληση. Για 3 μήνες, εξουδετερωμένος από το λόγο μου, θα προσπαθήσω να πάρω διάφορες πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσω. Θα είναι μια ευκαιρία να μάθω κάτι παραπάνω για τις συνήθειες και τη γλώσσα αυτού του εχθρικού λαού, καθώς και για τον τρόπο ζωής του, που αγνώ. Το Σάββατο είναι μεγάλη μέρα. Από ό,τι φαίνεται θα πάρω ένα δέμα του Ερυθρού Σταυρού. Η διανομή γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο. Από απόψε και ύστερα θα απολαύσω τις λιχουδιές που θα μου στέλνει η οργάνωση αυτή, η οποία τοποθετεί την ανθρώπινη αλληλεγγύη πάνω από κάθε φιλονικία. Για τον Ερυθρό Σταυρό δεν υπάρχουν εχθροί. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που υποφέρουν και που χρειάζονται βοήθεια για να ξεχάσουν την οδυνηρή τους κατάσταση ως εχμάλωτοι. Οι Γερμανοί επιτρέπουν στους Άγγλους κρατούμενους να τηρήσουν το weekend που είναι τόσο αγαπητό στους Αγγλοσάξονες. Κουβεντιάζω με τους νέους μου φίλους και η ώρα του μεσημεριανού έρχεται γρήγορα. Ο υποσμηνίας Χόφερ έρχεται να με ενημερώσει ότι ο Μπερζέ και ο Μουά αφήνουν την απομόνωση όπου έμειναν μια νύχτα παραπάνω από μένα και φεύγουν. Στεναχωριέμαι που θα χωριστώ από τους παλιόφιλούς μου με τους οποίους ήμουν αληθινά δεμένος. Η μοίρα μου καθορίστηκε από την αδιαλαξία του Μπερζέ για ένα ζήτημα ιεραρχίας και βαθμού. Τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσω μόνος μου τη ζωή του στρατοπέδου και να στηριχτώ αποκλειστικά στον εαυτό μου. Η ιδέα της διαφυγής μου γεννήθηκε τότε που διασχίζαμε την Ιταλία. Ο Μπερζέ μας είπε ότι είναι καθήκον μας να διαφύγουμε και μου έδωσε μια πολύ ξεκάθαρη διαταγή. Οφείλετε να διαφύγετε. Είναι υποχρέωσή σας, είναι το καθήκον σας. Πρέπει να κάνετε τα πάντα για να το καταφέρετε με οποιοδήποτε τρόπο. Το μεσημεριανό συνεχίζεται, ενώ εγώ είμαι χαμένος στις σκέψεις μου. Τρώω με όρεξη ένα πιάτο πατάτες με μαϊντανό και 2 γευστικές πίτες με κιμά. Είναι το πρώτο κρέας που τρώγω από τότε που φύγαμε από την Κρήτη πριν από 23 ημέρες. Ο Γερμανός μάγειρας που μιλάει λίγα γαλλικά με φωνάζει. «Είσαι Γάλλος?» «Μάλιστα κύριε». «Έρχεσαι από τα κελιά?» «Μάλιστα κύριε». «Άρα πρέπει να πεινάς». «Ω ναι, πεινάω κύριε. Πήγαινε να πάρεις κι άλλο».
Δεν κάνω το δύσκολο. Με ένα πίδο φτάνω στο πάσο της κουζίνας και ο σεφ μου σερβίρει μια μερίδα ακόμη μεγαλύτερη από την πρώτη. Φάει αυτό και αν θες άλλο πες μου. Ο μάγειρας είναι πράγματι ωραίος τύπος. Οι καινούργοι μου σύντροφοι γελούν με την καρδιά τους και ορισμένοι βάζουν στοίχημα πως δεν θα καταφέρω να φάω ολόκληρη τη μερίδα. Δεν ξέρουν ότι έδωσα όρκο ότι ποτέ δεν θα αφήσω το φαγητό να πάει χαμένο. Δεν γνωρίζουν επίσης το μαρτύριο της πείνας. Καταβροχθίζω το φαΐ σαν λύκος, αφήνοντας το πιάτο πεντακάθαρο. Ωστόσο χόρτασα και δεν παίρνω και τρίτη μερίδα. Τελειώνω το γεύμα μου σε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα συντροφικότητας. Ο σμήναρχος Μπόνερ μπαίνει στην τραπεζαρία και με φωνάζει. «Κύριε Σιμπάρ, θα ήθελα να ξαναμπείτε στο κελί σας. Οι σύντροφοί σας φεύγουν σε λίγα λεπτά να πάνε στο όφλεκ τους. Ο διοικητής δεν θέλει να τους ενημερώσετε ότι βρίσκεστε εδώ. Δεν πρέπει να μάθουν που είσαστε». Έχω τελειώσει το γεύμα μου και ακολουθώ τον αξιωματικό υπάκουα μέχρι το δωμάτιό μου. Έχω το λόγο μου. Ο Μπόνερ με αφήνει μόνο μου και με διατάζει να μην εμφανιστώ στο παράθυρο για να τους κάνω σήματα. Ωραία η θεωρία, αλλά ορκίζομαι ότι στην πράξη τα πράγματα θα είναι κάπως διαφορετικά. Περιμένω πίσω από τα σίδωρα του παραθύρου μου μέχρι να περάσουν οι φίλοι μου. Δεν περιμένω άδικα. Πρώτος εμφανίζεται ο Μπερζέ με αδύνατο πρόσωπο και τραβηγμένα χαρακτηριστικά και πίσω του ο Μουό, ο οποίος κουβαλά μια μεγάλη βαλίτσα που σίγουρα ανήκει στον υποσμηνία Χόφερ που έρχεται τελευταίος. Κολλάω το πρόσωπό μου στα σίδερα και σφυρίζω αρκετές φορές για να τραβήξω την προσοχή των φίλων μου, αλλά άδικα. Οι δύο σύντροφοί μου προχωρούν σιωπηλά και δεν σκέφτονται να κοιτάξουν προς το κτίριο από όπου ακούγονται τα σφυρίγματά μου. Βλέπω τους συντρόφους μου να απομακρύνονται και να χάνονται στο πυκνό δάσος που περιβάλλει το στρατόπεδο. Παρά την ηλιόλουστη αυτή μέρα του Ιουλίου είμαι άκεφος. Σκέφτομαι τη μέρα που θα καταφέρω να ξεφύγω από τους δεσμοφύλακές μου για να ανακτήσω την ελευθερία μου και να επιστρέψω στον αγώνα. Θα προτιμούσα να ήμουν εγώ, ο μικρός, ο πρώτος από τους τρεις που θα ξεφύγει για να δείξω στους μεγαλύτερους μου τι αξίζω. Η μοναδική μου ανταμοιβή θα είναι να μπορέσω και πάλι να αντιμετωπίσω τους εχθρούς μου που δεν θα μου κλονίσουν ποτέ το ηθικό. Οι σύντροφοί μου του Arbeits Commando επιστρέφουν από την τραπεζαρία. Αναγκάζομαι να κρύψω τη θλίψη μου. Μένω ξαπλωμένος κοιτάζοντας το ταβάνι και από μέσα μου καταργέμαι τον αρχηγό μου που παρέμεινε αδιάλακτος για αυτή την ψεύτικη προαγωγή. Ήταν τελείως αψυχολόγητη πράξη εκ μέρους του. Δεν θέλω να καταθέσω τα όπλα, αλλά να κρατήσω ψηλά το κεφάλι και να διατηρήσω την ελπίδα για μια μελλοντική διαφυγή. Οι αγκαρίες διαδέχονται η μια την άλλη. Αγοράζω για 10 τσιγάρα ένα χάρτη από μετάξι που βρέθηκε σε ένα κάδο της φυλακής. Ο πολιτής είναι πιο άτολμος από μένα και μου θυμίζει ότι εκτίθεμαι στα χειρότερα. Αγοράζω από κάποιον άλλον, έναν τη τριών τσιγάρων, ένα μαγνητικό κουμπί από εκείνα που οι φίλοι της ΡΑΦ έχουν ραμμένα στη στολή τους. Σιγά σιγά εξοπλίζομαι. Κόβω τις κλωστές του βιακά της βαριάς πολωνέζικης χλένης μου με ένα ξηραφάκι και ράβω μέσα τον χάρτη, προσέχοντας να περάσω τη βελόνα από τις ίδιες τρύπες σαν την καλή μοδιστρούλα. Στα τέλη του Νοεμβρίου του 1942, αρχές του 1943, αρνούμαι να υπογράψω στο λόγο της τιμής μου ότι δεν θα διαφύγω. Ο Μπόνερ προσπαθεί να με συνετίσει. «Θα με αναγκάσετε να σας ξαναβάλω στην απομόνωση. Θα χάσετε όλα τα προνόμια του Ερυθρού Σταυρού τη στιγμή που μοιάζετε να έχετε ξαναβρει τη φόρμα σας». Ο Μπόνερ μου προτείνει να του δώσω το λόγο μου για ένα 15ήμερο, όσος καιρός χρειάζεται για να γίνουν τα χαρτιά για τη μεταφορά μου. Δέχομαι να υπογράψω γι' αυτό το διάστημα για να αποφύγω την απομόνωση, την οποία γνωρίζω δυστυχώς πολύ καλά. Δεν χρησιμεύει σε τίποτα να ξαναπεθάνω της πείνας. Δεν βλέπω γιατί να μην εμπιστευτώ τον Μπόνερ, ο οποίος είναι σωστός τύπος. Η τακτική μου είναι απλή. Θα μιλήσω αόριστα ώστε να ξεχάσουν οι δεσμοφύλακές μου να με βάλουν να υπογράψω την υπόσχεσή μου ότι δεν θα δραπετεύσω. Ξέρω ότι το παίζω επιφυλακτικός, αλλά σαν σκακιστής που είμαι, γνωρίζω πως πρέπει να προστατεύσω τη βασίλισσά μου καλά από τον αντίπαλο, τον Μπόνερ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η μεταφορά μου γίνεται στις 30 Δεκεμβρίου του 1942 με απόφαση του Κίλιγκερ, του διοικητή του Ντούλα Κλούφτ, έπειτα από τις υποδείξεις του Μπόνερ.

Στις 13 Φεβρουαρίου του 1943 κατάφερα να ξεφύγω από τους αντιπάλους μου ώστε να μπορέσω να ξαναμπω στον αγώνα. Κέρδισα την παρτίδα σκάκι για να μην μπω το πόκερ που ξεκίνησα με τον Μπόνερ. Το σχέδιό μου πέτυχε. Ήξερα ότι τα έπαιζα όλα για όλα. Δεν είχα δικαίωμα να κάνω λάθος, γιατί οι Ναζί θα με έβαζαν να πληρώσω πολύ ακριβά το παιχνίδι που τους έπαιξα. Όμως οι Ναζί αποδείχτηκαν αλήπητοι. Στις 13 Μαρτίου του 1943